0: σπάξω δηλαδή κάτι ανάλογο σεβασμό, αναγνώριση. Αυτό περιμένω εγώ, θα το εισπράξω άραγες. Εδώ είναι το θέμα. Ο καθένας όμως νομίζω ότι δίνει αυτό που ξέρει να δώσει και όχι αυτό που αξίζεις εσύ να πάρεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα και να γίνω εγώ αγενής, κακός, αλλοπρόσαλος άνθρωπος, ας πούμε. Τώρα το δράμα, μάνο μου, και είναι η ψευδέστηση στο συζυγικό βίο. Μία από τις ψευδέστησεις μας. Παντρευόμαστε και έχουμε την ψευδέστηση ότι ο άλλος θα μας καταλάβει. Θα καταλάβει τις ανάγκες μας, τα θέλω μας, χωρίς να εμείς να το πούμε κάτι, δηλαδή πρέπει να το καταλάβει από μόνος του αυτός. Ξεχνάμε όμως ότι έχουμε πάρει έναν άνθρωπο, ένα ξεχωριστό άτομο που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Και έχει ο καθένας μας τα τραύματά του, τους φόβους του, όμως έχει και κάποια όρια. Τώρα η ψευδέστηση αυτή στο συγκεκριμένο θέμα διαλύεται όταν γίνεσαι υπεύθυνος άνθρωπος και δεν περιμένεις από κανέναν να σε συμπληρώσει και να στέκεσαι δίπλα στον εκάστοτε άνθρωπο που ζεις μαζί του, δηλαδή να στέκεσαι δίπλα σαν αυτόνομος, σαν αυτόφωτος και να προχωράς σαν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λοιπόν, τώρα όταν τα υπεραναλύουμε και τα περιμένουμε όλα από τους άλλους, τότε δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Δηλαδή έχουμε την ψευδέστηση ότι θα πάρουμε έναν άνθρωπο και θα τον φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας. Γιατί να τον φέρουμε στα μέτρα τα δικά μας, έχει δικά του μέτρα. Νομίζω τώρα όσον αφορά τις ψευδεστήσεις τώρα της πολιτικής, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Η ψευδέστηση είναι, πάει παρέα έτσι, δεν λέμε έχεις ψευδεστήσεις, δηλαδή έχεις απάτη στο μυαλό σου, κάπως έτσι το φέρνω εγώ το θέμα αυτό. Παραδόξως έχω ξεκινήσει να διαβάζω ένα βιβλίο. Τώρα προχθές το ξεκίνησα, τώρα εγώ μάνα μου δεν είμαι σαν για σένα που το διαβάζει σε μια εβδομάδα, το διαβάζω ενάμιση μήνα. Αλλά δεν προχωράει, βρε παιδί μου. Ρίτσαρντ Μπαχ λέγεται αυτός που το έχει γράψει και λέει ψευδεστήσεις.
1: Ναι.
0: Δυσνόητο.
1: Κοίτα, ο Ρίτσαρντ Μπαχ είναι και αυτός που έχει γράψει το Γλάρο Ιωνάθαν.
0: Αυτό, σε αυτό το που διαβάζω τώρα το γράφει απ' έξω ότι ναι. Το έχει γράψει, ναι. Ναι. Αλλά είναι λίγο δύσκολος, ας πούμε.
1: Καλά, παρόλα αυτά προσπάθησε παρά περισσότερο. Γιατί δεν...
0: Προσπαθώ, αυτό κάνω.
1: Εδώ μεταξύ υπάρχει ένα κόλπο.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά την ώρα που δεν ξέρω αν το έχεις πάθει ποτέ, καθώς διαβάζεις φεύγει το μυαλό.
0: Πολύ, πολλές φορές.
1: Ωραία, και τι κάνεις αυτή την περίπτωση. Εγώ γυρίζω πίσω και ξαναδιαβάζω
0: αυτό το
1: σημείο.
0: Κάνω, αυτό. Ναι. Αυτό κάνω για να μπορέσω να προχωρήσω. Γιατί αλλιώς, άμα διαβάζω έτσι και το μυαλό μου πάει αλλού, δεν γίνεται, ας πούμε, αλλά δηλαδή θέλει λίγη προσοχή. Αυτά πάνω μου.
1: Επίσης, μια πάρα πολύ καλή γυμναστική του μυαλού είναι πες ότι διαβάζεις ένα μυθιστόρημα, έτσι που σου αρέσει. Λοιπόν, όταν 10 σελίδες και κλείστο και παίρνα με το μυαλό σου τι διάβασες ως εκείνη τη στιγμή. Κάνε μία περίληψη με το μυαλό.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Μέχρι έχω μπει στη διαδικασία να κάνω μία περίληψη έτσι και να το ψιλογράφω.
1: Και αυτό δεν είναι κακό.
0: Ναι. Αλλά κάπου χωλαίνω. Δηλαδή θέλει πολύ εξάσκηση, αλλά καλό είναι αυτό. Καλό είναι για αυτή η εξάσκηση. Καλό είναι. Λοιπόν, χάρηκα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά. Για.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Γεια σου, Βαγγέλη μου από το Καματερό. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Εμμανουήλ Ιωάννη.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Θα βάλεις το, ξέρεις, το Narco Stem τραγούδι.
0: Ναι.
1: Α, το ξέρεις, ναι.
0: Για πες. Επειδή
1: το μυαλό μου επίσης είναι ισπανικό. Έχεις και εσύ σαν ισπανικό το όνομά σου, επειδή έχεις δύο ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτηκα ότι κάνεις κάποιο κρυφό σχολείο, γιατί ακούω κάποια ποιοτικά πράγματα και λέω, πήγε το μυαλό μου στο κρυφό σχολείο.
0: Ότι εδώ είναι η κρυφό σχολείο.
1: Κάποια πράγματα, ναι. Ποιοτικά είναι και οι ομιλητές.
0: Ναι. Είναι αυτό, πολύ καλή ομιλητή.
1: Είναι αυτογνωσία. Ορίστε, συγγνώμη.
0: Όχι, για πες. Σήμερα...
1: Για την αυτογνωσία.
0: Δεν έχουμε την αυτογνωσία σήμερα. Αλλά...
1: Ξέρω, δεν θα μιλήσω και πολύ ώρα για
0: καλά,
1: την
0: για πες, για πες.
1: Από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη έχει βάλει το μηδέν. Γιατί προερχόμαστε από την ανυπαρξία. Και είναι ένα στοιχείο της αυτογνωσίας το μηδέν. Είναι ένα στοιχείο του εαυτού μας δηλαδή. Γιατί προέρχαμε από ανυπαρξία.
0: Και εκεί θα
1: το μηδέν είναι ένα στοιχείο μας. Είμαστε... Ή μηδέν, είμαστε από το μηδέν. Και ένα άλλο στοιχείο είναι να ξέρεις το σκοπό της ζωής, το σκοπός του ανθρώπου ποιος είναι, για να έχεις αυτογνωσία. Νομίζω σκοπός του ανθρώπου είναι μέσα στην αυτογνωσία, έτσι δεν είναι? Πώς, άμα δεν ξέρεις ποιος
0: είναι. Που να βρεις το νόημα, ναι, φυσικά.
1: Το νόημα, σκοπός του ανθρώπου περιέχεται, είναι μέσα στην αυτογνωσία, ένα στοιχείο. Άμα ξέρεις, περιέχεται μέσα στην αυτογνωσία κι αυτό. Όσον αφορά τώρα, επειδή δεν έχω και την εφράδια του λόγου και την εστροφία της γλώσσας.
0: Μια χαρά τα πας.
1: Όπως διάβαζα και σε ένα βιβλίο του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου, ο οποίος έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, έτσι, ναι. Αφού είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, έπρεπε όλα τα Ελληνόπουλα να γνώριζανε ποιος είναι ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος και ποια βιβλία έχει γράψει, και δεν ξέρουμε. Ούτε ένα βιβλίο των Τριών Αρχών δεν ξέρω να σου πω. Και πρέπει να καταλογίσουμε και ευθύνες και στους Μητροπολίτες για αυτό, τι κάνουνε. Γιατί τα έχουν αφήσει έτσι τα πράγματα και δεν επεμβαίνουνε. Και εσύ ακόμα που ασχολείσαι με τα γράμματα και θα ήθελε να έχεις ένα λόγο στην παιδεία να τη βελτιώσουνε. Σ' αρέσει η παιδεία η ελληνική όπως είναι, όχι?
0: Όχι, έχει ελλείψεις μεγάλες.
1: Έχει ελλείψεις. Και εφόσον υπάρχει και δημοκρατία, έπρεπε να μπορέσουμε να επεμβαίνουμε. Αφού έχουμε εμείς το κράτος, ο Δήμος, να πεις κύριε...
0: Αυτή είναι η μεγαλύτερη ψευδαίσθηση.
1: Α, μπράβο.
0: Ότι εμείς είμαστε το κράτος.
1: Θέμα.
0: Μα δεν είμαστε το κράτος.
1: Έτσι πρέπει να γίνει όμως.
0: Όπως έλεγε ο Νικόλαος πριν, δεν είμαστε, είναι ψευδαίσθηση.
1: Ψευδαίσθηση. Ναι. Και στηριζόμαστε μάλλον όπως απολαμβάνουμε από το καταναλωτισμό που έχουμε συνηθίσει, έτσι καθώς νομίζουμε ότι θα κάτσουμε έτσι με τα χέρια σταυρωμένα. Και θα πάνε αυτόματα και εμείς θα πάμε μόνο για 5 λεπτά στην κάλπη.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πάνε στον αυτόματο όλα τα θέματα. Κάτι άλλο για τη συνωμοσιολογία. Η χαρητία που άλλαξες θέμα για το εμβόλιο, δεν το περίμενα. Και θα ήθελα να σου αλλάξω άποψη και για τη συνωμοσιολογία, γιατί δεν συμφωνείς. Είχες πει σε κάποια εκπομπή.
0: Ναι,
1: εδώ δεν συμφωνείς, ε.
0: Όχι, με τις συνωμοσιολογίες τι να συμφωνώ.
1: Γιατί εδώ τολμήσανε και βομβαρδίσανε με πυρηνικά άμαχους τη Χειροσύμα και στο Ναγκασάκι. Και γιατί να μην υπάρχουν συνωμοσιολογίες δηλαδή?
0: Τι σχέση εδώ, έχει το ένα με το άλλο?
1: Εδώ φτάσανε...
0: Το ένα είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, γιατί τι εμποδίζει να υπάρχουν συνωμοσιολογίες? Ποιος εμποδίζει?
0: Η λογική.
1: Όχι, θα σου πω ένα στοιχείο. Ο πρόεδρος της Γαλλίας δούλευε σε τράπεζα, ήταν υπάλληλος του τραπεζίτη.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μακρόν ήταν υπάλληλος του τραπεζίτη και τον κάνανε πρωθυπουργό.
0: Ο λαός τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο λαός. Α, εντάξει. Άμα θες βάλω το αυτό σαν γνώμη για τη συνωμοσιολογία.
0: Α, ούτε να το φανταστείς.
1: Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η Πρωτομαγιά είναι η ίδρυση των Ιλουμινάτη, 1776, 1η Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Βαγγέλη
0: μου,
1: ναι.
0: Αν θέλεις να πούμε για την ψευδαίσθηση, είμαι μέσα. Αλλιώς
1: η ψευδαίσθηση είναι αυτό το στοιχείο που είπαμε ότι έχουμε... Α, και ένα άλλο στοιχείο ψευδές είναι ότι όταν είσαι ευτυχισμένος, είναι ψευδαίσθηση. Γιατί άμα δεχτούμε ότι υπάρχει Θεός, έχουμε απουσία τώρα του Θεού. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα που λες?
1: Για την ψευδέστηση.
0: Ναι, τι σχέση έχει?
1: Είναι κάποιος ευτυχισμένος, έτσι?
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευτυχισμένος.
0: Αλλά τι είναι?
1: Γιατί είναι στην απουσία του Θεού, δεν είναι παρόν ο Θεός.
0: Πώς το ξέρεις?
1: Όταν δεν είναι παρόν ο Θεός.
0: Μα γιατί να μην είναι παρόν ο Θεός στην ευτυχία?
1: Εφόσον ο άνθρωπος έχει προδιαγραφές και είναι δημιούργημα του Θεού.
0: Ο Θεός είναι ένα δυστυχισμένο όν δηλαδή?
1: Όχι, εφόσον ο άνθρωπος πλάθηκε στον παράδεισο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ευτυχία, και ευτυχισμένος να είναι τώρα είναι ψευδέστης. Γιατί είναι στην απουσία του Θεού. Στην απουσία του Θεού είμαστε τώρα.
0: Σύμφωνα.
1: Στην παρουσία του ζήσαν οι Άγιοι.
0: Οκ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Γεια σου Κώστα από τη Λαμία.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Κώστα μου, καλώς τον.
1: Μ' άρεσε πολύ αυτό το τραγούδι που έβαλες τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια.
0: Που τα ραδιόφωνα το έπαιζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, ε.
1: Ναι, και ιδιαίτερα ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης.
0: Ναι.
1: Σε ηλικία 8 ετών το 1967.
0: Ναι.
1: Πήγαινα με τον αδερφό του στο ίδιο σχολείο, στην Αθήνα, στο Μενίδη. Και έμενα δίπλα στο σπίτι του.
0: Α.
1: Και ήταν τότε ο Μιχάλης στα ξεκινήματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου θύμισε πολλά πράγματα. Πολύ ωραία τραγούδι.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, θέλω να πω για το θέμα το απόψινό.
0: Να πεις.
1: Αν και τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω, τα είπε ο κύριος Θανάσης, ο φίλος σου.
0: Ναι, από το Γάλλο.
1: Ναι, που είπε και για τον Νίκο τον Καλογερόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο και αυτό που διάβασε, τον ευχαριστώ. Πάνω ότι η ψευδέστηση, την αλήθεια την ξέρουμε όλοι μας, ο καθένας τη δική του αλήθεια την ξέρει.
0: Mm.
1: Άρα νομίζω ότι η ψευδέστηση βολεύει τον καθένα για να ξεπερνά δύσκολες στιγμές,
0: mm.
1: για να βλέπει πιο αισιόδοξα το μέλλον. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι. Και μετά όταν καταραίει η ψευδέστηση είναι το δύσκολο.
1: Ναι,
0: σηκώνει
1: αλλά
0: πολύ
1: αυτή, την εμπειρία, αυτή την εμπειρία ο καθένας την έχει και την αξιολογεί και περνώντας ο καιρός βλέπει πως αντιμετωπίζει. Ξαναλέω ότι την αλήθεια την ξέρουμε όλοι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι δεν ξέρει ο καθένας να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Αν κάπου κάνει λάθος θα διορθωθεί από τη πραγματικότητα και θα αλλάξει γνώμη. Απλά αυτό πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που ήθελα να πω, κάτι άλλο για εκτός από τη... Ακούω για αυτούς που κάνουν αποχή από την,
0: ναι,
1: από την ψηφοφορία.
0: Ναι, από την ψηφοφορία.
1: Και μου κάνει εντύπωση που επανέρχεται αυτό το θέμα συνέχεια και ενοχλεί αυτούς που πάνε και ψηφίζουν. Και εγώ ψηφίζω. Αλλά δεν με ενοχλεί που δεν πάει ο άλλος. Και το λέω με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι αύριο στις επόμενες εκλογές πάει το 100% των Ελλήνων και ψηφίζουν. Δηλαδή τώρα πάνε 6 εκατομμύρια, θα πάνε 9 πόσοι είναι το υπόλοιπο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το ποσοστό που δεν ψήφιζε βάζει λευκό. Τι θα γίνει, δεν είναι το ίδιο.
0: Συνήθως, πώς να πω, πάνε υπέρ του κόμματος που πήρε τις περισσότερες ψήφους.
1: Άρα... Γιατί κόβονται αυτοί που θέλουν να πάνε οι άλλοι να ψηφίσουν?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Μήπως κόβονται για κάτι? Αυτό
0: σαν τι δηλαδή?
1: Δεν ξέρω. Αλλιώς, δηλαδή γιατί να πω εγώ σε κάποιον ίσα ίσα που άμα δεν θέλει ο άλλος να πάει να ψηφίσει θα υποστεί την ψήφο τη δική μου, δηλαδή τη γνώμη τη δική μου.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να με συμφέρει κιόλας. Αν αυτός ψήφιζε διαφορετικά. Δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούν αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος και θα ήθελα αν γίνεται, επειδή ακούγοντας τις εκπομπές σου εκτιμώ πολύ τον κύριο Μουρίκη και έχω μάθει πολλά από αυτόν, ας ασχοληθεί λίγο, γιατί έχει πει πολλές φορές ότι αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι έτσι, είναι έτσι, είναι έτσι. Ωραία, είναι αυτό που είναι ο καθένας και έχει τη γνώμη του γι' αυτό. Αλλά τους υπόλοιπους τι τους ενοχλεί.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτά μάνο, δεν έχω να πω περισσότερα.
0: Πώς είναι δροσερά τώρα εκεί?
1: Τώρα το βράδυ δροσερά. Την ημέρα κάνει ζέστη, άμα φυσάει λίγο ο αέρας καλά είναι.
0: Κάτι έλεγε η μετεωρολογική υπηρεσία, ότι έρχεται ένα παγωμένο κύμα από την Ευρώπη, από τα Βαλκάνια.
1: Ναι.
0: Οπότε 3 μέρες, 4
1: ναι,
0: θα έχουμε δροσιά.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι δεν λες τίποτα.
1: Μακάρι. Να γλιτώσουμε και λίγο ρεύμα.
0: Ναι.
1: Αν και εμείς είμαστε περισσότερο έξω στα χωράφια, ας πούμε, που άμα είσαι κάτω από τον πλάτανο δεν θες τίποτα. Ούτε ερκοντήσουν ούτε τίποτα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και άμα θέλουν οι Αθηναίοι να παρατήσουν την Αθήνα όσοι μπορούν και να φύγουν, να δουν θεό πρόσωπο.
0: Να είσαι καλά Κώστα μου.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σου.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου αγαπητέ μου Χρήστο από τον Καρέα.
1: Αγαπητέ Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλημέρα και στους φίλους οι οποίοι ξεγρυπνάμε για την αλήθεια και για την μεγάλη σου έτσι θεματολογία. Κάτι θέλω να γράψω και έχω σημειώσει πολλές από τις θεματολογίες. Θα τις αναφέρω από την πηγή που προέρχονται. Ψευδέστηση. Νομίζω ότι είναι μια πιο κοντινή, πιο ειλικρινής ψευδέστησης με το να σχολιάζουμε επαγωγικά τα πράγματα. Δηλαδή να λέμε, ας πούμε, στην ψευδέστηση των πολιτικών, στην ψευδέστηση της μόδας, ότι εάν δεν αγοράσω αυτό το προϊόν αυτής της μάρκας δεν θα είμαι κοινωνικό πρόσωπο. Ή ακόμη στον αγαπητό κύριο Κώστα, ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα ψηφίσουν ή όχι. Με ενδιαφέρει εμένα γιατί παίρνω μια κάποια, ας πούμε, έτσι ελπίδα ότι όσοι, όπως λέει και ο Αριστοτέλης και οι αρχαίοι σοφοί μας, ότι αν δεν ασχοληθώ με την πολιτική, με τα κοινά, σημαίνει ότι είμαι αδιάφορος, είμαι ιδιώτης. Την λέξη την πήραν οι Άγγλοι και τη φτιάξανε idiots, δηλαδή ότι τελικά αν ψηφίζουμε αυτοί που ψηφίζουν το κόμμα που βγαίνει και οι άλλοι, ας πούμε, της όποιας προόδου, κατανοητός ο υπενιγμός μου, θα πάμε καλά. Όχι, διότι οι άλλοι από απέναντι θέλουν φερειπίν την γαλάζια πατρίδα. Εάν εγώ ασχολούμαι τελικά με την πατρίδα μου, με την πολιτική, αλλά και την μόρφωσή μου και την ιστορία μου και τον πολιτισμό μου, μπορεί να εγείρω να αντιτείνω το επιχείρημα ότι εγώ θέλω την πνευματική μου πατρίδα. Και αν είμαι καλός, ας πούμε, καθηγητής πανεπιστημίου, γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, θα πάω στους φίλους μου της Ευρώπης και τους κάνω πω, ελάτε και στην αρχαία Ολυμπία, αλλά και στην Ιωνία, όπως έκανε ο Καρλ Σάγκαν, στην περίφημη εκείνη, στις περίφημες εκπομπές, ο κόσμος που έτρωγε ένα βράδυ στην Σάμου και τυχαίως, όλος τυχαίως, βρέθηκα και εγώ το γύρω το 1975-78, πάση περιπτώσει, εκεί έχει πεθάνει βέβαια ο αστροφυσικός Καρλ Σάγκαν, και λέγε «Γιατί, why here?» Στην Ιωνία ξεκίνησε το επιστημονικό πνεύμα.
0: Ναι, η έκρηξη του πνεύματος.
1: Δεν σας ακούω καλά.
0: Η έκρηξη του πνεύματος.
1: Ακριβώς. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω εγώ? Για να το χρησιμοποιήσω όμως εγώ πρέπει να περάσω μια κάποια παιδεία. Όχι του περίεργου προοδευτισμού, του συνασπισμού της αριστεράς και της προόδου, η οποία κατήργησε την γλώσσα, κατήργησε τον πολιτισμό, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια κτλ. Δηλαδή θα έχω μια ελπίδα ότι θα επιζήσω. Δηλαδή έχω μια αγωνία ότι πρέπει και ο άλλος να πάει να ψηφίσει για να δείξει ότι ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο. Γιατί που λέτε, Φερρυπίνη, η πειραϊκή πατραϊκή, οι βιομηχανίες, η οικονομία, η παραγωγή, γιατί η Θεσσαλία, από την οποία πηγαίνω σχεδόν κάθε μήνα πάνω κάτω, έχει νεκροποιηθεί και δεν παράγει? Τι είναι αυτή η αιτία που δεν παράγει? Όμως κάνω και εγώ το ίδιο λάθος που ξεκίνησα από την αρχή, ότι περιγράφοντας, ατερμόνως περιγράφοντας για τους άλλους, πέφτω και εγώ σε μια ψευδαίσθηση. Και θα ήθελα να ξαναγυρίσω πάλι στην αρχή, να σε ευχαριστήσω βέβαια για την θεματολογία σου και να πω τελικά ότι η αίσθηση, πριν γίνει ψευδαίσθηση, μάλλον η αίσθηση, οι αισθήσεις, τα ερεθίσματα της φύσεως. Επέτρεψέ μου να βάζω, να χρησιμοποιώ την τρίτη κλίση, γιατί επειδή είμαι μουσικός έτσι άνθρωπος, έχω ευαισθησίες στη μουσική, δεν μου πάει, μάνο μου, να βγάζω τα ημιτόνια. Το δε δεν γίνεται, λέω δεν γίνεται, το νι αυτό είναι ημιτόνιο. Όταν λέω, ας πούμε, της σύνεσης, στρομπουλίζω τη γλώσσα μου για να γίνω, ας πούμε, εγώ μια ιδεολογία, πρέπει δηλαδή να γίνω φάλτσος. Είναι η της συνειδήσεως, δεν είναι της συνείδησης, της αντίδρασης. Για να πω της αντίδρασης, βάζω, κάνω προσπάθεια για να γίνω βλάκας, για να γίνω φάλτσος. Πέφτω πάλι στην ίδια παγίδα.
0: Ποια παγίδα? Λοιπόν,
1: τα ερεθίσματα της φύσεως εξέλιξαν το μυαλό μου. Πέντε αισθήσεις που λέει και ο Καρατζάκης, μαζεύω τα εργαλεία και φεύγω και σε αποχαιρετώ τον Ελ Γκρέκο στο Ελ Γκρέκο. Mm. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι έρχεται μια αίσθηση απ' έξω. Η αίσθηση δεν πάει κατευθείαν στον σπουδαγμένο εγκέφαλο, στον εγκεφαλικό φλοιό δηλαδή. Και αυτός ο σπουδαγμένος εγκέφαλος βέβαια δεν είναι δική μου επιλογή, είναι επιλογή των, γονιών μου που ήρθαν από κάποιο χωριό, πουλήσαν εκεί, γίναν θηρουργία εδώ πέρα και ήθελα οπωσδήποτε εγώ να γίνω γιατρός και δικηγόρος, και γι' αυτό και σαν γιατροί και δικηγόροι δεν αγαπάμε την πατρίδα μας κατά τον Τζοβόλα απόδειξη. Συγγνώμη που κάνω αυτές τις παρενθέσεις, είναι και ενοχλητικές μερικές φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το συντομεύσω. Θέλω να πω δηλαδή ότι έρχοντας μια αίσθηση, ένα ερέθισμα, δηλαδή βλέπω ένα αυτοκίνητο, ένα τζιποίδες. Εγώ μου αρέσει η τεχνολογία γιατί μου πηγαίνει στον Ήρωνα με ήττα της Αλεξανδρίας που έφτιαξε το στρόβιλο, στον Αρχιμίδη κτλ. Mm-hmm. Και βλέπω μέσα από την τεχνολογία, μέσα και από το αυτοκίνητο δηλαδή, την εξελικτική πορεία του πνεύματος και των αρχαίων Ελλήνων. Και όταν βλέπω όμως ένα με τζιποειδές, θέλω, ας πούμε, να πάρω κι εγώ ένα άλλο τσιποειδές αυτοκίνητο. Δηλαδή το άλλο να το πετάξω, παρόλο που να το έχω αγοράσει πριν μερικά χρόνια. Γιατί αν έχω περάσει τις νύλες τόσο κληρονομικά, το τι έχει τραβήξει ο Ελληνισμός από το 146 π.Χ., τουρκοκρατία, ενετοκρατία κτλ. Εγώ νιώθω μέσα μου στέρηση, υπαρξιακή ένδυα, φτώχεια. Το ερέθισμα, ας πούμε, μιας μάρκας ή μιας ενός σπιτιού ή ενός, ας πούμε, άλλου αντικειμένου, ενεργοποιεί μέσα μου την φτώχεια. Ο σπουδαγμένος εγκέφαλος λέει θέλει να αμυνθεί σε αυτή τη φτώχεια, η οποία βγαίνει ζήλια, βγαίνει φθόνος, βγαίνει ακόμη και να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Mm. Δηλαδή να σκοτωθεί ο γείτονας ακόμη. Δηλαδή πιθανό, πολλές φορές δηλαδή στον εμφύλιο ή σήμερα το πόλεμο ήταν και αυτό το από ό,τι ξεκίνησε το θέμα. Μην μπορώντας να βγάλουμε εμείς την επίθεση εξ Ανατολών, είχαμε τραβήξει 500 χρόνια, ήταν πιο εύκολο να βγάλω το μίσος στον αδερφό μου που είχε μια γίδα, γέννησε έτη και να γεννήσει η γίδα δίδυμα κατσικάκια. Λοιπόν, πάμε πάλι στη βιολογία. Ερχόμενο το το έθισμα απ' έξω, ενεργοποιεί μέσα μου την, την κληρονομική ή και την επίκτητο μνήμη, η οποία είναι οδυνηρή αυτή η μνήμη. Και επειδή ήταν οδυνηρή, έγινε απόθυση. Το λέει ο Αριστοτέλης στο Περιψυχής, στο 305 περίπου, λέει ότι όταν ένα ερέθισμα είναι οδυνηρό, τότε δεν το αισθανόμαστε. Επεμβαίνει ο μηχανισμός της αποθήσεως του πόνου για την επιβίωση. Μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια το ανακάλυψε ο Φρόιντ, αλλά για τον σεξουαλισμό και όχι για τον πόνο. Εάν δεν το γνώριζε αυτό ο Αριστοτέλης, δεν θα έβγαζε τον περίφημο ορισμό της τραγουδίας, «Εστιν ουν τραγουδία», σε όλους μας γνωστός αυτός ο ορισμός που μας βάλαν να μάθουμε όσοι είχαμε βγάλει το γυμνάσιο εκεί στη δεκαετία του 60, 70, 75 κτλ. Δεν νομίζω αργότερα, γιατί καταργήσανε οι προοδευτικοί και τα αρχαία ελληνικά που οι ξένοι τα έχουν. Δηλαδή είναι προδοσία, είναι δηλαδή εμετήλα. Μπας περιπτώσει, λέει ο Αριστοτέλης στο τέλος, και εκεί πάνω είναι και οι βάσεις της καθάρσης των παθημάτων, ότι «διελαίου και φόβου περαίνουσα την των τιού των παθημάτων κάθαρση». Δηλαδή, για να γίνω εγώ αντικειμενικός στις απόψεις μου, το ερέθισμα δηλαδή, ότι δεν χρειάζομαι όλη αυτή την πολυτέλεια, όλη αυτή την υπερκατανάλωση, ούτως ώστε θα πέσουν και οι τιμές άμα δεν είμαι υπερκαταναλωτικό άτομο. Λοιπόν, παίρνοντας το ερέθισμα μέσα μου και ενεργοποιώντας από τα κέντρα του εγκεφάλου υπόκαμπου, αμυγδαλή, την ταρχέγονο μνήμη της παιδικής ηλικίας, βγαίνουν πάνω στον εγκεφαλικό φλοιό δύο ειδήσεις, την σημερινή αλλά και την παλιά, και νιώθω πόνο, νιώθω ζήλια, νιώθω επιθετικότητα, και προσπαθώ αυτά να τα πνίξω. Ο τρόπος που τα πνίγω είναι ασχολούμενο υπέρμετρα με την πολιτική, υπέρμετρα ας πούμε με το ποδόσφαιρο για να βγάλω την επιθετικότητά μου, υπέρμετρα στις ταχύτητες στον δρόμο κτλ. Το ερώτημα είναι, οι λύσεις ποια είναι? Πάλι οι λύσεις είναι πάλι μέσω του Αριστοτέλους, η κάθαρση των παθημάτων. Δηλαδή ήταν μια προσπάθεια ψυχοθεραπείας. Δηλαδή τώρα εγώ που μιλάω, και θα επιθυμούσα και εσένα που με ακούς να πεις τελικά τον εαυτό σου, αν νιώθεις μια ευχαρίστηση, να παρατηρήσεις την ευχαρίστηση. Αν νιώθεις μια δυσφορία, να παρατηρήσεις την δυσφορία. Και σιγά σιγά αυτό, άμα γίνει σε καθημερινή βάση, θα πάμε και θα πούμε τελικά, γιατί ψηφίζω αυτό, γιατί αγοράζω αυτό, γιατί υπερβάλλω σε αυτό, γιατί είμαι υπερκαταναλωτικό άτομο και θέλω να ψηφίσω για 5 λεπτά εκεί, μια ώρα που θα καθίσω στη σειρά, και να μου τα φτιάξει ο Τσίπρας, ο οποίος τελικά, ή ο κάθε Τσίπρας, ζητώ συγγνώμη που δεν είναι μπροστά μας για να έτσι, και ο οποίος δεν γνωρίζουν καν να μιλήσουν. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Βουλή είναι το απότοκο της μορφώσεως που πήραν οι Έλληνες τα τελευταία 30-40 χρόνια μετά την επάρετο δικτατορία, που μένουμε στη δικτατορία και δεν λέμε ότι πριν ένα χρόνο, πριν 5 χρόνια, τι κάνανε οι πολιτικοί, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μορφωμένοι. Τι κάνανε και αλλάζανε τις κυβερνήσεις σε ένα χρόνο, 6-7 κυβερνήσεις. Πού ήταν αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι ρήτορες? Πάση περιπτώσει, το μήνυμα που ήθελα να πω για την ψευδέστηση είναι ότι αμυνόμενος στον εσωτερικό πόνο που δημιουργεί η πληρονομικότητα που έχει δημιουργήσει και ξεκινάει, και η επίκτητα και ο τρόπος που ο μηχανιστικός τρόπος που μεγαλώνει η κοινωνία μας και όχι μόνο η δική μας, τα παιδιά δημιουργούν, παράγουν, προξενούν, προκαλούν πόνο και αυτός ο πόνος ασυνειδήτως προβάλλεται στο σημερινό ερέθισμα και το αλλοιώνει, το φτιάχνει σύμβολο δηλαδή. Ακόμα και στην περίφημη Φιλανδία που για το εκπαιδευτικό σύστημα πέσαν και αυτοί έξω με το να θέλουν, ας πούμε, όπως οι Γιωργάκης, να βάλουν τα κομπιουτεράκια στα πρωτάκια. Και πέσαν και αυτοί κάτω από τη βάση, την οποία τη βάση με άριστα το 1000 την έχουν 500 και λέει 400, εμείς έχουμε 411, 380 που λέει τα τόσα πολλά, άρα είμαστε καλά. Εντάξει, αυτό άμα το βάλουμε στο 10 είμαστε στο 3, κάτω από τη βάση δηλαδή, απορριπτόμεθα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εύγε σε αυτά που κάνεις. Και καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε, στο καλό.

Ας κλείσουμε λοιπόν και την τέταρτη ώρα με Ντίνο Χριστιανόπουλο, τον Θεσσαλονικιό ποιητή. Τίτλος του ποίηματος: Ενός λεπτού σιγή, από τη συλλογή Ανυπεράσπιστος καημός. Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, ένα νόμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας έστω και μία φορά, είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους.

όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους, σε αυτούς που ώρες στέκονται σε μια ουρά έξω από μια πόρτα ή μπροστά σε έναν υπάλληλο και εκλιπαρούν με μια αίτηση στο χέρι για μια υπογραφή, για μια ψευτοσύνταξη. Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, γίνομαι ένα με τους τσαλακωμένους. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Μπαίνεις και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Πόσοι δεν έφαγαν τα νιάτα τους, μοιραίες βουτιές, θανατερές καταδύσεις, γράμπες, πηγάδια, βράχια αθέατα, ρουφίχτρες, καρχαρίες, μέδουσες. Αλίμονο αν κόψουμε τα μπάνια μόνο και μόνο γιατί πνίγηκαν 5-6. Αλίμονο αν προδώσουμε τη θάλασσα γιατί έχει τρόπους να μας καταπίνει. Η θάλασσα είναι σαν τον έρωτα. Χίλιοι τη χαίρονται, ένας την πληρώνει. Κορμί και το σαράκι. Μπατηρημένο κουρίο Σάββατο βράδυ χωρίς δουλειά. Μπατηρημένο κορμί Σάββατο βράδυ χωρίς έρωτα. Το φιλί ενώνει πιο πολύ από το κορμί, γι' αυτό το αποφεύγουν οι πιο πολλοί. Το γατί μου δεν χορταίνει μόνο με χάδια, θέλει και φαΐ. Το κορμί μου δεν χορταίνει μόνο με φαΐ, θέλει και χάδια. Από όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά, πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά. Δίνος Χριστιανόπουλος.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 6 λεπτά μετά τις 4 και είναι το 211-10-80-880. Απόστολε από τη Γερμανία, καλώς τον.
1: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Εδώ στις νύχτες μας.
0: Στις νύχτες.
1: Στις νύχτες, ωραίες είναι οι νύχτες. Που λες για... δηλαδή σήμερα που πέρασε η βραδύ η μέρα χιόνισε στις Άλπεις, Μάνο, στα 2000 υψόμετρο, έριξε ένα χιόνι.
0: Ναι.
1: Ναι, το έδειξα που ακολουθώ κάποιες σελίδες εκεί στα κοινωνικά δίκτυα και θα σας έρθει κρύο και στην Ελλάδα, είμαι σίγουρο.
0: Μακάρι.
1: Έχει κρυώσει εδώ καιρός.
0: Μη σου πω να χιονίσει κιόλας, μέσα είμαι εγώ. Να χιονίσει, λέω, να πάμε για σκι.
1: Και έβλεπα κάτι μηχανόβιους που ανοίγουν κάτι περάσματα στο Στέλβιο και κάτι άλλο περάσματα εκεί στις Άλπεις και να σου τύχει τώρα να ανεβαίνεις καλοκαιριάτικα με τις μηχανές και να σε πιάνει χιόνι. Και μιλάμε για εφιάλτης. Τι να κάνεις, είναι του καιρού, με τα πολλά πλαστικά καλαμάκια που κόψαμε χθες.
0: Ναι, αλλά... ναι, σώσαμε την ανθρωπότητα. Επειδή, εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Στη Λαϊκή που πάω καμιά φορά και παίρνω μήλα από έναν τύπο, έχει κάτι μπανανόμηλα καταπληκτικά. Λοιπόν, υπάρχει πάγκος που πουλάει καλαμάκια, πλαστικά, τόνους.
1: Ναι.
0: Και περνάει ο κόσμος και παίρνει 4-5 πακέτα, ξέρεις.
1: Ξέρεις τι... Υπάρχει, εντάξει, τα πλαστικά καλαμάκια, όλα αυτά τα πλαστικά, το κακό είναι ότι πετάγονται που να είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι, το αν γίνει ανακύκλωση σωστά δεν έχει υπάρχει θέμα.
0: Όχι βέβαια, δεν υπάρχει, απλά, μα σε τίποτα.
1: Ναι, να μην καταλήγουν εκεί που δεν πρέπει.
0: Από τότε που βάλανε στα σούπερ μάρκετ θήκες για να πετάς τις μπαταρίες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Μέσα σε μία μέρα γεμίζουνε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το συνηθίζει κάποια στιγμή ο κόσμος, δεν...
1: Μα, και την ανακύκλωση και το διαχωρισμό των απορριμμάτων αν κάνει στην Ελλάδα, θα την μάθει ο κόσμος.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβες. Θα το καταφέραν, θα το κάνανε, γιατί... Εντάξει, πώς να το κάνουμε, είναι το καλύτερο κομμάτι στον κόσμο η Ελλάδα, έτσι. Γεωγραφικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω το καλύτερο οικόπεδο, δεν διαφωνεί κανείς.
0: Όχι.
1: Έτσι. Και από κλίμα και από όλα. Αλλά με τα σκουπίδια είναι κρίμα. Μεγάλο κρίμα.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Τεράστιο. Το κακό, τι γίνεται με την ψευδέστηση και με όλα αυτά, με την πολιτική στην Ελλάδα, Μάνο. Εγώ μεγάλωσα, μάλλον γεννήθηκα στα Γιάννενα. Και μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό, στα ορεινά στην Ήπειρο. Όταν γεννήθηκα, με δώσανε να με βαφτίσει ένας από το χωριό.
0: Ναι.
1: Που είχε βαφτίσει άλλα 20.
0: Τι ήταν, εξάδελφος του Μητσοτάκη μάλλον, του παππού Μητσοτάκη.
1: Ναι. Που λες, αυτός αυτόν που με δώσανε ένα τέτοιο, με έβγαινε πρόεδρος για, δεν θυμάμαι για πόσα χρόνια. Ήταν αυτός και άλλοι δυο που αναλασσόταν αναλόγως πόσες κουμπαριές είχαν. Ξέρεις πως είναι αυτά στα χωριά. Λειτουργούσαν διαφορετικά από την Αθήνα.
0: Ναι,
1: καλά
0: ναι.
1: Και την Αθήνα, ναι, δεν νομίζω ή τα ίδια. Η υπόθεση είναι όμως ότι σε όλες τις τοπικές κοινωνίες και γενικά σε όλη την Ελλάδα στην περιφέρεια δεν βγήκανε ποτέ άτομα που ήταν άξια για να αγαπήσουν, να κυβερνήσουν τον τόπο, αλλά πηγαίνανε άτομα που είχαν τους περισσότερους γνωστούς και τις περισσότερες σχέσεις. Κοινωνικές σχέσεις. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι δεν πρόσφεραν τίποτα στον τόπο.
0: Mm.
1: Δηλαδή, πάρε την ιστορία από κάθε χωριό και δες τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Βρισκόμαστε στο τελικό παρονομαστή ότι τα χωριά έχουν ερημώσει, η επαρχία ερήμωσε. Δεν έγιναν επενδύσεις, δεν κρατήσανε τον κόσμο, δεν κάναν τίποτα για την Ελλάδα. Έτσι λειτουργούσε και όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Δηλαδή η οικογένεια δικιά μου ήταν χωρισμένη. Μεν Νέα Δημοκρατία, η άλλη Πασόκ. Θα σου το πω έτσι λαϊκά. Δεν είχαν δεύτερο βράκι να φορέσουν και ήταν Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή όλη η πολιτική που κυβέρνησε αυτά τα χρόνια και μας έφερε σε αυτή την καταστροφή δεν ήταν αξιοκρατικά τα πράγματα. Πες μου εσύ ένα πολιτικό που βγήκε, που έχει περάσει από τον τόπο και να πεις ότι ναι, πρόσφερε έργο.
0: Ο Γεννηματάς.
1: Ο Γεννηματάς. Ποιος άλλος.
0: Δεν βλέπεις, δεν μου έρχεται άλλος. Αλλά ο Γεννηματάς ήταν μεγάλη μορφή.
1: Η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη είναι ότι η πολιτική είναι την κληρονομή, η οικογένεια. Τις περισσότερες των περιπτώσεων την κληρονομείται. Τα παιδιά, στους ξαδέρφους, στους θιούς, στα ανήψια. Και συνεχίζει αυτό χωρίς να υπάρχει αξιοκρατία, χωρίς δηλαδή να έχουμε ικανά στελέχη που να αγαπήσουν τον τόπο. Όχι να ρουφήξουν.
0: Ναι ρε παιδί μου. Γιατί ο Γιωργάκης, αν δεν λεγόταν Παπανδρέου,
1: μα ποιος θα είχε...
0: Ποιος θα τον ήξερε.
1: Ποιος θα τον ήξερε.
0: Κανένας. Και υπάρχει, δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, για παράδειγμα, δεν λέγεται Βενιζέλος, έκανε δίκη και έκανε το όνομα Βενιζέλος, για να τον αναγνωρίζει ο κόσμος, κατάλαβες.
1: Ναι, μα το ξέρουμε, οικογένειες που κάτι Καραμαλίδες, κάτι... Ποιος?
0: Μητσοτάκηδες επίσης.
1: Ναι, πολλοί. Όλοι σχεδόν, δεν είναι πολύ λίγο. Και όσοι δεν έχουν τέτοια έχουν βγει από, λέω, από ρουσφέτια και από κουμπαριές και από βλέπεις τι γίνεται. Η μεγάλη απογοήτευση, Μάνο, που είπατε για τον Τσίπρα, όλα τα χρόνια ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αυτοί παίζανε μπάλα.
0: Ναι.
1: Παίζανε με κάτι 49%, κάτι 51%, κάτι εκεί δεν ήτανε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Όταν ήρθε ο Τσίπρας, εγώ το λέω, το ψήφισα την πρώτη φορά. Και χάρηκα πάρα πολύ που βγήκε. Είχες χαρίσει, μάλλον δεν ξέρω πώς αισθανόσουνα, που λέω, κοίτα να δεις αριστερή κυβέρνηση. Ρε μπας και μαζέψει τα λαμόγια. Γιατί να σου πω κάτι, πριν το Τσίπρα, πόσα σκάνδαλα είχαν σκάσει με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τα θυμάστε, κάτι βατοπέδια, κάτι... Από πού να... Πόσα σκάνδαλα θυμάσαι, Μάνο.
0: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά δεν ήταν, από πάντα ήτανε. Πράσινες και γαλάζιες ακρίδες, από πάντα ήταν. Τώρα, βγαίνουν στη φόρα τώρα, είναι... Από πάντα. Η γενιά σου, έχω ξαναπεί, θα το λέω χίλιες φορές, από που είναι τώρα 60 με 80, αντί να επιλέξει άτομα αξιοκρατικά, επέλεγε κουμπαριές για να κυβερνήσει. Καταστρέψαν τον τόπο.
0: Έτσι.
1: Καταστρέψαν τον τόπο, μάλλον. Ο Τσίπρας όταν έσκασε το 15, πιο πριν τα 30 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Σπασό κάναν γλέντι. Με ευρωπαϊκά κονδύλια και προγράμματα που κτηνοτρόφοι αντί να φτιάχνουν υποδομές να έχουν στάβλους όπως βλέπεις εδώ κάτι Γερμανούς, κάτι Ελβετούς, κάτι Αυστριακούς, κάτι Ολλανδούς πιο πάνω, κάτι άλλους Βέλγους. Πού τα τρώγαν ξέρουμε, Μάνο. Στα Κολόμπαρα, στα Τρίκαλα. Σε Καγιέν, Πόρσε Καγιέν στη Λάρισα και σε αυτοκίνητα και σε Jeep χωρίς να έχουν κάνει καμία επένδυση. Yeah. Όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που σκάσαν στην Ελλάδα, πού πήγαν τα λεφτά, μαν.
0: Το είπες μόνος, τα καίγανε στα πουζοξίδικα.
1: Δεν τι τα καίγαν, παίζανε κουμπαριές και πέρα δόθηκε και απευθείας αναθέσεις και στα ξαδέρφια και μοιράζαν από εδώ από εκεί, τρώγανε ένα σωρό με χρυσά κουτάλια. Μιλάμε, έχει περάσει 30 ετία, ο άλλος μπήκε στην πολιτική με ένα-δυο σπίτια και έχει 40. Και τι ψάχνουμε να βρούμε, ποια πολιτική, ποια είναι δημοκρατία, ποια αλλαγή, ποιος θα σώσει ποιον. Ποιον να σώσει ποιον, αφού είναι αυτοί που είναι βολεμένοι, έχουν την κουμπαροκατάσταση από πίσω και ζουν και βασιλεύουν. Από το 2010 που βγήκε ο Γεωργάκης, το θυμάσαι, 600.000 νέοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και τι φύγανε. Ποιος εργοδότης μου πίνε το αίμα μένα στην Αθήνα όταν δούλευα τις νύχτες και από 1300-1400 ευρώ μας τα έφτασε το 16 στα 940 ευρώ. Ποιος του δώσει το δικαίωμα? Ο Τσίπρας έκανε μια μεγάλη πατάτα. Ποια ήταν η πατάτα? Αριστερά. Ναι, αριστερά. Πιες και πες, εσύ. Έμπλεξα, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, παρετούμε, έχω μπλέξει με αλήτες που με απειλούν, δεν ξέρω τι με κάνουν, δεν τα βγάζουν πέρα σαν κυβέρνηση, δεν μπορώ να κυβερνήσω τον τόπο, παρετούμε, φεύγω. Όλα αυτά τα ψέματα και τις υποσχέσεις που έταζε στο λαό, είδες που κατέληξε. Τι έλεγε ο Τσίπρας όταν πριν βγει? Θα κάνω, θα ράνω, θα βάλω, θα σκίσω μνημόνια, θα τους χορέψω όλους. Τι έκανε μάλλον, το θυμόμαστε όλοι τι έκανε.
0: Δεν το θυμόμαστε.
1: Δεν βγήκε, δεν έβγαλε βιβλίο τώρα που γράφει ότι ήταν ένα τσίρκο τελικά αυτό που κυβέρνησε. Είσαι σε μια κατάσταση που είναι τσίρκο, ρε. Και το ξέρει. Βγες και πες, παιδιά, δεν συνεχίζω. Να είσαι τίμιος, ρε, εσύ, να έχεις παντελόνια, να βγεις και να πεις δεν μπορώ να κυβερνήσω σε αυτό, με αυτούς που έχω μπλέξει και με όλο αυτό το επικρατεί στην Ελλάδα, δεν μπορώ να κυβερνήσω, παρετούμε. Παρετήθηκε όταν ήταν υπουργός, πρωθυπουργός.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι
0: βέβαια.
1: Αυτός δεν είχε το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτός δεν πήγαινε στην Ευρώπη και το παίζανε μάγκες με κάτι βαρουφάκιδες και με κάτι... Την αριστερά τη διέλυσε. Υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στον τόπο? Ποια είναι αντιπολίτευση?
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Ποιος είναι αντιπολίτευση μάλλον, ποιος? Ο Ανδρουλάκης του Πασόκ ή ο Τσίπρας τώρα που έρθει ή η Καριστιανού ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου? Ποιος είναι αντιπολίτευση?
0: Κανένας. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια εδώ τώρα. Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν είναι. Τι να υπάρχει. Τι να υπάρχει. Τι να υπάρχει. Έχει το παιχνίδι, είναι πουλημένο, τελείωσε. Οι άλλοι έχουν χωθεί, έχουν φάει τα πόμολα, με όλη τη σημασία της λέξης, έτσι. Δεν ξέρω ότι έχουν φάει τα πόμολα, από πάντα ήταν έτσι. Απλά χάναν λίγο τη διακυβέρνηση, μετά ξαναρχόταν, γυρνούσαν στις ίδιες θέσεις, λίγο πολύ, από εδώ από εκεί, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, όποιος έδαινε άρπαζε προγράμματα, άρπαζε, ξέρεις, παίζανε μπάλα από εδώ και από εκεί. Τη μαλακία την έκανε ο Τσίπρας, μάνο. Που βγήκε, κατέστρεψε την αριστερά, διέλυσε όλο αυτό το κλάδο, και δεν είχε τη τσίπα να παραιτηθεί. Να πει εγώ εδώ πέρα που έμπλεξα, πάμε για γκρεμό, όπως πήγε. Διαλύθηκε όλη η αριστερά, πού πήγε. Και τώρα γύρισε να μας πει, να μας κάνει τι. Ότι θα έρθει και θα σώσει την... Ποια να σώσει, δεν σώνει την Ελλάδα, ρε. Τώρα είναι πλέον αργά. Τότε έπρεπε να πει, ναι, προέρχομαι από την αριστερά, έχω τα πιστεύω μου. Παρετούμε, δεν μπορώ να συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα, με αυτή τη μαφία που έχω μπλέξει, δεν μπορώ να συνεχίσω. Θέλετε σαν κόσμος να δούμε τι θα κάνουμε, να βάλουμε κάποιους στη φυλακή να συγκροτηθεί η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα συνεχίζει από εκεί που ήταν. 30 χρόνια που γλεντάγαν οι άλλοι και τρώνε και τρώνε και τρώνε και τρώνε, συνεχίζουν και δεν τους σταματάει κανένα. Δεν μπορεί να τους σταματήσει κανένα. Βλέπεις ότι όλο το Πασόκ το παλιό έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν υπάρχει και άλλοι, γιατί δεν ξέρω γιατί έχουν μείνει. Του ίδιου τέτοιου ήταν, της ίδιας καρβανάς, όλοι τρώγανε εκεί μέσα. Και είπα όχι και είναι οι δημοκράτες όλοι. Τέλος πάντων, Μανώ, δεν θα σώσει κανένας ούτε την Ελλάδα, ούτε την Ευρώπη, ούτε τίποτα. Η κατάσταση είναι τελειωμένη. Βλέπεις σε ποιες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα στην Ευρώπη. Και γενικά πώς πάει όλος ο κόσμος, αλλά μιλάμε τώρα για την Ελλάδα στην Ευρώπη. Σε λίγο την περνάει η Βουλγαρία. Η επαρχία έχει νεκρώσει. Τράβα να δεις τα χωριά τι γίνεται στην Ήπειρο. Τράβα να δεις Βόρεια Μακεδονία. Τράβα να δεις τη Θεσσαλία τι γίνεται. Τράβα να δεις τους κτηνοτρόπους τι γίνεται τώρα που τους τελειώσανε με τα ζώα και...
0: Τα κοπάδια.
1: Τα κοπάδια. Τράβα να δεις τι γίνεται στη Λέσβος. Το νησί. Τίποτα. Ε?
0: Τα βλέπω, μωρέ, τα βλέπω.
1: Ναι. Τι θα φέρουνε, θα έρθει τώρα ο Τσίπρας, μακάρι να τον ψηφίσουν. Να τίποτα. Το παιχνίδι χάθηκε τότε. Τώρα είναι πλέον αργά. Και δεν υπάρχει κανένας, δεν ξέρω ποιος θα και στην αντιπολίτευση. Έχουνε, τα βλέπεις πως είναι δομημένα όλα. Πολεοδομίες, εφορίες, όπου υπάρχει κρατική εξουσία και θέση είναι βολεμένα όλα. Είναι βολεμένα μάλλον. Εσύ οποιοδήποτε άλλο να κυβερνήσει την Ελλάδα είναι βολεμένα, αφού όλο το σύστημα είναι εκεί, τρώει. Το ταΐζεται, καταλαβαίνεις πάνω πως είναι αυτά τα πράγματα. Μπορείς να αλλάξεις τίποτα.
0: Φρίκι.
1: Τραβάν, κρατικό χρήμα, τραβάν, βλέπεις τι γίνεται στην Κρήτη. Κρήτη ήταν πράσινη, ρε. Και έγινε μπλε. Έλα ρε, τόσο πολύ άλλαξε την ιδεολογία, να πούμε και πω, μπράβο. Έχει πέσει χρήμα, μάνο, έχουν φάει. Έτσι είναι αυτά. Όποιοι είναι εκεί κοντά με τις κουμπαριές, από τα χωριά, έτσι, από τα χωριά ξεκινούσαν αυτά. Ξεκινούσε ο άλλος, γινόταν πρόεδρος, δημοτικός σύμβουλος, από εδώ, από εκεί, μετά δήμαρχος, περιφερειάρχης, και ξεκινούσε βουλευτής ή θα τον χώναν ή θα τέτοιο, του κομματικού σωλήνα. Έτσι ήταν η Ελλάδα πάντα, μάνο. Mm. Του κομματικού σωλήνα, μην ψάχνετε να βρείτε τώρα, ούτε σωτήρες, ούτε σωτηρία. Είσαι εκεί του κομματικού σου λέει, θα σου ρίξουν κανένα κομμάτι ψωμάκι, θα φάσει και τα κόκαλα που τρώνε. Έχουν τακτοποιηθεί, έχουν τα σπίτια τους, έχουν φτιάξει τις βίλες τους, έχουν φτιάξει τις περιουσίες, επιχειρήσεις που έχουν και πολλές άμεσες σχέσεις με το δημόσιο και γενικά παίρνουν από το μερίδιο. Κατάλαβες, μια χαρά, όλα καλά. Και ψάχνει ο Κοσμάκης να βρουν σωτήρες να τους σώσει από την κατάντια. Δεν γίνεται. Ο Τσίπρας για μένα σου λέω είναι ο μεγαλύτερος. Τι να σου πω. Τότε έπρεπε να φέρει να κάνει, να πει όχι παιδιά, τέλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με... Το είπε μάνο.
0: Όχι ρε, τι να είπε.
1: Τότε. Τι θέλει τώρα να μας πει ότι έβγαλε την Ιθάκη, ήταν και όλοι οι καραγκιόζηδες και όλοι ήταν καραγκιόζηδες προς το τσίρκο που κυβερνούσαμε, λέει, δεν είχε κάτι όλους αυτούς που ήταν υπουργιάδες και από εδώ από εκεί.
0: Αυτός δεν τους έβαλε.
1: Εγώ τους είχα. Τι καραγκιόζηδες ήταν αυτά με ναι, με όχι και με εγώ αλλιώς το έλεγα και εσείς αλλιώς το καταλάβατε. Τι είναι αυτά ρε. Και εγώ σου λέω τώρα θα πατώσει και πάλι. Δεν τον πιστεύει ο κόσμος. Δεν τον πιστεύει ο κόσμος μάνο. Γιατί είδαν και από είδαν. Τους έκανε να και με τις τράπεζες τότε που τα κλείσανε. Δεν λέω ότι φταίει ο Τσίπρας, γενικά όλη η κατάσταση αυτή. Και η γενιά του πατέρα μου και όλα αυτών εκεί πέρα σου λέει τώρα Μητσοτάκης με το τέτοιο και μια χαρά έχουμε σταθερότητα. Έχει σταθερότητα. Ναι, έχει καλά κάνεις. Ναι. Αλλά Δεν το πιστεύει κανένας και το Τσίπρα τώρα, θα δεις. Και όλοι οι υπόλοιποι παρατρεχάμενοι από το γύρο, ξέρεις, τα άλλα μικρά κόμματα, δεν είναι κανένας για αντιπολίτευση. Εντάξει, ο καθένας θέλει μια θέση στην Βουλή, ναι, συμφωνώ. Λίγο πέρα, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι μάλλον.
0: Αλλά για να πεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ανέφερες, πρέπει να έχεις θάρρος. Πρέπει να έχεις θάρρος. Ναι.
1: Δεν μιλάμε για θάρρος, μάνο. Είναι μια ομοί πραγματικότητα. Θες να την καταλάβεις ή θες να είσαι από αυτούς που τους έχουν πιάσει και τους έχουν από τη μύτη με ένα μανταλάκι και τρέχουν σαν τα κομματόσκυλα πίσω από θέση για να κλείψουν ένα κόκαλο και παίρνουν 800 ευρώ και σου λέει «Α, είμαστε καλά εμείς». Καλά ρε καραγκιόζι. Ή καλά ρε δουλεπάκουρε να πούμε. Δουλεύεις εκεί πέρα, σου έχουν πει το αίμα και μια ζωή εκεί πέρα είσαι για να πεις ότι είσαι καλά. Καλάθια είσαι. Καταλαβαίνεις. Εγώ μάλλον θα μπορούσα να ήμουν να είχα γλύψει, πως το λέει, και να ήμουν σε θέση. Δεν το έκανα ποτέ. Μου είπε μια κουβέντα ο πατέρας μου, να έχεις ψηλά το κεφάλι και μην προσκυνήσεις ποτέ σε κανένα. Δεν πάει να φύγεις, να φτάσεις στην Αυστραλία, να... δεν ξέρω πού θα φτάσεις. Ποτέ μην προσκυνήσεις κανένα, μου λέει, γιατί θα σε έχουν πάντα στο χέρι του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Καλά σου είπε ο άνθρωπος.
1: Έτσι είναι η Ελλάδα, Μανώ. Είναι αυτοί που τρώνε και τα πόμολα και είναι οι υπόλοιποι που προσπαθούν να βρουν σωτηρία.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα παιχνίδι χαμένο. Και ο μεγαλύτερος φταίχτης είναι ο Τσίπρας. Δεν περίμενα ούτε από κανένα Σαμαρά, ούτε από κανένα Μητσοτάκη, ούτε από κανένα Καραμαλή, ούτε από κανένα Παπαδρέου. Αυτοί τρώγαν τόσα χρόνια, ήταν εκεί μέσα και τρώγαν. Ένας έβγαινε, ο άλλος έτσι. Η αριστερά έπρεπε να βαρέσει μια σφαλιάρα τότε, αλλά δεν βάρεσε τίποτα. Και όχι σφαλιάρα με την Ευρώπη. Κατάλαβε.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Δεν είναι οι Ευρωπαίοι ο εχθρός της Ελλάδας. Ίσα ίσα, άμα μιλήσει και με πολλούς Γερμανούς και με πολλούς άλλους Ευρωπαίους, την αγαπάμε πιο πολύ από δικούς μας πολιτικούς. Τέλος πάντων.
0: Χάρηκα που σε άκουσα πάλι.
1: Και εγώ, Μάνο.
0: Να σε καλά, σε περιμένω. Που
1: τους ακούω. Από όλους έχουμε κάτι πολύ σημαντικό να πάρουμε.
0: Να σε καλά, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά,
0: καλή δύναμη, γεια.
1: Hey.

0: είναι 4.30, 2-11-10-80-8-8-0, Βασίλη από το Ήλιον.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Περίμενε υπομονετικά 2 ώρες για να πω μόνο 2 φράσεις που είναι οι εξής. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, το έχω ξαναπεί, αλλά έπαθα πλάκα με το μανιφέστο του. Δεν αυτό το όνομα του Νικόλαου για τον φιλελευθερισμό, για τον Τραμπ κτλ.
0: Ναι, ο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Με κάλυψε, δεν το ξέρω, δεν τον ξανακούσε. Πρώτη φορά εγώ νιώθω, είναι προσωπικό τώρα αυτό που λέω. Τόσο καλυμμένος, τόσο κάποιος να με εκφράζει τέτοιο μανιφέστο μέσα σε σχετικά λίγο χρόνο. Δηλαδή, ότι σε 15 λεπτά κάλυψε όλα τα θέματα από το Ισραήλ για τον Τραμπ, για το φιλελευθερισμό, για την ελευθερία. Αυτό ήθελα να πω. Και εντάξει, καταλαβαίνω που είναι κάπως θυμωμένος. Εδώ είμαι, πραγματικά το λέω, δώστε το τηλέφωνο μου αν είναι να με πάρει. Είμαι μαζί του. Και επίσης 2 άλλες πολύ ωραίες παρεμβάσεις στην αρχή που ήταν ο Γιάννης εκεί που είπε για τον Παντρέου και για τους ερευνητές και Τσίπρα και η κυρία που είπε για τη μετέφυση κτλ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά το μανιφέστο του Νικόλαου ήταν, προσωπικά μιλάω, ήταν συγκλονιστικό, που ξέρω πολλοί θα διαφωνούν, πολλοί θα τα ακούσει και εσύ. Ευχαριστούμε επίσης που το φιλοξένησες. Δεν έχω ξανακούσει. Έχω ακούσει πολλές ώρες ραδιόφωνο, παρακολουθώ μέσα. Αυτό το μανιφέστο, ξαναλέω, δεν είχα την τύχη να το ξαναζήσω και αυτό πήρα να το πω. Αυτό.
0: Μα ήταν η πρώτη φορά που και εγώ τον άκουσα να λέει αυτά. Τον έχω ξανακούσει βέβαια.
1: Ναι, δεν μιλάω μόνο για την εκπομπή, μιλάω γενικότερα. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι βλέπει κανείς κάτι τέτοιο. Επιμέρους μπορεί να δει κανείς τον Αδριανόπουλο, έχει πει κάποια πράγματα ή για τον Τραμπ, αλλά αυτό το όλο μαζί για το Ισραήλ κάποιοι άλλοι. Δεν λέω ότι όμως όλο μαζί αυτό, λέω κάτι πολύ απόλυτο, δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει. Είναι συγκλονιστικό. Και ναι, προσωπικά, επειδή μιλάω για μένα, με κάλυψε, δηλαδή θα κάποιος με καλύψει τόσο πολύ. Στο 100%.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Βασίλη, τι δουλειά, γιατί είσαι μες στο αυτοκίνητο.
1: Είχα ξαναπάρει πριν λίγες μέρες, το ίδιο με ρώταγε. Είπαμε μηχανικός.
0: Μηχανικός, μπράβο.
1: Ναι, έχω ξαναμιλήσει.
0: Πολύ χαίρομαι που σε ξανακούω.
1: Εγώ να δεις πως χαίρομαι. Και μετά περίμενα 2 ώρες, εντάξει, είχα φάρει κατάρρευση, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω και την εκπομπή, γιατί άλλα πράγματα το πω. Μα καλά τα ακούσει και ο άνθρωπος, γιατί τον άκουσα και λίγο δικαιολογημένα αντιθυμωμένο, αυτό λίγο το ήθελα να μην. Δεν το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε. Ακόμα και για τη φιλελεύθερη προσπάθεια που είπε, καταλαβαίνω, και θα μπορούσαμε να πούμε εσύ πιο συντηκευμένα που και την απογοήτευση και τα λοιπά και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο σου, μας ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
1: Ναι, εσύ να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, γεια.

0: τώρα είδα Γκίζη, ένας φίλος από τον Γκίζη, και θυμήθηκα Κατερίνα από τον Γκίζη. Έχουμε καιρούς και ζαμάνια να σε ακούσουμε. Είσαι καλά, αν ακούς. Δημήτρη, γεια σου.
1: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι, Δημήτρη μου.
1: Και για την Κατερίνα ξέρω, αν μας ακούει, ότι πηγαίνει στον Άγιο Στυλιανό. Γιατί και εγώ αγαπώ την εκκλησία Στυλιανός.
0: Ωραία.
1: Επειδή είναι όμορφη εκκλησία, φωτεινή, και προσέχουν πολύ τις αγιογραφίες, δίνουν κερί φυσικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία εκκλησία, είναι σε ύψωμα.
0: Πού είναι αυτή η εκκλησία?
1: Και θυμίζει η Ελλάδα. Είναι στην πλατεία Γκίζη.
0: Α, μάλιστα.
1: Προς το βόρειο τμήμα, γύρω στα 200 μέτρα, είναι σε ύψωμα. Και έχει προάβλιο και βλέπει κανείς οι οικογένειες ελληνικές.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπει μπαμπά, μαμά, δύο-τρία παιδάκια κάθονται εκεί. Εν τω μεταξύ και οι εφημέροι είναι ευαίσθητοι άνθρωποι και αγαπούν πολύ και την Ελλάδα και την Εκκλησία και προσέχουν πολύ τους ανθρώπους, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Εγώ έτυχε να βρεθώ το Πάσχα,
0: ναι,
1: και να σκεφτείς ότι με κεράσανε 3 κόκκινα αυγά και κουλούρι.
0: Τέλεια.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ, διότι είναι μια ευλογία Θεού, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Η προσπάθεια αυτή που κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προσθέσω κάτι, να ξεκινήσω τη λέξη ψευδέστηση με ένα μύθο που μάλλον είναι μύθος, στο βουδισμό. Λένε ότι αποφασίζει ο Βούδας να βρει το μυστικό της ζωής και άρχισε να βαδίζει και υπόσχεται στον εαυτό του, αν δεν το βρει δεν θα σταματήσει, ας πούμε, την προσπάθεια. Κάθισε, λέει, μέσα από λίγες μέρες προσπάθεια χωρίς να φάει και κάθισε κάτω από μια βερικοκιά. Έτυχε να φάει ένα βερικόκο και λένε σε αυτή τη βερικοκιά έμεινε 40 μέρες. Νηστικός. Η φώτιση, λέει, του ήρθε με μια λέξη. Η λέξη αυτή ήταν τα πάντα οφείλονται στην ψευδέστηση. Και σηκώθηκε και ξαναπήγε στην πόλη μέσα. Και ίσως έχει κάποιο νόημα ότι τα πάντα οφείλονται στην ψευδέστηση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου άρεσε ο πίθος.
0: Ωραία.
1: Φαίνεται πολύ καλός.
0: Πολύ καλός.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να μπούμε λίγο στον χώρο της ψυχιατρικής, αν μου επιτρέπεις. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, η νεύρωση και η ψύχωση. Ο διαχωρισμός γίνεται πολύ εύκολα από τους ειδικούς, διότι στη νεύρωση δεν υπάρχει ποτέ μα ποτέ ψευδέστηση. Στην ψύχωση αρχίζει με ψευδέστηση. Και γίνεται εύκολα ο διαχωρισμός και υπάρχουν κάποιες 2-3 κατηγορίες που θυμάμαι εγώ, έτσι, που περνώντας αυτό το βιβλίο. Υπάρχει ακουστική ψευδέστηση, υπάρχει οπτική ψευδέστηση και υπάρχει και η απτική ψευδέστηση της αφής. Αυτή είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Και μπαίνοντας κανείς, ας πούμε, στο αν όμοι γίνεται μπλοκάρει στην ψύχωση, πρέπει κατευθείαν στο γιατρό να τον βοηθήσει με φαρμακευτική αγωγή, ας πούμε. Διότι αν συνεχίσει η κατάσταση μπαίνουμε σε ανεξέλεγκτα πλέον, χάνει τελείως την πραγματικότητα ο άνθρωπος. Αν σε ενδιαφέρει να κοιτάξεις, ας πούμε, σε ένα βιβλίο «Ψυχανάλυση και Ελλάδα» που γράφτηκε το 80, τελευταίες 3 σελίδες έχει γράψει ο Φρόιντ ένα κεφάλαιο, «Το χάσιμο της πραγματικότητας, την ψύχωση και στην νεύρωση». Εκεί το αναλύει καλά και εκεί, ας πούμε, φαίνεται η μεγαλοφυΐα του, σε αυτές τις 3 σελίδες. Το βιβλίο αυτό έχει σημαίνει την Ελλάδα και είναι πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί γράφουν, ας πούμε, περίπου 7-8 ψυχαναλυτές οι οποίοι λατρεύουν την Ελλάδα, ας πούμε. Και έχει μεγάλη αξία και ίσως, ας πούμε, χρειάζεται στην επικοινωνία κάθε ανθρώπου, ας πούμε, αν σε ενδιαφέρει.
0: Okay.
1: Ψυχανάλυση και Ελλάδα, να πούμε, είναι πολύ καλό
0: βιβλίο. Θα το βρω.
1: Λοιπόν, Παράλληλα θα ήθελα, κύριε Τσιλιμίδη,
0: Μάνο.
1: Επειδή ορίστε.
0: Μάνο.
1: Δεν μπορώ, διότι σε σέβομαι.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Μιλάω με το ασυνείδητο.
0: Για πες.
1: Για να σε κολακέψω λίγο, είσαι μεγάλος δασκαλός.
0: Να σε καλά.
1: Στον χώρο της ποίησης και υπάρχει αυτός ο σεβασμός
0: Okay.
1: Ο οποίος είναι εφηβικός, ψυχολογικά είναι εφηβικός. Τώρα αν είμαστε συνομίλοι και δεν πειράζει, τι να γίνει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να σου πω, ας πούμε, για το, τα δύο κοριτσάκια που αυτοκτόνησαν.
0: Ναι.
1: Λίγες μέρες πριν είχα μια αγωνία και λέω, πρέπει κανείς, ας πούμε, στα σχολεία να πει ένα παραμύθι, το οποίο λέγεται το παραμύθι αυτό, η φορεσά του Ωμ. Δεν ξέρω αν το ψάξεις και το βρεις, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο παραμύθι από την Αφρική. Αν μου δώσεις χρόνο περίπου ένα λεπτό,
0: Για ένα λεπτό κανένα πρόβλημα, πες μου.
1: Μπορώ να το διηγηθώ.
0: Ναι.
1: Το παραμύθι, το οποίο θα ήθελα να το ακούσουν οι γονείς και να το μεταφέρουν έμεσα με το δικό τους τρόπο στα παιδιά. Στην Αφρική ήταν ένας νέος άντρας 25 χρονών, ο οποίος δούλευε στις οικοδομές. Μια μέρα κατέβηκε στην πόλη κάτω και μέσα σε μια, περνώντας από μια βιτρίνα, είδε μια ωραία φορεσιά. Λέει, τόσο χρυσοκέντητη που είναι και όμορφη, λέει, εγώ αποκλείεται να μπορέσω να την αγοράσω ποτέ. Τελικά, λέει, δεν πάει να ρωτήσω, ρώτησε και απεφάσισε να κάνει οικονομίες και μετά από 6 μήνες ξαναρώτησε και είχε τα μισά λεφτά. Άρχισε λιγάκι να δουλεύει παραπάνω στις οικοδομές εκεί, στην προσπάθεια στο χωριό μου, κατεβαίνει στην πόλη και αγοράζει τη φορεσιά αυτή και όταν, ας πούμε, γύρισε πάλι στο χωριό του, τη φόρεσε, πήγε στην εκκλησία, στην πλατεία, τον αγαπούσαν όλοι περισσότερο με αυτή την όμορφη φορέσα. Συνήθως τη φορούσε πολύ τις ημέρες που δεν δούλευε, πέρασαν πολλά χρόνια, πάλιωσε αυτή η φορεσιά και πάει στο ράφτη, επειδή δεν μπορούσε να αγοράσει άλλη, πάει στο ράφτη και λέει το εξής, μπορείς σε παρακαλώ το μέσα να το γυρίσεις έξω για να γίνει πάλι καινούργια φορεσιά. Ο ράφτης του λέει, αποκλείεται, λέει, δεν μπορώ να πω. Έχει φταρεί το ύφασμα σε πολλά σημεία. Και λέει, φεύγοντας ο νεαρός, λέει, να σε ρωτήσω κάτι, μπορείς να μου φτιάξεις ένα γυλαίκο με αυτή. Λέει, ένα γυλαίκο καλά που το σκέφτηκες, θα σου φτιάξω, λέει. Άσε μου τη φορέσα, δεν το έφτιαξε ένα γυλαίκο. Πέρασαν χρόνια, φορούσε αυτό το γυλαίκο, ήταν ευτυχισμένος, θυμόταν τη φορεσιά. Ξαναπάλιωσε το γυλαίκο, ξαναπάει στο ράφτη. Λέει, τι να κάνουμε τώρα, δεν κάνουμε τίποτα, είναι αδύνατο τώρα. Λέει, τουλάχιστον ένα μικρό καπέλο, δεν μπορώ, ένα καπελάκι, λέει, θα σου φτιάξω. Πέρασαν πάλι πολλά χρόνια, ξαναπάει πάλι και με το παλιό καπελάκι, λέει, τώρα μην ζητάς τίποτα. Λέει, ένα κουμπί, λέει, μπορεί να μου φτιάξει με αυτό. Φόρεσε το κουμπί και χαιρότανε που το φορούσε εδώ στο πουκάμισο, που του θύμιζε τη φορεσά. Λοιπόν, πάλιωσε και το κουμπί και μια μέρα σκέφτεται τι να κάνω, λέει, δεν το φτιάχνω όλη αυτή την ιστορία παραμύθι. Και την έφτιαξε όλη αυτή την ιστορία, πώς δούλευε κάτω από τον ήλιο και αυτά, να πούμε, και πώς την αγόρασε τη φορεσά και πώς τον αγαπούσαν στο χωριό. Το παραμύθι αυτό άρεσε σε όλη την Αφρική και μπορώ να πω ότι του άλλαξε λίγο τη ζωή, ας πούμε, διότι του δόθηκαν και κάποιες ευκαιρίες να γνωρίσει πάλι κόσμο, να επικοινωνήσει και να διηγείται την ιστορία στο παραμύθι. Λοιπόν, ψυχαναλυτική ερμηνεία τώρα. Όταν έξω από την ψυχή μου, εγώ σαν Δημήτρης, υπάρχουν κάποια αντικείμενα. Αντικείμενα, υποκείμενα, ας πούμε. Αν έχω ένα αντικείμενο που δεν μπορώ να το πετύχω, βάζω υποκατάστατο. Όπως έβαλε αυτός, ας πούμε, το γυλαίκο. Και βάζει πιο γύρω και τελικά όταν τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και κάπου δεν υπάρχει λύση, μπορεί κάποιος με ευστροφία να αλλάξει αντικείμενο, όπως άλλαξε και πέτυχε, ας πούμε, μέσα από το παραμύθι. Αν τα κορίτσια ξέραν αυτό το παραμύθι, εγώ πιστεύω 1000% και αν είχε διδαχτεί στα σχολεία, δεν θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Διότι το αντικείμενο τους ήταν να πετύχουν στο σχολείο στις εξετάσεις για να μην δυσαρεστήσουν τους γονείς. Αν οι γονείς τους είχαν βάλει υποκατάστατο και λέει αυτό είναι η λύση, και αν στις δύσκολες χώρες αλλάζουμε το αντικείμενο και συνεχίζουμε, διότι σε πολλά πράγματα δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχει ενασχόληση με τις λύσεις, και κάπου εφόσον κάνουμε απασχόληση με τις λύσεις, περνάει η ζωή μας και κάπου, ας πούμε, γλιτώνουμε από τις δυσκολίες της ζωής. Λοιπόν, σε φιλώ, αλλά να κλείσω με ένα, με μια ενημέρωση. Το Περιστεράκι έρχεται, το ρίχνω λίγο φαγητό.
0: Α, έρχεται.
1: Ναι. Τα αγαπώ πολύ, τα αγαπώ, ερωτευμένος. Το Περιστέρι. Λοιπόν, σε φιλώ, να είστε καλά. Χαίρομαι για την προσπάθεια που κάνεις για όλο τον κόσμο. Και επειδή αγαπάς τον κόσμο, χαίρομαι. Σε φιλώ πάλι.
0: Και εγώ, γεια σου, Βασίλη.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητέ Δημήτρη από Τουρκίζη, εκ παραδρομή σε είπα Βασίλη πριν. Με συγχώρησε. Εύχομαι το καλύτερο και για σένα πάντα, όπως και για όλους εσάς σύντροφοι της κάθε νύχτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα θαυμαστά πράγματα που άκουσα. Εύχομαι να είστε ακμαίοι, δυνατοί και να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. 11 Ιουνίου σήμερα. Καλή γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ, στην πρωινή αφετηρία που τροχοδρομεί προς απογείωση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα είμαστε together μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Ηλίας Ελιμάς. Γεια σας κυρία Ηλία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι έχει το, τι λέει η μπλουζίτσα?
1: Τι λέει?
0: Τι λέει?
2: Πίου πίου μα.
0: Πίου πίου μανταφάκας. Τι να αυτά. Τι να αυτά.
2: Ναι, δεν έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι δεν είναι μπαμ μπαμ ρε φίλε, είναι πίου πίου.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα και ανώτηση είναι στο 2-11-10-80.
1: Μπλόκαρες τώρα, όχι πες μπλόκαρες.
0: 2-11-10-80-8-80. Πάει. Το μηχάνημα το κάψες. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Έτσι για μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, χαρούμενη, με ιδιαίτερη έτσι ενεβασμένη διάθεση και σήμερα.
2: Α, στο πα,
0: για πες.
2: 20 Ιουλίου έχω γιορτή. Γιορτάζω.
0: Τα ηλιός.
2: Τα ηλιός, ναι.
0: Τα ηλιός.
2: Ε, ξέρεις τι δώρο θέλω.
0: Τι θες, πιου πιου.
2: Ένα PlayStation 5. Για να κάνω πιου πιου.

0: διαφορά έχει το 4 από το 5?
1: Η μόνη διαφορά είναι ότι το παιχνίδι που θα βγει και θα κάνει πιου πιου τώρα,
0: ναι,
1: παίζει μόνο στην 5.
0: Ωραία, θα σε φωνάξω σπίτι μου.
1: Τι, έχεις PlayStation 5?
0: Έχω 5.
1: Έχω το 5. Πουλάς?
0: Όχι ρε, το παιδιόν είναι, τα παιχνίδια των παιδιών.
1: Να τα αλλάξεις, πόσο καιρό τα έχεις?
0: Από το Δεκέμβριο, όχι το Δεκέμβριο αυτό.
1: Τα πάλιος τα παιδιά τώρα, πόσο χρόνο τα παιδιά?
0: 9.
1: 9 τώρα, ούτε που θα καταλάβουν τι γίνεται. Θα τους πάρεις τίποτα στην ηλικία τους, πια στα PlayStation. Και επειδή να δεις τι καλός φίλος είμαι εγώ,
0: ναι,
1: θα το δώσεις σε μένα, ναι, και να ηλικιωθούν.
0: Θα σε φωνάξω σπίτι μου να παίξουμε πιου πιου.
1: Δεν πιου πιου δεν έχει τώρα.
0: Τι παιχνίδια παίζεις?
1: Ένα παίζω.
0: Τι, ένα παίζεις?
1: Ένα.
0: Τι, ποιο?
1: Λέγεται DMZ, λέγεται. DMZ
0: τι είναι,
1: με
0: στρατιώτες
1: και που προβολάνε και κάνουν και
0: κάνουν. Στρατηγικής?
1: Όχι στρατηγικής, είναι φαντάρι, μπαίνουν μέσα σε...
0: Με το χαμόγελο στα χείλη, πάνε φαντάρι μας μπροστά.
1: Και γίνεται χαμός, δηλαδή αποστολές,
0: ναι,
1: σε κυνηγάνε άλλοι, κυνηγάς εσύ,
0: ναι,
1: και τέτοια.
0: Α, και παίζει μόνο στο 5.
1: Και παίζει μόνο στο 5 τώρα το καινούργιο που θα βγει. Αλλά το 5...
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, κάτι θα κάνουμε, θα κάνουμε δουλίτσα. Ένα βράδυ θα μου φέρεις εσύ το 4.
1: Ναι.
0: Και θα σου δώσω εγώ το 5.
1: Για ένα βράδυ?
0: Όχι για ένα βράδυ ρε φίλε, εντάξει, κάτι θα κάνουμε και για σένα, εντάξει, δεν θα σας αφήσουμε έτσι.
1: Σε μεγάλη
0: για δύο βράδια.
1: Για... δύο βράδια.
0: Εν τω μεταξύ σαν μηχάνημα, ίδιο δεν είναι?
1: Έχει να κάνει τώρα, αυτά είναι τα κολπάκια που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες για να ανανεώνουν τους καταναλωτές,
0: ναι,
1: και να σου λέει και οι παλιοί να είναι αναγκασμένοι να παίρνουν το πιο μεγάλο, το πιο καινούργιο, το πιο ακριβό και τα σχετικά. Αυτό είναι ένα κολπάκι το οποίο, στο οποίο τσιμπάνε ας πούμε πολύ, όπως και εγώ ας πούμε. Δηλαδή αφού δεν παίζει πουθενά άλλο το παιχνίδι, τι θα κάνεις?
0: Εμείς παίζουμε αυτό το... Αυτό με το ποδόσφαιρο που σου λέγεται Βελατό. Το...
1: Εγώ έπαιζα Pro Evolution Soccer.
0: Όχι, το...
1: Έχουν βγάλει και οι...
0: Αυτό μπορεί να παίξει σε Ελλάδα-Βραζιλία. Εγώ μόνο αυτό παίζω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε.
0: Παίζουμε Ελλάδα-Βραζιλία, παίζω εγώ με το μηχάνημα. Εγώ είμαι Ελλάδα, το μηχάνημα είναι Βραζιλία. Πάντα δεν έχω κερδίσει ποτέ.
1: Έχουν βγάλει και Λοκομόντο ένα τραγουδάκι για τους φαν έτσι των παιχνιδιών.
0: Τι, ποιο?
1: το πρώτο συνθετικό της πρότασης δεν μπορώ να σου το πω.
0: Α, μάλιστα.
1: Και παίζω προ.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε εδώ, τα παιδεία παίζει.
1: Τι να κάνω.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7, εδώ στην πρωινή αφετηρία. Η Όλγα Καλαντζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, σήμερα 11 του μηνού, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 ακριβώς. Σε μία ώρα από τώρα, κάτι λιγότερο από μία ώρα, θα δύσει στις 9 παρα 10 το βράδυ. Σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος. Σαν σήμερα ξέρετε ποιος έχει γεννηθεί? Σίγουρα έχει συντροφεύσει έτσι τις αναζητήσεις τις παιδικές μας. Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Ναι.
0: Φανταστικά ντοκιμαντέρ, φανταστικά. Ο ωκεανογράφος, ο άνθρωπος δηλαδή που μας, επί της ουσίας αυτός μας έδειξε την εικόνα των θαλασσών. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Κουστό, ακόμα ντουγάνια.
1: Δύσκολα όμως, την είχες δει την ταινία με τη ζωή του?
0: Όχι, δεν την είχα δει.
1: Να τη δεις.
0: Εγώ είχα δει όλα αυτά τα φοβερά ντοκιμαντέρ.
1: Μέχρι και κυκλοπαίδειες είχαν βγει του Κουστό.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Μέχρι και κυκλοπαίδειες, όντως. Υποβρύχες, έρευνες. Απίστευτα πράγματα. Μια φοβερή πορεία, γιατί πέρα από έτσι, ο ωκεανογράφος ήταν και κινηματογραφιστής. Έτσι, αποτύπωνε απολύτως αυτά τα οποία έβλεπαν τα δικά του μάτια. Μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τον καιρό. Λοιπόν, υπάρχει μια αστάθεια στον καιρό και σήμερα. Στην Ήπειρο, μπόρες τις μεσημεριανές ώρες. Μακεδονία, μπόρες στα ορεινά τις μεσημεριανές ώρες, πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε Σέρες και Δράμα. Στη Θράκη λίγες μπόρες στη Ροδόπη το μεσημέρι. Θεσσαλία μπόρες το απόγευμα. Στερεά Ελλάδα βροχές στα δυτικά τμήματα το μεσημέρι. Πελοπόννησο και εκεί έχουμε αστάθεια, πιθανή καταιγίδα στην Κόρινθο, στον νομό Κορινθίας. Στο Ιόνιο πιθανές ασθενείς βροχές σε Λευκάδα και Φαλονιά. Και βελτιωμένος ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι πολύ καλός, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτροι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος και το μεσημέρι και το απόγευμα, κάποιες νεφώσεις ίσως. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέτροι, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας και φροντίζει να φτάνουν αυτές οι φωνές, οι αγγελικές, παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Λοιπόν, πρώτη καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ο φίλος ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή φίλη. Ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Για ένα υπέροχο ξημέρωμα, ευχές. Ο φίλος ο Δημήτρης, πάλι. Καλημέρα. Πίου, πίου, το μαύρο πιστόλι. Πίου, πίου, το μαύρο πιστόλι. Ξεκίνησε το περπάτημα, Δημήτρης. Λοιπόν, ο Νικόλας έχει στείλει μια ωραία γελιογραφία. Είναι δύο άνδρες. Ο ένας έτσι είναι λίγο, έχει κυλίτσα λίγο παραπάνω. Ο άλλος του ακουμπά την κυλίτσα, του χοντρούλη και του λέει: τι σου είπε ο γιατρός γι' αυτό? Και του δείχνει την κυλίτσα και απαντάει ο άλλος: άστα φίλε, πρόβλημα. Έκανε υπέρηχο και το αρνί κατεβαίνει ανάποδα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα, τον αγαπημένο ακροατή από τα όμορφα Τρίκαλα. Νάντι και η Ελενίτσα από την Ηγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, με τη γλυκιά παρεούλα. Καλή πεμπτούλα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το πεμπτούλα, παρασκευούλα, δευτερούλα κτλ. Πάει, το έχουμε κάνει σλόγγαν. Πάει, τελείωσε.
1: Σήμα κατά δεθέν.
0: Ναι, ναι. Πήγα χθες στο φούρνο να πάρω κάτι φρυγανιές και μου λέει αυτή στο φούρνο.
1: Πήρες μόνο φρυγανιές, πες αλήθεια.
0: Όχι, πήρα φρυγανιές. Πήρα ψωμί. Πήρα κάτι παγωτά.
1: Ναι.
0: Και κάτι προφιτερόλ που είχε κοιτήσει.
1: Και γιατί λες, πήγα στο φούρνο να πάρω κάτι φρυγανιέ. Κατάλαβες τι είσαι. Άσε ρε, σε τα μάτια.
0: Ήταν να το παίξω λίγο τα ταπεινή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει καλή γλυκιά την ταρτούλα.
1: Με τόσα που πήρε, κοίτα, μετά είναι γλυκιά. Πλαστάζει σιρόπι.
0: 200 το ζάχαρο. Είχε και κάτι πίτσες εκεί.
1: Πίτσες. Τι ώρα πήγες, ας πω αν έπρεπε να τις
0: πει. Τέσσερις. Το απόγευμα.
1: Όχι. Πίτσες αυτές κάνε βγει από το πρωί.
0: Ειδικός, ειδικός. Επίσης, επειδή εδώ σε την εκπομπή μοιράζουμε φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε όλους με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Ο φίλος ο Παύλος, ο γίγαντας. Σήμερα αλμυρά λέει για τον φίλο μας τον Ηλία. Τυρόπιτα κουρού και σπανακόπιτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, εγώ θα το φάω όλο το ταψί. Γιατί η μάνα μου με έχει μάθει να μην αφήνω τίποτα στο πιάτο μου.
0: Εννοείται, εννοείται. Φρέσκα κουλούρια, φρέσκα κουλούρια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα. Και αμέσως μετά, ελάτε εδώ να περάσουμε ωραία, να ξημερώσουμε μαζί αυτή την όμορφη γλυκιά πεμπτούλα, 11 του Ιούνιου. Μπαίνουμε για τα καλά, είμαστε στην καρδιά του Ιουνίου, έτσι. Σιγά σιγά ξεκινάνε και οι προγραμματισμοί των διακοπών. Για στείλτε κανένα μήνυμα, σκοπεύετε να πάτε διακοπές. Πού θα πάτε, αν επιτρέπετε, για το κατά πού το βλέπετε. Και πόσο καιρό, έτσι, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, λέει, στον προγραμματισμό των διακοπών.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εδώ με τον Ηλία Σιλιμά αναλύουμε όλα τα τεχνολογικά, αυτά τα... της τεχνολογίας, τα παιχνίδια εδώ που παίζουν τα αγόρια. Με τα συστήματα εδώ τα...
1: Σε πληροφορώ,
0: ναι,
1: έτσι, ότι παίζουν και κορίτσια τα παιχνίδια που παίζουμε εμείς. Δεν είναι αγόρια. Αυτό έχει πεθάνει προπολού. Αγόρια και κορίτσια.
0: Όχι, μα υπάρχουν και παιχνίδια.
1: Μπορεί να μην βρεθεί στον δρόμο του.
0: Μα υπάρχουν και παιχνίδια έτσι ανάλογα, ρε παιδί μου, ανάλογο ενδιαφέροντο. Εμείς σου είπα, παίζουμε μόνο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα,
0: στο σπίτι. Και αυτό που έλεγα στον Ηλία και δεν ήξερα τώρα εγώ, ότι λέω συγγνώμη, αλλά πώς ακούγεται από μέσα. Ακούγονταν ένα συμπαίκτη, ένα Γάλλο. Και ξαφνικά περνάω.
1: Ακούγονται κάτι γαλλικά.
0: Ακούγονταν, ναι, ναι. Αυτός ήταν Γάλλος, δεν ήταν Έλληνας, πούμε, αυτό καταλαβαίνεις.
1: Εγώ έχω μάθει τις, ξέρεις, τις καλές τις λέξεις. Μάγοντα.
0: Ω, mon dieu. Ω, bonjour. Je m'appelle. Chaque voyage, bon voyage, bon voyage. Αυτά. Ναι, ναι, και λέω πώς ακούγεται και τα λοιπά. Και μου εξήγησε εδώ τώρα ο Ηλίας ότι έχει μικρόφωνο, λέει, το χειριστήριο. Άκου τώρα να δεις.
1: Ηχείο.
0: Σου είπα ότι έσπασα την τηλεόραση. Σας το είπα αυτό, ναι.
1: Για πες.
0: Τελευταία. Δηλαδή μιλάμε για... Αυτό που κάνω εγώ δεν πέρα το έχει κάνει κανένας άνθρωπος. Παγκοσμίως.
1: Πώς έσπασε, μου λέει.
0: Πέρναγα μπροστά την τηλεόραση, ναι, μαζί με μια σουγκαρίστρα.
1: Μάλιστα.
0: Κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Αυτό. Το ειδήλιο.
0: Το ειδήλιο.
1: Ναι, και.
0: Και όπως κάνω έτσι το κοντάρι της σουγκαρίστρας για να περάσω,
1: ναι,
0: κάνεις την άκρη να περάσω, απόψε θα σε ξεπεράσω,
1: ναι,
0: έσπασα την τηλεόραση. Ράγισε σε ένα σημείο.
1: Τέλος.
0: Και απλώθηκε.
1: Τέλος, τι.
0: Αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Η τηλεόραση την καταστάθηκε. Αλλά οι νέες τηλεοράσεις έχουν AI.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι αν περάσεις τώρα από μπροστά,
1: ναι,
0: ανοίγει η τηλεόραση.
1: Ανοίγει.
0: Πριν από κατά τις 3 και 4 που ξύπνησα για να έρθω εδώ, περνάω μπροστά από τη τηλεόραση. Μου λέει καλησπέρα, τι συμβαίνει.
1: Τι συμβαίνει.
0: Τι δεν είναι αυτά, τι είναι αυτά τώρα. Πού έχουμε μπλέξει. Μας έχει τρελάνει το AI. Τι συμβαίνει, ρε φίλε, να πάμε για δουλειά θέλουμε.
1: Φαντάζεσαι να γίνει τίποτα στον καναπέ για να ανοίξει τηλεόραση και να σου λέει τι συμβαίνει.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Καλά.
0: Ενδιαφέρον.
1: Το νου σου.
0: Όχι. Συμβαίνει κάτι.
1: Ή να ανοίξει τηλεόραση και να ακούσει.
0: Ομονδιέ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπεμπτούλα. Θα ήθελα, λέει, να πω σήμερα πως οι περισσότεροι οδηγοί ταξί εδώ και περίπου ένα μήνα που κυκλοφορούν στην Αθήνα, στην Αθήνα και όχι στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ είναι άδειοι, ποτέ δεν σταματάνε για επιβίβαση. Τώρα, Θωμά, κάτσε, γιατί με ενδιαφέρει αυτό, γιατί μου συμβεί και εμένα. Ενώ είναι άδειοι, λέει, δεν σταματάνε για επιβίβαση και αναρωτιέμαι τι φταίει. Ο απλός κόσμος που θέλει να πάει στη δουλειά του.
1: Μήπως πηγαίνει ένα αεροδρόμιο.
0: Αν, ναι, ναι, ναι, θα. Ναι. Αν οι ταξιτζίδες έχουν προβλήματα με την κυβέρνηση, με τον υπουργό κτλ. Γιατί, λέει, τι είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί
1: είναι
0: ενώ είναι άδειοι, λέει, και δεν σταματάνε.
1: Είναι ανοιχτή η σημαία, αυτό έχει σημασία. Άμα δεν είναι ανοιχτή η σημαία, καλώς δεν σταματάει. Άμα είναι ανοιχτή η σημαία και δεν σταματάει, πρόβλημα.
0: Εγώ, αγαπημένε φίλε Θωμά, επειδή το είδα ειδικά την προηγούμενη εβδομάδα να συμβαίνει πολύ έντονα αυτό, και μίλησα με έναν οδηγό ταξί, μου είπε ότι επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, πατάω πάνω σε αυτό που είπε Σιλία, επειδή έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν, υπάρχουν πολλά δρομολόγια για αεροδρόμιο, πάρα πολλά δρομολόγια για αεροδρόμιο, ένα αυτό, και το άλλο που μου είπε είναι ότι περισσότεροι πλέον επιλέγουν ταξί όχι από το δρόμο, από ψηφιακές πλατφόρμες ή από ραδιοταξί.
1: Είναι ραντεβού, ας πούμε.
0: Ναι. Γι' αυτό και πολύ σπάνια πια βλέπεις στο δρόμο ανθρώπους,
1: ναι,
0: να περιμένουν ταξί. Έτσι, περισσότεροι πια επιλέγουν πλατφόρμες κτλ. Έχουν αλλάξει λίγο οι συνήθειες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη από τον Παραχάμι. Γεια σου, Δημήτρη μου.

Λοιπόν, να σας πω μερικές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε νέες επιθέσεις της Αμερικής στο Ιράν, εκρήξεις κοντά στη Σενάτου Ορμούς. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί το θέμα της εκεχηρίας απέχει πολύ μακριά. Ιρανικά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ακούγονται εκρήξεις στις νότιες ακτές της χώρας, ενώ ο στρατός της Αμερικής ανακοίνωσε ότι αρχίζει να διεξάγει νέα πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται και τα επεισόδια στο Μπέλφαστ, εκεί στην Βόρεια Ιρλανδία. Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε η επίθεση από έναν Σουδανό 40χρονο σε έναν 30χρονο ένικο της ίδιας πολυκατοικίας, και ο άνθρωπος αυτός τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, και αμέσως μετά ξεκίνησαν οδομαχίες, άρχισαν οι κάτοικοι εκεί να διαδηλώνουν, βίαιες διαδηλώσεις, έντονα επεισόδια, πρωτοφανή, με διαδηλώσεις, έκαψαν σπίτια μεταναστών, καταστήματα μεταναστών. Η κατάσταση θεωρείται έκρηθμη ακόμα και σήμερα, δύο μέρες μετά.

0: Και βεβαίως χθες ήταν τα εγγένεια του μεγαλύτερου αρχιτεκτονικού θαύματος του Γκαουντί. 144 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Τρομερό έργο, απίστευτο. Ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά, ναι, ίσως και το μεγαλύτερο στον κόσμο. 144 χρόνια έκανε να ολοκληρωθεί αυτή η περίφημη εκκλησία, Σαγράδα Φαμίλια, που σημαίνει... Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Κλείσει και κανένα κινητό, ρε Πανάγου. Καλά, αν ήταν άλλος ο Χολύπτης, τώρα θα με είχε κράξει, να τα λέμε και αυτά. Ηλία μου, αγαπημένε μου, Ηλία. Αγαπημένε μου. Ο Κωνσταντίνος είναι. Πάει η τηλεόραση, Έρη, πάει. Άστα, άστα, Κωνσταντίνε. Η καινούργια λέει είναι ματάκιας. Μα καλά τα λέει ο Ηλίας. Καλά τα λέει. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Μα να μου πει 3 ώρα τη νύχτα καλησπέρα τι συμβαίνει.
1: Όπα.
0: Άμα.
1: Απ.
0: Ναι. Να τα ακούσω αυτό το τραγούδι και να είσαι με ένα κοκτέιλ. Πρόσεξε. Κοκτέιλάκι.
1: Ναι.
0: Ας έτσι κάπου.
1: Πού.
0: Σε ένα γιότ, ρε παιδί μου. Αφού το κάνεις στο όνειρο, να το κάνεις σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Πού εδώ, να ακούς το τραγούδι στο μπαλκόνι του σπιτιού σου.
1: Για να ακούς την παρέα να υπάρχει. Κι όλα γίνονται.
0: Στο PlayStation 5, ξέρω.
1: Όχι, γενικώς. Εντάξει, τώρα που το λες.
0: Σέπισα. Σ' άρεσε.
1: Εντάξει,
0: άρεσε το.
1: Δεν ήταν αυτή η πρώτη μου σκέψη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εντάξει, είπαμε, παιδιά.
0: Αλλά εντάξει, ναι.
1: Αλλά μην τα κάνουμε όλα ίσιο, μα.
0: Έτσι, σωστά.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε λοιπόν τα εγγένεια της εκκλησίας, της μεγαλύτερης εκκλησίας, του μεγαλύτερου χριστιανικού ναού στον κόσμο. Ύψος 172 μέτρα, παρακαλώ. Η ιστορική αυτή στιγμή συμπίπτει με τη συμβολική επέτειο από τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του αρχιτέκτονα του Θεού, του Αντώνη Γκαουντί, ο οποίος πέθανε το 1926, χωρίς φυσικά να δει το έργο της ζωής του να ολοκληρώνεται. Φανταστείτε ότι εμπνεύστηκε το έργο αυτό τη Σαγράδα Φαμίλια το 1882. Εκείνος πέθανε το 1926 και από το 1882 μέχρι σήμερα η εκκλησία κατασκευαζόταν. Επειδή έχω πάει στη Σαγράδα Φαμίλια, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Είναι αρχιτεκτονικό θαύμα αυτό ακριβώς που λένε, ισχύει. Δηλαδή μιλάμε για έναν τεράστιο ναό, αφού 172 μέτρα, που σε κάθε του γωνιά υπάρχει και ένα...
1: μια λεπτομέρεια.
0: Μια λεπτομέρεια. Και γι' αυτό λέγεται Σαγράδα Φαμίλια Αγία Οικογένεια, διότι έχει μέσα όλους τους, όλους τους Αγίους παγκοσμίως. Φυσικά τα εγγένεια έκανε ο Πάπας Λέων και ήταν εκεί φυσικά η βασιλική οικογένεια, πολιτική και φυσικά πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος συγκεντρώθηκε εκεί, θεώρησε ότι όλο αυτό να συμβεί, είναι ορόσημο το να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Είναι ορόσημο και πέρα από το εντυπωσιακό ύψος που έχει, ο Γκαουντί είχε επιμείνει ότι το κτίσμα αυτό είναι κάτι που δείχνει ότι κανένα ανθρώπινο δημιούργημα δεν πρέπει να ξεπερνά το έργο του Θεού. Μουσική 172 λοιπόν μέτρα ύψος, 18 πύργοι προβλέπονταν στο σχέδιο του Γκαουντί, 5 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο τον τελευταίο χρόνο. 240 εκατομμύρια ευρώ η συνεισφορά των έργων του Γκαουντί στην οικονομία της Βαρκελόνης. Οι Ισπανοί έχουν τον Γκαουντί και τα έργα του και την Μπαρσελόνα. Σε αυτά επενδύουν. Ξέρετε πόσο κοστίζει να πάρεις ένα αναμνηστικό δωράκι από τις μπουτίκ της Μπάρτσα. Α, καλά.
1: Πόσο.
0: Άντε, γεια. Πανάκριβο.
1: Για πόσο.
0: Όλη αυτή τη φιλοσοφία δεν είναι μόνο η ομάδα, έτσι, δεν είναι μόνο η ομάδα. Γι' αυτό λένε Μεσκέον Κλαμπ, δεν είναι μόνο η ομάδα. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, σου λένε. Οπότε, πας μέσα στη μπουτίκ, έτσι. Mm-hmm. Και θα πάρεις μια κούπα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Έτσι, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να πάρεις μια κούπα που να κάνει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ, λέμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: 17, 20. Mm-hmm. Να πάρεις μια μπλούζα, μια εμφάνιση. 60, 70, 80. Κοπανάνε. Mm-hmm. Γιατί όλοι αυτό θα πάνε να πάρουν στη Βαρκελόνη, θα πάνε να πάρουν. Κατάλαβες. Οπότε το πουλάνε αυτό, ξέρουν πολύ καλά να το πουλάνε. Ωραία είναι οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί θεωρούνται από τους τυχερούς για τη φετινή τουριστική σεζόν.
1: Γιατί?
0: Θεωρούν ότι αυτή όλη η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει όλες τις χώρες πλην της Ισπανίας. Πρώτον, διότι θεωρείται πολύ μακριά από το σημείο του πολέμου και θεωρείται πολύ πιο εύκολο για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους να κατέβουν προς ισπανικές ακτές παρά να έρθουν νοτιότερα, Ιταλία, Ελλάδα κτλ. Κύπρο. Η Κύπρος επηρεάζεται πάρα πολύ στον τουρισμό φέτος. Έτσι. Επίσης αυτοί έχουν άλλου είδους τουρίστες. Δεν έχουν τους τουρίστες που έχουμε εμείς. Έτσι. Έχουν άλλο. Παίρνουν από άλλη αγορά. Έτσι. Πιο πολύ βορειοευρωπαίους και τέτοια. Ενώ εμείς είμαστε περισσότερο με Γερμανία, Βρετανία κτλ. Αυτοί έχουν πολλούς βορειοευρωπαίους και επίσης το αεροδρόμιο τους έχει πολλές συχνές διασυνδέσεις. Μετά γεωγραφικά αν το δεις είναι πολύ κοντά σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Άρα είναι ευνοημένοι. Ωραία είναι η Ισπανία. Α, να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε.
1: Έχεις πάει να φανταστεί για να τα λες.
0: Έχω πάει, ναι, και στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη. Μεγαλεία.
1: Και ωραία πόλη ποια ήταν?
0: Βαρκελόνη. Η μοναδική πόλη παγκοσμίως που τα Ολυμπιακά κινήτα τα αξιοποίησε τελείως, καμία σχέση με εμάς εδώ, έτσι. Αξιοποίησε απολύτως τα Ολυμπιακά κινήτα και όταν βρίσκεις, ας πούμε, στον κεντρικό δρόμο της Βαρκελόνης, που, σαν να λέμε τώρα ότι είσαι στην Πειραιώς, ρε παιδί μου, έτσι, και που ξεκινάει από την Ομόνια και φτάνει στον Πειραιά. Αυτοί έχουν τη Λαράμπλα, Έτσι λέγεται. Είναι ένας δρόμος που μόνο για περπάτημα. Περπατάς, δεξιά-αριστερά μαγαζιά, αγορές, λουλούδια, εστιατόρια, καφέ κτλ. Και καταλήγει αυτός ο δρόμος στη θάλασσα, στην παραλία τους, στο άγαλμα του Κολόμβου που δείχνει την Αμερική. Φανταστικά. Και μετά είσαι εκεί πάνω στην παραλία με την άμμο για αυτά. Είναι άλλο, άλλη φάση. Είναι ωραίοι, έχουν άλλη κουλτούρα. Μοιάζουμε λίγο βέβαια, μοιάζουμε στην κουλτούρα αρκετά, αλλά νομίζω ότι αυτοί το έχουν εξέλιξει πολύ. Λοιπόν, ο φίλος ο Θωμάς επιμένει για το ταξί. Όλοι λέει με κλειστή σημαία και στην Κυψέλη λέει χθες πέρασαν καμιά δεκαριά και τίποτα.
1: Αν είναι κλειστή σημαία δεν μπορείς να του πεις κάτι όμως.
0: Ναι, αλλά ούτε πριν δύο εβδομάδες από 2-3 λέει τα ταξί, λέει και τα λοιπά, δεν ερχόταν λέει σε Κυψέλη για να πάω στο κέντρο. Μιλάμε λέει κατόπιν μάλιστα και τηλεφωνήματος. Λοιπόν, ο Κάρολος, καλημέρα την αγάπη μου στο πιο ωραίο δίδυμο των FM. Θέλω και εγώ λέει PlayStation, λέει ο Κάρολος. Έστω λέει το 2. Παίζει το 2.
1: Πώς δεν παίζει.
0: Παίζει.
1: Κοίταξε να.
0: Τα παιχνίδια παίζουν.
1: Θα σου πω το εξής. Να πω στον Κάρολο. Λοιπόν, υπάρχουν καταστήματα τα οποία η μαμά εταιρεία δεν τα υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζανε στο PlayStation 2 υπάρχουν καταστήματα που όχι μόνο πουλάνε κονσόλες που είναι σαν καινούργιες,
0: ναι,
1: έτσι, πουλάνε και τα παιχνίδια που παίζανε στις κονσόλες αυτές.
0: Mm.
1: Και μάλιστα τώρα το PlayStation 2 το μπορεί να το βρεις μέχρι 100 ευρώ, 150.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σαν καινούργιο, σαν να το πήρες τότε.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας λέει 144 χρόνια λέει για να ολοκληρωθεί η Σαγράδα Φαμίλια και μετά λέγανε λέει για το μετρό της Θεσσαλονίκης, λέει ότι άργησε. Καλό. Καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσικούλα και επανερχόμαστε σε ολίγον τι.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Δημήτρη από τον Παλχάμι, στην αγαπημένη τη φίλη τη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη και στο φίλο μας το Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Γλυκοχαράζει, Ηλία, γλυκοχαράζει.
1: Γλυκοχαράζει, επιτέλους. Γλυκοχαράζει. Πάμε επιτέλους. Σπίτι, δεν γράφει σήμερα.
0: Α, δεν γράφει σήμερα.
1: Πάμε για ύπνο.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης, είμαι τρολάρη ή λέει αλήθεια? Θα βάλω τη γυναίκα μου, λέει, να ακούσει την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Γιατί σφουγγαρίζοντας και εγώ έσπασα την τηλεόραση και μου είπε ότι είμαι απίστευτος και πώς το έκανα αυτό. Τελικά υπάρχει Θεός? Είμαστε δύο, λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, με τρολάρη 100%.
1: Παναγιώτη,
0: αυτό που έκανα εγώ, Παναγιώτη, καταρχάς, είναι 1 στο εκατομμύριο.
1: Απλά είστε τώρα 2 στο εκατομμύριο.
0: Απλά ο Παναγιώτης τώρα με τρολάρη. Σιγά μην το έκανα. Αυτό καταρχάς, Παναγιώτη μου, για να το κάνεις, να σπάσεις την τηλεόραση με τη σφουγγαρίστρα, θες ταλέντο.
1: Πάνω θα μπλέξεις.
0: Ναι. Θες ταλέντο, Παναγιώτη.
1: Πάνω. Συγκρατήσου.
0: Συγκρατήσου, Παναγιώτη, συγκρατήσου.
1: Γιατί σε βλέπω να κοιμάσαι στο welcome.
0: Σου λέω, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, το άλλο τώρα. Η τηλεόραση ήταν σβηστή εκείνη την ώρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ τι ράγησε η τηλεόραση.
1: Επειδή είχε μαυρίλα.
0: Αφού ήταν μαύρη, δει. Μαύρη.
1: Και όταν άνοιξε.
0: Πρόσεξε τώρα. Και έχω βάλει τώρα να δω το. Το ποτάμι, να πω πώς θα δω.
1: Και έτρεγε το ποτάμι.
0: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι. Και ξαφνικά βλέπω.
1: Κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Αρχίζει και ραγίζει. Τα πίξελς, ξέρεις, μαυρίζουν, κάνουν, κοκκινίζουν, πρασινίζουν. Τι είπα στην τηλεόραση, λέω.
1: Τι σκοτάκι τον καλό.
0: Τι έγινε, λέω εγώ.
1: Ο σύζυγος τι είπε?
0: Δεν κατάλαβες. Το τερμάτισα.
1: Διαφες.
0: Το ρίξε στα παιδιά, νομίζω ότι τα παιδιά κάνανε κάποια ζημιά.
2: Δεν τρέπεσαι, ρε.
0: Τα ρίχνω στον ένα, τα ρίχνω στον άλλο, μετά τα ρίχνω στο μεγάλο.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Ο μεγάλος λοιπόν μου λέει, συγγνώμη, εγώ έχω να δω τηλεόραση 3 μέρες και ξαφνικά βλέπουμε, συνειδητοποιώ τη σκηνή με τη σφουγγαρίστρα τώρα. Εκεί το συνειδητοποίησα. Γιατί άκουσα τον μπάμερ, παιδί μου, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θες να ξέρεις μετά. Με περιέλαβαν και οι τρεις.
1: Έτσι, καλά σου εξηγήθηκαν.
0: Καλά μου εξηγήθηκαν, ναι.
1: Ναι, γιατί πήγες να τα ρίξεις αλλού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι τίποτα άλλο.
0: Ξεκάθαρα.
1: Το έκανες, να το λουστείς.
0: Φλέρωνε τώρα. Και να έχεις και το AI να σου λέει καλή

0: Λοιπόν, έχουν βγει τα στοιχεία για τις διακοπές και λένε ότι αρχίζει σιγά σιγά. Έτσι και προγραμματίζουν οι περισσότερες οικογένειες τις διακοπές τους για το φετινό καλοκαίρι, το οποίο έχει φτάσει. Εντάξει παιδιά, τι έμεινε μέχρι τον Αύγουστο, 1,5 μήνας είναι. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι λίγοι αυτοί που θα κάνουν πολλές μέρες διακοπές. Οι πιο πολλοί θα κάνουν λίγες μέρες διακοπές, της τάξης των 3-4 ημερών ηλία. 3-4 ημέρες. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Όσο θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε για τα πολλά προηγούμενα χρόνια, που ήμασταν παιδιά και τρεις μήνες ήταν διακοπές, τρεις μήνες, έτσι.
1: Οι τρεις μήνες γίνανε 20 μέρες.
0: Οι τρεις μήνες γίνανε δύο. Οι δύο έγιναν ένας μήνας, τον Αύγουστο. Μετά ξαφνικά ο ένας μήνας έγινε τρεις εβδομάδες. Οι δύο μία εβδομάδα. Και τώρα φτάσαμε στις 3-4 μέρες. Είναι τρομερό.
1: Δουλεύεις ένα χρόνο για να πας 3-4 μέρες. Δύσκολο.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για στείλτε μας κανένα μήνυμα. Πού σκοπεύετε να πάτε φέτος το καλοκαίρι?
1: Εδώ μεταξύ δεν είναι τρεις μέρες ούτε για ζήτω. Δηλαδή,
0: μία μέρα να πας, μία μέρα να γυρίσεις.
1: Πού να φύγει όλη αυτή η κούραση, ας πούμε. Όλος αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι. Σου λένε θα πας διακοπές, θα χαλαρώσεις, θα κάνεις. Να. Τίποτα.
0: Καταρχάς την πρώτη εβδομάδα των διακοπών είσαι τελειωμένος.
1: Εγώ θα σου πω το
0: εξής. Πες στο κρεβάτι και.
1: Δεν πειράδια εδώ πέρα τις πράλες.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Κοιμόσουν.
1: Ξέρεις, κοιμόμουν, τι πάει να πει κοιμόμουν, πεταγόμουν κάτι στις 3, κάτι στις 4, ας πούμε και τέτοια.
0: Ναι, ο οργανισμός χαλαρώνει μετά τη βδομάδα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις, ξέρεις πότε συνήλθα?
0: Όταν ερχόσουν.
1: Μια μέρα πριν φύγει.
0: Που μετά σε πιάνει το άλλο ψυχολογικό. Πού πάω?
1: Όχι,
0: πάω.
1: Δεν έχω τέτοια θέματα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Εγώ είμαι από τους τυχερούς. Κάνω δηλαδή τη δουλειά που μου αρέσει. Που...
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Ναι. Όντως. Ισχύει και για μένα αυτό. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, παιδιά. Χθες πήγε, λέει, δύο φορές παράταση στο μπάσκετ. Πάλι χτυποκάρδια, λέει. Πήραμε μια πίτσα 24 κομμάτια. Δεν έμεινε ούτε κολυμπηθρό ξύλο.
1: Πού να φτάσουν 24 κομμάτια για τόσα λεπτά αγώνα? Χωρίς μπύρες, ξέρω, σφύρι της ήπιας. Το μάθατε.
0: Με νεράκι. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός χθες. Στο μπάσκετ.
1: Τώρα, δηλαδή, ναι. Να σου πω τώρα κάτι. Θα εγώ θα σου το πω σαν βάζελος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δεν φύγει, αν δεν αλλάξει ο προπονητής, δεν θα δούμε.
0: Ναι, νομίζω ναι. Θα με βρίσκεις σύμφωνη η ίδια μου. Σύμφωνη. Ναι, αταμάν. Τράβα στην Τουρκία, καμάρι.
1: Πολύ κλάμα.
0: Έλα.
1: Πολύ κλάμα.
0: Εντάξει, δεν μπορούμε άλλο. Αρκετά.

0: Ξέρεις τι λένε ποιος θα έρθει. Ψιθυρίζεται.
1: Το Μπραντοβίτς.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι, ναι. Τα κομμάτι, τα κομμάτι. Τι νομίζεις. Όπου μπορεί ο καθένας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και λέμε για διακοπές, να σας πούμε εσάς που είστε δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού ή κάποιοι από εσάς που τέλος πάντων κάνατε τις αιτήσεις σας αλλά έχουν απορριφθεί, ότι κατά εξαίρεση θα δοθούν ακόμη 30.000 βάουτσερ, 30.000 επιταγές για δωρεάν διακοπές. Είναι σημαντικό το νούμερο αυτό. Αντί για 300.000 λοιπόν, αποφασίστηκε η ΔΥΠΑ να δώσει για τον κοινωνικό τουρισμό επιπλέον 30.000 επιταγές. Και αυτό διότι υπήρχε πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή. Θα αφορά τώρα, οι 30.000 ποιοι είναι, είναι οι επιλαχόντες. Αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση, πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί έτσι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις, δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα επειδή υστερούσαν σε κάποια μόρια. Αυτό λοιπόν θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι να τους δοθεί μια ακόμη ευκαιρία χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση. Οι ωφελούμενοι λοιπόν αποκτούν δικαίωμα ακόμη και για 6 διανυκτερεύσεις σε κάποιο τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ τη βραδιά, αναλόγως φυσικά τα χαρακτηριστικά του καταλήματος. Υπάρχει και λίστα με προορισμούς και για την διαμονή και τα λοιπά. Τώρα το θέμα είναι ότι αν τα καταλήματα που συνεργάζονται θα βρεθούν, δηλαδή θα βρεθεί η διαθεσιμότητα, γιατί από ό,τι βλέπω, διαβάζω και τα λοιπά, επειδή ίσως είναι και αρκετοί δικαιούχοι, οι επαγγελματίες του κλάδου κρατούν ένα-δυο δωμάτια για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και τα υπόλοιπα οφείλουν να τα διαθέσουν και στις πλατφόρμες, γιατί υπάρχει και αυτή η δέσμευση από την πλευρά τους, και κάποια να τα χειριστούν οι ίδιοι. Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική είναι η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κός, η Σάμος και η Ρόδο. Εκεί λοιπόν μπορούν να εξασφαλίσουν με τις επιταγές ακόμη και 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν. Ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα και Εύρο, οι δωρεάν διανυκτερεύσεις φτάνουν μέχρι και τις 12. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που βγήκε για δρομολόγιο ήδη. Καλημέρα Ανδρέα, καλές διαδρομές. Ο φίλος ο Βάιος λέει έρη φέτος Θεού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος έχει λέει διακοπές το μενού Κρήτη, Πρέβεζα, Πάργα. Όσο για την εκκλησία της Σαγράδα Φαμίλια λέει που είπες, τι να μας πούνε λέει, Αγία Σοφιά δεν τη φτάνει κανένας λέει. Να είσαι καλά Βάιλ, ελπίζω να έρθεις στην Πρέβεζα, όταν θα έρθεις στην Πρέβεζα να έρθεις να με βρεις. Γιατί εκεί είναι ο δικός μου παράδεισος. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στα περίπτερα όλης της χώρας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας, ο κύριος Δημήτρης Λυκούδης είναι μαζί μας, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας. Καλημέρα σας κύριε Λυκούδη, καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο, μία όμορφη ημέρα να έχουμε.
0: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα με την εφημερίδα μας?
1: Έχουμε μία πρωτίστως με τις προσφορές που δεν θα κουραστώ κάθε εβδομάδα να λέω ότι είναι ξεχωριστές. Μία πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα από τη μεγάλη ομολογουμένο συλλογή της Κιβωτού για να επιλέξουν οι φίλοι αναγνώστες ποια θέλουν να έχουν μαζί τους κανονικού μεγέθους βυζαντινής τεχνοτροπίας και μαζί όλο το ρεπορτάζ από την πρόσφατη επίσκεψη του Πατριάρχου Ιεροστολήμων κυρίου Θεοφίλου στην Αθήνα. Ξέρετε, ο κύριος Θεόφιλος δεν βγαίνει συχνά από το Ισραήλ, δεν του αρέσουν τα ταξίδια για πολλούς λόγους. Για να έλθει όμως στην Αθήνα, όπως ξέρετε, συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, για να έλθει στην Αθήνα και μάλιστα με σχεδόν μεγάλη συνοδεία από τους άμεσους συνεργάτες του, σημαίνει ότι αυτό το οποίο γράφουμε και φωνάζουμε τόσο καιρό, ότι το Πατριαρχείο είναι σε ένα αδιέξοδο, κυρίως οικονομικό, διότι λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: όλος ο προσκυνηματικός τουρισμός έχει χαθεί. Δεν είναι υπερβολή να λέμε ότι ζει το Πατριαρχείο από τους προσκυνητές, από τα μεγάλα γκρουπ που πηγαίνουν εκεί καθημερινά από όλο τον κόσμο. Επομένως υπάρχει ένα ζήτημα και πρέπει να τονίσουμε ότι διαχρονικά το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, τόσο μέσα από την πρεσβεία του στο Ισραήλ αλλά και από το Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα, δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στο Πατριαρχείο, παραμένει σε κάποιες γενικές αυρότητες περί του ελληνοορθοδόξου χαρακτήρα και του προσκυνηματικού χαρακτήρα γενικότερα που παίρνει το Πατριαρχείο στην Ιερουσαλήμ.
0: Ναι.
1: Θέλει στήριξη άμεσα, διότι έχουν μείνει λίγοι πατέρες, η αγιοταφική αδελφότητα δεν μετρά πολλού, μάλιστα σε μεγάλη ηλικία. Θέλει υποστήριξη μεγάλη και κυρίως άμεσα οικονομική το Πατριαρχείο για να μπορεί η ελληνοορθόδοξη σημαία να βρίσκεται στα μοναστήρια και να υπάρχει το Πατριαρχείο εκεί που υπάρχει ανά τους αιώνας. Επομένως δεν είναι απλή η επίσκεψη και θέλω να προσθέσω ότι όσοι γνωρίζουν τα θέματα του Πατριαρχείου των Ιεροστολήμων, ο Πατριάρχης δεν, όπως το τονίζω, δεν κάνει συχνά ταξίδια και όταν κάνει μόλι τη συνοδεία σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Αυτό και άλλα πολλά όσον αφορά τις ειδήσεις των Μητροπόλεων αλλά και από τα Πατριαρχία και από την Ομογένεια με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
0: Και που βεβαίως κύριε Λυκούδη, επειδή χθες το βράδυ λέγαμε νωρίτερα στην εκπομπή ότι εχθές έγινε η πρώτη λειτουργία στη Σαγράδα Φαμίλια, την Αγία Οικογένεια, την πιο μεγαλοπρεπή, το πιο μεγαλοπρεπή ναό παγκοσμίως πια, με 172 μέτρα ύψος, η μεγαλοπρέπη αυτή η αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Εκεί λοιπόν ο Πάπας Λέων πέταξε καρφί, θα λέγαμε, στον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, είναι πολύ ιδιαίτερα αυτό που είπε για τον πόλεμο. Είπε ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να είναι υπέρ του πολέμου. Επί της ουσίας είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία που είναι επικριτικός απέναντι στον πόλεμο για τη Μέση Ανατολή. Παίρνει ξεκάθαρη θέση.
1: Εντάξει, νομίζω δεν είναι υπερβολή να φτάνουμε στο σημείο αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι πάγιες θέσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία και να ακούγονται στα δημόσια φόρα, να ακούγονται από τον Πάπα και όχι από Ορθόδοξους Ιεράρχες.
0: Mm-hmm.
1: Θα περίμενε κανείς, όχι ότι δεν συμβαίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά θα περίμενε κανείς να υπάρχει η προκαθήμενη, γενικότερα των Ελληνοορθόδοξων Πατριαρχείων, Όχι ότι δεν το κάνουν, αλλά θα έπρεπε να είχαν πιο στεναρή στάση απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, κυρίως το τονίζω, απέναντι και μπροστά στους ισχυρούς εντός εισαγωγικών της γης, εκεί που πρέπει να ακούγεται όχι απλά η ορθόδοξη φωνή, αλλά η φωνή της κοινής λογικής, αυτή που λέει ότι ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά, οδηγεί στην αφάνεια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι πάντες και πρέπει να ακούγεται πρόσωπο προς πρόσωπο, ανοιχτά, τα δημόσια χώρα και κυρίως αυτοπροσώπως απέναντι σε αυτούς που πρέπει να τα πούν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λυκούδη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Σε όλα τα περίπτερα λοιπόν της χώρας, η κυβωτός της Ορθοδοξίας σας περιμένει. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να αλλάξουμε ώρα και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Στους 90,1, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, η πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο, σκυτάλι ο Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι εδώ και περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές.

της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος βοηθούν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει μια κουβέντα εδώ και λέμε για τις διακοπές. Ξεκινά ο προγραμματισμός των αδειών και φυσικά προγραμματισμός των διακοπών. Τα στοιχεία βέβαια δείχνουν ότι όλα είναι και οι λιγότεροι Έλληνες θα κάνουν πολυήμερες διακοπές. Οι περισσότεροι θα αρκεστούν σε λίγες μόρες μόνο διακοπών. Οι περισσότεροι θα περάσουν την άδειά τους εδώ στο κλεινό Νάστη. Να δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό. Συνήθως τον Αύγουστο φεύγουν οι περισσότεροι, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα της Αθήνας να αδειάζει τελείως, εντελώς μια εικόνα που παρελθοντικών ετών, αυτό απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα και πέρυσι το καλοκαίρι το είδαμε αυτό, παρά μόνο τις 3-4 μέρες εκεί γύρω από το 15 Αύγουστο. Αυτό έδειξε η περασμένη χρονιά. Για να δούμε λοιπόν φέτος τι συμβαίνει. Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλές μέρες διακοπών, 3-4 μέρες, και μάλιστα όσοι φύγουν για λίγο περισσότερο θα εκμεταλλευτούν έτσι τα πατρικά τους, κάποια σπίτια φίλων κτλ. Αυτό λένε τα στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία των, και βεβαίως τον προγραμματισμό. Μάλιστα οι περισσότεροι ξενοδόχοι λένε ότι φέτος περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά βλέπουν μια εικόνα με κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, όπως το λένε οι ίδιοι. Δηλαδή δεν έχουν τις κρατήσεις που περίμεναν για Ιούνιο μήνα, για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και αυτό αποδίδεται είτε λόγω της οικονομικής δυσκολίας. Βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού χθες, πάλι 5,2% πληθωρισμός από 5,4, υποχώρησε ελαφρώς από τον Απρίλιο στο Μάιο, αλλά και πάλι σταθερά ψηλά. Σταθερά ψηλά η ενέργεια, σταθερά ψηλά τα καύσιμα και φυσικά τα τρόφιμα, έτσι τα είδη διατροφής. Έχουν χτυπήσει κόκκινο, συν 17% το μοσχάρι, συν 13-14% το αρνί, το κατσίκι κτλ. Όλα πολύ ψηλά. Το μοναδικό προϊόν το οποίο δείχνει πτωτική τάση είναι το ελαιόλαδο. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Αλέξη που έστειλε το μήνυμά του. Καλή προπαρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο. Στα λέω, λέει, από τώρα, γιατί αύριο παίζει άδεια, λέει, για δουλίτσες. Έτσι το λέμε τώρα το τριήμερο, Αλέξη. Δουλίτσες. Καλημέρα, λέει, και ο φίλος ο Στέφανος από το Ούλμεν της Γερμανίας. Φέτος, λέει, έχει 10 μέρες σε Αιγυπτό το μένου των διακοπών, Κάιρο, πολύ ωραία. Και μετά αμφιλοχία, λέει, άλλες 15 μέρες. Εξαιρετικά. Η γυναίκα μου, λέει, είναι Γερμανίδα και έκλεισε, λέει, για τις τελευταίες 2 μέρες του δεκαεμέρου να μείνουμε στο Ελ Αρίς, κοντά στη Ράφα της Γάζας, και πετάει και το καρφί ο φίλος ο Στέφανος, για να δείξουμε στον πεντάχρονο γιο μας, λέει, τι κάνουν οι Ισραηλινοί, λέει, εκεί στη Ράφα της Γάζας. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα. Εφημερίδα απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μήνυμα της Μονής Κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Ομόφωνα, νέος γραμματέας ο Κυρανάκης. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης για 600.000 ευάλωτους. Τελεσίγραφο Πολάκη, παπά στον Φάμελο, φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο Ανδρουλάκης για Δούκα. Πολλές εξελίξεις και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στον Μπέλφαστ, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό, λύσεις στο πρόβλημα με παράκαμψη του Κηφισού. Τι είπαν για Ραπετρή της Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο αν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. 500 κλινές ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Η πρώτη μεγάλη δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα. Και Μουντιάλ, αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
Εφημερίδα Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι Μου 2 21.000 δικαιούχοι. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψηφίους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο οι 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι, που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, και απομένει να υπογράψουν τα συμβόλαια. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Βέβαια, διότι οι τιμές των ακινήτων είναι στο Θεό. Κανένα πρόγραμμα από αυτά δεν μπορεί να προσεγγίσει τις εμπορικές αξίες των ακινήτων. Προχωρά το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών, τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς, ο ρόλος Γερμανού πολίτη, ο οποίος διέμενε στο σπίτι κρυσφύγετα των μελών του πύρινα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο, φέρεται να τους είχε δώσει χρήματα και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ελληνικών αρχών, ενώ η απολογία του συλληφθέντος στην Κρήτη ως υπόπτου για την τρομοκρατική δράση είναι προγραμματισμένη για σήμερα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τρεις βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης πραγματοποιούσαν συναντήσεις σε ένα προάστιο της Κωνσταντινούπολης. Νέα εποχή για τον Broadway της Πατησίων. Ο παλιός και κλειστός για πολλά χρόνια κινηματογράφος Broadway μέσα στην ομώνυμη Στοά, στη Συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου, μετατρέπεται σε σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων και θα ανοίξει το Δεκέμβρη, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί? Η ανακοίνωση της οικογένειας Σατραπής, σύμφωνα με την οποία γαλλοϊρανή καλλιτέχνης πέθανε από θλίψη μετά την απώλεια του σύζυγου της, έμοιαζε βγαλμένη από τα βιβλία της. Μια γυναίκα που ακολούθησε τον αγαπημένο της στα αστέρια, πεθαίνει κάποιος από ραγισμένη καρδιά? Η απώλεια του συντρόφου μπορεί άμεσα ή έμεσα να αυξήσει τον κίνδυνο θνησιμότητας, υποστηρίζουν πολυάριθμες μελέτες. Κρήτη, από τις αρχές Ιουνίου ως χθες το μεσημέρι, πάνω από 2.000 μετανάστες έφτασαν στη Γάβδο και στην Κρήτη, ενώ το τελευταίο 20ήμερο οι αφήξεις στο νησί ξεπερνούν τις 3.000. Το θέμα που αναδείξαμε και χθες εδώ στην εκπομπή, με τον πρόεδρο των Ημελικών, ο οποίος μας είπε ότι μόνο στο Ηράκλειο 7.500 μετανάστες έχουν φτάσει από τις αρχές του έτους. Όσο ο καιρός είναι καλός, έρχονται καραβιές μεταναστών και πρέπει άμεσα να δοθεί μια λύση. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκης σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκαουντί. Χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό, πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών. Αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου, παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις εργασίες, πρόστιμα και στους δήμους. Ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή βλάστηση. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση του ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Και βολές από τον Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος με δηλώσει του στο Άξιον 24, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, σχολιάζοντας τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις, ότι χρειάζεται αλλαγή πλεύσης.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις, πέφτουν οι βάσεις. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται, λέει, από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα αρετηρία των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ο Ερντογάν προειδοποιεί Νετανιάχου. Αντισημίτη δικτάτορα τον αποκάλεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, είπε ο Φιντάν στον Γεραπετρίτη. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Κατενάτσιο από Μαξίμου για Ντίλιαν Δημητριάδη στη Βουλή, πως προσπαθεί να μπλοκάρει την κλίση του σε ακρόαση για τις υποκλοπές από την αρμόδια επιτροπή. Νέα παραίτηση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην πολεοδομία. Παρέμβαση από το Μαξίμου στο Υπουργείο Πολιτισμού μετά τη νέα εμπλοκή. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ. Απαξίωσε ο Πρωθυπουργός να δώσει το παρόν στη συζήτηση. Άγριο σφυροκόπημα από τους πολιτικούς αρχηγούς, κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από το Μαξίμου. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ίντρας στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Πλούσιο παρασκήνιο για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Παγκόσμιο κύπελο 2026 αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τραμπ. Μπάσκετ ραντεβού στο Φάληρο. Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη παράταση και ο τίτλος θα κριθεί μεθαύριο. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Εφημερίδα Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιερείς. Σύμφωνα με έρευνα, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμη και από τους ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία και ποια είναι τα κριτήρια.

Αναπτυξιακός, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Οι προϋποθέσεις ένταξης ζητούν από τις επιχειρήσεις να έχουν ήδη ρευστότητα, κερδοφορία και τραπεζική στήριξη και προσπαθούν με αυτή να την αποκτήσουν. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο. Ο Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου με αφορμή τη Συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, στο 5,2 πληθωρισμός, για δεύτερο συνεχή μήνα σταθερά πάνω από το 5%, ενώ στην Ευρωζώνη είναι 2 μονάδες πιο κάτω. Και είναι οι αυξήσεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Εφημερίδα Κόντρα τσακίζει την κοινωνία. Η στεγαστική κρίση απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις δουλειά, με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία, απεργία και στους ΟΤΑ αύριο Παρασκευή. Στοιχεία για τον πληθωρισμό, απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και χειρότερα, τα χειρότερα είναι μπροστά.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, τελευταία στιγμή κρατήσεις για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Last minute κρατήσεις και αλλαγές στο τοπίο της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ενώ οι ιδιοκτήτες πέφτουν να κατοχυρώσουν θέσεις στην αγορά πριν το φρένο που θα ισχύσει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κλείνει ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη για 48 ώρες λόγω εργασιών για το flyover το βράδυ της Παρασκευής.

Ανακαινίζω νοικιάζου στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα. Θα ελέγχονται ακινητά που πληρούν προϋποθέσεις ώστε οι ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνονται οι ειδήσεις στις εφημερίδες. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα, με φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία ως και 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα με τα πιο όμορφα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να είναι η τελευταία και να σκάβουν για οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και χωρίς οπτική ίνα και απεριόριστη επικοινωνία. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πώς έτσι λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Με τη θερμοκρασία να είναι αρκετά ανεβασμένη, το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς και σήμερα. Βέβαια στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε έτσι μια αστάθεια, ιδίως το μεσημέρι, κάποιες έτσι τοπικές μπόρες, κάποιες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Αυτή την ώρα πάντως το θερμόμετρο δείχνει εδώ στην Αττική 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπέροχη Θεσσαλονίκη και εκεί αρκετά ανεβασμένη θερμοκρασία, γύρω στους 22 βαθμούς αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο. Στα νησιά του Ιωνίου τα υπέροχα το θερμόμετρο δείχνει από 19 έως και 22 βαθμούς αυτή την ώρα. Αρκετά καλή θερμοκρασία. Φυσικά και στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο, επίσης και εκεί ανεβασμένη θερμοκρασία, 22, 23, 24 βαθμούς βλέπω αυτή την ώρα. Στη Σύφνα έχει 25. Ωραία η Σύφνος. Η θερμοκρασία στα Χανιά είναι 24 βαθμοί Κελσίου. Και νοτιότερα προς το Λιβικό, εκεί το θερμόμετρο είναι ανεβασμένο, δείχνει 26 βαθμούς. Έτσι, απολύτως καλοκαιρινά και φυσικά είναι σε φυσιολογικά επίπεδα η θερμοκρασία. Παρότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι, επειδή έχουμε συνηθίσει πολύ έντονες θερμοκρασίες, με το που ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο νιώθουμε έτσι ότι ζεσθενόμαστε υπερβολικά. Αλλά οι μετεωρολόγοι αυτό που λένε είναι ότι η θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή, 31, 32, 33, θεωρούνται φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Λοιπόν, πολύ συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή ασχολούμαστε με θέματα που έχουν να κάνουν με το χώρο της υγείας. Με το χώρο της υγείας, διότι πραγματικά είναι ένα από τα βασικά θέματα που μας απασχολούν. Η φροντίδα των ανθρώπων, η φροντίδα και τι αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία. Ποια είναι η εικόνα των νοσοκομείων, ποια είναι η εικόνα στα κέντρα υγείας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Γι' αυτό φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Βαρβάρα Ανεμοδουρά. Είναι παθολόγος, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, γραμματέας Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των Κέντρων Υγείας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και του Πειραιά και λόγω της ιδιότητάς της. Και φυσικά να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει από πλευράς ελλείψεων. Γεια σας κύριε Ανεμοδουρά, τι κάνετε, καλό ξημέρωμα.
1: Καλά. Κοιτάξτε, το θέμα της υγείας, είδατε, το συζητάμε χρόνια. Κάθε φορά υπάρχει και μια, έτσι, ένα επίκαιρο θέμα,
0: ναι,
1: που αναδεικνύεται. Θα πούμε μια αλήθεια. Καταρχήν, θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι διαθέτουμε το καλύτερο επιστημονικό ιατρικό προσωπικό πανευρωπαϊκά. Είναι οι γιατροί μας και εξειδικευμένοι, πολύ καλά είναι, και επιστημονικά εκπαιδευμένοι. Όμως, λόγω της ποικιλότητας, της ιδιομορφίας που έχει η χωροταξία της Ελλάδος, ναι, με τα νησιά, με τους ορεινούς όγκους, βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν περιοχές και ειδικά το χειμώνα που πραγματικά λείπουν γιατροί, με αποτέλεσμα και το λοιπό υγειονομικό προσωπικό, αλλά θα μου επιτρέψετε όμως να πω για τους γιατρούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο, γιατί ακούμε υγειονομικό προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό, γιατρούς. Όταν ο άλλος λοιπόν σε ένα νησί, σε μια ορεινή περιοχή, του λείπουν βασικές ειδικότητες, όπως είναι ο καρδιολόγος, ο παιδίατρος, ο ειδικευμένος γιατρός, αυτό δημιουργεί πρόβλημα ανασφάλειας στο να μείνει σε αυτή την περιοχή. Το καλοκαίρι, έχουμε τώρα, αυτό είναι για το χειμώνα,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι που έχουμε τον τουρισμό, πραγματικά τα νησιά και κάποιοι τουριστικοί προορισμοί πάλι έχουν πρόβλημα στην παροχή παροχής υπηρεσιών υγείας. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει να σχεδιαστεί και να επανασχεδιαστεί, αλλά γρήγορα, είναι αυτό που λέμε χρόνια τώρα, ο λεγόμενος υγειονομικός χάρτης. Να δούμε πού έχουμε λήψεις και με ποιο τρόπο μπορούμε να το λύσουμε. Πάντως εκείνο που δεν μπορεί να είναι με το εντέλεσθε. Δηλαδή τι εννοώ. Δεν μπορούμε να λέμε σε κάποια ομάδα γιατρών ή σε κάποιους γιατρούς, εσύ για 15 μέρες φεύγεις από την Αθήνα και πας στο Άλφα νησί, ή εσύ φεύγεις από τη Λάρισα και πας σε εκείνο τον ορεινό όγκο. Αυτό δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στην ιατρική κοινότητα, με αποτέλεσμα να φεύγει από το δημόσιο σύστημα υγείας και να αρχίσει να σκέπτεται πώς θα μεταναστεύσει. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το θέμα το οικονομικό. Εάν συγκρίνουμε τους μισθούς που παίρνουν είτε ως δημόσιοι, ως υπάλληλοι, οι γιατροί του ΕΣΥ, ή ως συμβεβλημένοι στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ή στη δευτεροβάθμια οι ιδιώτες γιατροί, σε σχέση με τους συναδέλφους του εξωτερικού, είναι πολύ μικρή, η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη δηλαδή, που αυτό δημιουργεί πάλι ένα καινούριο θέμα μετανάστευσης και απομάκρυνσης από την ελληνική επικράτεια γιατρών, γιατρών πεπειραμένων αφενός, αφετέρου, γιατρών που ζητούν να κάνουν ειδικότητα στο εξωτερικό, που οι γιατροί που κάνουν ειδικότητα συμπληρώνουν το δημόσιο σύστημα υγείας, και ενώ παλιά βάζαμε, είχαμε σαν μοναδικό αίτημα οι ιατρικοί σύλλογοι να αυξηθούν οι θέσεις των ειδικευμένων, τώρα ζητούμε ειδικευμένους.
0: Ναι.
1: Για να πλαισιώσουν το σύστημα. Επομένως, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί, αν θέλετε, αλλά όχι σε μακροχρόνια λόγια, όχι σε μακροχρόνιες μελέτες. Εδώ και τώρα, η κάθε περιοχή, έχουμε 7 υγειονομικές περιφέρειες. Θα πρέπει εκεί μέσα, με τη βοήθεια των επιστημονικών, των ενώσεων των γιατρών, των υγειονομικών, των ιατρικών συλλόγων, που έχουμε και εκλογές στις επόμενη Κυριακή, να επανασχεδιαστεί τι ανάγκες έχουμε, από ποιους έχουμε ανάγκες και τι μπορούμε να κάνουμε για να κρατήσουμε τους νέους γιατρούς στην Ελλάδα.
0: Κυρία Νεμονδουρά, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η εικόνα στα κέντρα υγείας?
1: Δηλαδή, έχουμε ελλείψεις γιατρών.
0: Έτσι, γιατί έχω την αίσθηση.
1: Ενώ έχουμε προκηρύξεις, εγώ θα είμαι δίκαιη εδώ.
0: Με βάση τα περιστατικά που βλέπουμε, βλέπουμε λοιπόν ότι στις επαρχιακές πόλεις, μικρές επαρχιακές πόλεις, υπήρχαν παλιά τα λεγόμενα κέντρα υγείας. Παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, για όσους θυμούνται, υπήρχαν τα ΠΙΚΠΑ. Υπήρχε το ΠΙΚΠΑ. Μπορούσε να πάει κάποιος το παιδί του να κάνει ένα εμβόλιο.
1: Ήταν για θέματα,
0: ναι,
1: πρόληψης.
0: Για να κάνει ένα εμβόλιο κτλ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είχε μία εικόνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι συμβαίνει ένα περιστατικό, ας πούμε, σε μια επαρχιακή πόλη. Όχι σε κάποιο χωριό, σε μια επαρχιακή πόλη που διαθέτει.
1: Μεγάλη πόλη.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Μεγάλη πόλη. Ναι. Που και ξαφνικά το περιστατικό αυτό, ενώ παλαιότερα αντιμετωπιζόταν εκεί, ακόμη και χειρουργείο μπορούσε να γίνει εκεί, αυτή τη στιγμή τα περιστατικά φεύγουν και πηγαίνουν είτε στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας, είτε στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αττική. Γιατί λοιπόν να γίνεται, να μετακυλείται όλο αυτός ο όγκος των περιστατικών, των σοβαρών περιστατικών στην Αθήνα, και να μην μείνουν οι γιατροί όπως υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια? Τα νοσοκομεία σε μεγάλες πόλεις ήταν στελεχωμένα. Δεν γινόταν μεταφορά ασθενών.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι οι ειδικότητες που λείπουν από κάποια κέντρα υγείας. Λείπουν ειδικότητες και από κάποια μικρότερα νοσοκομεία η στελέχωσή τους. Παραδείγματος χάρη, στα νησιά έχουμε μια έλλειψη αναισθησιολόγων, χειρουργών, παιδιάτρων. Τι γίνεται? Δεν μπορεί να είναι ένας γιατρός ο οποίος θα πρέπει να εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο και 30 μέρες το μήνα. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μία, αυτό είναι που σας είπα, ότι η μελέτη του υγειονομικού προβλήματος της κάθε περιοχής, έστω η υγειονομική περιφέρεια, είναι τελείως διαφορετική. Δεν μπορεί να λες στο γιατρό του νοσοκομείου μεταξά, λέω ένα παράδειγμα, του αναισθησιολόγου, φεύγεις για 20 μέρες και θα πας σε ένα νησί του Αιγαίου, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.
0: Άρα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει?
1: Θα πρέπει να γίνει μελέτη, να δοθούν κίνητρα και οικονομικά και επιστημονικά ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες και να γίνει και καταμερισμός των διαφόρων θέσεων που υπάρχουν.
0: Εσείς που γνωρίζετε και πολύ καλά τον Πειραιά και τα νησιά εδώ του Αργοσαρονικού, που κατά το παρελθόν έχουν δώσει περιστατικά που άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους διότι υπήρχαν υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, υπήρχε καθυστέρηση κτλ. Τι θα μπορούσε να γίνει? Μιλάμε τώρα για περιοχές οι οποίες βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας. Έτσι, τώρα έρχεται τουριστική σεζόν.
1: Αλλάζει την εικόνα τελείως.
0: Τελείως. Έτσι, ο πληθυσμός οποιοδήποτε νησιού υπερτριπλασιάζεται. Πέρα από τα οικονομικά κίνητρα.
1: Θέλετε να σας πω αλήθεια? Είπαμε, το οικονομικό κίνητρο είναι πολύ σημαντικό, αλλά μπορεί να συνυπάρξει μαζί με επιστημονικά και κοινωνικά κριτήρια. Παραδείγματος χάρη, γιατί αλήθεια δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό με το να τον εβάλουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ότι οι γιατροί που θα υπηρετήσουν εκεί, οι νέοι γιατροί θα πτύχουν διδακτορικής διατριβής? Γιατί θα κάνουν ένα δωρεάν μετεκπαιδευτικό, μια μετεκπαίδευση, ένα μεταπτυχιακό? Γιατί να μην του δώσουμε το κίνητρο ότι ξέρεις, μας λείπουν, θέλουμε αυτούς τους γιατρούς για το κέντρο υγείας ή για το μικρό νοσοκομείο π.χ. της Νάξου, να πάνε γιατροί με οικονομικά μεν λιμένα τις μετακινήσεις, τις διαμονές κτλ. Αλλά ξέρετε, θα τύχετε και της δυνατότητας της διατριβής, θα τύχετε εφόσον το επιθυμούνε βέβαια, ή του ενός μιας μετεκπαίδευσης, ενός μεταπτυχιακού, ή ότι θα σε ακούσω όταν έρχεις και μου πεις, ξέρεις, έχω έλλειψη στην εκπαίδευσή μου. Και να τον ακούσεις, όχι να τον εξαντλώ τον ειδικευόμενο ή τον νέο γιατρό.
0: Ναι.
1: Αλλιώς σηκώνεται και φεύγει, πάει στη Σουηδία, κάνει το 7ωρό του.
0: Επίσης να σας πω κάτι.
1: Διπλάσια, τριπλάσια χρήματα και φεύγει.
0: Να σας πω κάτι, κυρία Νεμουδούρα, που έτσι πολλές φορές έχει έρθει στο μυαλό μου. Γιατί να περιμένουμε, ας πούμε, έναν γιατρό, έναν επιστήμονα, να φτάσει στην φάση της εκπαίδευσης, στο τέλος δηλαδή της ακαδημαϊκής πορείας, και να μην βάλουμε αυτόν τον άνθρωπο πολύ πιο νωρίς στο νοσοκομείο? Δηλαδή, ένας δευτεροετής της ιατρικής δεν γνωρίζει τις βασικές γνώσεις των πρώτων βοηθειών, δεν έχει καλύτερη εικόνα από ό,τι έχω εγώ που μάσχετη?
1: Ακούστε, όχι, εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το προσωπικό το οποίο θα πρέπει να ασχολείται με την υγεία των πολιτών θα πρέπει να είναι να γνωρίζει.
0: Καλά, εννοώ υπό την αυστηρή επιτήρηση κάποιων έμπειρων ιατρών, όχι μόνοι
1: τους. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η παροχή υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. Είναι όταν έρχεται ένα περιστατικό, η διαχείριση του περιστατικού θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο, από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Να ξέρετε ότι οι ειδικευόμενοι μόνοι τους δεν μπορούν να υπηρετούν σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν
0: καλά, δεν
1: να
0: μιλάμε για μόνοι τους. Δεν
1: μην έχεις δίπλα σου ειδικευμένο.
0: Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για μόνοι τους.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, απλά μιλάμε και λέμε τώρα το κομμάτι.
1: Οι πρώτες βοήθειες και ο πληθυσμός ο γενικότερος κάνουμε προγράμματα να μάθουν πρώτες βοήθειες, κάρπα κτλ. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που θα πρέπει να το δούμε. Υποθυμάει ένας στον δρόμο, να ξέρουμε πώς θα τον πιάσουμε.
0: Ναι, αυτό σας λέω. Αν δηλαδή τώρα που είναι καλοκαίρι, ας πούμε, όλοι όσοι είναι φοιτητές της ιατρικής σχολής και επιστρέφουν στις πατρίδες τους, γιατί να μην μπορούν, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους εννοώ, γιατί να μην μπορούν να μπουν μέσα στα νοσοκομεία, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Γνωρίζουν πολύ περισσότερα από έναν άσχετο άνθρωπο που βρίσκεται στον δρόμο. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος το σπουδάζει αυτό, το γνωρίζει. Είναι προς πτυχίο. Είναι μία λύση.
1: Είναι μία λύση, αλλά ξέρετε, αν τύχει.
0: Ναι.
1: Ακούστε.
0: Ναι.
1: Αν τύχει, να μιλήσουμε πραγματικά.
0: Ναι.
1: Αν τύχει και σπάσει ο διάολος το πόδι και κάτι συμβεί,
0: ναι,
1: θα αρχίσουν και θα πούνε ποιος τον έπιασε, πώς τον έκανε, είχε άδεια, μπορούσε να το κάνει. Εκεί το θέμα θέλει λίγο άλλο το να διδάξουμε πρώτες βοήθειες, άλλο το να βοηθήσουμε, να στελεχώσουμε. Όπως συμβαίνει πεμπτοετής και εκτοετής φοιτητές αυτή τη στιγμή πάνε στα κέντρα υγείας. Ξέρετε από το πέμπτο έτος πώς
0: φυσικά
1: της ιατρικής πάνε.
0: Φυσικά.
1: Πέμπτο έκτο έτος πάνε. Πάνε και στα νησιά και στους ορεινούς όγκους. Όμως θα πρέπει πάντα να είναι επιστημονικά κατοχυρωμένη και πάντα να υπάρχει ειδικευμένος γιατρός και αν θέλετε και της ειδικότητας ο γιατρός από το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα ο ασθενής. Καταλάβατε, εκεί θέλει λίγο. Εν τω μεταξύ οφείλω να σας πω και το εξής. Επειδή η ιατρική είναι μια επιστήμη δύσκολη, μια επιστήμη που απαιτεί συνεχή εγρήγορση, διάβασμα,
0: φυσικά,
1: μελέτη,
0: φυσικά.
1: Χρόνο πολύ. Παγκοσμίως έχουμε μια μείωση του αριθμού των ανθρώπων, των γιατρών. Γι' αυτό και έχουμε μια εξαγωγή γιατρών, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Μα είναι η επιστήμη της αριστείας καταρχάς, κυρία Νομογλά, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, για να περάσει, για να μπει κάποιος στην ιατρική, βλέπουμε.
1: 19 και 8.
0: Και πόσο δύσκολο είναι και για τις ελληνικές οικογένειες να στηρίξουν πολλές φορές τις σπουδές του παιδιού τους στην Ελλάδα και με συνέχεια μεταπτυχιακά κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Απλά επειδή είμαστε μια χώρα η οποία είναι τουριστική κατά βάση, αυτή είναι η μεγάλη μας βιομηχανία και περιμένουμε αύξηση πολλών τουριστών και ο άλλος, ο τουρίστας που έρχεται, τα κοιτάει όλα. Δεν κοιτάει μόνο το να είναι ωραίο το ξενοδοχείο, ούτε αν είναι ωραίο το πρωινό. Κοιτάει κυρίως να μπορεί να έχει καλή πρόσβαση, να έχει ασφάλεια και επειδή εμείς διαθέτουμε τους καλύτερους γιατρούς, θα πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτό. Να εξασφαλίσουμε την πορεία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και αυτή την κουβέντα που κάναμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και επίσης.
0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερς για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και σε λίγα λεπτά και

0: αυτό με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολύ.

Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Λάμπρο από την Αύπακτο και στη φίλη μας τη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο να μας στείλει την όμορφη καλημέρα της. Έχει αρκετή κίνηση ήδη αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα της εξόδου φυσικά, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και τον Κόκκινο Μήλο φτάνει η κίνηση στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στην αντίστροφη πορεία επίσης έχει πυκνή ροή οχημάτων. Αυξημένη κίνηση στο Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο και στη λεωφόρο Σχιστού. Πυκνή ροή οχημάτων και κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στο κέντρο σιγά σιγά πυκνώνει κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, αλλά και στον Καρέα, βλέπω εκεί στη Λευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, έχετε το νου σας, διότι σε λίγες μέρες εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. 15 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία. Υπάρχει φυσικά ένα αίτημα της Πομιδά να παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα μέχρι τις 30 του μήνα και επιχειρείται έτσι να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Αρμόδιο Υπουργείο φυσικά γι' αυτό, για την ολιγοήμερη παράταση, είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ο Ελεύθερος Τύπος αναφέρει σήμερα ότι θα δοθεί, είναι ξεκάθαρο ότι θα δοθεί η παράταση αυτή. Θα δούμε λοιπόν και επίσημα τι πρόκειται να συμβεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γύρω στους 250.000 ιδιοκτήτες έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Είναι ένας αριθμός αρκετά μειωμένος σε σχέση με πέρσι που σημειώθηκαν 350.000 δηλώσεις. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό περιθώριο να το πράξουν οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν μεριμνήσει για τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους, να το δηλώσουν στην ανάλογη πλατφόρμα, και φυσικά όσοι δεν το κάνουν υπάρχουν και έτσι και πρόστιμα, να το γνωρίζουν. Το κόστος καθαρισμού βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά μεγάλο, ισχύει και αυτό, είναι μια δικαιολογία σε εισαγωγικά, μια πραγματικότητα εν πάση περιπτώσει που επικαλούνται αρκετοί ιδιοκτήτες οικοπαίδων, διότι οι τιμές είναι αρκετά υψηλές, δηλαδή σε οικόπεδα έως 300 τετραγωνικά απαιτούνται τουλάχιστον από 200 έως 350 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα οικόπεδα πάνω από 1000 τετραγωνικά ίσως φτάνει η διαδικασία, το κόστος δηλαδή καθαρισμού ξεπερνά ακόμη και τα 1000-1200 ευρώ. Πέρσι επιβλήθηκαν 1410 πρόστιμα ύψους 1000 ευρώ για μη δήλωση των οικοπαίδων και από αυτά έχει εισπραχθεί το 1 τρίτο. Ενώ για τα υπόλοιπα, λόγω μη καταβολής, περάστηκαν ως οφειλή του δημοσίου. Φέτος που άλλαξαν τα πρόστιμα μετά τον πρόσφατο νόμο, προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται από τους δήμους πρόστιμο 500 ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού και πρόστιμο 100 ευρώ από την πυροσβεστική κατόπιν καταγγελίας για τη μη τήρηση των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας. Και στις δύο περιπτώσεις το πρόστιμο ήταν 1000 ευρώ. Έχουν ξεκινήσει φυσικά και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, οι οποίοι θα γίνονται μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Οπότε, όσοι διαθέτετε οικόπεδο, είναι λίγες μέρες αυτές που απομένουν, καλό είναι να το πράξετε για να αποφύγετε τα χειρότερα και φυσικά έτσι να φροντίζουμε και τον περιβάλλον, διότι πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει τα τελευταία δύο χρόνια έχει σώσει πολλά σπίτια, διότι φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχαν έτσι ακαθάριστα οικόπεδα με μπάζα, με βρωμιές, με κλαδιά, με δέντρα απεριποίητα κτλ. Πόσο δύσκολο είναι για κατοικημένες περιοχές που απειλούνται μάλιστα και κατοικίες. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για δύο ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Σας κάνει παρέα σας ψυχαγωγή. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Να ευχαριστήσω θερμά τον Βασίλη Κρυμπά που και σήμερα έβαλε τα όμορφα του τραγούδια και έντυσε την εκπομπή. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες.
Το Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και τον Ηλία Σελιμά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ, των παραπολιτικών, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά πεμπτούλα. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 5 μαζί. Ξημέρωμα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7.
1: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Αμερικανών κατά στόχων του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης. Οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα επιχειρήσεις των Αμερικανών κατά στόχων του Ιράν, σύμφωνα με

επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι και του αμερικανικού αργού κατά 2,89% στα 92,63 δολάρια. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική με ετερόκλητες απόψεις, απαντώντας τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον δεν κατονόμασε, σχολίασε ότι ορισμένοι αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Αυστηρό μήνυμα ότι δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του Πασόκ όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών του. Είπε επίσης πως στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Αύριο θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιού του στο Λόγκο Αιγαίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία σε πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 11, είναι Ιούνις, το έτος 2026. Ξεκινήσαμε με Παντελή Θαλασσινό. Να αγαπάς, γενικά. Να αγαπάμε και να φροντίζουμε. Έχει γενέθλια σήμερα ο Παντελής Θαλασσινός. Χρόνια πολλά, με υγεία και δημιουργικότητα να του ευχηθούμε. Και σε όλους εσάς που εκεί έξω γιορτάζετε, έχετε γενέθλια, έχετε γιορτές ή απλά επετείους, ή τέλος πάντων απλά υπάρχετε. Γιατί να μην γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι γιορτή, για σκεφτείτε το. Σήμερα που είναι 11 Ιουνίου γιορτάζει ο Βαρθολομαίος και ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά λοιπόν και στο Βαρθολομαίο και στο Βαρνάβα και στον Ναθαναήλ. Χρόνια πολλά στον Οικουμενικό Πατριάρχη που γιορτάζει και αυτός. Χρόνια πολλά στην πλατεία Βαρνάβα, βεβαίως, γιορτάζει, μια χαρά. Και να του πάμε να του βγήσουμε κεράκια, δεν είναι γιορτή, αλλά δεν πειράζει, ας βγήσουμε κεράκια. Πλούσια η επικαιρότητα και η πολιτική και η διεθνής επικαιρότητα και η οικονομική επικαιρότητα αλλά και η αθλητική επικαιρότητα.

0: πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και σήμερα Πέμπτη. Με ενημερώσαν ότι από την υπηρεσία οι αρμοδίες ότι είπα Τετάρτη. Αν το είπα Τετάρτη, παιδιά, ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Ελπίζω να μην χάλασατε το ξημέρωμα. Μην είπε Τετάρτη, πα. Τι κάνουμε τις Τετάρτες. Όχι Πέμπτη, παιδιά. Έχουμε καβαλεί στην κορυφή της εβδομάδας και κατηφορίζουμε προς Σαββατοκύριακο. Πλούσια λοιπόν η επικαιρότητα και η πολιτική και η οικονομική και η διεθνής επικαιρότητα και η αθλητική επικαιρότητα, διότι η ατζέντα σήμερα τη γράφει Πέμπτη, γιατί Πέμπτη είναι, γιατί Πέμπτη η ατζέντα 11 του μήνα γράφει το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ, του μεγαλύτερου Μουντιάλ που έγινε ποτέ, και ενώ μεγαλύτερο γιατί έχει τις περισσότερες ομάδες, άρα και τα περισσότερα παιχνίδια από ποτέ. Ξεκινάει σήμερα στο Μεξικό, όπου η διοργανώτρια, η μία από τις τρεις διοργανώτριες, η χώρα του Μεξικού, θα παίξει με την Νότια Αφρική, Καναδάς, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Προφανώς και τα περισσότερα παιχνίδια θα τα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 74 αν δεν κάνω λάθος, και τα υπόλοιπα θα τα μοιραστούν ο Καναδάς και το Μεξικό. Μουντιάλ που γίνεται εν μέσω ενός πολέμου, και αυτό προβληματίζει πάρα πολύ τους διοργανωτές για το τι μπορεί να σημαίνει και στις κερκίδες και σε αντιδράσεις και σε συνθήματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην ξεχνάτε τον αγώνα που έγινε για παράδειγμα πριν από λίγο καιρό στα φιλικά. Αλβανία, Ισραήλ, ασχέτως του Μουντιάλ, αλλά ενώ ότι μια ένταση που υπάρχει εκεί για οικονομικά συμφέροντα στην επένδυση στην Αλβανία, που υπάρχουν από πίσω και Ισραηλινά συμφέροντα, προκάλεσε ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τόση ένταση που κόντεψαν να βγαίνουν στα χέρια μεταξύ τους ακόμα και οι παίχτες. Φοβούνται τέτοιου είδους πράγματα. Το Ιράν έχει ενημερώσει ότι σε περίπτωση που υπάρξουν αποδοκιμασίες στις κερκίδες προς το Ιράν, θα διακόψει και θα φύγει. Επίσης έχει ενημερώσει ότι δεν θέλει να υπάρχουν πανό ή σημαίες που να είναι άσχετες με το Μουντιάλ ή με τις εθνικές. Βασικά δεν θέλει καθόλου να υπάρχουν σημαίες που να έχουν σχέση με το Pride ή με την LGBTQ κοινότητα και όλα αυτά. Το Ιράν, το οποίο θα μένει στο Μεξικό και θα πηγαίνει ο δικός κάθε φορά για να παίζει στις ΗΠΑ, γιατί οι ΗΠΑ δεν δώσανε, λέει, βίζα παραμονής στο Ιράν, οπότε θα ταξιδεύουν πηγενέλα από το Μεξικό στις ΗΠΑ. Πάλι καλά που δεν τους είπαν ότι δεν θα μείνετε στην Ήπειρο εδώ, όχι. Θα μείνετε απέναντι στην Ιαπωνία και θα έρχεστε αεροπορικός κάθε φορά για να μας δείτε. ...48 εθνικές ομάδες, 1248 οι ποδοσφαιριστές και 104 οι αγώνες. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολλά. Τώρα, είναι λίγο η διαφήμιση τώρα που έχει μπει πίσω, οι εταιρείες, όλα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το Μουντιάλ. Πάντα το Μουντιάλ έχει την δική του έγκλη και την δική του προσμονή, ακόμα και αν, όπως λέγαμε και χθες, έχουμε γεμίσει πια από παιχνίδια όλη τη χρονιά, και ακόμα και εθνικές παίζουν τα διάφορα εκεί καινούργιες οργανώσεις που έχουν γίνει και παίζουν μέσα στη χρονιά έτσι κι αλλιώς, και τις βλέπεις. Πάντα το Μουντιάλ έχει το δικό του ενδιαφέρον. Τα μεγάλα φαβορί, τα γνωστά, δεν αλλάζει κάτι. Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, Βραζιλία που πάντα πρέπει να την υπολογίζουμε, Πορτογαλία που είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Ρονάλντο και πολύ θα ήθελε να το σηκώσει κάποια στιγμή, δύσκολο το βλέπω, η πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή που θα ήθελε να υπερασπιστεί τον τίτλο της με τον μεγάλο πλέον και σε ηλικία Μέση, και με προτάρες χώρες, το Κουρασάο για παράδειγμα, όπου κυκλοφορεί με ένα σχολικό λεωφορείο και έχει γίνει trend όλο αυτό το πράγμα, είναι και φτωχοί, θέλανε να κάνουν και αίσθηση, δεν είχαν πούλμαν, πήγαν ένα σχολικό λεωφορείο, το φτιάξαν να θυμίζει τα χρώματα της χώρας και κάπως έτσι κυκλοφορούν. Το πράσινο ακροτήρι επίσης είναι στην διοργάνωση, το μικρό πράσινο ακροτήρι. Απόν από τη διοργάνωση το Καμερούν. Μια παραδοσιακή δύναμη που στους πρώτους γύρους πάντα πήγαινε και καλά και είχε και ενδιαφέρον. Και μικρότερες χώρες, μάλλον μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις που ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να εμφανιστούν, ξέρω εγώ, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανίες, κάτι τέτοια, που ποτέ δεν ξέρεις τι τουρνουά μπορεί να κάνουν, άρα πάντα έχει ενδιαφέρον. Έχει πολλούς, πώς να το πω τώρα, για το ποδόσφαιρο ηλικιωμένους, αν το σκεφτείς. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο Ρονάλντο είναι 41, 41, μεγάλος, 39 χρονών είναι ο Λιονέλ Μέση. Ακόμα επίσης μεγάλος. Δηλαδή έχουν τα χρονάκια τους. Δηλαδή είναι σχεδόν συνομιλική μου. Να μου πεις εμένα να βγάλω Μουντιάλ τώρα. Δεν μπορώ να βγάλω Μουντιάλ. Όχι ότι μπορούσα ποτέ, αλλά πώς θα δε μάλλον τώρα που μεγαλώσαμε. Και από εκεί και πέρα προφανώς έχει και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές που, μάλλον όχι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποδοσφαιριστές που παίζουν στο τελικό πρωτάθλημα και θα βρεθούν στο Μεξικό από πολλές ομάδες. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, θέαμα να υπάρχει, να ασχοληθούμε μόνο με την μπάλα και όχι με όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η ελπίδα όλων. Θα το ξαναδούμε το θέμα του Μουντιάλ στην πορεία της εκπομπής για να δούμε την ταυτότητα της διοργάνωσης και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ στα δικά μας, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86. Το μάτς που πήγε σε δύο παρατάσεις και σε 18 να πήγαινε, ο Ολυμπιακός εχθές δεν μπορούσε να το κερδίσει το παιχνίδι. Μοιάζει λίγο σαν να έχει αδειάσει ο Ολυμπιακός, σαν να είναι κουρασμένος, σαν να μην έχει κίνητρο, και φαίνεται αυτό στις διεκδικήσεις ή στα πολλά λάθη στις κρίσιμες στιγμές. Αντίθετα, Παναθηναϊκός, παρά τις απουσίες, παρά τα προβλήματα, παρά το γεγονός ότι είχαν και τραυματισμούς εχθές και ο Ναν βγήκε με 5 φάουλ από νωρίς και όλα αυτά, δείχνει να έχει μεγαλύτερο κίνητρο. Λογικό. Λογικό, γιατί αλλιώς θα είναι μια εντελώς χαμένη χρονιά. Πάμε λοιπόν για τον πέμπτο τελικό, τον τελικό που θα κρίνει τα πάντα για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το Σάββατο στο ΣΕΦ, και ελπίζω να δούμε μόνο μπάσκετ εκεί και τίποτα άλλο περίεργο, διότι τα πνεύματα είναι εξαιρετικά τεταμένα. Τα κορίτσια του Πόλο του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Champions League, διεκδικώντας το τέταρτο Champions League τους, και μακάρι να σηκώσουν και αυτό το κατσαρολάκι και να το φέρουν πίσω στην πατρίδα, με τη Φερεσβάρος, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν. Καλή επιτυχία στα κορίτσια, το Πόλο που αποτελεί τεράστια δύναμη και στις εθνικές και στις ομάδες, είναι, και στους συλλόγους δηλαδή, είναι τεράστια δύναμη το ελληνικό Πόλο. Και μία τεράστια ανατροπή στους τελικούς του NBA, όπου ήταν το Game 4 για τους τελικούς του NBA, και εκεί όταν λέμε για ανατροπή, μιλάμε για ανατροπή, διότι οι Knicks γύρισαν το παιχνίδι από το συν 29 που ήταν οι Spurs, το γύρισαν και τελικά το πήραν κιόλας, και έχουν πάει τη σειρά στο 3-1. Στους 5 είναι οι νίκες, αλλά μοιάζει έτσι, στα 5 παιχνίδια δηλαδή, μοιάζει να είναι πιο πεπισμένοι οι νίκες ότι θέλουν να το πάρουν αυτό το δαχτυλίδι. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι, όπως και να έχει, να γυρνάει από το συν 29. Και μια και λέμε για ρεκόρ, μετά από 144 χρόνια εγκαινιάστηκε η Σαγράδα Φαμίλια, αυτός ο ναός που από μόνος του δημιουργεί δέος, πώς θα δε μάλλον όταν η ιστορία του είναι τόσο μεγάλη, αυτό το αριστούργημα του Γκαουντί, όπου έκανε 144 χρόνια για να ολοκληρωθεί, η λειτουργία με τον Πάπα, όπου σφράγισε τη συνάντηση της πίστης, της τέχνης και της ανθρώπινης δημιουργίας, όπως διαβάζω από το πρωτοσέλιδο των νέων. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στο τέλος εκπομπής θα κληρώσουμε ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια μετεπιστροφής για οποιονδήποτε από τους 50 προορισμούς που ταξιδεύουν τα πλοία της SeaJets στο Αιγαίο. Γιατί με τη SeaJets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJets κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJets και φτάνεις στην Άνδρο σε μόλις μία ώρα, στην Τίνο σε μόλις δύο ώρες και στη Μύκονο και την Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Άρα τηλεφωνήστε στο 211-1080-880 και η κυρία Σταυλό Γιαννούτσου θα κρατήσει το όνομα και το τηλέφωνό σας για να κάνουμε την κλήρωση στο τέλος εκπομπής. Είπαμε εδώ είναι παραπολιτικά 90,1 και στο 211-1080-880 εκτός από το διαγωνισμό και τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε η κυρία Σταυρολογιανό τους απαντάει. Αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου στους ήχους ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει για όλα να έρχονται στην εντέλεια. Κρυστάλλινη, καθάρι, ήχη όπου και όπως και αν μας ακούτε από όποιο μέρος αυτού του πλανήτη. Του πολύπαθου πλανήτη θα μπορούσα να πω, διότι με τον Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ έχουμε περάσει πολλά από τότε που βγήκε πρόεδρος και πόσο ακόμα έχουμε να περάσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η θητεία και πόσο μετά θα χρειαστεί για να ισιώσουμε τον δρόμο που τον έχει οργώσει ο Ντόναλντ Τραμπ με την προεδρία του. Νέα πλήγματα αυτοάμυνας, όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ προς το Ιράν ως απάντηση του ελικοπτέρου Απάτσι που έπεσε, που παραδέχθηκαν οι Ιρανοί ότι το έριξαν, αλλά λέει δεν το έριξαν επίτηδες. Η Τεχεράνη λέει ότι απάντησε στις επιθέσεις με χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις και πλοία. Το Ιράν λέει ότι ξανακλίνει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λένε ότι είναι ψέμα, τα στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά. Εν τω μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι με οργανωμένες επιχειρήσεις πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ τις προηγούμενες μέρες τουλάχιστον 100 εκατομμύρια βαρέλια και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξανακλείσουν τα στενά του Ορμούζ, διότι είναι εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και εγγυώνται την ασφάλεια και όλα αυτά. Είπε ότι μίλησε και με ανώτατους αξιωματούχους του Ιράν. Τώρα, τι να πιστέψουμε από όλα αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ? Καθένας επιλέγει τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει. Σας θυμίζω την ωραία έρευνα που έκανε το CNN προχθές, δηλαδή από προχθές μπορεί να έχει αλλάξει λίγο αριθμός, αλλά δείχνει το μέγεθος. 37 φορές από την έναρξη του πολέμου έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι τελειώνει ο πόλεμος ή ότι έχουν πάει γονατιστεί από το Ιράν και του έχουν ζητήσει συμφωνία. Παρ' όλα αυτά είμαστε στις 100 τόσες μέρες πλέον και συνεχίζεται ο πόλεμος, μάλλον όχι, ο πόλεμος δεν συνεχίζεται, συνεχίζονται οι αψιμαχίες, αλλά τα στενά του Ορμούζ παραμένουν σε δυσκολία, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι κλειστά με κάποια πλοία να περνάνε, αλλά δεν είναι κανονική ναυσιπλοή, άρα το πρόβλημα παραμένει και αυτό αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο στην αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο που εχθές έφτασε ακόμα και τα 91 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει ξανανέβει στα 95,4 δολάρια το βαρέλι. Σαν κάποιο χέρι, ρε παιδί μου, όταν πάει να πέσει το πετρέλαιο, να κάνει κάτι για να ξανανέβει λίγο ψηλότερα. Ναι, μπορεί να είμαι και παράλογος. Μπορεί. Στα 93 δολάρια το βαρέλι το αργό, το αμερικανικό αργό, που είχε πέσει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Το πρόβλημα παραμένει με το φυσικό αέριο, όπου έκλεισε εχθές στην Ολλανδία, εκεί όπου διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά συμβόλαια, το χρηματιστήριο αναφοράς για την Ευρώπη, είναι η Ολλανδία, στα 49,9 ευρώ η μεγαβατόρα, σημαίνει ότι θα πάρουμε ακριβά το φυσικό αέριο το επόμενο διάστημα, όταν θα γεμίζουμε τις δεξαμενές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σήμερα συνεδριάζει, είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα αυξήσει τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να κουλαντρήσει τον πληθωρισμό που τρέχει σαν τρελός σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδώ τρέχει λίγο περισσότερο, διότι όταν εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, είμαστε πρώτοι και με διαφορά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή τρέχει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον μήνα Μάιο με 5,2%, 5,4% ήταν τον Απρίλιο. Δεν είναι για να πανηγυρίζεις που από το 5,4% πήγε στο 5,2%, διότι είναι ελάχιστη διαφορά, η ακρίβεια παραμένει, κυρίως στην ενέργεια, προφανώς εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά όχι μόνο στην ενέργεια, σε πολλά προϊόντα, πολλές υπηρεσίες, βλέπουμε την ακρίβεια να έχει έρθει, να έχει κατσικωθεί και να μην λέει να φύγει, να μου πεις από μόνη της θα φύγει, γιατί από μόνη της ήρθε, όχι, ούτε από μόνη της ήρθε, ούτε από μόνη της θα φύγει, αν δεν κάνουμε κάτι. Το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε 53,2%, τα άλλα καύσιμα 34,8%, το πετρέλαιο κίνηση 24,4%, η βενζίνη 21,5%, το φυσικό αέριο 21%, τα αεροπορικά εισιτήρια 19,2%, και πάμε τώρα στα τρόφιμα, στα προϊόντα και στα λοιπά. Μοσχάρι 17,6%, αρνί και κατσίκι 16,2%, ψάρια 12,6%, μαργαρίνες 10,6%, ξενοδοχεία 9,5%, εστιατόρια 8,5%, ενίκεια 7,7%, ασφάλιστρα υγείας 7%, εικονικό αυτό, θυμάστε που το συζητούσαμε, μπορεί ο μέσος όρος να είναι στο 7%, αλλά είδαμε ασφάλιστρα υγείας για μεγαλύτερες ηλικίες να αυξάνονται ακόμα και 30%, σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η συζήτηση ότι θα υπάρχει αυτός ο κανόνας του πληθωρισμού που θα ανεβάζει αντίστοιχα τα ασφάλιστρα υγείας. Τίποτα. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη ο πληθωρισμός τρέχει με 3% και εδώ στην Ελλάδα με 5,2%. Θα υπάρξει, λέει, μια συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και με τις βιομηχανίες για να μειωθούν οι τιμές και διάφορα τέτοια που έρχονται από την κυβέρνηση. Ως συνήθως ο τρόπος για να μειώσουμε εδώ στην Ελλάδα τις τιμές είναι συμφωνία κυρίων, δηλαδή η καλοσύνη των ξένων που λένε, κάπως έτσι. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικά, εάν υπάρχει περιθώριο, αν μπορούν να μειωθούν οι τιμές, γιατί συμφωνία κυρίων, τι σημαίνει αυτό και αν υπάρχει όντως αύξηση στις τιμές στα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, που οδηγεί την κυβέρνηση να λέει ότι παιδιά έχετε ξεφύγει και πρέπει να συγκρατηθείτε. Στην πολιτική, χθες είχαμε την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη ως γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, άρα έληξε και αυτή η εκκρεμότητα, μετά και τον μίνι ένα σχηματισμό. Τα διαδικαστικά έχουν κλείσει και πλέον ο κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει την αντεπίθεση, την εκλογική αντεπίθεση. Το 2027 θα γίνουν εκλογές, θα επανέλαβε και χθες ο κ. Μητσοτάκης. Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά, επίθεση σε όσους έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Κυριακό Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς και δεν μίλησε για τον κ. Σαμαρά, αλλά τα μηνύματα προς τα εκεί πηγαίνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται της κεντροαριστεράς ή της αριστερής πολυκατοικία στο Κάγκελο. Πολάκης και Παπάς έστειλαν τελεσίγραφο προς τον Φάμελο να απαντήσει αν υπάρχει συμφωνία ή αν υπάρχει διαπραγμάτευση με τον κόμμα Τσίπρα για την επόμενη ημέρα και ζητούν στο Φάμελο να εξηγήσει τι είναι αυτή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή τι σημαίνει, τι κάνουμε, κατεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε, υπάρχουμε, δεν υπάρχουμε, διαλυόμαστε. Διάλυση κόμματος με δόσεις, πρώτη φορά το βλέπω. Επίσης, βουλευτές κόμματος που ανήκουν σε άλλο κόμμα και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα για άλλο κόμμα, επίσης πρώτη φορά το βλέπω. Για ακόμα μια φορά η αριστερά ή η κεντροαριστερά καταφέρνει να γίνει θέμα για το λάθος λόγο. Στο Πασόκ ο Νίκος πήρε το όπλο του και απειλεί με διαγραφές, δηλαδή με αφορμή το Δούκα, αλλά γενικά είπε ότι άμα σας αρέσει παιδιά, άμα δεν σας αρέσει η πολιτική του κόμματος και λέτε άλλα από αυτά που έχουμε αποφασίσει, υπάρχουν και η διαγραφή. Δηλαδή θα πάψει να είναι στέλεχος του κόμματος την επόμενη στιγμή. Αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση που χθες είχαμε την πρώτη συνεδρίαση, η αντιπολίτευση απέρριψε τη συνταγματική αναθεώρηση, τις προτάσεις της κυβέρνησης, δεν θα ψηφίσει καμία πρόταση, άρα δεν υπάρχει περίπτωση στην επόμενη Βουλή να υπάρχει άρθρο που να χρειάζεται απλά 151 ψήφους για να αναθεωρηθεί. Αυτά λοιπόν εισαγωγικώς, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται και με τα καθάριστα οικόπεδα, γιατί τελειώνει η προθεσμία, θα πάρει αναβολή, τι πρόστιμα υπάρχουν, τι παράταση πάνω, όχι αναβολή, τι πρόστιμα υπάρχουν και τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν από λάθη που μπορεί να γίνουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: XFM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

και τις 13 Ιουλίου ζήνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Αυτό είναι το Unforgettable, το ξέρετε. Το ξέραμε όλοι με τον Nat King Cole από το 1991. Το αγαπήσαμε και με την κόρη του, με την κόρη του, την Natalie Cole. Λίγο περίεργο να σκεφτείς ότι ο Nat King Cole έφυγε το 1965, το είχε τραγουδήσει το 1951. Αλλά η τεχνολογία όλα τα κάνει. Χρόνια πολλά μετά τον θάνατο του Nat King Cole, πήρε τη φωνή του Nat King Cole, πήρε και τη μορφή του Nat King Cole και έκανε ένα ντουέτο με την κόρη του. Μάλιστα η πρώτη παρουσία ήταν σαν να τραγουδάει η κόρη του με τον ίδιο πάνω σκηνή. Το αποτέλεσμα μαγικό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σας θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211 1080 880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και έτσι απλά μετέχετε στον διαγωνισμό, όπου στο τέλος εκπομπής θα ανακοινώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα έχει εντελώς τζάμπα, γιατί το τζάμπα μετράει αυτή την εποχή, ένα διπλό εισιτήριο για οποιονδήποτε από τους 50 προορισμούς πηγαίνουν τα πλοία της SeaJets. Λέγαμε πριν για το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή του τόπου και το πόσο έντονα είναι τα πράγματα, αλλά υπάρχουν και καθημερινές ανάγκες που υπάρχουν και καθημερινές υποχρεώσεις που τρέχουν και κοστίζουν κιόλας άμα δεν τις τακτοποιήσουμε όπως πρέπει και όταν πρέπει. Θεωρητικά 15 του μήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ενημέρωσης της πλατφόρμας ότι καθάρισες το οικόπεδο. Τώρα, αν το έχεις καθαρίσει είναι μια άλλη συζήτηση και πόσο σου έχει κοστίσει επίσης είναι μια άλλη συζήτηση και γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Μάρων Κρανίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης Πομιδά, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, τι σημαίνει η λήξη της προθεσμίας, αν υπάρχει περίπτωση παράτασης, ποιοι είναι οι υποχρεοί, γιατί κάποιοι μπορεί και να το έχουν ξεχάσει και πόσο κοστίζει το να μην το καθαρίσεις, το να μην το δηλώσεις ή να σε τσιμπήσουν μετά να μην το έχεις καθαρίσει. Καλημέρα κύριε Κρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά μου και κλωτάζεται πάντα καλά. Πάντα χαρά μου να μάθω.
0: Δεν ξέρω αν μιλάτε με ακουστικά ή...
1: Όχι, με κανονικό.
0: Ναι, γιατί έχει ένα ζήτημα η γραμμή. Αν...
1: πώς θέλετε να πάτε στο κινητό.
0: Να το δούμε να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, γιατί ακούω κάποιες διακοπές και θα έχουμε προβλήματα και είναι κρίμα. Σε πολύ λίγο σας ακούμε και πάλι στον αέρα. Έλεγα λοιπόν ότι οι υποχρεώσεις που δεν τις ακολουθούμε πολλές φορές στοιχίζουν και αυτό είναι ζήτημα. Όλη αυτή η διαδικασία με τα καθάριστα οικόπεδα, δηλαδή τα καθάριστα να γίνουν καθαρά, είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί τώρα πέρα από την πλάκα δεν χρειάζεται να μας επιβάλλει κανένας κανένα πρόστιμο και κανένας να μας επιβάλλει καμία υποχρέωση για να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, ώστε αν υπάρξει θέμα πυρκαγιάς για παράδειγμα ή ακόμα και μόλυνσης να μην υπάρχουν εστίες. Αλλά εδώ είναι ένα ζήτημα αν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το βάρος. Ξανά έχουμε λοιπόν τον κύριο Κρανίδη στην τηλεφωνική γραμμή, ελπίζω τώρα να τον ακόμα καθαρότερα. Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα.
1: Τέλεια. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Mm-hmm. Καταρχήν, τι σημαίνει καθαρισμός.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσουμε από γιατί, σοκρατικά. Ζητάμε κάτι να το ορίζουμε πρώτα. Είναι μια διαδικασία που έχουμε την κόπη εκτερών χόρτων, θάμνων, απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών, σκουπιδιών, καθαρισμό από φυτική ύλη, πυκνή βλάστηση κλπ.
0: Ναι.
1: Και αυτά όλα πρέπει να γίνονται μέσω του τρόπου και μετά να αποκομίζονται είτε από το Δήμο είτε αν έχει ο Δήμος πράσινο σημείο να γίνεται απόθεση εκεί πέρα. Ελάχιστοι Δήμοι έχουν πράσινο σημείο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, επειδή το ρωτούσε ακροατής πριν από μερικές ημέρες. Αν εγώ έχω ένα άδειο οικόπεδο που δεν έχει τίποτα, έχει ξερόχορτα κτλ., αλλά έχει και δύο δέντρα μέσα και δύο μεγάλους θάμνους.
1: Εντάξει, όχι τώρα, δεν μιλάμε τίποτα.
0: Δεν όχι, κόβω τα δέντρα.
1: Δεν κόβουμε, ναι. Όχι. Με έναν καθαρισμό να μην περνάει εύκολη φωτιά, αυτό θέλει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τώρα, δεύτερο, ποιοι είναι υποχρεωμένοι. Mm. Είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαλποτές ή αν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, μισθωτές, ανεμισθωμένο κλπ.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως οι φορείς του δημοσίου για τα κίνητα που διαχειρίζονται οι ίδιοι, έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε στην συνέχεια. Ρωτάει ο Γιώργος, έχω οικόπεδο που είναι εκτός οικισμού, έχω υποχρέωση υποβόλησης της
1: ΕΤΔΙ. Αν είναι 100 μέτρα από τα όρια του οικισμού ή είναι εκτός σχεδίου με κτίσμα, έχει.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός σχεδίου με κτίσμα μόνο.
0: Ναι. Ξεκάθαρο, σαφές.
1: Η προθεσμία τώρα ήταν από 1η Απριλίου μέχρι 15 Ιουνίου, τελειώνει η Δευτέρα. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει και παράταση με την Πομιδά 15 μέρες και θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Θα σας πω γιατί υπήρχαν ένα σοβαρό πρόβλημα και τρία μάλλον προβλήματα, θα σας τα πω ποια είναι και τα τρία. Και αυτοί που μέχρι 15 Ιουνίου, όσοι καθαρίζουν, πρέπει να κάνουν δήλωση στο ακαθάριστα.apps.gov.gr. Είναι μια πλατφόρμα που είναι στο gov.
0: Mm-hmm.
1: Τι άλλο είχαμε πει? Τα πρόστιμα.
0: Τα πρόστιμα.
1: Όποιος λοιπόν έχει καθαρίσει, αλλά δεν έχει δηλώσει, θα έχει πρόστιμα 100 ευρώ. Λογικό,
0: ναι,
1: γιατί έχει ήδη καθαρίσει.
0: Ναι.
1: Μας ενδιαφέρει να καθαρίζει, όχι να δηλώνει. Δεν είμαστε εδώ να δηλώνουμε. Σε καμία περίπτωση κανένα να μην δηλώσει ψευδός, γιατί θα έχει ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο 5.000 ευρώ με ποινικές κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχει καθαρίσει, καλύτερα να μην δηλώσει καθόλου.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αν τώρα δεν έχει καθαρίσει και στους ελέγχους εντοπιστής, θα έχει ένα πρόστιμο 1 ευρώ το μέτρο και θα έχει και ένα πρόστιμο τη δαπάνη του Δήμου, αν την κάνει ο Δήμος για να το καθαρίσει.
0: Ωραία.
1: Και αν πας να δηλώσεις εκ προθέσμου, θα έχεις 1.000 ευρώ.
0: Ακόμα και αν έχεις καθαρίσει εμπρόθεσμα.
1: Αν δεν έχεις καθαρίσει.
0: Αν δεν έχεις καθαρίσει. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Ποιος το ελέγχει αυτό?
1: Ο Δήμος καταρχήν και η πυροσβεστική δειγματοληπτικά.
0: Ναι.
1: Ή από καταγγελίες.
0: Άρα το ζήτημα είναι αν θα γίνουν αρκετοί έλεγχοι ώστε να βρούμε τα καθάριστα. Γιατί πέρα από το πρόστιμο...
1: Ξέρουν οι Δήμοι ποιοι ελέγχουν, ξέρουν οι Δήμοι ποιοι πιάνουν. Ναι. Προσέξτε, θα ελέγχουν πώς ξεκινάνε οι Δήμοι. Σας μιλάω και ο Δημοτικός Σύμβουλος,
0: ναι,
1: με χρόνια σε ένα μεγάλο Δήμο. Πρώτα ελέγχουν τα πιο επικίνδυνα, δηλαδή αυτά που είναι κοντά σε ρέματα, αυτά που είναι κοντά σε δάση. Αυτά που είναι, έτσι, πάμε ανάποδα, δεν πάμε σε ένα που είναι μεταξύ 5 οικοπαίδων, 5 σπίτι κτηρίων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι πιο τυχερή, αλλά είναι και πιο υποχρεωμένη.
0: Σωστό. Και πλέον επειδή γίνεται, είναι τρίτη χρονιά δεν είναι αυτή που...
1: Τρίτη χρονιά που είναι πλατφόρμα.
0: Που είναι πλατφόρμα, ναι.
1: Είναι μεγάλη βελτίωση.
0: Φαντάζομαι ότι πια οι Δήμοι έχουν εικόνα, ο κάθε Δήμος έχει εικόνα, ποιος καθαρίζει, ποιος δεν καθαρίζει, ποιος υπάρχει επικίνδυνος κτλ. Η πόρη είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι το 2024 είχαν πάει γύρω 800.000 άνθρωποι, μέχρι 15 Ιουλίου τότε ήταν βέβαια. Πέρσι πήγαν 700.000 άνθρωποι και τώρα είμαστε γύρω στους 350-400.000 ήδη.
0: Ναι, είναι πολύ λίγοι σύμφωνα με τα υπηρεσιακά στελέχη αυτοί που έχουν δηλώσει φέτος. Οι 350.000 είναι πάρα πολύ λίγοι. Προφανώς δεν είναι...
1: Ανεβαίνει αυτό.
0: Ναι, δεν είναι λιγότεροι αυτοί που έχουν καθαρίσει, αλλά είναι λιγότεροι μάλλον αυτοί που πηγαίνουν και το δηλώνουν γιατί νιώθουν ότι δεν υπάρχει λόγος.
1: Ένα πριν δεν υπάρχει λόγος. Δεύτερον, δεν λειτουργεί και η πλατφόρμα, έχει πολλά προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που ήθελα από τα τρία. Πρέπει να το δουν αυτό, ειδικά με το κτηματολόγιο, κάτι γίνεται τα ΚΑΕΚ. Θα πρέπει να το βοηθήσουν αυτό, γιατί πολλοί δεν μπορούσαν να δηλώσουν.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, αντιλήφθηκα αυτές τις μέρες που έκανα και εγώ το δικό μου ρεπορτάζ, κάτι συγκλονιστικό, που θέλω να το πω για την εκπομπή σας.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά. Και είναι και πολύ πρακτικό να μας ακούνε και αρμόδιοι. Ακούστε τώρα κάτι, θα με καταλάβετε, κύριε Κλώσσα, γιατί πούμε, μαζί είμαστε για πιο ψηφιακής εποχής.
0: Ναι.
1: Έχουμε μπει λοιπόν στην ψηφιακή εποχή, συμφωνούμε. Ωραία. Πήγαν πέρσι, δηλώσαν 700.000 άνθρωποι μόνοι τους τα στοιχεία τους.
0: Ναι.
1: Και κάνουν τη δήλωση. Αυτοί είχαν προφανώς και email και είχαν και κινητό. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Γιατί αυτά τα στοιχεία δεν δοθήκαν στους Δήμους να στείλουν και αυτοί ένα SMS και να στείλουν και ένα email στους ανθρώπους αυτούς και ακόμα στέλνουν επιστολές, γράμματα. Επιστολές.
0: Με γράμματα επικοινωνούν, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή μιλάμε σοβαρά τώρα. Εγώ σήμερα θα βγάλω πόστι αυτό, το λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μίλησα με δύο δημάρχους. Η μισή. Οι δημότες δεν παίρνουν τις επιστολές.
0: Προχθές δηλαδή, πανηγυρίζαμε, προχθές μάλλον γιορτάζαμε για τα 6 χρόνια gov.gr και για την πρόοδο του ψηφιακού κράτους. Ναι, και από την άλλη μαθαίνουμε κάτι τέτοια περίεργα δηλαδή, ότι ακόμα
1: εδώ,
0: κάποιοι...
1: Εδώ είναι μια βελτίρια. Ναι. Κάποιος δεν είναι, δηλαδή τα κράτος πήρε τα στοιχεία, γιατί δεν είναι ενημέρωση τους, δηλαδή δεν είναι αυτονόητο. Γιατί κάνουμε την πλατφόρμα, για να μαζεύουμε για τα στοιχεία. Ένας λόγος είναι να μαζεύεις τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Επίσημα στοιχεία. Δηλαδή οι περσινοί όλοι παίρναν ένα SMS. Το SMS είναι τα πάντα αυτό. Βλέπεις, ωραία, καθαρίζω. Το με μια επιστολή πάνω το ξεχάσεις, έχει και άλλες δύο κόμματα.
0: Σωστό.
1: Αυτό πρέπει πλέον να γίνεται τακτικά από την αρχή που ξεκινάει την πυρική και με ένα ωραίο SMS. Όπως θέλει και τον κόσμο μας, θέλει διάφορα SMS και άδεια.
0: Σωστό, καθαρίστε το οικόπεδό σας.
1: Καθαρίστε ένα email από το Δήμο ωραίο.
0: Ναι.
1: Έτσι λειτουργούμε πλέον. Το να λειτουργούμε τώρα με επιστολές, γράμματα.
0: Πραγματικά επειδή το συζητούσα προχθές με συναδέλφους σας, μου έλεγε ένας συνάδελφός σας που είναι γενικά εναντίον του 112 να χτυπάει πάρα πολύ, μου έλεγε ας στέλνανε ένα 112. παντού, σε όλους. Καθαρίστε τα οικόπεδά σας και μπείτε στην. Δηλαδή, είναι θέμα ασφάλειας, για
1: το
0: παράδειγμα.
1: Το μήνυμα, το SMS, ναι, το κορυφαίο όπλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Όλοι το βλέπουν.
0: Ναι. Μου στέλνει ο Μιχάλης τώρα για παράδειγμα ότι έχω καθαρίσει από το Μάιο, έχω δηλώσει, είμαι νομοταγής πολίτης, αλλά έχει ξαναβρέξει και το χωράφι έχει ξαναγεμίσει.
1: Εντάξει, τόσο πολύ, εντάξει, μην κάνουμε πρόβλημα.
0: Όχι, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι πλέον εντελώς καθαρά τα χωράφια, έτσι.
1: Επίσης να πούμε για κάτι άλλο, το οποίο θέλω να το πω τώρα, σας βάζω σε πιο ψαγμένα πράγματα. Ξέρετε γιατί πέφτουν και δηλώσεις κάθε χρόνο?
0: Γιατί?
1: Γιατί ένα οικόπεδο που το καθαρίζει κάθε χρόνο δεν έχει τόσο ανάγκη στον επόμενο χρόνο.
0: Σωστό. Σωστό. Η πρώτη χρονιά είναι η δύσκολη, αν δεν είναι πολύ καθαρό.
1: Πήγε 700.000, δηλαδή εγώ περιμένω φέτος 600.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί δεν θα έχουν λόγο να το καθαρίσουν.
0: Σωστό, σωστό.
1: Επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό τελευταίο που είναι, πάμε πάλι στα πληθωριστικά φαινόμενα. Έχουμε λίγα συνεργεία. Το μιλάω πριν και μηχανικό μάχημος και εργολάβος. Πολύ λίγα συνεργεία. Για να κάνω τη ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη προσφορά.
0: Και πολύ υψηλές τιμές.
1: Πρώτον, υψηλές τιμές. Δεύτερον, αδυναμία να προλάβουν τα συνεργεία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα, δεν ξέρω, ίσως να είναι μια ευκαιρία να γίνουν και εμείς εργολάβοι να καθαρίσουν.
0: Και το άλλο κομμάτι είναι οι Δήμοι, έτσι, δηλαδή πρέπει να καθαρίσουν και οι Δήμοι τα δικά τους.
1: Οι Δήμοι είναι τα δικά τους, αυτό είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι και το ίδιο το κράτος τα δικά του, προσέξτε, δάση, διάφορες και δημόσιες εκτάσεις, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά και έχουν γίνει, έχουν και γίνει, βλέπω. Εντάξει, τώρα τα μαζευτούν, κοιτάξτε.
0: Μου στέλνουν ήδη πολλοί ακροατές για τους δικούς τους Δήμους. Δεν έχουν καθαρίσει εδώ, δεν έχουν καθαρίσει εκεί. Προφανώς. Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι τι τα κάνουμε αυτά που καθαρίζουμε. Γιατί άμα φέρουμε ένα κανονικό συνεργείο, ξέρει το συνεργείο. Αν δεν το κάνουμε με κανονικό συνεργείο, κάτι να τα κάνουμε εμείς.
1: Πάμε να πούμε το σωστό. Όταν είναι καθαρίσουμε, πρέπει να έχουμε ενημερώσει το Δήμο. Ναι. Ο Δήμος, οι περισσότεροι έχουν μηχανισμό με ειδικές αρπάγες κλπ.
0: Ναι.
1: Για να, να τα αποκομίσουμε σωστά, όχι όπου να είναι στο πεζοδρόμιο. Να τα αποκομίσουμε. Ναι. Κάποιος έχει μια χρέωση ο Δήμος. Mm-hmm. Έχει μια χρέωση. Ναι. Τα παίρνει και τα κανονικά πρέπει να τα μεκυκλώνει. Άλλο που πάμε και τα αντί να τα μεκυκλώνουμε, αν είναι δυνατόν, τα πάμε στην ταφή. Ναι. Άλλο αυτό. Μετά, εναλλακτικό Δήμος, αν είναι πολύ λίγη αυτή, όμως πρέπει να έχει ένα πράσινο σημείο ή να λέει στους διάφορους εργολάβους, πηγαίνετε, αποθέστε τα στο τάδε σημείο.
0: Mm-hmm.
1: Θέλει μια οργάνωση και από το Δήμο, αλλά και από τους πολίτες. Είναι απλή, αρκεί να δείξουν λίγο διάθεση.
0: Ναι.
1: Αλλά το χειρότερο δεν είναι τα βγάζω όπου να είναι στο πεζοδρόμιο μου και μάθω για πρόστιμο.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εκεί πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός, επιτέλους, και είμαστε κοντά, έχουμε κάνει πολλά βήματα.
0: Γιατί είναι η χειρότερη αιστεία, έτσι, αυτά τα βουνά με καθαρισμένα είναι η χειρότερη αιστεία.
1: Εδώ Βασίλης... μπορεί να περπατήσει ο κόσμος.
0: Ναι, σωστό. Ο Βασίλης μου στέλνει μήνυμα ότι στο Θυμάρι Αττικής το δίπλα οικόπεδο παρατημένο και καθάριστο ενημέρωσαν το Δήμο. Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα και η φωτιά που υπήρξε πέρυσι δυστυχώς στο Θυμάρι πέρασε από εκεί και πήγε στο σπίτι τους.
1: Κάει και το σπίτι, δεν θα σας πω. Το σπίτι που πέρασε στο Θυμάρι.
0: Α, ναι.
1: Και ευτυχώς δεν κάει κιόλου.
0: Ωραία.
1: Και ευτυχώς ήμασταν και ασφαλισμένοι, να το πούμε γι' αυτό. Μου δίνει την ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε και εκτός στην Ένφια, είχαμε και εκτός στην Ένφια. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία, ήμασταν να φτιάξουμε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Ίσο. Προσέξτε αυτά ασφαλισμένα τα κινητά πάντα, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Μην τα αφήνετε ανασφάλιστα τα κινητά.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Μεγαλύτερη επένδυση μπορεί να κάνετε, ειδικά άμα είστε κοντά σε τέτοιους χώρους κλπ.
0: Πολύ βασικό. Κλείνοντας, να πω το μήνυμα του Χριστόφορου ότι στα ορεινά χρειάζονται πιο συχνά καθαρισμό και δεν βρίσκουν ανθρώπους. Αυτό που λέγαμε και πριν.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Κύριε Κλώσσα, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχει οικοδομή, τουρισμός, εστίαση.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν θέσεις και δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Κύριε Γρανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες γιατί έχουμε και το ανακοινίζω και τα...
1: Έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Θέλω οπωσδήποτε να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Πρώτο θέμα, το ανακοινίζω, βγήκε ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Μία εκπομπή χρειαζόμαστε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Εμείς το τρέχουμε κιόλας στην εταιρεία. Οπότε μπορώ να σας πω πρακτικά τι γίνεται και θα σας πω και κάποια πρακτικά πέρα από αυτά που λέει ο οδηγός. Τα σημεία κλειδιά.
0: Ωραία.
1: Θα προσέξουμε. Γιατί
0: ανανεώνουμε.
1: Το πιο σημαντικό. Κλείνω αυτό. Αναλυτιστήρες. 30 Ιουνίου τελειώνει η
0: κλείνει και αυτό, σωστά.
1: Και δεν θα δοθεί παράταση εκεί.
0: Ναι, ναι. Και εκεί υπάρχει πολύ μικρός αριθμός δηλώσεων προς ώρας. Κάτι πάνω από 200.000 είναι.
1: Δεν είναι λίγο, από το 0.
0: Από το 0 δεν είναι λίγο καθόλου, προφανώς, αλλά από τους 800-900.000 που σας πρέπει να ήταν.
1: Ναι. Και ξέρετε, όλοι έχουν προβλήματα κάθε μέρα, το καταλαβαίνει να κάνει δηλώσει. Όλο δηλώσει. Εδώ θα λέμε το ψογκόφ, το ψηφιακό, όλο δηλώσει.
0: Σωστά. Ωραία. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κρανίδη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Κύριος Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής, Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Πομιδά. Αυτή είναι η Φρανσουάζ Αρντί. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 2 χρόνια, η τραγουδίστρια και ηθοποιός που έγραψε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Γαλλία. Κομψότητα και υπέροχη φωνή και μια όμορφη γυναίκα που δυστυχώς έχασε την μάχη με τον καρκίνο που πάλευε πολλά χρόνια. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθες!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτεύγεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Διαβάστε στην απογευματινή Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Ξεκινά το φθινόπωρο με αναδρομική ισχύ από τον Απρίλιο. Τρεις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική με αιχμή την παράκαμψη του Κηφισού. Ο πληθωρισμός φωτιά με αυξήσεις 21% στη βενζίνη και 11,6% στη στέγαση. Ο Τραμπ απειλεί πάλι το Ιράν. Ο Νταΐς της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά

Αυτό είναι ένα μεγάλο τραγούδι του Σταύρου Κασαρχάκου με έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους, το έχει γράψει μαζί, του ελληνικού θεάτρου και της μουσικής, τον Αλέκο Γαλανό. Έφυγε ξεχασμένος από όλους και όλα, ακόμα και η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του είναι άγνωστη. Υπάρχει μόνο ένα δημοσίευμα της εποχής που αναφέρει ότι η κηδεία του έγινε στις 13 Ιουνίου του 2008. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έφυγε κάποια μέρα σαν σήμερα και ας θυμηθούμε το σεναριογράφο της υποψηφιότητας, της υποψηφίας ταινίας για το ξενόγλωσσο Όσκαρ, τα Κόκκινα Φανάρια, Αλέκο Γαλανό, που συνέγραψε αυτό το διαμάντι μαζί με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Και αυτό το διαμάντι θα μας πάει στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας, και λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ στον αέρα των παραπολιτικών.

0: 8. Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
0: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσε ενωμένες πολιτείες, ενώ οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν βάση των ενωμένων πολιτειών στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Η Τεχεράνη διέψευσε αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ περί επικοινωνίας Ιρανών αξιωματούχων μαζί του και τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο ισχυρή άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας Βαγγέλης Κυριαζόπουλος φέρεται να είναι το φαβορί για να διαδεχθεί τον Θήμιο Μπακογιάννη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

0: εκλογών. Παράλληλο, ο Πρωθυπουργός ξεκινά περιοδίες το Σάββατο με πρώτο σταθμό τη Ρόδο και θα ακολουθεί στην επόμενη εβδομάδα κάποια περιοχή της Αττικής. Αυστηρό μήνυμα ότι δεν έχει θέση την επόμενη μέρα του Πασόκ όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του, έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης ό,τι αφορά τις διαφορετικές απόψεις τελεχών του. Είπε επίσης πως στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Θέμα ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έδωσε προθεσμία 10 ημερών στο Σοκράτη Φάμιλο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε νέα καθάριση παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωράει η ΑΔΕ που θέτει στο ειδικό καθεστώς των ανεπίδεκτων εισπράξεις χρέη ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Πρόκειται κυρίως για υποχρεώσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πτωχεύσει, καθώς και με φορολογούμενους που έχουν αποβιώσει, αφήνοντας οφειλές οι οποίες παραμένουν ανίσπρακτες επί σειρά ετών. Στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία, δύο και ναυτικές μηχανές εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δύο σεισμικές δονήσεις 3,6 και 3,3 ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών στην Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Αύριο θα απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης και του γιου τους στο Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε έρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο Μεξικό. Στα αθλητικά, στην Ατλέτικο Μαδρίτη θα αγωνίζεται ο 29χρονος Γερμανός επιθετικός Τζούλιαν Μπραντ. Η Ρεάλ Μαδρίτη αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: 50 χρόνια φανοποιεί ο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιεί ο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
4: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

0: Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Τι πάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματικός.

0: με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
1: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Καλημέρα σας, 5η 11 Ιουνίου, 8 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ στον Max 93.4 όπως πάντα, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι. Συμπαθητικά ζεστά μεσημέρια, δροσερά πρωινά και βράδια έχει ο καιρός, με πάρα πολύ μεγάλη υγρασία όμως και με μια διαφοροποίηση από πέρυσι. Είμαστε λίγο πιο ζεστά φέτος. Εάν το ψάξουμε πολύ πολύ πολύ, δεν είναι και από τις ημέρες με τις πολύ μεγάλες ειδήσεις σήμερα, και ευτυχώς, διότι πάντοτε ισχύει το no news good news. Εδώ λοιπόν με την Αθανασία Ροδίτη και το εγκληματισμό αναμένων ελαφρώς. Κακώς τον ανάψαμε από τώρα, αλλά χρειάζεται πρωί-πρωί. Προσπαθούμε να σας δροσίσουμε και να σας ξυπνήσουμε όμορφα. Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο με το όμορφα τώρα. Θα το πω άλλη ώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλό δρόμο σε εσάς που βρίσκεστε τώρα στα αυτοκίνητά σας, στα επαγγελματικά οχήματα, αλλά και κυρίως οι μπαμπάδες και οι μαμάδες. Άντε, μια μέρα έμεινε, σήμερα γιορτές στα σχολεία και αύριο. Χαίρετε, από Δευτέρα σας χάνουμε. Μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά που πάνε σχολείο το πρωί, σας χάνουμε. Ξέρετε πόσους βλέπω όλο το καλοκαίρι μετά Ιούνιο και Ιούλιο στον δρόμο και μου λένε, μωρέ, σε χάνω το πρωί, δεν σε προλαβαίνω και δεν ξυπνάω πρωί να πάω τα παιδιά σχολείο, και την ώρα που φεύγω από το σπίτι δεν έχεις 10 λεπτά και τελειώνεις. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, καλοκαίρι 2026, σήμερα 11/6 του Αγίου Ναθαναήλ, λέει. Τώρα δεν ξέρω αν θα συναντήσει τον Φίλιππον, διότι παλιά λέγανε βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ, όταν βλέπανε δύο και ταιριάζανε. Καλημέρα λοιπόν στους Ναθαναήλ που γιορτάζουν εκεί έξω. Τούτη βδομάδα δεν ξέρω, σαν να είχε κόκαλα. Ακόμα Πέμπτη είναι. Δεν αισθάνεστε ότι τραβάει και δεν τελειώνει? Ψυχραιμία. Έρχεται, στρουμφίζει Σαββατοκύριακο. Κοίταγα σήμερα πρωί-πρωί τα δελτία για να δω τον καιρό που θα σας πω και λέω, τι απατεώνες είμαστε κι εμείς οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, με την καλή έννοια, έτσι. Βλέπω ένα site που λέει ανατροπή του καιρού, βροχές και καταιγίδες, και το ανοίγεις μέσα και λέει στους νομούς Σερών, Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης. Για να μπεις μέσα να το δεις. Αυτό είναι η επισκεψιμότητα. Για φαντάσου να σου έλεγε βροχές στην κεντρική Μακεδονία, σκοτίστηκε. Τρεις νομοί θα το κοιτάγανε. Ενώ τώρα σου λέει ανατροπή ο καιρός, έρχεται βαρομετρικό, λες Παναγία μου, θα πνιγούμε, που λένε και στα χωριά της Ηλίας. Και κοιτάς και σου λέει στους νομούς Σερών, Ξάνθης και Καβάλας. Ή κάτι άλλο που λέει έφυγε από τη ζωή γνωστός ηθοποιός. Λες Παναγία μου, ποιος πέθανε? Μπαίνεις μέσα, κοιτάς και σου λέει πέθανε ο Τζίντερ Μπεργκέισον, που έπαιζε στη δεκαετία του 60 τον Τζον.

στο σύριαλ τάδε. Λοιπόν, τέτοιοι είμαστε. Αυτή είναι η απατηλή πρόκληση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Σε αναγκάζει να μπεις να το δεις και βλέπεις βουρβούτσαλα. Λοιπόν, έχω θεματάκια σήμερα. Έχω κάτι να σας πω. Έχω 2-3-4 σοβαρά θεματάκια. Το Σαββατοκύριακο αυτό τελειώνει και η προθεσμία για να καθαρίσετε τα βάτα στα χωράφια όχι μόνο οι πολίτες οι οποίοι ελέγχονται από την πυροσβεστική, από το κράτος και αλλά και οι δημόσιοι φορείς που έχουν ιδιοκτησίες με βάτα. Γιατί δηλαδή να εξαιρούνται οι πλατείες, τα πάρκα, τα μικρά παρκάκια και να μην εξαιρούνται κάποιες ιδιοκτησίες? Όπως ακριβώς η ΑΔΕ θέλει να τις ανεβάσουμε στο διαδίκτυο το χωράφι που καθαρίσαμε για να μην πληρώσουμε πρόστιμο, έτσι θα έπρεπε και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να ανακοινώνουν δημόσια στη διάβγεια τους χώρους πρασίνου που καθαρίζουν και που έχουν βάτα. Να δεις για πότε τους καθαρίζουν και πόσες λύσεις βρίσκονται για να υπάρχει προσωπικό. Το σπαν, πάμε να ξυπνήσουμε εμείς, γιατί έχω νέες ακόμα πιο μειωμένες τιμές στην Κάρνα. Και βεβαίως αυτές έχουν έρθει για να περάσετε ένα καλό Πέμπτο, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Και να σας πω ότι αυτές οι τιμές είναι σε, δηλαδή και λοιπά, θα κρατήσουν μέχρι, πολύ ωραία, μεγάλη προσφορά, κρατάνε μέχρι και το τέλος Ιουνίου, Τρίτη 36, αυτές οι τιμές που σας λέω. Είναι μεγάλη αυτή η προσφορά της Κάρνα. Το μοσχάρι, σπάλα, ελιά, τας κεμπάπ και ποντίκι 11,98. Συγγνώμη, πού θα βρείτε αυτή την τιμή πουθενά αλλού? Εγώ πήρα κιμά με 10 μισόχτες, περίπου 11. Μέχρι τέλος Ιουνίου σπάει τις τιμές η Κάρνα. Μπριζόλα, πανσέτα και λαιμός κυρινός 4,98. Μπούτι ολόκληρο, κοτόπουλο, νοπό 2,98 μέχρι 30 Ιουνίου. Όλο τον Ιούνιο είναι μειωμένες τιμές Ιουνίου στην Κάρνα αυτές. Μην το χάσετε. Μοσχάρι, θέλετε σπάλα, θέλετε ελιά, θέλετε τα σκεπάπ, θέλετε ποντίκι χωρίς κόκαλο 11,98. Μην ακούτε αυτούς τους μπουρδολόγους στα κανάλια που σας λένε ότι έχει πάει το μοσχάρι 20 ευρώ το κιλό. 11,98 το έχουμε στην Κάρνα. Μπριζόλα χοιρινή, πανσέτα, λαιμός με κόκαλο χοιρινός 4,98 και μπουτάκι ολόκληρο κοτόπουλο νοπό 2,98. Αυτές είναι τιμές. Οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι οι καθημερινές τιμές μας, κυρίες και κύριοι. Για να ξέρετε και να προσέχετε και να ακούτε ακριβώς αυτά που σας λέω. Όταν υπάρχει η Κάρνα δεν έχετε λόγο να φοβάστε αυτούς τους μπουρδολόγους των αθηναϊκών καναλιών που όταν ανοίξεις να ακούσεις ένα δελτίο ειδήσεων πάνε να ετοιμάζεις βαλίτσα να φύγεις από την Ελλάδα. 6 Κάρνα, ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Golden Traders, αγορά η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι, και τους εμπιστεύεστε για τα κοσματά σας, τα δαχτυλίδια σας, τα βραχιόλια σας. Από τα να μπουν μέσα και να σας πούνε ότι είναι από το DDA και να σας τα πάρουν, προτιμότερο είναι να τα πάτε στον κύριο δανειστήριο. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Ο Τζίφρις, πάντα φρέσκος και λαχταριστός, με τρομερές γεύσεις και μοσχοβολίες του φρέσκου γάλακτος από το χωριό Στάνος της Αμφιλουχίας, εκεί που έδρασου στα Μούισολουχίας. Και βέβαια ο Μπέλεχας, ο Ανδρέας, με το συνεργείο Φανοβαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και επιλογή μεταχειρισμένου και επιστοποιημένου αυτοκινήτου που σας αξίζει με ανταλλαγή, περικαλώ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 35-26-10-4-37-894. Το όνομα Μπέλεχας το ξέρετε χρόνια δα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάρει μια Αλφα Ρωμαίο ή μια Σιτρόεν από τον Μπέλεχα, τότε που ήταν ο Γιώργης, μεσορανούσε ο Γιώργης μου. Τώρα λοιπόν ο Ανδρέας Μπέλεχας με συνεργείο Φανοβαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων σας περιμένει στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 35 και κάθε τη μονάδα για να αγοράσετε το αυτοκίνητο που θέλετε δηλαδή και λοιπά. Στο Top Park τώρα, εκεί στην πρώην Avex, για να σας κατατοπίσω, στην ακτή Δημαίων, υποδέχονται το καλοκαίρι με Top Summer Festival. Θα έχουμε το Σάββατο μια
βραδιά, ένα απόγευμα από τις 6.30 με Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη, Μαντό. Καλοκαίρι καλώς ήρθε στο πάρκο λέγεται η βραδιά αυτή, μια ολόκληρη μέρα με δροσερό φεστιβάλ μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες το Σάββατο που μας έρχεται, μην το χάσετε, το Top Parks Patras, γιατί θα χάσετε Ακτή Δημαίων και ποια είναι εκείνη η πανεβιάνια παν, η Ανθίας, το θυμήθηκα, μάστα μάστα μάστα. Θα πάω να ακούσω το Μπίγαλη να μου λέει Αγνένινα Κατένινα, η ματιά σου τι λέει, λαμπίδα, πηγολαμπίδα, πίδα κτλ. Λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6.30 θα γίνουν αυτά στο Top Parks. 8 και 17 λέω, για πάμε, βρήκατε, μιλήσατε με καλλιτέχνη να τραγουδήσει. Ωραία. Πάμε να ξυπνήσουμε άντρες, γυναίκες και παιδιά της πόλεως, των πατρών και των περιχώρων. Ψηλά το κεφάλι, μωρέ. Πάμε.

0: Καλημέρα στο φίλο μου το Μίλτο που ταξιδεύει και μας ακούει στην Κόρινθο και με ρωτάει για τον οδοντότο τι θα γίνει με το τρένο. Τώρα Μίλτο μου θα λέτε ο Τζίτζιρας, ο Μίτζιρας, ο Τζιτζιμιτζικότσιρας. Διότι Κότσιρας λέγεται ο καινούριος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, μέχρι να ενημερωθεί. Καλά, χαιρετίσματα. Τουλάχιστον ας το έχουμε αργότερα το καλοκαίρι το τρενάκι, τον οδοντότο. Ας αργήσει και ας γίνει που λένε, αρκεί να πάμε αργά. Θα πάω όμως αλλού, κυρίες και κύριοι, θα πάω στην Πατρών Πύργου τώρα, γιατί το Σαββατοκύριακο έγινε ένα φόρουμ που ονομάστηκε Ηλία Φόρουμ. Ξέρετε, κάθε χρόνο το καλοκαίρι όλοι οι νομοί της χώρας, όλες οι περιοχές και οι περιφέρειες κάνουν εκδηλώσεις που αφορούν την ανάπτυξή τους. Κάνουμε και εμείς εδώ στην Πάτρα, όχι οι κρατικοί φορείς, αλλά διάφορες άλλες μορφές φορέων και θεσμικών και μη, όπως το επιμελητήριο, όπως μέσα ενημέρωσης. Εμείς εδώ βεβαίως στην ανάπτυξη συζητούμε θεωρητικώς περί μιας άλλης χώρας και επί ενός άλλου δήμου, αλλά εκεί την εννοούν στην Ηλία τουλάχιστον. Και μέσα εκεί σε αυτό το συνέδριο πήγε ο συμπαθής εργατικός και αθόρυβος υπουργός υποδομών μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος παρουσίασε τα πρώτα στοιχεία των 10 μηνών λειτουργίας της νέας Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου. Στο πρώτο τμήμα Καμίνια Πύργος, από την 1η Αυγούστου του 25 που δόθηκε στην κυκλοφορία μέχρι και την 1η Ιουνίου του 26, πέρασαν 920.000 οχήματα μέσα σε 10 μήνες. Πήγαινε έλα και πήγαινε και έλα. Ένα από τα 920.000 οχήματα είμαι και εγώ. Πήγα δύο φορές και ήρθα. Τρεις μάλλον. Λοιπόν, στο δεύτερο τμήμα, Μιντιλόγλυ Καμίνια, αυτά τα μετράνε από τα διόδια, να ξέρετε. Από το Δεκέμβρη του 25 που δόθηκε έως 31 Μάη, πέρασαν 1.350.000 οχήματα. Σε αυτά τα διόδια προσμετρώνται και προσμετρήθηκαν και εκείνοι που πήγαιναν στην Αχαγιά και στις γύρω περιοχές. Τώρα περνάνε από μέσα από παρακαμπτήριο και καλά κάνουν και δεν πληρώνουν τόσο όσο πληρώνουν οι άλλοι. Η μέση ημερήσια κυκλοφορία και στους δύο με τοπικούς σταθμούς διοδίων Πάτρας Πύργου είναι περίπου 10.500 αυτοκίνητα. Η 24ωρη παρακολούθηση της κυκλοφορίας στην Πατρών Πύργου λέει ότι έγιναν 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα, εκ των οποίων το 50% ήταν παροχή βοήθεια σε όχημα που χάλασε, με μέσο χρόνο απόκρισης τα 14 λεπτά, τόσο κάνει να έρθει η βοήθεια δηλαδή. Υπάρχει άμεσο οικονομικό όφελος για τους οδηγούς μέσω της χιλιομετρικής χρέωσης στους κόμπους κάτω Αχαγιάς και Αμαλιάδας, λογικό, και η συνολική Ολυμπιαδός Ελευσίνα Κόρινθος Πάτρα Πύργος έχει τη μεγαλύτερη μέση ημερήσια κυκλοφορία βαραίων οχημάτων ανά έτος, η οποία είναι το 50% όλου του μέσου όρου του υπόλοιπου οδικού δικτύου της χώρας. Μάλιστα. Συνέπεια όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι αυξήθηκε 15-20% το τουριστικό ρεύμα στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός. Είναι αυτοί που έρχονται και πάνε κατά κάτω, κατά τις παραλίες και μας προσπερνάνε, μας βλέπουν από μακριά. Από τη μεγάλη περιμετρική, να η Πάτρα λέει, μας δείχνουμε το δάχτυλο μακριά. Δεν μπαίνει κανείς μέσα, δεν θέλουμε να μπει όπως έμπαινε και δημιουργούσε κυκλοφοριακό χάος στο ήδη υπάρχον χάος, αλλά τουλάχιστον ας μπορούσαμε να είχαμε και εμείς μια επισκεψιμότητα, να είμαστε προορισμός. Μας προσπερνάνε, πάνε παρακά και πιάνουν παρακά που λένε να κάνουν τα μπάνια τους. Εμείς δεν είμαστε προορισμός, από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έχουμε δείκτη προορισμού 5%, όταν τα Γιάννενα έχουν 68%, να ξέρετε, για παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά κάνει η Πατρών Πύργου και σε αυτά έχει βοηθήσει. Δυστυχώς όμως υπάρχει ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, θετικό. Επίσης υπόθηκε στο φόρουμ ότι δεν υπήρξε το παραμικρό τροχαίο ατύχημα στους 10 μήνες. Μακάρι και να μην υπάρχει. Να είναι ένας δρόμος ασφαλής και σύγχρονος όπως πάντα. Και όπως πάντα χρειάζεται να είναι οι δρόμοι. Έλεγα λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τα νούμερα αυτά, μπορεί ο καθένας από εμάς να τα ακούει έτσι θεωρητικά και να λέει τι κερδίσαμε εμείς εδώ. Υπάρχει ένα θέμα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι οι αυτοκινητόδρομοι συνδέουν ασφαλώς με αναπτυξιακό πρόσημο κάποιες περιοχές. Αμφίδρομα Δεν είναι δηλαδή μόνο δρόμοι για να φύγεις, είναι και για να έρθεις. Και δυστυχώς οι μεγάλοι αυτοί αυτοκινητόδρομοι, Πατρών Πύργου, Πατρών Αθηνών, Αντιρίου Ιωαννίνων, με τους οποίους γειτνιάζουμε και οι καινούργια που θα έρθουμε σε επαφή του χρόνου τέτοιες μέρες, τέλη 27, που από το Αντίριο την Άφακτο θα βρισκόμαστε σε 45 λεπτά στη Λαμία, θα περνάμε μέσα από τον Παρνασσό, τον οποίο τον σκάβουν και κάνουν τούνελ και φτιάχνουν ένα καταπληκτικό σύγχρονο δρόμο που θα συνδέει την Γραβιά με την Άμφισσα και την Ναυπακτία. Θα παραμείνει βέβαια εκείνη η φουρκέτα πέρα δόθε Αντίριο Ναύπακτος, αλλά θα είμαστε σε μία ώρα στη Λαμία. Τέλος πάντων, τώρα πάμε Θεσσαλονίκη, όταν πάμε και όποτε πάμε, από την Ιόνια οδό, αλλά θα αποκτήσει ζωή και αυτός ο δρόμος τώρα. Οι αυτοκινητόδρομοι λοιπόν θέλουν αμφίδρομη λειτουργία, δηλαδή και να έχεις ασφαλή δρόμο να φύγεις, αλλά και ασφαλή δρόμο να έρθεις. Και μπορεί να έχουν ισχύ για τα Γιάννενα, την Ναύπακτο, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αθήνα, την Κόρινθο, τον Πύργο, την Ολυμπία, τις παραθαλάσσιες περιοχές. Δεν έχουν για την Πάτρα, γιατί για την Πάτρα η αυτοκινητόδρομη είναι τρόπος για να φύγεις, όχι για να έρθεις. Όταν και η Πάτρα γίνει προορισμός, τότε θα πούμε ότι ολοκληρώθηκε το αναπτυξιακό πρόσημο των αυτοκινητοδρόμων. Μέχρι τότε ισχύει η απειλή του Δημάρχου Πατρέων, ο οποίος τολμήσει και φέρει επενδύσεις εδώ, θα ζήσει μια κόλαση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτά συμβαίνουν στην Πατρών Πύργου και σε τούτη την έρημη και άραχνη Πάτρα, πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας των Πατρών. Πάμε παρακάτω, ξαναλέω, είναι η ώρα που η Αθανασία Ροδίτη έχει ωραιότατα, φρέσκα και λακταριστά διαφημιστικά μηνύματα. Και έχω να σας πω μια ειδησούλα που έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου πρώτη φορά το κράτος αποφάσισε να σβήσει χρέη, αλλά όχι δικά σας και δικά μου, θα τα ακούσετε μετά.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Έλα.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 126. Και Μαρτζόκης.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
12: Ξεκαθάρισμα παλαιών χρεών κάνει η εφορία και διαγράφει ως το τέλος του έτους 6 δισεκατομμύρια. Δεν είναι από εσάς και από μένα, μην ανησυχείτε. Είναι αυτά που θεωρούνται ανεπίδεκτα εις πράξεως. Πρόκειται για ξεγραμμένα χρέη που δημιουργήθηκαν εδώ και πολλά χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της φορολογικής διοίκησης του κράτους, δηλαδή παρέμειναν παγωμένα. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, ότι το 2023, παρακαλώ, διάβασα την είδηση και την είπα τότε στο ραδιόφωνο, πάνε 3 χρόνια, πως υπήρχαν εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό της χώρας ως οφειλές προς την εφορία, κρατηθείτε, θα πέστε κάτω, χρέη της Πειραϊκής Πατραϊκής που έκλεισε το 1989. Είναι το κράτος που ψηφιοποιείται και γίνεται σύγχρονο, τρομάρα να του έρθει. Αποφάσισε λοιπόν η ΑΔΕ ότι 6 δις δεν υπάρχει λόγος να τα υπολογίζει και είναι πτωχευμένες επιχειρήσεις, φορολογούμενοι που έχουν αποβιώσει χωρίς κληρονόμους και επίσης φορολογούμενοι που άφησαν χρέη και αποποιήθηκαν τις κληρονομιές οι κληρονόμοι, και όλα αυτά, κρατηθείτε, έχει εκτοξευθεί στα 41 δις μισό. 41,5 δις είναι αυτά που υπολογίζει το κράτος ότι του χρωστάνε και δεν θα τα πάρει ποτέ. Μα ποτέ όμως, διότι δεν υπάρχει τρόπος να τα πάρει. Έτσι αποφάσισε λοιπόν η φορολογική διοίκηση, λέει, κάθε χρόνο να φερεί από 6, 7, 8, γιατί λέμε ότι χρωστάμε στο κράτος 115 δισεκατομμύρια οι Έλληνες πολίτες, εκ των οποίων τα 41,5 δεν εισπράττονται. Χρωστάει τώρα ο Χατζημιτζητάδε, ας πούμε, που πέθανε στην Αυστραλία, τους φόρους από εδώ κληρονομιάς που άφησε, τα παιδιά έχουν πεθάνει, τα γκόνια, τα νηψίδια δεν υπάρχουν και μένει το κτίριο και μένει και η οφειλή. Άι βρέστονε, και έχει πεθάνει στην Αυστραλία, που λέει και η Βασιλιάδου. Για να χαρακτηριστεί μια οφειλή όμως ανεπίδεκτη ίσπραξης και να περάσει σε ειδικά βιβλία, απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία και έκδοση εγκριτικών αποφάσεων ανάλογα με το ύψος της, και δυστυχώς και τα τελωνία και οι δόοι και οι φορείς που εγκρίνουν και πιστοποιούν και ονοματίζουν μια οφειλή οριστικά ανεπίδεκτη εισπραξής, περιμένουν εισήγηση από τα δικαστικά τμήματα των υπηρεσιών τους. Και μέχρι να περάσει όλο αυτό το σύστημα και να φτάσει στο σημείο να χαρακτηριστεί μια εισπραξη τέτοια ανεπίδεκτη, περνάνε χρόνια. Για οφειλές μέχρι 300 χιλιάρικα μπορεί να γίνει με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΕ ή του τελωνίου, ύστερα από εισήγηση του δικαστικού τμήματος. Για οφειλές πάνω από 300 έως 3 εκατομμύρια χρειάζεται απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του κυρίου Πιτσιλή δηλαδή. Και για οφειλές άνω των 3 εκατομμύριων απαιτείται απόφαση του διοικητή με εισήγηση επιχειρησιακής μονάδας ύσπραξης. Έτσι λοιπόν, δεν διαγράφονται όμως και τίθεται σε καθεστώς αναστολής ύσπραξης ανά 10 χρόνια και μπαίνουν σε ειδικά βιβλία φορολογικής διοίκησης. Όταν περνάνε 3-4 δεκαετίες, δεν μπορεί αυτά τα ποσά να παραμένουν αφού αυτοδίκαια έχουν παραγραφεί και δεν μπορούν να εισπραχθούν. Έτσι λοιπόν η φορολογική διοίκηση διώχνει τα πρώτα 6 δις και κάθε χρόνο θα διώχνει και από κάτι. Συνολικά 115 δισεκατομμύρια είναι αυτά που φαίνεται ότι χρωστάει στο κράτος όχι μόνο ο κάθε Έλληνας πολίτης, επιχειρηματίες κτλ., αλλά και φορείς του δημοσίου που δεν υπάρχουν. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας οργανισμός που έκλεισε και που πλέον, θα σας πω άλλη ώρα ποιον είναι, χρώσταγε στο κράτος 680.000 ευρώ και τι έπαθες παιδί μου, και δεν έχεις το τηλέφωνο, έχεις δίκιο, και από τις 680.000 ευρώ επί 3 δεκαετίες που έχει κλείσει αναγράφεται το ποσό αυτό και δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ το κράτος. Λοιπόν, μπας περιπτώσει, 41,2 δις είναι αυτά συνολικά. Μέσα σε μια πενταετία, λέει, θα τα έχουμε σβήσει από των κρατικών προϋπολογισμών. Μάστα. Λοιπόν, θα σας πω τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που είναι κοντά μας τώρα, γιατί θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα στον αέρα και θα βγάλουμε και ειδήσεις. Η Κάρνα κάνει μια μεγάλη επανάσταση στις τιμές του κρέατος. Δεν είναι απλή προσφορά, δεν είναι απλά μειωμένες τιμές. Μέχρι και το τέλος Ιουνίου, ημέρα Τρίτη 36, σας κάνει δώρο το μοσχάρι, το χοιρινό και το κοτόπουλο. Εγώ σας το λέω, δώρο. Σπάλα, ελιά, τασκεμπάπ ή ποντίκι χωρίς κόκαλο μοσχάρι, μόνο 11,98 στην Κάρνα. Μην το ξεχάσετε αυτό. Μπριζόλα, πανσέτα, λαιμός χοιρινός με κόκαλο 4,98 και μπουτάκι ολόκληρο κοτόπουλου 2,98. Δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές, τα σπάει η Κάρνα με αυτές τις τιμές. Είναι η μεγάλη προσφορά για τους ακροατές του Max. Τρέξτε από τώρα, δεν θα βρείτε ποτέ ωραιότερη ελιά, φτηνότερη και ποιοτικά ανώτερη με 11,98 πουθενά αλλού, και μην πανικοβάλλεστε από την μπουρδολογία των καναλιών. Για να πατάξει την παραπληροφόρηση η Κάρνα και να χορτάσει ο κόσμος της Πάτρας και της Αχαΐας κρέας, σπάλα, ελιά ή τασκεμπάπ ή ποντίκι μοσχαριού 11,98, χοιρινό, μπριζόλα, πανσέτα, λαιμός με κόκαλο 4,98 και μπούτι κοτόπουλο 2,98 και ολόκληρο κοτόπουλο να πω στην ίδια τιμή. Οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι οι καθημερινές τιμές μας, λέει η Κάρνα. Επανάσταση στο κρέας. Μέχρι 30 Ιουνίου έσπασαν οι τιμές στην Κάρνα. Ένα από τα 6 είναι κοντά σας. Οι Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρος νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Απαντούν στο 6-1-4-4-21-21-50 και παίρνουν και λίρες αν έχετε σε τιμή τράπεζα της Ελλάδος. Ο Τζίφρις μοσχοβόλησε εκεί την Έλληνο στρατιό του και 5-2 με τα φρέσκα γαλακτοκομικά του από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Και για οποιαδήποτε βλάβη του αυτοκινήτου σας ή φαναροδουλειά, Ανδρέας Μπέλεχα, συνεργείο, φανοβαφείο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Θα διαλέξετε και στην έκθεση επάνω πιστοποιημένο αυτοκίνητο που σας αξίζει για την ανταλλαγή του παλιού σας, να πάρετε το καλό μεταχειρισμένο, κάθετη μονάδα αυτοκινήτων. 2610-437-894 ο Μπέλεχας, στην Έθνη Οδό Πατρών Αθηνών 35. Και θα πάμε τώρα σε τραγούδι. Μέχρι να βγάλουμε στον αέρα την κουβέντα που θα κάνουμε, και η Αθανασία Ροδίτη σας έχει αυτό και σε 3 λεπτά έρχομαι.

0: Την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τη θυμάστε που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάστε και την αναφορά και το σχόλιο που έκανα κάποιο πρωινό για την τύχη που έχουν αυτά τα παιδιά από αυτές τις οικογένειες που με κάποιο τρόπο διαλύονται βία και απρόσμενα από φωνικά, από ατυχήματα, από οτιδήποτε και που μένουν στα ζήτητα των παιδιατρικών κλινικών των νοσοκομείων μέχρι να βρεθούν δομές να τα υποστηρίξουν κτλ. Και συνήθως εμφανίζονται διάφοροι καλοθελητές αριστερά και δεξιά οι οποίοι λένε και παρεμβαίνουν με το δικό τους τρόπο, αλλά καλό είναι να μαθαίνουμε καμιά φορά και την ουσία. Σε αυτή την ιστορία της οικογένειας της συγκεκριμένης με τα δύο παιδάκια που ο πατέρας δολοφόνησε τη μητέρα τους και προφυλακίστηκε από ό,τι ξέρω, η μητέρα στο χώμα και ο πατέρας στη φυλακή, τα παιδιά προς το παρόν καμιά οικογένεια συγγενών δεν είχε δώσει μέχρι ώρας το παρόν στη διεκδίκηση της επιμέλειας. Και σε όλα αυτά παρενεύει ο οργανισμός Παιδικά Χωριά ΣΟΣ Ελλάδας. Για του λόγου το αληθές έχω στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Κατερίνα Παπαθεοφίλου, η οποία είναι υπεύθυνη των παιδικών χωριών ΣΟΣ για την Πάτρα και την περιοχή και εκλεκτή φίλη εκ παλαιόθεν. Κυρία Παπαθεοφίλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ έτσι για το βήμα που μου δίνετε, μας δίνετε στους παιδικά χωριά ΣΟΣ από την εκπομπή σας. Ξέρω ότι πάντα είσαστε και φίλος των παιδικών χωριών ΣΟΣ αλλά και προσπαθείτε για μια καλύτερη κοινωνία.
0: Ασφαλώς. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει για να γινόμαστε καλύτεροι όλοι μας όσοι παρεμβαίνουμε με αυτό το σκοπό να μαθαίνουμε και την ουσία, έτσι. Και η ουσία εδώ ποια είναι, κυρία Παπαθεοφίλου, τι συνέβη μετά από την τραγωδία, τι έγινε με αυτά τα παιδιά, πώς παρενέβη το οργανισμός Παιδικά Χωριά ΣΟΣ?
1: Ευτυχώς από το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας υπάρχει η θεία, η αδερφή δηλαδή της θυμώσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε τα παιδιά διεκδίκησε την επιμέλειά τους.
0: Ωραία, ναι.
1: Οπότε ευτυχώς πολύ γρήγορα μετά το νοσοκομείο και με την δική μας ακριβώς όπως είπατε βοήθεια και παρέμβαση, σε συνεννόηση όμως και συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας, την κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου αλλά και την εισαγγελία,
0: προκειμένου να συντομεύσετε τους χρόνους, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Έπρεπε ακριβώς να έχουν μια συντονισμένη δράση και συνεργασία όλοι αυτοί οι φορείς μαζί. Βρήκαμε ως παιδικά χωριά ΣΟΣ με τη βοήθεια φυσικά χορηγών και μισθώσαμε μια κατοικία ώστε τα παιδιά μαζί με τη θεία τους να μπορούν να μένουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον στην περιοχή της Καλαμάτας προς το παρόν.
0: Και όχι στα νοσοκομεία και στις παιδιατρικές κλινικές που είναι πάρα πολλά παιδιά και παραμένουν δυστυχώς.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε μια άλλη φορά βέβαια.
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε ναι, αυτή τη στιγμή η θεία και τα παιδιά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον σπιτιού και εμείς φροντίσαμε εκτός από το να έχουν αυτή την κατοικία, φροντίζουμε και για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και της θείας, γιατί δεν απλά να βγουν φυσικά από το νοσοκομείο που ήταν το πρωτεύον και να βρεθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, αλλά τι γίνεται και από εδώ και πέρα.
0: Ασφαλώς, διότι και η θεία δεν είναι να πεις ότι ένας άνθρωπος χωρίς προβλήματα μες στην καλή χαρά που πάει να παρηγορήσει ή να εκπαιδεύσει ή να υποστηρίξει ψυχολογικά κάποια παιδάκια που έχουν πρόβλημα. Έχει
1: ακριβώς
0: και η ίδια το πρόβλημά της δηλαδή.
1: Ακριβώς. Είναι να βιώσει.
0: Είναι μέρος του
1: να
0: προβλήματος.
1: Και το δικό της πένθος αλλά και να μπει και σε έναν καινούριο ρόλο που είναι να φροντίσει αυτά τα παιδιά.
0: Είναι σε ηλικία που μπορεί να ανταπεξέλθει, είναι φαντάζομαι νέα γυναίκα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Φυσικά και όλα αυτά φροντίζονται και δεν δίνονται έτσι.
0: Άρα τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, ναι ασφάλως τα ψάχνει και η εισαγγελία βέβαια σε αυτά και η πρόνοια, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ ανέλαβαν το ενίκιο αυτού του σπιτιού, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Το ενίκιο και όλους τους λογαριασμούς και ναι, όλα τη φροντίδα γενικότερα που χρειάζεται ένα σπίτι, ψώνια δηλαδή και τα λοιπά και τα καθημερινά. αλλά και την υποστήριξη των παιδιών και της θείας, καθώς και στην Καλαμάτα, όπως και στην Πάτρα, όπως ήδη γνωρίζετε, υπάρχει κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας. Οπότε εκεί με την βοήθεια και την υποστήριξη των εξειδικευμένων επαγγελματιών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, υποστηρίζονται και συμβουλευτικά και ψυχολογικά τα παιδιά και η θεία, που πρέπει να δούμε και πώς θα πάμε στο επόμενο βήμα. Η προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα, τα παιδιά θα πρέπει να... Και αυτά σιγά σιγά
0: είναι δύο κοριτσάκια, δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ηλικίες
1: 10 ετών.
0: Μικρά παιδιά του σχολείου, του δημοτικού.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε και μετά φυσικά, γιατί δεν θα μείνουν στην Καλαμάτα, το πιο πιθανό, έτσι βέβαια θα αποφασίσει ο εισαγγελέας. Πολύ πιθανόν θα γυρίσουν στον τόπο κατοικίας της θείας, που είναι η Κρήτη.
0: Ναι. Και ίσως να είναι και καλό αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα είναι και η προσαρμογή και στην Κρήτη.
0: Εκείνο όμως που έχω να παρατηρήσω, και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι ότι η δική σας παρέμβαση είναι ένα πολύ ισχυρό βήμα των παιδικών χωριών, σε όσο εννοώ, για να αποφεύγουμε αυτή την ιδρυματοποίηση, η οποία είναι ό,τι πιο τελευταίο και ό,τι πιο δύσκολο, φαντάζομαι.
1: Ναι, μιλώντας ακριβώς για ιδρυματοποίηση αλλά και από ιδρυματοποίηση, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, το να μην μπαίνουν αρχικά τα παιδιά, να μην απομακρύνονται από τις οικογένειές τους, να μην παραμένουν φυσικά μετά στους χώρους των
0: νοσοκομείων, ακριβώς.
1: Αλλά να μην μπαίνουν και στα ιδρύματα, γιατί ο στόχος δεν είναι μόνο να δούμε τι γίνεται με τα ιδρύματα και τα νοσοκομεία, αλλά να έχουμε και πρόληψη.
0: Ασφαλώς.
1: Ώστε να μην διαραγούν οι δεσμοί της οικογένειας και θα οδηγήσουν στην απομάκρυνση των παιδιών.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Παπαθεοφίλου. Εσείς θα συνεχίσετε, ακόμα και αν αλλάξει η υποστήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ, αν αλλάξει και η κατοικία και τόπος διαμονής, έτσι? Δηλαδή θα κάνετε το ίδιο και στην Κρήτη, άμα θα πάνε εκεί, φαντάζομαι?
1: Ναι, εντάξει, στην Κρήτη φυσικά δεν θα χρειαστεί να υποστηρίξουμε με νίκιο, η θεία έχει τέτοιος έτσι. Θα υποστηρίξουμε όμως με άλλους τρόπους, με τις δομές που έχουμε στην Κρήτη. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον φυσικά και ελπίζουμε να πάνε και καλά τα πράγματα και μακάρι να μας χρειάζονται πια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά ό,τι χρειαστεί φυσικά η οικογένεια, όπως και όλες οι οικογένειες που έχουν απευθυνθεί σε εμάς και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, προσπαθούμε να είμαστε στο πλάι τους και να βοηθάμε μέχρι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να μας έχουν...
0: Αυτό το τελευταίο θέλω να πούμε. Πού θα σας βρουν και πού είστε αυτές ακριβώς οι οικογένειες ή αυτοί ακριβώς οι άνθρωποι που περιγράφουν, που περιγράφετε, πού μπορούν να σας βρουν στην Πάτρα, για να ξέρουμε και γιατί μιλάμε? Γιατί η δουλειά που κάνουν τα παιδικά χωριά ΣΟΣ είναι πολύ μεγάλη και αθόρυβη, πολύ σημαντική.
1: Στην Πάτρα βρισκόμαστε στην Αθανασίου Διάκου 70 και μάλιστα έτσι είμαστε τα τελευταία 9 χρόνια. Είμαστε αρκετά χρόνια, αλλά όπως είπατε μάλλον έτσι λίγο πιο αθόρυβα. Φυσικά όσοι χρειάζονται βοήθεια μας βρίσκουν. Και το τηλέφωνο μας είναι 261-03-20-879. 10 με 6 λειτουργούμε. Δεν είμαστε δομή φιλοξενίας, είμαστε δομή πρόληψης.
0: Και υποστήριξη.
1: Πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Πρόληψη και υποστήριξη. Με υπηρεσίες προσφέρουμε δωρεάν στις οικογένειες που απευθύνονται σε εμάς. Συμβουλευτική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, λογοθεραπεία, ειδικό μαθησιακό και ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου. Μάλιστα. Είναι μεταξύ άλλων των υπηρεσιών που προσφέρουμε και με μια πολύ μεγάλη δράση στα σχολεία της περιοχής, με προγράμματα ακριβώς πρόληψης, παραμέλησης και της κακοποίησης, με προγράμματα της ενίσχυσης της θετικής γονικότητας, ώστε να μπορέσουμε ακριβώς να ενισχυθεί ο ρόλος των γονέων και να μπορέσουν έτσι να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις που έχει
0: και
1: στις απαιτήσεις.
0: Ασφαλώς.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Θεοφίλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για εκείνο που είπαμε, για τα παιδιά που παραμένουν στα νοσοκομεία και ήδη υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός. Να κάνουμε μια κουβέντα, να ευαισθητοποιήσουμε λίγο την κοινή γνώμη, γιατί είναι θέμα σοβαρό αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
0: Και ζωόφιλοι, από ό,τι ακούσατε, πρέπει να είναι η κυρία Παπαθεοφίλου, γιατί ακούγονται κάτι γαυγίσματα στο βάθος. Δεν ξέρω αν είναι από την οικογένεια. Όπως καμιά φορά πας σε κάποιο σπίτι και πριν προλάβεις να μπεις, ακούς γαυγίσματα. Λες, όχι, έχουν σκύλο αυτοί. Καλό είναι αυτό. Να είμαστε ζωόφιλοι πάρα πολύ. Πεθύμισα τον Οσκαράκο τώρα που το είπα. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα ότι η Αθανασία Ροδίτη, η οποία έχει ένα ύφος έτσι περισπούδαστο, τι σκέφτεσαι, τι μαστορείς ακίνητη, που τρέχει ο λογισμός σου. Έχει διαλέξει ένα τραγούδι ακόμα, αλλά θα σας το δώσω με δια το τέλος, διότι τώρα θα πάω στα τοπικά θεματάκια να σας πω ότι έχουμε πολλά και διάφορα που αφορούν την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι η μέρα της τρελής δημοσιότητας, αλλά έχω από το αστυνομικό δελτίο την εξέλιξη της υπόθεσης του ομογενούς από την Αυστραλία που περνάει σήμερα και δικάζεται στο Αίγιο, παραμένει υποκράτηση, για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Έχουμε Κινέζους αρχαιολόγους που πήγανε απέναντι στη Ρούμελη και συγγνώμη που γελάω, η Ελλάδα και η Κίνα λέει ξεκινάει το πρώτο κοινό αρχαιολογικό εγχείρημα για εντοπισμό μιας αρχαίας πόλης που λέγεται Κονόπη και βρίσκεται κάτω από το Αγγελόκαστρο στην Αιτωλοκαρνανία. Φανταστείτε λοιπόν τώρα πώς θα φαίνονται τα ρουμελιώτικα και τα απέγικα στους Κινέζους, κινέζικα, και πώς θα φαίνονται στους ρουμελιώτες τα κινέζικα. Αλλά θέλω να ακούσω έναν Κινέζο να συνομιλεί με έναν απέγι να του λέει τι κάνεις καμάρι, μέσα από την Κίνα είσαι και πιανού είσαι. Λοιπόν, μιλάνε έτσι κάτι μακρινοί συγγενείς που έχουμε στη Λευκάδα, γιατί η Λευκάδα είναι Αιτωλοκαρνανία επί της ουσίας Ρούμελη, και όταν με βλέπουν μετά από χρόνια, τι κάνεις Γιώργη, μου λέει, καλά είσαι παιδάκι, μου λέει, καλά η μύθια, εσείς, το σώι του πατέρα μου είναι αυτή εκεί, του παππού μου. Λοιπόν, και θα πάνε οι Κινέζοι απέναντι, λέει, στην Αιτωλοκαρνανία, παιδιά, να τους πάτε για γουρνοπούλα, με το που θα τη δουν ολόκληρη απάνω στο τραπέζι κοψίδι θα κόψουν δρόμο. Πάω στο Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι, να σας πω τώρα για να φύγω από τα τοπικά τα δικά μας, και να σας πω, είναι το πρώτο Μουντιάλ στην ιστορία που δεν θα το δούμε στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί? Γιατί παίζεται Αμερική, Μεξικό και Καναδά, και οι ώρες που παίζουν είναι 4 η ώρα το πρωί, την ώρα που κοιμόμαστε εμείς. Θα το βλέπουμε σε επανάληψη και πρέπει να βρουν τρόπο οι πιτσαρίες, τα σουβλατζίδικα και τα εστιατόρια που ετοιμάζονται να βάλουν τεράστιες οθόνες να τα βλέπουν σε βίντεο οι Έλληνες, διότι 4 ώρα τη νύχτα να ξυπνήσω να δω Αργεντινή Ουρουγουάη δεν νομίζω να το κάνω. Γιατί δεν φαντάζομαι ένα πρωί, ας πούμε, να έπαιζε ο Κοντογιάννης στην Εθνική Ελλάδος και να ξύπναγε ο αντίστοιχος στην Ουρουγουάη εκεί να έλεγε παραθέοντα γέρο παρακοντογιάννης ο γονέμι φαρμπούλη πυρεγόντα παρέντε αλλά εδώ παραπέρα με τίποτα. Λοιπόν, οπότε πρέπει να βρουν τρόπο με αυτές τις οθόνες τις μεγάλες. Θυμάστε τι ώρα περνάγαμε στα παλιά Μουντιάλ που καθόμουν. Θυμήθηκα ένα Μουντιάλ, καλά, το 1821, όταν είχε ο Φώτης Οστεργίου το φρίσμπι στο Ρίο και είχαμε πάθει εκείνη τη χρονιά σοκ με το Καμερούν, το οποίο Καμερούν είχε εμφανιστεί από το πουθενά και είχε φτάσει στους ημιτελικούς και φωνάζαμε «Ωρα Καμερούν, άρα ολέ!» Εμείς οι μαύροι με τους άλλους μαύρους του Καμερούν στο Ρίο. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, το Μουντιάλ φέτος δεν θα το δούμε αυτό, διότι θα παίζεται σε 4 ώρα τη νύχτα και η εστίαση και η αναψυχή ψάχνει να βρει πώς οι γιγαντοθόνες θα λειτουργήσουν, μάλλον βλέποντας τα βίντεο σε τους αγώνες. Θα ξέρουμε το αποτέλεσμα, απλά θα βλέπουμε συναρπαστικά το θέαμα. Τι άλλο ήθελα να σας πω. Πάω τώρα σε ένα θέμα που αφορά τη Μεσσηνή, αλλά έχει ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα. Μπήκαν αθεόφοβοι σε εκκλησία της Πύλου και έκλεψαν χάλκινη καμπάνα τεράστιας αξίας. Είναι η επαιτειακή καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου από εκκλησία της Πύλου Εκλάπη, με ανάγλυφα επάνω, και μια μέρα πριν την 1η Ιουνίου μέσα στο Νιόκαστρο, τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρος, είχε πάει εκεί η καμπάνα, την είχαν μεταφέρει για τα 190 χρόνια από την Ναυμαχία του Ναυαρίνου, έγινε καπινός η καμπάνα. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποιοι να τέλανε το καλκό. Λοιπόν, πάω στον καιρό γρήγορα να σας πω, διότι βλέπω φουριόζο Γιάννη Γεωργόπουλο να έρχεται με τον κατάλογο, με χάρτα μπιάνκα για πολλά πράγματα που έχει με τους καλεσμένους του. Σήμερα βασικά, λέει, άκου βασικά, καθαρός καιρός, αλλά και κάποια πιθανότητα αστάθειας τας απογευματινάς ώρας. Από 21 μέχρι 30 η θερμοκρασία, όχι πολύ ζεστούλα, καλά. Συμπαθητικά θα είμαστε σήμερα. Πολύ ωραία. Μπράβο λοιπόν. Μπράβο, Σολέι. Και φεύγω να πάω να σας θυμίσω ότι ήταν κοντά μας το φανοβαφείο και συνεργείο αυτοκινήτων όλων των τύπων Ανδρέας Μπέλεχα στην Εθνική Οδό Πάτρων Αθηνών 35 2614-37-894 και μαζί κάθετη μονάδα μεταχειρισμένου πιστοποιημένου αυτοκινήτου που σου αξίζει. 2610-437-894 είπα, λέω. Και πάω στο Τζίφρι, σας περιμένει για τα ωραιότατα ριζογαλάκια, τις κρεμούλες, τα γαλακτοκομικά, τα τυριά, τυριά. Τυριά. Να δοκιμάσετε το τσαλαφούτι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω να πει και πολύ το τσαλαφούτι. Όταν πάω εκεί το χορταίνω στην Τουλακαρνανία. Είναι σέφορος τόπος η Τουλακαρνανία. Είναι ο μεγαλύτερος έκταση νομός της χώρας, έτσι. Λοιπόν, και το τσαλαφούτι πάει πάνω σε φρυγανιά, λιμένο, σε ψωμάκι. Είναι ωραιότατο. Έχει ο Τζίφρις τσαλαφούτι, Έλληνος Αντιώτου και Πέντε Πηγαδιών. Και η Golden Traders αόρα είναι χειροξενομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. 694-21-21-50. Και βεβαίως η Κάρνα με την επανάσταση στο κρέας θα χορτάσετε κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό μέχρι τέλος Ιουνίου. Σπάσαμε τις τιμές στην Κάρνα. Σπάλα, ελιά, τα σκεμπά, ποντίκι χωρίς κόκαλο, μοσχάρι 11,98 το κιλό. Χοιρινό, μπριζόλα, πανσέτα και λαιμό 4,98. Ξαναλέω, μπριζόλα, πανσέτα και λαιμό. Μπακεζιτίστε μπούτι 4,98. Και τώρα πάω μπούτι ή ολόκληρο κοτόπουλο, να πω ελληνικό, 2,98. Να ξέρουμε τι λέμε και τι ζητάμε. Θα χορτάσετε μοσχάρι, κοτόπουλο και χοιρινό στην Κάρνα μέχρι τέλος Ιουνίου, για να μην πανικοβάλλεστε από τους μπουρδολόγους της ελληνικής τηλεόρασης. Καλημέρες άπειρες πολλές σε όλο τον καλό τον κόσμο. Στον Αντώνη τον Δημακόπουλο, συνεργάτες του Ζαχαροπλαστείου Γλυκοτεχνίας με τις ωραίες του δροσιές από την παραγωγή στην κατανάλωση. Στο Ζαχαροπουλέου, στο Γλαύκο, ό,τι ωραία που είναι σε εκείνη την ταράτσα, μοσχοβολάει από πάνω δίπλα. Και βεβαίως και στους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων, στο αστικό κτέλ και όλους τους οδηγούς των επαγγελματικών οχημάτων. Έχουμε φάει 1,5 λεπτό από τον Γιάννη Γεωργόπουλο, ως της εισβάλλει στην αίθουσα. Θα σας δω αύριο. Γεια σας.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σα...

0: δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

το μεγάλο μας τσίρκο. Πλασάρουν ειρήνη εντός των ημερών και ρίχνουν βόμβες. Το Ιράν χτύπησε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Πλέον αυτό δεν είναι είδηση. Γκάζι για αυτοδυναμία ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνοδεία ανησυχίας για χαλαρή ψήφο και πειρά προς Σαμαρά Καραμαλή. Την ίδια ώρα στην πρέσα Πολάκη και Νίκου Παπάς, ο

Κράτης Φάμελος. Τον καλούν να παρουσιάσει συμφωνία με Τσίπρα άμεσα, αλλιώς οι μέρες του Τσίπρα δεν θα είναι... Συγγνώμη, οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι καλές. Τα επιδόματα, η απάντηση της κυβέρνησης σε ακρίβεια πληθωρισμό. Έρχεται Market Pass 40 ευρώ μήνα για αγορές. Σενάρια και για παλαφών στις τιμές των αγαθών. Έγινε του νο Πασαράτ, νο επιθεώρηση και νο αναθεώρηση. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη η αναθεώρηση συντάγματος που προτείνει η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης, άγριο σφυροκόπημα από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Κατήγγειλαν κομματική εργαλειοποίηση από Μαξίμου. Στις 5.000 ευρώ το μηνιάτικο των αρχιερέων. Την ίδια στιγμή ένας δάσκαλος παίρνει μόλις 1.000 ευρώ. Ένας εργάτης 840 καθαρά. Και ένας νοσοκομιακός γιατρός που ξεμεροβραδιάζεται στα επίγοντα 1.400. Πώς σας φαίνεται? Έρχονται στιγμές που δεν ξέρεις αν το πιο ευτελές είναι για αυτόν που ανακοινώνει ή για αυτόν που το αποδέχεται. Πέραν τούτου δεν σχόλιον. Ξεκινά σήμερα το Μουντιάλ 2026 σε Αμερική, Μεξικό, Καναδά οι αγώνες. Η μάχη των ποδοσφαιρικών στάρ, οι νέοι κανόνες, οι προβλέψεις και η τεχνητή νοημοσύνη ως το 10ος παίκτης. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας. Καμπανάκι από ΙΟΒΕ, δραματικά στοιχεία για το δημογραφικό στη Δυτική Ελλάδα. Παρουσιάστηκε η μελέτη στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο ΕΠΗ, Κέντρο Πληθυσμιακής Συρρήκνωσης Περιοχής. Ο πληθυσμός σε Αχαΐα, Ηλία, Έτωλα, Καρνανή αναμένεται να μειωθεί περίπου κατά 100.000 κατοίκους έως το 2025. Και από 636.000 σήμερα θα πέσει στις 535.000. Ενώ η πρόβλεψη για το 2050 είναι κάτι παραπάνω από σοφερή. Δεδομένου προβλέπεται περαιτέρω μείωση στις 412.000, δηλαδή κατά 34% συνολικά. Η προσαγωγή έγινε σύλληψη για τον 64χρονο Ιταλό, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία μάνα και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Για ατράνταχτα στοιχεία μιλάει η Ελλάς. Και να στην δικογραφία διαπιστώνει συνήγορος υπεράσπισής του. 20 μαχαριές στη γυναίκα και 6 στο γιο έδειξε η έρευνα του ιατροδικαστή. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα να αφαιθούν ελεύθεροι ο σύντροφος και ο πατέρας του 55χρονου Έλληνο-Αυστραλού Τζέλ Ταλαμάκα, ο οποίος κατηγορείται για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Αναζητείται από την Ιντερπολ, συνελήφθη πριν από λίγα 24 ώρες στο Αίγιο. Το κύριο σκέλος της υπόθεσης του Συμβουλίου Αυτών Πατρών θα κρίνει το αίτημα των αρχών της Αυστραλίας για την έκδοσή του. Αυτή η ιστορία δεν σταματά. Στους δρόμους πάλι κάτοικοι και φορείς για τον Οντοτό σε Διακοπτό και Καλάβρυδα. Το στοίχημα της νέας κινητοποίησης 14 Ιουνίου στόχος ένα χειρό μήνυμα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Βρήκαν τη ρίζα του κακού. Μετά από 9 θανάτους, άλλαξαν τον αρχιφύλακα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Αυτό τους μάρανε. Ο αρχιφύλακας μόνο είναι το πρόβλημα στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Κυρίες και κύριοι, νόμαξε Φέμι, 94. Είναι το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Γεωργόπουλος και στο μικρόφωνο η κυρία Θανασία Ροδίτη. Κάντε την αντιστροφή και θα βρείτε την πραγματικότητα. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές, τηλεφωνικά κέντρα με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας. Βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η μεγάλη φάση για να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω.
Με τη Βεντούρη Σφαίρης φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου. Και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις άκτηρες της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνει εισιτήριο από Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις αμάξι μαζί για Νοργό στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές που εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο για τις διακοπές και γυρνούν από τη διαδρομή.

0: Επιστροφή στο σημερινό μας ραντεβού με την επικαιρότητα. Είναι πάντα ο Max FM 94. Είναι το πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Δικαίως για 1,24 τα βλέμμανε στραμμένο στην Αιγιάλια. Ρωτήστε την υπόθεση με πρωταγωνιστή τον 64χρονο, 65χρονο Ιταλό. Κατηγορείται ότι δολοφόνησε μάνα και γιο, τη σύντροφό του και το γιο της, στο Λόγκο. Εκ προημίου να σας πω κάτι. Ότι οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει και δεν είναι εισαγγελείς. Οι δημοσιογραφικές εκπομπές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι δικαστήρια και δεν εκδίδουν αποφάσεις. Και ο κάθε κατηγορούμενος συνοδεύεται από τη βασική αρχή. Έχει το τεκμήριο της αθότητας. Εμείς θα επιχειρήσουμε και σήμερα να παραθέσουμε στοιχεία, να προσεγγίσουμε θέσεις απόψεις της κάθε πλευράς, με σεβασμό σε ό,τι ορίζει το πεδίο της δικαιοσύνης και των παραγόντων αποδοσής της. Στη βάση αυτή να καλημερίσω την συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου, την έγκριτο νομικό, την κυρία Μαρία Ιατροπούλου, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Ιατροπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, από την πρώτη ανάγνωση της δικογραφίας και στη βάση των όσων ισχυρίζεται ο εντολέας σας, τι καταθέτετε, τι προσεγγίζετε και τι αναδεικνύετε σε επιχειρηματολογική βάση?
1: Καταρχήν, η δικογραφία είναι λυπής σε κάθε περίπτωση, καθώς δεν έχουν αναλυθεί οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι εξετάσεις DNA, αλλά και οι εξετάσεις για την πυρίτιδα που έγιναν στον κατηγορούμενο. Αυτό από μόνο του είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο, καθώς χωρίς βεβαιωμένο το DNA ή τη χρήση πυρίτιδας, δεν μπορεί να αποδοθεί κατηγορία, όπως αντιλαμβάνεστε, για ανθρωποκτονία και μάλιστα δις με χρήση του συγκεκριμένου πυροβόλου όπλου, όπως τον κατηγορούν κτλ. Επίσης, δεν φαίνεται κάπου ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια εμπλοκή. Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου από αρχής μέχρι και σήμερα είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους, ότι επιμένει στην αθωότητά του και αναμένουμε τις εξετάσεις.
0: Κυρία Ιατροπούλου, στην αντίθετη όχθη υπάρχει μια αναφορά σύμφωνα με την οποία οι γκρίζες ζώνες είναι αυτές που ζητάνε απάντηση. Πώς γίνεται να σκοτώνετε μια μάνα και ένα γιος, να είσαι στο ίδιο σπίτι την ώρα που γίνεται το διπλό φωνικό που έχει συνοδευτεί κατά τα φαινόμενα και από μάχη και να μην καταλαβαίνεις τίποτα? Δεύτερον, υπάρχει μια αναφορά από την Ελλάς για ένα ρούχο το οποίο έχει πληθεί, ενώ υπάρχει και αναφορά ότι έχει λωστεί ή έχει επιχειρήσει τέλος πάντων να κάνει χρήση ο πνεύματος ο εντολέας σας. Τι απαντά σε αυτά τα οποία χαρακτηρίζονται ως γκρίζες ζώνες?
1: Θα σας πω. Όσον αφορά την έβρεση του συγκεκριμένου εσώρουχου και μιας πετσέτας που ήταν απλωμένα, ο ισχυρισμός του είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν άρρωστος, είχε γαστρεντερίτιδα, ο άνθρωπος σηκώθηκε, είχε λερωθεί, άλλαξε, κοιμήθηκε, άλλαξε και ξέπλυνε το εσώρουχό του και το άπλωσε για να στεγνώσει. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του από αρχής. Όσον αφορά το κομμάτι του αν άκουσε ή δεν άκουσε, αυτό επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν μπορούμε εν προχείρω να το βεβαιώσουμε αν άκουσε ή δεν άκουσε κάποιος, διότι δεν έχει σημασία αν έγινε οποιαδήποτε εγκληματική πράξη ήσυχα ή με φασαρία. Αν πράγματι έγινε φασαρία, ήταν σε άλλο δωμάτιο, λέει αυτός, έτσι. Αν δεν έγινε όμως, ή αν αυτός κοιμόταν ή ήταν σε καταστολή, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αν δεν βγουν οι εξετάσεις.
0: Συνεπώς μου λέτε ότι όλα θα αποτελέσουν ένα μεγάλο μέρος απάντησης μόνο με βάση την αναμονή των πορισμάτων και των εξετάσεων.
1: Και έτσι είναι το σωστό, επιτρέψτε μου να σας πω, διότι όταν έχουμε τόσο σοβαρά αδικήματα που επισύουν τη μέγιστη των ποινών και μάλιστα ισόβια και μάλιστα δις, γιατί έχουμε δύο νεκρούς ανθρώπους, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αφενός στον έλεγχο και αφετέρου στο τι κοινοποιούμε προς τα έξω. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ένα απλοϊκός ο ισχυρισμός της αστυνομίας ότι δεν υπήρχε κίνηση, δεν υπάρχουν παραβιάσεις στην πόρτα. Και λοιπόν είναι ένα σπίτι σε ένα μικρό χωριό, είναι γύρω-γύρω ανοιχτό, θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε και γιατί δηλαδή θα πρέπει η κάμερα του γείτονα να πιάσει κάποια κίνηση. Που ενδεχομένως έχει πιάσει κάποια κίνηση, αλλά δεν ξέρουμε ποια. Μπαίνει κάποιος, βγαίνει κάποιος, δεν το ξέρουμε. Έτσι δεν προσδιορίζεται και δεν οριοθετείται ποιος μπορεί να είναι. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε έναν κατηγορούμενο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι μόνος του, είναι ξένος, τα χρήματά του, το πορτοφόλι του είναι μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να μπει, το τηλέφωνο του έχει κατασχεθεί, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά του στην Ιταλία, διότι τα τηλέφωνα είναι μέσα στο κινητό. Κατά δήλωσή του χτες, ήταν ταλαιπωρημένος βέβαια, εμφανώς. Κατά δήλωσή του ήταν κινηθικός. Και λέω εγώ ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στον έλεγχο και στους χαρακτηρισμούς μας. Και σας ευχαριστώ που με έτσι με πολύ μεγάλη σοβαρότητα αντιμετωπίσατε το θέμα. Καταρχήν, υπάρχουν ανακριτικές αρχές, υπάρχουν όργανα. Αν κάποιος είναι ένοχος, θα προκύψει μέσα από στοιχεία. Το πιο σημαντικό θέμα που λείπει από αυτή την υπόθεση, να ξέρετε, είναι το κίνητρο.
0: Λένε ναι, γιατί φόνος χωρίς κίνητρο δεν υπάρχει, ιδιαίτερα εάν θεωρείται ότι είναι προσχεδιασμένος εκ προμελέτης.
1: Επίσης, η σκληρότητα με την οποία πέθαναν οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην, σε τόσο μεγάλη ιστορία να μην υπάρχουν εμφανή στοιχεία επάνω στο δράση. Έτσι. Όταν μιλάμε για άνω των 40 μαχαιριών, καταλαβαίνετε ότι έχει πλημμυρίσει το σύμπαν αίμα.
0: Μου λέτε ότι εμφανή στοιχεία στον εντολές σας δεν υπάρχουν, δηλαδή.
1: Εγώ λέω αυτό που σας μεταφέρω τη θέση του και λέει αυτός, έδωσε και με τη θέλησή του και ζητάει να εξεταστεί και το DNA του, του κόψαν τα νύχια φυσικά, του εξέτασαν τα χέρια, έχει δώσει αίμα, ούρα κλπ. Για να εξεταστεί. Λέει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν πυροβόλησα, δεν ήρθα σε καμία επαφή, δεν έκανα κακό στους δύο ανθρώπους αυτούς.
0: Κυρία Τροπούλου, θα έχουμε και τη γραμμή.
1: Θα έχουμε ναι, μια συνέχεια. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος, σας λέω ότι νιώθει ανασφάλεια, θέλει και έναν άνθρωπο από την πατρίδα του. Να, δηλαδή, εμένα δύο πράγματα μου είπε, αφενός να επικοινωνήσω με την Ιταλική Πρεσβεία, το πρώτο πράγμα, και το δεύτερο πράγμα είναι ότι θέλει έναν άνθρωπο συνεργάτη που να, δικό του, που να μπορεί να μιλάει ιταλικά, να μπορεί να συνεννοηθεί. Αυτό.
0: Κυρία Τροπούλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Ακούσατε τη συνήγορη υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού που κρατείται και κατηγορείται. Όλα όσα ισχυρίζεται η πλευρά του. Σε πολύ λίγο πάμε στην πλευρά της Ελλάδας να ακούσουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του.

0: από τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά του 65χρονου Ιταλού. Ακούσαμε την συνήγορη υπεράσπιση του, την επιχειρηματολογική της βάση. Πάμε στην ελληνική αστυνομία. Σας θυμίζω ότι από χθες έχουμε μετατροπή της προσαγωγής σε σύλληψη με την κατηγορία της διπλής δολοφονίας. Πάμε στον κύριο Χάρη Τσίτσικα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Αχαΐα. Κύριε Τσίτσικα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, είστε στο Αίγιο ήδη, έτσι?
1: Ακριβώς, είμαστε στο Αίγιο. Θεωρήσαμε ηθική υποχρέωση να είμαστε κοντά στους συναδέλφους μετά την εξυχνίαση αυτών των δύο έτσι πολύκροτων υποθέσεων που απασχόλησαν εδώ τον ομό Αχαΐας. Πράγματι, οι συνάδελφοι εδώ έχουν αρχίσει πάρα πολλές ώρες εργασίας. Καταλαβαίνετε ότι είναι τα βλέμματα όλης της Ελλάδας στραμμένα εδώ και θα έπρεπε άμεσα να υπάρχουν αποτελέσματα για τις υποθέσεις αυτές.
0: Να ρωτήσω, σε ό,τι έχει να κάνει με την περίπτωση και τη μεγάλη υπόθεση του 65χρονου Ιταλού και με τους δολοφονημένους, την σύντροφό του και το γιο της, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν τη μετατροπή της προσαγωγής σε σύλληψη και της απόδοσης κατηγοριών?
1: Αν και γενικά ακόμα είναι λίγο η υπηρεσία αφιδωλή στην παροχή των όποιων έτσι, πληροφοριών, γιατί είναι σε εξέλιξη προανάκριση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα όταν ένα σπίτι δεν φέρει ίχνη διάρρηξης, είναι ένα πρώτο βασικό στοιχείο στο να στρέφονται οι υπόνοιες και οι υποψίες της υπηρεσίας στα άτομα που ήταν μαζί εκεί στο σπίτι. Επίσης, το γεγονός ότι ο ισχυρισμός ότι κοιμόταν ο δράστης και δεν άκουσε τίποτα, πάλι είναι ένας ισχυρισμός από τη στιγμή που στο σπίτι υπήρξε έντονη πάλι, ιδιαίτερα με την κυρία που σκοτώθηκε, την εκλυπούσα, πάλι είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Αξιοποιήθηκε και βιντεοληπτικό υλικό που δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος εξωτερικός παράγοντας στο οποίο να εισήλθε στο σπίτι ή να υπάρχει, όπως σας είπα και πριν, κάποια διάρρηξη. Αυτά και με διάφορα άλλα στοιχεία, φαντάζομαι έχει υπαρθεί και DNA, έχουν υπαρθεί και άλλα πράγματα που προανακριτικό υλικό, οδήγησαν τους συναδέλφους να απαγγείλουν κατηγορίες. Το γεγονός, όπως σας είπα, ότι δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης είναι ένα πάντως σημαντικό στοιχείο ότι πιθανόν να είναι μια έτσι οικογενειακή τραγωδία.
0: Και Τσίτσικα, μένουν και απαντήσεις ότι έχει να κάνει με τα όσα έχουν σταλεί στο εγκληματολογικό. Πάντως μου λέτε ότι για την Ελλάς η υπόθεση δείχνει κάτι παραπάνω αποδεμένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ακούσατε τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν την Ελλάς στη σύλληψη και την απόδοση κατηγοριών στον 65χρονο. Έχει προηγηθεί η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, η κυρία Ιατροπούλου, που έβαλε στο τραπέζι μια σειρά από θέματα. Εσείς κρίνετε, εσείς συμπεραίνετε και μη βιαζόσαστε σε θέματα που έχουν να κάνουν με απονομή δικαιοσύνης. 9 και 29 πρώτα λεπτά, πάμε στον ήχο για τη μουσική ανάσα. Μάλλον πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, γιατί στο δεύτερο μέρος έχουμε το σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με τα όσα προβλέπει δραματικά προς την πληθυσμιακή συρρήκνωση το Ινστιτούτο Βιομηχανίας, ΙΟΒΕ, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική Ελλάδα. Σας μιλάω για απίστευτη εκτίμηση συρρήκνωσης του πληθυσμού στην περιοχή. Και δεν είναι μόνο αυτά, θα πάμε και στο Διακοπτό και στα Καλάβρητα. Ενώ έχουμε στο τραπέζι και την άλλη μεγάλη υπόθεση με τον James Dallamanga, που και γι' αυτό σήμερα αναμένεται έκδοση απόφασης δικαστηρίου. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοίξτε δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Κλείνει εισιτήριο από την Οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις και το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία, μόνο 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα τις απίθανες προσφορές πριν εξοργηθούν. Στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα ταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα το ταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.
2: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: πάμε επιστρέφοντας στο στούντιο ένα του Max FM σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έπρεπε να μας απασχολεί εδώ και χρόνια και το οποίο αφορά και στη Δυτική Ελλάδα. Σας μιλάω για το δημογραφικό. Η παρουσίαση των στοιχείων για το δημογραφικό στην Δυτική Ελλάδα χθες από τον ΙΟΔΕ πρόκειται για μελέτη, φέρνει στο επίκεντρο την πληθυσμιακή συρρήκνωση. Και τα στοιχεία δυστυχώς είναι κάτι παραπάνω από τρομακτικά. Σας μιλάω στοιχεία που αφορούν αμιγώς στη Δυτική Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί σε ό,τι εμπεριέχει ο παράγοντας πληθυσμιακή συρρήκνωση έρχονται να κουμπώσουν και όλοι οι άξονες της ζωής σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο. Να καλημερίσω τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Μπούρα. Να σας πω ότι η παρουσίαση έγινε χθες στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αφορά την πραγματοποίηση της μιας εκδήλωσης που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο με το Επιμελητήριο. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γεωργόπλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας και το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν συγχρηματοδοτήσει μια τηλεόμενη μελέτη έρευνα με τίτλο «Έκθεση κοινωνικών και οικονομικών τάσεων σε ελληνικές περιφέρειες» με έμφαση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και χθες την έρευνα την κάνει ο ΙΟΒΕ, στελέχη του ΙΟΒΕ ήταν εδώ με τον πρόεδρό του, τον καθηγητή Νίκο Βέτα, και παρουσίασαν τα αποτελέσματα. Να σας πω δύο νούμερα έτσι για να καταλάβετε. Το 2100, αν δεν συμβεί κάτι, θα έχουμε μία μείωση του πληθυσμού κατά 50%.
0: Μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, μιλάμε για τη Δυτική Ελλάδα ακριβώς. Και αυτή είναι η πιο τραγική διαπίστωση κατά τη δική μου γνώμη, για την οποία πρέπει να ασκηθούν πολιτικές, γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν θέματα. Επίσης, παρουσιάζονται προβλήματα σε θέματα αναλογιών των νοσοκομειακών κλινών ανακάτοικο. Έχουμε άσχημα ποσοστά στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται. Γενικά χτυπάει το καμπανάκι.
0: Και το θέμα είναι ποιος το ακούει. Και το θέμα είναι ποιος το ακούει, κύριε Πρίτανη.
1: Εντάξτε, έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το Πανεπιστήμιο δεν πολιτεύεται. Φροντίζει όμως με την τεχνογνωσία του να κάνει διάφορα πράγματα και να ενημερώνει το πολιτικό προσωπικό και την κοινωνία της περιοχής. Και αυτό κάναμε χθες. Δηλαδή, αυτή η μελέτη ανέδειξε ότι η πληθυσμιακή συρρήκνωση είναι έντονη στην περιφέρεια της Ελλάδος. Έχουμε γύρανση, χαμηλή γεννητικότητα, μετανάστευση νεανικού πληθυσμού προς τα μεγαλύτερα κέντρα κλπ. Επίσης, η επιχειρηματικότητα παρουσιάζει ζητήματα. Στην ανεργία έχουμε πολύ καλά ποσοστά, αλλά γενικά χτυπάει ένα καμπανάκι για το οποίο πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για την περιοχή.
0: Ξέρετε, το ότι παρουσιάσατε αυτά τα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για τους κρατούντες είναι κάτι, αλλά κάποιοι πρέπει να κάνουν το παν. Και αυτό δεν είναι το Πανεπιστήμιο, ούτε κανένας άλλος φορέας.
1: Έχω πει, κύριε Γεωργόπλε, πάρα πολλές φορές ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους τους φορείς. Εμείς δεν πάμε αυτόκλητοι, αν δεν κληθούμε, να καταθέσουμε την επιστημονική μας άποψη στο δημόσιο διάλογο. Έτσι λοιπόν εχθές παρουσιάσαμε μία σειρά από ζητήματα που αναδεικνύει αυτή η μελέτη, η οποία είναι στη διάθεση όλων όσων θέλουν να τη δουν και να την αξιοποιήσουν, και προφανώς είμαστε και εμείς και το Επιμελητήριο, θεωρώ, γιατί έχουμε μια στρατηγική συμμαχία με το Επιμελητήριο, και θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Λουλούδη για αξιοποίηση και συζήτηση.
0: Μακάρι από τα στόματα των αρμοδίων να φτάσουν στα αυτιά όποιον πρέπει τα στοιχεία. Τρομάζουν πάντως. Δεδομένου ότι αυτό που βλέπω, παραδείγματος χάρη, για το τι θα συμβεί σε πρώτο χρόνο ως προς το 2050, από μείωση 100.000 από 636.000 535.000, και το 2100 από μείωση κατά 50%, αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον
1: μια άλλη περιφέρεια.
0: Χάνεται μια περιφέρεια από τις ουσίες.
1: Ακριβώς, και πρέπει τώρα να ασκηθούν πολιτικές. Και να πω κάτι, το Πανεπιστήμιο έχει μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό για το δημογραφικό και γι' αυτό προσπαθεί να προσελκύσει ξένους φοιτητές. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχουν Έλληνες φοιτητές.
0: Εφιαλτικό να... αυτό που μου περιγράφετε.
1: Σας λέω λοιπόν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το 2040 που είναι πάρα πολύ κοντά, θα έχουμε 70.000 θέσεις και οι υποψήφοι θα είναι γύρω στους 45.000.
0: Δηλαδή 50% περίπου λιγότεροι.
1: Ναι, γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς είμαστε στην Κίνα, δημιουργούμε ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα αυτοί που νομίζουν ότι κάθε χρόνο, αν δεν γίνει κάτι, θα έρχονται 5.000 φοιτητές στην Πάτρα. Μα ειλικρινά δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
0: Τρομάζω που δεν καταλαβαίνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πίτα.
1: Να είστε καλά. Και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Αν δεν το καταλάβατε, να σας το κάνω 50 ράκια. Συγγνώμη για την αργό. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΕΒΕ, το 2050 θα έχουμε συρρήκνωση του πληθυσμού στη Αχαΐ, Ηλία, Τελοκαρνανία κατά 100.000. Και αν θεωρείτε ότι είναι μακριά, δεν με νοιάζει, το 2100 θα έχουμε πτώση του πληθυσμού, μείωση του πληθυσμού από 636.000 που είναι σήμερα στη Δυτική Ελλάδα στις 412.000. Το 2040, εσείς τώρα θα δείτε τι με νοιάζει, 2040 είναι. Νομίζω ότι είναι μακριά. Αν ξέρατε πως περνάει ο χρόνος, θα τρομάζατε κι εσείς. Λοιπόν, το 2040, οι μισοί φοιτητές από αυτούς που είναι σήμερα στην Πάτρα θα είναι εδώ. Αλλά κάποιοι είναι οι τεμπέλιδες της εφορής κοιλάδας. Κρατήστε το, αυτό που έρχεται είναι τρομακτικό. Για να μην σας πω ότι είναι και τρομακτικό σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, ό,τι προκύπτει για την παροχή υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής, για την αναλογία διαθέσιμων κλινών, ασθενών και πληθυσμού. Και όσο πηγαίνει θα γίνονται χειρότερα. Γιατί αυτομάτως θα αναζητείτε τρόπος πρόσβασης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά δεν θα έχετε λεφτά. Και μιλάμε για Δυτική Ελλάδα, όλα εμπεριέχονται στην έρευνα του ΙΟΒΕ και τρομάζουν.

0: Υπουργοί και υφυπουργοί φεύγουν και έρχονται, αλλά το θέμα είναι άλλο. Να έρθει ξανά ο Δοντοτός. Να σας πω πως παρά την αλλαγή σκητάλη στην ηγεσία του Υπουργείου, μετακόμισε ο κ. Κυριανάκης, που έλαβε αυτή την εντός εισαγωγικών και ελληνικά το λέω ιστορική απόφαση, για να σταματήσει ο Δοντοτός. Έχουμε νέο υφυπουργό, όμως το μεγάλο αιτούμενο είναι άλλο. Ανεξαρτήτως ποιος είναι ψηλά, ο Δοντοτός να επιστρέψει στις ράγες. Προς τούτο, νέα κινητοποίηση από του είναι Επιτροπή Κατοίκων την Πρωτοβουλία, σε διακοπτό, με τη συμμετοχή και των Καλαβρίτων, πάμε στο μέλος της Επιτροπής, τον κύριο Καραπαναγιώτη. Κύριε Καραπαναγιώτη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. 91 μέρες σήμερα μετράμε, κύριε Γιουρόπουλε. 91 μέρες χωρίς Οδοντοτό. Καλοκαίρι, ο ίδιος έχει βγάλει κέρατα, οι συνθήκες είναι ιδανικές και έχουμε χάσει τώρα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και προχωράμε, κύριε Γιουρόπουλε, και προχωράμε στην απαξίωση και στην κατάργηση του Οδοντοτού. Επαόριστον αποκλεισμός των δρομολογίων. 91 μέρες με τρομερές συνέπειες και οικονομική καταστροφή για την περιοχή μας, τα πάντα έχουν νεκρώσει, σταθμός είναι νεκρός. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι διακινούνται μόνο τα Σαββατοκύριακα με τα 10 δρομολόγια, 10 και 10 την Κυριακή, Σαββατοκύριακο 20 δρομολόγια, 2.000 επιβάτες περίπου, καταλαβαίνετε τι απώλεια μεγάλη είναι. Και σε έσοδα του ΟΣΕ, της Yellow Train συγκεκριμένα, αλλά και στα έσοδα των επιχειρήσεων, καταλυμάτων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφέ της περιοχής. Τρομερή απώλεια. Ειλικρινά σας λέω ότι κάθομαι και το αντιμετωπίζω σιωπηλός, σαν τέος προϊστάμενος της διαδρομής του Οδοντοτού στην εκμετάλλευση επί 35 χρόνια. Ενασχολούμενος με τον Οδοντοτό από το 1976, πέρα, μισό αιώνα δηλαδή. Παραμένω δηλαδή άφωνος. Ειλικρινά σας το λέω, δεν ξανά έχω νιώσει άλλη φορά έτσι απέναντι στον Οδοντό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η αιτία που δεν κυκλοφορεί ο Οδοντός. Ειλικρινά το λέω.
0: Στόχος της κινητοποίησης που θα γίνει Κυριακή 14 Ιουνίου είναι να λάβει και το ηχηρό μήνυμα και η νέα ηγεσία.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ευελπιστούμε να πάρει το μήνυμα η νέα ηγεσία. Ο νέος υπουργός σιδηροδρόμου, ο κύριος Κότσιρας, από ό,τι μάθαμε είναι. Ναι. Λοιπόν, και να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες για επαναλειτουργία του Οδοντοτού.
0: Κύριε Καραπαναγιώτη, το θέμα είναι άλλο. Πόσο μπορεί να αντέξει η τοπική οικονομία χωρίς Οδοντοτό και μέχρι που μπορεί να φτάσετε σε επίπεδο κινητοποιήσεων, γιατί κάποιοι μπορεί να ποντάρουν και στην κόπωση όσων αντιδρούν. Να σου λένε δηλαδή που θα πάει αυτοί να κουραστούν.
1: Δεν πρόκειται να κουραστούμε, όχι κύριε Γεωργόπουλε, όχι. Όχι, οι εκδηλώσεις θα είναι συνεχείς, οι διαμαρτυρίες, τα συλλαλητήρια, οι συνεντεύξεις στα μέσα μαζικής επικοινωνίας παντού, παντού, παντού. Άλλωστε το θέμα της κατάργησης των δρομολογίων του Οδοντοτού, πιστεύω ότι και εσείς από την πλευρά σας με την δημοσιογράφη σας εμπειρία βλέπετε ότι η κυριαρχή σε όλο τον νομό Αχαΐας είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή μας φυσικά και όλο τον νομό.
0: Κύριε Καραπαναγιώτη, τι ώρα είναι η κινητοποίηση την Κυριακή και πού θα γίνει η συγκέντρωση?
1: 10:30 στο σταθμό του διακοπτού που είναι αφετηρία του Οδοντοτού. 10:30 η ώρα έχουμε καλέσει τους φορείς, έχουμε τους πάντες, τους κατοίκους και της περιοχής του διακοπτού, του Αιγείου, της Αιγιάλιας γενικότερα, γιατί όλη η Αιγιάλια έχει πληγεί και στο θέμα των προμηθειών, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Προφανώς.
1: Ο λόγος ο μεγαλύτερος για να επισκεφτεί κάποιος στην περιοχή μας είναι ο Οδοντοτός. Ήδη τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία δέχονται συνεχώς τηλέφωνα. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Οδοντοτού και διαχειριστής του μικρού μουσείου που έχουμε φτιάξει δίπλα στο σταθμό, δέχομαι τηλεφωνήματα από ξένα γκρουπ, ξεναγούς, οι οποίοι ρωτάνε πότε θα ανοίξει ο Οδοντοτός. Γιατί ειδικότερα ο μήνας Ιούνιος ήταν ένας κατεξοχήν μήνας που κινιώσανται και πάρα πολλοί τουρίστες μιας μεγάλης ηλικίας, μπορώ να πω. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στο μουσείο που σας λέω, δεν σας τα λέω από το κεφάλι μου, τα έβγαλε ο Καραπαναγιώτης, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Έχουν ακυρώσει όλες τις εκδρομές στην περιοχή μας λόγω της κατάργησης του Οδοντοτού. Και αυτό φέρνει αλυσιδωτές επιπτώσεις πολύ μεγάλες στην οικονομία.
0: Κύριε Καραπαναγιώτη, ο Max FM θα παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη και θα είναι στην κινητοποίηση της Κυριακής.
1: Το ξέρουμε και ότι είσαστε μαζί μας και συνεχώς βγάζετε συνεντεύσεις και μας λέτε συνέχεια στον αέρα. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι τα πράγματα θα πάρουν ένα καλό δρόμο και το καλοκαίρι θα έχουμε πάλι στις ράγες τον Οντζοτζό να διαφημίζει την περιοχή μας, να διαφημίζει την Αιγιάλια, τα Καλάβρητα, γεμάτος με κόσμο από όλο τον κόσμο, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, τα ακούσατε τα μαντάτα. Μιλάμε για οικονομική καταστροφή εκεί. 90 συν 1 οι ημέρες χωρίς το. Και μετράμε ακόμα.

0: Επιστρέφουμε στην Αιγιάλια. Δυστυχώς η Αιγιάλια έχει την τιμητική της τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή η φορά, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας πάμε σε ό,τι έχει να κάνει το άλλο μεγάλο θέμα. Την υπόθεση του Έλληνο Αυστραλού, του 55χρονου, του James Ramalanga, ο οποίος επί 27 χρόνια αναζητείται από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία. Σήμερα, εκτός από πρώτο, θα έχουμε απόφαση του δικαστηρίου στην Αιγιάλια, όχι ως προς το βασικό σκέλος της υπόθεσης, αλλά ως προς το σκέλος της υπόθεσης κλιματίας και της απλοκατοχής. Πάμε στον έκδοτο συγγενή υπεράσπιση, στον έκδοτο νομικό, τον κύριο Γιάννη Αποστολόπουλο, να τον καλωσορίσω. Κύριε Αποστολόπουλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, ως προς το σκέλος που ανέφερα, έχουμε την αναμονόμενη απόφαση του δικαστηρίου στην Αιγιάλια, έτσι.
1: Ακριβώς, θα εκδικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου και θα έχουμε το μεσημέρι και την απόφαση σε αυτές τις πλημμυρηματικές κατηγορίες που αποδίδονται και στον ίδιο και στον πατέρα του και στη σύντροφό του.
0: Έχετε αιτηθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πατέρα και τη σύντροφο, γιατί εκεί παίζει, το να αφαιθούν ελεύθεροι. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, ο πατέρας έχει επιστρέψει πρόσφατα από την Αυστραλία προκειμένου να μείνει μόνιμα εδώ, ενώ για τη σύντροφο ζητείτε την αποφυλάκηση με βραχιολάκι.
1: Όχι, όχι. Μιλάμε για πλημμυρηματικές παραβάσεις και με σοβαρούς νομικούς ισχυρισμούς που θα τους εκθέσουμε σήμερα. Εχθές διακόπη ουσιαστικά, ανεβλήθη για σήμερα υπόθεση, προκειμένου να προσκομιστούν κάποια κρίσιμα έγγραφα επιμελία της εισαγγελίας. Εμείς θέσαμε το αίτημα της μη κρατήσεως, μη συνεχίσεως κρατήσεως, αλλά δεν έγινε δεκτό. Θα τελειώσουμε σήμερα την υπόθεση αυτή.
0: Το κύριο σκέλος...
1: Να ζητήσουμε βραχιολάκι προς Θεού, δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση.
0: Ρώτησα, γιατί δεν ξέρω τι έχει...
1: Όχι, δεν υπήρχε αίτημα.
0: Δεν υπήρχε. Το κύριο σκέλος υπόθεση όμως είναι αλλού και αφορά στην αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου αυτών των πατρών, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Ποτέ την αναμένουμε αυτή, γνωρίζουμε.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι στις 30 με 40 μέρες θα προσδιοριστεί το Συμβούλιο Εφετών.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την επιχειρηματολογία τη δική σας, τι έχει κατατεθεί, ποιο είναι το αιτούμενο.
1: Ισχυριζόμαστε, ο βασικός ισχυρισμός μας είναι ότι τόσο με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσο και με την σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας για την έκδοση, η οποία σύμβαση είναι του 1987 και έχει επικυρωθεί με νόμο του 1999. Είναι δηλαδή νόμος του ελληνικού κράτους και σύμφωνα με τη διατάξη και των δύο αυτών που σας είπα, δηλαδή και της δικονομίας και της σύμβασης μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας, εάν δεν είναι αξιόπινη η πράξη, αν έχει παραγραφεί δηλαδή η πράξη ένα εκ των δύο κρατών, τότε δεν μπορεί να εκδοθεί. Εδώ στην Ελλάδα είναι δεδομένα παραγεγραμμένη πράξη λόγω της παρόδου 20ετίας από την τέλεσή της, γιατί δεν έχει μεσολαβήσει απόφαση, δεν έχει εκδικαστεί δηλαδή υπόθεση. Από ότι τουλάχιστον έχουμε ενημερωθεί από τη έγγραφα που έχει στείλει η Αυστραλία εδώ στην Ιντερπόλ. Επομένως, αφού έχει παραγραφεί στην Ελλάδα, η νομική μας άποψη, θεωρώ ότι είναι τεκμηριωμένη και βασισμένη και στην ομολογία του ακυρωτικού του Αρείου Πάγου δηλαδή, ότι δεν μπορεί να εκδοθεί στην Αυστραλία.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, πέρα του αν έχει παραγραφεί ή όχι, υπάρχει ένα βασικό ερώτημα. Τι δηλώνει ο εντολέας σας? Είναι αθώος, είναι ένοχος, μιλάμε για πλεκτάνη?
1: Ο εντολέας μου δεν δέχεται ότι έχει τελέσει την πράξη της ανθρωποκτονίας. Τώρα, επειδή η επικοινωνία λόγω της κρατήσεως δεν ήταν ευκαιρής, γιατί ουσιαστικά πηγαίνει και έρχεται στη μεταξύ Αιγίου και ασφάλειας πατρών, λεπτομέρειες για το θέμα αυτό δεν έχω καταρθώσει να πάρω, μόνο μια γενική άρνηση της κατηγορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν έχω να εισφέρω κάτι περισσότερο, γιατί δεν γνωρίζω.
0: Πριν σας αποδεσμεύσω, ο απλός, ο μέσος πολίτης της περιοχής σκέφτεται 27 χρόνια, προφανώς και γνώριζε ο εντολέας σας ότι τον αναζητούν. Γιατί δεν έλεγε, επιστρέφοντας στην Αυστραλία, εδώ είμαι αθώος, περιμένω να με δικάσετε να αποδείξω την αθωότητά μου? Τι ήταν αυτό που τον κράταγε η Ελλάδα?
1: Θα απαντήσω με μια ερώτηση, κύριε Γεωργόπουλε, με όλο το σεβασμό και προς το πρόσωπό σας αλλά και προς το λειτουργήμά σας. Εσείς θα επιστρέφατε στην Αυστραλία, ακόμα και αν είσαστε αθώος? Εγώ προσωπικά, δηλαδή, για να δώσω την απάντηση, θεωρώ, επειδή δεν γνωρίζω δηλαδή και την νομοθεσία του κράτους και τα αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν, οτιδήποτε άλλο, όταν κάποιος φεύγει για να μην διωχθεί, αυτός είναι ο σκοπός, να μην διωχθεί. Δεν θέλω να λέμε πράγματα τα οποία από πλευράς δικής μου δηλαδή τουλάχιστον, τα οποία να μην ισχύουν. Κάποιος που διώκεται και φεύγει προφανώς για να γλιτώσει τη δίωξη. Επομένως, για ποιο λόγο να επανερχόταν να επέστρεφε στην Αυστραλία?
0: Ενδεχομένως να θεωρείται και είναι θύμα πλεκτάνης, δηλαδή μου λέτε.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η εξής. Όταν μας ανέφερε η ζωμένη συνεργάτη μου ότι υπάρχει η δολοφονία του αδερφού του, κρατάγαμε κάποιες επιφυλάξεις. Γιατί, ξέρετε τώρα, κατηγορείται κάποιος για ανθρωποκτονία και λέει ότι ένα χρόνο νωρίτερα είχαν σκοτώσει τον αδερφό μου υπό αυτές τις συνθήκες κλπ. Όταν όμως είδαμε το βίντεο της δολοφονίας του αδερφού του, ήταν σοκαριστικό. Και δεν σας το κρύβω ότι όποιες λεπτομέρειες μας είχε πει, φαίνονται ξεκάθαρα στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν παιχτεί στα κανάλια σχετικά με τη δολοφονία του αδερφού.
0: Δολοφονία του αδερφού.
1: Ακριβώς. Τώρα, το γεγονός ότι αυτή παραμένει ανεξιχνίαστη σε ένα σοβαρό κράτος όπως είναι η Αυστραλία, εμένα μου προξενεί πλήστες όσες επιφυλάξεις και ερωτήματα. Για ποιο λόγο δηλαδή όταν υπάρχει βίντεο που δείχνει τη δολοφονία του αδερφού του, δεν υπάρχει ούτε μία καταδίκη οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στην υπόθεση αυτού. Άρα κάποια πράγματα που λέει ο πελάτης μας σε σχέση με το ότι υπήρχαν κάποια συγκάλυψη και κάποιες εμπλοκές κάποιων προσώπων που δεν διώχθηκαν ποτέ, αυτό αποδείχθηκε. Γιατί σας λέω στην αρχή, το άκουγα με πολύ μεγάλη επιφύλαξη αυτό το ισχυρισμό.
0: Μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κρατήστε τα αυτά και για την άλλη μεγάλη υπόθεση που πάλι έχει σημείο αναφοράς, την Αιγιάλια. Έχουμε μια επιστολή προς το Υπουργείο Μεταφορών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας. Είναι επιστολή ράπισμα. Επί της ουσίας ξεγυμνώνει το Υπουργείο τότε Δυτικής Ελλάδας ό,τι έχει να κάνει με την έλευση του τρένου. Τα στοιχεία που υπάρχουν, τις ελλείψεις που παρατηρούνται και όχι μόνο. Δυστυχώς δεν το προλαβαίνω. Το δελτίο εκδόθηκε πριν από λίγο. Θα τα πούμε αύριο με τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Καραχάλη από αυτού. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και σε 10 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Παλαφούτη. Σας θυμίζω. Και σήμερα μαζί μας ραδιοδεξί Πάτρας 18200. Μια νέα καινοτομία με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις ο κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξίος πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στην νέα εποχή. Στην εποχή του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στην καρδιά, στο μυαλό.
0: Σκέψου καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Βεντούρη Σφαίρις φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τρεβάει η ψυχή σου και έφυγες για το road trip των ογκύρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Κλείνεις εισιτήρια από ηγουμενίτσα για Μπάρι με μόνο από 39 ευρώ και αν πάρεις το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι ξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. See you tomorrow!

Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win. Ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη

0: Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor, περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή Πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
6: Φουσκωτό.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
4: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στις πρωινές μας παρεμβάσεις. Στον Max FM παραμένετε συντονισμένοι στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης και θα είμαστε μαζί έως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία και μεταδίδοντας τις σημαντικότερες ειδήσεις, τουλάχιστον

όσες προλαβαίνουμε στα στενά όρια της μονόωρης αυτής ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές είναι η Αθανασία Ροδίτη. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνό μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. MaxFM 93.4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι σας διαβάζουμε. Αθώος δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο που κατηγορείται για παράνομη οπλοκατοχή και ανθρωποκτονία τόσο της συντρόφου του όσο και του 26χρονου γιού της. Η αστυνομία λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση. Άλλωστε δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξη στο σπίτι, με την υπεράσπιση του να δηλώνει ότι αυτή δεν είναι και τόσο σημαντική αποδεικτική δικαιολογία. Περιμένουμε τις εξετάσεις, περιμένουμε το βιντεοληπτικό υλικό, υπάρχουν όμως και τρανταχτά ερωτήματα, όπως αφού φαίνεται ότι έγινε μάχη μεταξύ του δράστη και της γυναίκας, που ήταν εκείνη την ώρα που έπεφταν οι πυροβολισμοί και οι μαχαιριές και γινόταν πανικός στο σπίτι, ήταν σε καταστολή, είχε πει και δεν μπορούσε, το έκανε ο ίδιος, τι πραγματικά συμβαίνει, τι γίνεται με την μπλούζα του, τι γίνεται με το εσώρουχο που ξαναέπλυνε, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε γαστρεντερίτιδα. Τέλος πάντων, οι αρχές τα ερευνούν όλα αυτά. Σήμερα δε δικάζεται και ο Δαλαμάγκας και θα αποφασιστεί εάν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι. Και ο ίδιος δηλώνει αθώος, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει στο φόντο και άλλος φόνος πέραν του Γιαννόπουλου. Μαζί του ο πατέρας του για υπόθαλψη εγκληματία και για ψευδή κατάθεση, όπως και η σύντροφός του, η οποία δήλωσε ότι δεν ήξερε με ποιον είναι δίπλα και πως και σε αυτήν είχε συστηθεί ως Δαλαμάγκας. Μάλλον, συγγνώμη, είχε συστηθεί ως Τζίμας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, διότι ήθελα εκτάκτως, προτού περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, να τα πούμε με εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 65χρονου, ο οποίος είναι Ιταλός, ο οποίος όπως μαθαίνω δεν καταλαβαίνει και πολλά ελληνικά και ο οποίος από χθες στα δικαστήρια δηλώνει αθώος.

0: Κατά τα άλλα, στη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές, ενώ στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κεντροαριστερά συνεχίζουν να σφάζονται με φόντο το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στα διεθνή, νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε βάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η Τεχεράνη και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Καλημερίζω εκτάκτως, όπως έχω προλογίσει, τον ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Νουλέζα, εκ των υπερασπιστών σε νομικό επίπεδο του 65χρονου Ιταλού στο Αίγιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Νουλέζα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Να έχετε
0: καλημέρα. Καλημέρα από την Πάτρα.
1: Ο κατηγορούμενος και κρατούμενος σε ένα αστυνομική διεύθυνση Πατρών επικοινώνησε μαζί μου, μιλήσαμε περίπου 35 λεπτά και με διόρισε, δηλαδή εκτός από την αυτεπαγγέλτος διοριστή σαν δικηγόρο Αιγείου αν δεν σφάλω Μαρία Ιατροπούλου.
0: Σωστά.
1: Τον εκπροσωπώ και εγώ. Παρασκευή 11 ποιμή το πρωί, δηλαδή αύριο 12 έκτου είχε ληφθεί προθεσμία, θα ληφθεί εκ νέου άλλη μία 24 ώρες προθεσμία προκειμένου να... να τον δω, το βράδυ θα είμαι στην Πάτρα, είμαι στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να λάβω γνώση της δικογραφίας, εκκρεμούν ο βαλιστικός έλεγχος, ο έλεγχος DNA, να δω την νεκροψία, νεκροτομή και άλλα σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν το puzzle αυτής της τραγωδίας. Λυπούμαι πάρα πολύ για το συμβάν και πραγματικά εκφράζω θερμά συλληπιτήρια στους οικείους και της 54χρονης γυναίκας και του γιου
0: της. Τι σας είπε εσάς?
1: Ότι δεν έχει, γιατί μιλώ πολύ καλά την ιταλική γλώσσα, μου είπε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα, το αντιλήφθηκε αργά, ειδοποίησε έντρομος κάποιον γείτονα φίλο τέλος πάντων που έσπευσε εκεί και μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία.
0: Συγγνώμη κύριε Νουλέζα, δεν το κατάλαβε ενώ βρισκόταν στο ίδιο σπίτι ή δεν βρισκόταν στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος?
1: Μου είπε ότι κοιμόταν σε άλλο
0: δωμάτιο
1: και ότι η πόρτα ήταν κλειστή και προσπαθούσε να την ανοίξει. Μου είπε ότι δεν είχαν διενέξεις, αντιδικία, διαφορές, προβλήματα, φασαρίες, ποτέ, ότι είχε άρρηστη.
0: Υπάρχουν κάποια σενάρια περί οικονομικών διαφορών ή ότι ήρθε ο γιος της γυναίκας που σπούδαζε στο εξωτερικό για να την πάρει να φύγουν επειδή τελευταία δεν τα πήγαιναν καλά? Έμαθα ότι είχαν παντρευτεί κιόλας μεταξύ τους, δεν το ξέραμε αυτό, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Είναι παντρεμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι 15 χρόνια μαζί, είχε ενδιαφερθεί πάρα πολύ για την αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας που έκανε πριν μερικά χρόνια σε νοσοκομείο πανεπιστημιακό της Ρώμης. Ήταν οικονομικός αργός, βοηθούσε πάρα πολύ την οικογένεια. Είχαν αρμονική σχέση ειδηνική και με τον γιο και βρέθηκε μπροστά σε αυτό το θέμα. Μου είπε δεν είχα κανένα απολύτως λόγο να τους αγγίξω, να μαλώσω, να τους χτυπήσω.
0: Κατάλαβα. Ωστόσο αν δεν το έκανε ο ίδιος, κάποιος πρέπει να το έκανε. Πάντοτε υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, του πάει κάπου το μυαλό.
1: Αυτά κύριε Κογλή θα τα συζητήσουμε σήμερα μετά τις 9 το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών, οπότε και θα φτάσω στην Πάτρα από Θεσσαλονίκη και θα τον συναντήσω να μιλήσουμε διεξοδικά. Θα
0: τα ρούχα του που ήταν λερωμένα και λέγεται για αίμα κτλ.
1: Ειλικρινά σε αυτά δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
0: Πάντως η αστυνομία λέει ότι έχει δέσει την υπόθεση.
1: Θα σας πω, πρέπει να δω.
0: Επειδή δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι.
1: Ακούστε, αν δούμε τον έλεγχο DNA, τον βαλιστικό, να δούμε αυτά τα όπλα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διότι νομίζω σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία για παράβαση των περιόπλων και υπάρχουν στοιχεία που το συνδέουν άμεσα με την εγκληματική αυτή ενέργεια, τη διπλή ανθρωποκτονία, τότε ειλικρινά είμαστε μπροστά σε ένα φρικτό έγκλημα, μια ειδική αποτρόπαια πράξη που
0: θα τον αναλάβετε τότε αν αποδειχθούν αυτά.
1: Η εξέλιξη των εξετάσεων και τα αποτελέσματα βαλιστικού DNA, νεκροψία, νεκροτομή και επίσης κάποιες άλλες τοξικολογικές εξετάσεις, να δω αν ευσταθεί η φήμη, η είδηση που κυκλοφόρησε ότι ήταν την επήρεια είτε αλκοόλης είτε ναρκωτικών. Κοιτάξτε, δεν τον έχω συναντήσει από το τηλέφωνο, μια συνομιλία δεν αρκεί για έναν συνήγορο υπεράσπιση. Ποινικός δικηγόρος είμαι, υπερασπίζομαι ανθρώπους που έχουν διαπράξει αδικήματα. Φυσικά κανείς δεν δικαιούται να φέρει στη ζωή ενός ανθρώπου και λυπάμαι διπλά και τριπλά θα έλεγα, κυρίως για την απώλεια.
0: Πάντως δεν είναι κατ' εσάς ακόμη μέχρι να μιλήσετε δεμένη η υπόθεση όπως λέει η αστυνομία ή κάτι παραπάνω από δεμένη? Και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα όλων αυτών.
1: Δεν μπορώ να εκφράσω δημόσια θέση, γιατί δεν έχω διαβάσει τη δικογραφία. Και καταρχήν, κύριε Κοκολή, το σημαντικότερο, και με αυτό να κλείσω, γιατί επιφυλάσσομαι, είναι ότι δεν τον έχω ακούσει και δεν έχω διαβάσει την προανακριτική του κατάθεση. Τι ακριβώς είπε στους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας.
0: Κατανοητό.
1: Το Αίγιο θα απολογηθούμε.
0: Την Παρασκευή το πρωί.
1: Είναι μια ίσως με μια νέα προθεσμία να με ενημερώσει και η κυρία συνάδελφος που ορίστηκε
0: αυτοεπάγγελτος.
1: Και μετά τις 11 το πρωί της Παρασκευής αύριο θα υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Ντουλέζα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Βασίλης Ντουλέζας, ποινικολόγος, ο άνθρωπος που έχει μιλήσει μισή ώρα στο τηλέφωνο με τον Ιταλό. Πρέπει να βγουν τα στοιχεία και θα δει αν θα τον αναλάβει. Δεν είναι σίγουρο. Διότι αν δεν είναι αθώος, μιλάμε για δύο ιδεχθή εγκλήματα. Πάντως κάτω τον ίδιο δεν έχει δέσει η υπόθεση, όπως λέει η αστυνομία. Υπάρχει δε και βιντεολογικό υλικό από σπίτι γείτονα, όπως μαθαίνουμε. Άρα νομίζω ότι όλα θα αποκρισταλωθούν, τουλάχιστον σίγουρα μέχρι την Παρασκευή. Τώρα πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η Νέα Δημοκρατία έχει μπει σε προεκλογικό συναγερμό. Χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναδείχθηκε με ισχυρή πλειοψηφία γραμματέας του κόμματος. Ξεκινά περιοδίες. Ενωτικά είπε, συσπηρωμένη, για να δώσουμε μάχη μιας Κυριακής. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία να κάνει, να αποφύγει την χαλαρή ψήφο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι λέει στους ψηφοφόρους της ότι θα πάμε σε διπλές και τριπλές κάλπες. Πάμε να το πάρουμε από την πρώτη Κυριακή και να φτάσουμε όσο το δυνατόν κοντύτερα στην αυτοδυναμία. Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα δούμε με ποιους θα συνεργαστούμε. Εμείς θεωρούμε θα υπάρξει. Διότι αν έχουμε 31% δημοσκοπήσεις, το 36% δεν είναι δύσκολο με 9 κόμματα. Μάλιστα, ξεκινούν περιοδίες σε όλη τη χώρα, αρχής γενομένης από την Ρόδο. Είπε ότι η αντιπολίτευση είναι ένας θίασος που δεν μπορεί να κυβερνήσει και θα πάει την Ελλάδα πολλά χρόνια πίσω. Με μομφές κατά του κυρίου Σαμαρά, ότι κάθεται στη σιγουριά του καναπέ του και μιλάει για μια κυβέρνηση που λειτουργεί θετικά πολλαπλασιαστικά για την Ελλάδα, αλλά και προς τον κύριο Καραμαλή, οι οποίοι, θυμίζω, δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί της χώρας, το έχουν ασκήσει κριτική τόσο για την οικονομία όσο και για την εξωτερική πολιτική. Στην κέντρο αριστερά, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει απόνερα σε πολιτικό επίπεδο. Στο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν, τουλάχιστον αυτό λέει η πλειοψηφία, να είναι συνοδοιπόροι, δηλαδή να είναι ταυτόχρονα σε δύο κόμματα, ενώ την ίδια ώρα το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα λέει ελάτε αν θέλετε, αφού παραιτηθείτε από βουλευτές, και μην το κάνετε αυτό οργανωμένα, και αν δεν θέλετε δεν μας πειράζει, εμείς κάνουμε κάτι νέο. Τέλος πάντων, θέλω την άποψη ενός πολύ έμπειρου πολιτικού στελέχους, ήταν εκ των κορυφαίων υπουργών και συνεργατών στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Σας μιλώ για τον βουλευτή του κόμματος, τον κύριο Νίκο Παπά. Καλή σας ημέρα από την Πάτρα, κύριε Παπά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα κύριε Γουγκόλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
2: Και
0: αλήθεια.
2: Για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω με μια προβοκατόρικη ερώτηση σε εισαγωγικά. Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Αλέξη Τσίπρα να τελειώνουμε, να βάλετε λουκέτο και τέλος?
2: Είμαι υπέρ της συντεταγμένης πορείας αυτού του κόμματος. Η συντεταγμένη πορεία αυτού του κόμματος με την πολιτική του κληρονομιά και το κλωστάσιο συντάραξε την Ελλάδα την περασμένη δεκαετία. Τώρα υπάρχουν, επειδή άκουγα και την εισαγωγή σας, είναι απολύτως εύστοχη. Υπάρχουν δύο ευκρινέστατες πολιτικές επιλογές ενώπιον μας. Ή πάμε ως συντεταγμένο κόμμα και οικοδομούμε τις συνεργασίες που επιθυμούμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν. Αν κάποιος δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, δεν θα συνεργαστεί μαζί μας. Ή λέμε φτούξε ελευθερία ο καθένας μόνος του και διαπραγματεύεται ο καθένας την προσωπική του πορεία σε μια τροχιά.
0: Συγγνώμη, το πρώτο σκέλος πώς το εννοείτε? Δηλαδή όπως ας πούμε ήταν το κηδισό το κόμμα του κυρίου Πανδρέου στο ΠΑΣΟΚ.
2: Όχι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ψηφισμένη πολιτική, η οποία λέει θέλω να χτίσω μια εκλογική συμμαχία. Και ναι. έχει προτείνει και 10 σημαίνα σημεία ως προγραμματική βάση.
0: Ναι.
2: Αυτά τα σημεία είναι ενεργά, η πολιτική μας είναι ενεργή, είναι συνεδριακή απόφαση, συνεχίζουμε. Έχει κενά η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Ναι.
2: Παρακολουθείτε και εσείς το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
2: Η ανάγκη διευκρινήσεων νομίζω ότι είναι παραπάνω από προφανής.
0: Ναι.
2: Και λυπάμαι που θα το πω. Και θα σας πω και ανθρώπινα, ναι. πρώτη φορά στα 35 χρόνια στράτευσής μου στην αριστερά βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά κάποιοι ψήφισαν αυτή την απόφαση και δεν έχουν βγει δημόσια να την υπερασπιστούν.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, ξέρετε.
0: Όταν λέτε...
2: Δεν περίμενα,
0: ναι, ναι,
2: ο αγαπημένος ναι. συντρόφος και συντρόφισσες
0: ναι.
2: που ψήφισαν, δεν ψήφισαμε το ίδιο στην Κεντρική Επιτροπή,
0: ναι.
2: υπάρχει μια απόφαση με 60-40, εντάξει. Ναι. Εδώ είστε, προχωρούμε, αλλά δεν πρέπει κάποιος να βγει να υπερασπιστεί αυτή την απόφαση.
0: Να σας πω ότι δημοσιογραφικά το προσπαθούμε και εμείς, αλλά δεν έχει καταστεί εφικτό.
2: Ναι. Μα με συγχωρείτε, δεν πρέπει κάποιος να εξηγήσει πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση. Και γι' αυτό λέω από την πρώτη στιγμή ότι είναι τεράστια η ευθύνη του Σοκράτη Φάμελου τις επόμενες μέρες να μας φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Αφού λέει ότι δεν υπάρχει συμφωνία ο κύριος Φάμελος, αν δεν κάνω λάθος.
2: Λεπτό. Εντάξει, αν δεν υπάρχει συμφωνία, αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε. Και κυρίως, και θέλω να πω ότι εδώ χτυπάει μια τεράστια καμπάνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα και η πολυτέλεια του χρόνου. Άκουσα ότι λέει χρειαζόμαστε 3 μήνες. Εάν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα. Απελευθερώνουμε τα μέλη μας. Εάν πάμε δια της διολίσθησης εκεί, το έντιμο και το σωστό είναι να παραιτηθούμε από τώρα. Και αυτό αφορά τους πάντες. Είμαστε συντεταγμένο κόμμα. Και ως συντεταγμένο κόμμα έχουμε πρόεδρο, πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή, νομαρχιακές επιτροπές, βουλευτές. Και σε αυτούς βάζουμε κάποιες δουλειές ότι πρέπει να γίνουν από εδώ και κάτω. Τι κάνουν τα μέλη μας, τι κάνουν οι βουλευτές μας, τι κάνουν οι νομαρχιακές μας, τι κάνουν τα μέλη της κεντρικής επιτροπής, τι κάνει ο πρόεδρος, έχει αρμοδιότητα κατάρτισης των δελτίων.
0: Κατανοητό.
2: Έχει αρμοδιότητα κατάρτισης ή διαβούλευσης με άλλες δυνάμεις για το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Έχει παραιτηθεί αυτών των αρμοδιοτήτων. Δεν είναι δυνατόν, και θέλω να το πω όσο ναι. πιο ναι. καλά και απλά γίνεται. Δεν θα γίνει ανεκτή η συνθήκη του Κλωτσάου, το Τενεκεδάκη παρακάτω, διότι δεν έχει παρακάτω στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να αναλυφθούν ευθύνες και να γίνουν μεγάλες αλλαγές.
0: Να καταλάβω κάτι. Είναι δύο μοντέλα, όπως πολύ σωστά τα διευκρινίσατε. Το πρώτο μοντέλο πώς λειτουργεί, το δεύτερο το καταλαβαίνω, αυτό όνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δύο κόμματα υπό την ομπρέλα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν είμαι σε θέση να το εξηγήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Γουγκόλη.
0: Ναι.
2: Έχετε δίκιο να διερωτάστε.
0: Ναι.
2: Το πρώτο μοντέλο λέει συνεργασία συντεταγμένων δυνάμεων.
0: Ναι.
2: Όπως έχουμε μάθει, όπως κάναμε, όπως ναι. Προχωρήσαμε και κυβερνήσαμε και
0: με το ΣΥΡΙΖΑ,
2: ναι. κυρίαρχη πολιτική δύναμη
0: ναι.
2: Στις αρχές της περασμένης δεκαετίας.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο μοντέλο, έχετε δίκιο να διερωτάστε τι ακριβώς σημαίνει. Αυτό που ψηφίστηκε χρήζει διευκρινήσεων.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποιος πρόθυμος να βγει να το εξηγήσει πώς ακριβώς ναι. λειτουργεί. Ποιος είναι ο οδικός χάρτης εφαρμογής.
0: Ναι.
2: Και αυτό προξενεί αρνητική εντύπωση.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει αφημί, έχει επιδοτήσεις, έχει ναι. οικονομικά στοιχεία, έχει εργαζόμενους. Με αυτούς τους ναι. ανθρώπους τι θα γίνει? Δεν μπορεί κάποιος να τα μεταφέρει έτσι αβίαστα και να φύγει, εκτός αν πει το κλείνω.
2: Όχι, δεν γίνεται και νομικά και τυπικά ναι. και θα ήταν ανήθικο πολιτικά.
0: Ναι.
2: Ξέξτε τώρα, ναι. για να ξέρει και ο κόσμος. Ο Έλληνας ναι. φορολογούμενος όχι δικαιούται, υποχρεούται να ξέρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει κρατική επιχορήγηση 7 εκατομμύρια ευρώ φέτος. 7 εκατομμύρια ευρώ του χρόνου και την έκτακτη εκλογική
0: ναι.
2: επιχορήγηση επειδή θα γίνουν εκλογές είτε φέτος είτε στις αρχές του 2027. Έχει περιουσία, έχει ραδιοφωνικό σταθμό, έχει κτίριο, έχει την Αυγή
0: ναι.
2: Και θα πρέπει εκτός των άλλων να συζητήσουμε και το πώς όλος αυτός όλοι αυτοί οι υλικοί πόροι πώς θα μπουν στις υπηρεσίες των πολιτικών μας στόχων. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Αυτό δεν θα συζητηθεί εν κρυπτό, το αντιλαμβάνονται όλοι.
0: Ναι.
2: Θα συζητηθεί κανονικά στα όργανά μας,
0: ναι.
2: Τα οποία όργανά μας πρέπει να είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή
0: ναι.
2: να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω
2: δεν υπάρχει
0: κάτι.
2: Χρόνο, επίσης. Δηλαδή μέχρι το, μέχρι
0: το κατάλαβα αυτό, δεν υπάρχει. Προφανώς δεν υπάρχει.
2: Εντός εισαγωγικών, ναι. Δεν μπορεί να φύγουμε για διακοπές και να μην υπάρχει καθαρό τοπίο.
0: Ναι.
2: Να μην ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘΗ, δεν θα πάμε, αν ο Σωκράτης Φάμελος είναι διατεθειμένος να σηκώσει αυτό το.
0: Πώς γίνεται ωστόσο να λέτε πάμε με τον κύριο Τσίπρα, να λέει πλειοψηφία εννοώ ναι. των οργάνων, από την άλλη παραμένουμε βουλευτές για να δώσουμε τη μάχη στη Βουλή και στην ουσία να κάνουν κάποιοι αυτό που κατηγορούσαν τους συναδέλφους τους όταν διασπόνταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν παρήδαν τις έδρες τους. Ας παραδώσουν και ας κάνει ο επόμενος αυτό που είναι να κάνει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω.
2: Και ανθρώπινα, ειλικρινά και ανθρώπινα σας μιλώ
0: ναι.
2: και ως πολιτικός τέλεχος θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να διαφωνήσω με την ουσία του ερωτήματός σας. Δεν γίνονται και τα δύο. Ή είμαστε συντεταγμένο κόμμα. Συντεταγμένο κόμμα σημαίνει δομή, ηγεσία, υποχρεώσεις και δικαιώματα προσδιορισμένα για τα μέλη, τα στελέχη και τους βουλευτές. Τον πρόεδρο, την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή. Ή δεν είμαστε συντεταγμένο κόμμα. Οπότε πριν πάρει ο καθένας τον δρόμο του, όποιος εισηγείται μια τέτοια πολιτική πρέπει να παραιτηθεί.
0: Σαφές.
2: Πρέπει να παραιτηθεί.
0: Με όλα αυτά
2: δεν
0: που...
2: είναι δυνατόν, δεν ναι. είναι νοητό
0: ναι.
2: και νομίζω ούτε ο Αλέξης Τσίπρας θα το ήθελε, κάποιοι να παριστάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουν εγγραφεί στο κόμμα του και να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να τον βάλουν στο ψυγείο.
0: Ναι. Την ίδια ώρα βλέπω όμως στελέχη του και εδώ έχουν μιλήσει στον Max FM που λένε ότι εμείς εάν έρθει κάποιος και είναι βουλευτής πρέπει να παραιτηθεί πρώτα, αλλά να μην έρθει τώρα, να έρθει αργότερα ή αν έρθει καλώς να έρθει, αν και πάλι δεν κεγόμαστε κιόλας. Δηλαδή βλέπω από τη μία μια πολιτική αν θέλετε δουλικότητα, ας το πω έτσι, το είπε ο κύριος Πολάκης χθες, και από την άλλη κάποιους που να λένε εντάξει δεν χάνουμε και τίποτα, δεν έρθουν, στην ουσία αυτό λένε. Εκτός αν υπογείως είναι συνεννοημένοι και δεν το κάνουν για να βανεί μια συντεταγμένη μετακίνηση.
2: Και πρέπει, επειδή έχει λογική συνέχεια και συνέπεια
0: ναι.
2: ο τρόπος με τον οποίο παραθέσατε το ερώτημα, αναδεικνύεται μια αντίφαση η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει επιληθεί στο δημόσιο λόγο με ευθύνη κυρίως όσων ψήφισαν αυτή την απόφαση. Υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση η οποία θα λύνονταν εάν υπήρχε ένας οδικός χάρτης για το πώς εφαρμόζεται. Δεν μπορεί να φύγουμε για διακοπές και να μην ξέρουμε τι κάνουμε και πώς ναι. διατάσσουμε.
0: Τι χρόνο δίνεται δηλαδή στον κύριο Φάμελο.
2: Σας είπα ότι δεν μπορεί να μπει, δεν είναι νοητό για μένα να τελειώσει εντός εισαγωγικών η σεζόν και να φύγει για διακοπές όλος ο κόσμος και να μην ξέρει τι γίνεται με το κόμμα
0: ναι.
2: μας και τι κάνουμε και πώς προτιθέμεθα να πολιτευτούμε.
0: Ναι. Βλέποντας τα όλα αυτά, ο κύριος Μητσοτάκης πάντως μίλησε χθες για θείασο στην αντιπολίτευση. Έχει άδικο.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης να κοιτάξει τα του οίκου του λίγο, να κοιτάξει πώς θα ξεφύγει από τα τεράστια σκάνδαλα διασπάθησης δημοσίου χρήματος, συγκάλυψης στα Τέμπη, τα σκάνδαλα των παρακολουθήσεων κτλ. Κτλ. Και να κοιτάξει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, βελτιώνοντας στοιχειοδός τη ζωή των Ελλήνων. Προφανώς η αντιπολίτευση έχει τεράστια προβλήματα. Και εδώ θέλω να σας πω και το εξής. Είναι χαρά του Μητσοτάκη αυτό. Όταν είχαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, είχα προτείνει και είχα δεχθεί σφοδρή κριτική ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να βγάλουν πρόγραμμα και να οργανώσουν μια συμμετοχική εκλογική διαδικασία του αριστερού, προοδευτικού, δημοκρατικού χώρου που θα αποφασίσει ο βασανισμένος αυτός κόσμος ποια θα είναι η διάταξη μάχης, ποιος θα είναι ο επικεφαλής, ποιοι και πώς θα πάνε υποψήφιοι βουλευτές.
0: Και πολλοί έλεγαν τότε, αν δεν κάνω λάθος, ότι ήσασταν προπομπός ή λαγός του ΣΥΡΙΖΑ. Του, συγγνώμη, του Τσίπρα.
2: Εντάξει, προπομπός, λαγός.
0: Ναι, αλλά δεν επαληθεύθηκε αυτό. Ναι,
2: δεν επαληθεύθηκε. Εντάξει, μετά, αν δεν γίνεται πολιτική, αλλά κύριε Γογκόλη, πρέπει να παραδεχτείτε κι εσείς ότι είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο δύο χρόνια μετά.
0: Συμφωνώ.
2: Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία που είναι στα ποσοστά της και μια αντιπολίτευση να χαίρεται που παλεύουν μεταξύ τους 3-4 για τη δεύτερη θέση.
0: Το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν μπόρεσε. Ρωτώ τον έμπειρο Νίκο Παπά.
2: Θα πρέπει να απευθυνθεί αλλού το ερώτημα. Εμένα με λυπεί που δεν ανταποκρίθηκε σε μια τέτοια πρόταση, κρατώντας ο καθένας την αυτονομία του. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει δοκιμαστεί. αλλά φαίνεται ότι η πολιτική οριμότητα και η ετοιμότητα σε χώρες όπως η Γαλλία, ας πούμε, που έγινε συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων, είναι πιο προχωρημένη.
0: Σας αποδεσμεύω με δύο ερωτήματα γρήγορα. Το Πασόκ λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Και το δεύτερο ερώτημα είναι να μου πείτε για τα κενά που υπάρχουν, αν θέλετε, στα νέα κόμματα ως προς τις θέσεις. Δηλαδή, είδα δύο κόμματα να λένε ότι κατεβαίνουμε, αλλά αν ρωτήσω αύριο ποια είναι η θέση τους για τον κατώτατο μισθό, για παράδειγμα, ή για μία σειρά πραγμάτων, δεν θα υπάρξει. Θα μου πείτε, λογικό είναι από τη μία. Απ' την άλλη, λέω εγώ ότι ίσως είναι και παράλογο, διότι όταν ανακοινώνεις κάτι, πρέπει να πείτε είσαι και έτοιμος.
2: Κοιτάξτε, να δείτε, για την κυρία Καραστιανού δεν έχω να πω κάτι. Είναι μια καινούργια παρουσία στην πολιτική και με αυτή την έννοια έχει την πολυτέλεια να επιδείξει οποιαδήποτε ευελιξία. Σε σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πω ότι εμένα με καλύπτουν οι προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέσεις οι οποίες χτίστηκαν μέσα από την κυβερνητική εμπειρία, χτίστηκαν μέσα από πάρα πολύ ενδελεχή κοστολόγηση, έχουν προταθεί επανειλημμένα στη Βουλή με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο κόμμα. Προσέξτε, γιατί προφανώς θα έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον να δούμε τι από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετεί και τις παίρνει και τις κάνει θέσεις και του καινούργιου κόμματος και τι από αυτά δεν επιθυμεί να επαναλάβει. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που απαντά στις κοινωνικές ανάγκες. Και η πολιτική πρόταση η οποία εμείς καταθέτουμε είναι αυτή η οποία απαντά στις πολιτικές ανάγκες. Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δυστυχώς χρειάζεται διευκρινήσεις, οδικό χάρτη και επεξήγηση. Στα μάτια πάρα πολλοί κόσμου είναι ανέφικτη χωρίς την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος τύπου πρέπει να εμφανιστεί και να εξηγήσει τι σημαίνει αυτό που ψηφίσαμε. Ο πρόεδρος να κάνει ξεκάθαρη τη θέση του σε σχέση με τις αρμοδιότητες του και όλα αυτά να τελειώσουν γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, να είναι καθαρό το τοπίο για το πώς πορευόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπά.
2: Άστε καλά.
0: Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Παπάς. Ποιος είναι ο Νίκος Παπάς? Είναι κυριοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν υπουργός επικρατείας μετά ψηφιακής διακυβέρνησης. Ήταν εκ των στενότερων συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα. Και ένας από τους κορυφαίους υπουργούς από το 2015 στο 2019. Αυτός ήταν ο Νίκος Παπάς. Το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και με το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90's, Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό, σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τραγουδήσουμε μαζί μικροί και μεγάλοι. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μη χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks Πάτρας, διότι θα χάσετε. Mega Days στα Marks and Spencer. Ανακάλυψε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, εσώρουχα, πιζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά. Αυτό το καλοκαίρι η νέα συλλογή Summer of Love That από τα Marks and Spencer είναι εμπνευσμένη από τις πιο όμορφες στιγμές της σεζόν. Αέρινα λινά, μοντέρνα φορέματα, κομψά cod orts, καλοκαιρινά αξεσουάρ και διαχρονικά σχέδια συνδυάζουν στυλ και ποιότητα για κάθε περίσταση. Και τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σου με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Η ενέργεια ισχύει από 10 έως 14 Ιουνίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Εξαιρούνται τα τρόφιμα. Ανακάλυψε κομμάτια σχεδιασμένα για τις στιγμές που κάνουν το καλοκαίρι ξεχωριστό, συνδυάζοντας κομψότητα με την ποιότητα που χαρακτηρίζει φυσικά τα Marks and Spencer. Ήρθε η ώρα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος των παρεμβάσεων.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους. Ζελένσκι Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
12: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
13: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνο μας και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνσή μας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Για την ακρίβεια θα είναι ένα μεγάλο βράδυ. Γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ και νομίζω ότι σε κάθε σπίτι, η μία τουλάχιστον τηλεόραση, γιατί έχουμε και περισσότερες τώρα, θα έχει ποδόσφαιρο. Από το πρωί έως το βράδυ και σε κάτι περίεργες ώρες, δηλαδή 4 τα ξημερώματα, 2 τα ξημερώματα, 10 το βράδυ. Σήμερα είναι η πρώτη αγωνιστική και αναμετράται το Μεξικό με τη Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, λοιπόν, για τον πρώτο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είναι μόνο οι άντρες που θα βλέπουν με πίτσα κοακόλα ή πίτα γύρω, θα είναι προφανώς και τα υπόλοιπα μέλη σε κάθε σπίτι, διότι αν υπάρχει μία τηλεόραση θα είναι πιασμένη, αν υπάρχει και γιος στην οικογένεια θα είναι και η άλλη τηλεόραση πιασμένη και θέλει να βλέπει στο δωμάτιό του και ούτω καθεξής. Οπότε οι σύζυγοι, οι γυναίκες περισσότερο, υπομονή για έναν μήνα. Δεν είναι και κάθε μέρα Μουντιάλ, κάθε 4 χρόνια. Στο μεταξύ, χθες ο Παναθηναίκος κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2 στη σειρά και η τελική μάχη για τον πρωταθλητή Ελλάδας θα δοθεί το προσεχές Σάββατο στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Ο Τολιόπουλος με ένα εξαιρετικό τρίποντο έβαλε τον Παναθηναϊκό μπροστά και μετά συνέχισε η ανηφόρα για την ομάδα του Αταμάν. Τολιόπουλος ή αλλιώς, όπως τον έχει πει και ένας συνάδελφος που ξέρει όσο καλύτερα τον μπάσκετ, ο Πιστολιόπουλος.

αύριο στο νεολόγο των πατρών θα αφήσουμε ανοιχτό και θα τον διευρύνουμε τον φάκελο για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Και όπως έχετε ακούσει στα σχετικά τρέιλερ που παίζουν στα ραδιόφωνα του ομίλου Plus Media, προβαίνουμε σε αποκαλύψεις για το πώς μπαίνουν τα ναρκωτικά στη φυλακή. Ποια είναι αυτά τα ναρκωτικά που σκοτώνουν? Τι λένε οι πληροφορίες μας, όχι μόνο από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, αλλά και από ανώτατες πηγές, οι οποίες παρουσιάζουν και μία άλλη εκδοχή, τόσο για τους θανάτους, όσο και για το τι επικρατεί εντός των φυλακών σχετικά με την πληρότητα, αλλά και με τους ιατρούς. Αύριο λοιπόν στο νεολόγο των πατρών ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις φυλακές Αγίου Στεφάνου, διότι νομίζω ότι πολλά είπαμε, ακούσαμε, γράψαμε, αλλά αύριο έρχονται τα κυριότερα για να κουμπώσει το ρεπορτάζ, αναμένοντας βεβαίως τις εξετάσεις για τον θάνατο των ανθρώπων αυτών, των πολλαπλών θανάτων τελευταία στις φυλακές Αγίου Στεφάνου.

στο Belfast, στην Βόρεια Ιρλανδία. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα είχαμε έντονα επεισόδια. Διαδηλωτές, κυρίως ακροδεξιοί, βγαίνουν στους δρόμους και είναι περιουσιακά στοιχεία και σπίτια μεταναστών, προκαλούν επεισόδια μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού 40χρονο από Σουδανό στη μέση του δρόμου. Εκλογές έρχονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και διεθνώς και η ακροδεξιά επενδύει σε τέτοιου είδους επεισόδια. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι αρχές θα αφήσουν κάποιους που χαίρονται στην αναμπούλα και προσδοκούν να έχουν πολιτικά ωφέλη να κάψουν ζωντανούς ανθρώπους. Είναι η χαρά του ακροδεξιού αυτή, αλλά προφανώς, παρά τα ζητήματα που υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και Ελλάδος πολιτικές και ως προς την οικονομία και ως προς το μεταναστευτικό, η δημοκρατία δεν φοβάται και είναι περιφρουρημένη. Αλλά πρέπει να περιφρουρηθούν και άλλο οι θεσμοί, να περιφρουρηθούν και άλλο θεσμικά οι χώρες αυτές και να απαντήσουν πολιτικά σε αυτή την έκδοση ακραίας βίας που είδαμε στο Belfast και δυστυχώς βλέπουμε και σε άλλες χώρες όπου ακροδεξιοί βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται για το περιστατικό αυτό. Ήθελα να το κάνουν έτσι κι αλλιώς, αυτή ήταν η αφορμή. Όπως στην Αγγλία ή και σε άλλες περιοχές εντός ή εκτός Ευρώπης. Δεν είναι οι αναλυτές, αναλυτές παγκοσμίου φήμης αισιόδοξοι για τα όσα θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα στον κόσμο. Διότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν συνεχίζεται. Παρά το ότι υπήρξε εκεχηρία και πιστεύαμε ότι θα έχουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός. Τα στενά του Ορμούζ ξαναέκλεισαν από το Ιράν. Αυτό σημαίνει πλέον ανατιμήσεις στην τιμή του πετρελαίου και ανατιμήσεις σε μια σειρά προϊόντων που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά. Άρα όλα τα προϊόντα της καθημερινότητάς μας. Και προφανώς αύξησε την τιμή των καυσίμων. Μακάρι να γίνει κάτι και να αλλάξει αυτή η συνθήκη. Προφανώς υπάρχει ένας επικοινωνιακός, ουσιαστικός, οικονομικός πόλεμος αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και όταν μοιράζουν τον κόσμο και τα βρίσκουν, αλλάζουν όλα αυτά. Αλλά εδώ το μοίρασμα δεν έχει ακόμη πετύχει. Δεν ξέρω αν έχει κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ με έναν πόλεμο που έχει συρθεί για πολλές μέρες και με πολλά έξοδα. Δεν ξέρω αν έχει χάσει το Ιράν, που ο Ντόναλντ Τραμπ το θεωρεί νεκρό, αλλά άντεξε, η αλήθεια είναι, και συνεχίζει να χτυπά. Το θέμα είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Να σταματήσουν να σκοτώνονται άνθρωποι, να σταματήσει να στραγγαλίζεται ο πλανήτης επειδή κάποιοι τρελοί θέλουν να ξαναμοιράσουν τις τύχες αυτού του κόσμου. Ακούγεται απλοϊκό αυτό που λέω, όμως δεν είναι.

Θυμάστε, για να αλλάξω θεματολογία, την οικογένεια των, των Βιλανάκηδων στη Λάρισα, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι σκηνίτες και τελικά ζούσαν πλουσιοπάροχα. Είναι η οικογένεια με τις λίρες, με τις απάτες, με τα πολύ ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια. Αυτά βέβαια τα αποδείξει έρευνα. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, ούτε για να δικάσουμε και πολύ περισσότερο για να καταδικάσουμε. Εγώ βλέπω κάτι άλλο τώρα που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Μία στενή συνεργάτηδα του αρχαιού Νίκο Πανδρέου, του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, λέει ότι εξαπατήθηκε και εκείνη από τους Βιλανάκηδες. Λέγεται Σωτηρία Μπακαλάκου. Είναι πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών και καταγγέλει ότι η οικογένεια Βιλανάκη απέσπασε τουλάχιστον 140.000 ευρώ από εκείνη και τον πρώην σύζυγό της μέσω απάτης. Μετά την αντίληψη της απάτης, δέχθηκε εκβιασμό και απειλές. Της έδειξαν και το όπλο τους μάλιστα, για να φοβηθεί και να σταματήσει να μιλάει. Λέει, η οικογένεια αυτή χρησιμοποίησε την εικόνα οικονομικής ισχύως και την ικανότητα προσαρμογής στη συμπεριφορά τους για να εξαπατήσει μια σειρά θυμάτων. Η κυρία Μπακαλάκου κατέθεσε αίτημα για επέκταση της ποινικής δίωξης σε νέα αδικήματα και πρόσωπα και διεξάγεται ιδιωτική έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων. Από την άλλη θα πω εγώ ότι δεν είναι εύκολο να σου και 143.000 ευρώ ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, οι άνθρωποι που ξέρεις ότι δεν είναι φερέγγι, ακόμη και αν ζουν μέσα στη κλειδί, ακόμη και αν συναστρέφονται με ανθρώπους που έχουν χρήματα.

Τι έγινε τώρα, να περάσω στην ουσία της υπόθεσης. Όταν ήταν εκείνη αντιδήμαρχος οικονομικών στο Δήμο Καρδίτσας, ο κύριος Βιλανάκης ήταν εκπρόσωπος της οικογένειας στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούσαν στην ετήσια εμποροπανήγυρη της πόλης. Μέσω εκείνου, ο Δήμος εισέπρατε τα μισθώματα για τις θέσεις του παζαριού, ενώ επεσήμανε η κυρία αυτή ότι κατά τη δική της αιτία καταγράφηκαν τα υψηλότερα έσοδα από μισθώματα, με ετήσιο μέσο όρο πάνω από 200.000 ευρώ, ενώ παλιότερα ο μέσος όρος ήταν στις 80.000 ευρώ. Εκείνος εμφανιζόταν απολύτως συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο και αποτελούσε, λέει, συχνά παράδειγμα φερεγγιότητας, καθώς η συμπεριφορά του ερχόταν σε αντίθεση με εκείνη άλλων προμηθευτών και εργολάβων. Και έλεγε, λέει, ότι ήταν παραπάνω αξιέπαινος, γιατί ανήκε στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των Ρωμά. Και παρά τα αυτά, συμπεριφερόταν κανονικά. Η επόμενη επαφή του, τέλος πάντων, έγινε αρκετά χρόνια αργότερα, το 21. Ο κ. Βιλανάκης την κάλεσε στην πολυτελή κατοικία του στην Λάρισα και της είπε ότι επιθυμούσε να συζητήσουν μια σημαντική προσωπική του υπόθεση. Την υποδέχτηκαν θερμά, λέει, με τη γυναίκα του στο σπίτι, την ξενάγησαν στους εντυπωσιακούς χώρους, ήταν και πανδημία τότε, τέλος πάντων ήταν μια περίεργη κατάσταση. Της εξήγησε ότι αναζητούσε ανθρώπους σοβαρούς και έμπιστους, οι οποίοι δεν θα διέδιδαν ότι αναγκαζόταν να πουλήσει χρυσές λίρες. Και της είπε ότι την είχε ξεχωρίσει από την εποχή της συνεργασίας τους στον Δήμο και ότι θεωρούσε πως εκείνη διέθετε ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, της έδωσε και 5 λίρες. Από εκείνο το σημείο, όπως λέει η γυναίκα αυτή, ο αντιδήμαρχος ξεκίνησε μια διαδικασία που διήρκησε περίπου 6 μήνες και είχε ολέθριες συνέπειες. Της πήραν 140.000 ευρώ, χρησιμοποιώντας κάθε απατηλό τέχνασμα που μπορεί να συλλάβει ακόμη και πιο νοσηρός νους ανθρώπου. Και όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί, της έβγαλαν τα όπλα. Δεν λέει όμως γιατί τους έδωσε 143.000 ευρώ και γιατί μια αντιδήμαρχος πήρε χρυσές λίρες. Γιατί συναναστρέφονταν με ανθρώπους με χρυσές λίρες παράνομα. Και γιατί βγαίνει και το λέει και εκθέτει η ίδια τον εαυτό της. Μήπως πάρει πίσω τα λεφτά. Για να δίνει 143.000 ευρώ παρά να πει ότι είχε απόθεμα. Δεύτερον, δεν ξέρω πώς λέει μια αντιδήμαρχος που είναι αντιδήμαρχος που ασχολείται με την πολιτική και είναι στενή συνεργάτητα του κ. Παπανδρέου ότι έπεσε θύμα και με αυτόν τον τρόπο. Και δεν ξέρω γιατί κάνει τέτοιο κακό στον εαυτό της. Σε διαβάζουν, λέει, πρώτα, γίνονται ο καθρέφτης σου και μετά σε καταστρέφουν. Έκανε δηλαδή μια τεράστια εισαγωγή, γι' αυτό σας τα είπα όλα αυτά, για να φτάσει στο ότι έδωσε 143.000 ευρώ και να μην λέει για ποιο λόγο τα έδωσε. Ότι πήρε λίρες και ότι είχε μια συναναστροφή με αυτούς. Πού ήξερε ότι είναι περίεργη. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Και το λέει έτσι, άκοπα. Και μάλιστα στην δημοσιότητα.

Να σας πω ότι είχαμε νέες παρετήσεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Παρατήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Διδασκάλου, διότι όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κάποιοι γενικοί γραμματείς είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση και θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους. Κάποιοι άλλοι συνδέουν τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Διδασκάλου, διότι από το 19 και ως εκ της θέσης του προείδρευσε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και συνδέεται αυτό με το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Στο μεταξύ, στη θέση του παρετηθέντος Γενικού Γραμματέα Ευθύμιου Μπακογιάννη μπαίνει ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι οψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές είπαμε ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία, ως τα τελευταία 100 μέτρα. Άλλωστε είναι μαραθώνιος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον κύριο Κυρανάκη χθες, η δουλειά από εδώ και πέρα και όχι σπριντ. Γι' αυτό αρχίζουν να ανακοινώνονται και ονόματα για να δημιουργούν και κλίμα. Θα είναι ο κύριος Παπαστεργίου, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στα Τρίκαλα, η κυρία Σντούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθήνα και στην Αλφα Θεσσαλονίκης ο κύριος Παπαϊωάννου, είναι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μεταξύ, επειδή μπήκα σε αυτό το πούντα, σας πω ότι αύριο στον νεολόγο των πατρών γράφουμε αναλυτικά με ονόματα και διευθύνσεις ποιοι αντιπεριφερειάρχες, επειδή η Νέα Δημοκρατία θα δώσει έμφαση στην αυτοδιοίκηση και πρώτου και δεύτερου βαθμού, τώρα που διεκδικεί τρίτη τετραετία και τα πράγματα δυσκολεύουν προφανώς και θεωρεί ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν και προσωπικές ψήφους για να προσελκύσουν. Ποιοι θα είναι λοιπόν από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που είναι τώρα αντιπεριφερειάρχες υποψήφοι? Θα είναι σίγουρα ένας ανανομό, μπορεί και παραπάνω στην Αχαΐα. Θα είναι σίγουρα αυτοδιοικητική, όπως ο Γιώργος Παναστασίου, ο δήμαρχος Αγρινίου, υποψήφιος βουλευτής Ετωλοακαρνανίας. Επίσης, αύριο στον λόγο των πατρών γράφουμε για ένα βουλευτή ο οποίος δεν ξαναεξελέγει με τη Νέα Δημοκρατία, θεωρεί ότι δύσκολα θα ξαναεκλεγεί και γι' αυτό μιλάει με τον κύριο Σαμαρά, που από ό,τι φαίνεται θα κάνει κόμμα και θα το ανακοινώσει εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος. Δίνουμε επίσης πληροφορίες και για το ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Όλα αυτά στη δυσέλιδη στήλη στο παραβάν του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου και όχι μόνο στη δυσέλιδη στήλη αυτή. Πληροφορίες για πρόσωπα και πράγματα και διευθύνσεις αύριο στο νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί δυναμικώς από νωρίς το πρωί στα περίπτερα της Πάτρας και της Αχαΐας. Άρα, αύριο τι κάνουμε? Αύριο θα έχουμε νωρίς το πρωί dt.gr, όπως ξεκινάμε τη μέρα μας. Συνεχίζουμε με Max, με νεολόγο των πατρών, με ένθετο τον αθλητικό κόσμο και ολοκληρώνουμε με παρεμβάσεις τηλεοπτικές. Τι θέλω να πω? Η εκπομπή με την πρόεδρο των αρχιτεκτών της Αχαΐας και πολιτεύθερια του Πασόκ Ολυμπία Λόη έχει αναρτηθεί ήδη στην πλατφόρμα plusport.gr, στο ΤΤΕ, στο YouTube του ΤΤΕ και τα κυριότερα αποσπάσματα αναρτώνται ήδη από χθες στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram. Και αύριο βράδυ στις 9.30 η εκπομπή ολόκληρη θα προβληθεί και από το Λεπάντο. Οπότε θα έχουμε ειδήσεις από το πρωί έως τη νύχτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 10 αύριο εδώ στον ισχυρό ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, παρέα με νεολόγο των πατρών. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο και την Αθανασία Ροδίτη που ήταν στον ήχο, την οποία αλλάζει τώρα η Μαρία Καραγεωργοπούλου, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην εβδομάδα σας και στην εργασία σας. Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα εδώ στη συχνότητα του Max FM στους 93,4. Καλή σας μέρα όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την όμορφη Πέμπτη. Σήμερα 11 Ιουνίου, 24 βαθμούς έχει στο κέντρο της Πάτρας, θα φτάσει τους 27. Μέχρι τις 12 η ώρα περίπου, Δήμητρα Μπαλιαφούντη στο μικρόφωνο, εκτάκτως Μαρία Καραγεωργοπούλου βεβαίως απέναντί μου και θα το αναφέρω στην ηχοληψία και στις επιλογές της μουσικές, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2610-343-200. Ξέρετε πού να μας καλέσετε, πού θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Βεβαίως η επικαιρότητα και σήμερα προχωρά, τρέχει, όχι με τόσο γρήγορους ρυθμούς, δηλαδή δεν είναι τόσο πλούσια η επικαιρότητα, ίσως αυτό κάποιες φορές να είναι και καλό. Βέβαια, σίγουρα εδώ η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο για μία ακόμη φορά, είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις οι οποίες βρίσκονται στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσω με τον 65χρονο Ιταλό, ο οποίος εμένει στην αρχική του θέση ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου, με την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Εχθές, υπενθυμίζω, συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές εναντίον του. Ο ίδιος, φερόμενος ως δράστης του φωνικού, συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στο Λόγκο Αιγίου, όπου θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όλα όσα έχει υποστηρίξει, που θα σας πω τι υποστήριξε ο 65χρονος, δεν ήταν πιστευτά από τις αρχές. Δεν έγιναν πιστευτά. Δεν τον εμπιστεύτηκαν, δεν τον πίστεψαν, γιατί υπάρχουν και πιστήρια βεβαίως, κυρίες και κύριοι. Ο ίδιος πάντως είπε ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν, πήγα στο σαλόνι, εκεί αποκοιμήθηκα, ξύπνησε 7.30 ώρα το πρωί, πιάνε έναν καφέ, πίστευα ότι κοιμόντουσαν, γύρω στις 10 πήγα στο υπνοδωμάτιό μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11 και δεν ήταν εκεί. Τους αναζητούσα και στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας, είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος. Επιμένει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην αρχική του θέση, λέει ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σωρούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί. Βεβαίως συμπλήρωσε ότι δεν είναι η πρώτη φορά, λέει, που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμη και μέχρι να καταδικαστεί στην αρχική του θέση. Οι αρχές προσπαθούν λοιπόν να φτάσουν, να δώσουν ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση και να βρούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως οι αρχές βεβαίως, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό και συνελήφθη, κλείνουν στο ότι ο άντρας αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ένοχος, εκείνος ο οποίος οπλίστηκε το χέρι του με το συγκεκριμένο φωνικό όπλο, με το μαχαίρι, και στη συνέχεια κατάφερε τα τραύματα και στους δύο νεκρούς, και στη μητέρα αλλά και στο γιο. Πάντως ο ίδιος λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, ούτε φωνές ούτε πυροβολισμό, γιατί είχε και ένα αεροβόλιο με το οποίο τραυματίστηκαν οι δύο άνθρωποι αυτοί. Σήμερα το πρωί έχει προσδιοριστεί και η εκδίκαση της υπόθεσης του James Δελαμάγκα στο αυτόφορο τρεμελές πλημελιό δικείο Αιγίου, μετά την αναβολή που δόθηκε χτες λόγω της αποχής των δικηγόρων. Είχαμε πει ότι χτες θα λάβει χώρα η υπόθεση, η εκδίκασή της είχε την αποχή των δικηγόρων, οπότε δεν μπόρεσε να γίνει κανονικά. Είναι κατηγορούμενοι και σήμερα και ο James Δελαμάγκα και ο πατέρας του, 86 ετών υπενθυμίζω, αλλά και η σύντροφός του.

Οι δύο βεβαίως αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ψευδή κατάθεση και υπόθελψη εγκληματία. Πάντως, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και οι τρεις παρέμειναν υποκράτηση στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγείου. Και βεβαίως, αυτό το οποίο πολλοί αναρωτιέστε και λέτε τι γίνεται, τι θα γίνει, θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Είναι ανοιχτό το ζήτημα της έκδοσης του James Dalamanca στην Αυστραλία, κυρίες και κύριοι. Πάντως, οι Αυστραλιανές αρχές ζητούν την έκδοσή του για να δικαστεί για την ανθρωποκτονία ομογενούς, μια υπόθεση η οποία φέρεται να τελέστηκε το 1999. Πάντως, την τελική απόφαση για το αίτημα έκδοσης, για το αν θα εκδοθεί λοιπόν στην Αυστραλία, θα την πάρει το Συμβούλιο Εφετών Πατρών, το οποίο θα κρίνει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την παράδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Βεβαίως υπάρχει και έντονος προβληματισμός στην τοπική κοινωνία της Πύλου, διότι εξαφανίστηκε η επαιτειακή καμπάνα που είχε δωρηθεί στον διατηρηταίο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Νιόκαστρο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, η καμπάνα βρισκόταν στο χώρο του ναού μέχρι και το Μάιο, δηλαδή πριν λίγες μέρες, 29 Μαΐου. Γεγονός το οποίο βεβαίως επιβεβαιώνεται, γιατί υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωστόσο, 6 Ιουνίου, λίγες μέρες μετά, το Σάββατο, επισκέπτες διαπίστωσαν ότι λείπει η καμπάνα. Οπότε άρχισαν να ρωτάνε: τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί απομακρύνθηκε η καμπάνα, τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε πάντως, κυρίες και κύριοι, για ένα ιστορικό κοιμήλιο, το οποίο είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2017 με το ρωσικό πολεμικό πλοίο Άζων, στο πλαίσιο τότε των επαιτειακών εκδηλώσεων μνήμης για την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Μάλιστα, είχε γίνει και μια ειδική τελετή για να μπορέσει να παραδοθεί εκεί η καμπάνα ως συμβολική δωρεά Ρώσων φιλελλήνων προς την Πύλο, αλλά και την ιστορική μνήμη του τόπου. Είχαν προβλέψει να τοποθετηθεί στο κοδωνοστάσιο του ναού, δεν το βάλανε ποτέ εκεί, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η εγκατάσταση στο ναό, οπότε παρέμενε στο χώρο του ιερού μέχρι και την πρόσφατη εξαφάνισή της. Ψάχνουν την καμπάνα τώρα, κυρίες και κύριοι, που ξαναλέω είναι ιστορικό κοιμήλιο, είχε και μια ανάγλυφη επιγραφή που έλεγε ότι είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση των 190 ετών από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, και μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο για την τύχη του κοιμηλίου, ενώ το θέμα βεβαίως και έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο σε τοπικό όσο και πανελλαδικό επίπεδο. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την καμπάνα και πώς εξαφανίστηκε. Δεν είναι να πεις και μια παραμάνα, είναι μια ολόκληρη καμπάνα, κυρίες και κύριοι, η οποία πλέον αναζητείται. Έρχονται φανάρια εδώ στην Πάτρα για τα ποδήλατα. Τώρα θα μου πείτε, γιατί έχουμε φανάρια για τα αυτοκίνητα? Τα έχουμε διπλά και τριπλά σε πολλές περιπτώσεις, κυρίες και κύριοι, και μπερδευόμαστε και δεν ξέρουμε και ποιο να κοιτάξουμε και αν δουλεύει και αν δεν δουλεύει. Από εκεί και πέρα πάντως θα έρθουν τα φανάρια για τα ποδήλατα. Υπεγράφει σύμβαση με το Δήμο για την εκπόνηση της μελέτης. Οπότε η μελέτη έχει ως αντικείμενο τη φωτεινή σηματοδότηση σε κάποια σημεία όπου οι οδικοί άξονες συναντιούνται με ποδηλατοδρόμους, δηλαδή θα μπουν παντού φανάρια για τα ποδήλατα, μόνο όπου υπάρχει ποδηλατόδρομος, έτσι. Μάλιστα, διαβάσαμε και δηλώσεις της κυρίας Τογιοπούλου, η οποία είπε ότι είναι μια μελέτη περίπου 6 μηνών, θα τοποθετηθούν τα φανάρια και θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία των ποδηλάτων. Βεβαίως, μένει να μας περάσει και η νοοτροπία των ποδηλάτων και της ποδηλατικής οδηγικής συμπεριφοράς, αλλά και γενικά και εμείς οι οποίοι χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα, αλλά και οι πεζοί, ούτως ώστε να σέβεται ο ένας τον άλλον. Καλό είναι πάντως που θα μπουν τα φανάρια για τα ποδήλατα, θα μπουν διπλά φανάρια σε ορισμένες διασταυρώσεις και για πεζούς και για ποδηλάτες. Και επειδή κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας
2610 27 05 51.

0: Πάμε τώρα στην ακρίβεια να δούμε τι γίνεται εκεί. Βρίσκονται εκτός ελέγχου οι ετήσιες ανατιμήσεις, κυρίες και κύριοι. Το βιώνουμε, το ζούμε στην τσέπη μας, στην καθημερινότητα. Ανατιμήσεις σε μοσχάρι, σε αρνί, σε κατσίκι, σε κοτόπουλο. Λέω τώρα για τα κρεατικά, έτσι. Και βεβαίως οι καταναλωτές εξαιτίας όλων αυτών των υψηλών τιμών μειώνουμε τις ποσότητες που αγοράζαμε στο παρελθόν. Η ακρίβεια μας πιέζει, εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι τιμές σε βασικά προϊόντα διατροφής καταγράφουν καθημερινά, θα λέγαμε πλέον, σημαντικές αυξήσεις, ιδιαίτερα στο κρέας, όπως είπα και προηγουμένως, και ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση προωθεί κάποια νέα ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βοηθήσουν όλα αυτά. Έρχεται και μια νέα εφαρμογή, το Πόσο Κάνει, που υποτίθεται θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα άμεσης σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω κατά πόσο το θέμα μας είναι να συγκρίνουμε τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Είναι βασικά και ένα αυτό θέμα, αλλά δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο θα ήταν να είχαμε χρήματα και να μπορούμε να ψωνίζουμε και στη συνέχεια να δούμε ποιο είναι το πιο φτηνό και ποιο μας συμφέρει για την τσέπη μας. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Γιώργος Λοχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λοχουρίτη.
1: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη.
0: Δεν θέλω να πω πολλά εγώ.
1: Το ζητούμενο είναι να μην πετάμε πυροτεχνήματα. Και η κυβέρνηση αυτή τη δεδομένη στιγμή, και όχι μόνο, διαχρονικά, από τότε που έχει αναλάβει, πετάει πυροτεχνήματα. Και γνωρίζετε πολύ καλά με τα καλάθια του νοικοκυριού τι έγινε.
0: Βέβαια.
1: Γνωρίζετε πολύ καλά με τις μειώσεις τιμών σε 2.180 κωδικούς.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζετε πολύ καλά και με τις μειώσεις από 5 έως 8% σε... άλλες κατηγορίες προϊόντων.
0: Mm-hmm.
1: Γνωρίζετε πολύ καλά για την πλατφόρμα του e-καταναλωτής.
0: Mm-hmm.
1: Φωνάζαμε για όλα αυτά ότι δεν θα φέρουν μειώσεις τιμών και όπως πράγματι δεν έφεραν.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, αντικαθίσταται το e-καταναλωτής, η πλατφόρμα, με μια νέα πλατφόρμα που θα κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο 4.612.800 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Πόσο κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, άιντε και γίνεται αυτή η πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Και τι θα γίνει. Θα μπείτε εσείς, εγώ και ο κόσμος
0: που θα
1: ακούει στην πλατφόρμα για να βλέπουμε το Πόσο Κάνει.
0: Κανείς πιστεύω δεν θα το κάνει αυτό.
1: Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λέμε ότι όλα αυτά είναι πυροτεχνήματα, είναι εξαγγελίες χωρίς ουσία, όπως έγινε και με το πλαφόν στα κάψιμα, όπως έγινε και με το πλαφόν στα τρόφιμα. Τίποτα δεν κάνει η κυβέρνηση, απλώς εξαγγέλει μέτρα όπως τα πας και πάει λέγοντας,
0: mm-hmm.
1: αλλά σήμερα τα κάψιμα, το διεθνές, το brand, το βαρέλι brand, έχει περίπου στα 93 δολάρια.
0: Mm-hmm.
1: Και η βενζίνα είναι πάνω από 2 ευρώ, όπως και το πετρέλαιο, κίνησης.
0: Mm-hmm.
1: Τι λοιπόν έκανε η κυβέρνηση για να χτυπήσει τις ορέξεις των διελιστηρίων να αυξάνουν τις τιμές των καυσίμων, γιατί το κακό από εκεί ξεκινάει και από την ίδια την κυβέρνηση που δεν θέλει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ξέρετε, πολλαπλασιάζονται τα έσοδα τα κυβερνητικά και κάνουν κοινωνική πολιτική στην πορεία. Δηλαδή μας παίρνουν 10, μας επιστρέφουν 1 και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί εμείς πληρώνουμε την ακρίβεια στο πορτοφόλι μας και στην τσέπη μας.
0: Είναι στις πλάτες μας όλο αυτό το βάρος, κύριε Λεχουρίτη, τώρα. Κακά τα ψέματα. Είναι πρόβλημα. Υπάρχουν οικογένειες που δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα μέσα στη μέρα. Είναι άδειο το τραπέζι. Τώρα τι να συζητάμε. Δηλαδή μιλάμε για μια ακρίβεια η οποία πλέον βρίσκεται εκτός ορίου και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει.
1: Κυρία Παλαφούτη, θα σας πω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα.
0: Βεβαίως.
1: Βγαίνουν η ροδακινοπαραγωγή, η μαφίας, και δηλώνουν ότι την αλφα ποιότητα ροδάκινα, νεκταρίνια συγκεκριμένα, τα πληρώνονται 1 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε πόσο τα είδα εχθές στο σούπερ μάρκετ. Και όχι αλφα ποιότητα, γάμα ποιότητα. Μιλάμε
0: της
1: διαλογής, 3,85.
0: Mm-hmm. Εκεί βέβαια μιλάμε για ισχροκέρδια. Εκεί τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κοιτάξτε, ό,τι συμβαίνει και με τα άλλα αγροτικά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο παραγωγός να πουλάει φθηνά το προϊόν του και ο καταναλωτής να το αγοράζει πανάκριβα.
0: Στη μέση τι γίνεται.
1: Η ενδιάμεση είναι οι μεσάζοντες και οι χοντρέμποροι. Mm-hmm. Έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν το γνωρίζει? Τα γνωρίζει όλα, τα πάντα. Απλά δεν παρεμβαίνει, γιατί, διότι θέλει την ακρίβεια. Άλλωστε έχει υποθεί από κυβερνητικά στελέχη, όπως ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, που είχε δηλώσει σε ερώτημα για το θέμα δεν μειώνεται τον ΦΠΑ και δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η απάντησή του ήταν: εμείς θέλουμε την ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια εισπράττει το κράτος περισσότερα λεφτά και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Mm-hmm. Όταν έχεις αυτή την αντίληψη, εσείς τι λέτε? Ή όταν έχεις την αντίληψη εχθές με την κατάπτυστη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κυρίου Πιερακάκη και του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Τσάπαλου, mm-hmm, να δηλώνουν μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου πως δεν είναι οριζόντια η μείωση, πως θα δούμε και θα ερμηνεύσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, πως δεν πρέπει να ταρακουνηθεί το σύστημα fan services και τράπεζες. Mm-hmm. Αυτά είναι αδιανόητες δηλώσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επιβαρύνουν ανθρώπους που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, επιβαρύνουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που χάνουν τις περιουσίες τους, γιατί μετά τον κορονοϊό είχαν γονατίσει και οφείλουν, ούτε και αυτοί δεν ξέρουν, και στην Παναγιά και εκεί. Mm-hmm. Και όλα αυτά, κυρία Παλακούτη, η κυβέρνηση τα ωρεοποιεί, λέει ότι η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι εισαγόμενη. Και όταν τους ρωτάς, μα γιατί τα βλήτα έχουν 2,5 ευρώ το κιλό?
0: Που δεν είναι εισαγόμενα, ναι. Ποια είναι η εικόνα που παίρνετε εσείς και από τις καταγγελίες έτσι, και τα παράπονα των πολιτών για τις τιμές βασικών αγαθών?
1: Είναι ότι δεν αντέχουν, δεν έχουν λεφτά. Σήμερα σε μια εκπομπή που βγήκε το πρωί και ασχολούνταν με το θέμα νοπά ψάρια, βλέπεις τιμές απαγορευτικές, ιδιαίτερα τη σαρδέλα. Να τη βλέπεις τώρα 8 ευρώ το κιλό, ή το γάβρο 8 ευρώ και το κιλό, και 10 ευρώ το κιλό, που αυτά τα ψάρια ήταν ψάρια για το φτωχό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα για τσιπούρες πάνω από 12 ευρώ, δεν μιλάμε για το κεφαλόπουλο 12,5, δεν μιλάμε για το λαβράκι 14, μάλιστα είδα και μπαρμπούνι τιμή 44,40 ευρώ το κιλό.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, όλα αυτά στην κουβέντα επάνω που είχαμε, λέω, είναι απαγορευτικά, έτσι, γιατί μάλλον πάτε προς τους ανθρώπους που έχουν εισοδήματα 5.000 ευρώ το μήνα. Mm-hmm.
0: Για να μπορείς να τα απεξέλθεις αυτές τις τιμές, βέβαια, πρέπει να έχεις αυτά τα εισοδήματα.
1: Πάει ο συνταξιούχος με 500, 700, ακόμα και 1.000 ευρώ να αγοράσει με 40 ευρώ ή 44 ευρώ μπαρμπούνι.
0: Και έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες, έτσι. Δηλαδή τώρα όταν μας λέτε εσείς ένας συνταξιούχος, για παράδειγμα, επειδή το αναφέρετε, παίρνει μία σύνταξη της τάξης των 500, 600, 700 ευρώ, πώς μπορεί να φάει κρέας, ψάρι, όλα αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως? Νομίζω ότι πλέον είναι σπάνιο το φαινόμενο.
1: Το κρέας θα το φάει μία φορά στο εξάμεινο.
0: Γιατί μιλάμε για φαινόμενο πλέον.
1: Ιδιότερα το μοσχαράκι 18 με 20 ευρώ. Όπως και το αρνί, μην νομίζετε και το αρνί στα 15 και 16 ευρώ το κιλό που έχει, ότι είναι εύκολο να το φας. Εκείνο το οποίο μένει κατά κάποιο τρόπο έτσι μειωμένη τιμή του είναι το χοιρινό στα 8 ευρώ, γιατί και αυτό ανέβηκε. Και το απορίας άξιο, ξέρετε ποιο είναι? Γιατί στην έρευνα αγοράς που κάνουμε ως ΣΥΝΚΑ διαπιστώνουμε πως οι άνθρωποι, οι χειροτρόφοι, πουλούσαν ζώων βάρος το χοιρινό την εποχή των Χριστουγέννων στο 1,80-1,90. Τώρα το πουλάνε 1,40, και αντί να μειωθεί η τιμή στο χοιρινό, έχει αυξηθεί.
0: Ναι. Μπορεί όχι τόσο όσο στα υπόλοιπα, αλλά και πάλι έχει αυξηθεί, ενώ θα πρέπει να έχει μειωθεί, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
1: Να έχει μειωθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά, δεν βλέπετε που έχει πάει το σουβλάκι τώρα? Δηλαδή έχει τρελαθεί ο κόσμος, ούτε ένα σουβλάκι δεν μπορεί να φάει.
0: 2,5 ευρώ και πάνω το σουβλάκι, έτσι.
1: Σουβλάκι 2,5 ευρώ, άμα βρεις θα είσαι. Α, εννοείται.
0: Το καλαμάκι, ναι.
1: Ναι.
0: Και πάλι είναι ακριβό, ναι.
1: Βέβαια, όταν αυτή τη στιγμή η πίτα γύρος έχει στην μεν Αθήνα 4-4,5 ευρώ, mm-hmm. σε νησιωτικές περιοχές 5-5,5, mm-hmm. Και δεν μιλάμε για ίν περιοχές, Μύκονο και Σαντορίνη, εκεί έχει ξεφύγει η κατάσταση, mm-hmm. αλλά σε γενικές γραμμές η ζωή είναι τόσο πανάκριβη. Δέστε που έχει φτάσει το ηλεκτρικό ρεύμα, έχει πάρει αύξηση και μας λένε ότι είμαστε η φτηνότερη χώρα, λέει, στην Ευρώπη με το ηλεκτρικό ρεύμα, και από πέρσι με φέτος έχει πάρει αύξηση 40% και 45%.
0: Εδώ μας λένε ότι θα πρέπει να είμαστε τυχεροί που ξυπνάμε στην Ελλάδα, κύριε Λεχουρίτη, παρά τα προβλήματα που έχουμε, γιατί τα ακούσαμε και αυτά από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κάτι τελευταίο. Εννοείται. Εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί αυτή η ανωδική πορεία, ναι, τους επόμενους, ναι, ναι, μήνες? Δεν υπάρχουν περιθώρια αποκλιμάκωσης?
1: Κυρία Παλαφούτη, όχι. Γιατί? Δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά, ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον, πουλάνε προϊόντα παραγωγή υποτίθεται, αλλά δεν είναι παραγωγή. Mm-hmm. Όταν ακούς τον παραγωγό και σου λέει και το ρωτάει η δημοσιογράφος, συνάδελφός σας, mm-hmm. πόσο πουλάς το καρπούζι, λέει είμαι παραγωγός εγώ. Πόσο πουλάς το καρπούζι εσύ που είσαι παραγωγός, 1,19. Και πόσο πουλάει ο έμπορας, 0,93. Πώς είναι δυνατόν ο παραγωγός να πουλάει ακριβότερα από τον έμπορα? Mm-hmm. Απλά αυτός δεν είναι παραγωγός. Mm-hmm. Και μας το παίζουν παραγωγοί, ναι, επί, ναι, της ουσίας, δηλαδή μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν. Mm-hmm. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Τα ξέρουν, τα γνωρίζουν όλα και αφήνουν έτσι να παίζει το παιχνίδι εις βάρος των πολιτών καταναλωτών.
0: Mm-hmm. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Για όλες τις πληροφορίες και τη συζήτηση μέχρια που κάναμε. Καλή σας ημέρα. Yeah. Καλημέρα. Yeah. Αυτά, δυστυχώς, όπως ακούσατε, θα συνεχιστεί η ανωδική τιμή η ανωδική πορεία στις τιμές για τα βασικά αγαθά τους επόμενους μήνες, και δεν υπάρχουν περιθώρια να ξεκινήσουν να πέφτουν οι τιμές, τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, η ακρίβεια θα συνεχίσει, θα εξακολουθεί να μας πιέζει. Η Real Water είναι μαζί μου, Real Water Φίλτρα Νερού, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997, με καταστήματα σε Πάτρα, 28 Οκτωβρίου 24, είναι η παλιά Καρόλου, και Τρίπολη, πάλι στην 28 Οκτωβρίου 24, και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Αλλαχτείτε κι εσείς από περιττά έξοδα και την μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. 2610-273-511 το τηλέφωνο για την Πάτρα, 2710-235-171 το τηλέφωνο για την Τρίπολη.

0: εξελίξεις τώρα στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Υπάρχει βεβαίως και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, στις τιμές των καυσίμων. Ένα θέμα το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο. Υπάρχει αβεβαιότητα που επικρατεί. Τα στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά παραλύσει από 3 μήνες περίπου πολέμου. Να δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά τώρα και τις επόμενες μέρες. Αυτό είναι το θέμα. Να δούμε τι λένε οι ειδικοί, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, ποιες είναι οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Θα ανέβει κι άλλο η τιμή στα καύσιμα και αν ανέβει πόσο μπορεί να φτάσει. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Τάσος Κολοκυθάς, έμπορος καυσίμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Κολοκυθά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τις δικές σας εκτιμήσεις. Έχετε εμπειρία, είστε ενημερωμένος.
1: Εμπειρία έχουμε σε τέτοια φαινόμενα, δεν υπάρχει εμπειρία.
0: Εμπειρία στον χώρο των καυσίμων.
1: Τελείως απρόβλεπτα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν, όπως βλέπετε και στις πινακίδες μας, έχουμε μία ελαφριά πτώση. Δηλαδή είδαμε τιμή κάτω από 2 ευρώ, τα περισσότερα βενζινάδικα, είμαστε κάτω από 2 ευρώ στη βενζίνα που κυρίως εσείς αναφέρεστε και στο πετρέλαιο. Τώρα οι προβλέψεις για αυτή τη βδομάδα που τίποτα είναι πάντοτε προβλέψεις χωρίς να είναι τίποτα βέβαιο ή σίγουρο. Είναι για ότι παραμένουν για λίγο σταθερές. Δηλαδή το πετρέλαιο είναι περίπου στα 65, στα μεγάλα αστικά κέντρα πάντα μιλάμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν μιλάμε για περιοχή, νησιά και τέτοια, οι οποίοι δομηθεύονται κάθε 10 μέρες 15, οπότε μπορεί να έχουν και παλιά εμπορεύματα, πρέπει να κάνουν και αυτή η πρόβλεψη να... πώς θα πουληθούν. Τέλος πάντων υπάρχει και το πλαφόν που είναι περιορισμένο σε κάθε περίπτωση το κέρδος το δικό μας. Όμως προς το παρόν βιώνουμε μια ελαφριά μείωση, ξεχνάμε ότι είχαμε 2,10 πετρέλαιο και πετρέλαιο και βενζίνα. Έτσι και τώρα μιλάμε, βέβαια στο πετρέλαιο είναι και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είναι τα 15 λεπτά από τα 20, τα 5 έχει πάρει πίσω η κυβέρνηση, τα άλλα 15 ακόμα υπάρχουν ως επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι και κινητήριος δύναμης για όλους τους επαγγελματίες, θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν ανεβάζει το κόστος σε κάθε προϊόν.
0: Αυτή τη στιγμή ποια είναι η τιμή της βενζίνης για την Πάτρα?
1: Κάτω από 2 ευρώ, βλέπουμε και στο 1,95 τιμές.
0: Και μας λέτε δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα, την επόμενη εβδομάδα, πιστεύετε?
1: Όχι, η επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει πρόβλεψη. Όποιος και να πει είναι, όποιος και να πει κάτι είναι τελείως απρόβλεπτο. Δηλαδή δεν ξέρουμε σήμερα το βράδυ τι μπορεί να και πώς θα παίξουν οι αγορές. Κάθε μέρα ανάλογα με το τι εξαγγέλλεται από Τραμπ και λοιπούς και Ιρακινούς, έτσι βλέπουμε αυτά τα φοβερά σκαμπανεβάσματα. 100 δολάρια, 110, 95 δολάρια το βαρέλι. Οπότε δεν υπάρχει, δηλαδή κάθε βράδυ είμαστε σε αναμονή για να δούμε. Οι προβλέψεις που εμείς λαμβάνουμε, ας πούμε, είναι δείχνει μέχρι και αύριο μετάβριο για μια σταθερότητα.
0: Εσείς τι θα συμβουλεύατε τους οδηγούς και κατά κύριο λόγο και τους επαγγελματίες βεβαίως, αλλά και τους οδηγούς των ΙΟΤΑΧΗ που ανησυχούν για ενδεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, ημέρα Πέμπτη, τι θα τους συμβουλεύατε, να βάλουν βενζίνη, να το φουλάρουν, αν μπορούν, λέμε τώρα.
1: Είναι μια καλή περίοδος αυτή τη στιγμή, το 1,95 που υπάρχει στην αγορά, 1,95 με σκάρτα 2 ευρώ, αυτές είναι οι τιμές που παίζουν στην αγορά σήμερα στην πόλη μας. Είναι μια καλή περίοδος. Τώρα σας λέω και πάει. Τώρα και να αλλάξει μιλάμε για 1, 2 ή 3 λεπτά άμεσα, έτσι. Για να ρωτάτε για αύριο και μετά.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μπορεί να έχουμε μεταβολές.
0: Βεβαίως, αλλά είναι μια καλή περίοδος.
1: Τίποτα προβλέψιμο. Κάθε μέρα εξαρτώμεθα τι θα ακούσουμε το βράδυ, πώς θα διακυμανθεί το πετρέλαιο, το Brent, τέλος πάντων, στις αγορές.
0: Κύριε Κολοκυθά, έτσι κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, πώς αντιδρά ο κλάδος, δηλαδή τι συζητάτε μεταξύ σας οι έμποροι καυσίμων, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, υπάρχει αβεβαιότητα στον κλάδο?
1: Εννοείται και είμαστε σε στάση αναμονής. Αν δεν λήξει αυτή η περίοδος του πολέμου, που και να λήξει, σίγουρα θα έχουμε κάτι καλύτερο, προσπαθούμε να δούμε, γιατί, κοιτάξτε, ουσιαστικά τώρα τι γίνεται, εξαργυρώνουμε φόβο, έτσι, οι αγορές.
0: Βέβαια.
1: Με τον φόβο που δημιουργούν, εξαργυρώνουν τον φόβο ανεβοκατεβάζοντας τις τιμές. Μιλάμε για τώρα για τις διεθνείς τιμές, γιατί αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο
0: εγχώρια.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Για όλες τις χώρες της Ευρώπης, ακόμα και για Αμερική και λοιπούς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι το πρόβλημα μόνο δικό μας. Παντού έτσι δυστυχώς λειτουργεί η αγορά χρηματιστηριακά. Όταν ένα προϊόν είναι χρηματιστηριακό, με διάφορα τεχνάσματα, καταλαβαίνετε, οι τιμές μπορούν να εκτινάσονται, δηλαδή να παίζουν, όταν μιλάμε 100 με 110 δολάρια το βαρέλι από τη μια μέρα στην άλλη,
0: ήταν
1: για μια αύξηση 10%.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε δει και παραπάνω. Καταλάβατε. Mm-hmm. Οπότε, τι να προβλέψουμε. Δεν υπάρχει. Αν δεν σταθεροποιηθεί, δεν θέλει κάποια συμφωνία Αμερικάνοι-Ιράν, δεν πρόκειται να έχουμε κάτι σταθερό.
0: Μάλιστα. Κύριε Κολοκυθά, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Ναι, αισιοδοξία. Έτσι και θα δούμε. Σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τη βενζίνη, αυτά με το πετρέλαιο κάτω από 2 ευρώ. Η βενζίνη έχει πέσει λίγο εδώ στην Πάτρα. Παρ' όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε. Τώρα ο κύριος Κολοκυθάς τα ξέρει τα πράγματα. Τα ξέρει όσο μπορεί να γνωρίζει ο άνθρωπος. Γιατί είπαμε, δεν μπορούμε να γίνουμε μάντης, δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, ούτε πώς θα κινηθεί ο Τραμπ τις επόμενες ώρες και μέρες. Ίσως σήμερα, αύριο είναι μια καλή μέρα, αν θέλετε να βάλετε πετρέλαιο, βενζίνη, να βάλετε, γιατί μετά, μέρα με τη μέρα, τα πράγματα αλλάζουν, δεν μπορεί να είναι σταθερά. Κάθε αρχή, κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το Γραφείο Καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, στο τηλέφωνο 2610 2705 51 delta360.gr.

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρι Σφαίρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό των Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: σε κλίμα έντονης κοινωνικής και εργασιακής πίεσης, οι οικοδόμοι της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, προχωρούν σε νέα κινητοποίηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας στις 24 Ιουνίου. Βεβαίως, τα αιτήματα του κλάδου εστιάζουν σε ζητήματα εργασιακών δικαιωμάτων, ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μείωση των ωρών εργασίας και βεβαίως ουσιαστικής αντιμετώπισης της ακρίβειας αλλά και της ανασφάλειας που βιώνουν οι εργαζόμενοι. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Στέφανος Λαβράνος, μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως σας ακούμε τώρα μια χαρά. Εσείς μας ακούτε, έτσι και εσείς?
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε λιγάκι να μας βάλετε στο κλίμα, να μας πείτε ποια είναι τα βασικά αιτήματα και τα βασικά προβλήματα που οδήγησαν στην επερχόμενη κινητοποίηση.
1: Ακούστε, εμείς συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων, γιατί τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου δεν έχουν ούτε καλυτερέψει ούτε τα παίρνουν υπόψη τους το κράτος και οι κυβερνήσεις. Εμείς δίνουμε τη μάχη για μέτρα ασφάλειας, για τα ένσημά μας που μας τα κλέβουν και δεν τα αποδίδουν, και δίνουμε τη μάχη για καλύτερους όρους εργασίας, για ωράριο κτλ.
0: Για να επικεντρωθούμε.
1: Ακούστε να δείτε, σήμερα είχαμε πτώση οικοδόμου στην Αθήνα από τα 20 μέτρα και δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην εντατική ιστορία 70 χρονών οικοδόμος, καρφώθηκε ξύλο στο κεφάλι του και δίνει μάχη για τη ζωή του εδώ και 3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάνω από 10 νεκρούς πανελλαδικά.
0: Άρα μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα όταν μιλάμε για τα εργατικά ατυχήματα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία θα έπρεπε να πάρθουν? Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι ελλείψεις?
1: Ακούστε, υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις γιατί και η επιθεωρήση εργασίας και όλο αυτό το κομμάτι έχει υποστελεχωθεί και νομικά σαν υπηρεσία την έχουν αποψηλώσει με ευθύνη των κυβερνήσεων. Με ευθύνη των κυβερνήσεων δεν λειτουργεί η μεικτή επιτροπή ελέγχου του ΙΚΑ, που υπήρχε παλιότερα και με τα μνημόνια την καταργήσανε, και εμείς δίνουμε μάχη να επανασυσταθεί. Και ήθελα σε αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχει ευθύνη αυτή τη στιγμή το τεχνικό επιμελητήριο στην Πάτρα, γιατί ενώ πρέπει να στείλει χαρτί που να ορίζει αντιπρόσωπο του τεχνικού επιμελητηρίου, γιατί έχουμε στείλει εμείς, έχει στείλει οι άλλες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες, εδώ και ένα χρόνο δεν έχει στείλει, παρότι του έχει γίνει σύσταση από την επιθεώρηση εργασίας και από το συνδικάτο, το έχουμε στείλει mail κτλ. Δεν έχουμε πάρει απάντηση. Αλλά το βασικό είναι ότι δίνουμε μάχη κάθε μέρα, κάθε μέρα με τα μέτρα ασφάλειας. Γιατί τα μέτρα ασφάλειας στην οικοδομή είναι κόστος για τους μεγαλοεργολάβους, για να επιταχύνουν τις δουλειές τους, για να βγουν τα χρονοδιαγράμματά τους, και γίνεται κόλαση. Οι οικοδόμοι αυτή τη στιγμή δουλεύουν 30 μέρες το μήνα πιθανά, όλη μέρα άμα γυρίσει στις οικοδομές κόσμος δουλεύει, χωρίς μέτρα ασφάλειας, χωρίς ένσημα.
0: Και χωρίς ωράριο πάνω απ' όλα, έτσι, ωράριο, δεν υπάρχει ωράριο.
1: Ναι, και σε αυτό έχει ευθύνη και το Υπουργείο, γιατί ενώ έχουμε υπογράψει σύμβαση με τους μεγαλοκατασκευαστές, με τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, το Υπουργείο Εργασίας δεν αποδέχεται να την κάνει νόμο, ότι να είναι καθολική και να ισχύει για όλους.
0: Μιλάτε για το αίτημα για 7ωρο, για 5ήμερο και 35ωρο.
1: Είναι όλα τα ζητήματα που βάζει η σύμβαση. Το 7ωρο, το 5ήμερο, τις ώρες ανάπαυσης, τις συνθήκες εργασίας, τα μεροκάματα, τα ένσημα.
0: Όσον αφορά και την αχαΐα, ποια είναι η κατάσταση? Θέλω να πω, πόσες ώρες δουλεύουν οι οικοδόμοι, παίρνουν τα ένσημά τους κανονικά? Δηλαδή θέλουμε να μας δώσετε μερικά στοιχεία. Τι ακριβώς συμβαίνει και στη δική μας περιοχή?
1: Ένα χαρακτηριστικό που το είδαμε στο ΙΚΑ πανελλαδικά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία του ΙΚΑ, δηλαδή αναλογία των πόσων ενεργών οικοδόμων φαίνονται με βάση την ασφάλισή τους, με τα πόσα ένσημα τους αποδίδονται, φαίνεται ότι κατά μέσο όρο οι οικοδόμοι πανελλαδικά κολλάνε 13 ένσημα το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ δουλεύουν 30 μέρες, οι περισσότεροι, και την ίδια ώρα σκεφτείτε ότι με τη μεγάλη κρίση του 2012 κολλώσατε 12, περίπου 12 ένσημα το μήνα, ένα οικοδόμος. Δηλαδή σκεφτείτε τι τεράστια ενσηματοκλοπή γίνεται και εις βάρος των συναδέλφων πρώτα και η κυρία και εις βάρος και των ασφαλιστικών ταμείων και όλων αυτών.
0: Αν...
1: μαζί βάζουν πλάτη για να οικονομάνε οι μεγαλοεργολάβοι και οι μεγαλοκατασκευαστές.
0: Εάν κάποιος νέος εργαζόμενος ήθελε να ασχοληθεί με τον κλάδο, τι θα του λέγατε?
1: Το πρώτο που θα του έλεγα στον νέο εργαζόμενο είναι να οργανωθεί στο συνδικάτο του και να παλεύει. Γιατί μόνο ο μαζικός οργανωμένος αγώνας καλυτερεύει τη δική μας ζωή.
0: Ποια είναι η επόμενη
1: για
0: μέρα?
1: Είναι, για μας είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ακόμα και χτες, μέσω της παρέμβασης του συνδικάτου και στην επιθεώρηση και τα λοιπά, σταματήσαμε οικοδομή για μέτρα ασφάλειας. Γιατί πέραν οι συνάδελφοι σιδεράδες, τους βάζαν το μαχαίρι στο λαιμό να πάνε για δουλειά και να κρεμιώνται σαν μαϊμούδες από τις οικοδομές.
0: Ναι, απίστευτα πράγματα που λύνονται όμως εάν κάποιος είναι μέσα σε κάποιο σωματείο και να μην είναι. Εγώ γνωρίζω ότι υποστηρίζετε τους εργαζόμενους παρόλα αυτά, κύριε Λαβράν.
1: Συζητάμε, δεν λέμε εμείς. Είμαστε γιατί ξέρουμε ότι ο καθένας μας σαν κλάδος και σαν εργατική τάξη μόνοι μας θα υπερασπιστούμε τη δική μας ζωή. Και αυτό είναι ξεκάθαρο στους οικοδόμους και στους άλλους εργαζόμενους. Αλλά σε εμάς ιδιαίτερα είναι ξεκάθαρο, γιατί κάθε μέρα αναμετριόμαστε με την ασυδοσία της εργοδοσίας, ένα κράτος εχθρικό απέναντι στον οικοδόμο. Το ξέρετε ότι αν χτυπήσει ένας οικοδόμος στη δουλειά του και πάει και ζητήσει ότι έχω εργατικό ατύχημα και θέλω να αποζημιωθώ, πρέπει να βρει ακόμα και μάρτυρες, δηλαδή να στήσει δικαστήριο το ΙΚΑ, να δει αν ο οικοδόμος λέει ψέματα.
0: Ναι. Καλά, αυτό γίνεται βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και σε αυτή με τους οικοδόμους, ναι.
1: Ναι, είναι η κατάσταση του. Και την ίδια ώρα που για να αγοράσει κάποιος ή να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μιλάμε για πανάκριβα πράγματα.
0: Βέβαια, γιατί επηρεάζει και η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής και τους εργαζόμενους.
1: Μελετάμε κατά κατασκευές καινούργιες πολυκατοικίες στην Πάτρα και σκεφτείτε ότι η διαφορά δηλαδή κόστους με τιμή πώλησης είναι δηλαδή από τη μία πόλη όλη κατοικία βγάζουν άλλες δύο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Την ίδια ώρα οι οικοδόμοι κλέβουν τα ένσημα, τα μεροκάματα.
0: Ποιο είναι το μήνυμα, έτσι να κλείσουμε με αυτό, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς την κυβέρνηση και μέσα από αυτή την κινητοποίηση? Προφανώς δεν σταματούν ούτε ο αγώνας μέσα από μια συγκέντρωση, μέσα από μια κινητοποίηση, ούτε έρχεται η λύση στα προβλήματα. Αλλά εσείς ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε?
1: Καταρχάς θέλουμε, είναι πανοικοδομική απεργία. Είναι και άλλοι κλάδοι που θα βγουν εκείνη την ημέρα, ο ψηφισμός, τα πρόθυμα κτλ. Είναι πανοικοδομική πανελλαδική απεργία. Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν και στη συγκέντρωση και όπου αποφασίσουμε και να απεργήσουν, να νεκρώσουν τα γιατιά στην Πάτρα που το έχουμε ξανακάνει. Δεύτερον, να τους καλέσουμε αύριο 7.30 ώρα το απόγευμα στον Παμικρασιατικό που έχουμε γενική συνέλευση του συνδικάτου για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά. Και το βασικό μας ζήτημα είναι να γίνει η σύμβαση νόμος, να αποδοθούν τα υπεραγνώστων ένσημα που είναι δικά μας ένσημα κλεμμένα και δεν τα αποδίδουν στις συναδέλφους, ώστε να μην φτάνει ο άλλος 70 χρονών για να δουλεύει, όπως συμβαίνει κατά κόρον. Λόγω και της κρίσης και των τελευταίων ετών, και να υπάρχουν μέτρα ασφάλειας και κανονικές συνθήκες εργασίας για όλους. Ανθρώπινες. Είμαστε το 2026, έχουμε φτάσει ανθρωπότητα στον Άρη και εμείς οι οικοδόμοι δουλεύουν με 40 και 50 βαθμούς για να βγαίνουν τα έργα στην ώρα του.
0: Είναι απάνθρωπες οι συνθήκες εργασίας.
1: Είναι απαράδεκτο.
0: Ναι. Κύριε Λαβράνη, σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Θα ανταπούμε και πάλι την καλημέρα μας. Να είστε καλά, καλημέρα. 24 Ιουνίου είναι η πανελλαδική πανοικοδομική απεργία και εδώ στην Πάτρα κινητοποίηση βεβαίως. Δεν θα είναι το μοναδικό σωματείο που θα απεργήσει εκείνες τις μέρες. Θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες τα υπόλοιπα. 10.30 στο εργατικό κέντρο 24 Ιουνίου. Η Real Water, φίλτρα νερού, δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για μια σωστή επιλογή φίλτρου νερού? Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές που αγοράζουν ακριβά φίλτρα για απλές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιοχές που το νερό δικτύου είναι λιγότερο επιβαρημένο, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν πολλά χρήματα άσκοπα, και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν φθηνές λύσεις για αρκετά επιβαρημένα νερά, με αποτέλεσμα να ξοδεύουν χρήματα, ακόμη και αν είναι λίγα, χωρίς όμως να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα εν αγνία τους. Η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό μια ολοκληρωμένη και σωστή ενημέρωση με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 και στην Τρίπολη πάλι 28 Οκτωβρίου 24 και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr σας προσφέρουν φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση, ενημερώνοντας ανάλογα την περιοχή μας πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Για την Πάτρα το τηλέφωνο και σημειώστε το 2610-273-511 και για την Τρίπολη 2710-235-171. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Winmasters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, όση ώρα μιλάμε εμείς, ο κύριος Γιώργος Διδασκάλου, υπέβαλε λοιπόν την παραίτησή του. Πάντως οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κάποιοι Γενικοί Γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση, θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και του ζητήθηκε η παραίτησή τους. Πάντως υπέβαλε την παραίτησή του, ξαναλέω, είναι δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα σε Υπουργείο, και το Υπουργείο Πολιτισμού χωρίς Γενικό Γραμματέα. Βεβαίως κάποιος θα τον αντικαταστήσει. Προσοχή στην οδό Κανακάρη. Το βγάλαμε πρώτη το θέμα, διότι και στα social media είμαστε πάρα πολύ ενεργοί και ψάχνουμε και βλέπουμε τι κινούμαστε, τι κινείται γύρω μας τέλος πάντων. Λοιπόν, όσοι περπατάτε Κανακάρη λίγο πριν τη συμβολή με την Παντανάσης, προσοχή, γιατί έχει πέσει φωλιά από κοράκια, έχει πέσει ένα νεωρό κοράκι, με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα πουλιά που περνάει κάποιος περαστικός από εκεί και νομίζουν ότι θα επιτεθούν στο νεωσό, πάνε τα υπόλοιπα πουλιά και πέφτουν και τα πάνω του. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Εμείς το λέμε να προσέχετε όπως και να έχει. Τώρα δεν μας φτάνε τα υπόλοιπα, κοιτάγαμε πάνω να δούμε μας πέσει κανένα ταβάνι στο κεφάλι εδώ στην Πάτρα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα θα κοιτάμε και για τα πουλιά. Λοιπόν, προσοχή, Κανακάρη, συμβολή με Παντανάσης. Το εμπορικό πάρκο Top Parks υποδέχεται το καλοκαίρι με το Top Summer Festival και το σύνθημα «Καλοκαίρι, καλώς ήρθες στο πάρκο». Μια ολόκληρη ημέρα με ένα δροσερό φεστιβάλ με μουσική και εκπλήξεις περιμένει όλους τους επισκέπτες. Το Σάββατο, 13 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, υποδεχόμαστε τους θρύλους της χρυσής εποχής των 90s. Πολίνα, Σοφία Βόσου, Κώστα Μπίγαλη και Μαντό σε μια μοναδική συναυλία με αξέχαστες και αγαπημένες επιτυχίες που θα τα τραγουδήσουμε μαζί, μικρή και μεγάλη. Το Top Parks βρίσκεται στο νέο λιμάνι της Πάτρας και διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Μην χάσετε 13 Ιουνίου το Top Summer Festival στο εμπορικό πάρκο Top Parks της Πάτρας, γιατί θα χάσετε.

Γιατί να επιλέξει τώρα κάποιος Real Water, θα ρωτήσετε, για να αγοράσει φίλτρο νερού. Θα σας πω εγώ γιατί. Διότι σε ένα περιβάλλον που όλοι κινδυνολογούν, η Real Water έχει ως πρωταρχικό σκοπό τη σωστή ενημέρωση, την άμεση εξυπηρέτηση και την καλύτερη δυνατή εμπειρία υποστήριξης των πελατών της. Μας προσφέρει ενημέρωση με αναλύσεις νερού για οποιαδήποτε περιοχή και ανά πάσα στιγμή. Μας βοηθά στη σωστή επιλογή φίλτρου ανάλογα με το που μένουμε, την περιοχή μας, τα άτομα και το χώρο. Μεταφορά και εγκατάσταση φίλτρου εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις μεγάλες πόλεις αλλά και τις γύρω περιοχές τους. Ενημέρωση για τη σωστή λειτουργία του φίλτρου και τι πρέπει να προσέχουμε. Εγκαίρη ενημέρωση για την ημερομηνία αντικατάστασης των φίλτρων. Αντικατάσταση των φίλτρων, συντήρηση, απολύμανση της συσκευής και έλεγχο σωστής λειτουργίας και επισκευή βλαβών και διαρροών, εάν αυτό προκύψει. Στη Real Water δεν αγοράζετε μόνο ένα φίλτρο νερού, αγοράζετε τη βεβαιότητα ότι τα χρήματά σας δεν ξοδεύονται άδικα. Πάτρα και Τρίπολη, 28 Οκτωβρίου 24. Για την Πάτρα είναι η παλιά Καρόλου, να πω. Στο τηλέφωνο 2610-273-511. Για την Πάτρα επικοινωνείτε μαζί τους και για την Τρίπολη στο 2710-235-171. Χαιρετώ, Δήμητρα Μπαλαφούτη. Στο μικρόφωνο Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, γιατί κάναμε και αλλαγή. Είπα στην αρχή Μαρία Καρυγεργοπούλου, τώρα έχω Αθανασία Ροδίτη. Ποιος άλλος δημοσιογράφος έχει δύο ηχολήπτες απέναντί του, πόσο τυχαίρι. Λοιπόν, με Αθανασία Ροδίτη κλείνω. Αλεξάνδρα Κοσμά, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Να είστε όλοι εδώ αύριο.

0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Φετούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας. Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας.

0: προσκλήσεις στο carglass.gr.
1: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
3: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19.

βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχουμε, παιδιά. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει 11. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πάμε με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη σε μια ενημερωτική, παύλα ερωτική εκπομπή, όπως πάντα, μέχρι το ρολόι να δείξει μία, διότι δεν παλεύεται διαφορετικά η ζωή. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Τώρα, ειδικά που διαβάζουμε ότι έρχονται και κάτι έκτακτα καιρικά, δεν ξέρω αυτό τι είναι αυτό, μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, κοντά 15 Ιουνίου, να περιμένουμε λίγες χιλιάδες βροχές, μπουρνιά και καταιγίδες. Τι φάση τώρα είναι αυτή? Δεν το θέλω, γιατί ετοιμάζεται ο άλλος αύριο, που σου κού, να πάει να εκδράμει, να πάρει το δεσμό, να πάρει το φλερτ του, να πάρει την παρέα του, να πάει ένα Σαββατοκύριακο κάπου, στο Λουτράκι, εδώ στην Ανάβησο, στο Σούνιο, ξέρω εγώ παραπέρα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, έτσι θα πορευτούμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Λένη Τάγκα σας περιμένει. Εμείς λέγαμε να εδώ προηγουμένως, βγάζω εγώ ένα τάπερ, είχε μέσα φρούτα. Μου λέει ο Θήμιος, τι είσαι άρρωστη, τι να τα κάνουμε αυτά. Εντάξει, εδώ που τα λέμε ένα δίκιο το όχι. Τα πήρα κι εγώ. Μπας και κορυδέψουμε λίγο τον εαυτό μας μέχρι το απόγευμα, γιατί μετά ξεκινάει το βαρύ πρόγραμμα. Πιτόγυρο και τα σχετικά. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, μας πείτε κι εσείς πώς πάτε από το περάκι. Αν ρε παιδί μου πάτε δουλειά και ετοιμάζετε τίποτα, γιατί είναι όλα delivery. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε.
1: Συγγνώμη, εσύ γιατί το βάζεις αυτό το δίλημα? Μας έχεις φέρει κανένα delivery και δεν το θυμόμαστε κανένα ταπεράκι εδώ με τον Κύρκο να δούμε την τέχνη σου?
0: Βρε ψεύτη που τρως συνέχεια φρούτα από μένα.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Για φρούτα έλεγα.
1: Να κοπιάσεις λίγο, να μαγειρεύεις, να μας ετοιμάσεις κάτι.
0: Γιατί είμαι καταδικασμένη να μαγειρεύω?
1: Όχι, παιδί μου, αλλά γιατί βάζεις αυτό το δίλημα?
0: Και πώς θα ζήσουν τα delivery, δεν κατάλαβα.
1: Θέλω να αποκαταστήσω τώρα. Θέλω να αποκαταστήσω την αλήθεια. Διότι με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία και, τα θέματα και τα μέτωπα τα οποία βάζεις στην εξίσωση.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω το εξής. Δημιουργείς μια εικόνα,
0: ναι,
1: η οποία είναι ιδεατή για το πρόσωπό σου. Δηλαδή λες.
0: Είπα ότι φτιάχνω μουσακά, είπα στήτσιο. Για να είχε μιστά, για να δημιουργηθεί κάποια ιδεατή εικόνα. Είμαι ως χαράκι με κρυθαράκι στο βουρνό.
1: Λες τι ταλαντούχα που είμαι, λες, ας πούμε.
0: Είπα εγώ τι ταλαντούχα που είμαι.
1: Είμαι καλή στην τηλεόραση, είμαι καλή στο ραδιόφωνο, καλή δημοσιογράφος, εν πάση περιπτώσει.
0: Λέω εγώ κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τι λέει το παιδί?
1: Είμαι ωραία και νέα και παρόλα αυτά μαγειρεύω κιόλας. Αυτό θες να περάσεις.
0: Μπορεί, παρακαλώ, η διεύθυνση αν ακούει να έρθει να τον πάρει μια βόλτα.
1: Αυτό θέλεις να περάσεις.
0: Να τον κεραστένω από το χυμό.
1: Γι' αυτό τα λες στον κόσμο.
0: Να με αφήσετε να κάνω την εκπομπή με την ησυχία μου. Λοιπόν, έλεγα ότι ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται αυτές τις τέλειες μουσικές που ακούμε. Και ο κύριος Κάτσιος έχει επιμεληθεί τα ηχητικά

0: τα οποία όπως καταλαβαίνετε για άλλη μια φορά θα προκαλέσουν συζητήσεις. Δεν θέμε εμείς, βγαίνουν τώρα διάφοροι κύριοι και κυρίες, λένε διάφορα ζητήματα πολιτικά και όχι μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε όμως σήμερα την εκπομπή με αυτόν τον ανεκδίγητο τύπο, ο οποίος είχε την αντρίλα να πάει να ρίξει μια μπουνιά σε μια κυρία που ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της με το παιδί της και επειδή δεν έκανε πίσω στο στενό, γιατί του έλεγε ότι πίσω από εκείνη, από το αυτοκίνητό της, είναι ταχύτητας κυκλοφορίας ο δρόμος και αν κάνω πίσω θα προκαλέσουμε κι άλλο ατύχημα. Αυτός επικαλεί το διάφορες δικαιολογίες ότι έχει κάνει κάτι χειρουργία, κάτι περίεργα. Δυστυχώς εγώ θα πω, με εντολή εισαγγελέα, πάει Δαφνή. Με την αιτιολογία ότι αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
1: Καλά, δει όλα πιθανό να μην είναι και στα καλά
0: δεν
1: του.
0: Δεν αντιλέγω, αλλά Θανάση μου, κοίταξε να δεις. Επειδή έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες για να πέσουν στα μαλακά, να επικαλούνται ζητήματα ψυχικής υγείας.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά στην προκειμένη. Αλλά μην προτρέχουμε και λέμε ότι δεν υπάρχει, έτσι, για να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι και μια.
0: Λέω ότι είναι, λέω ότι είναι η καλύτερη δικαιολογία.
1: Ευαίσθητο παράγων, αλλά πράγματι έχει.
0: Κοίτα, για να ρίχνει μπουνιά σε έναν άνθρωπο υπάρχει σίγουρα ψυχολογικό.
1: Έχει,
0: σκηνάμε το βασικό.
1: Βεβαίω και πολλέ φορέ έχει χρησιμοποιηθεί από δικηγόρου χωρί να ισχύει είτε σε ένα συγκεκριμένο βαθμό είτε γενικότερα προκειμένου να πέσει κάποιο αμαλακά. Τώρα αυτό το πράγμα είναι, παιδιά, εκ των όνων κάνει τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Ναι, άμα το πάμε ναι. Έτσι τότε, όποιο ρίχνει μια μπουνιά κάπου, αναπηγαίνει
1: όχι βέβαια, όχι βέβαια. Σου λέω ότι δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε αυτό τώρα. Είναι μια τρέλα, μια παράνοια.
0: Έχει
1: δηλαδή.
0: Νόημα να το συζητήσουμε πάρα πολύ. Για θα σου πω γιατί.
1: Κυριολεκτικά γιατί, ή μεταφορικά.
0: Ναι, έχει νόημα να το συζητήσουμε, θα σου πω γιατί. Γιατί ο κόσμος που μας ακούει, άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι, από όπου και αν μας ακούτε, από την περιφέρεια, από τα νησιά, δεν έχει νόημα να μιλάτε σε έναν άγνωστο απέναντί σας ή σε μια άγνωστη, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου συμβεί. Αφού τον βλέπεις τον άλλον που είναι σαλταρισμένος, σαλταρισμένη, κάνε λίγο πίσω. Να τελειώσει το περιστατικό, γιατί θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα είχαμε πάλι τέτοια αντίστοιχα περιστατικά νοσηλείας.
1: Για πες πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό.
0: Ήταν σε ένα στενό δρόμο το αυτοκίνητο της γυναίκας που είχε το παιδί της μέσα. Ερχόταν εκείνη από τη μία πλευρά, αυτός ερχόταν από την άλλη. Ήταν μονόδρομος. Για να μπορέσουν να περάσουν, έπρεπε κάποιος να κάνει πίσω. Διαφορετικά δεν γινόταν.
1: Ναι.
0: Και του λέει, κάντε εσείς πίσω, του λέει, γιατί πίσω μου είναι ταχύτητας κυκλοφορίας.
1: Και κατέβηκε και την κρονοθοκόπησε.
0: Κατέβηκε και της έριξε μπουνιά. Και, και το παιδί με σταμάξει. Δεν λέω ότι άμα η γυναίκα ήταν μόνη της θα ήταν λιγότερο σημαντικό αυτό, έτσι. Απλώς για να καταλάβουμε τι κοινωνία είμαστε. Το έχουμε. Το έχουμε, έτσι. Το λέω γιατί δεν μπορεί να μην έχει τύχει σε κάποιον. Εμένα πάρα πολλές φορές σε φανάρι έχει τύχει, ας πούμε, οδηγός ταξί να πλακώνεται με φωνάκι ή με οτιδήποτε άλλο. Ή άλλα αυτοκίνητα.
1: Γενικά θέλω να πω κάτι. Είναι μάταιο να τσακώνεσαι στο δρόμο, ειδικά.
0: Για να μην πω και γενικότερα είναι μάταιο.
1: Καλά,
0: να
1: και γενικότερα. Ένα λόγο περισσότερο στο δρόμο, ειδικά όταν δεν έχει συμβεί κάτι τρομερό. Γιατί δεν ξέρει με ποιον τρελό έχει να κάνει. Τρελό, επαναλαμβάνω, είτε μεταφορικά, είτε κυριολεκτικά. Εδώ, ας πούμε, ο δικηγόρος αυτού του ανθρώπου θέλει να αποδείξει ότι κυριολεκτικά κάτι έχει γι' αυτό και τον στέλνουμε στο Δαφνή. Εγώ λέω και μεταφορικά, ρε παιδί μου. Με τον κάθε τρελό, μεταφορικά. Με τη μεταφορική είναι το όρο. Γιατί στην κυριολεκτική πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υφίσταται και μια ευαισθησία, έτσι. Εδώ όμως τι λέμε. Μην τσακώνεσαι στον δρόμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ούτε φταίει ο άλλος. Άστο να φύγει, αφού δεν έχει γίνει και τίποτα. Άστο να φύγει. Έτσι δεν είναι.
0: Πάντως και
1: να τσακωνόμαστε ποιος θα πάει μπροστά, ποιος θα πάει πίσω.
0: Ο τσακωμός δεν είναι λύση γενικότερα για κάτι.
1: Και να γίνει και κανένα συμβάν, χτύπα ξύλο, κούφια η ώρα, να το συζητήσεις.
0: Αν γίνει συμβάν, παίρνουμε την αστυνομία τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Να το λύνουμε το ζήτημα.
1: Να το συζητήσεις με την αστυνομία, να κάνεις αυτό που πρέπει. Ειλικρινά, που εχόμουν σαν άνθρωπος ότι είμαι ισοϋπέρχης και να ξεδίνει κιόλας λίγο άλλος, δεν μπορείς να τσακώνεσαι στον δρόμο. Είναι. Πώς να πω τώρα, είναι. Κάτσε, ας πούμε, διαφώνεις για τα αθλητικά, για τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, με ένα φίλο σου εχθές. Μπει υλικό στο ένα στον άλλον με ωραίο τρόπο, βεβαίως, μην γίνουν και αυτά που καταδικάζουμε. Πέτρε, παιδί μου.
0: Τσακωθείτε με το δεσμό. Τόσα θέματα θα υπάρχουν.
1: Ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Μπείτε σε μια τέτοια κουβέντα. Αλλά τώρα. Τώρα λοιπόν. Αυτή, το να ξεδίνει στον δρόμο. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Ότι ξεδίνουν στον δρόμο οι πολλοί επαγγελματίες οδηγοί. Εκείνοι που θεωρούν ότι ο δρόμος ανήκει κιόλας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου σε αυτό.
0: Να σου πω, με βάση πιθανότητων, αυτό δίνουμε πιο πολλές πιθανότητες γιατί ο επαγγελματίας είναι και πιο πολλές ώρες στον δρόμο από μένα και από σένα. Έτσι.
1: Σωστό. Αλλά διαφωνείς ότι κάποιοι εξ αυτών έχουν και αυτή τη λογική. Αυτή την
0: οτροπία.
1: Ότι μου ανήκει ο δρόμος.
0: Εγώ ξέρω, μου ανήκει ο δρόμος κτλ. Τώρα, παιδιά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μότο αυτής της εκπομπής είναι ένα, κανείς δεν είναι κανενός, έτσι. Οπότε κάπου εκεί τελειώνει και η ιστορία και δεν υπάρχει λόγος να τσεκώνεστε. Πάμε στο Λαγοκέφαλο, που δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, έχει φτάσει και στην Αττική και στον Εβοϊκό και στο Σαρονικό. Δεν ξέρω αν μας ακούτε από κάπου, θέλετε μας καλέστε να κάνουμε κανένα μπάνιο που να μην έχει Λαγοκέφαλο, αν και Εδώ λέει ότι γενικότερα φέτος οι ελληνικές θάλασσες έχουν πλημμυρίσει από αυτό το τοξικό ψάρι. Δαγκώνουνε, λέει. Ισχύει αυτό? Ναι, έτσι λέει, δαγκώνουνε.
1: Δαγκώνουν και από ποιο δηλητήριο αυτά.
0: Ναι. Σε στέλνει, λέει, νοσοκομείο. Γι' αυτό. Εντάξει, είναι μισού τύχη. Να πας τώρα δηλαδή να είσαι ανέμελος εκεί, ας πούμε. Λες, πού έχουμε έρθει, για παράδειγμα? Πώς, το Μάρα Λάγκο, εκεί που πάει ο Τραμπ και ελιάζεται? Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να σας πούμε επίσης ότι μετά τις διαφημίσεις το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα εξής. Θα ακούσουμε και θα μας πει ο Θανάσης όλο το παρασκήνιο από την επισήμως εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πολιτική επιτροπή, ναι. Θες.
0: Θα ακούσουμε και τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους δύο πρώην, Σαμαρά και Καραμαλή. Επίσης θα πούμε για το Πασόκ, διότι χθες σας είπαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ρίξει τις προειδοποιητικές βολές του. Θα τον ακούσουμε. Θα φιλοξενήσουμε κατά το πρόγραμμα την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου σήμερα, που είναι βουλευτής του Πασόκ, και έτσι θα κάνουμε πολιτική συζήτηση εφόλης της ύλης. Και θα πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Παύλος Πολάκης έχει δώσει ένα τελεσίγραφο 10 ημερών να παρουσιάσει ο Φάμελος πρόταση, συμφωνία, οτιδήποτε, τέλος πάντων, δημοσίως. Διαφορετικά, λέει, θα έχουμε άλλα ζητήματα τα οποία θα δούμε. Και κάπως έτσι
1: πάμε σε διαφημίσεις.
0: Θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.

0: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ιωνίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρωευουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Εδώ επιστρέψαμε με Πασχάλη.
1: Πασχάλη, την ανεβασική διάθεση, την καλοκαιρινή του Βασίλη Κρυμπά.
0: Άλλο ένα τραγούδι που θα μπορούσα να αφιέρωσω στο Θανάσιμο. Διότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Αν δεν τον έχει σε καθημερινή βάση να σου φτιάχνει το κέφι αυτό το παιδί, δεν μπορεί να πορευτεί. Είναι θέμα αυτό, παιδιά, έτσι. Από αυτή τη σκοπιά. Τώρα από άλλε δεν ξέρω να σα πω. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: 78 είναι αυτό το τραγούδι, ε.
0: Το Πασχάλη.
1: Ναι. Ναι. Είναι διασκευή ξένου κομματιού, βέβαια. 1900, νομίζω ότι είναι πιο αίτης, αλλά είναι το 78. Ναι. Πω.
0: Λέει
1: το 78, εμείς δεν είχαμε γεννηθεί.
0: Ευτυχώς.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν γεννηθεί και έχουν αυτές τις εμπειρίες, γιατί το λες.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα έτσι μου ήρθε και εσύ, γιατί το λέω, γιατί έτσι θέλω. Λοιπόν, λέει η Λέτα, καλημέρα παιδιά, στο Μενίδη, επιθέσεις στις γυναίκες είναι ανεκδίγητες. Είχα τέτοια επίθεση χωρίς να φταίω από άτομο που είχε καταναλώσει ναρκωτικά. Ήταν η χρήση.
1: Τρόμος στο δρόμο για τις γυναίκες. Ναι. Πάντως, Λέτα μου, θα συμφωνήσω. Είναι και ένα ζήτημα αυτό, παιδιά. Σοβαρό, επαναλαμβάνω. Το οποίο πρέπει να το δούμε παράλληλα με την βία κατά των γυναικών γενικότερα και όλα αυτά τα φαινόμενα που ζούμε, τα πολύ σοβαρά και πολύ θλιβερά και πολύ τραγικά. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο ιδιαίτερα σε περιοχές ευαίσθητες του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπως το Μενίδη που αναφέρει η Λέτα, με ιδιαίτερα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, και ευδοκιμούν δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά,
0: βέβαια,
1: και υπάρχουν άλλα ζητήματα.
0: Μια επίθεση μπορεί να τη δεχτείς γιατί ο άλλος είναι υπό επίρρεια ναρκωτικών, όχι επειδή, ας πούμε, του την έχει δώσει να. Κατάλαβες, να σε πλακώσει.
1: Καλά, και το ένα πρέπει να λυθεί.
0: Όχι, είναι όλα μαζί. Λοιπόν, λέει ο Λιτάμπουρες, έχεις δίκιο Στελάκι, θα τσακωθώ με τη γυναίκα μου, έχω πολλούς λόγους. Και μπράβο, συγχαρητήρια. Εμείς σας ευχόμαστε όμως, καλό τσακωμό.
1: Αρκεί μετά, αυτό να οδηγεί σε μια, ας πούμε, ανανέωση τη συζυγική σχέση.
0: Όπου, παιδιά,
1: με τον έναν ή τον άλλο
0: αυτά
1: τρόπο.
0: Αυτά τα νερόβραστα τώρα, εγώ δεν τα μπορώ καθόλου να σας πω την αλήθεια.
1: Είναι νερόβραστα.
0: Άμα είναι να μου έχει κάνει ο άλλος την καρδιά μαρούλι, να γκρινιάζει όλη μέρα για να περάσουμε μετά καλά, κλάφτα. Κλάφτα.
1: Λοιπόν,
0: Θανάση μου, κλάφτα.
1: Χθες Κωνσταντίνος Κυρανάκης και επισήμως νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής Συμπειραιώς. Σαφή μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για όλα τα ζητήματα. Θα σταθούμε κυρίως στα εσωκομματικά. Σχολεία σε χμηρά όλα αυτά που λέγονται. Το είπε και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στη συνέντευξη που είχαμε στο Εφημερίδα προχθές για τον κύριο Κώστα Καραμαλή και το κατά πόσο συνιστά την ψυχή της παράταξης. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης.
0: Να τα ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι.
1: Για πάμε.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά την κριτική των δύο πρώην και κυρίως ο Αντώνης Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική. Έλεγα.
0: Και
1: ότι
0: τον κύριο Καραμαλή.
1: Για τον κύριο Καραμαλή, ωστόσο, το καρφί ήταν κυρίως αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν ακούσουμε το απόσπασμα. Αυτό το περί ψυχής παράταξης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε τον βηματισμό της. Ακολουθεί την αποστολή της, αποδεικνύοντας τον πατριωτικό και λαϊκό χαρακτήρα της. Απαντώντας βεβαίως και στον κύριο Σαμαρά εμέσως. Που είχε πει ότι πέθανε η λαϊκή ψυχή της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε βεβαίως ότι ένα άλλο στέλεχος κορυφαίο που είχε έτσι αμφισβητήσει τη λογική των ήρεμων νερών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, έκατσε πολύ λίγο.
0: Πού?
1: Είδε στο όρθιο, είδε.
0: Εντάξει,
1: για.
0: Εντάξει, είναι και υπουργός άμυνος άνθρωπος.
1: Στο όρθιο είδε για λίγο την. Και άκουσε λίγο τις τοποθετήσεις η Πολιτική Επιτροπή. Συνεχάρη τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη και. Αποχώρησε άρον-άρον λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων.
0: Έτσι είναι. Τα στρατάκια τα, όπως το λένε, έχουν υποχρεώσεις. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Ήταν εκεί και ο κύριος Μιλίτος Χρυσομάλης, ο άνθρωπος ο οποίος θρυλείται ότι εφόσον κάνει κόμμα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, θα είναι ο πρώτος και ο μοναδικός από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που θα τον ακολουθήσει στη Λίβδη. Μάλιστα το ωραίο ήταν ότι σε διάφορους εκεί συναδέλφους του βουλευτές, τους έλεγε πάμε για κανένα. Ο Χρυσομάλης έχει πολλές παρέες, είναι πολύ αγαπητός μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και τους έλεγε πάμε για ένα ποτάκι, για ένα φαγητάκι και όλα αυτά. Και λέγανε μεταξύ σοβαρού και αστείου οι άλλοι ότι προσπαθεί να μας κάνει προσιλητισμό ο Χρυσομάλης. Έτσι, ο βουλευτής Μεσσηνίας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ωραία πράγματα είναι όλα αυτά.
0: Καταπληκτικά.
1: Ναι, είναι για παραπολιτική στήλη, είναι ό,τι πρέπει. Πάντως, αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός χθες από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας σε ένα κομματικό ακροατήριο. Λογικό ήταν να μένει σε επιχειρηματολογία τύπου ενότητας και ούτω καθεξής.
0: Θα περιμένουμε και την εφόλητη σύλλη συνέντευξη του απόψε στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε αύριο θα επανέλθουμε με νεότερα θέματα. Βάζουμε μια άνω τελεία για να γυρίσουμε σε ένα θέμα της καθημερινότητας, διότι μιλήσαμε πριν για την αγριάδα στους δρόμους. Χθες όμως ο Θανάσης πολύ σωστά μίλησε για τις τρεις παρεμβάσεις που προανήγγειλε για το κυκλοφοριακό ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
1: Για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο της Αττικής ιδιαίτερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, πάμε.
0: Λοιπόν, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Πού?
1: Όχι, πες τι είπε.
0: Θέλω να πω ότι είπε ότι πρώτα έρχονται τα έργα. Τα πρώτα έργα είναι η παράκαμψη του Κηφισού, η διαχείριση της κίνησης με την τροχέα και η σύνδεση με την Κατεχάκη και η σύνδεση Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη Βουλιαγμένη. Όλα αυτά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα πιο βασικά έχουν έναν ορίζοντα. Δεν θα γίνει αύριο αυτό. Σκεφτήκαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον κύριο Βλαστό, που είναι ομότιμος καθηγητής πολυοδομίας και συγκοινωνιακού σχεδιασμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ιδρυτής της μονάδας βιώσιμης κινητικότητας, και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να δούμε αυτά που προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος. Καλό μεσημέρι, γεια σας κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας κύριε καθηγητά, πώς μπορούν να υλοποιηθούν? Να πάμε κατευθείαν στο προκείμενο.
0: Μας ακούτε?
3: Ναι.
1: Όταν λέμε, κύριε Βλαστέ, παράκαμψη του Κηφισού, πού πάει το μυαλό σας εσάς? Γιατί δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης.
3: Μα ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω. Ήταν τόσο πολύ γενικά όλα αυτά που είπε, που με εξαίρεση την υπόγεια σύνδεση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την Καρέα, αυτό είναι σαφές, το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Αλλά το άλλο, αυτή η παράκαμψη του Κηφισού, δεν είναι σαφές.
0: Συγγνώμη, δεν ακούστηκατε.
3: Δεν είναι σαφές.
0: Δεν είναι σαφές.
3: Και δεν είναι σαφές επίσης, διότι αναφέρθηκε ταυτόχρονα και σε μια μεθοδολογία αναθέσεων, την οποία κάπως την ονόμασε, και που αυτή δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, και κάποια εταιρεία, λέει, με βάση αυτή τη μεθοδολογία σου κάνει μια πρόταση για μια λύση. Σύμφωνα με αυτή την πρόταση γίνεται μια προκήρυξη από το Υπουργείο, και ο μειοδότης παίρνει τη δουλειά. Μπορεί να μην είναι η εταιρεία αυτό, ο μειοδότης παίρνει τη δουλειά. Δηλαδή μια εταιρεία κάνει μια πρόταση και τελικά την παίρνει ένας άλλος. Δεν κατάλαβα τίποτα για όλα αυτά.
1: Εγώ λέω κάτι άλλο, ωστόσο, εμπειρικά εσείς να μας πείτε. Η φράση παράκαμψη του Κηφισού, πού μπορεί να επικεντρωθεί τεχνικά? Δηλαδή, φαντάζεστε κάποιες συγκεκριμένες
0: περιοχές? Συγγνώμη, να το πω μοταμό όπως το είπε ο κ. Χατζηδάκης, γιατί μπορεί να βοηθήσω. Είπε, η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς όπως γίνεται σήμερα να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας, θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων.
1: Άρα, με αυτό που μας είπε τώρα η Στέλλα και εμπειρικά, εσείς πού πιστεύετε ότι μπορεί να επικεντρωθεί η παρέμβαση αυτή?
3: Κοιτάξτε, έτσι όπως το ακούω, εννοεί ότι δεν θα χρησιμοποιείται ο Κηφισός από κάποια οχήματα τα οποία χρησιμοποιούν λεωφόρο και την Εθνική Οδό που έρχονται από Κόρινθο ή έρχονται από Λαμία. Δεν θα μπαίνουν στην Αθήνα, στο κέντρο της, αναφέρθηκε ίσως στον Κηφισό ότι είναι κεντρικός, ίσως κάτι τέτοιο. Επομένως θα χρησιμοποιείται κάποιος άλλος αυτοκινητόδρομος. Ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του τη δυτική περιφερειακή Εγάλεο, η οποία τώρα ουσιαστικά δόθηκε στην κυκλοφορία, έξω, πολύ πιο μακριά από τον Κηφισό, αλλά κάνει μια ανάλογη σύνδεση.
1: Λέτε δηλαδή τα βαρέα οχήματα να πάνε από αυτούς τους άξονες, από αυτές τις οδούς τις οποίες μας αναφέρετε τώρα?
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, τα βαρέα ή άλλα δεν έχει σημασία.
1: Το θέμα είναι
3: να μην χάσουμε τον καιρό μας τώρα κάνοντας υποθέσεις για το τι εννοούσε ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι. Είναι σοβαρός άνθρωπος, έχει κάτι στο μυαλό του, ας περιμένουμε περισσότερα. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι από αυτά τι μπορούμε να περιμένουμε. Είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Πάντως δεν θα γίνουν αύριο αυτά σίγουρα, κύριε καθηγητά. Στο καλό σενάριο.
3: Αυτά πρώτα απ' όλα δεν θα γίνουν αύριο.
0: Στο καλό σενάριο πότε θα γίνουν, για πείτε. τα έργα αυτά.
3: Το καλό σενάριο θέλει.
0: Ας πάρουμε τη σύνδεση Κατεχάκη Καρέα μέσω τούνελ. Με την βουλευμένη. Αυτό μπορείτε να μας πείτε.
3: Τι να σας πω.
0: Τι ορίζοντα έχει.
3: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα είμαστε. Δεν κάνουμε ποτέ τέτοιου τύπου προβλέψεις. Τέλος πάντων, εμείς που είμαστε λίγο απ' έξω. Γιατί οι άλλοι που παίρνουν τη δουλειά εννοείται ότι λένε ότι θα την παραδώσουν τότε και έχουν και δεσμευτεί γι' αυτό. Αλλά στην πράξη ποτέ δεν ισχύει. Θα έλεγα πάντως ότι θέλουν τουλάχιστον 8 χρόνια για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο η κατασκευή, αλλά ακόμα και η ανάθεση, η προκήρυξη.
0: Σωστό.
3: Και
0: όλα μαζί.
3: Και όλα αυτά και οι ενστάσεις των αυτών που δεν πήραν τη δουλειά και καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάντως το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και τι μπορεί να γίνει με την Αθήνα. Πρώτον, ένας φοιτητής και στο πρώτο εξάμηνο ξέρει καλά ότι κάθε καινούριος δρόμος είναι προσωρινά μια λύση, αλλά σε λίγο χρόνο θα προκαλέσει περισσότερες μετακινήσεις. Διότι είναι κάτι, ένα νέο προϊόν το οποίο δίνεται, προσφέρεται στον οδηγό, σε αυτόν που έχει ένα αυτοκίνητο και του λέει έλα, εγώ ακόμα είμαι άδειος. Επομένως, ξέρουμε όλοι ότι η λύση κορεσμός, ότι ο κορεσμός αντιμετωπίζεται με νέα οδικά έργα δεν είναι πραγματική λύση. Ή τέλος πάντων μπορεί να δώσει κάποια λύση εάν πρόκειται για μια παρακάμψη, όπως το είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι είπε να παρακάμψουμε τον Κηφισό. Ωραία. Okay. Αν υπάρχει ένας παρακαμπτήριος του Κηφισού, αλλά το θέμα είναι και έτσι μπορέσουμε να πάρουμε κάποια αυτοκίνητα μέσα από την πόλη και τα βγάλουμε απ' έξω, αλλά ξέρετε κάτι.
0: Θα πείζουν και οι παρακαμπτήριοι μετά, κύριε καθηγητά, κατά το κοινό λεγόμενο. Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά τα αυτοκίνητα αυτά είναι πάρα πολλά για το λεκανοπέδιο. Θα φαντάζομαι θα έχει κίνηση αλλού μετά.
3: Προφανώς θα έχουμε κάποια. Δεν είναι μόνο ότι αυτά τα ίδια θα μεταφερθούν κάπου αλλού και εκεί πέρα θα επιβαρύνουν. Είναι ότι κάποιοι θα δουν μια ευκαιρία για να χρησιμοποιήσουν το λατρεμένο τους αυτοκίνητο, το οποίο το αγοράσανε και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Εκεί είναι το θέμα. Θα έχουμε περισσότερα αυτοκίνητα, γιατί δεν είναι μόνο η ίδια η Αθήνα. Ξέρετε, σκεφτείτε ότι γύρω από την
0: Αθήνα. Έχετε δίκιο.
3: Έχουμε άλλες πόλεις, έχουμε άλλες δραστηριότητες, έχουμε άλλα εργοστάσια, έχουμε τον Πειραιά, ο οποίος έχει νησιά, τα οποία τώρα φορτίζονται όλο και περισσότερο λόγω του τουρισμού. Έχουμε λοιπόν εξωτερικές πηγές παραγωγής κυκλοφορίας, η οποία τελικά εκδηλώνεται μέσα στην Αθήνα. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται. Και θέλω να σας πω δηλαδή με άλλα λόγια.
0: Ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
3: Να αφήσουμε τα αστεία, έτσι. Mm-hmm. Να καταλάβουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Έχουμε μια πόλη που φτιάχτηκε άλλες εποχές.
0: Σωστό.
3: Που είχαμε κλείσει τα μάτια και δεν θέλαμε να μιλήσουμε για
1: άλλον αριθμό αυτοκινήτων.
3: Για
1: ακόμα
3: άλλον αριθμό
1: αυτοκινήτων. Και οι δρόμοι πιο σύγχρονοι. Άλλον αριθμό αυτοκινήτων.
3: Επομένως, με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να ζήσει για πολύ ακόμα αυτή η πόλη. Ήδη δεν ζει η Γίνα. Ήδη δεν ζει.
0: Είστε σαφείς.
3: Έτσι, τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να το πω αυτό.
0: Πείτε το για να κλείσουμε.
3: Ας κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε μερικά πράγματα που έχουμε στα χέρια μας. Και εγώ θα πω μπράβο στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί και αυτός είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης, που έκαναν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά το αφήσανε οι μυτελές. Δηλαδή τι, έβαλαν το όριο 30.
0: Αυτό είναι άλλη συζήτηση βέβαια.
3: Είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά
0: πολύ σημαντικό.
3: Οι περισσότεροι δρόμοι της Αθήνας είναι ορίου 30 σήμερα. Και η κυβέρνηση δεν μιλάει γι' αυτό. Όπως δεν μιλάνε οι δήμαρχοι. Δεν μιλάει κανένας. Δεν κοιτάνε να αξιοποιήσουν κάτι που θα μπορούσε να μας αλλάξει την πόλη μας και τη ζωή μας. Αλλά βεβαίως εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να τηρήσουμε αυτά τα όρια, πρώτον,
0: θα φανεί αυτό
3: δεύτερον,
0: από τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί και τα μιλιέτα που έρχονται.
3: Και δεύτερον, να δούμε και κάτι άλλο που κανείς δεν μιλάει, που είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε όριο 30, πάει να πει ότι δίνουμε τη δυνατότητα στον ποδηλάτη να κινηθεί στον δρόμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν στην οδική παιδεία και γενικότερα και ασφάλεια και πολλά ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χαιρετούμε.
3: Γεια σας.

0: Νομίζω δύο πρέπει να είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να εξάγουμε κι εμείς και από αυτή τη συζήτηση που γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το κυκλοφοριακό και από αυτά που μας λένε οι ειδικοί, ότι αφενός έχουμε μπροστά μας μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από αυτήν των προηγούμενων ετών, με βάση την οποία έγιναν και τα μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και έτρεχε και η καθημερινότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναπούμε. Βλέπουμε την Αττική Οδό που κάποτε έδωσε ανάσα στην Αθήνα να μποτιλιάρει, πλέον όλο και πιο τακτικά, να μποτιλιάρει κανονικότατα και με τον νόμο. Να θυμίζει Μεσογείον η Αττική Οδό ενίοτε, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, και σε ώρες αιχμής με τις αφήξεις των αεροπλάνων, αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται. Από την άλλη, οι λύσεις χωρίζονται σε δύο μέρη συγκεκριμένα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις άμεσες. Όπου τι λέμε, είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα για το πώς θα μπορούσε να παρακαμφθεί σε κάποια σημεία του ο Κηφισός για να αποσυμφορηθεί λίγο, έστω και παροδικά. Το δεύτερο είναι τα μεγάλα έργα υποδομών, όπως αυτά που ακούσαμε, τα οποία θα πάρουν χρόνο, έτσι. Τα flyover αυτά τώρα που λέμε στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής, και που ακούμε ότι μπορεί να γίνουν και εδώ.
1: Τα οποία και αυτά και εκεί πίζεις, να πούμε.
0: Και το τρίτο είναι και η ατομική ευθύνη, παιδιά. Ναι, δεν έχουμε ακόμα το μετρό του Λονδίνου στην Αθήνα, είναι η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, να πηγαίνει παντού δηλαδή, παρ' όλα αυτά πηγαίνει σε πάρα πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής, που βολεύει να το χρησιμοποιούμε. Και τον ηλεκτρικό και τα λεωφορεία, θα πω εγώ, αλλά κυρίως ας μείνουμε στο μετρό που είναι το πιο σύγχρονο μέσο. Διαφωνείς αυτό?
1: Όχι, δεν διαφωνώ. Έχω και μια άλλη λύση παντός, θέλω να την πω. Υπάρχουν πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες βάζουν πούλμαν για να μεταφέρουν το προσωπικό τους. Το οποίο κάνει διάφορες τάσεις, πώς είναι το σχολικό τύπου. Το λέω γιατί όταν κυκλοφορεί ένα πούλμαν με 15 ανθρώπους μέσα και 20, σε βοηθάει 20 αυτοκίνητα να φύγουν από τον δρόμο, έτσι. Υπό την έννοια ότι κάπως, τέλος πάντων, είναι μια λύση ρεαλιστική. Δεν λέω ότι μπορεί να εφαρμοστεί πάντα και παντού με επιτυχία. Είναι όμως, το λέω γιατί είπε και ο καθηγητής προηγουμένως, ότι πολλά εργοστάσια υπάρχουν εκεί στις γύρω περιοχές, πολλές βιομηχανίες.
0: Και δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Παλαιότερα, υπενθυμίζω σε κάποιους που μπορεί να το ξέρετε, φαντάζομαι θα γίνεται και τώρα σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Ναι. Για παράδειγμα, υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ναι, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ερχόταν πούλμαν και τους έπαιρνε, ναι, για να τους μεταφέρει στο Υπουργείο επάνω.
1: Τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε συγκοινωνιολόγοι, ούτε θα κάνουμε τώρα εδώ ημερίδα, γιατί έχουμε και την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου που είναι στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και το Πασόκ έχει ασχοληθεί και με αυτό το θέμα, βέβαια, να πούμε. Όχι όλα τα κόμματα, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουμε ακούσει προτάσεις γι' αυτό. Γεια σας, καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Γεια σας, είμαστε καλά. Ναι, είναι αλήθεια, γιατί ακούω με προσοχή την συζήτησή σας. Το Πασόκ έχει παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη καμπάνια και σειρά από προτάσεις για το μείζον θέμα της αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού, γιατί έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Χαλάμε σχεδόν
1: εργατόρες.
2: Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργατορών, επιβαρύνεται η ποιότητα της ζωής μας, τα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στην Αττική, και γι' αυτό εμείς έχουμε προτείνει μια σειρά που έτσι θα κλείσει. Δηλαδή διαχείριση με τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να υπάρχει real-time έλεγχος των φαναριών και να υπάρχει μια ευέλικτη διαχείριση της ροής των αισθημάτων. Έχουμε μιλήσει για πολυζωνικό ωράριο στο δημόσιο, για διεύρυνση.
1: Μπορεί κανείς να πει στη σελίδα του Πασόκ να τις δει αναλυτικά τις προτάσεις. Το λέω αυτό γιατί έχουν ενδιαφέρον.
2: Το μέσο μαζικής μεταφοράς. Χρειάζεται στόλος, συχνότητα δρομολογίων, χρειάζεται έξυπνες λύσεις που έχουμε πει και έχουμε προτείνει.
1: Πάμε τώρα, κυρία Γιανακοπούλου, στα πολιτικά, γιατί μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς και δεν θέλω έτσι να πιεστούμε ακόμα περισσότερο. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό τον τελευταίο καιρό και αν αυτό το μπάσιμο Τσίπρα, αν μου επιτραπεί όρος, σας απειλεί υπό την έννοια ότι βλέπουμε στη φωτογραφία της στιγμής να είστε στην τρίτη με τέταρτη θέση σε κάποιες μετρήσεις.
2: Πάμε λοιπόν να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Καταρχάς για τις δημοσκοπήσεις, γιατί αναφέρεστε προφανώς στα δημοσκοπικά ευρήματα. Ξέρετε, εγώ ανέκαθεν μελετούσα πολύ προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις και τις σέβομαι πραγματικά σαν εργαλείο. Προφανώς δεν έχουν το αλάθητο, έτσι δεν είναι? Έχουν πέσει και έξω πολλές φορές, όμως για εμένα το πιο σημαντικό είναι να τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο για να δούμε τι πάει καλά και τι πρέπει να διορθώνουμε. Η προσοχή μου λοιπόν κατά κύριο λόγο πέφτει στα ποιοτικά στοιχεία και όχι απλά στην τελευταία σελίδα της πρόθεσης και της εκτίμησης ψήφου. Και αυτό είναι τι ενδιαφέρει τους πολίτες, ποια είναι τα προβλήματά τους και πώς βλέπουν τις λύσεις που προτείνονται από τα κόμματα. Γιατί είναι κυριολεκτικά μια φωτογραφία της στιγμής. Τι βλέπουμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει σηκωθεί κουρνιαχτός. Έχει σηκωθεί σκόνη με τη δημιουργία δύο νέων κομμάτων. Και λένε μάλιστα ότι είναι και θέμα χρόνου, οπότε θα ανακοινωθεί και τρίτο κόμμα, το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο πολιτικού σκηνικού. Έχουν μεν μειωθεί αν αποφάσεις και συνεχίζουν όμως να είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό του, τουλάχιστον 15%, το οποίο τι δείχνει. Δείχνει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα. Δεύτερον, προφανώς, όσον αφορά όταν ιδρύονται νέα κόμματα, όπως σας είπα, σηκώνεται σκόνη.
1: Είναι παροδική αυτή η εικόνα, κατά τη γνώμη σας.
2: Εγώ πιστεύω ότι όπως έχουμε δει και με αντίστοιχες περιπτώσεις δημιουργίας νέων κομμάτων ή παροδικού φυσκόμματός τους στο παρελθόν, πιστεύω ότι ναι, έχει παροδικά χαρακτηριστικά. Θα το δούμε αυτό βεβαίως και το Σεπτέμβριο.
0: Αυτό θα φανεί σταθερά.
2: Και με τις ανακοινώσεις τη ΔΕΣ.
0: Σταθερά όμως θα μπορούσε να σας πει κανείς ότι έχετε και εσείς νομικά ζητήματα. Δηλαδή ποτέ δεν μπορέσατε να δείξετε ότι είστε μια πιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, τουλάχιστον σε επίπεδο μετρήσεων και αριθμών, πρώτον. Και δεύτερον, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολύ πίσω σε ό,τι έχει πει. Οι Έλληνες κατά βάση και παραδοσιακά ψηφίζουν πρώτα για πρωθυπουργό και μετά όλα τα υπόλοιπα, όπως έχει δείξει η ιστορία. Είναι πολύ πίσω στον δείκτη αυτό. Και είναι και πολύ πίσω ακόμα και από πολιτικούς αρχηγούς που δεν θα το περίμενε κανείς. Δηλαδή, εντάξει, είναι πιο κάτω από τον Τσίπρα ή από το Μητσοτάκη που έχουν κυβερνήσει, από το Βελόπουλο ή ούτω καθεξής, είναι πιο κάτω.
2: Το είναι στο θέμα της δημοφιλίας και όχι στο θέμα της
0: πρωθυπουργίας. Και στο θέμα της καταλληλότητας της πρωθυπουργίας είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τώρα, μην μπούμε στους αριθμούς, είναι χαμηλά ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ακούστε.
0: Θέλω να το σχολιάσετε μου, γι' αυτό σας το ρωτώ.
2: Το πιο σημαντικό για εμένα είναι πάντα το τι κάνουμε εμείς ως ΠΑΣΟΚ. Και ναι, προφανώς και προβληματιζόμαστε. Άλλοι μόνο θα ήμουν εκτός το πιο χρόνο άμα σας έλεγα ότι όλα καλά και ότι δεν μας προβληματίζουν. Βεβαίως και μας προβληματίζουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε και πώς προχωράμε με τι κινήσεις και με τι διορθωτικά κλικ. Για εμένα λοιπόν, επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα ιστορικό, είναι ένα κόμμα δομημένο, το θέμα είναι να δείξουμε ότι βρισκόμαστε, περνάμε τη δεύτερη θέση κυνηγώντας την πρωτιά. Αφού είναι η απόφαση του συνεδρίου, αυτό οφείλει να είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος. Άρα να δούμε τι κάνουμε εφεκτής. Γιατί ναι, είναι θέμα, μας απασχολεί. Μας απασχολεί
1: να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Όλα τα στοιχεία τα οποία λέτε.
1: Για
2: το θέμα του μεσαίου χώρου.
1: Ναι.
2: Το θέμα του μεσαίου χώρου και με την οικονομική έννοια του χώρου, του όρου, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως είπαμε, οι θέσεις μας, το θέμα του κέντρου, που εγώ επιμένω και έχει μαλλιά στη γλώσσα μου, το οποίο δεν μπορεί να το αφήνουμε στον κύριο Μητσοτάκη και το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές. Είχε μια πλειοψηφία στο χώρο του κέντρου. Αυτό πρέπει να το ξαναβρούμε. Μιλώντας και προτάσσοντας τη θετική μας πρόταση, όχι απλά και μόνο την καταγγελία. Όλα αυτά πρέπει ακόμα περισσότερο να τα προσπαθήσουμε. Μείνεται προσπάθεια. Νομίζω είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα.
2: Θέλει κι άλλο.
1: Επειδή έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας, μία ερώτηση. Επειδή βλέπουμε ότι είχατε και συνεδριάσει τα όργανά σας, έχει πολύ συζητηθεί και το θέμα των θέσεων και η στρατηγική σας. Κατά τη γνώμη σας, είναι σωστή το τελεσίγραφο του Προέδρου ότι θα υπάρξει από εδώ και στο εξής μηδενική ανοχή σε όποιον δημοσίως διαφοροποιηθεί από τις θέσεις του κόμματος, κύριε Γιαννακοπούλου?
2: Καταρχάς, να κάνω σαφές ότι εγώ δεν μετέχω στο Πολιτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, εντάξει,
2: δεν. Άρα δεν.
1: Τον έχετε ακούσει όμως τον Πρόεδρο, φαντάζομαι,
2: ναι,
1: που το είπε
2: δεν
1: αυτό.
2: Δεν συμμετέχω και δεν διαμορφώνω την στρατηγική του κόμματος.
1: Ναι, είστε βουλευτής.
2: Είμαι μια απλή βουλευτής, η οποία κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα και όσο περισσότερο μπορώ, ειδικά την περιφέρειά μου, τη Δυτική Αθήνα, που πιστέψτε με, αυτόν τον κόσμο κατά κύριο
1: το
2: λόγο
1: ξέρουμε,
2: πρέπει
1: άλλο
2: να κερδίσουμε. Τώρα, το θέμα των διαγραφών. Προφανώς δεν μπορώ να κρίνω ή να πω ή να προσπαθήσω να ερμηνεύσω τι ακριβώς λέει ο πρόεδρος μας. Αυτό βγήκε να το πει, φαντάζομαι.
1: Με φόντο τις δηλώσεις Δούκα το είπε αυτό.
2: Φαντάζομαι εννοώντας ότι δεν πρέπει να δίνουμε τροφή με προτάσεις και θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις αποφάσεις τις οποίες πήραμε στο πρόσφατο συνέδριό μας, προκειμένου η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα να αποπροσανατολίζεται και αντί να μιλάμε για τα προβλήματα της χώρας και να πυροβολούμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος, λέγοντας ποια είναι η δική μας εναλλακτική, ο δημόσιος διάλογος να είναι το σχολιασμό των θέσεών μας.
0: Με αυτά που είπε ο κύριος Δούκας περί συμπόρευσης με τον κύριο Τσίπρα, συμφωνείτε ή όχι? να βρεθεί μια φόρμουλα.
2: Εγώ, ναι. Ρωτάτε εμένα, είναι
0: δεν ξέρω, στο ίδιο κόμμα είστε.
2: Η αυτόνομη πορεία, η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο κατά κύριο λόγο εκφράζω και με τον πολιτικό μου λόγο και πράξη ως λαό τα χρόνια τα οποία πολιτεύομαι. Η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι η απόφαση για μία ακόμα φορά.
1: Το ότι μετά τις εκλογές μπορεί να έρθουν τα πράγματα τα πάνω κάτω όμως, κύριε Γιαννακοπούλου.
2: Ξέρετε,
1: συμφωνείτε με αυτό. Αυτό το είπε και ο Παπανδρέου, ο κ. Νίκος Παπανδρέου. Είπε ότι μετά, μετά την πρώτη κάλπη μπορεί να δούμε πράγματα που να μην τα έχουμε φανταστεί.
2: Πριν από τις εκλογές και μετά από τις εκλογές, μεσολαβεί ένα πολύ κρίσιμο γεγονός. Οι ίδιες οι εκλογές. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Ο στόχος είναι η πρωτιά, ο διακηρυγμένος του συνεδρίου. Καθίστε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί αυτό θα κρίνει τα πάντα μετά.
0: Άρα πάντως, εάν η λαϊκή ετοιμιγωρία δείξει προς μια την άλλη κατεύθυνση, εσείς θα αποκλείατε είτε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, είτε μια συμπόρευση με το...
2: Με τη Νέα Δημοκρατία επίσης υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση του συνεδρίου, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας.
0: Με τον κύριο Τσίπρα, άρα, που το λέει ο κύριος Δούκας.
2: Εμείς παλεύουμε προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Ξαναλέω, δεν μπαίνω σε καμία κουβέντα ενδεχόμενων συνεργασιών, γιατί αυτό και μόνο είναι σαν να πυραβολώ τα πόδια του ΠΑΣΟΚ και τα πόδια μας στην προεκλογική περίοδο. Εμείς μιλάμε για εμάς, ας το προσδιοριζόμαστε. Θέλουμε και πρέπει να είμαστε πρώτο κόμμα με βάση τα δικά μας. Στις δικές μας στοχεύσεις και από εκεί και πέρα.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι.
2: Ο κύριος Τσίπρας λέει.
1: Δεν σας θέλει έτσι κι αλλιώς.
2: Δεν απορρίπτει οποιαδήποτε συνεργασία, άρα για ποιο λόγο συζητάμε.
1: Πάντως καταλαβαίνω, κυρία Γιαννακοπούλου, ότι θεωρείτε και για να κλείσουμε κιόλας, ότι δεν είναι καιρός και δεν σας παίρνει και για άλλες διαγραφές μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου.
2: Δεν πιστεύω στις διαγραφές.
1: Είστε σαφείς.
2: Και πώς να σου το πω, νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν. Πλέον μετά από τόσα χρόνια στο ΠΑΣΟΚ και στην πολιτική, αυτό πια μπορώ να σας πω.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
2: Χαιρετούμε.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε, μπαίνουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γιαννακοπούλου ότι οι διαγραφές δεν προσφέρουν πουθενά και σε τίποτα.
0: Λοιπόν, αύριο.
1: Χαιρετούμε. Έρχεται η Ελληνοφρένια και δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Γεια σας.
3: Θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θεά, θ

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
5: Έχεις.
4: Θέλω μπρατσάκια.
5: Έχεις.
4: Θέλω και πετσέτα.
5: Έχεις.
4: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνο. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
6: When an irresistible force

0: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Big Mouth ότι νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος τοποθετείται ο Βαγγέλης Κυριαζόπουλος στη θέση του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Θεσμικός ο Κώστας Καραμαλής, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι που θα βλάψει την παράταξη, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δώρα Μπακογιάννη ανέφερε πως το κόμμα Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία. Στα Τρίκαλα θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου με απόφαση του Πρωθυπουργού. Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου θα είναι υποψήφιος Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Αθηνών. Διαβιβάστηκε στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών δικογραφία κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ύστερα από μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον τους η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η υπόθεση αφορά δηλώσεις των δύο υπουργών με φόντο τις καταγγελίες για μην καταβολή δεδουλευμένων από πρώην εργαζόμενοι στο κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων μας προβληματίζουν. Πρέπει να ανακτήσουμε το χώρο του κέντρου, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Νάντια Γιανακοπούλου. Εκτίμησε πως είναι παροδικό φαινόμενο τα ποσοστά και η σκόνη που έχουν προκαλέσει τα δύο νέα κόμματα. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην εισίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 4 οχήματα, ένα πεζοπόρο, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μεταβολή του καιρού από αύριο κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι έτοιμη να επιβάλλει νέες κυρώσεις στο Ιράν αν δεν συμβάλλει στον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, ρεκ Ολυμπιακός για το Champions League στο Πόλο, η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένεται να ανακοινώσει την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Devico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
1: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι.
0: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
2: Κανονικά με υποχρεώσεις με όλα.
0: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
2: Γεια ήταν.
3: Επειδή ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης,
4: ναι,
3: απευθύνεται στους νεοδημοκράτες και τους λέει ότι τα καταφέραμε. Βάλαμε τρεις νεοδημοκράτες, τη Σεμερτζίδου,
4: ναι,
3: τον
4: το Φραπέ.
3: Δύο μάλλον. Τη Σεμερτζίδου και τον Φραπέ.
4: Ναι.
3: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον άλλο, το Χασάπη, αλλά δεν τον βάλαμε.
4: Έχει πολλούς που τα κατάφεραν.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, βάλαμε ένα δείγμα για να χωρέσει για την εκπομπή.
3: Ναι,
4: ναι, ναι. Το χρόνο.
3: Για αρχή, έτσι, για να δείξουμε.
4: Ναι, για ζέσταμα. Εντάξει,
3: δεν τα έχουν καταφέρει.
4: Ο Κυρανάκης συγκεκριμένα δεν είναι ένας καταφερμένος.
3: Ό,τι καλύτερο.
4: Πετυχημένος και αυτά. Τι θα ξεχάσουμε, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις εταιρείες, φάνταζομαι. Εντάξει, ενώ δεν είναι τώρα. Τα social media, του στρατού.
3: Ταιριάζει απόλυτα στην σημερινή Νέα Δημοκρατία.
4: Τι έχει να δείξει ο Μητσοτάκης καλύτερο από τον Κυρανάκη. Σε αυτή τη θέση.
3: Ναι.
4: Έχει.
3: Δεν ξέρω. Προσπαθώ.
4: Αν είχε τον Μπογδάνο, θα ήταν ο Μπογδάνος. Πάει, λακίσαν αυτοί.
3: Θέλω χρόνο να σκεφτώ. Ποιος θα ήταν καλύτερος δηλαδή για αυτήν την δουλειά.
4: Σε αυτή τη φάση λέμε.
3: Ναι, για αυτή τη φάση.
4: Σε αυτή τη φάση νομίζω και
3: λέμε
4: για
3: τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι, για αυτή τη φάση.
4: Σε αυτή τη φάση νομίζω και
3: λέμε για τη Νέα Δημοκρατία.

0: ψεύτικες και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον.
1: Για να φάνε αυτοί και η κλίκα τους.
0: Είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης.
2: Τι ωραία λόγια.
3: Πολύ καλός.
2: Όταν βγαίνει δηλαδή ένας νεοδημοκράτης και λέει είναι μάχη ιδεών.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τι ακριβώς.
3: Η μάσα ηρεμούλα πάει εδώ για τα καμετάλλες ιδέες.
2: Εντάξει, εμείς το ξέρουμε, το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Όταν οι ίδιοι απευθυνόμενοι στους εαυτούς τους λένε είναι μάχη ιδεών, τι εννοούν ακριβώς. Δηλαδή, ποια ιδέα.
3: Εντάξει τώρα, ποιες ιδέες. Κλείνουν το Μάρξ, ξέρουν μεταξύ τους.
2: Που είναι εκεί για τις καρέκλες.
3: Οι θέσεις, αυτό.
2: Δεν είναι για άλλο λόγο.
3: Δεν
2: λέει μάχη καρεκλών και λέει μάχη ιδεών.
3: Δεν λέγονται μερικά πράγματα. Ο Κυριανάκης τι δουλειά κάνει. Έχει δουλέψει, είναι αυτός ο Χατζηδάκης τύπου.
2: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τι τώρα.
2: Ναι.
3: Χθες.
2: Δεν ξέρω, τι σημασία.
3: Του κόψε και το πετυχημένο έργο στο Υπουργείο Μεταφορών τώρα, σε με σκά.
2: Ίσα που έκανε τις
3: πάνω στους
2: ταξιτζίδες.
3: Θα γινόταν ευζήν στα τρένα.
2: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως, μίλησε για τη μάχη των ιδεών. Οπότε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το φρέναρε εκεί, εμείς το φρεναράμε εκεί, γιατί έχει και δεύτερο μέρος.
0: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή.
4: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη.
0: Πάμε λοιπόν, κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλλία.

0: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας.
1: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη. Όλα πάνε καλά, τίποτα και κανένας δεν με σταματά.
0: Να πιστέψουμε στη δύναμη της βάσης μας. Και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Να βάψουμε ξανά το χάρτη γαλάζιο.
2: Μπογιατζίδες τους κάνει ο Πρωθυπουργός. Να πάνε να βάψουν τι βλακείς μπορεί να πει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, χαζό. Λέξεις στη σειρά. Έννοιες που δεν ανταποκρίνουν καθόλου στην πραγματικότητα.
3: Νομίζω.
2: Η μισή από κάτω που χειροκροτούν. Τι μισή, τα δύο τρίτα είναι διορισμένοι. Είναι στελέχη του κράτους, τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Κάτι πεντοχίλιαρα.
3: Σαν τους Μητροπολίτες.
2: Καλή ώρα. Παίρνουν και αυτοί, ναι.
3: Για να αλληλοχειροκροτούνται και να
2: χαιρετούν. Και λένε για τη μάχη των ιδέων. Ποια μάχη, ποια ιδέα. Τι είναι αυτό, το πεντοχίλιαρο να γίνει δεκαχίλιαρο.
3: Αυτές οι θέσεις νομίζω φτιάχνονται για αυτούς τους λόγους μόνο. Να βγαίνουν να λένε παπάντζες, να χαίρονται μεταξύ τους και να χειροκροτά. Ποιος ήταν γραμματέας τώρα. Πριν.
2: Ο Σκρέκας, νομίζω.
3: Τι τα έχουμε χάσει, δηλαδή πιο πετυχημένο έβγαλε και γιατί.
2: Για να είχε μια ανάμειξη στα.
3: Στα πολεοδομικά και αυτά.
2: Στο
3: δεν έχει που να τα αφήσω. Οι άλλοι μπλέκονται με του πολεοδομίε, φεύγουν οι γενικοί γραμματείς από τα Υπουργεία.
2: Παντού.
3: Οι άλλοι, ο ΠΚΠ, όπου και να το πιάσει, στάζει κάτι.
2: Προσωρινή είμαστε αποστόλοι όλοι. Δεν είμαστε μόνιμοι. Η Νέα Δημοκρατία το έχει εφαρμόσει. Δεν είναι μόνιμο κάποιο να είναι 15 χρόνια σε μια θέση.
3: Ειδικά αν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
2: Υπάρχει κάποιο που δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
3: Στη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Τι να σου πούμε, δυσκολεύομαι να ψάξω. Να βρω.
2: Έχουν συνηθίσει. Όταν λέει μάχη ιδεών, αυτό εννοεί.
3: Οι άλλοι με διευκρίνει τα ποσά. Οι άλλοι με κεπέδε στα χωράφια.
2: Τα λαχεία.
3: Οι άλλοι, τα λαχεία. Οι άλλοι τώρα με τις πολεοδομίες.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Έχουν καλύψει ένα μεγάλο φάσμα.
2: Ναι. Και αυτά είναι τα ψηλά, δεν είναι τα χοντρά σκάνδαλα, να ξέρει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά είναι τώρα με ΟΠΚΕΠΕ ψηλά, ψηλικό κότο, δεν είναι άλλα και άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτά έλεγε ο Κυρανάκης εκεί. Να πάνε με σημαία, τα ιδανικά και να έχουν αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό βάλουμε και τη σαλάκα. Να πάνε με ψυχολογία νικητή.
3: Χρειάζεται όμως ένα μπουστάρισμα.
2: Κάποια στιγμή έπρεπε να μιλήσει όμως και ο Πρωθυπουργός και να ευχαριστήσει τον Κυρανάκη εκεί, να τον εμψυχώσει, να του δώσει τον αέρα της νίκης.
4: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι.
5: Δώσε γκάζι, μωρέ ανάπηρη.
4: Να πατήσεις γκάζι.
5: Δώσε, δώσε.
2: Εδώ ο Κυρανάκης.
3: Ο Κυρανάκης, ναι, βέβαια.
2: Πατώντας γκάζι.
3: Ναι. Το λες και υποβάθμισε τη θέση του γραμματέα πάντως του κόμματος.
2: Όχι, εντάξει, γιατί. Είσαι ένα παιδί της Νέας Δημοκρατίας, είναι παιδί του Κυριακού.

0: Μητσοτάκη ταιριάζει απόλυτα, ότι πρέπει το κόμμα πρέπει να εκφράζεται όπως και η Πρωθυπουργία, ναι, και η Προεδρία από αξιόλογα στελέχη.
1: Και βρήκαν τον Κυρανάκη δηλαδή γι' αυτό.
0: Δεν βρήκαν άλλον, δεν ξέρω.
1: Στο σχολείο το κοροϊδεύαμε αυτά.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έκανε στο σχολείο. Ναι. Εσείς τα κοροϊδεύατε γιατί και κοίτα την πορεία τη δική σου και κοίτα την πορεία του Κυρανάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι δεν φτάνατε το κοροϊδεύατε.
1: Η κοροϊδία όμως το ποιήσμο σε έκανε, πέτυχε.
0: Θέλω να πω ότι θα το κρίνουμε με πολλά κριτήρια όλο αυτό. Δεν θα είναι μόνο με ένα κριτήριο αν αρέσει σε σένα. Αν είναι αποτελεσματικός ο Κυρανάκης, ναι, και πατήσει γκάζι.
1: Καταρχάς φαντάζομαι και ότι αρέσει σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς. Άλλο τώρα που εγώ μπορεί να με βαθύσει. Ναι.
0: Βουλευτής.
1: Είναι.
0: Πώς δεν είναι, κάτω.
1: Ξέρω εγώ, πάντα μοίρετος. Έχει βάλει άλλους καλούς.
0: Στα νότια, νομίζω, σε εμάς είναι κάτω, στα βόρεια θα σε γέλει. Νομίζω στα νότια.
1: Καλά, βουλευτές βγαίνουν άλλοι και άλλοι τώρα. Μην το συζητήσουμε αυτό. Και πώς βγαίνουν.
0: Όπως βλέπουμε.
1: Και με τι μειοψηφίες βγαίνουν.
0: Πια πρέπει να κρύβεις ότι είσαι βουλευτής. Γιατί βλέπεις ποιοι είναι.
1: Και επίσης για να
0: πηγαίνει. Τι δουλειά κάνετε. Είμαι εκεί σε ένα κτίριο στο κέντρο δουλεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Πλατεία Συντάγματος ακριβώς εκεί και
1: εκεί που τα
0: κέντρο, ναι.
1: Τα υπουργεία τα.
0: Εκεί δουλεύω. Δημόσιος υπάλληλος.
1: Ναι.
0: Κάτι φλού, έτσι να λες.
1: Έτσι τώρα το Μαρούλι είναι κοντά να έρθει. Δεν είναι τώρα να δώσει Μαρούλι στο παραμικρό.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε μόνο να πατήσει γκάζι.
1: Είπε κι άλλα.
0: Ο Κυρανάκης, βέβαια, έδωσε.
1: Δεν το φορτένουμε κι αυτόν τώρα.
0: Μίλησε, όχι, για
1: το συγχαθούμε, να ακούμε τώρα προεκλογική χρονιά.
0: Ενώ πριν, για τις εκλογές.
2: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι

0: Και τόλισε εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Αγαπημένος Βοσκόπουλος πάντα,
0: ναι,
1: σε αυτά.
0: Και γιατί θέλει να είναι μία. Μόνο μία.
1: Καλά.
0: Και στον κόσμο καμία.
1: Ας γυρίσει πλευρά.
0: Όχι, Μητσοτάκη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα λέει για να μαζέψει τους δικούς του και να δείξει ότι θα πάμε με την πρώτη. Μην ψηφίσετε τα δεύτερα κόμματα.
1: Τίποτα χάπατα είναι η δική του. Και θα τους μαζέψει με τέτοιες παπάντζες. Γιατί πάυση, γιατί πάυση. Στο χάπατα.
0: Όχι, δεν
1: θέλω.
0: Είναι χάπατα.
1: Γέμισε το κενό.
0: Όχι.
1: Πάυση δε... τώρα σημαίνουσα.
0: Δεν είναι χάπατα.
1: Α, εντάξει, πες αυτό. Με αυτόν τον τόνο.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον χρωματισμό. Θα καταλάβω.
0: Το διέψευσα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ωραία, ναι.
0: Όχι, συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε με αμύωτο
0: κέφι. Θα ακούσουμε έναν ψηφοφόρο Μητσοτάκη.
1: Μη χάπατο.
0: Ναι, ο οποίος τον αλίευσα από τα social media. Έχει πιει καρδένα κουτάκι μπύρας. Είναι άντρας. Έχει πιει, πρέπει να έχει πει πάνω από 10 κουτάκια μπύρας.
1: Δεν ξέρεις τον καθένα τον πειράζει. Ναι. Μπορεί να έχει μπύρες να τον έχει στείλει. Ξέρω
0: ας,
1: εγώ.
0: Ας τον ακούσουμε.
2: Τι θα ψηφίσεις,
3: Πρωθυπουργό?
2: Ποιον?
3: Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη θα ψηφίσεις. Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου, ε.
3: Έστω σου φαίνεται, ρε μάγα.
0: Μεταξύ κουνιέται
1: όσο.
0: Καβοντόρο είναι όλο αυτό. Είναι σαν την κυρία Βαΐα που δεν πίνει. Αυτοί οι δύο έχουν κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Αυτό, αν επειδή το έχω δει το βίντεο, κρατάει και ένα κουτάκι μπύρα εκείνη
0: την ώρα. Κρατάει και ένα.
1: Δεν πίνει, δεν μπορεί να πει δεν πίνω.
0: Όχι.
1: Εκτός αν το είχε σταχτοδοχείο, το είχε πια άλλο, ξέρω.
0: Και πώς έγινε έτσι. Και είναι παπαραντουράι, πώς συνέβη αυτό έτσι, που επειδή κρατάει ένα σταχτοδοχείο. Όποιος κρατάει ένα σταχτοδοχείο δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν έχει ακούσει μη σου ρίξουν στάχτη στο ποτό.
0: Ναι, αυτό έτσι.
1: Μια γουλιά έγινε.
0: Ωραία. Το Μητσοτάκη θέλει να ψηφίσει, πώς το βλέπουμε τώρα αυτό.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Να πάει έτσι στην κάλπη.
1: Γιατί είπε έτσι σου φαίνεται. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Η ιδέα μας είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο να πάει στην κάλπη, να μπει μέσα στο εκλογικό κέντρο έτσι.
1: Μητσοτάκη, πού είναι. Τζο. Σταυρονό.
0: Στο παράβαν μέσα, ναι, περάστηκε.
1: Δεν θα μπει να κατουρίσει. Λογικά. Δηλαδή στη ζακούλα τα ρίχνω.
0: Ό,τι είναι γραφτό.
1: Ό,τι είναι, ναι. Και ό,τι ταιριάζει τώρα, εντάξει.
0: Κλείσαμε εδώ με τα μητσοτακικά, με τα νεοδημοκρατικά, έχουμε νέο γραμματέα, πατάμε γκάζια, δίνουμε μάχη ιδεών, ό,τι καλύτερο δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Όχι, ξεκινάει ωραία. Mm. Δεν μας καλά στο καλοκαίρι τώρα με τις παυλακίες.
0: Όχι.
1: Βαλτικό αρχές Σεπτέμβρη και μια χαζομάρα.
0: Όχι.
1: Θα πάει πατούσα τα κούνικη, δηλαδή θα κάναμε ένα μέγεθος κριτικής σε κάθε περίπτωση, εάν μας χαλάς και το καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι εμείς. Δεν θα ψηφιστεί από τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι, όπως και να έχει, δεν επηρεάζει στις διακοπές των Ελλήνων. Ανεξαρτήτως αν πάνε ή δεν πάνε. Το καλό μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν λες τίποτα γι' αυτά. Ναι, μόνο, ναι, ναι, φωτιές.
1: Άσε, εκείνα, ναι, φωτιές, να διαχειριστούμε, ναι, όποια, ναι, κρίση κτλ.
0: Καταστροφές, ναι. Από καταστροφές μόνο φωτιές.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο έως Μάιο. Ναι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας προγραμματισμός στη χώρα.
1: Sorry κιόλας τώρα. Άμα θες να ανακόψεις τον Τσίπρα, να το κάνεις ήδη.
0: Ναι.
1: Θέλει τώρα να τα κάνει μπαμπαμ για να μην πάρει ο Τσίπρα.
0: Πόσο τυχερός ο Μητσοτάκης που έχει τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Μόνο τον Τσίπρα. Ένα και ένα. Και τρίτο, ναι, και τέταρτο βάλει.
0: Οκ. Okay. Αλλά δεύτερο έχει το Μητσοτάκη. Δηλαδή.
1: Τον Τσίπρα.
0: Και τον, ναι, λάθος, τον Τσίπρα. Και να θέλει ένας μεσαίος χώρος γιατί. Δεν βγαίνει πρωθυπουργός αυτός που θέλουμε εμείς εδώ οι ακροατές. Πρωθυπουργός βγαίνει από το μεσαίο χώρο όποιος ψηφιστεί από ένα 10% κινούμενου μεσαίου χώρου.
1: Ναι. Γιατί οι άλλοι είναι στάνταρ.
0: Οι άλλοι είναι στάνταρ. Αυτό το 10% κινούμενου μεσαίου βλέπει Τσίπρα και του γυρίζουν τάντερα. Δεν διαφωνεί απλά.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει στο υπογράφω.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει,
1: καλά,
0: περίπτωση αυτός ο μεσαίος χώρος να πάει σε αυτό το Τσίπρα.
1: Τώρα, του χρόνου τέτοια μέρα που θα είμαστε, ναι, όλοι, ναι, ελασίτες, ναι, εδώ πέρα.
0: Τι θα είμαστε.
1: Με αυτό. Και θα έχει ψηφιστεί στις τέτοιες εκλογές.
0: Με την άλλη έννοια μπορεί, ελασίτες.
1: Τώρα.
0: Με την έννοια του τσίρκου, του Τσίπρα.
1: Θα δεις τώρα τη μεγάλη παράταξη μέσα που θα μαζέψει όλο το εκεί και ο Ανδρουλάκης και τα τέτοια μέσα. Όλοι.
0: Τέτοια μέσα.
1: Και τα σκαμπό μου και τα τέτοια μέσα.
0: Όλα μέσα.
1: Αυτά οι ποιοι. Αν δεις ποιοι είναι, αυτοί είναι. Τα σκαμπό μου και τα τέτοια.
0: Θα ασκήσουμε. Χαμός γίνεται. Προοδευτική παράταξη είναι όλο αυτό.
1: Συμπαράταξη.
0: Α, συμπαράταξη.
1: Δεν είναι παράταξη μόνο.
0: Ανθοδέσμες. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εξασφαλίσει τρίτη τετραετία, ένας μεγάλος παράγοντας είναι αυτός που του έδωσε την πρώτη και τη δεύτερη. Ο Τσίπρας. Γιατί έτσι βγήκε. Η πρώτη και η δεύτερη στρώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πήραξε αυτόν τον μεσαίο χώρο.
1: Και ένα άγαλμα
0: το 10%.
1: Δεν θα του κάνει ένα άγαλμα.
0: Θα έπρεπε.
1: Να πει Λεωφόρος Τσίπρα. Κάτι. Όχι, θέλουμε την πάροδο του Άδωνη και του Κουστούρναρα, Μιχαήλ. Δηλαδή, άσε μας τώρα. Κάνε μια Λεωφόρος Τσίπρα. Σε αδιέξοδο θα είναι αυτή η Λεωφόρος, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μια Λεωφόρος.
0: Όχι, εγώ προτείνω όλος ο Κηφισός και το απάνω και το κάτω ρεύμα που γίνεται αυτό το τριμπούρδελο κάθε μέρα να ονομαστεί Τσίπρα.
1: Α, ναι, θα ήταν ωραίο.
0: Αυτό
1: είναι. Γιατί δεν έχει όνομα το Κηφισός.
0: Τι θα πει.
1: Κηφισός ήταν όταν ήταν ποτάμι.
0: Ναι,
1: βλέπει ποτάμι. Δεν έχει ποτάμι. Πες του εκεί στην Κηφισιά που είχε ένα κομματάκι εκεί, Κηφισός. Τελειώνει σε λίγο.
0: Είναι από κάτω το ποτάμι.
1: Από κάτω δεν είναι. Από κάτω είναι τα αποθρολήματα, δεν είναι ποτάμι.
0: Όπως υπογείο σκέφτεται και ο Αλέξης Τσίπρας, θα πρέπει λοιπόν να ονομαστεί Λεωφόρος Αλεξίου Τσίπρα.
1: Εθνική οδός.
0: Πού είσαι,
1: Εθνική οδός.
0: Στην Τσίπρα μου, του Στάγιου.
1: Στην Τσίπρα Avenue είμαστε.
0: Έχω κολλήσει τρεις ώρες. Στην Τσίπρα τα βρυσίδια όλα να πέφτουν εκεί.
1: Και να ακούς ξανά ραδιόφωνο κάθε μέρα. Μποντιλιάρισμα στην Τσίπρα. Καραμπόλα στην Τσίπρα. Το στανιό μου μέσα στην Τσίπρα. Θα πάει εκεί. Θα ευχαριστιέσαι όμως, ρε παιδί.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα το ρίχνω στο Κηφισό των Καημένων, τον Πινελίκη.
0: Γιατί φταίει ο Ποταμάκος. Ποταμάκος είναι από κάτω.
1: Δεν είναι κιόλα. Τι είναι από κάτω τώρα. Κρυφός ποταμός, έχεις ακούσει κρυφό ποταμό.
0: Έχει, ένα νερό τρέχει.
1: Ναι. Σιγανά ποταμάκια έχουμε ακούσει. Όχι κρυφά ποταμάκια.
0: Παραπόταμος δε αυτού είναι ο Ηλισσός. Θυμάσαι στο Skype που ήμασταν από κάτω.
1: Ποιος είναι ο Ηλισσός, πάει και ο Ηλισσός.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Κρυφός κι αυτός.
0: Ναι, αλλά υπάρχει νερό όμως.
1: Και ο άλλος έχει νερό. Άμα βρέξει, έχει νερό.
0: Ο Ηλισσός έχει περισσότερο.
1: Ούτε πια θα τις βγάλουμε να τις μετρήσουμε τους
0: έργους. Ναι, όχι, έχει. Γιατί ένα νερό το είχε, κάναν κουπί πάνω κάτω. Δεν θυμάσαι.
1: Πήγαινε πιέστο αυτό το νερό που το
0: είχε. Εγώ απορώ πως κάνανε και κουπί. Ήταν κάτι αθλητές. Με διάφορα κανό και τέτοια. Και κάνανε, μπαίνανε από τη θάλασσα και κάνανε κουπί στο βουρκόνερο.
1: Και σπρώχναν στις νεκρές χελώνες, ξέρω
0: εγώ, κοίτα τα. Κάτι και πτώματα.
1: Βρύα, λιχίνε, πτώματα, ό,τι.
0: Και κάνανε αθλητισμό. Και γύριζαν.
1: Βρίσκαν κάνα πτώμα στον διάμεσο.
0: Ναι.
1: Εξαχνίζει ο Χρυσοκοίδης κάτι να. Βρήκαμε και μια υπόθεση με την ευκαιρία.
0: Ο αθλητισμός είναι υγεία. Τι υγεία. Πώς θα γυρίσεις μετά. Γιατί δεν πρέπει να σε αγγίξει άνθρωπο.
1: Με έμπολα μετά. Βγαίνει από εκεί με έμπολα.
0: Το βλέπαμε γιατί παρκάραμε και περνάγαμε κάθε μέρα από το. Όταν δεν έβρεχε, ερχόταν. Από την Πίνδο κατέβαινε ότι υπήρχε μικρόβιο και σάπιο, στρώματα, κρεβάτια, αυτοκίνητα, ό,τι περνούσε όλο από εκεί. Και αυτό ήταν
1: αυτό είναι καθημερινότητα, κάνουμε
0: εκεί. Τσίπρα να ονομαστεί λοιπόν, όλο αυτό είναι, νομίζω ταιριάζει.
1: Οφείλεις αφορά
0: την. Για να τιμήσουμε και την προσφορά. Θα πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά.
1: Άντε τι, έχουμε Γεραπετρίτη.
0: Όχι.
1: Σηκώθηκε αυτός, είναι ακόμα γυρμένος.
0: Δεν ξέρω. Τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και πώς πρέπει να γίνει τη διαπραγμάτευση.
1: Ποιος, Αποστόλη. Ποιος, Σαμαράς.
0: Όχι.
1: Ποιος.
0: Η κυρία Καστιανού.
1: Α.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με, με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να έχει και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
0: Κυρία Καριστιανού, όταν μιλάει για τα σοβαρά θέματα της πολιτικής, έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή εδώ τώρα λέει, και κυρίως είναι το στυλ και το ύφος, ενώ δεν τα κατέχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι κακό που δεν τα κατέχει. Όχι γιατί είναι καινούργια στην πολιτική, αλλά εκεί θέλει τώρα ένα κοντρολάρισμα εσωτερικό. Αυτό που θα πεις για θέμα που δεν το κατέχεις, να το πεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φανεί ότι λες παραπάνω από αυτό που κατέχεις ή ότι δεν το κατέχεις. Θέλει μια τέχνη.
1: Να.
0: Εδώ τώρα λέει ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους υπουργούς να πάμε να συναντηθούμε μαζί τους.
1: Ξαπλώστε.
0: Ναι. Λοιπόν. Έλατε εδώ, είστε Τούρκος. Καθίστε.
1: Στον Ιβάν.
0: Θα πάει λοιπόν, ο Γεραπετρίτης με μολύ.
1: Τι παιδικά χρόνια είχατε.
0: Θα τα ρωτάει του Φιντάν τα παιδικά χρόνια.
1: Ναι. Κύριε Φιντάν μου.
0: Κύριε Φιντάν μου.
1: Ναι.
0: Κάτι φιντανάκια που κάτι, έχουμε.
1: Ελάτε να κάνουμε ανάσες. Ανάσες τώρα. Πάμε να διαχείριση θυμού. Γιατί αυτό
0: μα
1: τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί φεύγουν τα F-16 τα δικά σας και έρχονται. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Πού βασίζεται η μητέρα σας.
1: Εγκράτεια, κύριε.
0: Στα παιδικά χρόνια και φιντάν.
1: Μήπως σας έλεγε ή ούτε άνοιξε το στόμα, μπει το αεροπλανάκι να φάτε. Και σας έχει μείνει.
0: Το κουτάλι αυτό με
1: το κουτάλι. Ναι, το αεροπλανάκι.
0: Και το πυρούν.
1: Εμείς επειδή είμαστε από την Ερυψό, λέγαμε το φεριμπότ.
0: Τι λέγανε
1: το φεριμπότ.
0: Δηλαδή.
1: Άνοιξε το φεριμπότ για να πει το αυτοκίνητο μέσα. Η κουταλιά ήταν το αυτοκίνητο.
0: Oh.
1: Στην Ερυψό έχουμε φεριμπότ, περνάει απέναντι, δεν ξέρω.
0: Κάτι ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και λέγανε...
1: δεν είχαμε αεροπλάνα, συγγνώμη, δεν είχαμε παραβιάσεις κάθε τόσο τότε. Οι άλλες εποχές όταν ήμουν παιδί εγώ, είχαμε το φεριμπότ.
0: Συγγνώμη, ναι. Κύριε Λάνθιμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πληκτρολόγιο λέγατε αυτό που λέγατε.
1: Ναι, ναι. Κλείψε το πληκτρολόγιο. Το στόμα το φεριμπότ.
0: Και το στόμα το λέγατε φεριμπότ.
1: Ναι. Και έμπαινε μέσα ένα φορτηγό με τα μεγάλη κουταλιά. Άμα ήταν μικρή, έμπαινε, ξέρω εγώ, το τσιγκουιτσέντο.
0: Αυτά τώρα σε όλα τα παιδάκια ή μόνο σε σένα?
1: Δεν είχα ρωτήσει πώς γίνεται στα άλλα παιδιά. Ναι, έχω την αίσθηση και σε άλλα παιδάκια. Το έχω συναντήσει δηλαδή αλλού. Το συναντώ ακόμα και σήμερα.
0: Μεγαλώνοντας, ας πούμε, εσύ τώρα τι λες. Κλείς το φεριμπότ σου, μωρή. Όταν δηλαδή κλείς το στόμα σου, μωρή, ήταν τσακώνεσαι.
1: Τι μωρή, σε πια, μωρή, ταΐζω κάποια.
0: Όχι, όταν
1: τσακώνεσαι.
0: Η φράση κλείς το στόμα σου, παιδί μου, ή...
1: ναι, ναι.
0: Είναι σε καυγά.
1: Α.
0: Γι' αυτό, κύριο, το συντάσσεται με το μωρί.
1: Τώρα χαλάσω μια γλυκιά στιγμή που ταΐζει ένας γονιός το παιδί με γλύκα και τέτοια και άνοιξε το φεριμπότ. Τι θες να πούμε, ψαροκάικο, μανταλένα, φεριμπότ είχαμε. Άνοιξε το οχηματαγωγό.
0: Και στον Τούρκο
1: το δελφίνι. Είχαμε και δελφίνια. Στην Ερυψώτια λέγαμε.
0: Είχατε δελφίνια.
1: Είχαμε δελφίνια, βέβαια. Πήγαινε
0: και
1: άθο,
0: και τι λέγατε.
1: Δεν τα χρησιμοποιούσαμε.
0: Όταν δεν έτρωγε κάποιος.
1: Τα είχαμε σαν ταξί, δεν ήταν.
0: Όχι, όταν δεν τρώγατε, τι λέγατε.
1: Δεν έπαιζε ρόλο στο φαγητό το δελφίνι. Έπαιζε μόνο το φεριμπότ.
0: Ενώ το φεσίμοντο που σου λέγανε φεριμπότ έτρωγε.
1: Άνοιγα στόμα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά δρομολόγια είχε περαδόθε, γιατί βλέπω έχει φάει την καλή σχόλη. Δηλαδή δεν έκατζε, δεν έμεινε αυτό το φεριμπότ
1: του δεμένο. Είμαστε στα αεροπλανάκια του Φιτζάν. Που του κάνανε μπέρ να μπει το αεροπλανάκι.
0: Ωραία λοιπόν. Όχι, τελειώσαμε με αυτά. Ψυχολογία. Θέτει εδώ ένα νέο στοιχείο, κυρία Κατσιανού, ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση πριν πάμε να διαπραγματευτούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι είναι για ψυχανάλυση οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική, ναι, και για τον γιατρό.
0: Δεν
1: είναι.
0: Εννοούσε αυτό όμως.
1: Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε αυτό, αλλά και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς κάναμε.
0: Οκ. Okay. Είναι
1: ωραία,
0: πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε το Βελόπουλο που ακολουθεί, θα το συνεχίσουμε ως εξής.
1: Να, θα έχει παράπονο με το Βελόπουλο.
0: Δεν πειράζει. Δεν έχουμε, θα το παίξουμε πιο μετά ή αύριο, σιγά χαρά στο πράγμα. Διότι όπως θα έχετε δει ενημερωμένοι ακροατές μας, έχει γίνει ένα.
1: Αρχίζει τώρα.
0: Έχει συμβεί...
1: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη, θα πω στον κόσμο. Να το.
0: Ηλιούπολη. Θα έχετε δει κάποια βίντεο που παίζουν από προχτές. Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Ηλιούπολη. Και κάποια βίντεο που παίζουν είναι δικά μου.
1: Να.
0: Αυτά τα βίντεο.
1: Από το κινητό σου.
0: Από το κινητό μου.
1: Oh, χρυσό
0: που παίξαν στη Σκορδά πρώτο θέμα χτες. Που παίξαν στην πρωινή
1: εκπομπή. Καταξίωση, όχι. Στη Σκορδά δεν έπαιξε.
0: Στην Κοινωνία ώρα Μέγκα. Παίξαν στο Σιαδήμα στην ΕΡΤ. Παίξαν στην πρωινή εκπομπή του Sky. Και πού δεν
1: παίξαν. Ωραία. Και πόσο πουλάς αυτό το κινητό.
0: Τι?
1: 2-11, 10-80, 8-80. Όσο μιλάω, εγώ έτσι παραγγέλα. Αυτό το χρυσό κινητό που έχει μέσα αυτό το βίντεο έχει τραβήξει τον Ψηρόπουλο να βρίζει, να λέει Καραγκιόζη, να το λένε Καραγκιόζη.
0: Είχαμε ένταση.
1: Ναι, έπεσε και ξύλο, είδα και κάτι ξυλί και κάτι σπροξίδια. Έπεσε καμιά μολιά, κανένα σφαλιάρα ή ήρεμα.
0: Ψώπια. Ναι, πέσανε. Πέσαν και τέτοια, αλλά από σπόντα κάπως, όχι συστηματικά και οργανωμένα που τρως την μπουνιά και φεύγει το κεφάλι, δεν είχαμε τέτοια.
1: Α, τίποτα, τζατζαρίσμα.
0: Αλλά ήταν σε δύο φάσεις, γιατί ένας αντιδήμαρχος τα πήρε με μία συμπολίτη μας εκεί που του είπε τη λέξη, την τρισύλλαβη που αρχίζει από μα, μεσαία συλλαβή, λα και τελειώνει σε κας.
1: Μετρητά. Κάς, ναι. Το λέω για να μην θεωρηθεί κάπου.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ή Τζόνι Κάς.
0: Που όμως το είπε χαλαρά ότι μη γίνεστε, ρε παιδί μου, έτσι. Που ασχολείστε συνέχεια με αυτά, μην γίνεσαι μπιπ.
1: Ναι.
0: Δεν τον είπε είσαι μπιπ. Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή ήταν τεταμένη ατμόσφαιρα, σηκώνεται ο αντιδήμαρχος, τη σπρώχνει. Ναι. Αυτό δεν το έχουμε στο βίντεο, γιατί δεν το περίμενα και εγώ. Γιατί κατά σύμπτωση ήμουν εγώ εκεί μπροστά.
1: Ρε ο ύπνος ο ίδιος να μην έχει ένα κινητό ανοιχτό όλη την ώρα. Τι πήγες να κάνεις, αγάπη μου γλυκιά, να δεις το συμβούλιο, πήγες να δεις.
0: Κουτσομπόλευα.
1: Κουτσομπόλευες. Ωραία, περάστο εκεί, βάλτε στο τρυπόδι και άστο.
0: Δεν μπορώ, γιατί πού να φανταστώ.
1: Να γράφει και φύγε.
0: Και τα παίρνει ο αντιδήμαρχος και σηκώνεται πάνω τη σπρώχνη. Αυτό δεν το έχουμε. Την έσπρωξε. Το και επεμβαίνουν οι ψυχραιμότητε. Κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό αυτό.
1: Έμα πήγε τώρα την κοπέλα να την σπρώξει και αυτό.
0: Ναι, πήγε, ναι, μέσα στην ένταση εκεί. Και επεμβαίνουν όλοι εκεί, κατεβαίνουν
1: σε άλλους. Εκεί πήγε να κάνει το μάγκα. Στη γυναίκα πήγε να κάνει το μάγκα.
0: Στη σύγκριση υπήρχε μια τεταμένη ατμόσφαιρα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Γιατί για πρώτη φορά ψηφίστηκε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ηλιούπολη.
1: Τι ψηφίστηκε.
0: Γιατί έχουμε τη δημόσια περιουσία μας, τα οικόπεδά μας που τα έχουμε πάρει εμείς εκεί. Είναι μια ειδική περίπτωση Ηλιούπολη στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μοιάζει με τις άλλες περιοχές. Γιατί κάποτε υπήρχαν οικόπεδα που ανήκαν σε έναν ιδιώτη και με έναν δήμαρχο κομμουνιστή παλιά από το 80 ως το 90.
1: Το κοιτή.
0: Μπουκάραμε και τα πήραμε. Μπούκαρο κόσμος. Σπάγανε λουκέτα. Πήραμε τον κινηματογράφο. Πήραμε το οικόπεδα. Ελεύθερα, χτίσαμε το ΙΚΑ, έχουν χτιστεί όλα τα σχολεία. Υπάρχει ένα πάρκο, το Χαλικάκι.
1: Να.
0: Αυτό για το οποίο έγινε ο καυγάς προχθές. Και περισσεύουν για άλλα 150 οικόπεδα. Αυτά τώρα έρχεται η ΕΤΑΔ που την έβαλε ο Τσίπρας στο υπερταμείο.
1: Να είναι καλά.
0: Το 10 πότε έγινε, 16 πότε έγινε αυτό με το πρώτο, με το τρίτο μνημόνιο. Και έρχεται όλα αυτά και θέλει να τα πάρει. Μέχρι τώρα οι δήμαρχοι λέγανε δεν στα δίνουμε, είναι δημοτικά.
1: Να.
0: Και αυτά που έχουμε φτιάξει και αυτά που είναι κενά. Παντού διάσπαρτα μες στην Ηλιούπολη κόμπεδα. Και έρχεται ένας δήμαρχος για πρώτη φορά, σπάει αυτή την αλληλουχία των δημάρχων όλων και λέει θα νοικιάσω το οικόπεδο του Χαλικακίου, ένα πάρκο, στην ΕΤΑΔ. Το παραχωρώ.
1: Α.
0: Για πρώτη φορά.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει ένα σκεπτικό του τύπου ότι θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η ΕΤΑΔ. Mm. Οπότε πάμε εμείς να μας το παραχωρήσει η ΕΤΑΔ, για την ακρίβεια αυτό γίνεται. Η ΕΤΑΔ είναι εταιρεία ακινήτων. Μας το παραχωρεί η ΕΤΑΔ. Κάνουμε ένα παραχωρητήριο για 30 χρόνια, άρα σώζουμε αυτό το πάρκο και έτσι τον αναγνωρίζουμε ως ιδιώτη. Ως
1: ιδιοκτήτη την ΕΤΑΔ όμως.
0: Ναι, την ΕΤΑΔ. Το κράτος, όποιο η ΕΤΑΔ.
1: Και ποιος εγγυάται ότι η ΕΤΑΔ θα το παραχωρήσει?
0: Κανείς.
1: Μόνο το
0: κανείς δεν εγγυάται. Θα πει και ένα αναψυκτήριο μέσα.
1: Τι υπάρχει πίσω από αυτό?
0: Υπάρχει ότι για πρώτη φορά ανοίγει μια ωραία κερκόπορτα.
1: Γιατί να θέλει να το κάνει.
0: Η ΕΤΑΔ.
1: Ο Δήμαρχος.
0: Ο Δήμαρχος δεν ξέρω. Λέει ότι για να το σώσουμε.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να μπω σε ερμηνείες. Λέει για να το σώσουμε, διότι θα μας το πάρει αλλιώς. Ναι. Δεν τεκμηρώνεται αυτό τώρα, 50 χρόνια δεν το έχει πάρει ποτέ. Εκεί λειτουργεί ένα πάρκο, ένα αθλητικό κέντρο και θα φτιάξουν ένα βιοκλιματικό πάρκο. Πάρκο πάνω στο πάρκο. 5 εκατομμύρια θα στοιχίζει αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Στο Χαρδαλιά. Ο Χαρδαλιάς έχει μπλέκει η περιφέρεια. Είναι λίγο μπλεγμένο. Το θέμα είναι ότι για πάρκο δίνουν 5 εκατομμύρια. Για σχολεία που έχουμε ανάγκη, για παιδικούς σταθμούς δεν δίνουν.
1: Όχι, φαντάζομαι το σανσέρ το φτιάξανε στο σχολείο με τις ειδικές ανάγκες, ε?
0: Όχι, δεν φτιάξαν τίποτα. Πας καλά. Οπότε αυτό δημιούργησε μια ένταση, γιατί για πρώτη φορά άλλαξε η στρατηγική του Δήμου. Ναι. Η Λιούπολης, όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι σύλλογοι της πόλης, ήτυχε για κόσμο, υπήρχε ένταση από την αρχή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα επεισόδια, το τράβηξα εγώ αυτό και μετά κατεβαίνει ένας άλλος αντιδήμαρχος, τρώει μια μπουνιά.
1: Ο αντιδήμαρχος.
0: Δεν έφταιγε ο άλλος αντιδήμαρχος, αλλά έφαγε μια μπουνιά.
1: Από ποιον την έφαγε?
0: Δεν ελέγξαμε το χέρι τώρα.
1: Α.
0: Έφαγε μια μπουνιά στα πλευρά.
1: Έφαγε σαν τον Άδωνη έφαγε.
0: Ναι.
1: Έφαγε κανονική σαν τον Άδωνη που λέει ότι έφαγε, αλλά ήταν να χέρι στον αέρα.
0: Πόναγε, μου έλεγε χθες πονάω. Μου
1: λέει πονάω.
0: Όχι, ο δικός μας πόναγε. Εντάξει, δεν είχε λόγο να πει το. Ήταν μια καναδέσποτη, δεν καταλάβαμε. Ειρηνευτική διαδικασία πήγε να κάνει.
1: Ναι. Α.
0: Και μετά από λίγο έρχεται και ένας άλλος σύμβουλος της αντιπολίτευσης να τους χωρίσει όλους, ένα μακελιό.
1: Και του φάγαν το λαρίκι.
0: Όχι.
1: Α, έτσι, το λες,
0: πάει εκεί ένας άλλος, τον σπρώχνει ένας άλλος σύμβουλος του Δημάρχου, ναι. Σύμβουλος, όχι δημοτικός σύμβουλος. Και τα παίρνει ο Ατζινάσου Γιάννης, ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης, που βγήκε και στα κανάλια και το περιέγραφε όλο αυτό και έγινε δεύτερος κύκλος.
1: Ξυλίκι.
0: Ξυλίκι, εκεί.
1: Τι κάνετε ρε παιδάκι με εκεί πέρα?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, όλα καλά. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Μπράβο στο Ηλίουπολη Times καταρχάς, ναι, για το αποκλειστικό. Ναι, ναι. Μπράβο στο κινητό σου. Καλά που πήρες καλό κινητό να τραβάει κάποια όταν δεν κουτσομπολεύεις. Αλλά ναι. Συγχαρητήρια αυτό.
0: Ναι, τώρα δεν θα κουτσομπολεύουμε κιόλας. Δηλαδή είχα να δω κόσμο καιρό. Δεν θα
1: μιλήσω. Τώρα έχεις το νου, δεν μπορείς να πας.
0: Μα γυρίζω έτσι και βλέπω μακελιό. Πού να το φανταστώ, λέω δημοτικό συμβούλιο, σοβαροί άνθρωποι, η εκπροσώπηση του λαού τη Ηλίουπολη. Θα πρέπει να.
1: Μπράβο στι επιλογέ Ηλίουπολη από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το χώρο που λέμε εμείς εκεί, το πάρκο Χαλκάκη 64 Στρέμματα, που είναι ένα υποτυπώδες πάρκο, χώμα, όπως πρέπει να είναι τα πάρκα, είδα τις μακέτες αυτού που θέλουν να φτιάξουν τώρα, αν φτιαχτεί. Ένα υποτίθεται βιοκλιματικό πάρκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένα βιοκλιματικό πάρκο να θέλει 5 εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Πάνω σε υπάρχον πάρκο. Δεν είναι, ας πούμε, ένα εργοστάσιο που θα τον γκρεμίσουμε και θα φτιάξουμε πάρκο. Έχει διαδρόμους, έχει πράσινο, έχει γήπεδο στίβου. Έχει ένα πάρκο σκύλων μέσα στο πάρκο, έχει παγκάκια, έχει θεατράκι, τα έχει όλα. Γιατί όλο αυτό να το ακυρώσουμε και να φτιάξουμε ένα βιοκλιματικό πάρκο με κάτι γκαζόν που βλέπω πολύ φοβάμαι θα είναι πλαστικές μοκέτες.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται. Και θα φτιαχτεί και ένα αναψυκτήριο στο κέντρο αυτού του πάρκου,
1: ναι.
0: 120 τετραγωνικά, που αυτό όπως ξέρουμε όλοι θα μπουν και οι τέντες και τα πρόσθετα και θα γίνει 200 τετραγωνικά. Γιατί να γίνει αυτό? Αναψυκτήριο σε ένα πάρκο σημαίνει γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, αυτοκίνητα, παρκάρισμα. Το δε συγκεκριμένο πάρκο αυτό στο Χαλκάκι δεν έχει πρόσβαση με λεωφόρο. Δεν πάει λεωφόρος εκεί. Πάνε στενά μικρά. Θα γίνεται, ήδη γίνεται μποτιλιάρισμα
1: με λεωφόρο. Δεν το λες και τόσο φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Είναι, αλλά άμα δεν έχει πρόσβαση και αυτά, ενώ δεν είναι ότι περνάει είναι και πάσα τους... από εκεί για το ελληνικό.
0: Δεν είναι πάνω σε άξονα. Είναι στη γειτονιά.
1: Εξυπηρετεί μόνο τη Λιούπολη. Δεν είναι για να είναι τοπική χρήση πάρκο.
0: Και έτσι πρέπει. Μα γι' αυτό μέχρι τώρα είχε κρατηθεί έτσι. Αυτό αν δεν έμπαινε ο Κιντής το 85 πότε είχε μπει, υπάρχει σχέδιο που θα γινόταν και ψέλι. Θα είχε κοπήσει οικοδομικά τετράγωνα. Και μπούκαρε εκεί τότε ο Δήμαρχος, πάτησε σε κάτι, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία της Ηλίουπολης και το κρατήσαμε 64 στρέμματα στην πιο λαϊκή γειτονιά της Ηλίουπολης, στην Αγία Μαρίνα, είναι χώμα. Είναι κενό, είναι δέντρα, είναι και φώτα, εντάξει, γίνονται διάφορα και άλλα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό έγινε προχθές και ό,τι βίντεο είδατε είναι... Και ένας άλλος συνάδελφος, ο Γιάννης ο Καραμαγκάλης, έχει τραβήξει επίσης βίντεο από την απέναντι μεριά. Αλλά τα βασικά βίντεο της από εδώ που ξεκίνησε η σκορδά είναι από εμάς.
1: Βέβαια, η ΦΕΗ ξέρει τώρα που να.
0: Και με ένα τέτοιο τραγούδι για την Ηλιουπολίτισσα.
1: Οπα.
0: Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Το τραγουδάει ο Ασβός με τον Φίλιππο. Οπα. Ο Θοδωρής με τον Φίλιππο. Θοδωρής Χορόζογλου, Ασβός είναι το καλλιτεχνικό. Με τον Φίλιππο τον Πασαλίδη. Περιγράφει την Ηλιούπολη μέσω μιας Ηλιουπολίτισσας.

0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Πρώτον,
1: ναι.
0: Χρόνια πολλά στον Αλκαίωτο Σογιούλ.
1: Ναι.
0: Που έχει, που είναι φίλο και του Κύρκου, τον ξέρουμε κι εμεί.
1: Από του Σουαρέ.
0: Που έχει γενέθλια. Και είναι απόγονο του Σογιούλ του παλιού. Λοιπόν, πολύχρονο, γερό, δυνατό, δημιουργικό.
1: Και που ξέρουμε, μα ακούει κιόλα, οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: να τα ακούσει και
0: με τον Ρουφιάνο τον Κύρκο που είμαστε.
1: Καρφόρμα.
0: Ναι,
1: γενέθλια.
0: Δεύτερον. Δεύτερον, άκουσα τρέιλερ της παράστασης που θα έχεις 30 Ιουνίου και λες ελάτε στη γιορτή μου.
1: Βεβαίως, θα είναι μια μεγάλη γιορτή εκείνη την μέρα.
0: Ναι, θα έρθουμε στη γιορτή σου. Θα μας κεράσεις κάτι όταν έχουμε γιορτή
1: και φοντάν, κερνάμε. Τι θες να σε κεράσω.
0: Φοντάν, φοντάν.
1: Φέρε κάτι για την επίσκεψη να σε κεράσω.
0: Φιντάν που λέγαμε και πριν. Να κεράσεις
1: ένα φιντάν. Ένα
0: φιντάν. Τι να φέρω στη γιορτή.
1: Ω, έτσι, μια πορτοκαλάδα που αερώνουμε.
0: Α, έξι πάστες.
1: Έξι πάστες. Ζωή, παστάκια. Τι λιγμένα.
0: Όχι, έξι πάστες πηγαίναμε.
1: Ωραία, έξι πάστες.
0: Ή ένα βερμούτ.
1: Βερμούτ. Αυτά. Βερμούτ, να γίνουμε. Κάτι.
0: Αυτά είναι τα ωραία δώρα.
1: Θα κεράσω προσκλήσεις εκείνες τις μέρες. Θα τα δώσουμε. Έχει ανοίξει προπόλεις βέβαια. Παρ' όλα αυτά από τώρα μπορείτε στο more.com όποιοι θέλετε.
0: Στη Δώρα Στράτου.
1: Στη Δώρα Στράτου, ναι. Εκεί θα είναι ωραία δροσιά μέσα στο Φιλοπάπου. Ωραίο θεατράκι με δροσιά καλοκαιρινή, ωραία. Παίξαμε με τις προάλλες, παίξαμε στη Λούτσα. Και ξέρεσα την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας κύριος μου έδωσε ένα τσαντάκι φεύγοντας. Με άρπαξε και από το χέρι και μου λέει: εδώ, παρά αυτό σας ακούω χρόνια, με έχετε κάνει να γελάσω και όλα αυτά. Και μου δίνει ένα τσαντάκι ενιγματικό, αφού το άνοιξα μετά. Και είχε, μου είχε δώρο ένα ρολόι.
0: Ναι.
1: Ένα μπρελόκ του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Άσχετα μοιάζουν αυτά. Και μια σημαία του Τσεγκεβάρα.
0: Ωραία.
1: Αυτά μοιάζουν λίγο άσχετα μεταξύ
0: του. Ναι, σημασία.
1: Και λέω τώρα που τελικά είχε και μια κάρτα μέσα που το εξηγούσε ευτυχώς. Αλλά δεν λέει όνομα ο κύριος μέσα για να τον ευχαριστήσω εγώ ονομαστικά. Παρ' όλα αυτά τον ευχαριστώ.
0: Ωραία,
1: και έγραφε ότι επειδή σε ακούω συνέχεια στην ώρα του λαού, σου κάνω κάποια δώρα συμβολικά για να με θυμάσαι. Άρα το ρολόι είναι για την ώρα του λαού και επειδή λέει είμαι φανατικός, πώς το γράφει, ελληνοφρενιτζής, παουκτζής και κομμουνιστής, σου κάνω αυτά τα δώρα. Οπότε ώρα του λαού αυτό.
0: Ό,τι αγαπούσε ο ίδιος.
1: Ναι, παουκτζής.
0: Το οποίο ρολόι το φοράς.
1: Και το έβαλα, λέω, να τον τιμήσω τον κύριο. Μου κάνω και άλλα δώρα. Κάτι μπλουζάκια, κάτι άλλα.
0: Εμείς τίποτα πάλι.
1: Φορτωμένος έφυγα με λίγα λόγια.
0: Εμείς.
1: Κάτι ποτά μου δώσανε, τζιντζάν όπως το λένε.
0: Καλή ζωή κάνεις εσύ. Πας σε συναυλίες λόγω της εκπομπής. Τρως, πίνεις λόγω της εκπομπής.
1: Τι λόγω της εκπομπής.
0: Δίνεσαι λόγω της εκπομπής. Εμείς, Κύρκο, τίποτα.
1: Τίποτα. Λόγω της εκπομπής κάτι κολοβιντιάκια βγάζει αυτός και να γίνει βάρος στη Σκορδά. Δεν τα λέω σε αυτά. Τον μάθαμε από τη Σκορδά.
0: Ε, αγάπη μου, λίγο είναι αυτό. Για πήγαινε πρώτο θέμα στη Σκορδά και έχεις γίνει ποτέ πρώτο θέμα στη Σκορδά.
1: Κεντρική συνέντευξη ήμουν, βέβαια.
0: Πρώτο θέμα.
1: Μια
0: που γυρίσαμε στην Ηλιούπολη πάλι.
1: Όχι, στη Σκορδά γυρίσαμε, όχι στην Ηλιούπολη.
0: Επειδή βλέπω ένα κάτι ερωτήσεις εδώ. Να πω το εξής, να σου το πω με παράδειγμα τι έχει γίνει στην Ηλιούπολη αυτές τις μέρες. Και έχει να κάνει με τη δημόσια περιουσία γενικώς, μπορεί να γίνει και σε άλλους δήμους και δίνει και την αντίληψη αυτής της κυβέρνησης που πάει για τρίτη τετραετία κτλ. Και διαλάττει και τους νόμους.
1: Ναι, καλά, τώρα στην Τρίτη το πιο μεγάλο πανηγύρι αν βγει θα γίνει.
0: Είναι σαν να έχεις το σπίτι σου, το οποίο το έχεις φτιάξει μόνος σου, το έχεις χτίσει μόνος σου και να αποφασίζεις εσύ ο ίδιος που έχεις το σπίτι, το σαλόνι, να το παραχωρήσεις σε κάποιον άλλον και να πληρώνεις και ενίκιο για το σαλόνι. Γιατί εμείς για το πάρκο θα πληρώνουμε ενίκιο ως δήμος.
1: Χαμηλόμεν. Έχει σχετικός νόμος πάντως για τους πληστηριασμούς που μοιάζει με αυτό που λες, να ξέρεις.
0: Αυτό γίνεται. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται στην Ηλιούπολη. Κομμάτια δικά μας. Τα παραχωρούμε στην ΕΤΑΔ, τις πληρώνουμε και ενίκιο, μας τα παραχωρεί μετά η ΕΤΑΔ για κάποια χρόνια, 30, 10, 20 και τώρα μετά και νιώθουμε και ικανοποιημένοι ότι κερδίσαμε το χώρο.
1: Η ιδιοκτησία χάνεται για πάντα όμως.
0: Η ιδιοκτησία.
1: Όταν το παραχωρεί ξανά η ΕΤΑΔ, σας παραχωρεί την ιδιοκτησία
0: για 30. Χρήση. Δεν ξέρουμε εμείς εκεί αν έρθει ένας ιδιώτης και πει το θέλω. Επίσης τώρα γίνεται αυτό με το Χαλικάκι και ανοίγει ένα. Δημιουργείται δεδικασμένο. Έχουμε οικόπεδα μεγάλα, ανεκμετάλλευτα, κενά. Πού πάμε η βιολογική αγορά κάθε Τετάρτη, πολύ μεγάλο οικόπεδο, περίπου 50 επί 50, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτό είναι φιλέτο και είναι 3 χιλιόμετρα από το ελληνικό, από την ανάπτυξη, την επένδυση. Πώς ξέρουμε εμείς αν αύριο έρθει και πει πάλι ΕΤΑ, το θέλω. Πάρτε ένα, σας το νοικιάζω. Ναι, νοικιάζει, μου νοικιάζει και το έχω πάρει εγώ και θα χτίσω εκεί που είναι τώρα οικόπεδο, θα χτιστεί ένα μεγαθύριο.
1: Και θα μείνει για πάντα.
0: Και θα μείνει για πάντα.
1: Να.
0: Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά.
1: Γιατί ωραίο επίσης, το ελληνικό, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τα γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να είναι ένα τσούνι με στη μέση να πετάει.
0: Χάλια το ελληνικό και πρέπει να κάνουμε χάλια και όλα τα γύρω-γύρω.
1: Ναι, αυτό.
0: Και λέει εδώ ένας ακροατής ο Δημήτρης Καλαμούκης. Μιλάει για την Ηλιούπολη, λες και είναι η Ουάσιγκτον. Get a life, ρε άνθρωπε. Ποιος είναι ο μπιχλότοπος που ανέφερε. Συγκρίνει την Ηλιούπολη με την Ουάσιγκτον.
1: Έχει πάει στην Ουάσιγκτον.
0: Μπορεί να είναι από την Ουάσιγκτον. Τι συγκρίνει, προφανώς η Λιούπολη είναι το κέντρο του κόσμου.
1: Το ενώ έχει παιδί την Ουάσιγκτον, δεν είναι τώρα, έλα. Μα τι κορεδευόμαστε.
0: Με τι, επειδή έχει μια πλουσιά
1: και ένα. Και πήγαινε ο Ρόκι Μπαλμπό στα σκολοπάτια.
0: Και σιγά, και σιγά και ένα νερό που έχει εκεί, ένα ποτάμι βρωμόνερα.
1: Τι νερά είναι, πήγαινε από εκεί.
0: Έχει έρθει η Λιούπολη στον Προφητηλία να δει σε θέα όλη την Αθήνα. Έχουμε, και εμείς έχουμε ρέματα όταν βρέχει, έχουμε ποτάμια. Τι να μας πει ο Άσο.
1: Υπογειοποίηση θα γίνει. Θα φτάνουμε στο ελληνικό κίνδυνο να ψάξουν να βρουν τα ποτάμια σας. Να πλημμυρίζουν και υπογείως.
0: Δεν θα φτάσουν.
1: Δεν θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν έχει υπογειοποίηση.
0: Τίποτα θα γίνει.
1: Λιούπολη.
0: Αυτό που βλέπεις θα γίνει. Οπότε, έχεις εσύ τη γιορτή σου.
1: Ναι. Όμως και την παράστασή μου.
0: Ναι, ναι. Θα πρέπει να εξομολογηθείς μέχρι τότε.
1: Να, όχι ψυχολόγο, τώρα πήγαμε να λόγω στον παπά.
0: Ναι, γιατί...
1: Άμα εξομολογηθώ να παίρνει καλό μισθό, να ξέρω ότι παίρνει ο παπάς, όχι καν φθηνιάρι.
0: Αν δεν εξομολογηθείς,
1: τι θα πάω,
0: θα σε πλακώσουμε σκλωτσές.
2: Τι μπορώ να απαντήσω σε όσους δεν λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία για να μην κολλήσουν γρήπη.
3: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καλύτερα να μην κοινωνούν, έχοντας αυτή την αμφιβολία να μην κολλήσουν γρήπη. Όταν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, σημαίνει ότι είναι για πολύ κλωτσιές, για πολύ ξύλο είναι. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός αυτός ο άνθρωπος που φοβάται τον Χριστό. Τον διάβολο δεν το φοβάται. Τρώει ό,τι να είναι εκεί. Πάει στα μαγαζιά, θα πάει στα μπαρ, θα πάει ό,τι του δώσουν θα το φάει. Εκεί. Δεν φοβάται. Φοβάται τον Χριστό, το σώμα του και το αίμα του. Μην πάει καθόλου να μην πάει. Έτσι να του πεις αυτού νου. Καλύτερα να μην πάει καθόλου. Σημαίνει ότι είναι για πολύ κλωτσιές. Για πολύ ξύλο είναι. Ναι.
0: Εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία.
1: Για κοινωνία είπε. Τι, και
0: με όλα αυτά πακέτο. Ναι, λοιπόν, και κοινωνάς αν δεν έχεις εξομολογηθεί,
1: ναι,
0: θα φας κλωτσές. Εδώ είναι ο γέροντας Δοσίθεος. Είναι κάτι οι γέροντες που κάνουν μια καριέρα στα social media και δίνουν συμβουλές, ξέρουν τα πάντα προφανώς.
1: Ωραίο αυτό που έχουν ανακαλύψει.
0: Με μια βεβαιότητα. Ναι.
1: Θα τα χάναμε. Τα χάναμε παλιά αυτά.
0: Και με γλυκύτητα.
1: Ναι,
0: τον ακούμε εδώ πόσο γλυκός.
1: Εντάξει, εκπέμπουν αγάπη όλοι αυτοί.
0: Το ρώτησε εκεί ένας, δεν ξέρω, συνάδελφος, είναι ένας πολίτης, ποια είναι η άποψή του και για τη μοιχεία. Και απάντησε.
2: Ο άντρας μου μοιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
3: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσει την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μη το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Κόλαση καταλήγει
1: πάντα. Άλλο αυτό.
0: Οι γάμοι περισσότεροι χωρίζουν μετά και δεν θέλουν να βλέπουν στον άλλο.
1: Ο σκοπός σου είπε τώρα. Να, δεν πέτυχε πάντα το σκοπό. Πάντως πιστεύουν στη συγχώρηση. Σου λέει, να, κεράτωση τώρα.
0: Εδώ η ερώτηση και η απάντηση του γέροντα Δοσιθέου είναι για τη γυναίκα. Τι πρέπει να κάνει όταν ο άντρας συλληφθεί. Μπράβο. Να είναι μοιχός.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάνε το ανάποδο και λέει εδώ η γυναίκα πρέπει να το καταπιεί και αυτό, το δεχτεί.
1: Ήδη συγχώρεσε.
0: Κάνει υπομονή.
1: Συγχώρεσε, ο άλλος σκότωσε. Να συγχωρεθεί. Ναι. Ο άλλος βίασε, μπορεί να συγχωρεθεί. Είναι γκέι, όπα. Όπα, όπα. Εντάξει, έλα, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Εντάξει, υπάρχει συγχώρεση μέχρι ένα σημείο τώρα, μην, εντάξει.
0: Όταν η Ουάσιγκτον αποκτήσει τις πλατείες που έχει η Λιούπολη, τότε να μας μιλήσει ο κύριος. Καλησπέρα, Δημήτρης.
1: Λιούπολίτης.
0: Ο φίλος μας. Εννοείται τι.
1: Καλά, έχει και κάτι απλό σχέση η Ουάσιγκτον.
0: Τι έχει?
1: Το DC εκεί έχει κάτι απλό σχέση.
0: Τι DC έχει, άλλο τίποτα.
1: Άλλο DC που λέμε. Άλλο DC.
0: Ένα βλαχοχώρι είναι εκεί με βλάχους που το κάνουν πρωτεύουσα τώρα.
1: Τον Τραμπ βγάζουν, δεν περιμένει άλλα πράγματα, ναι. Προφανώς.
0: Κι άλλον ένα γέροντα.
1: Κατσίκησε, όχι, κατσίκησε.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε άλλο γέροντα εδώ.
1: Πάει ο γέροντα.
0: Δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να χάσουμε.
1: Χάσουμε γέροντα, χωρίς συγχώρεση θα φύγουμε.
0: Μιλάει για τον Τζόκο. Τα μεταδώσουμε αύριο. Να ακούσουν και οι αυριανοί ακροάτες. Όλα οι σημερινοί.
1: Συγχωρούνται και αυτοί με τον Τζόκο.
0: Όλοι συγχωρούνται.
1: Σας το λέω spoiler κάνω.
0: Όλοι συγχωρούνται.
1: Έχασες. Τι να κάνετε.
0: Μα αυτό είναι, υπάρχει η μετάνοια. Ό,τι και να κάνεις. Αν μετανιώσεις μετά, οκ, περνάει. Δηλαδή τη θέση στον παράδεισο την έχεις εξασφαλισμένη. Κάνω ό,τι κάνεις τώρα. Αλλά αρκεί να ζητήσει μετάνοια.
1: Θεωρείσαι δηλωσίας μετά. Το έκανε μετάνιος όμως. Άκυρο.
0: Δεν ξέρω πώς το λαμβάνω.
1: Είσαι κομμουνιστής. Μετάνιωσες.
0: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι σε άλλη γλώσσα από αυτή που το έχουμε συνηθίσει. Αλλά παραπέμπει και αυτό στην Ηλίουπολη.
1: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
2: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πλατή. Στην αρχισυνταξία ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντι μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Το στίγμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε ως στόχο την αυτοδυναμία σε μία κάλπη, ενώ παράλληλα έστειλε σαφή μηνύματα στο εσωτερικό της παράταξης με αιχμές σε όσους, όπως είπε, επενδύουν στο θυμό και τη διαίρεση. Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη για τη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη. Παράλληλα εκτίμησε πως η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, ανέφερε πως το Πασόκ την έχει απογοητεύσει, ενώ είπε πως υπαρκτές είναι οι πιθανότητες το κόμμα Τσίπρα να είναι δεύτερο. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του Power Game. Σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας έστειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του Πασόκ. Άφησε μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όσους παρεκκλίνουν από τη γραμμή του κόμματος. Κλιμακώνεται η εσωκομματική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ με το Σοκράτη Φάμελο να απαντά στις αιχμές περί δουλικότητας προς τον Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα στελέχη της μειοψηφίας εξετάζουν το ενδεχόμενο έκτακτου συνεδρίου. Στη Βουλή διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη καθώς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη μετά από μήνυση που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση. Το στρατηγικό ρόλο του κάθετου διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης, αλλά και τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στάθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο 7ο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Τόνισε επίσης ότι η συμφωνία με τη ΔΥΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής και ενεργειακής ασφάλειας. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά σε επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους για να επαναφέρει το ζήτημα των στενών Ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά για επικοινωνία με την ιρανική πλευρά, με την Τεχεράνη να διαψεύει τους ισχυρισμούς του. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το σοκαριστικό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με τις αρχές να εστιάζουν σε αμοιχές, ίχνη αίματος, αντιφάσεις στις κατεθέσεις του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή. Στον καιρό τώρα αλλάζει το σκηνικό από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά της Ελλάδας.

0: παρουσίασε το πλαίσιο, την ατζέντα του 2030 και έθεσε τους 4 βασικούς πυλώνες για την κυβερνητική στρατηγική. Μαζί μας ο κυβερνητικός μας συντάκτης, ο Κώστας Παπαχλήμητζος, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χθες λοιπόν εξελέγει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και αυτός ο οποίος θα οδηγήσει από τη θέση αυτή το κυβερνό κόμμα στις κάλπες των εκλογών. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στη συνεδρίαση αυτή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία. Και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Άρα με αυτή τη φράση ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, θέτει ξεκάθαρα το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές. Και δεύτερον, καταρρύπτει, απορρίπτει αν θες, τα σενάρια για δύο κάλπες, δύο Κυριακές επαναληπτικές εκλογές ή όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία κυκλοφορούν στην πολιτική και δημοσιογραφική πιάτσα. Μία είναι η Κυριακή, αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει δηλαδή δεύτερη κάλπη και αυτή θα αναδείξει την κυβέρνηση. Ήδη ανακοίνωσε επίσης ο Πρωθυπουργός στην ίδια ομιλία ότι με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αλλά και του κόμματος, θα ξεκινήσει μία επιτροπή η οποία η δουλειά της θα είναι να προετοιμάσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27 και με ορίζοντα το 2030 έβαλε και το στίγμα του προεκλογικού αφηγήματος λέγοντας ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών θα αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα του νέου μας κύκλου, όπως είπε, προς το 2030. Ατζέντα 2030 την χαρακτήρισε και ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία είναι το σύνθημα το οποίο προτάσσει ο Πρωθυπουργός. 4 άξονες έθεσε στην ομιλία του. Αυτούς τους 4 άξονες αναμένεται να τους δούμε και στην προεκλογική ρητορική της Νέας Δημοκρατίας και να εξειδικεύονται έτσι περαιτέρω με προτάσεις και μέτρα από την Επιτροπή Χατζηδάκη. Αυτοί οι άξονες είναι δυναμική οικονομία, ευημερούς κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα και αποτελεσματική διπλωματία. Και
0: σαν ο Ριτς Δεθ δεν σου μοιάζει αυτό, Κώστα, σαν ανακοινώσεις λίγο πριν τη Δεθ. Κάπως έτσι μου θυμίζει εμένα. Δεν ξέρω πώς το θυμίζει εσένα που είσαι πιο έμπειρος.
1: Θα έλεγα ότι βάζει την αρχή, ήταν μετά ρωτήθηκε από δημοσιογράφους οι οποίοι τον περίμεναν την έξοδο της Πολιτικής Επιτροπής αν αυτό λοιπόν μυρίζει εκλογές, και επειδή είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη μαραθώνιος νωρίτερα, είπε ότι ο καλός, είπε ο Πρωθυπουργός στους δημοσιογράφους, ο καλός μαραθωνοδρόμος ξέρει ότι σημασία έχει η αρχή, δηλαδή τα πρώτα χιλιόμετρα να κάνει μια καλή εκκίνηση. Επομένως αυτό ακριβώς δείχνει, θα είναι μια μακρά προεκλογική δημοσία. Ο Πρωθυπουργός τι βλέπει ως πλεονέκτημα, να το δώσουμε έτσι λοιπόν το ρεπορτάζ, το παραστήνιο από αυτή την συζήτηση και από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, το πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα μεγάλο οργανωμένο κόμμα, το οποίο έχει τις δυνάμεις, το συνεργειακό δυναμικό, την υποδομή κλπ. Για να ανταπεξέλθει σε μια προεκλογική περίοδο, ακόμα και αν αυτή η προεκλογική περίοδο σε 10 μήνες. Δηλαδή αν οι εκλογές γίνουν σε 10 μήνες από σήμερα. Επομένως θα αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα με περιοδίες, με αναλυτικό πρόγραμμα και με πολλά ακόμα τα οποία θα δούμε να ξεδιπλώνεται τους επόμενους μήνες.
0: Την ίδια λογική, θέλω να πω, και την ίδια εκτίμηση έκανε και εδώ στα παραπολιτικά η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ουσιαστικά είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι πρώτη στις εκλογές και να κερδίσει την αυτοδυναμία. Πάμε να την ακούσουμε. Για να επανέλθουμε σε σένα, Κώστα.
2: Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Γιατί ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας.
3: Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28, 29, 30, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
2: Ναι, το πιστεύω. Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε.
0: Όμως και η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως και ο Πρωθυπουργός χθες, δεν έλειπαν τα πειρά προς αυτό που λέμε τους ανθρώπους που δεν συμφωνούν. Εχμές για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή είχαμε χθες, και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι, Κώστα?
1: Έτσι ακριβώς, η Ντόρα Μπακογιάννη λοιπόν στην εξυπώνηση ακούσαμε, είπε στη συνέχεια ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή ο Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα δεν έρθει πολύ στην Νέα Δημοκρατία, μοιραίεται κάπου θα την βλάψει, αλλά είπε επίσης αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς κάνει μια επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός κάθε λογικής ανάλυσης. Ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει και θέως την ομιλία του στον Αντώνη Σαμαρά, είπε όμως

0: σχέση με όσα έχουν ακουστεί από τον Σαμαρά αλλά και από τον Κώστα Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ ούτε την ψυχή της, ούτε το βηματισμό της και ποτέ μια αποστολή ενών τους Έλληνες στο ευρύ μέτωπο της συλλογικής πρόοδου και θεατρικής προκοπής, αποδεικνύοντας όπως τον Υπουργός, τον πατριωτικό και λαϊκό μας χαρακτήρα, και εδώ να βάλουμε και μια αιχμή που είχε συνέχεια την πρόταση αυτή του Πρωθυπουργού, όχι, είπε με εύκολα συνθήματα από την ασφάλεια του καναπέ, αλλά με δύσκολες πράξεις στο πεδίο.
1: Νομίζω ότι έπιασε στο στόμα του και την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε, μίλησε για θίασο.
0: Ναι, ήταν πολύ αιχμηρός αυτή την φορά. Μίλησε ακριβώς για θίασο. Και μάλιστα στοχεύοντας και στον Νέα Μαδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Εγχαριστιανού και άλλους, χωρίς να τους κατονομάσει, είπε ότι θα παρελάβουν το ΦΑΕΡ πηγαίνει στην προεκλογική περίοδο μετά χασημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Κόμματα είπε που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο και η μελώνα τους είπε παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ μίλησε για πλαστογράφους της ελπίδας και την βορύχους του θυμού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όμως σήμερα είχαμε ανακοινώσεις. Είχαμε ανακοινώσεις για τις βουλευτικές εκλογές του 27, όπως μας είπες εσύ, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και το επαναλαμβάνει συνέχεια. Ανακοίνωσε τις πρώτες υποψηφιότητες που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, έτσι δεν είναι?
0: Το προάντηκε χθες ότι υπάρχουν λοιπόν νέες υποψηφιότητες που οι οποίες θα ανακοινώνονται σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν είναι τρεις αυτές. Η μία είναι εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα είναι υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Θυμίζουμε ότι υπήρχε έντονη φημολογία για τα Γρεβενά, που είναι και ιδιαίτερη πατρίδα, τελικά επιλέγει την Α Αθηνών. Νίκος Παπαϊωάννου, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, πρώην πρόεδρος του Αριστολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα ρηχτεί και αυτό στη μάχη του Σταυρού για πρώτη φορά, προφανώς σε βουλευτικές εκλογές, εξεκατεύσει ευρωεκλογές και του Παϊωάννου, Α Θεσσαλονίκης για το Κίνον και Δημήτρη Απαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης και εκείνος κατεβαίνει πρώτη φορά με Σταυρό στην εκλογική περιφέρεια των Τρικάλων και φυσικά που έχει διατελέσει πολλά χρόνια δήμαρχος στην πόλη των Τρικάλων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό από τη χτεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή, το οποίο άφησε, όπως είπε και ο Κώστας Παπαχλήμιντος, έμεσες αιχμές σε όσους μιλάνε από τη μεγάλη άνεση του καναπέ τους.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
1: Νέες πολιτικές και διοικητικές προεκτάσεις φαίνεται να αποκτά υπόθεση με τις πολεοδομίες, καθώς παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, επιβεβαιώνοντας έτσι και το ρεπορτάζ εδώ, το δικό μας, του Big Mouth, του Power Game. Είχε προηγηθεί η αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα χωρικού σχεδιασμού του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόϊχο αποκαλύψεων και έρευνων, δηλαδή που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για αντικαταστάσεις και των δύο μελών. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για όλο το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα Φίση, και φίλοι των παραπολιτικών. Τρίτη κατά σειρά εμπλοκή ονόματος Γενικού Γραμματέα στην υπόθεση των πολεοδομιών. Θυμίζω ότι οι εμπλεκόμενοι έξι έχουν προφυλακιστεί και οι έξι. Ο τρίτος αυτός είναι ο κύριος Διδασκάλου, ο οποίος μάλιστα ήταν Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού, από την πρώτη και ώρα σήμερα.
1: Πάρα πολλά χρόνια, έχεις δίκιο, Δημήτρη.
3: Ναι, από το 2019, επόπτευε μάλιστα ως εκτιστές θεός του, ήταν και πρόεδρος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Κατά καιρούς ακούγονταν διάφορα για τον κύριο Διδασκάλου. Φαίνεται ότι στη δικογραφία υπάρχει σύνδεσή του με ένα εκ των αρχηγικών μελών του κυκλώματος των 6, και μάλιστα όχι σύνδεσή του, αλλά απλά προκύπτει ότι είχαν και σχέσεις συναλλαγής. Ο κ. Διδασκάλου είναι πολιτικός μηχανικός. Στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επόπτευε όλες αυτές τις πολεοδομικές διαδικασίες σε σχέση με τα αρχαία και τα νεότερα μνημεία. Είχε αρμοδιότητα και στην Πινακοθήκη, γιατί και τότε είχαν ακουστεί πράγματα για τον κύριο Διδασκάλου στην διάρκεια της αποπεράτωσης της Πινακοθήκης το 2021, ενώ η παρέτηση αποπομπή του έγινε αμέσως δεχτή από την Υπουργό Πολιτισμού. όπως αναφέρουν πηγές κυβερνητικές, ο κύριος Δασκάλου έχει υπογραφεί σε όλα ανεξαιρέτως τα έργα του Υπουργείου Πολιτισμού που σχετίζονται με ζητήματα μηχανολογικά και πολεοδομικά. Ο πρώτος ήταν βέβαια ο κύριος Μπακογιάννης και μάλιστα υπάρχει μια απορία σήμερα, Κατερίνα, γιατί ο κύριος Μπακογιάννης ανέφερε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους και γύρισε στο Πανεπιστήμιο και γιατί άφησε να διαρρεύσει ότι υπήρχε εμπλοκή του κουνιάδου του στο κύκλωμα από τη στιγμή που έχει χωρίσει με τη γυναίκα του πολλά χρόνια τώρα και όμως παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε διάσταση, πολυετή διάσταση με τη σύζυγο, εν τούτης φαίνεται ότι ο κύριος Μπακογιάννης ήταν αυτός ο οποίος κατήφθηνε τις υπηρεσίες για την απασχόληση και του ενός μέλους του κουνιάδου του, αλλά και της σύζυγου του κουνιάδου του, οι οποίοι, να υπό Κατερίνα, είχαν αποχωρήσει και από το Δήμο Κηφισιάς και από το Γαλάτσι προς άλλες υπηρεσίες.
1: Ακριβώς. Μένει να το εξακριβώσουμε. Ωστόσο, εγώ θέλω να πω ότι όλο αυτό δεν φαίνεται να κάνει καλό στην εικόνα της κυβέρνησης που δείχνει προς τα έξω. Και μάλιστα ακούσαμε και το ΠΑΣΟΚ μέσω διαστόματος του εκπροσώπου του κυρίου Τσοκαλά στυλιτεύει όλο αυτό το σκάνδαλο, την υπόθεση με τις πολυοδομίες. Πάμε να τον ακούσουμε και ερχόμαστε πάλι σε σένα, Δημήτρη.
4: Η κυβέρνηση συνεχίζει την ένοχη σιωπή μετά την επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων που ακολούθησε την αποκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς πολυοδομίες. Επί 7 χρόνια κρατούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολυοδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος του οποίου συγγενείς φέρονται σήμερα να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Όμως δεν έχουμε καμιά ανάλυση πολιτικής ευθύνης. Κανείς δεν έφταξε, τίποτα δεν έγινε. Έταξαν ψηφιοποίηση τεχνολογίου και διοικητική αναρρύθμιση, αλλά έφεραν μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθησης δημοσίων πόρων.
1: Δημήτρη, τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Σιφ Βαλιράκη και με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο να εξαίρει, μπορώ να πω δημόσια, την κατάθεσή του και να κάνει λόγο για στάση που τιμά τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ήσουν εκεί, Δημήτρη.
3: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση η παρέμβαση του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτούς που δεν γνωρίζουν βέβαια τις σχέσεις, γιατί υπάρχουν παραδοσιακές οικογενειακές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Κωνσταντόπουλος μέσα στο δικαστήριο και καταχειροκροτήθηκε, ο κύριος Σαμαράς είναι ο πολιτικός που το αξίζουν οι μεγαλύτερες τιμές, γιατί βρέθηκε εδώ για να στηρίξει τον φίλο του Σύφη Βαλιράκη. Θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς πριν τη δολοφονία του εκλειπώντος, τον Ιανουάριο του 2021 συνομιλούσα μαζί του. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του. Και μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαιρετικά και αυτή τη στάση του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς εκείνες τις ημέρες ήταν θύμα υποκλοπών. Παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του. Και αναρωτήθηκε η κυρία Κωνσταντοπούλου πώς είναι δυνατόν να παρακολουθεί το τηλέφωνο του πρώην Πρωθυπουργού και το τηλέφωνο βέβαια του εκλειπώντος του Σύφη Βαλιράκη, από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί στην ουσία είχαν αποχωρήσει από την κεντρική πολιτική ευθυνή ή τέλος πάντων δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της πολιτικής εκείνη την περίοδο. Αυτή την απορία εξέπρασε και ο κύριος Σαμαράς στο δικαστήριο και μάλιστα αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Siemens, καθώς ο εκλειπών, αφήνοντας υπονοούμενα για τις συνθήκες και για τις συνθήκες της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και για τα κίνητρα, για τα ελαττήρια, για τη σκοπιμότητα, γιατί ο κύριος Σύφης Βαλιράκης ήταν επικεφαλής της εξεταστικής για τη Siemens και πάλευε έως την τελευταία στιγμή, ούτως ώστε αυτή η υπόθεση να μην μείνει, να μην αρχαιοθετηθεί, να μην ξεχαστεί. Είπε ακόμα ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι οι αγώνες του Αντώνη Σαμαρά, μάλλον εξήρετες αγώνες του Αντώνη Σαμαρά για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την δικαιοσύνη, και αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική του διαδρομή λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει να έχει έναν τέτοιο πολιτικό όπως ο Αντώνης Σαμαράς. Όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ώρα στην αίθουσα ο κόσμος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Προκλήθηκε πολύ μεγάλη. Υπήρχε ένα κλίμα έντονα φορτισμένο εκεί και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς όταν βγήκε έξω, όπως και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, έγινε δεκτός επίσης με αγκαλισμούς και χαιρετισμούς και από τον κόσμο, Κατερίνα.
1: Τι να πούμε, Δημήτρη, και ο κύριος Κωνσταντόπουλος και...
3: Υπάρχουν αυτά, οι σχέσεις είναι οικογενειακές. Είπε ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος του συνασπισμού, ότι γνωρίζονταν οι πατεράδες τους και αυτή η διαδρομή ποτέ δεν διαταράχθηκε, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο.
1: Είναι και χρόνια στην πολιτική και οι δύο.
3: Ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σαμαράς εξετάζονταν από τους δικηγόρους περίπου μία ώρα στη διάρκεια της έδρας και μάλιστα η Μίνα Βαλιράκη, η σύζυγος του Βαλιράκη, έκανε λόγο για ιστορική ημέρα, πολύ συγκινημένη, όπως βέβαια και η σύζυγος του Αντώνη του Σαμαρά, η Γεωργία Σαμαρά, που βρέθηκε εκεί σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σαφές μήνυμα κομματικής πειθαρχίας, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε πρόταση που αλλοιώνει την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για ενδεχόμενες κυρώσεις σε όλους όσους κινούνται εκτός γραμμής. Έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Παπαδόπουλο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ακριβώς αυτό που είπες. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά η αλήθεια είναι, με τόσο σαφή τρόπο έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, αν και υπεριστατερούν ότι είναι φωτογραφική για τον κύριο Δούκα, πως οποιοδήποτε στέλεχος στην πορεία προς τις εκλογές παρεκκλίνει από τις αποφάσεις του συνεδρίου και όσα έχουν συμφωνηθεί στα ανώτατα όργανα του ΠΑΣΟΚ θα διαγραφεί. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες είχε διαγράψει τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, παραμονές του συνεδρίου. Και τώρα θεωρούν στη Χαρούλα Τρικούπη ότι τα όσα είχε πει ο κύριος Δούκα στην συνέντευξη στο ΜΕΚΑ και στην Στέλλα Καντώνα και τον κύριο Σιονόπουλο είχαν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στην οργανωμένη βάση του ΠΑΣΟΚ. Είχαν έτσι θολώσει το μήνυμα. Αναφερόμαστε στο ενδεχόμενο, αν προκύψουν δεύτερες εκλογές, να υπάρχει κοινή κάθοδος με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Οπότε ήθελε ο κύριος Σανδλάκης να στείλει ένα προειδοποιητικό βήμα προς οποιοδήποτε στέλεχος αφισβητεί στην γραμμή.
1: Ανδρέα, ναι, γιατί φαντάζομαι ότι επειδή τα στελέχη πληθαίνουν σιγά-σιγά, δηλαδή είχαμε χθες τον Νίκο Παπανδρέου, ο Μιχαλής Κατρίνης, προφανώς θα ήθελε να κόψει κατά κάποιο τρόπο, να πούμε, τον αέρα σε όποιον πιστεύει ότι θα υπάρξει ενδεχόμενη συνεργασία ή ενδεχομένως να το εκφράζει πριν γίνουν οι εκλογές.
5: Ναι, ακριβώς αυτό που λες. Επικαλείται ο κύριος Ανδρουλάκης και την ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου περί αυτόνομης πορείας του κόμματος στην πορεία προς τις εκλογές. Τώρα κάποιοι λένε το τι θα γίνει σε δεύτερες εκλογές. Δεν έχει κανένα νόημα να συζητείτε. Ούτως ή άλλως, Κατερίνα, δεν γνωρίζουμε και τους συσχετισμούς. Πάντως, να σου πω ότι μιλώντας νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας, η κυρία Γιάννα Κοπούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε την αντίθεσή της με τις διαγραφές και ότι τέτοιου είδους μέτρα δεν βοηθάνε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, και πάμε να ακούσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία ακριβώς όπως είπε και ο Ανδρέας μίλησε ότι δεν πιστεύει στις διαγραφές. Μίλησε εδώ στον Θανάση Φουσκίδη και στη Στέλλα Καντώνου.
6: Δεν πιστεύω στις διαγραφές. Πώς να σου το πω, νομίζω ότι μέσα από την πολιτική ορίμανση του καθένα μας και την πολιτική μας πορεία, εγώ έχω φτάσει πλέον στο σημείο που να βλέπω ότι οι διαγραφές δεν προσθέτουν, δεν προσδίδουν.
1: Σε πλήρη οργανωτική και πολιτική κινητοποίηση περνά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δρομολογεί τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε πια, ενώ παράλληλα ξεκινά μια σειρά περιοδιών σε όλη τη χώρα. Από ό,τι φαίνεται, η πρώτη περιοδία θα ξεκινήσει κιόλας από τη Δευτέρα, με την Νίκαια να είναι ο πρώτος σταθμός του πρώην Πρωθυπουργού. Μαζί μας η Ελένη Καλογερόπουλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινά οι μηχανές στην Αμαλίας δουλεύουν φουλ, προκειμένου ο Αλέξης Τσίπρας να είναι έτοιμος για τις εκλογές, εφόσον πλέον τα σενάρια για τις πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο πληθαίνουν. Έτσι την ερχόμενη Δευτέρα στην Νίκαια αναμένεται να ξεκινήσει τον κύκλο των συγκεντρώσεων και των περιοδιών που θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι εφαρμόζει πλέον μια νέα μορφή επικοινωνίας με τους πολίτες. Τώρα μιλάμε εμείς. Αυτός είναι ο τίτλος, θα λέγαμε, που δίνει η Ελλάς στην όλη διαδικασία, δηλαδή στις συγκεντρώσεις που θα γίνονται και όπου παρόν φυσικά θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Οι πολίτες θα σηκώνονται και θα λένε τα προβλήματά τους. Όχι μόνο τα προβλήματα για την περιοχή τους, αλλά γενικά την άποψή τους για όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά τους.
1: Φαντάζομαι δηλαδή και οικονομία, κίνηση,
7: για
1: οτιδήποτε.
7: Όλα, φυσικά,
1: οτιδήποτε.
7: Για την παιδεία, την οικονομία, φυσικά, για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν κυρίως ένα νοικοκυριό, αλλά και την καθημερινότητα mm-hmm. του κάθε πολίτη. Μέσω αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να πούμε ότι θα διαμορφωθούν και οι προγραμματικές θέσεις του Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ. Δηλαδή, τώρα έχουν ξεκινήσει και παρουσιάζουν τις επιμέρους θέσεις για κάποια θέματα. Ωστόσο, το τελικό πρόγραμμα ποστολογημένο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ. Παράλληλα, πρέπει να σου πω ότι τρέχουν και τα οργανωτικά θέματα. Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να συγκροτηθεί η Εθνική Επιτροπή, κάπως έτσι θα λέγεται, mm-hmm. δεν ξέρω ακριβώς. Πρόκειται για τα 300 μέλη, τα πρώτα, τα οποία υπέγραψαν την προγραμματική διακήρυξη της Ελλάς, και μέσα από εκεί θα προκύψει ένα πιο μικρό και ευέλικτο όργανο, που και αυτό θα ονομαστεί η αντίστοιχη πολιτική γραμματεία. Δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, πώς θα λέγεται, αλλά θα είναι 30 με 40 άτομα, τα οποία θα συνεργάζονται πολύ στενά με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς, Ελένη, και το επόμενο διάστημα να τα δούμε, αλλά θέλω να πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταγράφεται νέα ένταση με το Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να απαντά στις επικρίσεις των στελεχών του, που ουσιαστικά τον κατηγορούν ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει το κόμμα, όπως είναι, στον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε μάλιστα μια πολύ σκληρή τοποθέτηση χθες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι του δίνω 10 μέρες να αποφασίσει τι θα κάνει. Να φέρει μια πρόταση, για να είμαι ακριβής.
7: Ναι, ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα. Στην πραγματικότητα, τα τρία στελέχη που ηγούνται της μειοψηφίας στη συγκεκριμένη στιγμή, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, κλιμακώνουν σε καθημερινή βάση τις παρεμβάσεις τους. Χθες ο κύριος Πολάκης έκανε μια πολύ σκληρή παρέμβαση. Εγώ τα γνώριζα όλα αυτά που είπε, γιατί τα είχε πει μέσα και στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σάββατο. Ωστόσο, προφανώς οι πολίτες ξαφνιάστηκαν όταν άκουσαν τον κύριο Πολάκη να κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, για δουλικότητα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει μία επαφή με τον πρώην πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες μέρες, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά. Αφήνοντας δηλαδή να εννοηθεί ότι θα τον αμφισβητήσουν. Ο κύριος Φάμελος, μέσα από τα κομματικά όργανα που συνεδρίασαν χθες, από τις νομαρχιακές επιτροπές, απάντησε με τον τρόπο του, σε άλλο τόνο, εντελώς σε διαφορετικό τόνο, σε όσα του καταμαρτυρούν τα τρία στελέχη αυτά, λέγοντας ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, δείχνοντας με τον τρόπο του ότι με βάση την απόφαση αυτή θα κινηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το επόμενο χρονικό διάστημα, mm-hmm. Είναι σημαντική, γιατί μέσω αυτής της απόφασης ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να θέλει να συνδράμει οποιαδήποτε προοδευτική πρωτοβουλία υπάρξει, προκειμένου να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιζόταν ότι ήταν αρνητικός σε αυτή τη διαδικασία.
1: Συγγνώμη.
7: Παραπάνω συνέχεια στις πολύ σκληρές εκφράσεις τις οποίες έχουν πει κατά καιρούς τα τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θέλοντας να μην ρίξει λάδι στη φωτιά.
1: Και να κατευνάσει λίγο τους τόνους, γιατί ήδη βλέπουμε το κλίμα πολύ τεταμένο στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη Καλογεροπούλη, για το ρεπορτάζ. Στη Βουλή θα πάμε τώρα. Με νέα πολιτική διάσταση αποκτά η αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την Πλεύση Ελευθερία, καθώς διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, εδώ από την Βουλή. Η μήνυση της επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στους δύο υπουργούς έγινε με φόντο δημόσιες δηλώσεις τους αναφορικά με την βουνιάδα της βουλευτή νοτίου τομέα του κόμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζόρτζιας Κεφαλά, και πρώην εργαζομένη στο κόμμα, η οποία έχει καταγγείλει την κυρία Κωνσταντοπούλου για εργασιακό μπούλινγκ και μη καταβολή δεδουλευμένων. Mm-hmm. Το προηγούμενο διάστημα, να πούμε, Κατερίνα, ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε προειδοποιήσει από βήματος της Ολομέλειας πώς θα προβεί στις μηνύσεις, αντικρούοντας όλες τις κατηγορίες της πρώην εργαζομένης του κόμματός της, και είχε επιμείνει να μιλά για κηδεία ψεύδι τα οποία οργανώθηκαν από τον ΕΣΒΟ των παρακρατικών, όπως είχε πει. Να σημειώσουμε σε αυτό το τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η συγκεκριμένη δημογραφία διαβάστηκε στη Βουλή με το άρθρο 86, δηλαδή το νόμο περιευθύνης υπουργών.
1: Είχαμε όμως και τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη σήμερα στη Βουλή, έτσι δεν είναι?
8: Πολύ σωστά, για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, κάτι που αποτέλεσε το νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τον Παύλο Μαρινάκη να απευθύνεται στα αντιπολιτευτικά έδρανα και ειδικότερα στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως θα πρέπει να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέας του εισαγγελής. Συγκεκριμένα, τόνισε απευθυνόμενος ο κ. Μαρινάκης τον Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε το ρόλο του εισαγγελέας του εισαγγελής. Μην βιάζεστε, μιλάμε για δύο παραιτήσεις, για προσωπικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, εάν υπάρχει, που εγώ δεν γνωρίζω τίποτα τέτοιο, ας το αφήσουμε στη δικαιοσύνη, συμπληρώνοντας μάλιστα πως έχω βαρεθεί να μετράω τις φορές που η αντιπολίτευση εισαγγελέας έχει πέσει έξω. Σπέρνεται σε άλλες πολιτικά τρασίς αδότης να βγάλει διαδικαστικό συμπέρασμα, σχολίασε από την πλευρά του κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Πολίτη, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά την Τουρκία. Χθες, τέτοια ώρα περίπου εδώ στο μαγκαζίνο, μιλούσαμε με την Κατερίνα Τσαμούρη και λέγαμε ότι υπήρχε ενδεχόμενο να συναντηθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φαγκτάν. Αυτή η συνάντηση έγινε με τον Έλληνα Υπουργό να στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση του θετικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ των δύο χωρών. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, χαίρομαι που σε ακούω. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, χθες λέγαμε ότι οι αντιπροσωπείες των δύο υπουργών επιδιώκουν μία συνάντηση στο περιθώριο της Υπουργικής Συνόδου στη Σόφια και τελικά επιβεβαιωθήκαμε, έγινε αυτή η συνάντηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας διήρκησε μία ώρα. Ήταν σε καλό κλίμα και παρά έτσι, την καλή διάθεση και τα χαμόγελα που αποτυπώθηκαν και σε φωτογραφίες, ο κύριος Γεραπετρίτης για πρώτη φορά έθεσε τη δυσαρέσκεια της χώρας μας, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ελλάδας για αυτό τον περιβόητο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που πάει προς ψήφιση τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Είπε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι δεν παράγει οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα, δεν έχει καμία ισχύ, ότι δεν συμβάλλει στη διατήρηση του καλού κλίματος και ότι η μόνη και μοναδική διαφορά της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Συμφώνησαν παρόλα αυτά οι δύο υπουργοί να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει τον Ιούλιο στην Άγκυρα.
1: Και να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, βρε Κατερίνα μου, αφού τα λέμε. Okay, το είπε αυτό ο υπουργός εξωτερικών μας. Ο Χακάν Φαγκτάν του απάντησε κάτι συγκεκριμένο?
9: Εκείνο όλο το ζουμί, πολύ εύστοχη η ερώτησή σου. Ο κύριος Φαγκτάν άκουγε, έγνεφε συγκαταβατικά και όταν ήρθε η σειρά του να μιλήσει, εξέφρασε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Το είπε πριν από λίγο και ο κύριος Γεραπετρίτης στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Είπε ότι ο Τούρκος ομολογός του έθεσε τα ζητήματα που αφορούν τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Εξάλλου, όπως προσέθεσε, δεν περιμέναμε, δεν είμαστε αφελείς να περιμένουμε ότι θα έχει αποστεί των πάγιων θέσεων της η Τουρκία, θέσεις που ανατρέχουν δεκαετίες πίσω. Παρ' όλα αυτά είπε ότι επιδιώκουμε και θέλουμε την ηρεμία και οι δύο πλευρές, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη ή διατεθειμένη να κάνει την οποιαδήποτε παραχώρηση. Ήταν ξεκάθαρος.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και ερχόμαστε σε λίγο και πάλι μαζί.
10: Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία που είχα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς ανάμεσα στα θέματα ήταν το ζήτημα του νομοσχεδίου το οποίο φέρεται να προετοιμάζεται από την τουρκική κυβέρνηση. Εκείνο το οποίο έχω να τονίσω είναι αφενός ότι η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό τύπο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση επίσημη εκ μέρους της Τουρκίας, της τουρκικής κυβέρνησης, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και ούτε γνωρίζουμε το περιεχόμενο. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να τοποθετούμαστε σε εικασίες. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το διεθνές δίκαιο έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες να διαμορφώνουν το οποιοδήποτε προηγούμενο. Και για το λόγο αυτό, η οποιαδήποτε μονομερής εκ μέρους κράτος πράξη η οποία θα αφορά οριοθέτηση δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ.
1: Τώρα, Κατερίνα, νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις Κύπρου και Τουρκίας μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν η Λευκοσία και Παρίσι για το καθεστώς της παρουσίας γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί. Η Άγκυρα φαίνεται να αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει τις ισορροπίες που προβλέπονται από τις συμφωνίες του 1960. Τι συμβαίνει, Κατερίνα, σε αυτό το πεδίο?
11: Πολύ σωστά το λες. Η τουρκική απειλή εκφράστηκε και σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος με αφορμή αυτήν την συμφωνία Λευκοσίας-Παρισιού για την ανάπτυξη ουσιαστικά γαλλικών δυνάμεων στη Μεγαλόνησο. Ότι είπε το τουρκικό Υπουργείο, ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που αγνοεί την ευαίσθητη ισορροπία στην περιοχή και στοχοποιεί τα δικαιώματά μας δεν έχει καμία δυνατότητα επιτυχίας. Έχουμε τη δύναμη, λένε οι Τούρκοι, και την αποφασιστικότητα να δώσουμε την πιο στεναρή απάντηση σε εχθρικές συμπεριφορές. Ελληνικές στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι οι κινήσεις της Τουρκίας και στο Αιγαίο με το νομοσχέδιο της Γαλλικής Πατρίδας και αυτές οι ρητορικές εξάρσεις δείχνουν προθέσεις. Είμαστε αποφασισμένοι, όχι παρορμητικοί, γρηγορούμε, αλλά δεν συντρέχουν λόγια ανησυχίας, λένε στρατιωτικές πηγές. Πάντως, θα σου πω ότι και ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου και εκείνος, τόνισε ότι η χώρα μας εξοπλίζεται ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει ξεκάθαρη απειλή εκ μέρους της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη και σαφή απειλή, ότι έχει διατυπωθεί η απειλή και αναφέρεται σε πόλεμο, το καζούς μπέλι. Και διαρκώς βλέπω, λέει ο κύριος Δένδιας, να διευρύνεται το πεδίο των διεκδικήσεων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Τον κάθετο διάδρομο χαρακτήρισε ως ένα έργο με ισχυρό εθνικό αποτύπωμα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου. Τόνισε ότι η συμφωνία με τη ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG αποτελεί ένα μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής ενεργειακής ασφάλειας. Ο κ. Εξάρχου επίσης στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική σταθερότητα, επισημένοντας μάλιστα ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσάλκυση ξένων επενδύσεων. Μαζί μας η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διευθύντρια σύνταξης του Power Game, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είχαμε σήμερα ένα διπλό επικοινωνιακό χτύπημα από τον κύριο Εξάρχου, καθώς εκτός από τις δηλώσεις στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, τις οποίες προανέφερες και έδωσε και τις βασικές γραμμές, έδωσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Bloomberg, η οποία βγήκε πριν από λίγο, οπότε αν επιτρέψεις να αρχίσω από εκεί. Αυτό που τόνισε ο κύριος Εξάρχου μιλώντας στο Bloomberg είναι ότι ανέδειξε τη σημασία των μακροπρόθεσμων συμβολέων με LNG που έχει ήδη κλείσει η Atlantic Sea LNG Trade, η εταιρεία στην οποία ο όμιλος Άκτορ έχει 60% μαζί με τη ΔΕΠΑ και οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κάθε του διαδρόμου, διότι όπως ανέφερε, αυτή τη στιγμή σε συνθήκες κρίσης έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο να κλειστούν νέες τέτοιες μακροπρόθεσμες συμφωνίες με αμερικανικούς προμηθευτές λόγω των αναταράξεων που έχει προκαλέσει στην παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου ο παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει ενταθεί, Κατερίνα, ο ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαίων και Ασιατών αγοραστών για αμερικανικά φορτία LNG, με αποτέλεσμα αυτό να κάνει τους Αμερικανούς προμηθευτές απρόθυμους να συνάψουν νέες συμφωνίες μακροπρόθεσμες, προφανώς επειδή μπορούν να βρουν καλύτερες τιμές στη spot αγορά.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό, Λαλέλα, να ακούσουμε το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου για τη δημιουργία του κάθετου διαδρόμου και να επανέλθουμε μετά σε αυτό που πήγες να πεις σχετικά με τη σταθερότητα.
13: Το όλο ζήτημα του LNG που κάνουμε με τη ΔΕΠΑ, δεν το κάνουμε μόνοι μας, όπως ξέρετε το κάνουμε στα πλαίσια της Atlantic LNG που είναι 60% Άκτορ, 40% ΔΕΠΑ, και αυτό σηματοδοτεί και την εθνική, αν θέλετε, προσπάθεια. Δηλαδή για μένα ο κάθετος διάδρομος προφανώς έχει ένα οικονομικό αποτέλεσμα στον ισολογισμό και της Άκτορ και τελικώς φυσικά και της Atlantic, αλλά το σημαντικό οικονομικό και όχι μόνο αποτύπωμά της είναι στα πλαίσια της εθνικής προσπάθειας δημιουργίας του καθέτου διαδρόμου, που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σοβαρό για την Ελλάδα, για τον τόπο. Αυτό, αν το δείτε, αν ολοκληρωθεί, που πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί, πιστεύω πριν το τέλος του χρόνου, θα έχουν μετουσιωθεί τα MOUs που έχουμε υπογράψει σε οριστικές συμφωνίες, όπως έγινε με την Αλβανία και την Βοσνία. Αυτό θα δίνει μια συνολική 20ετή διασφάλιση ποσοτήτων αμερικάνικου LNG μέσω της Atlantic της τάξης των 5,5 με 7 BCM, που είναι μια συγκλονιστικά μεγάλη ποσότητα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Αυτά ακούσαμε για τον κάθετο διάδρομο. Πάμε να πούμε, να συνεχίσουμε όμως, Λαλέλα. Είπε και για τη σταθερότητα ο κύριος Εξάρχου.
12: Πράγματι, Κατερίνα έκανε σαφή αναφορά και στο θέμα της πολιτικής σταθερότητας, η οποία είπε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν, προχωρήσουν οι μεγάλες επενδύσεις στη χώρα και ανέδειξε ακριβώς την πολύ μεγάλη σημασία που έχει. Και είπε επίσης μεταξύ άλλων, έκανε μέχρι και μια πολύ σημαντική τοποθέτηση επίσης και για την Ευρώπη τη χειμώνα, πέραν από όλα αυτά, γιατί δήλωσε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει από έλλειψη LNG το χειμώνα. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε δύο γεωπολιτικές πραγματικότητες. Η μία είναι η πολιτική απόφαση επεκτάσεως του ρωσικού φυσικού αερίου, η οποία όπως σημείωσε είναι απόλυτα αναγκαία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και από την άλλη είναι η αναταράξη στον πόλεμο του πόλου στον οποίο προαναφερθήκαμε. Όπως είπε, ρώσικο δεν μπορούμε να πάρουμε, καταναλωτικά δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη στρέφεται πλέον αναγκαστικά προς το αμερικανικό LNG. Και τη στιγμή που για να επιστρέψω αυτό που λέγαμε και πριν, Κατερίνα, υπάρχει πια δυσκολία για να αποδώσουμε τα συμβόλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμβόλαια τα οποία έχει ήδη κλείσει η Atlantic LNG, όπως τα ακούσαμε και στον κύριο Εξάρχο και στις δηλώσεις που έκανε. Έδωσε μάλιστα και κάποιες ειδήσεις, διότι το ανήκει λέγοντας προς το Bloomberg, ότι μετά τις δύο συμφωνίες που έχουν ήδη γίνει και έχουμε τη σωστή σε δεσμευτικές συμφωνίες με Αλβανία και Βοσνία Ζεγοβίνη, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν και οι διαπραγματεύσεις με τη Ρουμανία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως είπε, πράγμα που σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε συνολικές συμφωνίες ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου το χρόνο. Και στη συνέχεια έρχονται νέες συμφωνίες με Βουλγαρία και Ουκρανία αργότερα μέσα στο έτος, οι οποίες θα φτάσουν στο ποσό των 8 BCM, όπως μας ανέφερε και αυτό. Στη συνέχεια η εταιρεία διερευνεί καινούργιες συμφωνίες με χώρες όπως η Σερβία, η Κροατία και η Βόρεια Μακεδονία, γιατί είναι από τα μεγάλα στοιχήματα του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ως ροχοκοκαλιά τη διαδρομή Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και να φτάσει ως την Ουκρανία, είναι να διακλαδωθεί προς τα Δυτικά Βαλκάνια, προς αυτή την περιοχή δηλαδή που προαναφέραμε, Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λαλέα Χρυσανθόπουλου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιρανικό έδαφος. Η Αμερική χθες ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις στόχευσαν συστήματα εράμινες επικοινωνιών και εγκαταστάσεις που θεωρούσαν απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την αυσαπλοεία στην περιοχή. Η Τεχεράνη απάντησε με αναφορές για τις επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ενώ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει στα στενά του Ορμούς θα θεωρείται πλέον στόχος. Μαζί μας ο Σπύρος Σερμπέτ, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, για δεύτερη διαδοχική νύχτα είχαμε σφοδρά πλήγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Περί τις 12 και 4 τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ώρα Ελλάδος, ξεκίνησαν τα πλήγματα και ολοκληρώθηκαν κατά τις 4 τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, από την πλευρά του Ιράν, είχαμε αναφορές ότι μεταξύ άλλων χτυπήθηκε ο πέμπτος αμερικανικός στόλος, ο οποίος βρίσκεται στις χώρες του κόλπου, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, ήταν οι κύριοι στόχοι των Ιρανών. Ενώ έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, είχαμε τα ξημερώματα αναφορές ότι πλέον οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να περάσει θα θεωρείται στόχος από τις Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Πριν από λίγη ώρα όμως, τώρα το μεσημέρι, είχαμε και επίσημη ανακοίνωση ότι πλέον το Ιράν κλείνει τα στενά του Ορμούς. Αυτό ανέφερε συγκεκριμένα η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Όλα αυτά, να πούμε βέβαια, Κατερίνα, τα διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο χθες η CENTCOM ανέφερε ότι περνούν κανονικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Είχαμε νωρίτερα, να πούμε, και ένα μήνυμα, μια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι μέσω μιας μυστικής επιχείρησης τον προηγούμενο μήνα έχουν περάσει περί τα 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκείνες που ελέγχουν τα στενά του Ορμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το συνεχίζουν να διαψεύδει όλες αυτές τις θέσεις της Τεχεράνης.
1: Νομίζω ότι πούμε, υπάρχουν από τη μία και από την άλλη πλευρά λένε ακριβώς τα αντίθετα, δηλαδή.
14: Ακριβώς.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς.
14: Και καταλαβαίνουμε βέβαια ότι είναι και λογικό, γιατί μιλάμε και για μια πολεμική κατάσταση και μια πολεμική σύραξη σε εξέλιξη. Από την άλλη όμως, να πούμε ότι το παράθυρο το διαπραγματευτικό δεν έχει κλείσει. Είχαμε αναφορά από το CNN ότι συνεχίζονταν κανονικά οι διαπραγματεύσεις και οι διαβουλεύσεις, είπα και Ιράν, παρά τα πλήγματα. Είχαμε, να πούμε επίσης, χθες καταργιανή αντιπροσωπεία που βρισκόταν στην Τεχεράνη ακόμα και την ώρα των πλήγματων, όπου μεταξύ άλλων στην Τεχεράνη είχαμε και τρεις τραυματίες, να πούμε, από αυτά τα πλήγματα, Κατερίνα, η οποία έφυγε κανονικά σήμερα το πρωί. Και ενώ έχουμε αναφορές και από το Ιράν, και αυτό έχει τη σημασία του, ιρανικές πηγές στο Reuters και όχι μόνο, έχουν αναφέρει ότι προχωράει κανονικά η διαπραγμάτευση και ένα από τα θέματα τα οποία είναι τώρα στο τραπέζι
15: είναι το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων από την πόλη του πετρελαίου που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βέβαια, μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη και οποιαδήποτε κατάληξη, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα. Μεταξύ άλλων, είχαμε και ένα μήνυμα από τον Τραμπ, το οποίο διέψευσαν κατευθείαν οι Ιρανοί, ότι οι Ιρανοί ηγέτες έχουν έρθει απευθείας σε επαφή μαζί του να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς και κάτι τέτοιο λέει θα το κάνουμε σύντομα. Αυτό, όπως είπαμε όμως, στη Χεράν, το διέψευσε κατευθείαν.
1: Ναι, έκανε λόγο για αναλυθείς δηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών κρίθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη. Αντίθετα, ο αδερφός του Νίκος Σαββίδης αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών για την ίδια υπόθεση. Η Βάσο Παλαιού είναι μαζί μας. Βάσο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, ένοχος κρίθηκε ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του προέδρου της ΠΑΕΠΑΟΚ, Ιβάν, για εμπλοκή του σε υπόθεση εκβίασης μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Το 2015 είναι η υπόθεση και φέρεται να διαπραγματευόταν την ανανέωση του συμβολαίου ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Να σας πω ότι την απόφαση έλαβε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Σαββίδης καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία σε εκβίαση κατά επάγγελμα, ενώ όπως είπες και εσύ, για την ίδια πράξη αθώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Να σας πω ότι η απόφαση αυτών των ποινών θα εκδοθεί το επόμενο 24ωρο, καθώς το δικαστήριο διέκοπτε για τα ελαφρυντικά. Συνολικά στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 44 άτομα, από τα οποία κρίθηκαν ένοχα τα 30 για διάφορες πράξεις. Αναμένουμε λοιπόν στην επόμενη δικάσιμο του δικαστηρίου να έχουμε και τις ποινές επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Στην Κρήτη πάμε τώρα, καθώς σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου, καθώς η Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε και στο θάνατό του. Ο Παντελής Γιαΐτσης, ο συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, είναι μαζί μας. Παντελή, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Στα δικαστήρια του Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Με την μεταγωγή τους το πρωί να πραγματοποιείται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και από την πίσω είσοδο, παρακαλώ, του κτηρίου των δικαστηρίων για να αποφευθούν εντάσεις, καθώς υπήρχε αρκετός κόσμος που περίμενε, συγγενείς του νεκρού προέδρου της κοινότητας του Απεσοκαρίου, οι οποίοι μετά από αυτές τις εξελίξεις συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια. Οι κατηγορούμενοι, πατέρας, γιος και ένας εργαζόμενος, βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανατηφόρας σωματικής βλάβης. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση του εισαγγελέα με τις κατηγορίες αναλυτικά πλέον για τους τρεις, που αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για την απολογία τους. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς και των δύο πλευρών, με ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου, δημιουργώντας έτσι, υπήρχε μια πολύ έντονη παρουσία όλων στο σημείο και βεβαίως πολύ ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Να πούμε δύο κουβέντες μόνο για την υπόθεση αυτή καθ' αυτή,
1: καθώς...
17: Ναι, όλα ξεκίνησαν φαινομενικά σαν ένα ατύχημα που στήχησε τη ζωή του δασκαλάκη, του Αλέξανδρου, αλλά η πρώτη ψήθυρη την επόμενη κιόλας μέρα έλεγαν ότι μάλλον μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση σε βάρος του. Οι πληροφορίες αυτές άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις αρχές όταν δημοσίευμα της ιστορικής εφημερίδας Πατρίς του Ηρακλείου, λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, ανεδείκνυε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία που συνόδευαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ακολούθησαν κάποια email τα οποία δόθηκαν στην δημοσιότητα, τα οποία έκαναν λόγο για δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, και μάλιστα τα email αυτά βρίσκονταν στα χέρια των αστυνομικών αρχών, ενώ ο ίδιος χαροπάλευε στο Βενιζέλιο. Το κρίσιμο στοιχείο που έλειπε από την έρευνα ήταν να αποδειχθεί ότι συγκεκριμένα πρόσωπα βρίσκονταν πολύ κοντά στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, στο επίμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι αυτή ακριβώς η εγκύτητα μεταξύ του θύματος και των φερόμενων δραστών αποτέλεσε και το βασικό άξονα και ζητούμενο της αστυνομικής έρευνας, που αποδεικνύεται στην πορεία ότι έχουμε να κάνουμε με δολοφονία, με φερόμενη δολοφονία, για να είμαστε και πιο σωστοί, των τριών ανδρών σε βάρος του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο ότι ένας από τους τρεις συλληφθέντες φέρεται να εμπλέκεται και στην υπόθεση που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή του θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη Θεοάννηνα.
1: Έχουμε και τέτοια εμπλοκή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παντελή Γιαΐτση, για το ρεπορτάζ. Τώρα πάμε σε μια αστυνομική είδηση που τη συζητούσαμε με τον Σπύρο Δαρσινό πριν το μαγκαζίνο. Μια σοκαριστική υπόθεση για μένα, ενδοκογενειακής βίας, αποκαλύφθηκε εδώ στον Οροπό. Με θύμα μια γυναίκα που σύμφωνα με τις αρχές υπέστη συστηματική κακοποίηση επί σειρά ετών από τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος όχι απλώς την κακοποιούσε, αλλά την κακοποίηση και μπροστά στο παιδί και, αν δεν κάνω λάθος, τη βιντεοσκοπούσε και ανέβαζε το βιντεοληπτικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Ευτυχώς αυτή τη φορά η υπόθεση οδηγείται στην δικαιοσύνη, καθότι μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες της γυναίκας, τις οποίες όμως η ίδια απέσυρε, καθότι φαινόταν πως ήταν υποχείριο του 32χρονου.
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, έκανε την καταγγελία και μετά την είχε αποσύρει.
18: Αυτό ακριβώς. Mm. Και αυτό γινόταν κατά εξακολούθηση πολλές φορές στο παρελθόν. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν έρμεο του 32χρονου, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε, όχι μόνο για να την φύγει ως άνθρωπο, αλλά και να την κακοποιεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ο 32χρονος λοιπόν οδηγείται σήμερα ενώπιον του ανακριτή, έχει οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή και αυτή τη στιγμή απολογείται σε μια σειρά από πολύ σοβαρές κατηγορίες για υπόθεση ενδοικογενειακής βίας, για κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις με εξαναγκασμό, για εκδικητική πορνογραφία, καθώς εκείνος φέρεται να βιντεοσκοπούσε αυτές τις πράξεις, για εξύβριση και για απειλή. Να πούμε πως η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτή ήρθε στις 5 Ιουνίου, πριν από λίγες ημέρες, όταν η γυναίκα είπε ως εδώ, και στις 11 η ώρα το πρωί πήγε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής και κατήγγειλε το σύζυγό της για ένα ακόμα από τα περιστατικά κακοποίησης. Και αυτή τη φορά όμως δεν το πήρε πίσω. Και η συγκεκριμένη γυναίκα μετέφερε στους αστυνομικούς με όλες τις αντιγεστικές λεπτομέρειες τα όσα περνούσε τα τελευταία αυτά χρόνια. Και μάλιστα πολλά από αυτά γίνονταν και μπροστά στο 8χρονο παιδάκι της.
1: Και να καλά έκανε, μου επιτρέπετε το σχόλιο, Σπύρο, και καλά έκανε και έπρεπε να τον καταγγείλει. Λάθος, παράληψη που δεν το έκανε τις προηγούμενες φορές ή που το έπαιρνε πίσω. Δεν μπορούμε να μπούμε στη ψυχολογία του θύματος, δεν ξέρουμε πώς αισθάνεται, αλλά τώρα πάντως καλά έκανε η γυναίκα και πρέπει να έχει και όλη τη στήριξη της κοινωνίας και του κόσμου για αυτό, για τη γενναιότητά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Αλλάζει λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από αύριο Παρασκευή, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather. Θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Τι είπαμε.
19: Καλώς
1: σας μεσημέρι.
19: Καλώς μεσημέρι. Θα έχουμε έντονες καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονες ρηπές ανέμων κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Αύριο μετά το μεσημέρι, δηλαδή ανάμεσα στις 2 με 4 ώρα, θα εκδηλώνονται στην Κεντρική Μακεδονία, στα ορεινά και παιδινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, αρχικά στα ορεινά της Θερεάς, στην Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία αύριο το μεσημέρι. Στη συνέχεια, προς τις πρώτες πραγματινές ώρες, ισχυρές βροχικές καταιγίδες θα έχουμε σε όλη τη Θεσσαλία, στη Βόρεια Στερεά, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, κάποιες διάσπρατες βροχοπτώσεις στην Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι προς το απόγευμα, ισχυρότατες καταιγίδες που χρειάζονται προσοχή στα ορεινά της Τράκης και της Ροδόπης και θα πέσουν πάνω από 50 με 60 χιλιοστά βροχόπτωσης, ίσως δημιουργηθούν στα παράκτια τμήματα κάποια τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ στην Αττική θα πυκνώσουν οι νεφώσεις πέριξ του Κιθερώνα και της Πάρνθας και θα εκδοθούν βροχές σε καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα του νομού Αττικής αργά το απόγευμα της Παρασκευής προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός αύριο το βράδυ της Παρασκευής και προς τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτο, δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, Άγιο Όρος, Σποράδες, Μαγνησία, Κεντρική και Βόρεια Στερά, Ανατολική Πελοπόννησος, δηλαδή όσοι πάνε και σε Κορινθία, Αργολίδα, θα έχουν επίσης βροχές και καταιγίδες. Οι περιοχές που δεν θα επηρεαστούν καθόλου είναι τα νησιά του Ιωνίου, η Δυτική Ελλάδα, το Λακαρανία, Ηλία, Αχαΐα και Μυσσηνία, τα παραθαλάσσια τμήματα βλέπουν το Ιόνιο, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη δεν θα έχουν καθόλου φαινόμενα. Και να κλείσω ότι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, στα πόδια της Χαλκιδικής, στις Ποράδες, στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής, Υπάρχει πιθανότητα την Παρασκευή και το Σάββατο να βρέξει μέσα στο λεκανοπέδιο, ακόμα δεν έχουν καταθαλάξει τα μοντέλα.
1: Ας ελπίσουμε να μην συμβεί, γιατί νομίζω ότι ο καιρός παίζει λίγο μαζί μας. Όλη την εβδομάδα έχουμε μία χαρά καιρό, ήλιο. Μας κάνει βροχές που θέλουμε να πάμε. Αυτό
19: διαμαρτύρεται ο περισσότερος κόσμος που θέλει να πάει να κάνει τα μπάνια του και έχει άστατο καιρό το Σαββατοκύριακο που έχουν το κενό οι περισσότεροι και δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται.
1: Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη. Να είστε καλά. Τι ώρα είναι, νομίζω ότι είναι ώρα Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, καθώς πρώτη φορά συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες στην τελική φάση. Η διοργάνωση φιλοξενείται από κοινού σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Μεξικό και θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Αλέξανδρος Χριστάκος από τα παραπολιτικά.gr. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι Κατζαρίνα, καλό μεσημέρι στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα είπες, εγώ να συμπληρώσω μόνο θα δεξαθούν συνολικά 104 παιχνίδια. Οπότε λοιπόν τις τηλεοράσεις μας όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν, μόνο από κάποια από αυτά θα γίνονται και ξημερώματα. Σήμερα λοιπόν είναι η έναρξη, στις 10 η ώρα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική στο επιβλητικό στάδιο Αστέκα. Το Μεξικό είναι και μια από τις διοργανώτριες χώρες. Να θυμίσω εγώ ότι το Μεξικό αγωνίζεται και ο Ορμπελίν Πινέδα, ο μέσος της ΣΑΚ, ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός. Το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 5 τα ξημερώματα και είναι αυτό της Νοτιού Κορέας με την Τσεχία. Να αφήσουμε λίγο και το Μουντιάλ, το οποίο είναι μεγάλο ποδοσφαιρικό πάτι, όπως είπες, να περάσουμε λίγο και στα δικά μας, το Πόλο. Κατενά από Ολυμπιακός, η αδική ομάδα του Ολυμπιακού, στις 10 η ώρα αντιμετωπίζει την πανίσχυρη προ-ρέκο στα ημιτελικά του Final Four του Champions League, το οποίο διεξάγεται στη Μάλτα. Να πω ότι εχθές, αντίστοιχα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού νίκησε 14-12 την Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Final Four, όπου αύριο θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ουγγρική Φερεντβάρος, θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Όσον αφορά την αδική ομάδα των Ερυθρόλευκων, είναι η 8η συμμετοχή τους, έτσι τα 10 τελευταία χρόνια σε Final Four Champions League του Πόλο. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τους Ερυθρόλευκους όλο αυτό που έχει συμβεί στο Πόλο και γενικότερα για τον ερασιτέχνη. Αν θέλεις να πούμε και κάτι ακόμα για τον μπάσκετ, αν προλαβαίνουμε.
1: Προλαβαίνουμε, για σένα προλαβαίνουμε.
20: Ωραία, λοιπόν, να πούμε και την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού Άκτουρ, επειδή προετοιμάζεται για τον 5ο τελικό που ήρθε το εξαιρετικό Σάββατο, επειδή δύο ομάδες έδωσαν όλα εκπέ στο Telecom Center και μετά από δύο παρατάσεις, οι πράσινοι επικράτησαν 93-86 και έκαναν το 2-2. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο στο τέλος φάνηκε η κούραση και θα έλεγα εγώ ήταν σαν δύο πυγμάκι που είχαν φτάσει στο τέλος του κοφτώνα του άλλου να ρίξει τον άλλο κάτω με νοκά. Το Σάββατο λοιπόν ήταν στο λυκό, οι δύο προπονητές που ετοιμάζουν τις ομάδες και ίδιος καταλαβαίνουμε όλοι πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες έτσι και δουλεύουν πιο πολύ οι φυσιοθεραπευτές. Με τους στάσεις να έχουν ένα παραπάνω πρόβλημα γιατί ο Κώστας Λούκας και ο Τέντι Όσμαν, δύο βασικοί παίκτες, αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δύσκολα θα προλάβουν να είναι το 5ο παιχνίδι όπως θα κρίνει με το πρωταθλητή το οποίο θα εξεθεί στο
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αλέξανδρε. Να πούμε σήμερα ότι 10 η ώρα το βράδυ υπενθυμίζουμε ξανά η πρώτη αναμέτρηση Μεξικό Νότια Αφρική. Τα παιχνίδια θα είναι αργά για όσους μπορούν να τα δουν. Για όσους δεν μπορούν να τα δουν, παραπολιτικά.gr, τα παιδιά του αθλητικού τμήματος θα είναι στις επάλξεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτές λοιπόν ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Κάπου εδώ και εμείς φτάσαμε στο τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 ακριβώς στα παραπολιτικά 90,1 για να δούμε μαζί όλη την επικαιρότητα. Στο στούντιο τώρα έρχονται τα κακά κορίτσια Μαρία Λεμονιά και Έλληνα Καραμίχαλου. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
21: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
22: Η ώρα είναι 3.
21: 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
22: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
0: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη. Πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Χουρίς.
1: Σωτήριος Ξενάκης.
0: Κύριος Χρήστος Μυρίδης μαζί μας. Γεια σας κύριε Χρήστο, μας τι κάνετε? Λοιπόν, ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτά τα ωραία τραγούδια με τα οποία θα στολίσουμε την εκπομπή σήμερα. Κατρινέ Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και στο 211-1080-880 κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, ενώ ο Παναγιώτης Κάτσιος έχει αναλάβει τα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε σήμερα. Αφού σας πούμε με δύο λόγια ότι γίνεται ένας χαμός σε όσοι από εσάς είστε, ας πούμε, στη Συγκρού, η κίνηση φτάνει μέχρι το ύψος της Νέας Μύρνης περίπου. Όσοι είστε στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, είναι με ένα μικρό κομμάτι διακοπής μέχρι το Καλαμάκι, κατά κόκκινο βλέπω. Ο Κηφισός δεν είναι στα χάλια τα πολύ μεγάλα, έχει από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την μέχρι σχεδόν και το Δαχτυλίδι με την Αττική Οδό κίνηση. Στην Αττική Οδό κάπως καλύτερα τα πράγματα από τις υπόλοιπες μέρες. Και το γνωστό Χαϊδάρι με Ασπρόπυργο που είναι το καθημερινό μαρτύριο. Καλά, εκεί δεν είναι, είναι πολύ σπάνιο να βρεθείς χωρίς κίνηση. Πάρα πολύ σπάνιο. Το έκανα την, πότε το έκανα, την Παρασκευή, νομίζω, την περασμένη, το απόγευμα, και έπαθα σοκ πόσο άδειο ήταν. Ήταν η ώρα όμως που βοηθούσε.
1: Πέμπτη, σήμερα 11 Ιουνίου. Και τι έχουμε σήμερα, τι ξεκινάει.
0: Έλα, άκου τι ξεκινάει.

0: Λοιπόν, εμείς είμαστε από τους τυχερούς που μάθαμε να ακούμε τα Μουντιάλ, να τα βλέπουμε, να τα μεταφράζουμε. Τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, του Βαγγέλη Φουντουκίδη.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Του Μανώλη Μαυρομάτη.
0: Του Μανώλη Μαυρομάτη, ναι, πολύ
1: σωστά. Και πολλών νέων συναδελφών.
0: Και πολλών πιο νέων, όπως ναι, για παράδειγμα ο Χρήστος Τυρακόπουλος, θα τον έχουμε αργότερα να κουβεντιάσουμε
1: προς
0: μαζί
1: το
0: του.
1: Προς το τέλος της εκπομπής. Γιατί βγάκε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για τα Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνει και μια ωραία εκπομπή. Την ακούω τα Σάββατα πολλές φορές. Λοιπόν.

0: 10 το βράδυ απόψε αρχίζει το Μουντιάλ με ελληνική συμμετοχή, έτσι.
1: Χρώμα, ελληνική συμμετοχή με χρώμα παίκτη ΣΑΕΚ εννοείς.
0: Ναι, αυτό
1: έχει. Ελληνική συμμετοχή.
0: Έχει,
1: ο άνθρωπος.
0: Έμεση.
1: Για τους ζήνα παίκτες από την Ελλάδα υπάρχουν.
0: Παίζει. 12. Σήμερα είναι Μεξικό, Νότια Αφρική το παιχνίδι. Στις 10 το βράδυ ώρα.
1: Πινέδα.
0: Και ναι, λογικά θα ξεκινήσει με τον Πινέδα το Μεξικό. Βασικό. Ή θα τον βάλει ένα πληρωματικό μετά που κλείνει.
1: Είναι ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ελ Καραμπί. Είναι ο μπαμπά του ΠΑΟΚ πάλι. Είναι του Παναθηναϊκού ο Λαφών και ο Πελής. Τρία για έχει κόσμο. Δύο παίκτες έχει και η Φυσιά, τον Ραμίρες και τον Τζέρεμι Αντωνίσα.
0: Σε τι εθνικές παίζουν,
1: Ο ένας στο Κουρασάο και ο άλλος στον Εσημερινό.
0: Κουρασάο ήξερα αν ηλικία εγώ. Είναι και χώρα το Κουρασάο.
1: Ναι. Είδες, που πήγαν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Είναι μία από τις προτάρες.
0: Κουρασάο, ναι.
1: Ναι. Είναι μία από τις προτάρες. Το Κουρασάο είναι όμοια με την Άξο. Έχει 156.000 πληθυσμό, ναι. Σωτήρι, και είδες που πήγαν με ένα λεωφορείο που ήταν στα σχολική εκδρομή,
0: ναι.
1: Πραγματικά στα σχολική εκδρομή, αλλά όχι τα ορεινά τα πλοία.
0: Ναι. Σαν να πήγε δηλαδή ο Παναξιακός.
1: Σαν να πήγαινε, πώς να σου πω ρε παιδί μου, η παλιότερη εκεί στα μέρη μου θυμούνται, όταν πήγαινε από τη Λευκάδα πλαγιά Περατιά, ας πούμε, τα λεωφορεία. Κάπως έτσι ήταν.
0: Είναι νησιωτική χώρα, λέει.
1: Ήταν απίστευτη η εικόνα, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση που δεν την είδες.
0: Ναι,
1: είναι απίστευτα αντίθετα. Να το δεις, είναι δηλαδή, θυμίζει άλλες εποχές στο λεωφορείο που πήγαν οι άνθρωποι. Χαρούμενοι, βαράγαν παλαμάκια.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, λέει. Μετά ανεξαρτοποιήθηκε και είναι το μόνιμο νησί Κουρασάο και μια κατοίκητη νησίδα, Κλάιν Κουρασάο λέγεται αυτή. Αυτή λοιπόν είναι το Μουντιάλ. Εμείς δεν είμαστε. Να το επισημάνω και αυτό. Εμείς βλέπουμε από τον καναπέ μας. Λοιπόν.
1: Το πράσινο ακροτήρι είναι γι' αυτό πολύ μικρό, δεν έχει πάνω από.
0: Καποβέρντε.
1: Έτσι. Ναι. Και δύο σταχτοπούτες, λέει, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν.
0: Ναι. Και το Ουζμπεκιστάν.
1: Όχι, η Ιορδανία, όχι το Καζακστάν.
0: Η Ιορδανία δεν έχει ξαναπάει.
1: 48 ομάδες, όχι.
0: Ναι. Είναι οι πιο πολλές ομάδες που παίρνουν μέσα στο Μουντιάλ.
1: Ποια είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει λείψει ποτέ από το Μουντιάλ? Μία είναι.
0: Βραζιλία. Δεν το ήξερα, το φαντάζομαι.
1: Ναι, λογικά εκεί πάει το μυαλό.
0: Λοιπόν, ο τελικός, σήμερα έχουμε πώς το μηνός, έχουμε 11. Ο τελικός θα γίνει Κυριακή 19 Ιουλίου. Χθες αναρωτιόμουν τι ώρα θα γίνει ο τελικός. Λοιπόν, για να βολευτεί η Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι που θα δει κυρίως, θα γίνει 10 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Θα είναι μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γίνει στο MetLife Stadium στο New Jersey, έξω από το Manhattan δηλαδή. Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, αν έχει κάνει 35-36, είναι σαν να έχει 45 βαθμούς από την υγρασία, γιατί έχει τύχει να είμαι μια-δυο φορές τέτοιο μήνα. Θα περάσουν καλά οι παίκτες στο τελικό για να το δει και η Ευρώπη. Γιατί αλλιώς...
1: αυτός που θα φτάσουν εκεί με μια χαρά θα περάσουν.
0: Να πω και ερικές συνθήκες δεν θα είναι πάρα πολύ καλές. Αν η ώρα που είδα είναι σωστή, γιατί νομίζω την ώρα Ελλάδας, 22 δείχνουν, μετάδοση ώρα Ελλάδας.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Χριστάκος, ο συνάδελφός μας στην τελευταία σελίδα της απογευματινής σήμερα, αρχίζει λέει και έχει δίκιο το πιο πολιτικοποιημένο παγκόσμιο κύπελο με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο να καταπατά τις αξίες που πρέσβευε παλιότερα ο θρηγικός Γάλλος Μισελ Πλατινί.
0: Έχουν ξεφτυλίσει ομάδες πάντως εκεί, έχουν ξεφτυλίσει ανθρώπους.
1: Χώρες, ανθρώπους.
0: Εγώ απορώ πως κάποιοι κάθισαν και τα ανέχθηκαν αυτά. Δηλαδή ελέγχους υπέρ των δέων. Εγώ δεν λέω να κάνουν ελέγχους, αλλά σε αθλητικές εθνικές ομάδες χωρών ελέγχουν. Δεν ελέγχουν.
1: Τώρα μέσα στην πέστη οργανώσεις. Του αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν σαφές τι
0: γίνεται. Απαράδεκτο αυτό που γίνεται.
1: Τα είπε και τα Ρέμι του Ολυμπιακού που είναι εκεί από το Ιράν.
0: Α, είναι από το Ιράν, ναι. Πεχταρά σου τα Ρέμι. Λοιπόν.
1: Στα νιάτα του.
0: Για να τον κρατήσετε, Νομίζω το κρατήσετε. Λοιπόν, χθες κάναμε και μπασκετάκι μια που λέμε για αθλητικά. Έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό που δεν περίμενε. Περίμεναν λίγοι, εν πάση περιπτώσει, ούτε δική του φύλαξη. Δεν το περίμεναν. Εγώ το είδα το μάτσο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κουρασμένος και φάνηκε αυτό χθες.
1: Έχει βγάλει όλα τα αποθέματα.
0: Ναι, είναι πολύ κουρασμένος και παίξανε όλοι οι καλοί του παίκτες. Παίξανε 35-40 λεπτά ο καθένας. Εντάξει, πόσο να αντέξουν για αυτοί έτσι. Και τώρα παίζονται όλα νομίζω το
1: σπίτι. Παίξανε, περπατούσαν περισσότερο.
0: Έσο μπορούσαν να δεσί. Αυτό ο Παναθηναϊκός, επειδή είχε πολλές απουσίες, είχε πολλούς που παίξανε φρέσκι. Ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Χουάντσο ήταν φρέσκι. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Ωραίο μας ήταν χθες.
1: Λοιπόν.
0: Δύο παρατάσεις. Δύο παρατάσεις.
1: Ο ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές του φωτεινό Μεντιάλ, δηλαδή 23,2%, είναι naturalizé. Δεν γεννήθηκε στη χώρα με την οποία παίζει. Δεν εντυπωσιακό.
0: Μα τώρα, ποια χώρα ζήτησε τον Ναν να κάνει naturalizé?
1: Το
0: Κουβέιτ. Ένα από τα δύο του δίνει 10 εκατομμύρια για 5 χρόνια για να τον βάλει στην εθνική ομάδα της χώρας.
1: Γι' αυτό δεν πάει στην εθνική Τουρκία που τον ψήνει ο Αταμάν και να πάει εκεί 2 χρόνια.
0: Α, μάλιστα. Περίμενε καλύτερη πρόταση.
1: Ναι, λογικό.
0: Τι ωραίο κόλπο αυτό που του naturalizé. παίρνεις ένα παίχτη οποιασδήποτε εθνικότητα και τον βαφτίζεις, ξέρω εγώ, Έλληνα, Γερμανό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ωραία τα είπαμε το Μουντιάλ, θα τα πούμε πιο αναλυτικά.
1: Match, αλλά ξεκινάνε και πολλά άλλα μάτς. Θα τα πούμε αναλυτικά, συγγνώμη στο τι.
0: Ναι.
1: Πότε είπες, στο τέλος της εκπομπής.
0: Στο τέλος της εκπομπής θα έχουμε τον Χρήστο Τερακόπουλο εδώ, συνάδελφο, και θα κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ.
1: Αυτό είναι το ένα μάτς. Τα άλλα μάτς είναι εδώ εγχώρια. Δεν υπάρχει κόμμα δηλαδή που να μην έχει μάτς στο εσωτερικό του.
0: Ματσάρες.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι στην κριτική του και για τον Σαμαρά και για τον Καραμάλι, κατά τη γνώμη μου, ευθέως δηλαδή. Το Πασόκ που προειδοποιεί ο Ανδρουλάκης τον Δούκα.
0: Κάτσε, μισό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μισό. Βιάζεσαι. Βάλε λίγο Μητσοτάκη. Βάλε αυτό το Μητσοτάκη.
2: Αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπή, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν κατά κύριο λόγο για τον κύριο Σαμάρα. Ναι, με έναν τρόπο μπορεί να απευθύνονταν και στον Κώστα Καραμαλή. Έχει σημασία, ξέρεις, και όταν μιλάς και σου λένε, και με αυτούς από τους οποίους προέρχονται οι ομιλίες και λοιπά, και σου λένε αυτό είναι για τον Σαμαρά. Δεν λέγανε αυτό είναι για τον Καραμαλή, έτσι, για να το έχουμε μια εικόνα. Τώρα βέβαια μπορεί να το ακουμπάει και τον Καραμαλή, κυρίως για τον Σαμαρά.
1: Κατά τη γνώμη μου, απολύτως, με βάση το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ακουμπάει και τον Καραμαλή, ο οποίος κλείνει το μάτι, που λέει και φανερά πια, ας πούμε, στο νέο κόμμα.
0: Δεν το έχω δει εγώ αυτό, εσύ το βλέπεις μόνο. Έχεις δει να κλείνει μάτι στο νέο κόμμα? Σε ποιο νέο κόμμα?
1: Το Σαμαρά αυτό που το φτιάξει.
0: Α, σε αυτό που δεν έχει γίνει.
1: Ναι, αυτό που θα φτιάξει.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα το κλείσει το μάτι. Εγώ κρατάω κάποιες αμφιβολίες αν θα το κλείσει τόσο φανερά όσο λες εσύ, εν πάση περιπτώσει.
1: Εδώ κλείνει το μάτι και φαίνεται. Και θα φανεί και με υποψηφίους και οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το δευτερεύον, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης είπε, μία εκλογή υπάρχει.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει, ρε παιδί, δεν έλεγε ποτέ να κάνουμε δύο και τρεις εκλογές.
1: Δεν έλεγε ποτέ.
0: Πότε
1: δεν έλεγε διπλές εκλογές, δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. 200 φορές το
0: εντάξει, αυτό ρε παιδί.
1: Όχι μία, 200
0: μα
1: φορές.
0: Μα έλεγε την πραγματικότητα, ότι αν δεν έχουμε, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ναι, εδώ όμως
1: λέει αυτό.
0: Εμείς έχουμε στόχο αυτοδυναμία. Μια Κυριακή υπάρχει για μας και πάμε να την κερδίσουμε.
1: Λέει άλλο πράγμα.
0: Αυτό. Ναι, είναι μια ας πούμε διαφοροποίηση στρατηγικής που βγάζει από τη συζήτηση. Φαντάζομαι να τον ρωτάνε, θα λέει δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση για μας. Πάμε για την πρώτη Κυριακή. Αυτό
1: το δεύτερο θέμα που υπάρχει εκ των πραγμάτων είναι το Νίκος Ανδρουλάκης που ευθέως πια αμφισβητεί τον Χάρη Δούκα, έτσι.
0: Ναι. Για κοπανά,
3: όταν υπάρχει κάποια δημόσια τοποθέτηση στελέχους και μάλιστα κορυφαίους στελέχους, το οποίο θα βάλει ζήτημα το ΠΑΣΟΚ να γίνει αυτό που είπα το 2024. Να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μέλος του κόμματός μας την επόμενη μέρα. Άρα άλλο είναι τι μπορεί να φανταστήκατε εσείς μέσα από ένα υπονοούμενο και άλλο είναι μια δημόσια τοποθέτηση για ένα κορυφαίο θέμα που είναι η πολιτική αυτονομία του κόμματος.
0: Λοιπόν, αυτό για τον κύριο Δούκα ήταν προφανώς. Μαθαίνω εσχάτως ότι αυτή ειδικά η τελευταία διαφοροποίηση του κύριου Δούκα δυσαρέστησε ακόμα και ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Θεώρησαν ότι ήταν άκερη στις παρούσες στην κυρία. Και ότι δεν είναι και πολύ καλό το κλίμα έτσι στο επιτελείο του. Διαβάζω και σήμερα στο κουρτάκι ότι ο Χρήστος Πρωτόπαπας, νομίζω ότι επενυχθήκαμε εμείς θέση το πρωί εδώ, γιατί κάτι είχε φτάσει και σε εμάς, το γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα, ότι που μπήκε σε ποια επιτροπή, στην επιτροπή.
1: Για την Αλφα Αθήνας.
0: Για την Αλφα Αθήνας, ναι. Και μάλλον εκείνος διαφοροποιείται από αυτή την διαφοροποίηση του κυρίου Δούκα. Α, δούμε τι θα κάνει. Δεν ξέρω προς τα που βλέπει. Μήπως βλέπει προς ΣΥΡΙΖΑ. Προς ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν είπε ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περίμενε.
0: Μήπως βλέπει προς Ελλάς μεριά.
1: Ο κύριος Δούκας.
0: Ναι.
1: Νομίζω πια δεν το αφήνουν περιθώριο με αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτές τις δηλώσεις δεν το αφήνουν περιθώριο. Αυτό είναι μία φάση. Ναι. Δεύτερη φάση είναι ότι την ίδια ώρα έβγαινε ο Νίκος Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Το είχαμε χθες. Αυτή την ώρα ακριβώς παίζαμε τα ηχητικά.
0: Mm-hmm.
1: Που έλεγε πρώτον οι δημοσκοπήσεις μας λένε πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν καλές και λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε πλεύση.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι δεν είναι. Και το δεύτερο που λέγε είναι το τι θα κάνουμε μετά τις πρώτες εκλογές. Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Επειδή αυτό το έλεγε ακριβώς την ίδια ώρα, γιατί ήταν ταυτόχρονα συνεντεύξεις που έλεγε ο κ. Ανδρουλάκης σε άλλο κανάλι. Γι' αυτό δεν διαγράφεται. Μάλλον θα πάει για την επόμενη φορά.
1: Την προηγούμενη μέρα το είχε πει ο Ανδρουλάκης.
0: Την ίδια μέρα το είπαν. Το ίδιο βράδυ το είπαν και οι δύο.
1: Σε άλλο βράδυ ήταν ο Νίκος.
0: Βράδυ και οι δύο απέναντι.
1: Λοιπόν, αν κάποιος δεν το έχει ακούσει αυτή τη δήλωση του Ανδρουλάκη, δικαιολογείται μετά.
0: Αν λέγεται Νίκος Παπανδρέου, δικαιολογείται τα πάντα.
1: Καλά το πράσο.
0: Λοιπόν.
1: ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν το κουβεντιάζουμε.
0: Θαυμάσια τα πράγματα εκεί.
1: Ναι. Τα έχουμε μετά και τον Γιώργο Καραμέλα.
0: Θα τα πούμε με εκείνο.
1: Το μόνο που θέλω προς το παρόν να πω ότι χθες υπέγραψε μια ερώτηση ο Πολάκης για την παιδική παχυσαρκία και μαζί με τον Πολάκη που γράψαν και 9 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος Πολάκη, ο Φάμελος, τον έχει θέσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήταν μόνο ο Παπάς και η Δούρου που υπογράφαν την ερώτηση.
0: Είναι και
1: Σωτήρη, ήταν και ο Μπάρκας για παράδειγμα. Ήταν ο Τοπούλου. Ήταν, αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι γράφουν τον αρχηγό. Και υπάρχει θέμα Φάμελο, θα το αναπτύξουμε τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.
0: Πώς το είπε ο κ. Πολάκης, έχει ένα Πολάκη.
1: Πόσες μέρες προθεσμία.
0: Κοπάνε τον.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν η διαπραγμάτευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή με άλλους χώρους.
5: Δεν τελεσφορείς.
4: Είμαι απόλυτος σε αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μια τέτοια προσπάθεια ο Σωκράτης ο Φάμελος. Έχει άλλη πολιτική αντίληψη. Στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και δόθε, δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να βγαίνει ένα κόμμα και ο πρόεδρος του και να λέει πως στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει λοιπόν ο Φάμελος να φέρει σε πολύ ορατό χρονικό ορίζοντα, και εννοώ μέσα στις επόμενες 10 μέρες, βέβαια, να φέρει συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Εάν δεν φέρει κάτι τέτοιο, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίζει να υφίσταται αυτή η μπάσταρδη κατάσταση.
1: Ουσιαστικά, χθες Πολάκης Παπάς έβαλε ένα ευθέως θέμα Φάμελου για την ηγεσία. Είναι θέμα νομίζω 15 ημερών το πολύ, να έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις στο άλλοτε κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι μάλλον γίνεται κουβέντα για μια παράταση για την ιστορία με τα οικόπεδα, τα καθαρίστα, αλλά θα το κοιτάξουμε και θα το σας πούμε περισσότερα. Όχι, για μερικές μέρες ακόμα. Αλλά κάτσε το, κράτησε το λιγάκι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Κρήτη. Είναι μια προσφορά της ANEC Lines. 2 11 10 80 880 στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση, έτσι. Το ταξίδι είναι η προσφορά που της ANEC Lines, ένα ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και την Σέριφο. Κλείνετε το εισιτήριο σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 2 10 89 19 800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Το C όπως θάλασσα, έτσι, κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Η κλήρωση θα γίνει 11 παρα 5. Ένα εισιτήριο για δύο άτομα, δίκλινη καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Και επιστροφή, έτσι. Όχι, δεν σας αφήσουμε εκεί. Λοιπόν,
1: πάμε να μας διαφημίσουμε.
0: Αργήσαμε κιόλας.

0: Wax FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα, active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο.
1: Πολλές φορές το συζητάμε.
0: Το έχουμε κάνει στην ζωή μας ως ρεπορτάζ. Πολλές, έτσι. Και δεν είμαστε και οικονομικοί συντάκτες εμείς, όπως ο Προκόπης Χατζηνικολάου, που είναι μαζί μας από το powergame.gr. Προκόπη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήμασταν εκεί και γεράσαμε να ακούμε για διαγραφές χρεών από τα χρέη. Για εξήγησέ μας.
2: Εντάξει, αυτό είναι θετικό, να σου πω την αλήθεια, όσο την ακούγεται περίεργο.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη, δεδομένου ότι έχουμε συσσωρευμένα χρέη από πτωχευμένες επιχειρήσεις και λόγω του νομοθετικού πλαισίου δεν μπορούν να διαγραφούν, απλά μπαίνουν σε κάποιο αρχείο. Έτσι για το 2026 αποφασίστηκε να μπουν στο αρχείο οφειλές ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το προηγούμενο έτος
0: είναι στο δημόσιο αυτές ή στα ασφαλιστικά ταμεία και στα δύο.
2: Αυτά τα χρέη είναι μόνο στην εφορία.
0: Μόνο στην εφορία, μάλιστα.
2: Και οι ανακοινώσεις αφορούν από το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προκύπτουν αυτές οι πληροφορίες. Οπότε συνολικά θα έχουμε 41 δισεκατομμύρια ευρώ που τα τελευταία χρόνια έχουν πάει προς διαγραφή. Δηλαδή στο χρονοτούλα από της ιστορίας μπαίνουν αυτά τα χρέη. Και μιλάμε για χρέη τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να εισπραχθούν. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο το λέμε πολλές φορές, είναι της Ακρόπολης χρηματιστήρια εκεί. Με την ιστορία με τα δομημένα ομόλογα, τη θυμόμαστε όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Με ένα πρόστιμο 5,5 δισεκατομμυρίων, το οποίο από τότε ήταν σίγουρο ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ, γιατί ήταν ένα τεράστιο ποσό, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει πέσει στην ιστορία του ελληνικού κράτους, έχει φτάσει σήμερα στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό το ποσό δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ. Όπως και της παλιάς Ολυμπιακής, που ξεκίνησε από ένα δισεκατομμύριο χρέη και πόρους και πρόστιμα και έχει φτάσει σήμερα τα 2,5. Σιγά σιγά όλα αυτά τα χρέη θα διαγραφούν έτσι ώστε να φτάσουμε στο πραγματικό εισπράξιμο ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή
0: πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι το πραγματικό εισπράξιμο ποσό?
2: Ωραία, από τα 114 δις που είναι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς την εφορία, το πραγματικά εισπράξιμο, το αποτελεσματικό όπως το λένε στην φορολογική διοίκηση, είναι περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Άρα είναι κάτι λιγότερο από 80 αυτά που δεν θα εισπραχθούν ποτέ περίπου.
2: Ακριβώς. Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω, 90, 90, έκανα λάθος. Πράξεις, γύρω στα 90, 87.
2: Και όσο παλιό.
0: Αυτά τα 87, αν σβήνουν 6 το χρόνο, θέλουμε καμιά 15 χρόνια για να σβηστούν όμως.
2: Νομίζω μπορεί η ΑΔΕ να λέει ότι 6 δισεκατομμύρια θα διαγράψει φέτος. Εγώ πιστεύω ότι οι διαγραφές θα είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί μάλλον φέτος θα διαγραφεί και συνολικά το ποσό της Ακρόπολης χρηματιστηριακής, έχω αυτή την εντύπωση και αυτές τις πληροφορίες. Οπότε θα είναι πολύ μεγαλύτερο, οπότε θα ξεχωρίσει η Ραπτοστάρ για να πάμε τέλος πάντων σε αυτά που μπορούμε να εισπράξουμε. Και όσο παλιώνει το χρέος, τόσο πιο δύσκολο
0: είναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το χρέος δεν είναι κάποιου στον αέρα, είναι κάποιων εταιριών που είχαν κάποια φυσικά πρόσωπα οι εταιρείες αυτές. Έτσι δεν είναι? Συμβαίνει τίποτα σε αυτά τα φυσικά πρόσωπα? Χάνουν κανένα περιουσιακό στοιχείο? Έχουν κάποια.
1: Από αυτά που έχουν τα υπόλοιπα. Τα σπίτια, τα πλοία, τα
0: αέρα.
2: Λοιπόν,
1: τις καταθέσεις.
2: Λοιπόν, αν είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι δύσκολο να φτάσεις στο φυσικό πρόσωπο. Γιατί η ανώνυμη εταιρεία πτωχεύει, αφήνει κάποια χρέη και τελειώνει η ιστορία. Σε κάποιες περιπτώσεις φυσικά έχουμε. Δηλαδή έχουμε και δεσμεύσεις και περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών. Ας πούμε στην Ακρόπολη Σηματιστηριακή, το σπίτι του μετόχου τέλος πάντων έχει βγει πάρα πολλές φορές στον πληστηριασμό. Για κάποιους λόγους δεν είχε γίνει ο πληστηριασμός, ανακοπές κτλ. Αυτά που γίνονται συνήθως.
1: Όχι σε όλους, συγγνώμη λίγο, δεν γίνονται σε όλους. Υπάρχει κοσμάκης με την πρώτη. Δηλαδή, εμένα δεν θα με αφήσει η αφορία να κάνω χρέη 40 χρόνια και να είναι μετά μη εισπράξιμο.
2: Ωραία. Όσον αφορά πάντως στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, από την εφορία είναι λίγο δύσκολο. Αν είναι πρώτη κατοικία, η εφορία δεν κάνει. Εκτός αν υπάρχει, αν εγώ για παράδειγμα που μου χρωστάς εσύ Βασίλη, αποφασίσω να προχωρήσω να σου κάνω κατάσχεση. Αν κάνω κατάσχεση εγώ, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει και το δημόσιο. Αλλά μόνη της η εφορία να ξεκινήσει σε μικρούς οφειλέτες που έχουν μόνο μία κυρία κατοικία, δεν θα το βγάλει στον πληστηριασμό. Η εφορία σου λέω, έτσι. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται? Αφού διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία να ψάξουν να βρούνε, έχουν ψάξει παντού, έχουν ψάξει στην Ελλάδα, σε εξωτερικό, δεν έχουν εντοπιστεί άλλα περιουσιακά στοιχεία, τότε μετά από ένα διάστημα, με εντολή του διοικητή για πολύ μεγάλα ποσά, το χρέος οδηγείται προς διαγραφή. Και έτσι σιγά σιγά, όπως σας είπα, θα ξεχωρίσει η ραπτοστάρη για να ξέρουμε τέλος πάντων ποιο είναι το αποτελεσματικό χρέος που μπορεί να εισπράξουμε σαν χώρα από αυτό το τεράστιο ληξιπρόθεσμο ποσό.
0: Εκτιμάς πάντως ότι θα ξεπεράσει τα 6 δις τελικά για φέτος, γιατί η ακρόπολη σανιστηριακή είναι μια ιστορία από τη δεκαετία τέλος δεκαετίας του 90, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, είναι του 2005.
0: Το 2005, είναι... πιο μετά.
2: Ναι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων.
0: Α, μπράβο. Ναι. Τα μπερδεύω, λέω, με την εποχή του χρηματιστηρίου, έχεις δίκιο. Είναι δύο διαφορετικές
2: εποχές. Όχι, είναι η εποχή των δομημένων ομολόγων, όπου εκεί είχαμε διάφορες συναλλαγές με αποτέλεσμα να επιβληθούν αυτά τα μεγάλα πρόστιμα και να χάσουν ασφαλιστικά ταμεία πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα ένα τελευταίο να σας προσθέσω. Είναι ότι οι εκτιμήσεις ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη φέτος θα παρουσιάσουν μεγάλη αύξηση. Mm. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ μικροί οφειλέτες, πολύ μικροί φορολογούμενοι αφήνουν απλήρωτους φόρους, αφήνουν πλήρωτο τον ένφια. Δηλαδή ποσά της τάξης των 150-200 ευρώ. Όπου εδώ φαίνεται η οικονομική ανέχεια, η ακρίβεια και όλα αυτά που αναγκάζονται να επιλέξουν τι θα πληρώσουν πρώτα, ποιες υποχρεώσεις τους θα καλύψουν. Και η εφορία σε αυτή τη φάση είναι τελευταία. Και το θεωρώ λογικό.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Προκοπή.
0: Να είσαι καλά, Προκοπή.
2: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λέει ο Τάκης, καλημέρα, φιλιάτες, φιλιάτη, πρωινός καφές, σχόλια επικοινωνίας, καλημέρα Βασίλη και Σωτήρη, φιλιάτες, σας πρωτεία, δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον οδοντίατρο που ακούει στο σταθμό σας, στο ιατρείο τους φιλιάτες. Λοιπόν, ο δε κύριος Ιώνας λέει, δεν μου φτάνει που έχω πάθει εθισμό στην εκπομπή, λέει, στην εκπομπή σας, τελευταία κάνετε και φίλοι και πελάτες και, και σας ακούνε, εθίζονται και αυτοί, ο φαρμακοποιός της καρδιάς μας. Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα, και ρέχει να στείλεις μήνυμα, καλά μου, τι έπαθες, όλα καλά. Η οποία λέει σήμερα γενέθλια ο Παντελής Θαλασσινός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έτσι λέει. Ναι.
1: Χρόνια του πολλά, κάρα.
0: Είναι και αυτός αρχιτής, ναι, και γι' αυτό το ξέρει. Λίνα, τα γνωρίζει τα θέματα αυτά όλα. Καλημέρα την Ηλιόλου στη χωριστή Δράμας. Αύριο θα ρίξει μια βροχούλα στην Αθήνα, να ξέρεις. Αύριο το απογευματάκι, ναι, λέει, βροχούλα. Θα έχει καταιγιδούλα.
1: Ναι,
0: αλλά θα κρατήσει τα καλοκαιρινά, θα κρατήσει μερικές ώρες, όχι πολύ. Σήμερα γιατί ο κατά τέσσερις μέρες φίλος μου λέει μεγαλύτερος Παντελής Θαλασσινός. Αεκάρα μου λέει πολύχρονος. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει ότι δεν χρειάζεται μόνο ψυχολόγος για τον Ερντογάν, όπως είπε, γιατί Καριστιανού χρειάζεται και αστρολόγος. Μια κατηγορία στην οποία ο κ. Καριστιανού έχει δυνατό επιτελείο. Και λέει και διάφορα, αλλά τι έχει πάθει με την κυρία Καριστιανού, εσύ, καθημερινά. Ο Κώστας από Ανατολική Αττική, Γιάννης με ένα νι, Ελλάς με ένα λάμδα, Νίκη με μία ψήφο και τσέπη με πληθωρισμό 5,2, έμεινε στον Άσο 5,2% και επισήμως ο πληθωρισμός. Με την ενέργεια φυσικά να έχει πάρει το. Να είναι στα πάνω της.
1: Αλλά και με κρέατε, το μοσχάρι, που είναι παγιωτικό.
0: Σου έχω πει ότι εμείς στην ηλικία μας δεν χρειάζεται τρώμε πολύ κόκκινο κρέας, εκτός αν έχουμε ειδικά προβλήματα.
1: Το κόκκινο κρέας ποιο είναι, το μπερδεύω.
0: Το μοσχάρι. Το χοιρινό δεν θέλετε κόκκινο κρέας.
1: Ναι.
0: Θέλετε πιο λευκό κρέας. Γεια σου, Άννα, ανάθεμά σε Νικολιό, λέει. Μάλλον αναφέρεται στον Νικολιό τον προηγούμενο που ακούγα. Λοιπόν, η φιλοδοξία του Πολάκη διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ντέ και σώνει αρχηγός. Και μέσω Κασελάκη, λέει, που τον έφερες εσύ, λέει για τον Πολάκη. Μια φίλη εδώ. Καλημέρα και από τη Χαλκιδική.
1: Είναι πολλές πιθανότητες ο Πολάκης να γίνει αρχηγός κόμματος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι το ΣΥΡΙΖΑ ή άλλο κόμματος που θα δημιουργηθεί, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Εντάξει, αυτοί οι οποίοι δεν θα πάνε στον Τζίπρα κάπου κάτι πρέπει να κάνουν. Θα πάνε σπίτι τους. Δηλαδή η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης δεν θα κάνουν κάτι. Ένα κομματικό σχηματισμό θα φτιάξουν.
1: Φαντάζομαι. Ο στόχος ήταν να κερδίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να βγάλουν το φάμελο και να μπει.
0: Να μείνει, να κρατήσουν το όνομα το όνομα, το κτίριο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το δεύτερο είναι, πλάν B, αν χάσουν τις ψηφοφορίες, ο φάμελος δεν έχει κανένα απόρριτο. Ίσως και δύο εβδομάδες ακόμα είναι πολύς χρόνος για να μπορέσει να. Πώς να σου πω. Να μην τον διώξουν, το λέω κομψά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα μας τα πει σε λίγο όλα αυτά ο Γιώργος ο Καμέρος. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Καλημέρα και στον Βαγγέλη, ο οποίος μας θυμίζει, λέει, ότι παίζει και στο τελικό πόλο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος. Πότε είναι αυτό?
1: Γυναίκες, νομίζω.
0: Σήμερα είναι.
1: Γυναίκες.
0: Α, γυναίκες είναι. Ρε, εσύ και γυναικείο πόλο θα βλέπουμε.
1: Αύριο, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα για να προκριθεί στα τελικά και στους άνδρες.
0: Ναι, α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μια φοβερή είδηση βλέπω αυτό το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός προγράμματος Σπίτι Μου 2 21.000 δικαιούχοι.
0: Ναι, γι' αυτό δώσανε μια παράταση. Ναι. Γιατί υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι κλείσανε το θέμα του, βρήκαν του δανείου, αλλά δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τη διαδικασία. Και νομίζω δώσαν μια παράταση γι' αυτό.
1: Δεν βρήκαν περισσότεροι από τις μισούς στο πρόγραμμα 2.
0: Ναι.
1: Δεν κατόρθωσαν να βρουν μια κατοικία, λέει η εφημερίδα. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Δεν υπάρχουν σπίτι. Θέλουν να τα αγοράσουν, δηλαδή είναι έτοιμοι άνθρωποι. Ρε, ξέρεις, και δεν
0: έχω, αυτό που καταλάβει εγώ, ναι, από το τι σημαίνει γύρω-γύρω σε μένα που έχει μια κατάσταση του παλιού Φαλήρου, το οποίο είναι θυμοθυμίζει το 70. Ό,τι έχει μείνει άχτιστο, χτίζεται πλέον αυτή την περίοδο. Και μάλιστα οι πολυκατοικίες είναι σχεδόν οι ίδιες όλες. Χτίζονται με αυτό το γκρι άσπρο, καινούριο στυλ είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει, αλλά είναι ίδιες. Λοιπόν,
1: και μια...
0: οι τιμές είναι πολύ ψηλές, αλλά πουλούνται. Που σημαίνει κάποιοι τα αγοράζουν. Κάποιοι έχουν δυνατότητα, δεν είναι απόλυτα. Δηλαδή, ό,τι χτίζεται, βλέπω ότι χτίζεται καταρχάς 1,5 χρόνο και τελειώσει και μετά κατοικείται. Φωτίζεται ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω. Κάποιοι μπαίνουν μέσα.
1: Το ερώτημα παραμένει. Το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Ότι δεν υπάρχει προσφορά σπιτιών.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι σοβαρό. Ακούγαμε 700.000 σπίτια, αυτό που θα αγοράσουν, εκείνο που θα κάνουν, τα άλλα που θα κλειστούν. Τα οποία ήταν μην πω τη φράση. Λοιπόν, σήμερα, νομίζω είναι μια είδηση που γενικώς δεν μας συγκινεί, αλλά έχει ενδιαφέρον. Η πρώτη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η Λαγκάρντ. Θεωρείται μια αλλαγή πολιτικής για να αντιμετωπιστεί η άνοδος του πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμίσουμε ξανά ότι κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς, Μήλο και Σέριφο. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ, backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr /Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε
1: αυτό. Μην ξεχάσω μόνο από κάτι σωτηρή.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει στα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα. Και στη Χαριλά του Κούπη λένε, λες να περάσει από εκεί και η Νίνα. Δεν το βλέπω προσωπικά, δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ.
0: Ποια Νίνα?
1: Κασημάτη.
0: Α, δεν το ξέρω τι είναι.
1: Στην περιοχή της είναι.
0: Α, αφού είναι σε άλλο κόμμα.
1: Εντάξει παιδί μου, τώρα είναι θέμα χρόνου η κινητικότητα που υπάρχει.
0: Μάλιστα, αρχίζουν οι μεταγραφές, έτσι. Το ξέχασα. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, ο κύριος Γιώργος Καλαμέρος είναι μαζί μας. Κύριε Καλαμέρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές των παραπολιτικών.
1: Τι να πρωτορωτήσουμε τώρα. Για παράδειγμα, χθες ο Παύλος Πουλάκης και ο Νίκος Παπάς έβαλαν θέμα φάμελου. Θέμα ηγεσίας ουσιαστικά. Η συμφωνία στα 10 μέρες. Γεια σας από ό,τι κατάλαβα.
0: Άντε 15 νομίζω είπε. 10 είπε. 10.
2: Κοιτάξτε κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτά τα 3 χρόνια που είμαι νέος βουλευτής, από τη στιγμή που συνεργάστηκα και εντάχθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2022 προερχόμενος από το χώρο της πολιτικής οικολογίας, προσπάθησα και νομίζω το κράτησα να μην μπαίνω σε τέτοιου είδους κόντρες που δημιουργούν εσωστρέφεια, σε μάχες που είναι μέσα από τις γραμμές του κόμματος, την ώρα που πολλές φορές μου χρεώνουν ότι είμαι αρκετά καυστικός και επιθετικός με τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Ούτε αυτό το επιδιώκω. Άρα δεν θα το κάνω ούτε τώρα που ούτως ή άλλως είμαστε σε μια φάση των οδυνών της ανασύνθεσης. Να με επιτρέψετε να
1: αυτό, συγγνώμη, αμφισβήτηση ενός... Η αμφισβήτηση ενός αρχηγού δεν είναι μικρό πράγμα. Θέλω να πω, δεν είναι...
2: Ναι. Αναμφισβήτητα δεν είναι μικρό, όμως έρχεται 4-5 μέρες μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, επειδή και εγώ έχω μια εμπειρία από μικρότερα κόμματα, πριν 58 στο ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα κόμματα της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς με την ευρία έννοια, μιλάω για τους οικολόγους πράσινους, και έχω ζήσει περίεργες και δύσκολες καταστάσεις συνεδρίας οργάνων. Αυτά λέγονται εντός των οργάνων. Έγινε μια συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, πάρθηκε μια απόφαση με μια, θα έλεγα, προβληματική αρχιτεκτονική, ώστε να εξηγηθεί με έναν τρόπο, επειδή έχετε κάποιων ερμηνεών. Mm-hmm. Πλην όμως τέθηκαν τα ζητήματα εντός, κατατέθηκαν τροπολογίες για όλα αυτά τα οποία τοποθετούνται οι βουλευτές που προαναφέρατε και απορρίφθηκαν από το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση δημόσια. Προφανώς
0: πάντως,
2: ο καθένας επιλέγει σε ποια συζήτηση θέλει να μπαίνει.
0: Πάντως, πέρα από το ότι τα διαδικαστικά όλα αυτά που έχουν και την ουσία τους τα διαδικαστικά πάντα, υπάρχει ένα απλό ερώτημα. Δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό κόμματος να λέει πάμε να ψηφίσουμε άλλο κόμμα. Αυτό σημαίνει πρώτη φορά, δεν έχει προηγούμενο.
2: Γι' αυτό έμεσα σας ανέφερα προηγουμένως, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον τι έκανα εγώ στα νιάτα μου, αλλά σας ανέφερα το πώς λειτουργούν κάποια κόμματα στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιες διαδικασίες φαντάζονται πρωτόγνερες στο ευρύ κοινό, γιατί δεν αφορούν μεγάλα κόμματα.
1: Τώρα χρειάζεται να πάμε στην καρδιά του προβλήματος. Χρειάζεται μια καθαρή λύση.
2: Τι εννοείται κύριε, αυτό πάντα στη ζωή μας χρειαζόμαστε μια καθαρή λύση. Αλλά θα ήταν γεμάτη η ζωή καθαρές λύσεις αν ήταν τόσο απλά και μονοσήμαντα τα προβλήματα και όχι σύνθετα ή τα διλήμματα. Πάντα μπαίνουν διλήμματα στη ζωή.
1: Αλλά πώς θα γίνει η συνεργασία, συγγνώμη λίγο, πώς θα γίνει η συνεργασία κομμάτων αφού ο Τσίπρας λέει όχι.
2: Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτό εγώ το έχω καθαρό και σαφές στο μυαλό μου κύριε Σκουρή.
0: Ναι.
2: Ακούγοντας ένα κόμμα νέο σύστατο, την Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, είναι μόλις 15 μέρες έχουν περάσει από το θυσίο. Ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει και δια των εκπροσώπων του πολύ καθαρό ότι δεν συμπορεύεται με κόμματα και όποιος θέλει μπορεί να επιλέξει την ιδιότητα του μέλους είναι υπογράφοντας την ειδική διακήρυξη.
1: Αρκεί να μην είναι βουλευτής.
2: Και βεβαίως για τους βουλευτές προϋποθέτεται η παρέτηση. Από εκεί και πέρα και πριν ιδρυθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ξέρετε ότι εγώ μιλούσα πάρα πολύ θετικά και μιλάω θετικά επί των θεμάτων, όχι γενικά για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι και με την Ελλάς πέτυχε σίγουρα να μην είναι ΣΥΡΙΖΑ 2 όπως περίμεναν στη γωνία οι πολιτικοί αντίπαλοι να του χρεώσουν, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι αρνητική αναφορά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκαθαρίστηκε ο τρόπος με τον οποίο αυτό το κόμμα θα προχωρήσει. Γι' αυτό λέω ο καθένας κάνει την επιλογή του. Από
1: ερώτημα. Ο Γιώργος Καλαμέρος τι επιλογή θα κάνει, δηλαδή σκέφτεται θέμα ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης?
2: Ναι, το σκέφτεται. Όχι, καταρχάς δεν μου αρέσει να μιλάω σαν τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό
1: μου. Και τι σας έχει πει.
2: Προφανώς υπάρχει σκέψη και έχει κατατεθεί ευθέως και ειλικρινά και από την εκπομπή σας όλους τους προηγούμενους μήνες.
0: Ναι.
2: Όμως
0: ναι.
2: Να το πω για να είναι καθαρό.
1: Ανεξαρτητοποίησης ή παρέτησης.
2: Αυτό το κόμμα που έχει προκύψει, το οποίο είναι μια κοινωνική ανάγκη, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο απλά το σκέφτηκε ο Τσίπρας. Τα προβλήματα που υπήρχαν στην αντιπολίτευση τα συζητάμε εδώ και 2,5 χρόνια. Ο κόσμος ζητάει και βλέπει την προσπάθεια αυτή το πραγματικό αντίπαλο δέος για να αλλάξει η κατάσταση σε επίπεδο κυβέρνησης. Όμως, μετά από 15 μέρες, νομίζω θα χρειαστεί λίγος ακόμα χρόνος. Εγώ είχα πει πριν τις 26 Μαΐου ένα δίμηνο καθαρό για τα νέα πρόσωπα, το νέο αυτό εγχείρημα να κινηθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Στη συνέχεια, νομίζω ότι θα συμπορευτούμε και νεότερα στελέχη και πιο έμπειρα στελέχη και όλοι οι προεχόμενοι από το χώρο του καθένας, εγώ από την πολιτική οικολογία, άλλοι από τη σοσιαλδημοκρατία, γίνεται συζήτηση στη Βουλή. Σαφέστατα οι βουλευτές είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα πρέπει με έναν τρόπο σιγά σιγά να πάρουμε τις αποφάσεις.
0: Αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπορευτούν, γιατί δεν θα είναι όλοι, είναι προφανές αυτό, ούτε εκείνοι θέλουν κάποιοι, ούτε ο κ. Τσίπρας τους θέλει όλους, είναι βέβαιο αυτό. Θα μείνουν με τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό δεν έχω καταλάβει εγώ ακόμα. Θα υπάρχει ένα κόμμα ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα έχει αρχηγό, ξέρω εγώ, τον Δούρο, τον Παπά, τον Μπολάκη, δεν ξέρω ποιον άλλον, τον οποιονδήποτε. Που θα έχει το όνομα, το κτίριο, την επιχορήγηση και τα υπόλοιπα. Αυτό θα το πάρει κάποιο μαζί του, θα εξαφανιστεί. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα πώς θα γίνει αυτό.
2: Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτά, κύριε Ξενάκη. Θέλω να σας πω ότι είχα μια εικόνα λίγο καλύτερη μέχρι πέρσι το καλοκαίρι που διτέλεσα για λίγους μήνες. Εκπρόσωπος τύπου,
0: ναι. Γνωρίζω ότι δεν...
2: Η γνώμη μου η προσωπική είναι ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται περί ασημικών δεν έχει αντίκρισμα, δεδομένου ότι ένα κόμμα το οποίο έχει μια διαδρομή τουλάχιστον 15 ετών με την σημερινή του νομική μορφή, λέω, πριν, όταν προσθέθηκε η Προοδευτική Συμμαχία, όταν έγινε συνασπισμός και μετά, αριθμοί υπαλλήλου, υποχρεώσεις,
1: τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειδή έχουμε 1,5
2: αποζημιώσεων, οπότε άρα είναι μία ή άλλη, να σας το πω έτσι. Αυτή την
1: έχουμε 1,5 λεπτό και θα ήθελα λίγο.
2: Αυτό δεν αφορά άλλα κόμματα, έτσι.
1: 1,5 λεπτό, γιατί νομίζω ότι ήταν μία είδηση, ότι σκέφτεστε την παρέτηση ή την αναξαρτοποίηση. Καλά το λέω.
2: Σας λέω, αν θέλει κάποιος να έχει μία καθαρή στάση, σκεπτόμενος βέβαια και τις όποιες παρενέργειες σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο ψηφοδελτίων, σε επίπεδο εκπροσώπησης στη Βουλή αναλογικά με τις εκλογές του 2023 και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, μία από τις δύο... κοιτάξτε, δεν θα
0: ήταν λογικά... Αν παρατηθεί καταρχήν, όπως έχεις πει εσύ, η έδρα θα πάει στην κυρία Κοροβέση, κατά πάσα πιθανότητα, έτσι.
2: Δεν ξέρω, καμία διακοπή. Είναι ξανά
1: εκεί. Ναι, συνεχίστε.
2: Σας ακούω καθαρά. Ναι, το άκουσα αυτό που είπατε. Λέω λοιπόν ότι μια τέτοια επιλογή δεν θα ήταν καν στη συζήτηση μιας παρέτησης, μιας ανεξαρτητοποίησης, αν ήταν οι συνθήκες στο κόμμα επαρκής για να κάνει κάποιος τη δουλειά του. Όταν όμως ο κύκλος στενεύει και κλείνει, είναι προφανώς ότι δεν τους χωράει όλους. Δεν χωράει όσους θέλουν να δουλεύουν καθημερινά και όχι να απαντούν τι είπε ο ένας, τι έκανε ο άλλος, πώς ερμηνεύουμε ένα κείμενο.
1: Κλείνει λοιπόν ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, σφίγγει.
2: Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω για κανένα κόμμα με την ιστορική διαδρομή, με όποιες παρακαταθήκες έχει, ότι έκλεισε ο κύκλος του ιστορικά. Είμαι πολύ μικρός για να το κάνω αυτό.
1: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Είπε χθες η Αξιόγλου ότι ο Τσίπρας μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Το πιστεύετε?
2: Το πιστεύω, κύριε Σκουρή, γιατί όπως έλεγα και τους προηγούμενους μήνες, δεν θα πάμε στις εκλογές με τη διάταξη του πολιτικού σκηνικού σίγουρα πως θα είναι πριν τις 26 Μαΐου και ενδεχομένως να είναι και διαφορετικό το πολιτικό σκηνικό και μετά τις 10 Σεπτεμβρίου. Γιατί και εσείς είστε καλοί και δύο στο ρεπορτάζ και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μιλάω και για το κόμμα Σαμαρά, δεν χρειάζεται να μιλάμε με γρίφους. Τότε λοιπόν η ανθρωπογεωγραφία του εκλογικού σώματος θα είναι διαφορετική. Και κύριος Μητσοτάκης δεν μίλησε χτες τυχαία σε κομματικό ακροατήριο για την πρώτη Κυριακή. Καταλαβαίνει όχι τον κίνδυνο, καταλαβαίνει την ελπίδα για πολλούς πολίτες, κίνδυνο για τα συμφέροντα της κυβέρνησής του και των συνεργατών του. Στην δεύτερη Κυριακή να έχουμε μια κυβέρνηση με διαφορετικό πρόσημο. Μια ανατροπή σε σχέση με αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Συζητάμε
2: στη Βουλή για σκάνδαλα και στριμώχνουμε καλοκαιριάτικα τη μείζωνα συζήτηση και τη πραγματική αναθεώρηση.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμέλο. Δυστυχώς πρέπει να πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Πρέπει πρώτα να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα πάμε πρώτα και λίγο πριν τρέξουμε στη τελική ευθεία της εκπομπής, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G WiFi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το παντός καιρού COSMOTE 5G WiFi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένο ως το καλύτερο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Βασίλης, Δέλτσικα, σαρτιότερο δελτίο ειδήσεων, καθυστερήσαμε ένα λεπτό.

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το tzatzala.gr φυσικά.

0: Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: άκου παραπολιτικά Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
2: Καλημέρα σας.
3: Γύρατε με τους δεσπότες, με τους μισθούς.
2: Μου έλεγε μία φίλη, η οποία δεν ξέρω βέβαια πόσο ξέρει, ότι λέει δεν είναι αύξηση, λέει ακριβώς, λέει, είναι ενσωμάτωση πολλών επιδομάτων που έπαιρναν ως τώρα, λέει, τα οποία τα κάνουν πια μισθό αντί να είναι επιδόματα. Τώρα ο Θεός και η ψυχή τους που λένε, δεν το ξέρω. Και τη συναδέλφου μου το είπε και εκείνων των Μητροπολιτών που αυξάνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ που βλέπουμε.
3: Καλά λεφτά είναι.
2: Δεν άσχημα. Δεν άσχημα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, Βασίλης Κουρής.
3: Σωτήριος Ξενάκης.
2: Πάρα πολιτικά ενδεκομένα, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος εδώ μαζί μας. Μια μεγάλη καλημέρα να

0: φαίνεται πως καταρχάς ουσιαστικά σαν να πυροβόλησε για την προεκλογική εκστρατεία που θα είναι πάμε για μία Κυριακή και όχι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και επαναληπτικές εκλογές.
1: Το
0: πάμε να κερδίσουμε την πρώτη φορά. Ναι, το λέω εγώ. Ναι, πάμε για μία Κυριακή. Έστειλε τα μηνύματά του σε Σαμαράκη.
1: Αυτοδυναμία πρώτη Κυριακή. Ναι, ναι.
0: Ναι, πάμε για την πρώτη Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την κυρία Μπακογιάννη για αυτά. Θα έχουμε τον Χρήστο Τρακόπουλο, γιατί αρχίζει το Μουντιάλ απόψε το Γάζι 10. Τον άνθρωπο που αποτελεί κινητή εγκυκλοπαίδεια, θα έλεγα εγώ, στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Ουσιαστικά.
1: Ένα βιβλίο που διηγούνται οι μεγάλοι στάρ τώρα πρόσφατα, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τον Φάνη Τσοκανά. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από ένα τρόπαιο.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη. Έχουμε σήμερα πάρα πολλά μηνύματα από γύρω-γύρω, από τη Ρόδο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον Δημήτρη που λέει: γελάνε οι πέτρες με τις δημοσκοπήσεις. Μια έκπληξη από το Πασόκ περιμένει τους ψεύτες και υποκριτές των δίθεν δημοσκοπήσεων. Κάτσε να δούμε, γιατί και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου χθες είπε: 12 δημοσκοπήσεις δείχνουν το ίδιο πράγμα. Κάνουν λάθος όλες αυτές. Δεν το είπα εγώ, ο Νίκος Παπανδρέου. Έτσι αυτό δεν είπε ο κύριος Παπανδρέου. 12 δημοσκοπήσεις λέει το δείχνουν.
1: Είπε, δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε πλεύση.
0: Ναι. Ο Ισίδωρος λέει: καλημέρα, έχουν συνειδητοποιήσει πολλάκι δεσδούρου κλπ. Πόσο ελάχιστοι άνθρωποι του πληθυσμού ασχολούνται με την πάρτη τους. Θα δούμε. Θα μετρηθούν από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό έχουν αποφασίσει.
1: Εκτός και αν γίνουν εκλογές Οκτώβριο λόγω.
0: Οπότε θα προλάβουν.
1: Γιατί μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης στο τέλος της τετραετίας, αλλά οι οριστικές αποφάσεις για τις εκλογές θα ληφθούν το Σεπτέμβριο.
0: Παιδιά που λέει και η Στέλλα για τώρα. Παιδιά. Ο Μητσοτάκης θα λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, μέχρι να πει ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Αλλιώς θα δηλαδή, τις προάγγελα από τώρα.
0: Έχουμε, ναι. Μην λέμε τώρα τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας πρωθυπουργός ο οποίος να τις μισοπροαναγγέλει τις εκλογές. Λοιπόν, μέχρι να τις απροαναγγέλουμε λένε θα γίνουν στην ώρα τους.
1: Και κάνει και πλάκα με τους άλλους που δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Ναι, και μετά λέει το στην ώρα τους δεν σημαίνει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Η ώρα τους μπορεί να είναι λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Κανείς μας δεν ξέρει πότε είναι η ώρα του άλλωστε.
1: Σίγουρα πάντως είναι αυτό που είπε ο Σωτήρης Θέσος, όταν φέτος έδειξε την πιστολιά.
0: Έτσι, την πιστολιά.
1: Και ξεκινάμε την τελική προεκλογική περίοδο.
0: Την πιστολιά.
1: Τώρα θα σου πω κάτι, αν πει κάποιος θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, θα πεις δεν εξάντησε τη τετραετία. Τι θέλετε ρε παιδιά.
0: Ο Άδωνης πάντως καιρό έχει πει ότι μετά τη ΔΕΘ, την τελευταία ΔΕΘ,
1: πια
0: είσαι σε προεκλογική εκστρατεία. Αυτή είναι η τελευταία ΔΕΘ αυτής κυβέρνησης.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν έχει άλλη αυτή η κυβέρνηση. Τώρα, αν ξαναεκλεγεί, θα έχει και άλλη. Αλλά αλλιώς.
1: Ναι,
0: αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι η τελευταία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε σήμερα, κύριε Πρόεδρε.
1: Να σου πω ότι μου έχει κάνει εντύπωση, αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με τους γενικούς γραμματείς. Πάει και τρίτος τώρα και τέταρτος να παραιτηθεί με αφορμή της
0: πολεοδομίας. Κάτι διάβασα και εγώ σήμερα το πρωί, ναι.
1: Ναι, κάτι μυρίζει αυτό, θέλω να πω.
0: Έχει ουρά αυτό.
1: Γιατί να είναι τρεις ή και τέσσερις γενικοί γραμματείς που παραιτούνται για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Κάτι τρέχει, φαντάζομαι.
0: Έβλεπα τα ρεπορτάζ για το θέμα χθες. Τα χρήματα λέει τα κουβαλούσαν σε κουτιά με ζαχαροπλαστείων.
1: Τι ήθελες, πάστα ή 100 ευρώ, τι θα ήθελες μέσα.
0: 100 ευρώ έτσι μέσα, λίγα πάστες.
1: Τι θα ήθελες μέσα.
0: 100 ευρώ, για να πάρω όσες πάστες δεν λέω. Χαζός είσαι.
1: Χαζός είμαι.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ότι έχει κάνει έτοιμα στο solon.gov. Τι είναι το solon.gov. Εγώ το μόνο σόλο το θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια, δεν πάω το προς τον αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι προφανώς κάποιο πιστοποιητικό, λέει, από το πρωτοδικείο, λέει. Και το τηλέφωνο του πρωτοδικείου πρέπει να είναι για διακοσμητικούς λόγους. Εντάξει, εδώ είναι, μην λέμε τα ίδια, πια δεν υπάρχει δημόσια, αλλά ούτε και ιδιωτική σε μεγάλο κομμάτι υπηρεσία που να ανοίγει τηλέφωνο. Συνήθως απαντάει τηλεφωνητής, σε παραπέμπει στο πατήστε το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3, αφήστε το νούμερό σας, σας πάρουμε πίσω. Ή δεν ανοίγει ποτέ. Ή βουίζει συνεχώς. Δεν θέλω να πω για μια συγκεκριμένη, γιατί.
1: Ναι, ναι.
0: Που μου έτυχε με ένα δημόσια, όχι ιδιωτική. Δημόσια είναι, αλλά γιατί χθες απαντήσαν τελικά. Η οποία απάντηση ήταν: πάρτε σε ένα άλλο τηλέφωνο. Όχι σε αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Στον τύπο Θεσσαλονίκη το διάβασα, ο αντιπεριφερειάρχης εκεί, Γαλάζιος, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Ο Κώστας Γιουτίκας ζήτησε να καταργηθούν τα διόδια στα Μάλγαρα.
0: Τα Μάλγαρα, να το λες καλά.
1: Πώς το λέμε αυτό.
0: Να μας το βρεις εσύ. Να μας το βρεις το τεστ που πώς περνάνε τα Μάλγαρα.
1: Πώς περνούνε.
0: Ο τέτοιος δεν είναι, πώς το λέει, Σταρόβας.
1: Σταρόβας.
0: Το Σταρόβα με τον.
1: Πώς περνάνε παουκτζίδες.
0: Το Σταρόβα με τον Λαζόπουλο.
1: Γιατί λέει ο άνθρωπος, επειδή δεν περνάνε τα διόδια ο κόσμος για να μην πληρώνει, πάνε γύρω-γύρω και γίνεται ένας πανικός στους γύρους δρόμους.
0: Α, ναι.
1: Συγγνώμη, αρχίζουν τα διόδια, πού θα πάνε οι αγρότες.

0: Δεν ξέρω, έχω καιρό να ανέβω πάνω και δεν έχω εικόνα. Έχω καιρό να ανέβω ο δικό σου πάνω, ενώ πάρα πολλά χρόνια.
1: Στι μεγάλε εξόδου λέει, για να μην πληρώσουν διόδια.
0: Πάνε βγαίνουν από
1: του επαρχιακού δρόμου και γίνεται. Χαμό.
0: Ενώ εδώ του έχουν κλείσει καλά.
2: Αλλά εμένα με απασχολεί άλλο τώρα. Πώ θα πάμε να δούμε τον Μπάουκ. Με τον Τραμπ. Καλά δεν τα μάθω. Δεν τα μάθω που μα ζητάνε ταυτότητα, ρε. Να πάμε στην Αθήνα, ρε. Θα κάνουμε λέει φασαρίε και καλά και δεν γίνεται.
3: Να τα πούλεσαι.
2: Τι πλάκα σε κάνω νομίζω.
3: Θα το πω τι ξέχασα, ρε.
2: Δεν γίνεται. Δεν την γλιτώνεις γιατί έχω βρει και γι' αυτό κόλπο.
3: Τι.
2: Ξέρετε τι μας κάνουν. Μας βάζουν να πούμε μπαλαλάικα.
3: Μπαλαλάικα.
2: Μπαλαλάικα. Μόνο ο Τέλος, ο ξάδερφός μου, το θυμάσαι τον Τέλο. Αυτός πέρασε. Ξέρετε τι έκανε. Ένα μήνα πρόβλησε τα δικές να μάθει να μιλάς σαν Αθηναίος. Και περνάει και πού την πάτησε.
3: Πού την πάτησε.
2: Μόλις περνάει ρωτάει τον Πάτσο. Sorry, Καρτάση. Μπουγάτσα που είχε το κοντά.
0: Να σου πω, μια που το λέμε, ο Λουτσέσκου μου φαίνεται ότι φεύγει από τον Πάο. Λοιπόν, πάμε, έχουμε κλήρωση στις 11:05 ένα εισιτήριο με επιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Το ταξίδι είναι προσφορά της ANEC Lines. Συμμετέχετε στην κλήρωση ως εξής. Παίρνετε στο 211-1080-880. Στο τέλος της εκπομπής, 11:05 θα κάνουμε την κλήρωση. ANEC Lines, ταξίδι με άνεση και φιλοξενία και δύο νέους προορισμούς Μήλο και Σέριφο. Πιστή στην παράδοση και την άνεση, ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο. Κλείστε το εισιτήριό σας εύκολα και γρήγορα στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα, ANEC Lines στην αέρα του τόπου της. Είπαμε, έχετε μπροστά σας περίπου 40 λεπτά να τηλεφωνήσετε και να μπείτε στην κλήρωση, γιατί είναι ένα ωραίο εισιτήριο. Ένα διπλό και αξία εισιτήριο όπως και να το κάνεις. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γρήγορα.

Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr.

0: XFM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άρκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
8: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, σας επιστρέψαμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε προαναγγείλει, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, νομίζω. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπακογιάννη.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, να, από πού θες αρχίσουμε?
1: Να αρχίσουμε με ένα παράξενο.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες στη Νέα Δημοκρατία αν είναι ο Νιοκίος Σαμαράς ακροδεξιός ή όχι. Θα ρωτήσω την Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι, λέει ο Θεοχάρης, όχι, λέει, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν είναι εκπρόσωπος, ναι.
2: Εντάξει, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μπει στη λογική ότι είχε έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έχει απόψεις οι οποίες αλλάζουν ευκόλως. Οπότε δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις σε ένα χώρο και μόνο. Αυτή τη στιγμή κάνει μία επίθεση ιδιαίτερα για την εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία είναι παντελώς άδικη και εκτός νομίζω κάθε έτσι λογικής ανάλυσης.
1: Πάντως ακόμα επειδή το συζητούσαμε τις άλλες φορές, θα κάνει πια. Νομίζω σχεδόν το λένε οι συνεργάτες.
0: Το οποίο θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία κατά πάσα πιθανότητα.
2: Το λένε οι συνεργάτες του ότι θα κάνει κόμμα. Θα δούμε αν τελικά το κάνει ή δεν το κάνει. Είναι βέβαιο ότι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας άμα κάνει κόμμα δεν είναι θετικό για την Νέα Δημοκρατία, άρα μοιραία κάπου θα τη βλάψει. Θα πάρει βέβαια και από άλλους χώρους όπως Βελόπουλος και ξέρω εγώ Καριστιανού ή δεν ξέρω τι άλλο. Παρά τα αυτά δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη για την Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Όλοι λένε και εγώ το καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ ότι το μάτι στο κόμμα Σαμαρά κρίνει και ο κύριος Καραμαλής, ένας άλλος πρώην πρωθυπουργός.
2: Όχι, ο κύριος Καραμαλής είναι θεσμικός και ο Καραμαλής είναι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ να κάνει κάτι το οποίο να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Έχει τελείως διαφορετική λογική. Μην ξεχνάτε ότι ο Σαμαράς δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε μια φάση ερήμου, τον πήρε πίσω η Νέα Δημοκρατία, τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό. Παρά τα αυτά, όταν μιλάμε για ποσοστά, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι το ποσοστό το οποίο πήρε ο κ. Σαμαράς ήταν 18%, το χαμηλότερο ποσοστό που η Νέα Δημοκρατία είχε ποτέ. Άρα δεν νομίζω ότι τον συμφέρει αυτή η συζήτηση και αυτή η ανάλυση για την πορεία του μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα κυρία Μπακογιάννη, χθες ο Πρωθυπουργός είπε μία κάλπη. Αυτό σημαίνει όχι διπλές εκλογές, μία κάλπη και αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι
2: αυτό
1: φεύγει.
2: Σημαίνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι μία κάλπη. Mm-hmm. Και ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να πείσουμε τον κόσμο ότι η προοπτική αυτή τη στιγμή είναι η προοπτική μιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτό το τρελό, παντελώς τρελό γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα. Διότι κακά τα ψέματα κύριοι, δεν ξέρω, ίσως εγώ λόγω επαγγελματικής διαστροφής ασχολούμαι τόσο πολύ με τα εξωτερικά, αλλά η κατάσταση γύρω μας είναι πραγματικά ένα τρελοκομείο. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα για το τι συμβαίνει και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει. Κατόπιν τούτου είναι τεράστια σημασία να έχουμε μια σταθερότητα μέσα στη χώρα μας. Και η σταθερότητα σημαίνει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κρατάει καλά το πιδάλιο αυτής της χώρας.
0: Τώρα τι φοβάστε? Φοβάστε το ότι υπάρχει κόσμος δυσαρεστημένος ο οποίος θα σκεφτεί ότι ας μην πάω την πρώτη Κυριακή, να πάρει ένα μάθημα η Νέα Δημοκρατία και θα πάω τη δεύτερη, αφού έτσι και όσο αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει με την πρώτη? Αυτόν καταλαβαίνω καλά είναι ο φόβος που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, έχουμε, κύριε Ξενάκη, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κόσμος βλέπει την ακρίβεια, δεν αντιλαμβάνεται τα μακροοικονομικά στοιχεία.
0: Σωστά.
2: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να τα καταλάβει.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει ότι οι βάσεις για την οικονομία έχουν μπει για να υπάρχει αύριο ανάπτυξη.
0: Θέλει να τον ακουμπάνε και όλα σε αυτά. Γι' αυτό.
2: Θέλει να τον ακουμπάνε και είναι λογικό.
0: Ναι.
2: Άρα ο κόσμος πρέπει να σας θυμίσω ότι όταν η Ελλάδα είχε χρεοκοπήσει, πραγματικά χρεοκοπήσει, οι πολίτες ζούσαν την εποχή της αστακομακαρονάδας. Δηλαδή εμείς ξοδεύαμε σαν να μην υπάρχει αύριο εκείνη την εποχή. Γιατί? Γιατί δεν είχε φτάσει η χρεοκοπία στις τσέπες των ανθρώπων. Και κάποια στιγμή μετά από αυτό το καταπληκτικό περιβάλλον που ζούσαμε, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας. Ναι. Όταν χάνεις το 25% του ΑΕΠ, όταν σου κόβονται οι συντάξεις, οι μισθοί, τα πάντα, όταν φτάνεις τα ATM, όπως καταντήσαμε...
1: Καλά, δεν ήταν πάντως οι αστακομακαρονάδες το πρόβλημα.
2: Όχι, όχι, λέω...
1: Των πολιτών ήταν ένα πολιτικό σύστημα που έκανε διορισμούς αβέρτα, που δεν υπολόγιζε το χρέος, που είχε άλλα πράγματα.
2: Άλλο εννοώ, εννοώ ότι δεν είχε αντιληφθεί ο κόσμος ότι είχαμε χρεοκοπήσει. Mm. Άρα αυτή τη στιγμή πάντοτε υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στο ότι τα μακροοικονομικά είναι εντάξει και άρα θα φτάσει και στην τσέπη μου. Αυτό εννοώ.
1: Απέτυχε η κυβέρνηση στην ακρίβεια, κύριε Μπακογιάννη.
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται σήμερα παγκοσμίως. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στον κόσμο η οποία να μην ταλαιπωρείται από την ακρίβεια. Ο COVID μας άφησε πάρα πολύ μεγάλο πληθωρισμό. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά τον COVID πέσαμε στους πολέμους. Δύο πόλεμοι. Ο ένας αύξησε τρομερά τα σιτηρά και όλη την έλλειψη όλων των πρώτων υλών. Και ο δεύτερος αυτή τη στιγμή, κλείνοντας τα στενά του Ορμούς, έχει οδηγήσει σε μια παγκόσμια αύξηση όλων των προϊόντων. Και κυρίως δηλαδή στον τομέα της ενέργειας. Εάν δεν ανοίξουν τα στενά, τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ελπιδοφόρα. Δηλαδή, τώρα βρήκατε και άνθρωπο να σας πει παραμύθια. Δεν μπορώ εγώ να πω παραμύθια. Όταν είναι κλειστά τα στενά, όταν δεν μπορούμε να πάρουμε φυσικό αέριο από το Κατάρ, όταν το πετρέλαιο δεν μπορεί να περάσει από μέσα από τα στενά, οι τιμές και ακόμα η αγορά είναι ψύχρεμη, δηλαδή δεν έχει αντιδράσει βιαίως. Αλλά ο κίνδυνος να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις είναι εδώ και αυτό πρέπει να το πολεμήσουμε. Και πρέπει να το πολεμήσουμε στο επίπεδο πλέον εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να ανοίξουν τα στενά.
0: Τώρα, εγώ θα επιμένω λίγο σε αυτό. Εσείς με την μεγάλη εμπειρία σας στην πολιτική, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία που δημοσκοπικά στην εκτίμηση, όχι στην πρόθεση ψήφου, φτάνει το 28, 29, 30, 30,5% ανάλογα με την εταιρεία, μπορεί να πατήσει πόδι στο 37 που χρειάζεται για να είναι αυτοδύναμη?
2: Ναι, το πιστεύω.
0: Το πιστεύετε?
2: Το πιστεύω διότι ο κόσμος θα πάει στην κάλπη και θα πάει στην κάλπη σκεπτόμενος τις εναλλακτικές. Σκεπτόμενος την προοπτική των παιδιών του, σκεπτόμενος την προοπτική τη δική του και βάζοντας κάτω τι είπαμε και τι κάναμε. Διότι τι είναι το όλο ερώτημα στην πολιτική τελικά? Είναι η αξιοπιστία σου. Η αξιοπιστία σου, την αξιοπιστία θα κρίνει ο πολίτης. Και θα κρίνει πού πετύχαμε και πού αποτύχαμε. Ναι. Διότι υπήρχαν και τομείς που αποτύχαμε. Δεν υπάρχει
0: στην ακρίβεια πάντως δεν έχετε πετύχει.
2: Όπως παραδείγματος χάρη στο αγροτικό. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια τώρα να ξαναστήσουμε μια σωστή πολιτική στον αγροτικό τομέα με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε απλώς. Δεν μπορεί να μας το χρεώσει ως αποτυχία, θα μας το χρεώσει ως αποτυχία. Ναι. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε πετύχει σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε πετύχει στα νοσοκομεία, έχουμε πετύχει στις προσλήψεις των γιατρών. Έχουμε πετύχει να βελτιώσουμε την κατάσταση, καλά την ψηφιακή δεν το συζητάω, νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες το αντιλαμβάνονται. Έχουμε πετύχει στην ανεργία. Έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία που είχαμε ποτέ. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που έχουν βρει δουλειά και τα οποία φεύγουν από τη μία δουλειά και βρίσκουν την επόμενη η οποία πληρώνει καλύτερα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν τομείς που έχουμε επιτυχίες, τομείς που δεν έχουμε. Από εκεί και πέρα όμως θα κριθούμε για το εάν υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε.
1: Συνήθως, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, οι κυβερνήσεις κρίνονται για την προοπτική που δίνουν, για το αφήγημα της επόμενης ημέρας. Αυτό
2: ακριβώς.
1: Είναι πολιτική σταθερότητα, είναι κάποιος πολιτικός στόχος? Θέλω να πω, δεν υπάρχει στόχος. Δεν υπάρχει σταθερότητα.
2: Ο στόχος για το 2030 είναι ακριβώς να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή ξεκινήσαμε πάρα πολύ πίσω και οι άλλοι βεβαίως προχωράνε με χαμηλότερους ρυθμούς, αλλά προχωράνε από εμάς, εμείς πρέπει να τρέξουμε με διπλή ταχύτητα. Το κάναμε μέχρι στιγμής. θα πρέπει να το κάνουμε και τα επόμενα 4 χρόνια για να φτάσουμε εκεί πέρα που πραγματικά θέλουμε. Για να μπορεί ο πολίτης να πει, ναι ρε παιδί μου, περνάω καλά. Γιατί σήμερα σου λένε τώρα, ακούω τις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης στην τηλεόραση, αλλά εμένα στην τσέπη μου δεν φτάνουν. Ναι. Άρα αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος είναι να φτάσουν στην τσέπη του. Ναι. Να καταλάβει ότι έχει μέρισμα από αυτή την ευημερία.
1: Ναι.
2: Να το καταλάβει
1: τώρα.
2: Ήδη τώρα, διότι όλο το πλεόνασμα μοιράζεται. Αλλά δεν φτάνει, θέλει περισσότερο. Ωραία, το περισσότερο θα έρθει τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Λοιπόν, ερώτημα κύριε Μπακογιάννη, σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή ότι στο ΠΑΣΟΚ θα είστε, λέει, πιο επιδραστικότερο κόμμα μετά τις εκλογές, αν είστε 4ο κόμμα, να πω ότι σήμερα που είστε 2ο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω λίγο...
2: Κύριε Σκουρή, εμένα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ποιο?
2: Το ΠΑΣΟΚ. Διότι το ΠΑΣΟΚ είναι... ήτανε τέλος πάντων ένα μεγάλο θεσμικό κόμμα. Και επειδή εγώ είμαι παλιά, είχα συμμετάσχει στη συνταγματική αναθεώρηση του 2009, που τότε εισηγητής ήταν ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Τότε αλλάξαμε 86 άρθρα. Είχε φέρει τότε ο Βαγγέλης 86 άρθρα για αλλαγή. Συμφώνησε η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Μίζωνος Αντιπολιτεύσεως, έτσι. Συμφώνησε τότε τα 84. Κάναμε μία ουσιαστική δουλειά. Θυμάμαι ακόμα τον πατέρα μου να τσακώνεται με τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο για το άρθρο 86 του συντάγματος. Έτσι που ο πατέρας μου ήθελε να προχωρήσει, δηλαδή να μην υπάρχει η προστασία που υπάρχει σήμερα στο άρθρο 86. Αυτή η κουβέντα, η λογική ότι θα συμφωνώ μαζί σου, διότι εδώ δεν έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μας πει ότι παιδιά δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, το σύνταγμα μας είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό είναι μια θέση που μπορεί να ήταν σεβαστή. Εδώ δεν λέει αυτό. Λέει ότι και να συμφωνήσω μαζί σου και να έχω την ίδια άποψη μαζί σου και να έχω καταθέσει μια πρόταση την οποία εσύ θα ψηφίσεις, δηλαδή εμείς στη Νέα Δημοκρατία, εγώ πάλι θα πω όχι. Αυτό αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Διότι το Σύνταγμα απαιτεί από εμάς να έχουμε συνενέσεις. Και τι λέει τώρα, το Σύνταγμα δεν απαιτεί από εμάς να σταματήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία, να μην υπάρχει αντιπολίτευση, να μην διαφωνεί αντιπολίτευση, να μην κάνει κριτική κτλ. Κτλ. Σου λέει ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη διαδικασία, κύριοι, στρωθείτε κάτω και βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση.
1: Σου λέει δεν σας έχω εμπιστοσύνη, τόσα πράγματα κάνετε. Αυτό λέει.
2: Δεν
1: έχω
2: εμπιστοσύνη. Υπάρχει καμία αντιπολίτευση που να έχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Ξέρετε ιστορικά εσείς καμία αντιπολίτευση που να λέει τι καλά τα κάνει η κυβέρνηση?
1: Τώρα,
2: υπάρχει.
1: Τώρα, μια
2: αυτή και είναι η κοινωνική.
1: Την ξανά έχουμε κάνει τη συζήτηση πριν συγκροτήσει κόμμα, ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Ποιον πιστεύετε ότι θα έχετε αντιπολίτευση, εκτίμησή σας στις εκλογές? Ποιο ήταν το δεύτερο κόμμα δηλαδή?
2: Να σας πω κάτι.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να με χαρακτηρίσετε παλαιομοδίτησα. Το λέω προκαταβολικός γιατί το βλέπω ήδη γραμμένο. Αλλά ο τρόπος συμπεριφορά του κυρίου Τσίπρα στα στελέχη τα οποία θεωρητικώς θέλει να πάρει είναι επιεικώς απαράδεκτος. Η αλαζονία αυτή την οποία εκπέμπει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι κάτι πρωτοφανές. Διότι αν εγώ κύριε Σκουρή αύριο το πρωί θέλω να σας πάρω εσάς το κόμμα μου και θέλω να σας κατεβάσω υποψήφιο στα Χανιά, για να πω μια περιοχή που ξέρω, στην Ευρυτανία, στην Αθήνα, σε ξεφτιλίζω πριν και σε παίρνω μετά και σε παρουσιάζω ως τέλεχος το οποίο καλώ τον κόσμο να το ψηφίσει. Είναι λογικές αυτές?
1: Όχι, υπάρχει.
2: Εγώ τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που τους σέβομαι διότι δίνουν μια μάχη για τις ιδέες τους, για τις προτάσεις τους κτλ. Κτλ. Όλο αυτό το καιρό βλέπω την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Κάποιοι από αυτούς θα πούνε δεν μας παρατάτε, πάμε σπίτι μας, θα κρατήσουμε τα αξιοπρέπειά μας. Και κάποιοι άλλοι βρίσκονται σε δεινή θέση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Σκουρή.
0: Καλά, ο κύριος Τσίπρας προφανώς θέλει να δείξει ότι το κόμμα αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο είναι καινούριο κόμμα.
2: Προφανώς.
0: Αυτό θέλει να
2: τότε
0: δείξει.
2: Τότε να μην πάρει κανέναν,
0: ναι.
2: Να πει ότι κύριε κρατήστε το ΣΥΡΙΖΑ σας,
0: ναι.
2: Το κόμμα σας, δεν σας παίρνω, δεν παίρνω κανέναν και κάνω ένα κόμμα τελείως καινούριο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν λέει αυτό. Λέει, θα σας πάρω αφού περάσετε από την κρίση, δεν ξέρω πια. Και αφού κάνεις τέλος πάντων απαραιτηθείς και κάνεις και κάνεις. Δηλαδή αυτά είναι πρωτοφανή.
0: Τον έχετε αντίπαλο αυτόν όμως για να απαντηθεί και το ερώτημα. Ναι, πιστεύετε ότι αυτός θα είναι ο αντίπαλος, δηλαδή αντίπαλος το δεύτερο κόμμα έτσι,
1: ή το Πασόκ.
0: Ή το Πασόκ.
2: Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ πιο χαρισματικός και ναι, οι πιθανότητες του να είναι αυτός το δεύτερο κόμμα είναι υπερβολές.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Θα σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε κυρία Παπαγιάννη.
2: Να είστε
0: πολύ.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: και για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Και για τον κύριο Σαμαρά.
1: Για τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι. Εγώ πάλι, επειδή εσύ, το ξαναπώ, δεν θα μαλώσουμε όμως, επειδή όλοι λένε ότι ο Καραμαλής, όλοι δεν έχω ακούσει να το λένε, έχω ακούσει να το λένε κάποιοι, όχι και όλοι. Καταρχάς όλοι δεν λένε ποτέ τίποτα, έτσι, το ίδιο. Ναι, όλοι. Και σου απάντησε και τώρα με το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν όλοι που το λένε. Δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος με τον οποίο απευθύνεται ο Καραμαλής δημοσίως για τα θέματα τα εθνικά και για άλλα θέματα με τον τρόπο που απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς.
1: Γι' αυτό εγώ είπα,
0: είναι σκληρός, είναι πολύ αιχμηρός, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον.
1: Αυτό είναι άλλο. Εγώ δεν μιλάω για να ποιος είναι πιο σκληρός.
0: Το κλείσουμε ματιό, νομίζω ότι επειδή πηγαίνει μαζί τους.
1: Θα το δούμε, εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε.
1: Προκύπτει.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Κώστας Καραμαλής θα είναι πιο προσεκτικός από όσο ακούγεται, λέγεται από κάποιους ότι θα είναι στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
1: Πιστεύω μαζί με όλες τις μεγάλες εφημερίδες που ερμηνεύουν και τα χθεσινά και όχι τυχαία ότι η προειδοποίηση δεν ήταν προς τον κύριο Σαμαρά, ήταν και προς τον κύριο Καραμαλή.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως ερμηνεύει.
1: Αυτό
0: ο καθένας ερμηνεύει. Και εγώ πιστεύω ότι αφορούσαν και τον κύριο Καραμαλή, αλλά νομίζω πολύ λιγότερο, γιατί δεν θα κάνει κόμμα ο κύριος Καραμαλής, ούτε θα βγει να εκτεθεί δημοσίως ο κύριος Καραμαλής.
1: Και αυτό είναι σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε στη διαφημιστική
1: περιβάλλον. Μια κουβέντα πριν, γιατί δεν το είπαμε, από τον κύριο Καραμέρο, που προανοίγει ουσιαστικά μέσα σε δύο μήνες.
0: Ανεξαρτοποίηση
1: ή παρέτηση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να θυμίσουμε ότι σε περίπου 15 λεπτά θα κληρώσουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και αγιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Είναι προσφορά της ANEC Lines. Όποιον ενδιαφέρεται λοιπόν να εξασφαλίσει αυτό το εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο σε δίκλινη καμπίνα και αγιοταχή βέβαια από Πειραιά για Κρήτη, 211-1080-880. Τηλεφωνείτε τώρα, δηλώνετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει περίπου σε 15 λεπτά από τώρα. Και για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα Public και στα Public Plus Home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορείς να κερδίσεις και δωρεπιταγή ανακύκλωση ως 100 ευρώ. Οπότε ναι, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαίρι.
1: Όλα τα μηνύματα για την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, μετά αν προλάβουμε.
0: Πολλά και από την Κρήτη,
1: Ναι, και από την Κρήτη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής. Με απόφαση Μητσοτάκη, υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στην περιφέρεια Τρικάλων, ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υπουργός Παιδείας και Δευτερευμάτων Α Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου στην Α Αθηνών.
0: Ω, η μάχη της Α Αθηνών αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε και παρέτηση του Γενικού Γραμματέα που λέγαμε πριν για το θέμα. Να δω πως έχει ακριβώς η ανακοίνωση για το θέμα με τις, όχι, για τις πολεοδομίες. Λένε ότι είναι επειδή έχει μακρά θητεία στο Υπουργείο Πολιτισμού. Λοιπόν, θα σας δώσουμε την είδηση σε πολύ λίγο.
0: Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, αυτά ήθελα.
0: Ωραία, να πάμε λοιπόν στο θέμα με το οποίο ο αντρικός πληθυσμός, αλλά και ένα κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού τα τελευταία χρόνια της χώρας, θα ασχοληθεί τις επόμενες αρκετές μέρες, μέχρι τις 19 Ιουλίου τουλάχιστον, και δεν είναι άλλα από το Μουντιάλ. Και έχουμε την πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που, όπως διάβαζα σήμερα σε μια συνέντευξη που έχει δώσει στον πρόλογο που έχει κάνει ο φίλος μου Γιάννης Πανταζόπουλος στη Life, είδα, λέει, και είναι πράγματι κινητή εγκυκλοπαίδεια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστό.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και καλοτάξτε το βιβλίο.
3: Εσείς να λέτε κάτι για 10 δευτερόλεπτα να πάω στην άκρη, γιατί ήμουν.
0: Ωραία, ωραία. Θα πούμε λοιπόν, πήγαινε στην άκρη, πήγαινε στην άκρη.
1: Να πω εγώ κάτι πριν, ναι, επιβεβαιώνεται η παραίτηση του κυρίου διδασκάλου.
0: Από τι, τι ποιος
1: είναι ο Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο για το θέμα που λέγαμε πριν.
0: Λοιπόν, το βιβλίο λοιπόν που κυκλοφόρησε πρόσφατα, Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπων, ένα βιβλίο που διηγήθηκαν μεγάλη στάρ, Χρήστος Σωτηρακόπουλος και Φάνης Τσοκανάς. Ένα βιβλίο γεμάτο από παγκόσμιο κύπελο, για το οποίο θα μας πει ο Χρήστος. Είμαι εγώ και είμαι και ακροατής του. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Κάθε Σάββατο πρωί, όταν είμαι στα μάξι, δεν το κάνω με τίποτα, πρέπει να το πω. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν ξέρω αν είσαι. Δεν ξέρω αν είσαι. Α, ωραία, μπορείς να μας μιλήσεις τώρα, έχεις κινητοποιηθεί. Ωραία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο, που είσαι μαζί μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Βασίλη? Να ξεκινήσουμε από το Μουντιάλ των 48 χωρών.
1: Τι καινούργιο έχει όντως αυτό το Μουντιάλ? Μας μπερδεύει.
3: Πολλά καινούργια. Πολλά καινούργια, και να δούμε αν θα είναι και καλά. Το καινούργιο δεν σημαίνει πάντα και καλό, όπως το παλιό δεν σημαίνει πάντα και καλό, επειδή το έχουμε ωραιοποιημένο στο μυαλό μας. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες, έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο κύπρο 48 ομάδων. Ναι, οκ, παίζει μπάλα 205-210 χώρες όλο το πλανήτη παίζουν μπάλα. Αλλά και το παγκόσμιο κύπρο κάποτε ήταν ομάδες 16. Σωστά μεγάλωσε κάποτε και έγινε 24 για να μπουν περισσότεροι. Κάποτε ήταν ένα ευρωπαϊκό κύπελο με κάποιες, ας το πούμε, προσκλήσεις. Δεν υπήρχαν προσκλήσεις, ενώ για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος. Δηλαδή έγιναν 10-12 ευρωπαϊκές και υπήρχε και η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Ουρουάη και κάποια ακόμα. Μία στις τόσες και μία αφρικάνικη, και το λέγαμε παγκόσμιο κύπελο. Αυτό δεν ήταν παγκόσμιο κύπελο. Είχε βέβαια λίγες ομάδες, άρα ήταν δύσκολο να πας, άρα είχε καλές ομάδες. Άνοιξε στις 24, άνοιξε στις 32, οι 32 νομίζω ήταν ιδανικός αριθμός. Ο Ινφαντίνο έχει κάνει πολλά που έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα περισσότερα είναι λάθος. Λέγαμε ότι μετά τον Μπλάτερ και τη διαφορά που υπήρχε στη FIFA δεν γινόταν να δούμε τίποτα χειρότερο, ποτέ να μην
1: λες ποτέ.
3: Και να, αυτό που λένε το κλασικό, να μην εύχεσαι να συμβεί κάτι, γιατί μπορεί και να συμβεί. Λέγαμε να φύγει ο Μπλάτερ, είναι 5 φορές πιο διεφθαρμένο όλο το σύστημα της FIFA, και ειδικά ο Ινφαντίνο είναι ένας υποτακτικός λάτρης, μπάτλερ της εξουσίας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, εντάξει, κάποια στιγμή θα φάω
1: την εξουσία της FIFA, αλλά
3: είναι τραγικό, είναι τραγικό, δεν θέλει να χαριεντίζεται το 18 με τον Πούτιν, μετά με τους Καταριανούς. Τώρα είμαι τους Σαουδάραβες αγκαλιά για το 2034, το οποίο το κατάφερε με κάποιο μαγικό τρόπο και τους τόδεσε. Ενώ κανονικά ο κύκλος του 22.
1: Συζητείται πολύ και το βραβείο που έδωσε στον Τραμπ.
3: Ναι, θα σου πω τώρα, είναι αυτό ακριβώς. Ο κύκλος του 22 για να πάει ξανά στη Μέση Ανατολή θα πήγαινε περίπου το 40 κάτι, σου λέω, δεν θα είμαι εδώ. Και τι έκανε, μαγικό πράγμα. Έτσι τώρα πήγε σε τρεις χώρες εκεί πέρα πάνω, Αμερική, Μεξικό, Καναδά. Ενδιάμεσα φανταστήκαν ένα, δεν ξέρω πώς το έχουν στο μυαλό τους, παγκόσμιο κύπρο του 2030, δήθεν των 100 χρόνων, που θα ξεκινήσει από Παραγουάη, Αργεντινή, Ουρουάη, θα έρθει Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, θα πάει και λίγο Αφρική, για να ξεμπερδεύουμε τους Αφρικάνους που μας ενοχλούν και πολύ, με το Μαρόκο. Ναι. Και θα ξαναπάει φυσικά το 2034, εκεί που ήθελε πολύ ο ίδιος, στους Σαουδάραβες, και είναι μια χαρά. Εννοείται με τον Τραμπ, όλη αυτή η πολιτική της FIFA είναι ενοχλητικά υπερβολική και στο όριο του αειδιαστικού, έτσι. Αυτό το δώσαν δηλαδή το βραβείο. Ξέρω τι δουλειά έχει η FIFA να δίνει βραβεία ειρήνης. Τι είναι η FIFA?
0: Σωστά.
3: Έτσι. Ένας ποδοσφαιρικός οργανισμός. Είναι ένα κλαμπ. Είναι ένα που πας και μαζεύεσαι με κάποιους φίλους και παίζεις πάντελ, ας πούμε, και τένις. Αυτό είναι η FIFA. Παίζουμε ποδόσφαιρο σε όλο τον κόσμο. Αλλά με αυτό πρέπει.
0: Θεωρείς ότι θα δούμε ένα υποβαθμισμένο Μουντιάλ?
3: Εννοείται όμως ότι όταν επεμβαίνεις και λες βγαίνει η Ρωσία έξω γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει και έξω και το Ισραήλ γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει και η Αμερική γιατί κάνει πόλεμο, πρέπει να βγει, δηλαδή πρέπει να βγει και το... Υπάρχει και τα πάντα. Θες να μπεις σε αυτή τη βία, αφού μπαίνεις, πρέπει να το συνεχίσεις. Ωραία. Τώρα, υποβαθμισμένο, δεν ξέρω. Ότι δεν μου αρέσει επίσης το ότι όποιου μου αρέσει ή δεν μου αρέσει η φάτσα του τον κόβω. Δηλαδή ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής είναι Σομαλός. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να μπει στην Αμερική για άλλους λόγους. Δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούν να βρουν. Έχει τσεκαριστεί από 50 πλευρές η παρουσία του πλευράς στοιχείων. Μιλάμε για πολύ καλό διευθυντή, έτσι. Επιπέδου, για κάποιον που παρακολουθεί πολλά χρόνια, είναι επιπέδου κολλήνα διευθυντής. Είναι πολύ ψηλή.
1: Ναι.
3: Όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει στη χώρα, διότι οι Αμερικανοί δεν επιτρέπουν στους ομαλούς. Δεν επιτρέψαν σε 15 μέλη της ομάδας του Ιράν. Το Ιράν πρέπει να παίζει, να μένει σε άλλη χώρα, στο Μεξικό, να κατεβαίνει στην Αμερική να παίζει και να ξαναγίνει. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι, προσπαθούμε να βρούμε άκρη σε overbooking, στικό, σε περίοδο που Σκανδιναβοί και Άγγλοι έχουν κλείσει πάρα πολλά δωμάτια. Αυτό είναι. Αυτό δεν λέγεται
1: παρακολουθήσει. Χριστό. Και ο Ιφαντίνο λέει ότι δεν πειράζει, εμείς δεν μπορούμε να καθορίσουμε τη μεταναστευτική πολιτική μιας χώρας όπως
3: όταν
1: είναι.
3: Όταν όμως η Ινδονησία πριν από 3-4 χρόνια σε ένα under ηλικιακού group παγκοσμίου είπε ότι αυτή τη χώρα εμείς δεν τη θέλουμε εδώ γιατί είμαστε, ας πούμε, την αποκλείσανε και της είπαν δεν μπορεί να μπαίνει πολιτική μέσα στο ποδόσφαιρο, δηλαδή οπότε μας συμφέρει, ποτέ έτσι, ποτέ γιουβέτσι. Τέλος πάντων, πάμε καθαρά στο...
0: Πάμε στο ποδοσφαιρικό λίγο.
3: Ένα μήνα θα ασχοληθούμε λίγο με το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
0: Ναι.
3: Δεν περίμενα να δω κάτι καλό.
0: Τι βλέπεις,
3: το 22 περίμενα να δω ίσως το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο των εποχών και νομίζω ότι το είδαμε με τον καλύτερο τελικό δεδομένα, γιατί οι ομάδες ήταν ξεκούραστες, παίξανε χειμώνα, οι παίχτες, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, ήταν ξεκούραστοι, ήταν όλα μαζεμένα σε μια μικρή απόσταση, οπότε οι ομάδες δεν είχαν κάνει μετακινήσεις. Εδώ μιλάμε για τελείωτες μετακινήσεις, εδώ μιλάμε για πολύ σκληρές συνθήκες αγωνιστικές λόγω και των ωρών. Το ότι οι ώρες είναι δύσκολες για την Ευρώπη το ξέραμε και μη φωνάζει η Ευρώπη, γιατί το παγκόσμιο κύπελλο το 86 ας πούμε στο Μεξικό προσαρμόστηκε το 94 της Αμερικής να βολεύει εμάς τους Ευρωπαίους σε ώρες. Αλλά κάποιος πρέπει να σκεφτεί και το ποδοσφαιριστή που παίζει 11 η ώρα το πρωί ποδόσφαιρο στο Μαϊάμι, ας πούμε, το 94.
0: Έβλεπα ότι ο τελικός θα γίνει στις 10 ώρα Ελλάδας, δηλαδή θα γίνει 3 το μεσημέρι.
3: 3 το μεσημέρι. Θα έχει
0: πάρα πολύ ζέστη Ιούλιο στη Νέα Ιωσή. Στο Νιου Τζέρσεϊ, υγρασία και ζέστη, θα είναι κόλαση.
3: Κάποια στιγμή ας ακούμε λίγο ότι θέλουν και οι ποδοσφαιριστές. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν η διαδικασία, μην μιλάνε οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές, διότι ο Πέρεθ της Ρεάλ ήθελε λεφτά, μιλάμε για το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγου. Η Τσέλσι ήθελε τα λεφτά, τα πήρε. Κέρδισε και το τρόπαιο. Μπράβο της. Και έλεγα στο ραδιόφωνο το καλοκαίρι το περασμένο ότι μόλις πλησιάσουν τα Χριστούγεννα οι παίκτες της Τσέλσι θα πέφτουν κάτω στα κοτόπουλα. Λοιπόν, έγινε νωρίτερα. Η χρονιά της Τσέλσι ήταν τραγική. Ωραία, μπράβο τους, πήραν ένα παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων μεταξύ μας, ένα glorified friendly που λένε και στο χωριό μου, και πήραν και 65 εκατομμύρια. Μπράβο τους για να τα ξοδέψουν σε κάποιον αριστερό μπακ από τους 14 που έχει στο ρόστερ της Τσέλσι. Κατάλαβες. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτόμαστε και να ακούμε και το κορμί και το στόμα, αν μιλάνε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν κιόλας, των ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών. Ωραία, παίρνουν πολλά λεφτά, αλλά το κορμί, όσα λεφτά και αν παίρνεις, δεν ξεκουράζεται πιο γρήγορα.
0: Σωστό. Βλέπεις κάποιο φαβορή που να ξεχωρίζει?
3: Φαβορή, εγώ βλέπω τη Βραζιλία, χωρίς να είναι φαβορή, ούτε στα στοιχήματα, ούτε στις αποτυπώσεις. Γιατί? Γιατί έχει πολλά χρόνια να διακριθεί η Βραζιλία και γιατί έχει για μένα κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε ένα μεγάλο τουρνουά, έναν πολύ σπουδαίο προπονητή που είναι ο Αντσελότη. Και πρέπει να μπορείς να διαχειριστείς εγώ, μεγάλα εγώ, στα πολιτήρια. Αυτό το έχει. Τώρα, Ισπανία και Γαλλία είναι οι καλύτερες ομάδες, με καλύτερα ρόστερ, πιο γεμάτες. Πολλοί βλέπουν την Πορτογαλία, μπορώ να σου πω ότι και εγώ βλέπω να πηγαίνει μακριά. Εξαρτάται, έχει ένα μεγάλο ερωτηματικό που λέγεται Κριστιανό Ρονάλντο. Θα την απογειώσει ή θα γίνει βαρύδι λόγω ηλικίας, γιατί δεν δέχεται να παίξει και
1: σωστά και αυτό.
0: Σωστά, σωστά.
3: Η Αργεντινή δεν την πιστεύω για ακόμα ένα τουρνουά.
0: Back to back συνεχόμενα.
3: Άλλωστε το πήρε το προηγούμενο, της έφυγε και αυτό το βάρος της μετά Μαραντόνα εποχής και για τον ίδιο το Μέση. Και ως εκπλήξεις, καμιά φορά λέμε αυτές που βλέπουμε και συνήθως δεν είναι αυτές που θα γίνουν, αλλά η Τουρκία έχει πολύ καλή ομάδα, η Σενεγάλη έχει καλή ομάδα, η Νορβηγία έχει πολύ καλή ομάδα και Χάλαντ μπροστά. Ίσως και η Ιαπωνία, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε και πάλι τις καιρικές συνθήκες.
0: Θα είναι δύσκολες. Λοιπόν, καλοτάξτε το βιβλίο να ξαναπούμε.
3: Καλοτάξτε
0: το βιβλίο σας.
1: Μουντιάλ ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
0: Και θα σε ακούμε αυτές τις μέρες, φαντάζομαι, περισσότερο. Να σε καλά.
3: Ευχαριστούμε.
0: Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί και όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω και το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά λογικά έχει. Με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρει εντελώ δωρεάν Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικέ εκπτώσει υπηρεσίε που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπω ασφαλεία, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίε και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Και τραγουδάρα
4: παράξενη που είναι αυτή,
1: Γιώργος Κουβαράς με τον κύριο Σαββιδάκη.
4: Τα δάκρυα πλημμύρισαν.
0: Ο κύριος Ευθύμης Ερμίδης θα πάει, κερδίζει το εισιτήριο. Αύριο θα κληρώσουμε και άλλο, έτσι, για Κρήτη με Necklines. Θα ακολουθήσει Βασίλης Ντέτσκας και αμέσως μετά Νίκη, για το δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά Νίκη Λιμπεράκη. Σας αφήνουμε με τον Γιώργο Κουβαράκη και τον Σαββιδάκη.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Α! Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια

0: Βελόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. People have every power.
1: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Γιατί κουράγιο. Κουράγιο. Πλησιάζει. Ο μήνας να μπει στη μέση του. Είναι 11. 11. Και έχουμε ακόμα. Έχουμε. Θα παρακαλούσα τον Διονύση να μην ξεσπάσει πάνω μου τη στενοχώρια σου για το οποιοδήποτε χτεσινό ατυχές αποτέλεσμα της ομάδας με την οποία είναι. Έτσι και να είναι κανονικά εδώ πέρα μαζί με το νεράκι του, τον καφέ κλπ. Δηλαδή μην έχουμε τίποτε τέτοια. Άλλωστε για αθλητισμό μιλάμε, δεν μας χωρίζει τίποτε, οι ομάδες δεν μπορούν να μας χωρίσουν. Χαιρόμαστε τις χαρές, στενοχωριόμαστε τις λύπες. Υπάρχουν και άτυχες διαδρομές μερικές φορές, αλλά εντάξει, γι' αυτό είναι ο αθλητισμός, για να υπάρχουν και άτυχες διαδρομές. Λοιπόν, τι κρίμα, σήμερα δεν θα έχουμε κουβέντα για την διαιτησία, ρε. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα τη βγάλουμε σήμερα. Ή θα έχουμε, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Με αυτά και με αυτά δεν μας αφήσουν να δούμε Μοντιάλ. Η μπασκετική. Άντε μέχρι το Σάββατο τώρα. Και αύριο κουμπί θα πάει έτσι. Και από Δευτέρα. Εκείνο το τραγουδάκι του στο δικό μας στο σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε να δω ποιος το παίζει τη Δευτέρα. Μην το παίξει κανένας άλλος ξαφνικά. και μου βγει ο πρόδρομος να την πάρω και και μου βγάλει τον μπάτερ Στυλιανό στον αέρα. Αλλά θα δούμε, υπάρχει δρόμος ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, τα είδατε τα μπασκετικά, το ξέρετε από χτες. Θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι. Αν θέλετε την ταπεινή, όχι την ταπεινή γνώμη, μια χαρά είναι η γνώμη μου. Τι ταπεινή είναι, άκου ταπεινή. Μια χαρά είναι. Αν θέλετε την γνώμη μου λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν είναι και πολύ μεγάλη επιτυχία που το έφτασε εδώ που το έφτασε, με πλεονέκτημα έδρας, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι η εμφανής ανωτερότητά του στο timing στο οποίο ξεκίνησαν οι τελικοί δεν εξαργυρώθηκε μέσα στο γήπεδο. Τον αντίο νίκης πέτυχε, ήταν πολύ σφιχτές και με ευκαιρία για διαμαρτυρία από τον αντίπαλο και με χίλια δυο και μπας περιπτώσει δύο παιχνίδια στα οποία ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τα είχε καθαρίσει τον αντίπαλο και με χίλια δυο και μπας περιπτώσει δύο παιχνίδια.

απαραίτητες κλάσεις που σε οποιασδήποτε συνθήκες εξωτερικές ή και εσωτερικές όταν αντιμετωπίζουν μπορούν να βγάζουν αυτό που βγάζουν στο παρκέ και που τους κάνει να κερδίζουν με σχετική άνεση μάλιστα τον ήδη πρωταθλητή Ευρώπης, έτσι, μην ξεχνάμε. Αν έλειπε όλο αυτό το γύρω-γύρω, η τελική ήταν πολύ ωραία. Όλοι σχεδόν. Όλοι η τελική ήταν πολύ ωραία. Με εξαίρεση ίσως το δεύτερο παιχνίδι, στο οποίο το καθάρισε σχετικά άνετα ο Παναθηναϊκός. Όλοι οι άλλοι τελικοί ήταν αμφίροποι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για δύο παρατάσεις. Έτσι. Όπου στο τέλος κάθε λάθος ή κάθε ευστοχία μέτραγε χρυσάφι. Τώρα από εκεί και πέρα άλλο τίποτε δεν έχουμε σε σχέση με τα παιχνίδια αυτά. Θα συζητήσουμε προφανώς. Μεταγραφές δεν βλέπω στην ορίζοντα. Σιγά σιγά. Ξέρετε, ακόμα έχουμε και καινούργιους προπονητές. Ο δικός μας δεν έχει δώσει. Θα έρθει να δώσει άλλο μια συνέντευξη, να παρουσιαστεί. Να πει τα αυτά τα γνωστά. Ξέρετε, ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα. Ξέρω ότι τις απαιτήσεις των φιλάθλων. Θα δουλέψουμε σκληρά. Θέλουμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Και λοιπά, αυτά τα ξέρετε όλα, τα λένε αυτοί όλοι, όλοι οι προπονητές τα λένε. Η ΑΕΚ περιμένει να δει αν θα είναι ο Πινέδα βασικό σήμερα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αρχίζει το Μουντιάλ, αυτό το περίεργο Μουντιάλ, 10 ώρα το μάτς, μετά το άλλο 11, 1, 4 το πρωί. Αυτό το ένα μάτς, ρε παιδιά, που είναι γύρω στις 4 ή στις 5 και παίζει IT Σκωτία. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η μέτρηση ακροαματικότητας. Εδώ να δω ποιος θα πάει 4 με 5 ώρα το πρωί να δει το IT Σκωτία. Ούτε αυτοί που το έχουν παίξει δεν το δουν. Αντίθετα, έχει κάτι φορά ματσάκια τέτοιες ώρες 4-5 το πρωί. Έχει κάτι ωραία ματσάκια. Εντάξει. Αυτά τώρα είναι να είσαι ήδη διακοπές, να μην δουλεύεις το πρωί. Να έχεις κάνει μπαλκονάκι εκεί στο ξενοδοχείο προς τη θάλασσα ή στο βουνό πάνω αν είσαι των ορεινών διακοπών. Είναι πολύ ωραίες τα βουνά το καλοκαίρι, να το ξέρετε αυτό, όσο δεν έχετε πάει. Η δροσιά που βγάζουν τα βουνά δεν βγαίνει στη θάλασσα δίπλα. Είναι καθαρή δροσιά, δεν είναι ούτε κολλάς ούτε τίποτε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, και να είσαι εκεί και να λες κάπου θα κοιμήθηκα τα απογευματάκι, έκανα το μπάνιο μου, ξυπνήσω κάτι σε 9-10. Θα έχω το φαγητό στο τέτοιο, θα έχω μετά την πύρα μου, τον καφέ μου, το πληκτρολόγιο εκεί από το κομπιούτερ που θα είναι να βλέπεις και τι γίνεται τα μάτς. Ναι, και αν το απολαύσεις, αλλά λέγαμε ότι είναι λίγο ξενερωά τώρα, όπου και να το κάνουμε. Δηλαδή, μας τα έχουν κάνει ένα Μουντιάλ, είχαμε την προηγούμενη φορά εκείνο το πράγμα με το, πώς το λένε, με το Κατάρ κάτω, Μουντιάλ στο Κατάρ που γινόταν εκεί πέρα, δηλαδή, άσε με τώρα. Το χειρότερο Μουντιάλ που έχω δει, δηλαδή που δεν μπορούσα να το δω ρε παιδί μου, ήταν αυτό με τις βουλβουζέλες που ήταν στην Νότια Αφρική. Δεν ήταν αυτό δηλαδή. Ήταν το μάτς, ξέρω εγώ, 0-0 στο 90. Έκανε κατεβασιά ο άλλος, τα τέτοια κόντανε το ίδιο. Δηλαδή έγινε πέναλτι, το ίδιο, τίποτα. Απαράλλακτος ήχος. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό, ρε παιδί μου. Άμα δεν έχει το βουητό. Και πολύ φοβάμαι και πως οι Αμερικάνοι, αν θυμάμαι την προηγούμενη φορά από το 2004, πότε ήταν που είχαμε πάει. Πότε ήταν που είχαμε πάει στην Αμερική, το Μουντιάλ, που το είχε πάρει η Βραζιλία στα πέναλτι εκεί που χάσανε τα. Το 2000 ήταν πότε ήταν. Που είχαν χάσει τα πέναλτι και ο Μπαρέζη και ο Μπάτζιο. Λοιπόν. Οι οποίοι, ξέρω εγώ, νομίζανε ότι παίζα ράγκμπι, δεν ξέρω τι, και σηκώνταν όλοι εξέδρα σε κάθε μαρκάρισμα εκεί κοντά στο πλάγιο. Out, που όποιο άμα κέρδιζε πλάγιο, η ομάδα που υποστήριζαν, όλοι πάνω όρθιοι. Πιστεύω ότι έχουν βελτιωθεί σε αυτό. Θα έχω και το βρεβελέλα τον κόνο να το σταματήσει λίγο. Πάμε, τι να κάνω εγώ. 2-11-10-80-8-80. Να πάω στο Χάρη, τον οποίο προφανώ το σταματήσει. Όχι τώρα στο Χάρη. Χάρη περίμενε, διότι ναι. Θα πούμε πρώτα την αναφορούλα μας και θα πάμε στο διάλειμμα για να σε απολαύσω πάνω από 3-4-5 λεπτά, γιατί ναι, εσύ θα έχεις και πολλά στοιχεία μαζεμένα τώρα. Δεν πιστεύω να αρχίσει τίποτε φάση από χτες και τέτοια. Α, ναι, δεν μιλάμε για διαιτησίες τώρα, μιλάμε για καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα η προσφορά. Δεν θα αφήσουμε το δωδεκάνησο για το δωδεκάνησο. Καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferry. Σήμερα το ταξίδι είναι για τη μαγευτική Co.

0: Από Πειραιά Γιακό, με επιστροφή λοιπόν, εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη ιστορική καμπίνα. Συμμετοχή στο τηλέφωνο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα, θυμίζουμε, στο 211-10-80-880, δηλώστε το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά Γιακό.
1: Η ώρα είναι 5 και 4. Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service, όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά.
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά!
12: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό?
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Παραπολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 2-11-10-80-8-80. Έλα Χάρη μου. Χάρη. Χάρη.
1: Ακούς?
0: Εγώ σ' ακούω, Χάρη μου.
1: Έλα.
0: Του είπα του άλλου, να σου πω, επειδή ήσουν εσύ, του είπα του άλλου μην μπεις μέσα, δεν χρειάζεται, θα είναι και για τους δυο σας ο Χάρης εκπρόσωπος. Οπότε ναι. Δεν πειράζει, Χάρη, γίνονται αυτά, αρέσει. Χάνουν καμιά φορά και καλή, να μου, δεν πειράζει.
1: Και όχι, κοίταξε. Καταρχήν είμαστε όλοι ήρεμοι σήμερα. Είναι πολύ άνετα.
0: Αυτό
1: έχει κερδίσει,
0: αυτό
1: έχει κερδίσει, πρόσεξε, το δίκαιο. Οι δυνάμεις του καλού επικρατήσαν εναντίον των βρώμικων μηχανισμών που έλεγε άλλος εκεί σε ολόκληρο σταθμό και δεν τον έχουν κυνηγήσει ακόμα.
0: Έτσι, ναι, επικράτησαν οι δυνάμεις του καλού. Μπράβο, ναι.
1: Επικράτησαν οι δυνάμεις του καλού, λοιπόν. Έτσι,
0: θα σου πω κάτι, ρε, αυτή η φρασιολογία δυνάμεις του καλού πρέπει να είναι την εποχή του ψυχρού πολέμου, τότε δεν το λέγανε αυτό, οι δυνάμεις του καλού.
1: Πολύ, κοίταξε, η αρχική είχε κάνει ένα δοκίμιο Oscar Wilde για το ο πόλεμος των θεατελείων όλους πολέμους,
0: ναι.
1: Και είχε ανακοινώσει οι δυνάμεις του καλού, επικράτησε μετέπειτα, όπως και ο παλιός κόσμος με τον νέον, μετά από τον λόγο που είχε κάνει ο Τσόρτσιλ.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Ναι, έτσι, τώρα επικράτησαν οι δυνάμεις του καλού και είμαστε όλοι καλά.
1: Βέβαια,
0: τι?
1: Βέβαια.
0: Τι?
1: Να σου πω το εξής. Όταν κάποιος είναι εκπαιδευμένος και έτσι το έχει τη στόφα του ηθοποιού,
0: ναι.
1: Είχαν δύο κομμάτια. Το πρώτο ήταν το χαρούμενο,
0: ναι.
1: Ότι ο μεγάλος προπονηταράς, αυτός που βρίζει ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι έκανε εξαιρετικό
0: κουτσάρισμα. Έκανε, γιατί δεν έκανε.
1: Συγκεκριμένα, μπράβο, ναι, εντάξει, με τη βοήθεια
0: ας του Παπαπέτρου, που έχει.
1: Με τη βοήθεια των Αλλοντών, έτσι, λοιπόν.
0: Ας είχα και εγώ παίκτες αυτούς που είχε, θα έβλεπες κουτσάρισμα που θα έκανα.
1: Λοιπόν, καλά, αυτό το έχουν πολύ στο μπάσκετ, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι,
0: ναι.
1: Λοιπόν. Βέβαια μην τους πεις τίποτα για να βγουν σχετικοί, να σε φάνε, έτσι.
0: Ναι, μα μου φάνε σχετικοί.
1: Λοιπόν, όχι βρε παιδί μου, σου λέω, είναι έκφραση, όχι σε σένα
0: συγκεκριμένα, ναι,
1: για
0: όλους. Ξέρω.
1: Οι μπασκετικοί δεν κάνουν διακρίσεις.
0: Όχι.
1: Έτσι, δεν κάνουν διακρίσεις. Όχι, έχουν όλοι μας τους αγαπημένους.
0: Είναι κλειστή μασονία
1: εκεί. για αυτό γίνεται χαμός.
0: Είναι το άθλημα πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και το έχουν γυρίσει.
1: Οπότε παιδί μου μετέπειτα,
0: ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, έχουν και ένα outlook την επόμενη μέρα για το επόμενο παιχνίδι,
0: ναι.
1: Το οποίο ήταν λυπημένοι. Που προβλέπουν σφαγή πριν ακόμα πάνε,
0: ναι.
1: Οι ίδιοι, έτσι.
0: Ναι, γιατί.
1: Οι οποίοι σήμερα ξεχνάγαν τα στατιστικά, ξεχάσαν ότι για κάποιο μυστήριο λόγο, αφού λοιπόν έχει όλοι από την οικογένεια Γιαννακόπουλου έχουν πιάσει διαιτητή κάτω, την ώρα του παιχνιδιού, υπήρχε μια κυρία που έπιασε έναν άλλο διαιτητή, τον τράβηξε, έτσι, εντάξει, δεν του έκανε τίποτα.
0: Κάτσε ρε, κυρία, αυτή που τράβηξε κυρία ήτανε.
1: Είναι η κυρία η γυναίκα του Ναν.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον έτσι διάβασα. Δεν ξέρω αν
0: το θηρίο. Όρμησε η γυναίκα του Ναν πάνω.
1: Κοίταξε το. Όχι, δεν. Εντάξει.
0: Του τράβηξε το μανίκι, ρε παιδί μου.
1: Του τράβηξε το μανίκι.
0: Μήπως είχε κανένα
1: τσιγκάκι.
0: Υπάρχει μια εξήγηση αυτό, Χάρη, η οποία δεν είναι τόσο. Μπορεί, επειδή επικρατούσε πολύ ζέστη, η γυναίκα να έχει κανένα ψητικό και να το σκούτσε και να το πεθαίνει λίγο να πιει και εσύ, επειδή έχει συνδρώσει, μπορεί να ήταν κάτι τέτοια χειρονομία, ρε παιδί μου. Να μην ήταν καταναγκαστικά.
1: Δεν ήταν κάτι στο χέρι, αλλά να σου πω κάτι. Θα επικαλεστώ το δικαίωμα τη ΕΡΤ.
0: Ναι. Εγώ επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής.
1: Για να δείχνουμε πλάνα τα αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Έτσι.
0: Γιατί έδειξε το πλάνο, όχι έτσι.
1: Όχι βέβαια. Απλά σε κάποια φάση ήταν ο ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ρεπορτάζ κάτω
0: που
1: στη γραμματεία.
0: Είπε στη γραμματεία ότι είπε αυτό ο διαιτητής.
1: Στη γραμματεία βέβαια δεν ήταν σίγουρος, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος, παιδί μου, είχε χάσει έτσι όταν ο Γιαννακόπουλος πέρσι είχε κάνει το σκηνικό μέσα στο σεφ. Και τώρα για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Αγγελόπουλου, πότε έγινε αυτό σήμερα και κάπου εκεί τρελαθήκατε.
0: Ωραία, σωστό, γιατί να μην έχει μια πλήρη ενημέρωση.
1: Ναι, μπάσε εδώ στο παιδί μου, είναι εξαίσθητα αυτά.
0: Ναι.
1: Βέβαια εδώ μια παρένθεση, η ανακοίνωση της ΕΡΤ ξεχνάει κάτι βασικό, ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν μπερδεύεται.
0: Για ποια ανακοίνωση λες, δεν έχω πάρει
1: πρόβλημα. Βγάλανε μια ανακοίνωση μια μέρα μετά, μια μισή μέρα μετά, για την ανακοίνωση Λεπενιώτη.
0: Α, για την Λεπενιώτη, που στοχοποίησε,
1: ναι,
0: το...
1: Και ουσιαστικά έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει και οι οπαδοί του Ολυμπιακού να ξέρουν αυτό και εκείνο το άλλο. Εμείς λοιπόν, σαν οπαδοί του Ολυμπιακού, και επειδή αυτό το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ εκτενέστατα, γιατί την τελευταία 20ετία έχουμε κουραστεί από την ΕΡΤ. Έτσι, και το συζητάμε συνέχεια όπως βρισκόμαστε στο γήπεδο με άλλους ανθρώπους, βλέπεις ανεξάρτητα αισθήματα, ρε παιδί μου, μπαίνεις μέσα κάπου που μιλάει από την ΕΡΤ και φεύγουν ευχές, έτσι. Λοιπόν, συγκεκριμένα ξέρουμε ότι ο διευθυντής προγράμματος ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο τώρα τσακώνεται ο Ολυμπιακός. Δεν έδειξε από τον ερασιτέχνη την τελευταία
0: δεκαετία. Ο διευθυντής προγράμματος της ΕΡΤ.
1: Βεβαίως. Όχι, του αθλητικού τμήματος.
0: Ποιος είναι?
1: Α, του Γεωργίου.
0: Ο Γκαζιγεωργίου είναι.
1: Ανέλαβε ο Δάρας
0: το
1: 1,5 χρόνο.
0: Ο Δάρας, το οποίο έκανε ρεπορτάζ Ολυμπιακού χρόνια, έτσι.
1: Ναι, πιο πριν ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ ήταν Χατζηγεωργίου.
0: Α, τη ΕΡΤ, εγώ τώρα ξέρεις τι είχα στο νου μου, ένα σχόλιο εγώ για το Σύμβο, Τζάκι κλπ. Όχι, όχι, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, είναι άλλο μαγαζί. Είναι άλλο μαγαζί.
1: Ναι, ναι. Όταν λοιπόν ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός παρακάλαγε να δείξει τελικούς των Ευρωπαϊκών, ο συγκεκριμένος κύριος και όλα αυτά πήγαινε και έδινε τα προτιμηματικά στις γενικές ομάδες του Παναθηναϊκού. Δεν είχε λεφτά. Έτσι έλεγε.
0: Ήταν πιο φτηνό το προϊόν εκείνο.
1: Ναι, βεβαίως. Αλίμονο, βέβαια. Αλίμονο. Μην χάσουμε. Έτσι, Κώστα μου, επειδή γενικότερα το σανό που θέλει να μοιράσει...
0: Εγώ επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Συνέχισε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, επειδή γενικότερα όταν βγάζουν ανακοινώσεις, καλό είναι να μην σκέφτονται για μας. Δεν είμαστε ηλίθιοι επειδή απλά μας αρέσει ο αθλητισμός ή είμαστε οπαδοί μιας ομάδας. Συγκεκριμένα, είμαστε φορολογούμενοι και τους πληρώνουμε. Να μου πεις και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θέλουν να ακούνε τον Ιωάννου που το θεωρούν Ολυμπιακό ή οτιδήποτε άλλο. Καμία διαφωνία. Εκεί όμως είναι η ίδια ομάδα.
0: Δεν θα βρούμε τέλος ποτέ, ρε γάμο
1: του. Όχι, Κώστα μου, θα σου πω το εξής. Οι ομάδες παρακαλέσανε την ΕΡΤ να τους δώσει 200 χιλιάρικα για να κάνει την προβολή του πρωταθλήματος. Καμία διαφωνία. Η ΠΑΕ όμως ή η ΚΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο ερασιτέχνης συγκεκριμένα θα πρέπει από μόνοι να βρουν τέτοιες δράσεις στις οποίες να έρχονται σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον. Αν λοιπόν πιστεύουν ότι κάποιος από αυτούς δεν τους εξυπηρετεί, καλή είναι και η σιωπή. Η αποφυγή δηλώσεων. Που να πας πιο πέρα και να κανονίσεις ένα press conference, έτσι αμέσως μετά το παιχνίδι, στο οποίο να γίνουν exclude, να τους βγάλεις. Έτσι, χωρίς τσαμπουκάδες ή οτιδήποτε άλλο. Συγχμένα, γιατί Κώστα μου, συγγνώμη, όταν αυτοί οι ίδιοι δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη δουλειά τους και έρχονται και σου λένε μετά όλα τα υπόλοιπα τα σπαστικά, τύπος Πέρτη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θα σου πω, Χαρή.
1: Συγκεκριμένα.
0: Ξέρεις, τώρα που πεις τη δουλειά του, ξέρεις τι μου ήρθε. Έχεις δει το Χαρή Κλίνη της συνέντευξης Τραμπάκουλα. Τι δουλειά κάνεις, σιγά τη δουλειά που κάνεις. Σκάβς. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το σκάβς. Σκάβς. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
1: Λοιπόν, πλάκα έχει για τα παιχνίδια. Τώρα που θα πάω στο Dominican Republic. Εμένα από εκεί ώρα θα είναι μια ώρα διαφορά.
0: Αλλά, χαρά. Εμείς θα,
1: θα πέσει της Ευρώπης στην Αγγλία όταν είχε γίνει στη, τότε ήμουν αυθυντής πολύ παλιά, είχε γίνει στην Ιαπωνία,
0: έτσι
1: είχαν πάρει ειδική άδεια οι pub για να ανοίγουν να πουλάνε αλκοόλ για τα μετά τις ώρες λειτουργίας να μπορούν να βλέπουν εθνική Αγγλία. Έτσι. Οπότε όλοι οι πόλοι, όλος ο υπόλοιπος πλανήτης θα καθίσει να το δει.
0: Αυτό ήταν που είχε φάει το γκολ από το κέντρο, από το...
1: Όχι, αυτό πρέπει να ήταν...
0: Αυτό, εκεί ήταν, στην Ιαπωνία ήταν.
1: Στην Ιαπωνία ήταν.
0: Ναι, που είχε φάει η Αγγλία, που ήταν η καλή Τουρκία εκεί, και φάει από τη Βραζιλία, από το Ροναλντίνιο. Ροναλντίνιο. Και φάει τον κόλλα το κέντρο. Ο Σίλτον, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Ο Σίλτον.
0: Ο Σίμαν.
1: Λοιπόν, πάντως είναι, πάντως σε σύνολο και όλα αυτά, ρε παιδί, που έχουν πάει όλοι απίθανοι εκτός από εμάς. Θα μην αρχίσουμε αυτό που...
0: Λοιπόν, πέρα από αυτά, θα ήθελα να σου πω κάτι για τα δύο γήπεδα. Και για το ΣΕΦ και για το ΑΚΑ. Εσύ ξέρεις ποιοι με τσατίζουν πιο πολύ. Αυτοί που κάνουν εκεί στις πρώτες σειρές, ρε φίλε. Και στα δύο γήπεδα.
1: Κώστα, δεν το έχουμε.
0: Αυτοί επειδή έχουν μάλλον, επειδή για να κάνουν και έχουν και λεφτά, νομίζω ότι και κάποιοι είναι. Και σηκώνονται σε κάτω, βρίζουν, κάνουν και μετά, και μετά κοιτάνε και γύρω-γύρω αν τους βλέπουν
1: πίσω. Πράγμα, αυτό το πράγμα πάνω από τους πάγκους στο ποδόσφαιρο έχει κοπεί. Φαντάσου.
0: Ναι.
1: Πάνω από τους πάγκους.
0: Και το λέω για όλα τα, για τα δύο γήπεδα. Τι είναι αυτό τώρα. Τι νέο φρούτο είναι αυτό, ρε εσύ.
1: Λοιπόν.
0: Τέλος πάντων, εδώ είναι και το δικό σου. Μπήκε μέσα και κάτι μου λέει για τον Κρόμπερ, αλλά ούτε ξέρει κανένα. Εδώ είναι.
2: Σήμερα κατάλαβα πόσο καλός άνθρωπος είμαι. Τώρα πριν λίγα λεπτά το διαπίστωσα.
0: Γιατί?
2: Γιατί ήμουν στον παράδρομο εδώ. Έχει ένα ξενοδοχείο πριν το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Και εμφανιστεί ένα γκρουπ.
0: Ναι.
2: Πού να έχω παρκάρει το λεωφορείο.
0: Απέξω
2: από τη συγκρού. Όχι, κάνω νορμάλ.
0: Νορμάλ γιατί Κινέζοι δεν είναι νορμάλ.
2: Οι Κινέζοι να του βλέπει του ξεχωρίζει ώρα, φίλε. Δεν μπορώ να σου καταλάβω. Αν με ρωτήσει τι κατηγορία ήταν, δεν κατάλαβα.
0: Εσύ καταλαβαίνει, αν είναι Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, Κινέζοι.
2: Φάτσα, ρε φίλε. Μα δεν ήταν μεραχνή, σου είναι Αφρικάνοι, ρε φίλε. Αυτοί που είναι. Του Κινέζου του καταλαβαίνει από τα μάτια. Αυτό είναι ώρα. Δηλαδή με το που μπήκα να ανεβάσω πίεση, ρε παιδάκι. Δεν μπορεί να ανεβάσουμε σε μισή ώρα.
0: Ο Διονύσης είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μόλις βλέπει τουρίστα τον κοιτάει στα μάτια. Εγώ αλλού του κοιτάω, αλλά τέλος πάντων.
2: Δεν σου χάρη να μιλήσω με έναν κρατή. Ζέστη έχει εδώ μέσα στο μεταξύ. Πολύ ζέστη.
1: Γιονίτη, θα είχαν έρθει για τις καινούριες μεταγραφές του Παναθηναϊκού γι' αυτό.
2: Άκουε, τώρα να κουβερίμενε.
0: Μην ήταν οι μεταγραφές, φοβάμαι εγώ.
2: Καλά να είχαν έρθει
0: για τις μεταγραφές.
2: Μην
0: ήταν αυτοί οι μεταγραφές.
2: Θα του πω εγώ μια μεταγραφή του Παναθηναϊκού, του Γκότζου 6 παρατέταρτο και μετά τις 6 παρατέταρτο τον ακούσεις από την πράσινη του podcast, ακολουθήσεις, περίμενε.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ, καλή συνέχεια.
2: Όχι, κάτσε να ακούσει γιατί είμαι καλός άνθρωπος, φίλε. Περίμενε, δεν σε ενδιαφέρει.
1: Όχι, με ενδιαφέρει, πώς με ενδιαφέρει.
2: Λοιπόν, σε παρακαλώ, δεν ήθελα να το πω. Παρότι προσπάθησε να με κρατήσει εκτός. Ναι, παιδιά τα περνάνε να μην τις βλέπουν. Λοιπόν, και είμαι λοιπόν που λες μέσα στον παράδρομο και σταματάει το λεωφορείο μπροστά. Ανεβαίνει και το κράσπεδο λίγο
0: άνθρωπο
2: για να δείξει ότι εγώ δεν θέλω να κλείσω το δρόμο και λοιπά. Άκου, ζέστη έχει πολύ εδώ μέσα, φίλε.
0: Θα πεις μπορεί να περιμένουμε μια ώρα, κρεμόμαστε τα χείλη σου.
2: Άκου.
0: Ναι.
2: Και αρχίζουν, λέω. Ανοίγει ο άνθρωπος εδώ, πρέπει να βγάλουν τις βαλίτσες τους και τα λοιπά. Πόσοι λες να κάνετε, λεωφορείο μεγάλο είναι,
0: καλό. Group, ήταν group μεγάλο.
2: Δεν ήταν βανάκι.
0: Ναι.
2: Κατεβαίνει 2, 4, 6. Είναι από πίσω ένας άλλος.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 5:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Sorry, μου λέει, έχει κόσμο, μου λέει, φίλε, κανένα άγχος, του λέω.
0: Έτσι.
2: Όλα λιμένα τα έχουμε, του λέω. Πού να ξέρεις το άλλο που πάω. Αδελφέ μου, και να πηγαίνεις, μου λέει, να σε καλά, μου λέει, σε ευχαριστώ για την υπομονή. Είχαμε ένα τόσο επικοδομητικό διάλογο με τον οδηγό, κατάλαβες. Και ένιωσα πολύ καλά, γιατί ούτε τη δουλειά του χάλασα. Οι τουρίστες χαμογελιστέ με κοιτάζαν, σου λέγανε, τι ευγενικός άνθρωπος. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μου έχουν δει θετική ενέργεια. Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι μου αλλάξανε τη μέρα.
0: Από χτες.
2: Και τώρα μπήκα στο στούντιο και έχει ζέστη και έχω τρελαθεί πάλι.
0: Αυτό, χάρησε τώρα αυτό. Περίμενε, δεν ακούσει αυτό. Εγώ
2: αυτό
0: περίμενα.
2: Αυτό δεν παίζει, ρε φίλε, εδώ.
0: Κάτι πιο ζούμερο περίμενα.
2: Δεν παίζει τίποτα αυτό εδώ.
0: Άστα, χάρη, δεν είναι καλά το παιδί.
2: Τι ζούμερο, ρε φίλε, δηλαδή.
0: Εντάξει, εσύ.
2: Δεν κόρναρε. Εσύ, αγόρι μου, θα έχεις κάνει φασαρία εκεί, θα κατασταλάξω.
0: Εγώ είσαι ίσα, θα κάνει κουβέντα με τους τουρίστες, μια χαρά. Εγώ είμαι καμ του Γκρις.
2: Εγώ στο μεταξύ μόλις ακούγα έναν που λέει στην αρχή να μου στείλεις πλέον. Κάποτε το μυαλό μου πήγαινε σε αυτό που χάρεις. Μου στείλεις διεύθυνση.
0: Ναι.
2: Τώρα όταν κάποιος μου λέει να μου στείλεις, πού πάει το μυαλό μου.
1: Στείλε
2: στο IBAN ή στο IRIS.
1: Στείλε διεύθυνση στο σταθμό και τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες θα βρούμε ένα καλό παγωτατζίδικο και θα κερνάμε παγωτάκι. Όμορφο και ωραίο. Έτσι για
0: να μην πει. Έγινε, καλή μου.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια. Έκανες εκπομπή χτες.
2: Τι εκπομπή.
0: Το βράδυ δεν ετοιμάζεται εδώ εκπομπή μέχρι άλλους. Το πρωί και τέτοια.
2: Άφησε άλλους να πάρουν την τηλεθέαση.
0: Ναι, ποιοι την πήραν. Ναι. Είναι κουρασμένος ο Ολυμπιακός πάντως, αυτό βλέπω. Γιατί πες με τόσους λίγους παίκτες, ρε φίλε, ενώ έχει πολλούς παίκτες.
2: Τι πάθατε, ρε παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι. Τι είδαμε βίντεο από τον αγώνα χθες, μου δείχνει αποκαλυπτικές στιγμές.
2: Ποια ήταν η
0: υπόλοιπτης.
2: Την κυρία Νάμ που τράξει το διευθυντή.
6: Τον ακούμπησε.
0: Λίγο ρε, εντάξει. Σιγά, και αυτός θα έκανε το λέω όμως. Η κυρία Νάμ μου ακούμπησε. Εγώ αν ήμουν ο Νάμ θα έμπαινα μέσα στον πλάκο να στο ξύλο του. Ποιο σου πέρα να έχει επαφή με τη γυναίκα μου. Δεν θα έχει κάτι δίκιο.
2: Δεν βγάζει τίποτα, πλάκα μας κάνετε.
0: Πρέπει να το κλείσει, να το ξανανοίξει. Τι κάνεις, Διονύση, άστο εκεί πέρα, ρε. Ρε παιδιά, πού έμπλεξα, ρε γάμο το. Πού έμπλεξα, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, να θυμίσω ότι, παιδιά, στο 211-10-80-880, εκτός από το να πάρετε να μιλήσετε με τον Διονύση, τι έφταξε και έχασε ο Ολυμπιακός θες, μπορείτε να πάρετε και να δηλώσετε συμμετοχή. Για ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries από Πειραιά για Κο. Μιλάμε για σούπερ δώρο και από πλευράς τιμής και από πλευράς προορισμού. Και το σημαντικότερο είναι στη διακριτική σας ευκαιρία, εάν θα γυρίσετε από την ΚΟ, διότι θα έχετε εισιτήριο να γυρίσετε, ή να μεταπιστροφήσετε το εισιτήριο, ή αν θα μείνετε εκεί. Λοιπόν, Σάκη, κάνε κανένα ανταγραφή. Κάτι άκουσα, θα έρθει αύριο, λένε, να υπογράψει εκεί δεξί μπακ, τι είναι αυτό.
2: Πω.
0: Μπορείτε να μου πείτε γιατί το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού επιμένει ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Τζάπρα. Δεν είπατε ότι δεν ασχολείστε. Τι με κοιτάσετε, σοβαρά σου ρωτάω τώρα.
2: Ποιος δεν είπε να ασχολείται με τον Τζάπρα. Το Γιάννη είπαν δεν ασχολείται.
0: Ναι, εντάξει, και με τον Τζάπρα.
2: Δεν είπε κανείς να ασχολείται με τον Τζάπρα.
0: Άρα ισχύει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για
2: Τζάπρα. Ισχύει, είναι άλλο το ενδιαφέρον, άλλο προτάσει και κουβέντες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Προφανώς. Από ενδιαφέρον μέχρι πρόταση πάρει διαφορά. Μία από τις φοβερότερες ταινίες δείχνει τώρα ο Σκάι, έτσι. Οι κυρίες της αυλής. Με τον Ηλιόπουλο δεν υπάρχει αυτό. Τα υπερβόητα τάκα βάζει τα σπίτια, βάζει τα τσιγάρα. Τι φοβερή ταινία ήταν αυτή, ρε. Διονύση, δεν βλέπω. Είδες τώρα, άμα δεν υπάρχει διαιτησία, τι γίνεται. Α, δεν πρέπει να δω τι θα πούμε. Θα πούμε για το Κατάρ τώρα. Για το Μουντιάλ, για το Μεξικό τέτοιο. Νότιος Αφρική. Τι αυτοί οι διαιτητές δεν τρέπονται λίγο, γιατί μας αφήνουν χωρίς.
2: Έχω έναν εκνευρισμό, ρε φίλε.
0: Ναι, γιατί.
2: Γιατί έχω σηκωθεί πάρα πολύ νωρί.
0: Νωρί.
2: Νωρίς, είπα, ρε φίλε.
0: Νωρίς, ναι.
2: Νωρί. Νωρί. Συγγνώμη, άμα είπα νωρί, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη από το κοινό.
0: Ναι, το κοινό.
2: Χιλιάδες απόφοιτους του τέτοιου.
0: Του Κέμπριτζ.
2: Και του Χάρβαρντ.
0: Και του Χάρβαρντ. Αυτοί δεν ξέρουν να πούνε τη λέξη νωρίς.
2: Μπράβο, εσύ όμως έσπευσες αν είπα νωρί να με πας τέτοιο.
0: Δεν κατάλαβα τι θες να πεις, γι' αυτό διευκρίνησα.
2: Σου έχω βρει δουλειά.
0: Ωραία, μπράβο, ευπρόσδεκτη.
2: Να πας εκεί στην καινούργια πλατφόρμα, φτιάχνει ο τέτοιος.
0: Ποιος?
2: Ο Λαφούζος.
0: Πού?
2: Α, δεν πήρε το κύπελλο, δεν πήρε καμπάρι.
0: Άσε με μπορώ τώρα κι εσύ.
2: Άσε με.
0: Θα πάρει, είναι πιασμένη στη θέση πριν ανοίξει η πλατφόρμα.
2: 6 παρατέταρτο, περίμενε.
0: Τι?
2: Δωράκι σου εγώ.
0: Ναι.
2: Δύο δωράκια. Να σου κάνω εγώ το κεφάλι τόσο τώρα. Τόσο, από τόσο που είναι τόσο.
0: Ναι.
2: Τόσο.
0: Και σιδερένια να είχα καρδιά, θα είχε λιώσει.
2: Και θα φτιάξει, στρίψει ένα τέτοιο.
0: Ναι, θα
2: στρίψει. Θα πάμε έξω να σε φτιάξω εγώ. Πόσο είναι το διάλειμμα των 6 παρατέταρτο. Για δες το σε παρακαλώ, να δω με τους συνάδελφους θα προλάβω να λύσω τα θέματα. Θέλω να βάλω ατζέντα, μισό λεπτό να σημειώσω.
7: 5 λεπτά.
2: Θα τον δεις μέσα, θα μπει παρά 10, άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος, υπόσχομαι εγώ. Βγάλει τον μια φωτογραφία πως είναι ένα βιντεάκι παρά τέταρτο και αν τον δεις και παρά 10. Να στον κάνω εγώ αεροπλάνο. Πάμε στον προμονητή.
0: Α, ναι, σωστό, να μάθουμε και καμιά από.
2: Γιατί προχθές τον είπες πάνω, τον είπες τον πάνω.
0: Εγώ αυτό που το είχα γράψει έτσι, μωρέ.
2: Ω, πάλι, όλο τον κόσμο τα έχει βάλει. Μία τα βάζει με την Ειρήνη, μία με μένα είπα
0: νωρί.
2: Η Ειρήνη τον έγραψε λάθος, εννοείς όλο τον κόσμο.
0: Με την Ειρήνη δεν τα βάζω ποτέ.
2: Σήμερα γιατί δεν σου φοράμε παντελόνι.
0: Μπράβο, ρε Ειρήνη.
2: Και πόλο που έχει κανένα πεντάρικο αυτό.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι παντελόνι.
2: Παντελόνι αυτό.
0: Εγώ παντελόνι με κορδόνι μπροστά να κρέμεται, δεν έχω ξαναδεί.
2: Κορδόνι, γιατί κάτι
0: τους αθλητές βλέπω όταν κάνουν ζέσταμα να φοράνε τέτοιο.
2: Το κορδόνι μόνο είδες.
0: Το κορδόνι είδα εγώ, τι να κάνω.
2: Δεν το με ξαναδεί.
0: Όχι ρε Διονύση. Το Σάκη ρε είναι και ο Ρεξάτος. Ρε τι τραβάμε ρε.
2: Μήπως είσαι καλύτερα.
0: Όχι
2: ρε. Κορδόνι το πέρασε.
0: Μιλάμε, έχουμε ανέβει επίπεδο.
2: Πέρασε. Μα περνάμε το πέρασε για κορδόνι, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, έχουμε. Πάμε στο Θάνο να μας λύσει το πρόβλημα.
2: Βελόνα και κλωστή.
0: Εγώ κάθε φορά που ανταμώνω με το Θάνο νιώθω την ανάγκη να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον συνμιλανίστα μου Νίκο, τον οποίον τον έχουμε χάσει.
2: Έλα τώρα, τι έχασε ο άνθρωπος τώρα. Του κάναμε μια επίπληξη εδώ και τώρα κατάει μούτρα και κάνει τώρα σαν τις. Άστο τώρα.
0: Εμένα μου λείπει. Εμένα μου λείπει η ψύχρεμη και μιλήκη η τοποθέτησή του, η φωνή του, οι αναλύσεις του.
2: Ειδικά ψυχραιμία.
0: Και
2: κυρίως
0: ο κοινός καημός μας για τη Μίλαν. Έλα Θάνο.
8: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τώρα.
8: Έχει απίστευτη ζέστη, έχει απίστευτη κίνηση.
0: Ναι, αυτά τα έχει.
8: Στον Κηφισό και από τα δύο ρεύματα, υπομονή σε όλους.
0: Παρκαρισμένη λοιπόν. Δηλαδή, κανονικά, ε.
8: Ορίστε.
0: Παρκαρισμένη.
8: Δεν πάρε σημειωτότητα, δεν άμα λέει μια τραπέζα, παλαιά. Συμβαίνει τρουλάλι, κάτι έχει γίνει, οπότε όπως καταλαβαίνεις.
0: Να σου δει κανένας τροχιός το ίδιο σπίμα, μην μιλάς στο κινητό τώρα που οδηγείς, τι να είσαι σταματημένος.
8: Δεν μιλάω στο κινητό, δεν μιλάω με το κινητό, όπως τα χέρια οδηγώ, θα λέμε και με τα δύο χέρια.
0: Εντάξει, έλα.
8: Λοιπόν, Διονύση, συμφωνώ μαζί όσον αφορά το κομμάτι για το μεσημέρι που σου άκουσα για το κύπελο.
2: Ναι.
0: Για το κύπελο.
8: Ναι,
2: είπα ρε φίλε ότι αν είχε πάρει σήμερα η πλατφόρμα
8: μου να
2: και
8: τίποτα να
2: δεις, θα είχε γίνει το να δεις. Θα μιλάγανε για εξαγορά
8: ομάδα. Το Μέγκα και ο Μαρινάκης στο κύπελο θα γινόταν ο κακός χαμός. Τώρα δεν έχει τίποτα κάστανο. Όλα καλά.
2: Καλά, εδώ γίνεται χαμός. Γιατί μιλάνε οι ομάδες με την περκάπιτα στην οποία είναι και ο Βαρδινογιάννης μέσα και
8: τα καλά. Εντάξει, είπαμε μετά, βλέπουμε εμείς παντρεύματα. Η αιμονίδης με τον Ολυμπιακό και με τον Μαρινάκη. Εντάξει, οκ. Τώρα με το Sky δεν τρέχει τίποτα, θα πηγαίνω εκεί στο Θωμαίδη, θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές είναι σίγουρο αυτό, και περιμένω να δούμε βέβαια και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα περιγράφουν τα παιχνίδια, έτσι. Θα ακούσουμε μαργαριτάρια, έχει τα γύρω ακούσα όμως, δηλαδή, ωραία να είμαστε τα
0: εγώ θα είμαι ένας, θα μεταδώσω το τελικό. Εγώ θα μεταδώσω τον τελικό. Θα είμαι ένας.
8: Μπορεί να σε στείλει, θέλει να τα ακούσει τον Αγκότσο, να σε στείλει μαζί με τον Νικολογιάννη με τον Γουλή παρέα να κάνετε μετάδοση.
0: Ποιος?
8: Εσένα.
0: Λες, ε.
8: Ε, μπορεί, ξέρω, όλα θα είναι ζωή. Και ήθελε να τα ακούσουμε, ήθελε να τα ακούσουμε σημεριάτικα. Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, να κάνετε ωραίο δίδυμο.
0: Τρίδυμο, αυτό που είναι τρίδυμο.
8: Τρομερό, τρομερό.
2: Με ποιον, με ποιον, με ποιον.
0: Εγώ, Γουλή,
8: στον Νικολογιάννη.
2: Ωραία,
8: μάλιστα. Θα λέτε για 15 χρόνια. Λοιπόν, και 20. Λοιπόν, στα δικά μας, ο Ισπανός νεαρός κεντρικός χαφ που μιλάμε, δεν είναι καλός παίκτης.
0: Ποιος ο Ισπανός?
8: Ο κεντρικός ο χαφ.
2: Είναι ένας παίκτης.
8: Ο Σούγραφς, το μήνυμα.
2: Ο Ντένις Σουάρες, ναι, είναι ένας παίκτης.
0: Είναι, υπάρχει όνομα τώρα, γιατί δεν ξέρω.
2: Τι να σου πω, 32 χρονών βλέπω να παίκτη εγώ.
0: Πού παίζει, ποιος είναι αυτός, πού παίζει?
2: Στα Λαβέστα.
8: Ο Σουάρες που είχε παίξει η Μπαρσελόνα και παίζει στα Λαβέστα, έλεγα Βιγιαρεάλ.
2: Ναι, ωραία. Εντάξει. Τι να κάνω τώρα.
8: Δεν λέει πολλά πράγματα.
2: Τι είναι να λέει πολλά, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του προπονητής, έχω μπερδευτεί λίγο. Βλέπω να αλλαγή συναισθημάτων.
8: Αυτός πιο γλυκός, πιο τελικάτος.
2: Εντάξει, θα πάρω κάτι στον Τάνι Καρθία 30 τόσο, θα πάρω ένα 32, το Φορτούνι 33, θα πάρω και ένα 40, μα είναι να σπάσω τον πάγο λίγο. Δεν έχουμε μόνο 30 κάτι, πάμε για 40 λεπτά.
8: Ναι. Δηλαδή του Γκαρθία είναι οριστικό, έμεινε.
2: Ναι, οριστικό είναι, γιατί δεν είναι. Ήρθε πέρα από
8: δηλαδή θα πες τον Γκαρθία και θα πέσει.
0: Κάτσε, τον Γκαρθία πέρα τον έβαζε όλα τα ντέρμπι, για
8: τον
0: βάλει
8: φέτος. Τον Γκαρθία τι σκοπό είναι του χρόνου, τι σκοπό έχει του χρόνου.
2: Δεν ξέρω τι σκοπό έχει γενικά προμονητής, ας πω.
8: Δηλαδή δεν πρέπει να παίξει που άλλα παιδιά ο Σιφιόν, λέω εγώ, ο Σιφιόν, με αυτό παιδί, ε.
2: Περίμενα να δούμε ποιος θα πάει πριν τη Μασέλη πίσω, όχι, μη βιάζει.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό που είπες. Τι εννοείς?
2: Μπορεί
0: να έχετε εκπλήξει την προετοιμασία.
2: Μπορεί να πει ρε φίλε να πάει δανεικός ο Σιπιόνι, ξέρω εγώ. Τι μπορεί να σημαίνει το παιχνίδι, θα πάει δανεικός. Για το Σιπιόνι δεν έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο.
8: Μάλιστα.
2: Αυτό λέω, δεν ξέρω τι.
8: Πάντως με τον Γιαννούλη, ο Γιαννούλη πιστεύω ότι εντάξει, και ο Ολυμπιακός έκανε καλή προσπάθεια να τον πάρει από εκεί πέρα. Ο Γιαννούλης έχει θέματα το παιδί. Και σε αυτή την ηλικία που είναι 31 έπρεπε να πάρει μόνος κάποιες αποφάσεις και όχι να πει στη διαδικασία γιατί από ό,τι ξέρω και με τον Παναθηναϊκό μετά λίγο πολύ κάτι τέτοιο της είχε παίξει παρόλη. Λοιπόν, στο κομμάτι εδώ. Με τον Τζάπρα, εγώ να σου πω κάτι Διονύση, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση, αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, υποθέτω ότι ο Κομπότης το σκέφτεται να δώσει τον παίκτη στο Ολυμπιακό, για τους συγκεκριμένους τους λόγους.
0: Γιατί ρε παιδιά.
2: Μπορεί και ο Λεβαδιακός να έχει πρόταση από την πλατφόρμα του Αλαφούς να πάει τα τηλεοπτικά γη, μαζί και τον Τζάπρα.
8: Αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού που λέγανε.
2: Τι να πω.
0: Ο Τζάπρας. Εγώ παιδιά δεν τον έχω δει τόσο πολύ, αλλά έτσι που το ακούω, μιλάμε ότι γίνεται σφαγή τελικά.
8: Όλες οι
0: ομάδες φάζουν για τον Τζάπρα.
8: Γίνεται σφαγή με τη λογική ότι δεν υπάρχουν πολύ καλοί Έλληνες παίχτες.
0: Ναι.
8: Αυτό. Και οι ομάδες έχουν πρόβλημα με τους Έλληνες όσον αφορά τη λίστα την ευρωπαϊκή.
0: Εντάξει, ναι.
8: Και θα έχουν παίχτες μείον. Α, μας είχαν φάει πριν 2-3 χρόνια τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας και ο Μπακασέτας και διαβάζω τώρα τη τύπο προπονητή στο Παναθηναϊκό ότι δεν τον υπολογίζει.
2: Ενημερώθηκε. Έχει γίνει τέτοια φημολογία ότι θα
8: τον υπολογίζει. Έτσι διαβάζει Σπορτάι.
2: Ναι.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω κάτι που το ξέχασα. Το καλό ξέρεις ποιο είναι.
2: Ποιο?
8: Αλλά τα προλάβεις. Όχι τώρα, ας τραβώσει κάτι. Πάνε ελεύθερο στο Λουτσέσκο.
0: Δεν το έχω πει εγώ από χτες. Όλες οι ομάδες νιώθουν μια... Νιώθουν μια σιγουριά τώρα γιατί σου λέει και να στραβώσει κάτι υπάρχει ο Λουτσέσκο.
8: Ο Λουτσέσκο να ξέρεις, στο λέω τώρα
0: εγώ... Δεν θα πιάσουν ένα μέχρι τότε.
8: Ο Λουτσέσκο αυτή τη στιγμή ο μήνας πόσο έχει, σήμερα 11 Ιουνίου. Η επόμενη ομάδα θα είναι ή Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός.
2: Μάλιστα.
8: Του κάνω εγώ την εκτίμηση. Και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω στον ΠΑΟΚ δεν του φέρονται και πάρα πολύ καλά. Εντάξει γιατί καλός ή κακός είναι πετυχημένος όμως ο Λουτσέσκο πετυχημένος αν το θέλεις πας αντρίκια και το λες για μένα αντρίκια δεν μου κάνεις κύριε θέλουμε κάτι διαφορετικό πάμε κι άλλα αυτό που κάνει ο Πάγκο τον Λουτσέσκο.
0: Όλες οι ομάδες έτσι. Όλες οι ομάδες όλες οι ομάδες σχεδόν έτσι συμπεριφέρονται. Ελάχιστες συμπεριφέρονται διαφορετικά.
8: Βλέπω τον ΠΑΟΚ σε μονοπάτια δύσκολα του χρόνου.
0: Ο ΠΑΟΚ θα είναι σε μονοπάτια δύσκολα από πέρυσι από τη στιγμή που απόκτησε αντιπολίτευση στο εσωτερικό του. Και άλλον σε εισαγωγικά επενδυτή. Με τον οποίο είναι κάποιοι παίκτες, κάποιοι οργανωμένοι, κάποιοι δημοσιογράφοι, και το οποίο θα το δεις συνέχεια μπροστά του.
8: Πάντως, καλά είπε ο Διονύσης για τους δημοσιογράφους, τους δίθεν αντικειμενικούς, που λένε κάποια πράγματα και πηγαίνουν σε κανάλια δεξιά και αριστερά.
2: Ναι, όχι, εμείς είμαστε, είμαστε παδί, εμείς δεν κάνουμε. Εμείς δεν πάμε μετά τους παγώνες.
0: Όχι. Ρε.
2: Είμαστε χρεωμένοι γιατί αγαπάμε μια ομάδα. Η άλλη είναι, είναι μια σχολή που έχει βγει. Όχι, είναι μια σχολή που έχει βγει, δεν είναι.
8: Δυστυχώς έτσι είναι. Δυστυχώς δεν κατά στην Ελλάδα.
2: Μόνο από τους ξένους γειτονιές είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε. Γεια σου, Τάνο μου. Κανόνισε να πάμε για την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.
0: Για πάμε στο να μάθουμε και
8: εμείς.
2: Περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι, αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες 400 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότσο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
13: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
12: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Φίλες και φίλοι, όπως σας είχα υποσχεθεί.
1: Τα κατάφερες, ναι. Δεν είπα. Εντάξει, όχι ότι ευχήσουμε. Αλλά ως πότε φτύει η χώρα, θα ανταμείβει μονίμως τους γλύφτες και τους ανίκανους. Δηλαδή, τους άλλες. Αλλά να σου πω και κάτι. Όποιος δεν έχει μυαλό να καταλάβει γιατί τόσο καιρό πουλάνε σαν όχι ότι τίποτε δεν είναι άνευ αντικρίσματος.
0: Έχεις παράπονο.
1: Απολαύστε
0: και. Σου είπα σε 5 λεπτά να σε φτιάξω ωραίο. Λέγε, πες μου.
1: Απολαύστε και καλό μου διάλειμμα, παιδιά, με σίγουρες.
0: Όχι, εμένα πες μου, έχεις παράπονο.
1: Όχι, μου την έχω.
0: Τι ρε. Α, και εγώ και χειρότερο.
1: Δίκιο έχεις.
0: Εγώ και χειρότερο για μουντιάλ που είπες τώρα. Αρχίζει σήμερα το μουντιάλ, δεν είναι.
1: Αρχίζει, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι μπορώ στη ζωή.
1: Δεν μπορώ τους κύριους τίποτα, ρε φιλέ. Δεν μπορώ τους άνθρωπους που δεν έχουν κάνει ποτέ στη ζωή τους τίποτα και είναι μόνο δημόσιες σχέσεις.
0: Εγώ δεν μπορώ αυτό.
1: Και δεν μπορώ για τους άνθρωπους που το παίζουν ιστορία.
0: Όχι, αυτοί που σε χαιρετάνε και σου δίνουν και σου λένε κύριε μου, τάδε και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και το παίζουν και ιστορία και έχουν και τέτοιο. Α, εσύ που είσαι εκεί και κάτι. Κύριε, όχι χωμένοι. Είναι. Τέλος πάντων, άσυμη τώρα. Μη με φτιάχνεις τώρα. Δεν πειράζει, νομίζεις θα καταλάβει κανένας τίποτε. Τι θα συνεχίσουν να λένε. Τι. Ο άλλος να πούμε έκανε ένα αγροτικό. Έκανε ένα αγροτικό 4 μήνες βρίζοντας το. Πώς το λένε, το τζίγκερ στο SDNA και από τότε έχει κάνει καριέρα του καθισού με θησαυρό να πούμε. Και συνεχίζει την καριέρα. Άσε με τώρα να πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Καλά να κάνουνε.
0: Θανάση,
1: καλά να κάνουν. Πάμε στους φίλους μας εδώ.
0: Έχουμε μια εκπομπή.
1: Υπάρχουν και καλά παιδιά στην κοινωνία.
0: Την είπα την Νόβα τη διαφημίση.
1: Εντάξει, και όλα. Και διαφημίσει και όλα.
0: Και πώς θα μου πει ο Θανάση, πώς τον βλέπεις. Άλλος άνθρωπος, ε.
1: Άλλος άνθρωπος.
0: Πώς είχα προσχεθεί.
1: Ρε Διονύση, ξέρεις κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι παντούρεση σε αυτή την κοινωνία. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτή η αποθέωση του φελού, του τίποτα και του σαλιάρι. Δεν γίνεται να ανταμείβεται συνεχώς.
0: Πού φωτιά, πιπέρι, έξαλλο.
1: Έλα μωρά μετά.
0: Πάμε φίλες και φίλοι.
1: Και
0: πάμε στο Γιωργάκη εδώ. Γιωργάκη ταξί.
1: Γιωργάκη μετά. Ο άνθρωπος μας.
0: Έλα κύριε Γιωργάκη μας.
1: Ετοιμάστε να θαυμάσει τον Γιάνκουσιτς στο Μουντιάλ.
2: Κώστα, γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς.
1: Ξέρω γιατί δεν παίζει ο Μόντριτς.
2: Ας σου πω εγώ γιατί δεν παίζει.
1: Εμένα πάει στον Ολυμπιακό.
2: Γιατί δεν τον βάλανε καθόλου.
1: Πού.
2: Στα παιχνίδια τα δικά μας δεν τον βάλανε και δεν τον πήρε.
1: Τι δεν τον πήρε, τι τον πάρει, τι θα πάρει έναν άνθρωπο που μπαίνει αλλαγή σε μια ομάδα που τερματίζει τέταρτο ελληνικό πρωτάθλημα, μπαίνει αλλαγή ένα λεπτό. Εσύ αν τον έβαλες, θα βαλήσουν. Ετούτο εδώ είναι κροταφείο παιχτών και ταυτόχρονα και εφαλτήριο προώθησης μετριοτήτων οι οποίοι αναγορεύονται σε σούπερ παίκτες και παίρνουν μεταγραφές και συμβόλαια δισεκατομμυρίων. Έχει λειτουργεί.
0: Έλα φίλε.
1: Με τη βοήθεια και των αναλυτών του ποδοσφαίρου. Άιντε με τα λαμό για όλα.
2: Δεν μ' αφήνει να πω τίποτα. Δεν μ' αφήνει να πω τίποτα.
0: Έχει δίκιο.
2: Κώστα, θα μιλάω μόνο με τον Διονύση από εδώ και πέρα.
1: Και εγώ αυτόν μιλάω μόνο, γιατί εγώ τι νομίζεις κάνω.
0: Να μ' άκουγε εμένα λίγο κόσμο, φίλε μου, θα είχαμε απογειωθεί, αλλά δεν μ'
2: άκουγε. Διονύση,
0: έλα.
2: Εχθές στην πρώτη παράταση έπρεπε να πάμε για καφέ, η Σομαλία ήμασταν.
0: Ναι, σωστός. Αυτό που λέμε.
2: Σωστός, έτσι.
0: Ναι.
2: Για να δούμε τι θα γίνει. Να σου πω, Κώστα, άκουσες την αποδόμηση σιγά-σιγά.
1: Και του Μπακασέτα.
2: Ναι, και του Σόπι.
1: Εντάξει.
2: Ναι, τ' άκουσες,
1: Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί
2: ναι.
1: Θα δεις πώς θα βρουν επιχειρήματα τώρα και θα πούνε αρκετά πράγματα αυτά που συζητάμε 2 χρόνια τώρα. Θα δεις, εδώ θα είμαστε. Όταν τα έλεγες, σου λέγανε δεν τρέπεσαι. Αλλά δεν, να σου πω και κάτι.
2: Αλλά
1: καλά κάνουν και τα λένε. Έτσι προχωράς τη ζωή σήμερα.
2: Γίνεται πολύ επιχειρήμα.
1: Αποκαθιστάς και τα παιδιά σου στη...
2: Λέει να δούμε αν θέλει...
1: Άσε με τώρα, δεν θέλω να μιλήσω.
2: Αν θέλει, λέει, το Μπακασέτα και το Σόπι, ο Νίστρου.
1: Καλά, ο Νίστρομ έχει δει όλη την ομάδα 17 φορές και δεν ξέρω ακόμα αν τους θέλει.
2: Γιατί μόνο αυτούς, αν θέλει κανονικά, πρέπει να πει όλο το ρόστερ.
1: Γιατί να μην το θέλει.
2: Ρε παιδί μου, όλο το ρόστερ θα περάσει από ακτινογραφία.
1: Ναι,
2: το σωστό αυτό είναι.
1: Να προσέξει την ακτινογραφία, αν θα την κάνουν αξιονική τομογραφία. Άσε με μόνο το έτσι θα περάσει από ακτινογραφία. Θα πει ο Κοτσόλης εκεί, αυτά τα παιδιά εδώ δικά μας τα θέλουμε, μην τα πειράξεις. Πού μπορούμε να βρούμε μεταγραφές, θα πάμε έτσι. Άσε με τώρα, μην με...
2: Και πώς διαλέξανε τώρα τα... Και του Τσιριβέγια σιγά σιγά.
1: Πρέπει να γίνουν καινούργιες δουλίτσες, πάνω αυτοί, τελειώσαμε. Πρέπει να δούμε καινούργιες δουλίτσες, να κάνουμε συμβολιάρες, να κάνουμε μεταγραφάρες.
0: Και πρέπει να αλλάζετε και γενικά ιδέες.
1: Και να αλλάζουμε ιδέες, άσε με τώρα να μου.
0: Νέα πρόσωπα γενικά.
2: Τι είπες Διονύση, τι είπες.
0: Θα αλλάξω Παναθηναϊκός πολύ το επόμενο.
1: Θα αλλάξει. Νέα πρόσωπα. Παντού σε όλα τα πόστα. Όχι ότι θα καθούν αυτοί που ήταν στα προηγούμενα πόστα. Από πόστα άλλο καλό. Καλά, όλοι αποτυχημένοι θα πιάσουν Κώστα σαν επιτυχημένοι.
2: Εντάξει Κώστα, πες τα μόνο σου να μην μιλάω καθόλου.
1: Όχι. Γιωργάκη, ομολογώ εν βάθος μας έφεσαι να μαρτιών. Προσδοκώ άραστα στο νεκρό και ζωή του μέλλοντος.
0: Εγώ φταίω, εγώ τον έφτιαξα.
1: Αυτός με έφτιαξε.
2: Μας ακούει ο Διονύσης και γελάει, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν γελάει, κλαίει και αυτός μαζί.
0: Εγώ άστο, εγώ γελάω έξω, κλαίω μέσα μου, άσε με εμένα, άσε.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, άντε φιλάκια, τα λέμε.
0: Να σε καλά, φίλε, να σε καλά. Ιστορική στιγμή, 3 λεπτά θα προλάβει μόνο να μιλήσει ο Βασίλης από Νέα Ιωνία, φίλες και φίλοι. Έλα. Πήρε γιατί του είπα, άμα το πάρουμε να μην πάρει, να πάρει και τέτοια και πήρε.
1: Έλα, Βασίλη.
3: Έλα.
1: Έλα, Βασίλη, τι είναι η κατάτυχη. Πώς,
3: εδώ είναι.
1: Πώς είδες που, ποιος μετά είναι χθες,
0: ο Γεωργίου.
1: Χρησιμοποιούσε υποδρομιακή έκφραση συνέχεια, βραχία κεφαλή. Το βραχία κεφαλή είναι, ξέρεις, στον τερματισμό πάνω, ο ύπος.
3: Ναι, ναι. Τώρα αντί για να το γιορτάσουμε από χθες,
1: ναι.
3: Διονύση τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Κατέμης. Εγώ ή εσύ.
1: Ο αυτός.
0: Εγώ τι, εγώ, γιατί εγώ.
3: Δεν ξέρω.
1: Κατέμης είναι ένας, η κλάση των παιχτών του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: ό,τι είπα.
0: Με ανοίξουν κουβέντα αυτό.
1: Όχι, γιατί, άνοιξε ό,τι θες.
3: Πάντως,
1: καθαρός φωνάς στις τραπές, δεν φοβάται.
3: Εμένα
0: μου
3: έκανε εντύπωση στο χθεσινό παιχνίδι.
0: Το είδες.
1: Όχι.
0: Τι. Θέλω να σου διαβάσω τώρα, περίμενε.
1: Περίμενε για να, Βασίλη, να σου διαβάσει ένα ωραίο.
0: Περίμενε.
1: Για κάτι το
0: γιατί. Εσύ θα το ξέρεις γιατί είμαι ανήκει της εποχής μου.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, περίμενε.
1: Άντε ρε, περιμένω άνθρωπος μια ώρα.
0: Κάτσε, έχει βάλει για 10 ρε φίλε. Είπα ένα ωραίο σου λέω. Πού το σβησε.
1: Το σβησε.
0: Όχι. Καλημέρα όλη μέρα λέει. Αρχές δεκαετίας 60. Ναι. Καλοκαιράκι. Καρπόζηλος Λαμπράκης κάθε Δευτέρα βράδυ στη Λεωφόρο. Μία κέρδιζε ο Καρπόζηλος, μία ο Λαμπράκης. Και πάλι καλημέρα να έχουμε.
1: Ξέρεις και τον Τρομάρα. Στην 2013 έχω δει, έχεις δει κάτι ποτέ σου. Βασίλη, έχεις δει κάτι ποτέ σου.
0: Εγώ δεν το πιάσα στην αρχή, ρώτησα παλιό μου το πέρα, φίλε.
1: Ε, Βασίλη.
3: Ναι.
1: Έχεις δει ποτέ σου κάτς.
3: Ναι, βέβαια.
1: Τρομάρας εκεί, στην 2013 μπροστά ήταν το ρίγκ. Στη Λεωφόρο γινόταν.
3: Είχε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
3: Η Era Sport, η Air 2 τέλος πάντων, ένα ντοκιμαντέρ,
1: ναι.
3: Με όλους αυτούς τους παλαιστές.
1: Έλα.
3: Καρπόζηλο, πώς το λέγανε, τον, ναι. Τον Τρομάρα.
1: Ο Τρομάρας.
3: Τρομερό, μιλάμε για τρομερό. Και έτυχε να το δω. Τέλος πάντων.
1: Για πάμε στα λοιπόν.
3: Να πω κάτι για το χτεσινό το παιχνίδι που, ναι. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
3: Όχι και τόσο καλή.
1: Ναι.
3: Η ατομικότητα των Ολυμπιακών.
1: Κούραση ήταν για μένα. Δεν είχαν καθαρό μυαλό.
3: Εκτός από αυτό. Εγώ νομίζω ότι πήγα να το πάρω το παιχνίδι έτσι ατομικά. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου. Έχω την εντύπωση ότι έκανε και ένα πολύ μεγάλο λάθος ο Μπαρτζόκας. Έβλεπε το Φουρνιό ο οποίος είχε σκάσει. Θα μπορούσε.
0: Το είπε ότι έχει κάνει λάθος. Όχι μόνο αυτό.
3: Ναι.
0: Και με τον Πίτερς έκανε λάθος.
3: Θα μπορούσε να βάλει κάθε στιγμή το Λαρεντζάκι και λίγο αργότερα το Ντόρσεϊ για να μαρκάρουν, να κόψουν λίγο το ρυθμό.
1: Ντόρσεϊ δικαίωσε. Μπήκε και ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Φτάνει εκτός το τέτοιο ρε φίλε.
3: Τώρα Διονύση και Κώστα, αλλάζει και η ψυχολογία.
1: Όλα αλλάζουν. Τώρα είναι ζαριά ρε φίλε. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Είναι ζαριά. Δεν ξέρεις πώς θα σου πάει το παιχνίδι.
3: Τώρα δεν έχεις
1: άλλο παιχνίδι. Για μένα τώρα είναι 50-50.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά.
9: Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
11: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
12: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και
12: δεν
11: χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
12: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
11: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
13: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Η αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ κλιμακώνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα σας χτυπήσουμε πολύ σκληρά, αναφέρει στο Ιράν. Σύντομα θα πάρουμε και τον πλήρη έλεγχο πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν πολύ σκληρά πλήγματα απόψε, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, τονίζει. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Οι αστυνομικές αρχές μετέφεραν εσπευσμένα τον Ιταλό κατηγορούμενο στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα, προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μιλώντας στον Αντένα, κατήγγειλε ότι ενημερώθηκε για το συμβάν από τρίτα πρόσωπα και όχι από τις αρχές. Μετέφεραν τον κρατούμενο στο σπίτι χωρίς να ειδοποιήσουν τον δικηγόρο του, δήλωσε και συμπλήρωσε. Οποιαδήποτε μορφή αναπαράστασης απαιτεί εκ του νόμου την παρουσία νομικού. Επιπλέον επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, σημειώνοντας: «Στεναρά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στους θανάτους». Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από τις επόμενες ώρες, με βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, οργανωμένη ατμοσφαιρική διαταραχή με χαρακτηριστικά ψυχρού μετόπου θα επηρεάσει τη χώρα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Μάλιστα, σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Καταδικάστηκε χωρίς ελαφρυντικό για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρώην συζύγου του ο ιερέας στη Θεσσαλονίκη, με ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη. Σύμφωνα με απόφαση του αυτόφορου μενομελούς πλημελιωδικίου Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Συνελήφθη ο 30χρονος που γρονθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα των οχημάτων τους σε στενό δρόμο στο Ήλιον. Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε βάρος του εκκρεμούσε εισαγγελική παραγγελία για ακούσια, ψυχιατρική εξέταση και νοσηλεία. Στη διεθνή ενημέρωση, κλειστό μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει το πέρασμα πετρελαίου λόγω των τελευταίων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η διαχειριστική αρχή των στενών του Ορμούς. Κάλεσε επίσης τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πλοιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει άδεια διέλευσης να κάνουν υπομονή. Στα αθλητικά, sold out θα είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον 5ο τελικό της Greek Basketball League ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 2 ώρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,98% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές είναι οι τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν οι Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.

0: 6 λεπτά μετά τις 6 επιστρέφουμε από ένα ακόμη διάλειμμα. Νομίζω είναι χειρότερη η κατάσταση του από το παρατέταρτο. Έλα, μα δεν πάμε το διάλειμμα μαζί έξω. Εγώ σκοπό να βγει μόνο σου έξω. Έλα, πού είσαι εδώ, είσαι.
1: Εδώ, πάμε στους φίλους.
0: Δώσε σφιγμό. Φίλο και φίλοι, τον έχω πλημμυρίσει με νέα του ρεπορτάζ. Έτσι.
1: Και μετά μου λες εμένα εσύ. Τέλος πάντων, άσε μου. Πάμε στο που είμαστε, το Γιώργο. Γιώργος Σερατσίνη, έλα Γιώργο. Γιώργο.
2: Όχι.
0: Πάει.
1: Έφυγε. Έφυγες και κλέντα νυχτοπουλιά. Θάνος Κολαργό είναι, Θάνος, έλα Θάνο.
2: Γεια σου Κώστα, γεια σου Διονύση, καλό απόγευμα.
0: Γεια σου Λέα.
1: Είσαι φίλε.
2: Λοιπόν, ένα ποδοσφαιρικό και ένα μπασκετικό. Για το μπασκετικό συμφωνώ ότι είναι 50-50 μετά τα χθεσινά. Παναθηναϊκός είμαι εγώ, εντάξει.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
2: Βέβαια, θεωρώ ότι αν δεν γυρίσει ο Οσμάν, έχει σημαντικά περισσότερο πιθανότητα ο Ολυμπιακός. Αν γυρίσει ο Οσμάν.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός χθες έπαιζε, πρακτικά έπαιζε μισός. Έτσι, και ο Οσμάν απώλεια και ο Σλούκας στα απώλεια. Και ο Ρογκαβόπουλος είναι απώλεια.
2: Ο Σλούκας είναι απώλεια, μωρέ, αλλά ξέρεις τι γίνεται, τον βλέπω, είναι λίγο βαρύς, είναι επηρεασμένος, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Εντάξει, ο Οσμάν πάντως αλλά... είναι φίλε.
2: Ο Οσμάν, εντάξει, στα καλά του ας πούμε, είναι σημαντική προσθήκη τη δεδομένη στιγμή, στη φάση που είμαστε. Θα το εκεί για μένα παίζει 50-50 καθαρά με τον Οσμάν μέσα. Όχι και πέρα βλέπουμε. Τώρα για το ποδοσφαιρικό, απλώς έχω μια ένσταση Κώστα σε αυτό που είπες, γιατί δεν ξέρω αν εννοούσες μόνο τον Μπακασέτα ή το Σιώπη γενικά. Απλώς θεωρώ ότι ένας παίχτης, δηλαδή είναι το ίδιο δύο χρόνια πριν γενικά, απλώς θεωρώ ότι ένας παίχτης

0: αυτό το πράγμα, ναι.
1: Κάπως, λέει, και ντεφορμένα ήταν.
0: Ναι, ναι, ανεξαρτήτως, και μα, εδώ προσαρμόζαμε όλο το πράγμα εκεί. Και κάποια στιγμή αυτό σε έκανε να παίζεις χωρίς κέντρο στην ουσία. Χωρίς κέντρο έπαιζες. Okay. Ειδικά όταν αποφάσισε ο Μπενίτεθ να παίζει με τρεις πίσω, που δεν του περισσεύανε παίχτες για το μεσέγραμμι και έπαιζε στην ουσία ένα χαφ και ο Μπακασέτας. Και όταν μάλιστα πολλές φορές έπαιζε ο Ρενάτο και ο Μπακασέτας, δηλαδή δύο παίκτες που αντικειμενικά όχι απλώς δεν μαρκάρουνε, δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι. Αντικειμενικά. Και παίζαμε με ομάδες με δύο παίκτες στο κέντρο. Θυμάμαι την ΑΕΚ στο παιχνίδι που αποβλήθηκε παίκτη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού και αποκαταστάθηκε η ισορροπία. Παίζανε πέντε εξτρέμ στη μεσαία γραμμή με δύο δικούς μας.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Απλώς την πρώτη χρονιά που ήρθε, θεωρώ με τον Τερίμ ειδικά, βοήθησε. Απλώς δεν τέριαξε γενικά με το σύνολο και τη
0: σύνολο. Όχι, για μένα η εγκληματική μεταχείριση ήταν την επόμενη χρονιά που είχαμε τον Ουναΐ και ο οποίος σκούπιζε πάγκο. Κανονικά και με τον νόμο. Μέχρι που κάποια στιγμή τραυματίσει ο Μπακασέτας ένα μήνα και αναγκαστικά το βάλαμε μέσα.
1: Ναι. Okay, εντάξει,
0: για τη χρονιά λέω του Βιτόρια, έτσι.
1: Για τη χρονιά του Βιτόρια, λέω, ναι. Okay, εντάξει, μωρέ.
0: Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα το βασικό στον Παναθηναϊκό πάντως. Δεν είναι ο Μπακασέτας.
1: Αλλά δεν είναι το τώρα, κάνουμε ότι... λέμε, όχι, έτσι. Δεν είναι αυτό. Τώρα τα έχουμε ξαναπεί, εννοείται ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Τα λέγαμε για το Power TV προχθές. Απλώς εντάξει ρε παιδί μου, ένας παίκτης πραγματικά, ειδικά σε μια ηλικία ενών των 30, βλέπεις σημαντική διαφοροποίηση, ακόμα και σε ένα χρόνο. Και σε παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Προφανώς το βλέπεις, ναι, άλλος Τσικίνιο ήταν πριν από δύο χρόνια, άλλος τώρα.
1: Εντελώς.
2: Μόνο εμείς οριμάζουμε ρε φίλε, πώς γίνεται αυτό ρε.
0: Μόνο εμείς.
1: Στο μυαλό εννοείται αυτό.
0: Στο μυαλό είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να τρέξεις.
1: Αλλά στο μυαλό άμα το δουλέψεις και λίγο κάτι γίνεται. Στο σώμα εκεί.
2: Στο σώμα.
1: Θέλει, παιδί μου, δουλειά, αλλά τώρα μιλάμε για επαγγελματικές ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, το, οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες τώρα.
1: Άντε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ρε. Για πάμε στο Βασίλη στα Μέγαρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Λοιπόν, τρομάρας.
0: Ήμουν σίγουρος.
3: Καριστινός.
0: Καριστινός, ναι, ρε φίλε.
3: Σουγλάκος.
0: Καλά, Σουγλάκος ήταν μορφή, εντάξει.
3: Μεγαρίτης, έτσι.
0: Σουγκλάκος έκανε καριέρα και στο σινεμά.
3: Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ταινία νούμερο 1, στο οποίο έχουν παίξει ο άνθρωπος ημέρας με τον Κώστα Βουτσά, όπου είναι η ταινία για να καταλάβει ο κόσμος που μπερδεύεται η παλίτσα του Κώστα Βουτσά στο τρένο που έρχεται από την Κατερίνη, ναι. Έχει κερδίσει ένα δώρο, ένα τετραήμερο στην Αθήνα. Και είναι μέσα το αγαλματίδιο με τον Πολύδωρο, που λέγανε.
0: Με τον Πολύδωρο.
3: Και ο Κώστας Καζάκος κάνει τον Λέαντρο, αυτόν τον κακοποιό να το πούμε, που θέλει να πάρει τη βαλίτσα και έχει τώρα το...
0: Ο Σουγκλάκος δεν έπαιζε και στο Βέγκο, δεν έπαιζε στο Πράκτορ Θούβου, πώς το λέγανε, Πράκτορ...
3: Ναι, ναι. Η άλλη ταινία που πάλι είναι και οι τέσσερις μαζί,
0: ναι.
3: Είναι μια ταινία με τον Γιώργο Πάτσα και την Άννα Φόνσου, που ο Γιώργος ο Πάτσας είναι πλουσιόπεδο και τρώει τα λεφτά του πατέρα του. Και ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι αυτός που τον έχει μπλέξει και του έχει φάει στα χαρτιά το εργοστάσιο. Που πάνε στο τέλος στο εργοστάσιο και παίζουν το ξύλο με Σιλινό μαζί, με Πάτσα.
0: Μα δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
3: Είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, κάνει το, ξέρεις, με το πουρο, ξέρεις, καβουράκι, πώς το λένε. Τέλος πάντων. Όπου είναι και τέσσερις εκεί πέρα μαζί και πάνε μάλιστα και στη σειρά και τους βουτάνε οι εργάτες, να το πούμε έτσι, οι φίλοι του Πάτσα.
0: Μάλιστα. Η εργατική τάξη εδώ ζητήθηκε.
3: Η εργατική τάξη τότε να πούμε.
0: Στο
3: σκαπλώνει κάτω.
0: Έτσι. Όχι, θα τους άφηνε η εργατική τάξη.
3: Θέλω να πω του Διονύση, επειδή ήταν αγέννητος τότε. Ναι, ήταν το κάτσικα. Α, ο Τρομάρας ήταν και εκπαιδευτής στα ΟΗΚ.
0: Ναι.
3: Μάθαινε αυτό άμυνα, ναι, ναι.
0: Σοβαρά.
3: Είχα ξάδερφο, είχε συγχωρημένος τώρα, ο οποίος μεγαλύτερος από μένα 18 χρόνια, δεκαετία του 60 να το πούμε, ήταν στα ΟΗΚ τότε και είχε μάλιστα και βιβλίο του Τρομάρα που τους το είχαν δώσει τότε, ξέρεις, στα... με φωτογραφίες του Τρομάρα που έκανε λαβές.
0: Τι τράβα.
3: Το είχα διαβάσει έτσι μικρός, δηλαδή, γι' αυτό το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης, τότε έτσι, μια και πιάσαμε πολεμικές τέχνες και τέτοια, ο Κώστας βέβαια το ξέρει, ήταν τρομερό κίνημα αρχές δεκαετίας του 70 ο Μπρους Λι.
0: Καλά, ρε φίλε, άστο.
3: Μιλάμε όλα τα παιδάκια.
0: Όλοι. Έχω φωτογραφία σε ηλικία 16 ετών, 10, που κάνω καρατιά και με έχουν πάρει από κάτω και φέρνουν σαν με 3 μέτρα πάνω.
2: Θα έγινε με τον Μπρους Λι, όπως το ξεκίνησε.

0: Να πούμε ρε φίλε, αλλά με...
1: Όχι, με τον Μπρουζλί δεν προλάβα. Με άλλους αστέρες που μια είχα.
2: Ναι, μιλάμε, ήταν ο Μπρουζλί, ήταν φοβερό κίνημα, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
2: Δηλαδή από 10 χρονών έως 18, 20...
1: Πέθανε και νωρίς ο Κακομοίρης, ήταν τεράστια μορφή ο Μπρουζλί.
2: Και πέθανε νεαρός, 30-32 χρονών, κάπου εκεί. Λοιπόν, έτσι μια και πιάσαμε αυτή την κουβέντα, να πούμε έτσι και κάτι πέρα από τα, να ξεφύγουμε λίγο, να χαλαρώσουμε από τα μπάσκετο ποδοσφαιρικά.
1: Και να πάμε στις πολεμικές τέχνες.
0: Λέγε, γιατί θα πάμε σε ειδήσεις λίγο και θα τα προλάβουμε, για πες.
2: Λοιπόν, είμαι Κουρασάο.
1: Κουρασάο.
2: Είμαι Κουρασάο, φανατικός.
1: Παίξει, το πρώτο μάτς είναι Γερμανία-Κουρασάο, παίξει το διπλό.
2: Λοιπόν, προτείνω του Χρήστου από την Πετρούπολη, το παίζει γκολ-γκολ. Και άντερ.
1: Το Κουρασάο, το Γερμανία Κουρασάο.
2: Ναι, ναι, γκολ γκολ και άντερ προτείνω.
1: Πώς λοιπόν, θα γίνει αυτό το γκολ γκολ, δηλαδή θα λήξει ένα-ένα.
2: Δεν κατάλαβα. Η Γερμανία, η Γερμανία.
1: Ρε εσύ Βασίλ, δηλαδή θα λήξει ένα-ένα.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Αφού είναι γκολ γκολ και άντερ, ένα-ένα θα λήξει.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ πιστεύω η Γερμανία,
1: και
2: δεν ξέρω,
1: το
2: βλέπω χρωμό να μπορέσει να πάρει γκολ.
1: Η Γερμανία. Καλά,
2: μιλείς
1: και ένα 12-0 εκεί και ψαχνόμαστε.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Καλή.
0: Πάμε διαλυματάκι και επιστρέφουμε. 2-11-10-80-8-80. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή.
3: Η ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
4: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live. live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
15: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
16: Μαζί
15: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
17: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζεται.

0: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ε. Όχι. Τι.
1: Τι.
0: Δεν γίνεται
1: σε άλλο περιβάλλον.
0: Δεν γίνεται από διαφημίσεις 18 Ιουνίου, ρε φίλε. Συγγνώμη. Νομίζω είμαστε μια εβδομάδα πίσω. Ε.
1: 18 Ιουνίου. Ναι.
0: Θα πω άλλη όμως. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω παγγελία.
1: Ναι.
0: Λιώνει την πόλη με θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζει το καλοκαίρι cool, με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζε Καζίνο Μπαρνέ. Στην Μπάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Μπάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά. Και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για σαν του μάγκα φάτε ρε μάγκες, φάτε εκεί πέρα. Αρπάξτε την κουτάλα και το μίλιο όλο. Μην μείνει τίποτε, μην αφήσετε ούτε στάρι. Τώρα που γυρίζει ορμάτε όλοι. Ορμάτε παλικάρια. Όλα για την ομάδα, όλα για το λαό. Αγνοί υπηρέτες των μεγαλείων των ομάδων.
0: Να κατέβετε τραπουλά.
1: Ναι. Φοβερό να κατέβα. Τι να σου πω. Ναι, φοβερό να κατέβα. Ναι. Θα πάει ο Φάτης Μπαστούνης και θα γίνει Ρίγας Μπαστούνης. Άσε με ρε Διονύση. Ποιος το είπε για τους. Ναι. Λοιπόν παιδιά, παραπολιτικά 90,1 είναι. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Θυμίζουμε ως το τηλέφωνο αυτό μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για την κλήρωση για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφή σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με την Blue Star Ferries για Πειραιάς Κο και Κο Κος Πειραιάς.
0: Να σου πω κάτι, για στείλει πουθενά άλλο τώρα. Άμα μπερδευόμαστε.
1: Ναι, πέτα γιονός, πάμε στον Νίκο εκεί να μας προσγειώσει.
0: Έχω φίλους στην Κο ακόμα, περιμένω.
1: Ναι, έλα Νίκο.
2: Έλα.
1: Έλα ήρθα. Πού θες να έρθω, έρχομαι.
2: Τι έγινε.
1: Έρχομαι.
2: Μου θύμισε το χθεσινό αποτέλεσμα τον τελικό της Euroleague με τη Real που χάσαμε.
1: Ναι.
2: 79-74 προηγούμασταν 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και το χάσαμε.
1: Μπράβο σας.
2: Κάτι τέτοιο έγινε και χθες.
1: Ναι.
2: Βέβαια δεν το χάσαμε αμέσως χθες, αλλά καταρρεύσαμε στην επόμενη παράταση.
1: Στη δεύτερη παράταση δεν υπήρχε Ολυμπιακός.
2: Αυτός λέω, καταρρεύσαμε. Τέλος. Μας περιπτώσει.
1: Γι' αυτό το κάναμε κι εμείς έτσι. Ήταν σχέδιο αυτό το αταμαντόλο να πάμε σε δύο παρατάσεις ώστε να καταρρεύσετε.
2: Το
1: νομίζω ήταν μελετημένο αυτό όλο.
2: Είσαστε μελετηράπη.
1: Πώς το λένε αυτό, δουλεμένος στην προπόνηση ήταν αυτό.
2: Ναι, ακριβώς. Να το παίξαμε λέει 10 φορές στην προπόνηση.
1: Να σας πάμε σε δύο παρατάσεις.
2: Και μας έβγαινε τέλεια. Και μια φορά χρειάστηκε
1: αυτό,
2: στον αγώνα και βγήκε
1: άκρη. Ναι, γι' αυτό αστοχήσαμε στο κρίσιμο σου δική για να πάμε σε παράταση και να κουραστείτε. Σιγά με το βάζουμε να σας δικήσουμε πριν την παράταση.
2: Δεν είπαμε τίποτα και χθες και σήμερα για το πόλο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Έλα, πολύ
2: α, έτσι.
0: Εντάξει, δύσκολο είναι πάντως, αλλά είναι επιτυχία.
2: Δεν είναι δύσκολο τόσο πολύ. Νομίζω πως εμείς υπερέχουμε έναντι της Φερενσβάρος.
0: Για δούμε.
2: Θεωρητικά πάντα.
1: Έχετε μια παράδοση με τη Φερενσβάρος, ναι.
2: Πάση περιπτώσει, το κακό φέτος είναι άλλο. Ότι η μισή Φερενσβάρος είναι η ελευθερία.
0: Πλευρή του,
2: εκεί είναι, 3-4 κόλλευα χθες.
0: Ναι.
2: Και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Πάση περιπτώσει, άστο.
0: Αν δεν χαρούμε για τον Ολυμπιακό, θα χαρούμε για την ελευθερία.
2: Εντάξει. Έτσι. Δεν χαίρομαι καθόλου για την ελευθερία. Όχι, να μην έπρεπε.
1: Δεν είμαστε με την ελευθερία.
2: Όχι, είμαστε με τη σκλαβιά.
1: Με τη σκλαβιά. Μια χαρά, γιατί της Ελλάδας άρεσε. 400 χρόνια της έκατσε. Απλά μετά τα 400 χρόνια δεν άντεξε.
2: Όχι, μετά
1: τα 400 χρόνια. Καθώς ως γνωστόν του Έλληνος ο Τράγκλος, πάνω από 400 χρόνια ζυγόνι δεν υπομένει.
2: 400 χρόνια έκατσε. Μετά απλά σηκώθηκε.
1: Ναι ρε παιδί, με αυτό σου λέω, δεν λέω.
2: Απλά σηκώθηκε, δεν σταμάτησε να είναι σκλάβα.
1: Ναι.
2: Δεν σταμάτησε να είναι σκλάβα.
1: Όχι, απλώς αλλάξαμε τέτοιο.
2: Απλά σηκώθηκε και είναι όρθια και σου λέει εντάξει καλά είμαι.
1: Και καναλίου που πήγα να σηκώ. Και κανένα δυο πήγαν να ελευθερωθούν στα αλήθεια, τους εκτελέσαμε, τους κλείσαμε φυλακή και ησυχάσαμε. Κάτι κολοκοντρώδες και κάτι έτσι.
2: Καλά,
1: και κάτι πλαπίτες.
2: Δεν είναι σωστό αυτό που λες, γιατί σε όλες τις χώρες γίνονται αυτά.
1: Παντού, εγώ δεν λέω τίποτε.
2: Με τις επαναστάσεις, ας πούμε, υπάρχουν αντιτιθέμενες δυνάμεις και δεν γίνονται αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, άστο τώρα για την
2: ιστορία. Και σήμερα είμαστε και στο Αζτέκα.
1: Στο Αζτέκα. Θα δούμε τον Πινέδα.
2: Θα είναι και ο Πινέδα.
1: Δεν είναι.
2: Όχι, είναι στην
1: Αποστολή.
2: Στην Αποστολή είναι.
1: Στην Αποστολή είναι, ρε παιδί,
2: δεν ξέρω. Εντεκάδο δεν ξέρω. Εκεί είναι τελευταία στιγμή. Ξέρεις καθόλου από Αζτέκους?
1: Αζτέκους. Ωραίοι. Ο πολιτισμός αυτοί, ωραίοι εκεί πέρα οι τύποι που με τους εξωγήινους κάτι είχαν παρεδώσει αυτοί.
2: Ναι, είχαν και με τους εξωγήινους. Έλα μωρέ τώρα με τους εξωγήινους.
1: Έτσι δεν είναι αυτό εκεί, δεν έχουν κάτι τέτοια που είναι κάτι τεράστια αστέρια σχηματισμένα.
2: Εντάξει, πάντα οι αρχαίοι λαοί έφτιαχναν μεγαλοπρεπή οικοδομήματα για να λατρέψουν τους θεούς τους και τα ύψωναν ψηλά, ας πούμε, και εντάξει, νόμιζαν πως έφταναν τους θεούς τους. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, και εκείνοι είχαν πάρα πολλές ανθρωποθυσίες. Μιλάμε για εκατόμπες. Οι Αζτέκοι, ναι.
1: Πιο πολλές από εμάς.
2: Τέλος πάντων.
1: Τι
2: λες. Πραγματικά τώρα, ανθρωποθυσίες, ρε.
1: Εμείς τίποτε κατσίκια και κάτι ελάφια.
2: Εντάξει, κατσίκια και ελάφια. Όχι, εκείνοι είχαν εκατόμπες.
1: Ναι, δεν το ξέρω, ειλικρινά δεν το ξέρω.
2: Όταν γιόρταζε κάποιος θεός τους, ας πούμε, μια φορά, όπως αναφέρεται, και δεν είναι τίποτα σίγουρο ακριβώς, είχαν σε τρεις μέρες εκτελέσει 20.000 εχμαλώτους.
1: Έλα ρε.
2: Ναι.
1: Α, εχμαλώτους και αυτοί τους κοντολαρούς. Ωραία ανθρωποθυσία είναι αυτή, ρε φίλε. Εκ του ασφαλούς ανθρωποθυσία είναι.
2: Πρόσεξε, είχαν...
1: Ανθρωποθυσία είναι να σκοτώνεις δικούς, όπως εμείς πήγαμε και ο άλλος για την Ιφηγένεια, για την κόρη του, την ίδια πάνω.
2: Αυτές είναι άλλες ανθρωποθυσίες. Αυτές τις είχαν οι Ίνκας, ήταν για σπάνια φαινόμενα.
1: Ίνκας, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Στο Περού είναι αυτή, έτσι.
2: Στο Περού. Εδώ συνέβαινε το εξής στο Μεξικό. Και σκότωναν εκατόμβες και μετά τους τρώγανε.
1: Στρώγανε.
2: Βεβαίως.
1: Τι τραβάμε.
2: Οι θυσιαζόμενοι τρώγονταν. Οι εκτελούμενοι, οι ποινικοί δηλαδή, ήταν βρώμικοι, δεν τρώγονταν εκείνοι.
1: Θέλω να χρήστε και παράγει.
2: Συνήθεια των λαών, δε.
1: Λόγω του πολιτισμού, πάντως σε βάζουμε.
2: Συνήθεια των λαών.
1: Αν πάμε εκεί, να πάμε εδώ, άνθρωποι, αν θέλετε.
2: Και κάθε χρόνο, την άνοιξη,
1: ναι,
2: ο βασιλιάς των Αζτέκων, που υπερήχε εκεί για καμιά 200 χρόνια, ναι, εκήρυσε τον ανθισμένο πόλεμο.
1: Το ποιον?
2: Τον ανθισμένο πόλεμο.
1: Τι τον κάνανε, Καρδένιες? Στο Βοσκόπλο,
2: ναι,
1: πήγαιναν.
2: Αυτός ο πόλεμος ήταν για περισυλλογή εχμαλώτων για να τους έχουν
1: για θυσία, για τους φάνε μετά.
2: Για θυσία, ναι, όλο τον χρόνο. Κάθε χρόνο δηλαδή γινόταν η σοδιά.
1: Ακούς, Διονύση, τι τυχερός είσαι που γυρίστηκες στον πύργο.
0: Αυτά που μου είπε τώρα, μου έστειλε και ο φίλος μου Χάρης και από το Μεξικό κάτι φωτογραφίες εδώ και βγάζω εγώ το Μεξικό ψηλό.
1: Ναι.
2: Και όμως τώρα οι Μεξικάνοι έχουν γεμίσει το Μεξικό με αγάλματα του Μοντεζούμα και του Κουακτεμόκ, του γιού του και
0: Τιχουάνα,
2: άλλων ηγετών εκεί.
0: Τιχουάνα.
2: Και κανένα του Κορτέζ.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Κορτέζ, ρε φίλε.
2: Ο Κορτέζ που κατέκτησε το Μεξικό για λογαριασμό των Ισπανών.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Του Ζαπάτα,
2: εντάξει,
1: δεν έχουν του Ζαπάτα.
2: Του Ζαπάτα δεν ξέρω τι να σου πω. Ο Ζαπάτα ήταν και από τους άλλους.
1: Να τραγουδάει ο Πουλόπουλος εκεί.
2: Ναι, όχι, ήταν και ο Ζαπάτα ήταν τώρα τον 20ο αιώνα. Ήταν της αγροτικής εξέγερσης. Μαζί με τον Πάντσο Βίγια. Αν τον έχεις ακούσει.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Η ώρα είναι 6:30.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: στις αρχές
1: του... ήταν περισσότερο και δεν
2: ναι, στις αρχές του 17ου αιώνα από τα 7 εκατομμύρια είχαν μείνει ένα.
1: Μια χαρά.
2: Περισσότερο βέβαια ήταν από αρρώστιες, έτσι,
1: ναι,
2: ευρωπαϊκές αρρώστιες που πήγανε και τώρα τους θέριζαν καθ' αυτού.
1: Όχι, τους αφήναμε χωρίς αρρώστιες.
2: Ήταν και οι σφαγές βέβαια, τους... τέλος πάντων, άστο, ήταν άγριες εποχές εκεί.
1: Δεν είχαμε σφαγές και θυμήθηκα τα δύο μάτς στο Φάληρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
2: Τι, ποια μάτς στο Φάληρο δηλαδή.
0: Τέλεια,
2: α,
0: άστο.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Γεια σου Νίκο μου, φιλιά, αδερφέ.
2: Άσε, τώρα αρχίζω με τα καλά. Καληνύχτα.
0: Βάλτου, σε παρακαλώ,

0: Εντάξει, μετά το σημερινό ένα πράγμα κατασταλάζω. Δεν ξαναβγαίνω διάλειμμα μαζί του. Τέλος, τι μάθω. Φύγει να κάνει θέλει. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, μα. Μην ξέρω τέτοιο. Το βράδυ να σου πω ένα ραντεβού. Μετά το βράδυ, αύριο να δει που θα ντουρθώ.
1: Τούρμπο.
0: Αύριο ψώρα να το κεφάλι και.
1: Εχ, τι, γιατί.
0: Αύριο τι είναι Παρασκευή.
1: Αύριο, ναι.
0: Εντάξει, αύριο.
1: Τι.
0: Να κανονίσουμε να φάμε και τίποτα.
1: Τι να φάμε, αφού δεν.
0: Τι. Αφού δεν το πήραμε, τι θες να κεράσουμε.
1: Το ξέρω, εντάξει. Εγώ.
0: Τι τίποτα άλλο.
1: Μέσα στη χαρά μου.
0: Να το χάσουμε, θα κοιμάται εσύ Δευτέρα.
1: Το ξέρω, είχα την στενοχωρία μου εγώ χτες το βράδυ. Το είπα και σένα που πλέον μαζί, λέω πάει το κέρασμα αύριο. Μόλις είδα την πέμπτη παράταση. Είδα το φουρνιό που δεν μπορούσε να περπατήσει. Λέω το πήραμε αυτό, άστο, τελείωσε αυτό. Τζάμπα παίζουν από εδώ και πέρα.
0: Έχει για τελειώσει. Πάμε.
1: Έχει τελειώσει το μάτς.
0: Για πάμε.
1: Έλα Κώστα.
2: Έλα καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε παιδιά.
1: Καλά.
2: Χαιρετώ το αχτύπητο δίδυμο.
1: Το αχτύπητο, που να δεις το χτυπημένο να δεις τι γίνεται. Καλά το αχτύπητο, αντέχει.
2: Όταν λέω τη λέξη δίδυμο, ξέρεις, μου έρχονται κάτι εικόνες από τους ζωόφιλους των αλόγων, ξέρεις.
1: Ναι. Το forecast.
2: Ήταν αστέκι, ξέρεις, στο Γρηγόρη.
1: Πολύ ευγενικά τους είπες ζωόφιλους των αλόγων, γιατί δεν τους λες αλογομούρδες κατευθείαν.
2: Τώρα εντάξει με το...
1: Δεν προσβάλλονται, ξέρω εγώ, μην ανησυχείς, δεν προσβάλλονται από αυτό.
2: Τα στέκια μου όταν ήμουν πιτσιρικά τώρα στην εφηβεία και λίγο πιο μετά,
1: ναι.
2: Στο Γρηγόρη, στη λεωφόρο Σικρού,
1: ναι.
2: Στο Σιδαβάκι.
1: Με τα βιλιαράκια όλοι στο χέρι.
2: Καλά, μιλάμε για πολύ γέλιο. μιλάμε για σκηνές και να ακούς κάτι, καταρχάς δεν καταλάβαινε.
1: Για λόγοι ρε φίλε ήταν όλα τα λεφτά.
2: Τι γλώσσα μιλάγανε
1: καταρχάς. Πώς, γιατί στον μπάσκετ τώρα που ακούς μετά τους καταλαβαίνεις τι γλώσσα μιλάνε.
2: Ναι, δηλαδή κάτι λέγανε για τον Ιβανό ή για τον ένα, για τον άλλον. Η άλλη γέννησε, ο άλλος είναι έτσι, ύψος, βάρος, όλα τα πάντα, έτσι. Μιλάμε
1: ούτε
2: τώρα...
1: πλάκα κάνουμε.
2: Ναι.
1: Τις δοκιμές, πόσα λεπτά έκανες τις δοκιμές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ποιο τζόκε είναι, το ένα, τ' άλλο, τα πάντα μιλάμε. Φοβερό, μιλάμε για κυκλοφέρεια.
1: Εγώ έχω περαστεί αντίθετα πολύ με τις μεταδόσεις, αφού φτιάχνουν τη βερβελιά του, κάνουν ένα deflection εδώ πέρα να δει τον ήλιο ανάποδο.
0: Ήρεμα, φρόνημα.
2: Και όταν τα δείχνανε στην τηλεόραση,
1: ναι.
2: Με χαρακτηριστικά έρχεται ένας μια 500 Mercedes, κουστομαρισμένος,
1: ναι.
2: Και λέω, ο άνθρωπος να πει τον καφέ του, γιατί δεν ήταν όλοι, ξέρεις, με τον υπόδρομο.
1: Ναι.
2: Τεχνικά, όταν έφυγε εξαιτίας κάποιου αλόγου, το οποίο έχασε την κούρσα,
1: ναι. Είχε ρίξει,
2: μιλάμε, άμα τον έβλεπες, ήταν χειρότερος από πήρα 13, έτσι. Και έχει πει με γραβάτα, έχει πάει...
1: Δεν έχει γραβάτα, και μόλις πας με γραβάτα, φεύγει η γραβάτα.
2: Άμα τον έβλεπες, λες, ρε παιδί μου, από κάποια δεξίωση ήρθε ο τύπος, και ήταν, μιλάμε, ναι. Για σκηνές απείρου κάλλου. Λοιπόν, εν αναμονή του Μουντιάλ, εν αναμονή του μεγάλου προπονητή μας που θα μας φέρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 16 χρόνια.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να κάνει Χριστούγεννα και πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά, μεταγραφές. Και τι να κάνουμε, το μόνο που μας έχει μείνει, επειδή και αυτή η αγανάκτηση, ξέρεις, που γίνεται, ξέρεις, είχαμε μια χαρά να πάρουμε και αυτή περιμένουμε να την πάρουμε, ξέρεις, από το μπάσκετ. Και επειδή πιστεύω ότι το 99% των οπαδών στο μπάσκετ είναι από προέρχοντα από το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνεις τώρα η κατάσταση ήταν λιγάκι περίεργη τις προηγούμενες μέρες. Εκτός κυλήσανε σχετικά έρευνα τα πράγματα.
1: Ναι, βοήθησε και το παιχνίδι, βοήθησαν και οι διαιτητές, όλοι βοήθησαν.
2: Ελπίζω το Σάββατο να είναι ακόμα πιο ήρεμα για τους λόγους που λίγο πολύ ξέρουμε, γιατί εντάξει, να κρατήσουν την ηρεμία τους που αταμάν. Πολλάν και οι υπόλοιποι ξέρουν που ξέρουν ότι τους έχουν βάλει στο μάτι. Δεν πρόκειται να πάρουν τα σπόρια και αυτό το μάτι δεν τους έχουν βάλει μόνο οι Έλληνες διαιτητές. Είναι αυτό, έχει ξεκινήσει από την Ευρωλίγκα. Έτσι είναι μια ομάδα η οποία έχει πάει 16 ήττες στην Ευρωλίγκα. Αν έχεις το Θεό σου με αυτό το ρόστερ και δεν ξέρω εγώ 6-7 ήττες έχει πάει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή...
1: Ναι,
2: είναι μια κατάσταση...
1: Είναι λίγο αφύσικο αυτό.
2: Το είδαμε από κούμπι. Το μπάσκετ, γιατί είμαστε και μια πολύ πολύ καλή ομάδα, έτσι. Μάλλον ομάδα δεν είμαστε, ρόστερ έχουμε τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι. Γιατί...
2: Μπαστός
1: δεν έπαβε ποτέ να αποκούμπει.
2: Αν ο Ολυμπιακός δεν ξεπούκωσε με το ευρωπαϊκό, να το πω έτσι, αυτό το πρέπει που λέμε,
1: ναι.
2: Το οποίο φορές σκοτώνει, και αν η κούρα θα επηρεάσει, η λογική λέει ότι και στο γήπεδο θα το πάρει. Τώρα από εκεί και πέρα στο μπάσκετ όπως βλέπουμε.
1: Όχι, okay, εντάξει, είναι πολύ αστάθμητοι οι παράγοντες. Εγώ πια σου λέω, πιστεύω ότι από τη στιγμή που πήγε στο πέμπτο παιχνίδι και αγωνιστικά και ψυχολογικά και από όλες τις απόψεις είναι 50-50 πια.
2: Όλα γίνονται, ναι. Αρκεί να παίξει ο Όσμαν, τον θεωρώ βαρόμετρο στην ομάδα.
1: Δύσκολο το βλέπω.
2: Υπάρχουν ελπίδες, δεν είναι 100%.
1: Θα μου πεις το σύν μια μέρα ακόμα παραπάνω είναι
0: θα
1: ιστορία.
0: Όσμαν, όμως θα μείνει άλλος έξω, έτσι.
1: Ποιος?
2: Ναι, να
0: φύγει.
1: Κουάντσο. Με ένα Κουάντσο το θεωρώ πω...
0: δεν είναι, δεν πήγε όμως. Ο Οσμάν νομίζω είναι πιο χρήσιμος στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί κάνει αυτό που δεν κάνει κανένας άλλος, κάνει μπάσιμο. Και ο Σόλτς το κάνει αυτό.
2: Ναι, ο Οσμάν είναι...
0: Αυτή ήταν η αδυναμία του Ολυμπιακού χθες. Να διαβάσει το παιχνίδι με τον Σόλτς.
2: Ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Γιατί παίκτη, ας πούμε, στα playmaker έχει να κατεβάσουν μπάλα. Αλλά το θέμα είναι εκεί.
1: Και σούτ έχει και όλα τα έχει, εντάξει.
2: Ναι. Και θα πηδήξει και τα rebound, να βοηθήσουμε λίγο Μίτογλου και τα λοιπά, έτσι δεν μπορεί να σηκώνεται μόνο ένας. Εκτές πιστεύω ότι επειδή πήρανε τα rebound, γιατί κακά τα ψέματα, πείτε μου σε πόσες φορές έχει γίνει μια ομάδα στο μπάσκετ όπου είναι σε χειρότερη κατάσταση σε rebound από μια άλλη και να πάρει τον αγώνα. Τα rebound είναι κατοχές.
1: Ναι, γιατί είναι.
2: Είναι όλα καλά. Αλλά αν έχεις 10-20 rebound παραπάνω από τον άλλο, τι περιμένει. Αμυντικά επιθετικά, έτσι. Αν το κάνει αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός έχει δυνατή και ψηλή ομάδα. Εντάξει, εχθές το λειτουργήσε κάπως καλύτερα ο Αταμάν. Εντάξει, θα δούμε.
1: Έγινε, φίλε.
2: Να μην πω τίποτε άλλο, να είστε καλά.
1: Τα λέμε, Κωνσταρά.
2: Και να έχετε υγεία, χαιρετίσματα.
1: Να έχουμε υγεία όλους.
2: Ένα τραγούδι θα μου το παίξετε κάποια στιγμή, ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ποιο ρε, φίλε.
2: Το κάτω-κάτω της γραφής, ένα τραγούδι του Γιάννη του Πάριου. Το λατρεύω το Γιάννη, γιατί...
1: Ναι.
2: Ένας κορυφαίος στο είδος του...
1: Α, το ψάξουμε, το βρούμε.
2: Ναι, είναι πανεύκολο. Είναι ένα από τα πιο ωραία τραγούδια.
1: Το ξέρω. Αλλά αρκεί να το έχουμε περασμένο εδώ μέσα στις λίστες. Το έχουμε. Εντάξει, ναι. Κάποιες μία το ρίξουμε. Τώρα μπορούμε να προλάβουμε και σήμερα, θα δούμε.
2: Ναι, μωρά, το προλάβετε.
1: Έγινε, ρε Κωνσταρά.
2: Να είστε καλά. Γεια.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής... Αυτό είναι άλλο, το Μαρκόπουλο. Γιατί να είμαι σκληρός στα παιχνίδια. Θα πάμε διάλειμμα, ναι, και μετά θα γυρίσουμε με πάρα πολλές ειδήσεις, με καινούργια όρεξη και σφρίγος για το φινάλε της εκπομπής.
0: 2-11-10-80
1: και την κλήρωση, να βγει να θα κάνει και την κλήρωση, παιδιά. Την κλήρωση για το τυχερό ζευγάρι, για τον τυχερό κορατή μάλλον, που θα πάρει τα δύο εισιτήρια για την ΚΟ και θα γυρίσει και από την ΚΟ με την Blue Star Ferries.

0: Δεν θέλω break. Όχι, δεν ξαναπάω μαζί σου έξω. Όχι, όχι. Το κόβω εγώ. Το κόβω εγώ. Θα να συμβάλλει break. Θα πω απλά.
1: Ναι, άμα να γυρίζω έτσι πίσω, εντάξει.
0: Περνώντας σε διαμερισμό περιβάλλον, σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις, με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων, μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα!

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
4: Κρατάς μυστικό.
1: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
1: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
1: Σόπα.
4: Αλλά...
1: ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
1: Πολιτικός.
4: Νο.
1: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
5: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
5: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
8: Μην κάνεις την πάπια!
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: πάμε. Έλα μου, για φάτε με ξακουτάλια.
1: Ήρεμα.
0: Έλα ρε τώρα οι οπαδοί του. Άσε με τώρα να.
1: Ήρεμα.
0: Που κάνουν τους αγανακτισμένους στα site και στα αυτά και στις τηλεοπτικές εκπομπές και μετά λένε, έλα εγώ είμαι. Άσε τώρα να πούμε. Δεν βαριέσαι. Όσο υπάρχουν χάπατα, καλά κάνουνε. Πάμε στο φίλο τον Πάνο στη Κορτινία.
2: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Πάνω πριν πεις οτιδήποτε, στείλε ένα ζευγάρι στην Go. Πες με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 19.
2: Καλά, άμα ήταν το 21 θα έλεγα το 21, γιατί όλοι λένε τις ομάδες. Αλλά εγώ επειδή πάντα όταν παίρνω κύριους παίρνω τους τελευταίους.
0: Ναι.
2: Από το 1 ρε φίλε, να πάρει και μια φορά αυτός που πήγε πρώτος.
0: Πήγε πρώτος, το 1 λοιπόν. Κάτσε να... Ειρήνη, μας ακούς. Μας άκουσε η Ειρήνη, θα μας δώσει τώρα το όνομα.
2: Μας ακούει η Ειρήνη.
0: Μας ακούει, γι' αυτό ξέρεις και εσύ, εντάξει. Για πάμε παρακάτω πάνω.
2: Και τίποτα, έτσι πήρα τηλέφωνο να...
0: Αν το βλέπω καλά, μισό λεπτό ρε πάνω, είναι ο κύριος Ιωάννης Καλάκος. Ο νικητής, ο Ιωάννης Καλάκος, αφού ευχαριστήσει τον πάνω που είπε το νούμερό του, ας πάρει την Ειρήνη για τα περαιτέρω, για να δει πώς ακριβώς θα πάρει το διπλό εισιτήριο, για να απολαύσει διακοπές ή τη βόλτα του στην Go.
1: Ναι, θα πάει να κάνει.
2: Θα πάει καλά, μου καλά να περάσει, καλά να πάει ωραία, ειδικό Σουηδέζες, τι Γερμανέζες.
0: Και Σουηδέζες ρε, είναι τόσο ωραίο το ταξίδι. Τι θα ξέρεις κάτι, το ταξίδι δεν χρειάζεται να πας καν. Είναι το, κρατάει και τόση ώρα, οπότε μπαίνεις στο καράβι τζάμπα, κάθε στο καράβι, στην καμπίνα σου, με τη γυναίκα σου, με την παρέα σου, με οτιδήποτε. Περιμένεις, ξεφορτώνει το καράβι και ξαναγυρνάς πάλι το καράβι, έχεις περάσει δύο μέρες μέσα στη θάλασσα, ας πούμε, περίπατο. Γιατί να μείνεις και στην χώρα πληρώσεις. Έλα, ιδέες δίνω εγώ παιδιά, έλα, έλα πάνω. Πάνω.
1: Με το που έπιασες τις Σουηδέζες.
0: Ναι, πάπα, πάω και εσύ με τις Σουηδέζες κατευθείαν. Έχουμε τόσο ωραία, ωραία κορίτσια στην Ελλάδα, πάμε στις Σουηδέζες εκεί να πούμε. Μας αυτοκτονίζει και καμία στα χέρια αφού οι μισές είναι στην κατάθλιψη μέσα, άστες. Πάω εδώ Ελληνίδες, χαρούμενες, ωραίες, δροσερές. Μέσα στο μπρίο και στη... Τι λέει. Βγες πάνω, αφήσαμε τους Σουηδέζες στη μέση, κλαίει η Σουηδία όλη. Θα χάσω γαμπρούς στην Ελλάδα. Κάποτε ερχόντουσαν τους Σουηδέζες και μέναν εδώ, τώρα που θα φτιάξουμε τους Σουηδέζες, φαπ, φεύγει, πάει πάνω στη Σουηδία. Σιγά μην κάτσε εδώ.
1: Γιατί?
0: Έλα πάνω, μας ακούς.
1: Ανάπτυξη είναι, ξέρω.
0: Έλα, σας ακούμε τώρα.
2: Κάτσε να κλείσω το ραδιόφωνο.
0: Τι είστε μωρέ πάνω τα ραδιόφωνα, μας ακούν και στη Σουηδία για να γίνουμε ρεζίλοι.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Κέβεν Καλούα, Playboy, Σουηδές, Ρωμαίο, να μου και τα συναφή. Ελλάς, Νότι Παγιαννάκη, 85-87. Λοιπόν, 1985-1987.
0: Αν είπα και 85-87, σκόρ στον μπάσκετ.
2: Κέβεν Καλούα ήταν της τότε και η Playboy, στα Δελφίνια.
0: Εσείς είσαι πολύ νωρίτερα. Εμείς προλάβαμε την Bethlehem στο Ουδί.
2: Εγώ είχα το Σπυριούνι εκεί πέρα, να μου και έχω περπατήσει όλο το σύμπετρο και όλο μέχρι το κέφαλο.
0: Ποιο Σπυριούνι?
2: Το συγχωρεμένο, τον Κυριάκο του Σπυρίνη. Α, τον είχα διοικητή 80.
0: Το στρατηγό.
2: Στρατηγό, πότε
0: έλα, το τον είχα πάνω εγώ, στην πειραρχία ήταν στον Εύρο, πάνω.
2: Ναι, Σπυρίνη, ήταν δύναμη, 2 μέτρα άντρας, έτσι.
0: Ναι, ήταν, καλός στρατός.
2: Και με βαρβατήλας, έτσι.
0: Αυτός ήταν Πασόκ μετά, δεν είχε κατέβει το Πασόκ.
2: Πασόκ, ναι, με δείτε το Πασόκ, αλλά ήταν γλύσιος όμως.
0: Αυτός, ναι, γλύσιος, αυτός μέσα στη στρατοδικείο, ναι. Εντάξει, καλώς ήταν, δεν βαριέσαι.
2: Καλώς αυτός ήταν, τι περιμένεις.
0: Το ξέρω τι να κάνω.
2: Είναι ότι σου τύχει, άμα σου τύχει ο Γάλλος θα πας με τον Γάλλο, άμα τύχει ο Γάλλος θα πας με τον Γάλλο.
0: Βούτυχε και κακός μετά, είχε έρκερας εκεί που είχε στο μάτι.
2: Να σου πω, ξέρει ο Διονύσης τίποτα για κάτω για τον Αστέρα, ξέρει που θα παίξει Καλαμάτα εδώ, έχει
0: υπόψη.
1: Δεν βλέπω.
0: Ο Αστέρας έμεινε τώρα, πού θα παίξει Καλαμάτα.
1: Ναι, δεν βλέπω. Έχει και τον Αστέρα Β' μην ξεχνάς.
2: Ναι, αυτό λέω. Θα ανέβει απάνω. Θα
1: έρθει η Καλαμάτα.
2: Ναι.
1: Για νίκια τη λένε. Ακούγονται διάφορα.
0: Της δίνουμε τηλεοφόρο άμα θέλει.
2: Τι να την κάνει τηλεοφόρο. Η τηλεοφόρο θα γίνει...
0: Τι.
2: Τα καινούρια σχέδια να μείνουν πιο δευτήρες και να κάνουν και να το κάνουν. Έχει πολύ καλή.
0: Καλά.
2: Πρώτα άμα θέλουν να μαζευτούν να τους πάρουν τα λεφτά, πρέπει να κάνουν ένα κανάλι Ολυμπιακή Παναθηναϊκή να τσακούνται. Ένα κανάλι που να τσακούνται και να μιλάνε.
0: Ναι. Μα δεν είναι, όποιος κάνει το πιο πολύ τον οπαδό στα ραδιόφωνα και τέτοια μετά είναι εντάξει.
2: Εντάξει,
0: είναι η πιο προσοδοφόρα δουλειά είναι αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, τώρα έχει κάποια δύσκολη ιδέα. Δεν βλέπεις ότι οι άλλοι παίζουν στο... Ξεκινάει το Μοντιάλ να μην και δεν ξέρουμε τις ομάδες που έχουν πάει, δεν τις ξέρουμε. Πήγε μια ομάδα, λέει, χορεύανε. Δεν δείχνει την τηλεόραση που χορεύανε. Με 170.000 κόσμο. Δηλαδή σαν να πηγαίνει...
0: Ναι.
2: Η Πάτρα, σαν να πηγαίνει το Ιράκ. πάει.
0: Όχι, στο Μουντιάλ, γιατί να μην πάει, δεν κατάλαβα.
2: Εγώ, όχι, το Ηρακλείο, και να πηγαίνει στο Μουντιάλ.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Εσείς κανένα από το καινούριο τι θα κάνετε.
0: Ποιο καινούριο.
2: Εκεί το δανό, θα φέρει κανένα δανό από κάτω.
0: Ό,τι θες θα φέρει αυτός.
2: Πώς θα βλέπεις εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα, γιατί εσύ όλο τους βρίζεις, αλλά...
0: Αυτοί όμως, εγώ τους βρίζω όλο, αυτοί πάνε σφαίρα, 16 χρόνια δεν έχουν αφήσει τίποτε.
1: Κριτική τους κάνει.
0: Ναι, μωρά, τους βρίζω εγώ.
2: Εντάξει, τους βρίζεις με την καλή έννοια,
0: ρε. Α, με την καλή έννοια, ναι.
2: Αλλά ξέρεις τι γίνεται,
1: αρπάζουν. Τους κάνεις υποκοδομητικό βρίσιμο.
0: Άμα ακούγανε αυτοί αυτά που τους έλεγα τώρα 20 χρόνια, τουλάχιστον 5-6 πρωταθληματάκια θα κάνει 20. Όχι, αλλά δεν τους νοιάζει αυτό. Σημασία έχει να γίνονται δουλίτσες, αδερφέ.
2: Πρέπει να πάρουν τον Πέο για να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Για να πάρουν. Δεν
2: με τον Αλαφούζο.
0: Ναι, μπορεί να πάρουμε τον Πέο για να πάρουν πρωτάθλημα. Άσε με τον Αλαφούζο.
2: Λοιπόν, καλά, μπράβο του. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έχουμε τίποτα κλαρίνα κάτω εκεί, μάθατε τίποτα.
0: Πού ρε.
2: Στις κολλήνες,
0: έγινε. Αν όμως και εγώ στο Μουντιάλ, κλαρίνα.
1: Έγινε, δεν τα μάθες.
2: Δεν τα μάθα. Εμείς δεν σου πάθαμε ζημιά στην Τριπολιά, ρίξε πολύ νερό. Για εμάς έκανε ζημιά, ρίξε χαλάζι, να μου δεν έπρεπε.
1: Ναι, και πολύ κόσμο έμαθα είχε στις κολλήνες.
2: Αφού είναι τζάπα, πολύ
1: κόσμο. Τζάπα, ρε, δεν έχεις μάθει καλά τα έργα. Εισιτήριο έχει. Για μάθα για καλά, δεν έχεις μάθει καλά.
0: Πανηγύρι με εισιτήριο.
1: Για μάθα καλά.
0: Συγγνώμη, πανηγύρι με εισιτήριο.
1: Είναι πανηγύρι, άλλο λέει.
0: Τι είναι.
1: Είναι τετραήμερο event με διάφορα
2: πράγματα. Εμείς το κάνουμε μετά το μεσημνή αράν που
0: κάνουμε. Σαν φεστιβάλ δηλαδή που λέμε.
1: Θα φέρω τον κότσο του χρόνου.
0: Θα έρθω εγώ οπωσδήποτε, ναι.
1: Θα πάμε.
2: Με το ριζοσπάστη σε ένα μασάρι θα μπει
1: μετά. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί κάνουμε διακρίσεις στον κόσμο.
2: Δεν ξέρω. Εκεί είναι Golden Boys. Λομπίστες.
1: Golden Boys δεν νομίζω ότι είναι σωστά λες τα πράγματα.
0: Το αγαπάνε τώρα το κούκο εκεί, λομπίστες.
2: Αυτά να μου πεις. Τώρα δεν το
0: κούκο. Σ' αρέσει ο κουτσούμπας έτσι είναι. Έχει τέτοιο πώς το λένε. Έχει lifestyle ωραίο και λοιπά. Χορεύει και όλα. Βγαίνει και με τη σεμίνα. Μια χαρά είναι.
2: Δεν ξέρω πάντως. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι η καινούρια χρονιά.
0: Ναι.
2: Ξέρεις. Τι θα κατεβάσει ο καθένας, ο μόνος που είναι σταθερός είναι ο Νίκος. Όλοι άλλοι είναι...
0: Καινούργια χρονιά, παιδιά, θυμηθείτε το.
2: Πώς θα βγει, πώς
0: τον Οκτώβρη, δύο προπονητές σου βλέπω να αλλάζουν.
2: Δύο είναι λίγοι. Δεν θα σηκώσει μία κανένα.
0: Δεν λέω τώρα εγώ από μέσα και κάτω, από τη μέση και πάνω λέω δύο προπονητές.
2: Κατάλαβα. Δεν ξέρω, πάντως εμάς το δικό μας τώρα τι θα κάνει ο
0: Θεός. Ένα τον ξέρω από τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εκτός του Big Four που λένε.
2: Για τον ΠΑΟΚ, ναι.
0: Όχι ρε, ΠΑΟΚ είναι στο Big Four ρε φίλε.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ο Γκαγκάτς δεν κάνει αλλαγή προπονητή στην Εθνική. Δεν το βλέπω ότι δεν τραβάει.
0: Μια φορά τραβάει. Πώς τραβάει. Για μπες ένα τσάρτη της Εθνικής να δεις τι ωραία που περνάνε όλοι. Θα μου πεις να τραβάει η Εθνική. Τρελός είσαι ρε. Μια χαρά περνάνε όλοι.
2: Ο Κελαϊδόνης καλά το πήγε στην αυτή μετά το...
0: Ναι, δύο αγώνες μετά του είπαν μαζέψου.
2: Εγώ πιστεύω ότι του πάω αυτός θα ήταν καλός.
0: Ο Λουτσέσκου για Εθνική.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
11: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο

0: σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβελί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
4: Α, ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Ναι.
3: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
5: Κανονικά με υποχρεώσεις με όλα.
3: Όλοι μαζί τα καταφέραμε.
5: Γεια ήταν.
6: Επειδή ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης,
7: ναι,
6: απευθύνεται στους νεοδημοκράτες και τους λέει ότι τα καταφέραμε, βάλαμε τρεις νεοδημοκράτες, τη Σεμερτζίδου,
7: ναι,
6: τον δύο μάλλον, τη Σεμερτζίδου και το Φραπέ.
7: Ναι.
6: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον άλλο, το Χασάπι, αλλά δεν τον βάλαμε.
7: Έχει πολλούς που τα κατάφεραν.
6: Ναι.
7: Δηλαδή βάλαμε ένα δείγμα για να χωρέσει για την εκπομπή,
6: ναι,
7: ναι, ναι, το χρόνο.
6: Για αρχή έτσι, για να δείξουμε.
7: Ναι, για ζέσταμα. Εντάξει,
6: δεν τα έχουν καταφέρει.
7: Εντάξει, ο Κυρανάκης συγκεκριμένα δεν είναι ένας καταφερμένος.
6: Ό,τι καλύτερο.
7: Πετυχημένος και αυτά. Τι θα ξεχάσουμε, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις εταιρείες, φάντασμα. Εντάξει, ενώ δεν είναι τώρα. Τα social media, του στρατού.
6: Ταιριάζει απόλυτα στην σημερινή Νέα Δημοκρατία.
7: Τι έχει να δείξει ο Μητσοτάκης καλύτερο από τον Κυρανάκη σε αυτή τη θέση.
6: Ναι.
7: Έχει.
6: Προσπαθώ
7: να είχε τον Μπογδάνο, πάει λακίσαν αυτοί.
6: Θέλω χρόνο να σκεφτώ. Ποιο θα ήταν καλύτερο δηλαδή για αυτήν την δουλειά.
7: Σε αυτή τη φάση λέμε.
6: Ναι, για αυτή, ναι, τη φάση.
7: Σε αυτή τη φάση νομίζω
6: και λέμε για τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τώρα λέμε για του Κυριάκου Μητσοτάκη που πάει για τρίτη τετραετία.
7: Πού πάει?
6: Βόλτα, εσύ.
7: Να πάει. Καλά. Καλιά του. Άνοιξε ο κύριος.
6: Ναι. Λοιπόν, ο Κυρανάκης, αφού είπε ότι τα καταφέραμε, νεοδημοκράτες, μετά μίλησε για τη μάχη, την επικείμενη των εκλογών.
3: Μην μπερδευόμαστε λοιπόν. Η μάχη που έρχεται δεν είναι απλά εκλογική. Είναι μια μάχη ιδεών. Οι δικές μας ιδέες.
8: Η μάσα.
3: Οι ιδέες φιλελεύθερης κεντροδεξιάς.
8: Η ρεμούλα.
3: Αναλύονται στον χρόνο. Ανθεκτικές και ταυτισμένες πάντα με το εθνικό συμφέρον.
8: Για να φάνε αυτοί και η κλίκα τους.
3: Είναι αυτές που θέλουμε και επιδιώκουμε να επικρατήσουν. Και αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα εκλογικό ποσοστό τη βραδιά της νίκης.
6: Τι ωραία λόγια.
7: Πολύ καλός.
6: Όταν βγαίνει δηλαδή ένας νεοδημοκράτης και λέει είναι μάχη ιδεών.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Τι ακριβώς.
7: Η μάσα ή ρεμούλα πάει εδώ για τα καμετά. Αυτές είναι οι ιδέες.
6: Ναι, εντάξει, εμείς το ξέρουμε, το ξέρει και ο ελληνικός λαός. Όταν οι ίδιοι απευθυνόμενοι στους εαυτούς τους λένε είναι μάχη ιδεών, τι εννοούν ακριβώς. Δηλαδή ποια ιδέα.
7: Εντάξει τώρα, ποιες ιδέες. Κλείνουν το μάρκ, ξέρουν μεταξύ.
6: Που είναι εκεί για τις καρέκλες.
7: Οι θέσεις, αυτό.
6: Δεν είναι για άλλο λόγο.
7: Δεν
6: λέμε μάχη καρεκλών. Και λέει μάχη ιδεών.
7: Δεν λέγονται μερικά πράγματα. Ο Κυρανάκης τι δουλειά κάνει. Έχει δουλέψει, είναι αυτός ο Χατζηδάκης τύπου.
6: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
7: Τι τώρα.
6: Ναι.
7: Χθες.
6: Δεν ξέρω, τι σημασία.
7: Του κόψε και το πετυχημένο έργο στο Υπουργείο Μεταφορών τώρα, σε με σκάς.
6: Ίσα που έκανε τις
7: πάνω στους
6: ταξιτζίδες.
7: Θα γινόταν ευζήν στα τρένα.
6: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως, μίλησε για τη μάχη των ιδεών. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το φρέναρε εκεί, εμείς το φρενάραμε εκεί, γιατί έχει και δεύτερο μέρος.
3: Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει.
8: Κακάν, κακάν!
3: Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή.
9: Είμαι δυνατή, νιώθω καταμάχητη.
3: Πάμε λοιπόν, κρατώντας πάντα ψηλά τη γαλλική.

0: το χάρτη γαλάζιο.
1: Μπογιατζίδες τους κάνει ο πρωθυπουργός. Να πάνε να βάψουν τι βλακείς μπορεί να πει κάποιος σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, χαζό. Λέξεις στη σειρά. Έννοιες που δεν ανταποκρίνονται καθόλου στην πραγματικότητα.
2: Νομίζω.
1: Η μισή από κάτω που χειροκροτούν. Τι μισή, τα δύο τρίτα είναι διορισμένοι. Είναι στελέχη του κράτους, τους πληρώνουμε όλοι εμείς. Κάτι 5.000
2: σαν τους Μητροπολίτες.
1: Καλή ώρα. Παίρνουν και αυτοί, ναι.
2: Για να αλληλοχειροκροτούνται και να
1: χαιρούνται. Και λένε για τη μάχη των ιδέων. Ποια μάχη, ποια ιδέα. Τι είναι αυτό, το 5.000 να γίνει 10.000.
2: Αυτές οι θέσεις νομίζω φτιάχνονται για αυτούς τους λόγους μόνο. Να βγαίνουν, να λένε παπάντζες, να χαίρονται μεταξύ τους και να χειροκροτούν. Ποιος ήταν γραμματέας τώρα. Πριν.
1: Ο Σκρέκας, νομίζω.
2: Τι τώρα τα έχουμε χάσει, δηλαδή πιο πετυχημένο έβγαλε και γιατί.
1: Γιατί είχε μια ανάμειξη στα.
2: Στα πολεοδομικά και αυτά.
1: Α,
2: δεν έχεις που να τα αφήσω. Οι άλλοι μπλέκονται με τους πολεοδομίες, φεύγουν οι γενικοί γραμματείς από τα υπουργεία.
1: Παντού.
2: Οι άλλοι, ο ΠΚΠ, όπου και να το πιάσεις, στάζεις κάτι.
1: Προσωρινή είμαστε, Αποστόλη, όλοι. Δεν είμαστε μόνιμοι. Η Νέα Δημοκρατία το έχει εφαρμόσει. Δεν είναι μόνιμος κάποιος να είναι 15 χρόνια σε μια θέση.
2: Ειδικά αν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
1: Υπάρχει κάποιος που δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλο.
2: Στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
2: Τι να σου πούμε, δυσκολεύομαι να ψάξω. Να
1: βρω. Έχουν συνηθίσει. Όταν λέει μάχη ιδεών, αυτό εννοεί.
2: Οι άλλοι με διευκρίνησαν τα ποσά. Οι άλλοι και παίρνουν στα χωράφια.
1: Τα λαχεία.
2: Τα λαχεία. Οι άλλοι τώρα με τις πολεοδομίες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Έχουν καλύψει ένα μεγάλο φάσμα.
1: Ναι. Και αυτά είναι τα ψηλά, δεν είναι τα χοντρά σκάνδαλα, να ξέρεις.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά είναι τώρα με ΟΠΚΠ ψηλά, ψηλικοκότο, δεν είναι άλλα και άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτά έλεγε ο Κυρανάκης εκεί. Να πάνε με σημαία, τα ιδανικά και να έχουν αυτοπεποίθηση. Γι' αυτό βάλουμε και τη σαλάκα. Να πάνε με ψυχολογία νικητή.
2: Χρειάζεται όμως ένα μπουστάρισμα.
1: Κάποια στιγμή έπρεπε να μιλήσει όμως και ο Πρωθυπουργός και να ευχαριστήσει τον Κυρανάκη εκεί, να τον εμψυχώσει, να του δώσει τον αέρα της νίκης.
3: Αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, ξέρεις καλά ότι δεν σε περιμένει ένα σύντομο σπριντ όσο ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027. Είμαστε ωστόσο, ας μην κοροϊδευόμαστε πια, στην τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει. Δεν σου ζητώ συνεπώς να ανεβάσεις απλά στροφές στις μηχανές, αλλά να πατήσεις γκάζι.
4: Δώσε γκάζι, μωρέ ανάπηρη.
3: Να πατήσεις γκάζι.
4: Δώσε, δώσε.
1: Εδώ ο Κυρανάκης.
2: Ο Κυρανάκης, ναι, βέβαια.
1: Πατώντας γκάζι.
2: Ναι. Το λες και υποβάθμιση της θέσης του γραμματέα πάντως του κόμματος.
1: Όχι, εντάξει, γιατί. Ίσα-ίσα είναι παιδί της Νέας Δημοκρατίας, είναι παιδί του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ταιριάζει απόλυτα ότι πρέπει το κόμμα πρέπει να εκφράζεται όπως και η Πρωθυπουργία,
2: ναι,
1: και η Προεδρία από αξιόλογα
2: στελέχη.
1: Και
2: βρήκαν τον Κυρανάκη δηλαδή γι' αυτό.
1: Δεν βρήκαν άλλον, δεν ξέρω.
2: Στο σχολείο το κορυδεύαμε αυτά.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έκανε στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Εσείς τα κοροϊδεύατε γιατί και κοίτα την πορεία τη δική σου και κοίτα την πορεία του Κυρανάκη.
2: Ναι, ναι. Είδες όμως.
1: Όταν φτάνατε το κοροϊδεύατε.
2: Η κοροϊδία όμως το ποιήσμο σε έκανε. Πέτυχε. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι θα το κρίνουμε με πολλά κριτήρια όλο αυτό. Δεν θα είναι μόνο με ένα κριτήριο αν αρέσει σε σένα. Αν είναι αποτελεσματικός ο Κυρανάκης,
2: ναι,
1: και έχει πατήσει γκάζι.
2: Καταρχάς φαντάζομαι και ότι αρέσει σε πολλούς. Σε πάρα πολλούς. Άλλο τώρα που εγώ μπορεί να με βαθύσει. Ναι.
1: Βουλευτής.
2: Είναι.
1: Πώς δεν είναι, κάτω.
2: Ξέρω εγώ, πάντα μοίρετος. Έχει βάλει άλλους καλούς.
1: Στα νότια, νομίζω, σε εμάς είναι κάτω, στα βόρεια θα σε γέλει, νομίζω στα νότια.
2: Καλά, βουλευτές βγαίνουν άλλοι και άλλοι τώρα, μην το συζητήσουμε αυτό. Και πώς βγαίνουν.
1: Όπως βλέπουμε.
2: Και με τι μειοψηφίες βγαίνουν.
1: Πια πρέπει να κρύβεις ότι είσαι βουλευτής. Γιατί βλέπεις ποιοι είναι.
2: Και επίσης για να
1: πηγαίνει. Τι δουλειά κάνει. Είναι εκεί σε ένα κτίριο στο κέντρο δουλεύω.
2: Ναι, ναι.
1: Πλατεία Συντάγματος ακριβώς εκεί και
2: τα
1: κέντρο, ναι.
2: Κύριοι στα υπουργεία.
1: Εκεί δουλεύω. Δημόσιοι υπάλληλοι.
2: Ναι.
1: Κάτι φλού, έτσι να λες.
2: Έτσι, τώρα το Μαρούλι είναι κοντά να έρθει. Δεν είναι τώρα το Μαρούλι στο παραμικρό.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε μόνο να πατήσει γκάζι.
2: Είπε κι άλλα.
1: Ο Κυρανάκης, βέβαια, έδωσε.
2: Δεν το φορτένουμε κι αυτόν τώρα.
1: Μίλησε, όχι, για
2: το συγχαθούμε, να ακούμε τώρα προεκλογική χρονιά.
1: Ενώ πριν, για τις εκλογές.
3: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας. Και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η Κυριακή της μεγάλης επιλογής θα είναι

0: Και τόλισε εκεί που δεν το περιμένουμε.
1: Αγαπημένος Βοσκόπουλος πάντα.
0: Ναι, και γιατί θέλει να είναι μία. Μόνο μία.
1: Καλά.
0: Και στον κόσμο καμία.
1: Ας γυρίσει πλευρά.
0: Όχι, Μητσοτάκη.
1: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, θα λέει για να μαζέψει τους δικούς του και να δείξει ότι θα πάμε με την πρώτη. Μην ψηφίσετε
1: τώρα
0: τα δεύτερα κόμματα.
1: Τίποτα χάπατα είναι η δική του. Και θα τους μαζέψει με τέτοιες παπάντζες. Γιατί πάυση, γιατί πάυση. Στο χάπατα.
0: Όχι, δεν
1: θέλω.
0: Είναι χάπατα.
1: Γέμισε το κενό.
0: Όχι.
1: Πάυση δε... τώρα σημαίνουσα.
0: Δεν είναι χάπατα.
1: Α, εντάξει, πες αυτό. Με αυτόν τον τόνο.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον χρωματισμό. Θα καταλάβω.
0: Το διέψευσα, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι.
0: Όχι, συνεχίζουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε με αμύωτο
0: κέφι. Θα ακούσουμε έναν ψηφοφόρο Μητσοτάκη.
1: Μη χάπατο.
0: Ναι, ο οποίος τον αλίευσα από τα social media. Έχει πιει κρατά ένα κουτάκι μπύρας. Είναι άντρας. Έχει πιει, πρέπει να έχει πει πάνω από 10 κουτάκια μπύρας.
1: Δεν ξέρεις τον καθένα, τον πειράζει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχει τρεις μπύρες να τον έχει στείλει. Ξέρω
0: ας,
1: εγώ.
0: Ας τον ακούσουμε. Α.
2: Τι θα ψηφίσεις?
3: Πρωθυπουργό.
2: Ποιον?
3: Μητσοτάκη.
2: Το Μητσοτάκη θα ψηφίσεις? Γι' αυτό πάμε κατά διαόλου,
3: Έστω σου φαίνεται, ρε μάγα.
0: Μεταξύ κουνιέτερος.
1: Τον έχω δει.
0: Καβοντόρο είναι όλο αυτό. Είναι σαν την κυρία Βαΐα που δεν πίνει. Αυτοί οι δύο έχουν κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Αυτό, αν επειδή το έχω δει το βίντεο, κρατάει και ένα κουτάκι μπύρα σε κινητό.
0: Αυτό λέω, κρατάει και ένα.
1: Δεν πίνει, δεν μπορεί να πει δεν πίνω.
0: Όχι.
1: Εκτός αν το έχει σταχτοδοχείο, το έχει πια άλλο, ξέρω.
0: Και πώς έγινε έτσι. Και είναι παπαραντουράι, πώς συνέβη αυτό έτσι, από επειδή κρατάει ένα σταχτοδοχείο. Όποιο κρατάει ένα σταχτοδοχείο δεν γίνεται έτσι.
1: Δεν έχει ακούσει μη σου ρίξουν στάχτη στο ποτό.
0: Ναι, αυτό έτσι.
1: Μια γουλιά έγινε.
0: Ωραία. Το Μητσοτάκη θέλει να ψηφίσει, πώς το βλέπουμε τώρα αυτό?
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Να πάει έτσι στην κάλπη.
1: Γιατί είπε έτσι σου φαίνεται. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Η ιδέα μας είναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο να πάει στην κάλπη, να μπει μέσα στο εκλογικό κέντρο έτσι.
1: Μητσοτάκη, πού είναι? Τζο. Σταυρονό.
0: Στο παράβαν μέσα περάστηκε.
1: Δεν θα μπει να κατουρίσει. Λογικά. Τρέχει ζακούλα, τα ρίχνω.
0: Ό,τι είναι
1: γραφτό. Ό,τι είναι, ναι. Ταιριάζει τώρα, εντάξει.
0: Κλείσαμε εδώ με τα μητσοτακικά, με τα νεοδημοκρατικά, έχουμε νέο γραμματέα, πατάμε γκάζια, δίνουμε μάχη ιδεών, ό,τι καλύτερο δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Όχι, ξεκινάει ωραία. Δεν μας καλάσει το καλοκαίρι τώρα με τις παυλακίες.
0: Όχι.
1: Βάλει τίποτα αρχές Σεπτέμβρη καμιά χαζομάρα.
0: Όχι.
1: Θα πάει πατούσα τα κούνικη. Δηλαδή θα κάναμε ένα μέγεθος κριτικής σε κάθε περίπτωση, εάν μας χαλάσει και το καλοκαίρι.
0: Όχι, όχι εμείς. Δεν θα ψηφιστεί από τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι, όπως και να έχει, δεν επηρεάζει στις διακοπές των Ελλήνων. Ανεξαρτήτως αν πάνε ή δεν πάνε. Το καλοκαίρι μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν λες τίποτα γι' αυτά. Ναι, μόνο φωτιές.
1: Άσε, εκεί είναι φωτιές. Να διαχειριστούμε όποια κρίση κτλ.
0: Από καταστροφές μόνο φωτιές.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα από Σεπτέμβριο έως Μάιο. Δεν ναι. Δηλαδή υπάρχει ένας προγραμματισμός στη χώρα.
1: Sorry κιόλας τώρα. Άμα θες να ανακόψεις τον Τσίπρα, να το κάνεις ήδη.
0: Ναι.
1: Θέλει τώρα να τα κάνει μπαμπαμ για να μην πάρει ο Τσίπρα.
0: Πόσο τυχερός ο Μητσοτάκης που έχει τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Μόνο τον Τσίπρα. Ένα και ένα. Και τρίτο και τέταρτο βάλει.
0: Οκ. Αλλά δεύτερο έχει το Μητσοτάκη. Δηλαδή.
1: Τον Τσίπρα.
0: Και τον λέει λάθος, τον Τσίπρα. Και να ήθελε ένας μεσαίος χώρος γιατί. Δεν βγαίνει πρωθυπουργός αυτός που θέλουμε εμείς εδώ οι ακροατές. Πρωθυπουργός βγαίνει από το μεσαίο χώρο όποιος ψηφιστεί από ένα 10% κινούμενο μεσαίου χώρου.
1: Ναι, γιατί άλλοι είναι στάνταρ.
0: Για άλλοι είναι στάνταρ. Αυτό το 10% κινούμενο μεσαίου βλέπει Τσίπρα και του γυρίζουν τάντερα. Δεν διαφωνεί απλά.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει στο υπογράφω.
1: Βιάζεσαι.
0: Δεν υπάρχει
1: καλά.
0: Περίπτωση αυτός ο μεσαίος χώρος να πάει σε αυτό το Τσίπρα.
1: Τώρα, του χρόνου τέτοια μέρα που θα είμαστε όλοι ελασίτες εδώ πέρα.
0: Τι θα είμαστε.
1: Με αυτό. Και θα έχει ψηφιστεί στις τέτοιες εκλογές.
0: Με την άλλη έννοια μπορεί ελασίτες.
1: Τώρα.
0: Με την έννοια του τσίρκου, του Τσίπρα.
1: Θα δεις τώρα τη μεγάλη συμπαράταξη μέσα που θα μαζέψει όλο του εκεί και ο Ανδρουλάκης και τα τέτοια μέσα. Όλοι.
0: Τέτοια μέσα. Και
1: τα σκαμπό μου και τα τέτοια μέσα.
0: Όλα μέσα.
1: Αυτά οι δύο. Αν δεις ποιοι είναι, αυτοί είναι. Τα σκαμπό μου και τα τέτοια.
0: Θα ασκήσουμε. Χαμός γίνεται. Προοδευτική παράταξη είναι όλο αυτό.
1: Συμπαράταξη.
0: Α, συμπαράταξη.
1: Δεν είναι παράταξη μόνο.
0: Ανθοδέσμες. Ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εξασφαλίσει τρίτη τετραετία, ένας μεγάλος παράγοντας είναι αυτός που του έδωσε την πρώτη και τη δεύτερη. Ο Τσίπρας. Γιατί έτσι βγήκε. Η πρώτη και η δεύτερη στρώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πήραξε αυτόν τον μεσαίο χώρο.
1: Και ένα άγαλμα
0: το 10%.
1: Δεν θα του κάνει ένα άγαλμα.
0: Θα έπρεπε.
1: Να πει ηλιοφόρος Τσίπρα. Κάτι. Όχι, θέλουμε την πάροδο του Άδωνη και του Κουστούρνάρα, Μιχέλ. Δηλαδή, άσε μας τώρα. Κάνε μια λεωφόρος Τσίπρα. Σε αδιέξοδο θα είναι αυτή η λεωφόρος έτσι κι αλλιώς. Αλλά μια λεωφόρος.
0: Όχι, εγώ προτείνω όλος ο Κηφισός και το απάνω και το κάτω ρεύμα που γίνεται αυτό το τριμπούρδελο κάθε μέρα να ονομαστεί Τσίπρα.
1: Α, ναι, θα ήταν ωραίο.
0: Αυτό
1: γιατί δεν έχει όνομα το Κυφισό.
0: Τι θα πει.
1: Κυφισό ήταν όταν ήταν ποτάμι.
0: Ναι,
1: βλέπει ποτάμι. Δεν έχει ποτάμι. Πε το εκεί στην Κυφισιά που είχε ένα κομματάκι εκεί, Κυφισό. Τελειώνει σε λίγο.
0: Είναι από κάτω το ποτάμι.
1: Από κάτω δεν είναι. Από κάτω είναι τα αποθρολήματα, δεν είναι ποτάμι.
0: Όπω υπογείο σκέφτεται και ο Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει λοιπόν να ονομαστεί Λεωφόρο Αλεξίου Τσίπρα.
1: Εθνική οδός. Δεν είναι λεωφόρος.
0: Πού είσαι,
1: εθνική οδός.
0: Στην Τσίπρα μου, του
1: Στάγιου. Στην Τσίπρα Avenue είμαστε.
0: Έχω κολλήσει τρεις ώρες. Στην Τσίπρα τα βρυσίδια όλα να πέφτουν εκεί.
1: Και να ακούς ξανά ραδιόφωνο κάθε μέρα. Μποντιλιάρισμα στην Τσίπρα. Καραμπόλα στην Τσίπρα. Το στανιό μου μέσα στην Τσίπρα. Θα πάει εκεί. Θα ευχαριστιέσαι όμως, ρε παιδί.
0: Ναι, μα γι' αυτό το λέω.
1: Τώρα το ρίχνω στο Κυφισό των Καημένων, τον Πινελίκη. Γιατί.
0: Τι φταίει ο ποταμάκος. Ποταμάκος είναι από κάτω.
1: Δεν είναι κιόλα. Τι είναι από κάτω τώρα. Κρυφός ποταμός, έχεις ακούσει κρυφό ποταμό.
0: Έχει, ένα νερό τρέχει.
1: Ναι. Σιγανά ποταμάκια έχουμε ακούσει. Όχι κρυφά ποταμάκια.
0: Παραπόταμος δε αυτού είναι ο Ηλισσός. Θυμάσαι στο Skype που ήμασταν από κάτω.
1: Ποιος είναι ο Ηλισσός, πάει και ο Ηλισσός.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Κρυφός κι αυτός.
0: Ναι, αλλά υπάρχει νερό όμως.
1: Και ο άλλος έχει νερό. Άμα βρέξει, έχει νερό.
0: Ο Ηλισσός έχει περισσότερο.
1: Ούτε πια θα τις βγάλουμε να τις μετρήσουμε τους
0: έργους. Ναι, όχι, έχει. Γιατί ένα νερό το είχε, κάνουν κουπί πάνω κάτω. Δεν θυμάμαι.
1: Πήγαινε πιέστο αυτό το νερό που το
0: είχε. Εγώ απορώ πως κάνανε και κουπί. Ήταν κάτι αθλητές. Με διάφορα κανό και τέτοια. Και κάνανε, μπαίνανε από τη θάλασσα και κάνανε κουπί στο βουρκόνερο.
1: Και σπρώχναν στις νεκρές χελώνες, ξέρω
0: κάτι
1: εγώ, κοίτατε.
0: Κάτι και πτώματα.
1: Βρύα, λιχίνε, πτώματα, ό,τι.
0: Και κάνανε αθλητισμό και γύριζαν.
1: Βρίσκαν κάποιο πτώμα στον διάμεσο.
0: Ναι.
1: Εξαχνίζει ο Χρυσογοήρης κάτι να. Βρήκαμε και μια υπόθεση με την ευκαιρία.
0: Ο αθλητισμός είναι υγεία. Τι υγεία. Πώς θα γυρίσεις μετά. Δεν πρέπει να σε αγγίξει άνθρωπο.
1: Είμαι έμπολα μετά. Βγαίνει από εκεί με έμπολα.
0: Το βλέπαμε γιατί παρκάραμε και περνάγαμε κάθε μέρα από το. Όταν δεν έβρεχε, ερχόταν. Από την Πίνδο κατέβαινε ότι υπήρχε μικρόβιο και σάπιο, στρώματα, κρεβάτια, αυτοκίνητα, ό,τι περνούσε όλο από εκεί. Και αυτό ήταν
1: αυτό είναι καθημερινότητα. Αυτό
0: είναι Τσίπρα να ονομαστεί λοιπόν. Όλο αυτό είναι, νομίζω ταιριάζει.
1: Οφείλει σαν φορτηγό.
0: Για να τιμήσουμε και την προσφορά. Θα πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά.
1: Άντε τι, έχουμε Γεραπετρίτη.
0: Όχι.
1: Σηκώθηκε αυτός, είναι ακόμα γυρμένος.
0: Δεν ξέρω. Τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά και πώς πρέπει να γίνει τη διαπραγμάτευση.
1: Ποιος, Στόλη. Σαμαράς.
0: Όχι.
1: Ποιος.
0: Η κυρία Καστιανού.
1: Α.
4: Όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Γιατί ξέρετε, δεν χρειάζεται στη διπλωματία, αναλόγως με ποιον έχεις απέναντί σου, θα πρέπει να έχει και διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θα συζητήσεις.
0: Κυρία Καριστιανού, όταν μιλάει για τα σοβαρά θέματα της πολιτικής, έχει πολύ πλάκα. Δηλαδή εδώ τώρα λέει και κυρίως είναι το στυλ και το ύφος. Ενώ δεν τα κατέχει, το καταλαβαίνει ο καθένας. Είναι κακό που δεν τα κατέχει. Όχι γιατί είναι καινούργια στην πολιτική, αλλά εκεί θέλει τώρα ένα κοντρολάρισμα εσωτερικό. Αυτό που θα πεις για θέμα που δεν το κατέχεις, να το πεις με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φανεί ότι λες παραπάνω από αυτό που κατέχεις ή ότι δεν το κατέχεις. Θέλει μια τέχνη.
1: Να.
0: Εδώ τώρα λέει ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση στους Τούρκους υπουργούς να πάνε να συναντηθούμε μαζί τους.
1: Ξαπλώστε.
0: Ναι. Λοιπόν. Έλατε εδώ, είστε Τούρκος. Καθίστε.
1: Στον Ιβάν.
0: Θα πάει λοιπόν, ο Γεραπετρίτης με μολύβι.
1: Τι παιδικά χρόνια είχατε.
0: Θα τα ρωτάει του Φιντάν τα παιδικά χρόνια.
1: Ναι. Κύριε Φιντάν μου.
0: Κύριε Φιντάν μου.
1: Ναι.
0: Κάτι φιντανάκια που έχουμε.
1: Ελάτε να κάνουμε ανάσες. Ανάσες τώρα. Πάμε να διαχείριση θυμού. Γιατί αυτό
0: δεν
1: μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί φεύγουν τα F-16 τα δικά σας και έρχονται. Πρέπει να το δούμε όλο αυτό. Πού βασίζεται η μητέρα σας.
1: Εγκράτεια, κύριε.
0: Στα παιδικά χρόνια και φιντάνε.
1: Μήπως σας έλεγε ή ούτε άνοιξε το στόμα, μπει το αεροπλανάκι να φάτε. Και σας έχει μείνει.
0: Το κουτάλι αυτό με
1: το κουτάλι. Ναι, το αεροπλανάκι.
0: Και το πυρούν.
1: Εμείς επειδή είμαστε από την Ερυψό, λέγανε το φεριμπότ.
0: Τι λέγανε
1: το φεριμπότ.
0: Δηλαδή.
1: Άνοιξε το φεριμπότ για να πει το αυτοκίνητο μέσα. Η κουταλιά ήταν το αυτοκίνητο.
0: Oh.
1: Στην Ερυψό έχουμε φεριμπότ, περνάει απέναντι. Δεν ξέρω.
0: Κάτι ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Και λέγανε...
1: δεν είχαμε αεροπλάνα, συγγνώμη, δεν είχαμε παραβιάσεις κάθε τόσο τότε. Ή άλλες εποχές όταν ήμουν παιδί εγώ. Είχαμε το φεριμπότ.
0: Συγγνώμη, ναι. Κύριε Λάνθη. Με...
1: ναι.
0: Δηλαδή, πληκτρολόγιο λέγατε αυτό που λέγατε.
1: Ναι, ναι.
0: Το κλείψαμε το πληκτρολόγιο.
1: Το στόμα το φεριμπότ.
0: Και το στόμα το λέγατε φεριμπότ.
1: Ναι. Και έμπαινε μέσα ένα φορτηγό με ήταν μεγάλη κουταλιά. Άμα ήταν μικρή, έμπαινε, ξέρω εγώ, το τσιγκουιτσέντο.
0: Αυτά τώρα σε όλα τα παιδάκια, μόνο σε σένα.
1: Δεν είχα ρωτήσει πώς γίνεται στα άλλα παιδιά. Ναι, έχω την αίσθηση και σε άλλα παιδάκια. Το έχω συναντήσει δηλαδή αλλού. Το συναντώ ακόμα και σήμερα.
0: Μεγαλώνοντας, ας πούμε, εσύ τώρα τι λες. Κλείς το φεριμπότ σου, μωρή. Όταν δηλαδή κλείς το στόμα σου, μωρή, ήταν τσακώνεσαι.
1: Όχι, σε πια, μωρή, ταΐζω κάποια.
0: Όχι,
1: όταν τσακώνεσαι.
0: Η φράση κλείς το στόμα σου, παιδί μου, ή...
1: ναι, ναι.
0: Είναι σε καυγά. Α. Γι' αυτό, κύριο, το συντάσσεται με το μωρί.
1: Τώρα χαλάσω μια γλυκιά στιγμή που ταΐζει ένας γονιός το παιδί με γλύκα και τέτοια και άνοιξε το φεριμπότ. Τι θες να πούμε, ψαροκάικο, μανταλένα, φεριμπότ είχαμε. Άνοιξε το οχηματαγωγό.
0: Και στον Τούρκο
1: το δελφίνι. Είχαμε και δελφίνια. Στην Ερυψωτήρα λέγαμε.
0: Είχατε δελφίνια.
1: Είχαμε δελφίνια, βέβαια. Πήγαινε
0: και
1: άθο,
0: και τι λέγατε.
1: Δεν τα χρησιμοποιούσαμε.
0: Όταν δεν έτρωγε
1: κάποιος. Τα είχαμε σαν ταξί, δεν ήταν.
0: Όχι, όταν δεν τρώγατε, τι λέγατε.
1: Δεν έπαιζε ρόλο στο φαγητό το δελφίνι. Έπαιζε μόνο το φεριμπότ.
0: Ενώ το φεσίμοντε που σου λέγανε φεριμπότ έτρωγε.
1: Άνοιγα στόμα.
0: Συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλά δρομολόγια είχε πέρα εδώ, γιατί βλέπω έχει φάει την καλή σχόλη. Δηλαδή δεν έκατσε, δεν έμεινε αυτό το φεριμπότ
1: του Φιτζάντ. Είμαστε στα αεροπλανάκια του Φιτζάντ. Που του κάνανε μπέρ να μπει το αεροπλανάκι.
0: Ωραία λοιπόν. Όχι, τελειώσαμε με αυτά. Ψυχολογία. Θέτει εδώ ένα νέο στοιχείο, κυρία Καρτιστιανού, ότι πρέπει να κάνουμε ψυχανάλυση πριν πάμε να διαπραγματευτούμε.
1: Κοίταξε να δεις. Ότι είναι για ψυχανάλυση οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική, ναι, και για τον γιατρό.
0: Δεν
1: είναι.
0: Εννοούσε αυτό. Όμως.
1: Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε αυτό, αλλά και τους άλλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς κάναμε.
0: Okay. Οκ. Ωραία, πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα βάλουμε το Βελόπουλο που ακολουθεί, θα το συνεχίσουμε ως εξής.
1: Να, θα έχει παράπονο μετά το Βελόπουλο.
0: Δεν πειράζει. Θα το παίξουμε πιο μετά ή αύριο, σιγά χαρά στο πράγμα. Διότι όπως θα έχετε δει ενημερωμένοι ακροατές μας, έχει γίνει ένα.
1: Αρχίζει τώρα.
0: Έχει συμβεί...
1: Υπομονή, κουράγιο, δύναμη, θα πω στον κόσμο. Να το.
0: Ηλιούπολη. Θα έχετε δει κάποια βίντεο που παίζουν από προχτές. Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο στην Ηλιούπολη. Και κάποια βίντεο που παίζουν είναι δικά μου.
1: Να.
0: Αυτά τα βίντεο.
1: Από το κινητό σου.
0: Από το κινητό μου.
1: Oh, χρυσό
0: που παίξαμε στη Σκορδά πρώτο θέμα χτες. Που παίξαμε στην πρωινή
1: εκπομπή. Καταξίωση, όχι. Στη Σκορδά δεν έπαιξε.
0: Στην Κοινωνία ώρα Μέγκα. Παίξαν στο Σιαδί μας στην ΕΡΤ. Παίξαν στην πρωινή εκπομπή του Sky. Και πού δεν
1: παίξαν. Ωραία. Και πόσο πουλάς αυτό το κινητό.
0: Τι.
1: 2-11, 10-80, 8-80. Όσο μιλάω, εγώ έτσι παραγγέλα. Αυτό το χρυσό κινητό που έχει μέσα αυτό το βίντεο έχει τραβήξει τον Ψηρόπουλο. Να βρίζει, να λέει Καραγκιόζη. Να το λένε Καραγκιόζη.
0: Είχαμε ένταση.
1: Ναι, έπεσε και ξύλο. Είδα και κάτι ξυλί και κάτι σπροξίδια. Έπεσε καμιά μπολιά, κανένα σφαλιάρα ή ήρεμα. Ψώδια.
0: Ναι, πέσανε. Πέσαν και τέτοια, αλλά από σπόντα κάπως, όχι συστηματικά και οργανωμένα που τρως την μπουνιά και φέρει το κεφάλι, δεν είχαμε τέτοια.
1: Α, τίποτα, τζατζαρίσμα.
0: Αλλά ήταν σε δύο φάσεις, γιατί ένας αντιδήμαρχος τα πήρε με μία συμπολίτη μας εκεί που του είπε τη λέξη, την τρισύλλαβη που αρχίζει από μα, μεσαία συλλαβή λα και τελειώνει σε κας.
1: Μετρητά. Κάς, ναι. Το λέω για να μην θεωρηθεί κάπου.
0: Αυτό.
1: Ναι. Ή Τζόνι Κάς.
0: Που όμως το είπε χαλαρά ότι μη γίνεστε ρε παιδί μου έτσι. Που ασχολείστε συνέχεια με αυτά, μην γίνεσαι μπιπ.
1: Ναι.
0: Δεν τον είπε είσαι μπιπ. Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή ήταν τεταμένη ατμόσφαιρα, σηκώνεται ο αντιδήμαρχος, τη σπρώχνει. Ναι. Αυτό δεν το έχουμε στο βίντεο, γιατί δεν το περίμενα και εγώ, γιατί κατά σύμπτωση ήμουν εγώ εκεί μπροστά.
1: Ρε, ο ύπνος ο ίδιος να μην έχει ένα κινητό ανοιχτό όλη την ώρα. Τι πήγες να κάνεις, αγάπη μου γλυκιά, να δεις το συμβούλιο, πήγες να δεις.
0: Κουτσομπόλευα.
1: Κουτσομπόλευες. Πάρε, περάστο εκεί, βάλτε στο τρυπόδι και άστο. Μίλα.
0: Δεν μπορώ, γιατί πού να φανταστώ.
1: Να γράφει και φύγε.
0: Και τα παίρνει ο αντιδήμαρχος και σηκώνεται πάνω, τη σπρώχνει. Αυτό δεν το έχουμε. Την έσπρωξε. Το και επεμβαίνουν οι ψυχραιμότεροι. Κατάλαβαν ότι δεν είναι σωστό αυτό.
1: Πήγε τώρα την κοπέλα να την σπρώξει και αυτό.
0: Πήγε, ναι, μέσα στην ένταση εκεί. Και επεμβαίνουν όλοι εκεί, κατεβαίνουν.
1: Εκεί πήγε να κάνει το μάγκα. Στη γυναίκα πήγε να κάνει το μάγκα.
0: Στη σύγκριση υπήρχε μια τεταμένη ατμόσφαιρα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Γιατί για πρώτη φορά ψηφίστηκε εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ηλιούπολη.
1: Τι ψηφίστηκε.
0: Γιατί έχουμε τη δημόσια περιουσία με αυτά, οι οικόπεδά μας που τα έχουμε πάρει εμείς εκεί. Είναι μια ειδική περίπτωση Ηλιούπολη στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν μοιάζει με τις άλλες περιοχές. Γιατί κάποτε υπήρχαν οικόπεδα που ανήκαν σε έναν ιδιώτη και με έναν δήμαρχο κομμουνιστή παλιά από το 80 ως το 90.
1: Το κοιτή.
0: Μπουκάραμε και τα πήραμε. Μπούκαρο κόσμος. Σπάγανε λουκέτα. Πήραμε τον κινηματογράφο. Πήραμε το οικόπεδα. Ελεύθερα, χτίσαμε το ΙΚΑ, έχουν χτιστεί όλα τα σχολεία. Υπάρχει ένα πάρκο, το Χαλικάκι.
1: Να.
0: Αυτό για το οποίο έγινε ο καυγάς προχθές. Και περισσεύουν και άλλα 150 οικόπεδα. Αυτά τώρα έρχεται η ΕΤΑΔ που την έβαλε ο Τσίπρας στο υπερταμείο.
1: Να είναι καλά.
0: Το 10 πότε έγινε, 16 πότε έγινε αυτό με το πρώτο, με το τρίτο μνημόνιο. Και έρχεται όλα αυτά και θέλει να τα πάρει. Μέχρι τώρα οι δήμαρχοι λέγανε δεν στα δίνουμε, είναι δημοτικά.
1: Ναι.
0: Και αυτά που έχουμε φτιάξει και αυτά που είναι κενά. Παντού διάσπαρτα μες στην Ηλιούπολη κόμματα. Και έρχεται ένας δήμαρχος για πρώτη φορά, σπάει αυτή την αλληλουχία των δημάρχων όλων και λέει θα νοικιάσω το οικόπεδο του Χαλικακίου, ένα πάρκο, στην ΕΤΑΔ. Το παραχωρώ.
1: Α.
0: Για πρώτη φορά.
1: Γιατί.
0: Γιατί έχει ένα σκεπτικό του τύπου ότι θα το πάρει έτσι κι αλλιώς η ΕΤΑΔ. Mm. Οπότε πάμε εμείς να μας το παραχωρήσει η ΕΤΑΔ, για την ακρίβεια αυτό γίνεται. Η ΕΤΑΔ είναι εταιρεία ακινήτων. Μας το παραχωρεί η ΕΤΑΔ κάνουμε ένα παραχωρητήριο για 30 χρόνια, άρα σώζουμε αυτό το πάρκο και έτσι τον αναγνωρίζουμε ως ιδιώτη. Ως
1: ιδιοκτήτη την ΕΤΑΔ όμως.
0: Ναι, την ΕΤΑΔ. Το κράτος, ο οποίο η ΕΤΑΔ.
1: Και ποιος εγγυάται ότι η ΕΤΑΔ θα το παραχωρήσει?
0: Κανείς.
1: Μόνο το
0: κανείς δεν εγγυάται. Θα πει και ένα αναψυκτήριο μέσα.
1: Τι υπάρχει πίσω από αυτό?
0: Υπάρχει ότι για πρώτη φορά ανοίγει μια ωραία κερκόπορτα.
1: Γιατί να θέλει να το κάνει.
0: Η ΕΤΑΔ.
1: Ο Δήμαρχος.
0: Ο Δήμαρχος δεν ξέρω. Λέει ότι για να το σώσουμε.
1: Όχι.
0: Δεν μπορώ να μπω σε ερμηνείες. Λέει για να το σώσουμε, διότι θα μας το πάρει αλλιώς. Ναι. Δεν τεκμηρώνεται αυτό. Τώρα 50 χρόνια δεν το έχει πάρει ποτέ. Εκεί λειτουργεί ένα πάρκο, ένα αθλητικό κέντρο και θα φτιάξουν ένα βιοκλιματικό πάρκο. Πάρκο πάνω στο πάρκο. 5 εκατομμύρια θα στοιχίζει αυτό.
1: Σε ποιον?
0: Στο Χαρδαλιά. Ο Χαρδαλιάς έχει μπλέκει η περιφέρεια. Είναι λίγο μπλεγμένο. Το θέμα είναι ότι για πάρκο δίνουν 5 εκατομμύρια. Για σχολεία που έχουμε ανάγκη, για παιδικούς σταθμούς δεν δίνουν.
1: Όχι, φαντάζομαι το σανσέρ το φτιάξανε στο σχολείο με τις ειδικές ανάγκες, ε?
0: Όχι, δεν φτιάξα τίποτα. Πας καλά. Οπότε αυτό δημιούργησε μια ένταση, γιατί για πρώτη φορά άλλαξε η στρατηγική του Δήμου. Ναι. Η Λιούπολης, όλη η αντιπολίτευση, όλοι οι σύλλογοι της πόλης, ήτυχε για κόσμο, υπήρχε ένταση από την αρχή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν τα επεισόδια, το τράβηξα εγώ αυτό και μετά κατεβαίνει ένας άλλος αντιδήμαρχος, τρώει μια μπουνιά.
1: Ο αντιδήμαρχος.
0: Δεν έφταιγε ο άλλος αντιδήμαρχος, αλλά έφαγε μια μπουνιά.
1: Από ποιον την έφαγε?
0: Δεν ελέγξαμε το χέρι τώρα.
1: Α.
0: Έφαγε μια μπουνιά στα πλευρά
1: πόδια. Έφαγε σαν τον Άδωνη έφαγε.
0: Ναι.
1: Έφαγε κανονική σαν τον Άδωνη που λέει ότι έφαγε, αλλά ήταν χέρι στον αέρα.
0: Πόναγε, μου έλεγε χτες πονάω. Μου λέει,
1: ο Άδωνης έλεγε πονάω.
0: Όχι, ο δικός μας πόναγε. Εντάξει, δεν είχε λόγο να πει το. Ήταν μια καγαδέσποτη, δεν καταλάβαμε. Ειρηνευτική διαδικασία πήγε να κάνει.
1: Ναι. Α.
0: Και μετά από λίγο έρχεται και ένας άλλος σύμβουλος της αντιπολίτευσης να τους χωρίσει όλους, ένα μακελιό.
1: Και του φάγαν το λαρίκι.
0: Όχι.
1: Α, έτσι το λέει, το τηλεφώνησε.
0: Και ένας άλλος, τον σπρώχνει ένας άλλος σύμβουλος του Δημάρχου, ναι. Σύμβουλος, όχι δημοτικός σύμβουλος. Και τα παίρνει ο Ατζινάς ο Γιάννης, ο σύμβουλος της αντιπολίτευσης, που βγήκε και στα κανάλια και το περιέγραφε όλο αυτό και έγινε δεύτερος κύκλος.
1: Ξυλίκι.
0: Ξυλίκι, εκεί.
1: Τι κάνετε ρε παιδάκι μου εκεί πέρα?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, όλα καλά. Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο στο Ηλιούπολη Times καταρχάς, ναι, για το αποκλειστικό. Ναι, ναι. Μπράβο στο μπροστά. Κινητό σου. Καλά που πήρες καλό κινητό να τραβάει κάποια όταν δεν κουτσομπολεύεις. Αλλά ναι. Συγχαρητήρια αυτό.
0: Ναι, τώρα δεν θα κουτσομπολεύουμε κιόλας. Δηλαδή είχα να δω κόσμο καιρό. Δεν θα
1: τώρα θα έχεις το νου, δεν μπορείς να πας.
0: Μα γυρίζω έτσι και βλέπω μακελιό. Πού να το φανταστώ, λέω δημοτικό συμβούλιο, σοβαροί άνθρωποι, η εκπροσώπηση του λαού της Ηλιούπολης. Θα πρέπει
1: μπράβο
0: να.
1: Μπράβο στις επιλογές Ηλιούπολης, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το χώρο που λέμε εμείς εκεί, το πάρκο Χαλκάκη 64 Στρέμματα, που είναι ένα υποτυπώδες πάρκο, χώμα, όπως πρέπει να είναι τα πάρκα. Είδα τις μακέτες αυτού που θέλουν να φτιάξουν τώρα. Αν φτιαχτεί. Ένα υποτίθεται βιοκλιματικό πάρκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένα βιοκλιματικό πάρκο να θέλει 5 εκατομμύρια για να φτιαχτεί. Πάνω σε υπάρχον πάρκο. Δεν είναι, ας πούμε, ένα εργοστάσιο που θα τον γκρεμίσουμε και θα φτιάξουμε πάρκο. Έχει διαδρόμους, έχει πράσινο, έχει γήπεδο στίβου, έχει ένα πάρκο σκύλων μέσα στο πάρκο, έχει παγκάκια, έχει θεατράκι. Τα έχει όλα. Γιατί όλο αυτό να το ακυρώσουμε και να φτιάξουμε ένα βιοκλιματικό πάρκο με κάτι γκαζόν που βλέπω πολύ φοβάμαι θα είναι πλαστικές μοκέτες.
1: Ναι.
0: Έτσι φαίνεται. Και θα φτιαχτεί και ένα αναψυκτήριο στο κέντρο αυτού του πάρκου.
1: Ναι.
0: 120 τετραγωνικά. Που αυτό, όπως ξέρουμε όλοι, θα μπουν και οι τέντες και τα πρόσθετα και θα γίνει 200 τετραγωνικά. Γιατί να γίνει αυτό? Αναψυκτήριο σε ένα πάρκο σημαίνει γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, αυτοκίνητα, παρκάρισμα. Το δε συγκεκριμένο πάρκο αυτό στο Χαλκάκι δεν έχει πρόσβαση με λεωφόρο. Δεν πάει λεωφόρος εκεί. Πάνε στενά μικρά. Θα γίνεται, ήδη γίνεται. Ήδη γίνεται μποτιλιάρισμα
1: με το λες και τόσο φιλέτο.
0: Είναι φιλέτο.
1: Είναι, αλλά άμα δεν έχει πρόσβαση και αυτά, ενώ δεν είναι ότι περνάει είναι και πάσα τους... από εκεί για το ελληνικό.
0: Δεν είναι πάνω σε άξονα. Είναι σε γειτονιά.
1: Εξυπηρετεί μόνο τη Λιούπολη. Δεν είναι για να είναι τοπική χρήση πάρκο.
0: Και έτσι πρέπει. Μα γι' αυτό μέχρι τώρα έχει κρατηθεί έτσι. Αυτό αν δεν έμπαινε ο Κιντής το 85 πότε είχε μπει, υπάρχει σχέδιο που θα γινόταν και ψέλι. Θα είχε κοπεί σε οικοδομικά τετράγωνα. Και μπούκαρε εκεί τότε ο Δήμαρχος, πάτησε σε κάτι, μια άλλη πολύ ωραία ιστορία της Ηλιούπολης και το κρατήσαμε 64 στρέμματα στην πιο λαϊκή γειτονιά της Ηλιούπολης, στην Αγία Μαρίνα, είναι χώμα. Είναι κενό, είναι δέντρα, είναι και φώτα, εντάξει, γίνονται διάφορα και άλλα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτό έγινε προχθές και ό,τι βίντεο είδατε είναι... Και ένας άλλος συνάδελφος, ο Γιάννης ο Καραμαγκάλης, έχει τραβήξει επίσης βίντεο από την απέναντι μεριά. Αλλά τα βασικά βίντεο της από εδώ που ξεκίνησε η σκορδά είναι από εμάς.
1: Βέβαια, η Φέη ξέρει τώρα που να.
0: Και με ένα τέτοιο τραγούδι για την Ηλιουπολίτισσα θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Το τραγουδάει ο Ασβός με τον Φίλιππο. Ο Θοδωρής με τον Φίλιππο. Θοδωρής Χορόζουγλου, Ασβός είναι το καλλιτεχνικό. Με τον Φίλιππο τον Πασαλίδη. Περιγράφει την Ηλιούπολη μέσω μιας ηλιοπολίτησας.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο κι αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Πρώτον,
13: ναι.
12: Χρόνια πολλά στον Αλκαίο το Σογιούλ.
13: Ναι.
12: Που έχει, που είναι φίλος και του Κύρκου, τον ξέρουμε κι εμείς.
13: Από τους Σουαρέ.
12: Που έχει γενέθλια. Και είναι απόγονος του Σογιούλ του παλιού. Λοιπόν, πολύχρονος, γερός, δυνατός, δημιουργικός.
13: Και που ξέρουν, μας ακούει κιόλας, οπότε.
12: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
13: να τα ακούσει
12: και με τον Ρουφιάνο τον Κύρκο που είμαστε.
13: Καρφώνει. Ναι. Γενέθλια.
12: Δεύτερον, άκουσα τρέιλερ της παράστασης που θα έχει 30 Ιουνίου και λες ελάτε στη γιορτή μου.
13: Βεβαίως, θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Ωραία, εκείνη ωραία. Την ημέρα.
12: Ναι, θα έρθουμε στη γιορτή σου. Θα μας κεράσεις κάτι όταν έχουμε γιορτή.
13: Φοντάν, τι θες να σε κεράσω.
12: Φοντάν, φοντάν.
13: Φέρε κάτι για την επίσκεψη να σε κεράσω.
12: Φιντάν που λέγαμε. Να κεράσεις ένα φιντάν.
13: Ένα φιντάν.
12: Τι να φέρω στη γιορτή.
13: Ω, έτσι, μια πορτοκαλάδα που αεραιώνουμε.
12: Α, έξι πάστες.
13: Έξι πάστες. Παστάκια. Τυλιγμένα.
12: Έξι πάστες πηγαίναμε.
13: Ωραία, έξι πάστες.
12: Ή ένα βερμούτ.
13: Βερμούτ. Αυτά. Βερμούτ, να γίνουμε. Κάτι.
12: Αυτά είναι τα ωραία δώρα.
13: Θα κεράσω προσκλήσεις εκείνες τις μέρες. Θα τα δώσουμε. Έχει ανοίξει προπόλης βέβαια. Παρ' όλα αυτά από τώρα μπορείτε στο μορ.com όποιοι θέλετε.
12: Στη Δώρα Στράτου.
13: Στη Δώρα Στράτου, ναι. Εκεί θα είναι ωραία δροσιά μέσα στο Φιλοπάπου. Ωραίο θεατράκι με δροσιά καλοκαιρινή, ωραία. Παίξαμε με τις προάλλες που παίξαμε στη Λούτσα. και ξέρασα την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας κύριος μου έφερε, μου έδωσε ένα τσαντάκι φεύγοντας. Με άρπαξε και από το χέρι και μου λέει: εδώ, πάρε αυτό, σας ακούω χρόνια, με έχετε κάνει να γελάσω και όλα αυτά. Και μου δίνει ένα τσαντάκι ενιγματικό, αφού το άνοιξα μετά. Και είχε, μου είχε δώρο ένα ρολόι.
12: Ναι.
13: Ένα μπρελόκ του ΠΑΟΚ.
12: Ναι.
13: Άσχετα μοιάζουν αυτά. Και μια σημαία του Τσεγκεβάρα.
12: Ωραία.
13: Αυτά μοιάζουν λίγο άσχετα μεταξύ
12: του. Έχει σημασία.
13: Και λέω τώρα, που τελικά είχε και μια κάρτα μέσα που το εξηγούσε ευτυχώς. Αλλά δεν λέει όνομα ο κύριος μέσα για να τον ευχαριστήσω ονομαστικά. Παρ' όλα αυτά τον ευχαριστώ.
12: Ωραία.
13: Και έγραφε ότι επειδή σε ακούω συνέχεια στην ώρα του λαού, σου κάνω κάποια δώρα συμβολικά για να με θυμάσαι. Άρα το ρολόι είναι για την ώρα του λαού. Και επειδή λέει είμαι φανατικός, πώς το γράφει, ελληνοφρενιτζής, παουκτζής και κομμουνιστής, σου κάνω αυτά τα δώρα. Οπότε ώρα του λαού αυτό.
12: Ό,τι αγαπούσε ο ίδιος.
13: Ναι, παουκτζής.
12: Το οποίο ρολόι το φοράς.
13: Και το έβαλα, λέω, να τον τιμήσω τον κύριο. Μου κάνει και άλλα δώρα. Κάτι μπλουζάκια, κάτι άλλα.
12: Εμείς τίποτα πάλι.
13: Φορτωμένος έφυγαμε λίγα λόγια.
12: Εμείς.
13: Κάτι ποτά μου δώσανε, τζιντζάν όπως το λένε.
12: Καλή ζωή κάνεις εσύ. Πας σε συναυλίες λόγω της εκπομπής. Τρως, πίνεις λόγω της εκπομπής.
13: Τι λόγω της εκπομπής.
12: Δίνεσαι λόγω της εκπομπής. Εμείς, Κύρκο, τίποτα.
13: Τίποτα. Λόγω της εκπομπής κάτι κολοβιντιάκια βγάζει αυτός και να γίνει βάρα στη Σκορδά. Δεν τα λέω σε αυτά. Ότι τον μάθαμε από τη Σκορδά.
12: Και αγάπη μου, λίγο είναι αυτό. Για πήγαινε πρώτο θέμα στη Σκορδά και έχεις γίνει ποτέ πρώτο θέμα στη Σκορδά.
13: Κεντρική συνέντευξη ήμουν, βέβαια.
12: Πρώτο θέμα.
13: Μια
12: που γυρίσαμε στην Ηλιούπολη πάλι.
13: Όχι, στη Σκορδά γυρίσαμε, όχι στην Ηλιούπολη.
12: Επειδή βλέπω ένα. Κάτι ερωτήσεις εδώ. Να πω το εξής, να σου το πω με παράδειγμα τι έχει γίνει στην Ηλιούπολη αυτές τις μέρες. Και έχει να κάνει με τη δημόσια περιουσία γενικώς. Μπορεί να γίνει και σε άλλους Δήμους και δίνει και την αντίληψη αυτής της κυβέρνησης που πάει για τρίτη τετραετία κτλ. Και διαλέξει και τους νόμους.
13: Ναι, για καλά, τώρα στην Τρίτη το πιο μεγάλο πανηγύρι αν βγει θα γίνει.
12: Είναι σαν να έχεις το σπίτι σου, το οποίο το έχεις φτιάξει μόνος σου, το έχεις χτίσει μόνος σου και να αποφασίζεις εσύ ο ίδιος που έχεις το σπίτι, το σαλόνι, να το παραχωρήσεις σε κάποιον άλλον και να πληρώνεις και ενίκιο για το σαλόνι. Γιατί εμείς για το πάρκο θα πληρώνουμε ενίκιο Δήμος.
13: Χαμηλόμεν. Έχει βγει σχετικός νόμος πάντως για τους πληστηριασμούς που μοιάζει με αυτό που λες, να ξέρεις.
12: Αυτό γίνεται. Αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό γίνεται στην Ηλιούπολη. Κομμάτια δικά μας. Τα παραχωρούμε στην ΕΤΑΔ, τις πληρώνουμε και ενίκιο, μας τα παραχωρεί μετά η ΕΤΑΔ για κάποια χρόνια, 30, 10, 20 και τώρα μετά και νιώθουμε και ικανοποιημένοι ότι κερδίσαμε το χώρο.
13: Η ιδιοκτησία χάνεται για πάντα όμως.
12: Η ιδιοκτησία.
13: Όταν το παραχωρεί ξανά η ΕΤΑΔ, σας παραχωρεί
12: και 30 χρόνια,
13: για
12: 30,
13: χρήση.
12: Δεν ξέρουμε εμείς εκεί αν έρθει ένας ιδιώτης και πει το θέλω. Επίσης τώρα γίνεται αυτό με το Χαλικάκι και ανοίγει ένα, δημιουργείται διαδικασμένο. Έχουμε οικόπεδα μεγάλα, ανεκμετάλλευτα, κενά. Πού πάμε η βιολογική αγορά κάθε Τετάρτη, πολύ μεγάλο οικόπεδο, περίπου 50 επί 50, μπορεί να είναι και παραπάνω. Αυτό είναι φιλέτο και είναι 3 χιλιόμετρα από το ελληνικό, από την ανάπτυξη, την επένδυση. Πώς ξέρουμε εμείς αν αύριο έρθει και πει πάλι ΕΤΑ, το θέλω. Πάρτε ένα, σας το νοικιάζω. Ναι, νοικιάζει, μου νοικιάζει και το έχω πάρει εγώ και θα χτίσω εκεί που είναι τώρα οικόπεδο, θα χτιστεί ένα μεγαθύριο.
13: Και θα μείνει για πάντα.
12: Και θα μείνει για πάντα.
13: Να.
12: Δεν τα ξέρουμε όλα αυτά.
13: Γιατί ωραίο επίσης, το ελληνικό, αλλά πρέπει να φτιάξουμε και τα γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να είναι ένα τσούνι με στη μέση να πετάει.
12: Χάλια το ελληνικό και πρέπει να κάνουμε χάλια και όλα τα γύρω-γύρω. Και λέει να σε ακροατήσω ο Δημήτρης Καλαμούκης. Μιλάει για την Ηλιούπολη, λες και είναι η Ουάσιγκτον. Get a life, ρε άνθρωπε. Ποιος είναι ο μπιχλότοπος που ανέφερε. Συγκρίνει την Ηλιούπολη με την Ουάσιγκτον.
13: Έχει πάει στην Ουάσιγκτον.
12: Μπορεί να είναι από την Ουάσιγκτον. Τι συγκρίνει. Προφανώς η Ηλιούπολη είναι το κέντρο του κόσμου.
13: Ενώ έχει παιδί την Ουάσιγκτον, δεν είναι τώρα, έλα.
12: Μα
13: τι μπερδευόμαστε.
12: Με τι, επειδή έχει μια πλουσιά
13: και
12: ένα.
13: Έχει τώρα και πήγαινε ο Ρόκι Μπαλμπόα στα σκολοπάτια.
12: Και σιγά, και σιγά και ένα νερό που έχει εκεί, ένα ποτάμι βρωμόνερα.
13: Τι νερά είναι, πίνει από εκεί.
12: Έχει έρθει η Ηλιούπολη στον Προφητηλία να δει σε θέα όλη την Αθήνα. Έχουμε, και εμείς έχουμε ρέματα όταν βρέχει, έχουμε ποτάμια. Τι να μας πει ο Ουάσιγκτον.
13: Υπογειοποίηση θα γίνει. Θα φτάνουμε στο ελληνικό κοινό να ψάξουμε να βρούμε τα ποτάμια σας. Να πλημμυρίζουν και υπογείως.
12: Δεν θα φτάσουν.
13: Δεν θα γίνει. Τι θα γίνει. Δεν έχει υπογειοποίηση.
12: Τίποτα θα γίνει.
13: Ηλιούπολη.
12: Αυτό που βλέπεις θα γίνει. Οπότε, έχεις εσύ τη γιορτή σου.
13: Ναι.
12: Όμως θα.
13: Και την παράστασή μου.
12: Ναι, ναι. Θα πρέπει να εξομολογηθείς μέχρι τότε.
13: Να, όχι ψυχολόγο, τώρα πήγαμε αλλού στον παπά.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Γιατί, άμα εξομολογηθώ να παίρνει καλό μισθό, να ξέρω ότι παίρνει ο παπάς, όχι καν φθινιάρι.
12: Αν δεν εξομολογηθείς.
13: Τι θα πάω,
12: θα σε πλακώσουμε σκλωτσές.
14: Τι μπορώ να απαντήσω σε όσους δεν λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία για να μην κολλήσουν γρήπη.
15: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι καλύτερα να μην κοινωνούν έχοντας αυτή την αμφιβολία να μην κολλήσουν γρήπη. Όταν φτάσει άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση σημαίνει ότι είναι για πολύ κλωτσιές, για πολύ ξύλο είναι. Δεν μπορεί να είναι χριστιανός αυτός ο άνθρωπος που φοβάται τον Χριστό. Το διάβολο δεν το φοβάται. Τρώει ό,τι να είναι εκεί. Πάει στα μαγαζιά, θα πάει στα μπαρ, θα πάει ό,τι του δώσουν θα το φάει. Εκεί. Δεν φοβάται. Φοβάται το Χριστό, το σώμα του και το αίμα του. Μην πάει καθόλου να μην πάει. Έτσι να του πεις αυτού νου. Καλύτερα να μην πάει καθόλου. Σημαίνει ότι είναι για πολύ κλωτσιές. Για πολύ ξύλο είναι. Ναι.
12: Εξομολόγηση και θεία κοινωνία.
13: Για κοινωνία είπε. Τι, και
12: με όλα αυτά παιδιά το λοιπόν. Ναι, και κοινωνάς αν δεν έχεις εξομολογηθεί.
13: Ναι.
12: Θα φας κλωτσές. Εδώ είναι ο γέροντας Δοσίθεος. Είναι κάτι οι γέροντες που κάνουν μια καριέρα στα social media. Και δίνουν συμβουλές, ξέρουν τα πάντα προφανώς.
13: Ωραίο αυτό που έχουν ανακαλύψει.
12: Με μια βεβαιότητα.
13: Θα τα χάναμε. Τα χάναμε παλιά αυτά.
12: Και με γλυκύτητα.
13: Ναι,
12: τον ακούμε εδώ πόσο γλυκό.
13: Εντάξει, εκπέμπουν αγάπη όλοι αυτοί.
12: Το ρώτησε εκεί ένας, δεν ξέρω, συνάδελφος, είναι ένας πολίτης, ποια είναι η άποψή του και για τη μοιχεία. Και απάντησε.
14: Ο άντρας μου μοιχεύει. Να τον κρατήσω ή να διαλύσω την οικογένειά μου.
15: Καλή μου κυρία, να μην διαλύσει την οικογένειά σου. Κράτησε το. Όντως είναι δύσκολο. Όντως η Εκκλησία σου δίνει αυτό το δικαίωμα να τον χωρίσει. Όμως αν μπορείς, μην το κάνεις. Κράτησε τον και αυτό θα γίνει αιτία να πας στον παράδεισο. Και εσύ και ενδεχομένως να μετανοήσει και ο σύζυγός σου και να πάτε στον παράδεισο. Διότι ο σκοπός του γάμου είναι ο παράδεισος.
12: Τι?
13: Εντάξει, ναι.
12: Κόλαση καταλήγει
13: παιδιά. Άλλο αυτό.
12: Οι γάμοι περισσότεροι χωρίζουν μετά και δεν θέλουν να βλέπουν στον άλλο.
13: Ο σκοπός σου είπε τώρα. Να, δεν πετυχαίνει πάντα το σκοπό. Πάντως πιστεύουν στη συγχώρηση. Σου λέει να, κεράτωση τώρα.
12: Εδώ η ερώτηση και η απάντηση του γέροντα Δοσιθέου είναι για τη γυναίκα. Τι πρέπει να κάνει όταν ο άντρας συλληφθεί. Μπράβο. Να είναι μοιχός.
13: Ναι.
12: Δεν ρωτάνε το ανάποδο και λέει εδώ η γυναίκα πρέπει να το καταπιεί και αυτό. Το δεχτεί.
13: Είναι συγχώρεση.
12: Κάνει υπομονή.
13: Ο άλλος σκότωσε. Να συγχωρεθεί. Ο άλλος βίασε. Μπορεί να συγχωρεθεί. Είναι γκέι. Όπα. Όπα. Εντάξει. Έλα. Μην το παρακάνουμε.
12: Όχι.
13: Εντάξει. Υπάρχει συγχώρεση μέχρι ένα σημείο τώρα. Μην. Εντάξει.
12: Όταν η Ουάσιγκτον αποκτήσει τις πλατείες που έχει η Λιούπολη, τότε να μας μιλήσει ο κύριος. Καλησπέρα, Δημήτρης.
13: Ακροατής.
12: Ο φίλος μας. Εννοείται τι.
13: Καλά, έχει και κάτι απλό σχέση η Ουάσιγκτον.
12: Τι έχει?
13: Το DC εκεί έχει κάτι απλό σχέση.
12: Τι DC έχει, άλλο τίποτα.
13: Άλλο DC που λέμε. Άλλο DC.
12: Ένα βλαχοχώρι είναι εκεί με βλάχους που το κάνουν πρωτεύουσα τώρα.
13: Τον Τραμπ βγάζουν, δεν περιμένει άλλα πράγματα, ναι. Προφανώς.
12: Κι άλλον ένα γέροντα.
13: Κατσίκησε, όχι κατσίκησε.
12: Όχι, δεν προλαβαίνουμε άλλο γέροντα εδώ.
13: Πάει ο γέροντας.
12: Δεν προλαβαίνουμε γιατί πρέπει να
13: χάσουμε. Χάσουμε γέροντας, χωρίς συγχώρεση θα φύγουμε.
12: Μιλάει για τον Τζόκο, τα μεταδώσουμε αύριο. Να ακούσουν και οι αυριανοί ακροατές. Όλα οι σημερινοί.
13: Συγχωρούνται και αυτοί με τον Τζόκο.
12: Όλοι συγχωρούνται.
13: Σας το λέω spoiler κάνω.
12: Όλοι συγχωρούνται.
13: Έχασες, τι να κάνετε.
12: Μα αυτό είναι, υπάρχει η μετάνοια. Ό,τι και να κάνεις. Αν μετανιώσεις μετά, οκ, περνάει. Δηλαδή τη θέση στον παράδεισο την έχεις εξασφαλισμένη. Κάνω ό,τι κάνεις τώρα. Αλλά αρκεί να ζητήσει μετάνοια.
13: Θεωρείσαι δηλωσίας μετά. Το έκανε μετάνιος όμως. Άκυρο, άκυρο.
12: Δεν ξέρω πώς το λαμβάνω.
13: Είσαι κομμουνιστής. Μετάνιωσες.
12: Φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι σε άλλη γλώσσα από αυτή που το έχουμε συνηθίσει. Αλλά παραπέμπει και αυτό στην Ηλίουπολη.
13: Γεια σας.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της κοινής και λέει:
11: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπός φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσέλια εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Ράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
14: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά.
16: Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
18: Η ώρα είναι 8.
17: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά. 5,

0: Max FM 93,4 τα λέει όλα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η ώρα είναι 8.30.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
6: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
6: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
6: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
6: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Αιγαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9. People have the power.
1: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
6: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
13: Κατάστημα Πάτρας, Νέα Εθνική Οδός, Πατρών Αθηνών 121 και Μαρτζόκης.
14: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή.

0: Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Αποκάλυψη πώς γίνεται η τροφοδοσία των ναρκωτικών στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Πατρινός επιχειρηματίας μηνύει την πρώην σύζυγο και τη μητέρα της για επίθεση. Κατηγορίες ότι θέλησαν να του φάνε χρήματα. Οι μεταγραφές από την περιφέρεια στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο. Πρώην βουλευτής Αχαΐας συζητά ανοιχτά με Σαμαρά. Το παραθυράκι για τον καταβλισμό το Ρωμά στο Μονοδέντρι. Μόνο δύο υπάλληλοι για αυτοψία στην πολεοδομία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
2: Δεν εντόπισαν καμία επικίνδυνη ουσία στον αέρα. Προηγουμένως, πολλά τμήματα του κτηρίου είχαν εκκαινωθεί, ενώ άλλα βρίσκονταν σε διαδικασία εκκαίνωσης. Στα αθλητικά, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κήρυξε ένοχο τον Γιώργο Σαββίδη για ηθική αυτουργία σε εκβίαση, ενώ για την ίδια κατηγορία αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών ο αδελφός του Νίκος. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 11 Ιουνίου. Ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

προετοιμάζω. Αλλά μετά μου ήρθε ξαφνικά το εξής, βλέποντας και την έναρξη σε λίγη ώρα του σημαντικότερου, της σημαντικότερης διοργάνωσης του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον πλανήτη, του ποδοσφαίρου. Ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, ξεκινάει το Μουντιάλ. Οπότε σκέφτηκα ότι η θεματική που είχα ξεκινήσει να προγραμματίζω μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη μελλοντική εκπομπή. Θα το παρακολουθήσει το Μουντιάλ δισεκατομμύρια κόσμος. Δεν μιλάμε πια στα εκατομμύρια. Εδώ άλλαξε η ώρα μετάδοσης του τελικού Champions League για να μπορεί να το παρακολουθήσει η αγορά της Κίνας και της Ινδίας, που αρχίζουν όλο και περισσότερο και ενδιαφέρονται, και η Κίνα και η Ινδία μαζί είναι σχεδόν το 50, είναι γύρω στο 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, μόνο αυτές οι δύο χώρες. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για τις διαστάσεις που έχει πάρει, τις διαστάσεις που έχει ο αθλητισμός. Δεν θέλω να το περιορίσω σε ένα άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο. Κυρίως ο όταν λέμε ο αθλητισμός, εννοούμε ο επαγγελματικός αθλητισμός, έτσι. Το να πηγαίνει κάποιος και να αθλείται, παράδειγμα, στο πάρκο και να τρέχει ή στο γυμναστήριο της γειτονιάς του, κανένα πρόβλημα, ίσα-ίσα όσοι δεν το κάνουμε, θα έπρεπε να το κάνουμε. Να έχουμε έναν τρόπο δηλαδή για να αθλούμαστε. Μιλάω για το κομμάτι του επαγγελματικού αθλητισμού. Κατά καιρούς έχω εκφράσει την άποψη ότι αποδίδουμε οι ανθρώπινες κοινωνίες στους αθλητές υπερβολική, κατά τη γνώμη μου, τιμή. Κάποιοι άνθρωποι γεννήθηκαν, δεν τα παίκτησαν. Θα μου πεις, σκληρή δουλειά ή προπόνηση, βεβαίως. Αλλά γεννήθηκαν έχοντας κάποια σωματικά προσόντα. Κάποιος τρέχει πιο γρήγορα, κάποιος πηδάει πιο ψηλά, κάποιος μπορεί να βάζει μια μπάλα σε ένα καλάθι. Και αποδίδουμε σε αυτές τις ιδιότητες διαστάσεις λατρείας ή και μίσους, αν είναι της ομάδας μας ή της αντίπαλης ομάδας. Την γνωστή φράση «άρτος και θεάματα» τη γνωρίζουμε εδώ και κάτι χιλιάδες χρόνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και εμείς στον αρχαίο ελληνικό κόσμο δεν αποδίδαμε τρομερές τιμές σε εκείνους που αρίστευαν στο άθλημά τους. Γκρέμιζαν τα τείχη. Δεν ήταν μόνο αυτό που λέμε ένας κλάδος ελαιάς. Μπορούσαν να τρώνε ισόβια για όλη τους τη ζωή δωρεάν, να σιτίζονται από την πόλη. Τους εξασβάλιζε για τα δεδομένα της εποχής σημαντικά προνόμια. Στη συνέχεια, την περίοδο μετά την πτώση εκεί της, γιατί και στη Ρώμη δίναν σημασία στο θέαμα, πέρασε για μεγάλο διάστημα η ανθρωπότητα χωρίς να ασχολείται και πάρα πολύ με τα αθλήματα. Μην πείτε ότι θυμάστε στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση, μιλάμε τώρα για αρκετούς αιώνες, να υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές. Εκτός και αν κάνω εγώ λάθος και κάποιος που έχει ασχοληθεί περισσότερο θα μας πει ότι όχι, και εκείνη την περίοδο οι αθλητές και αυτό και εκείνο. Και έχουμε έρθει κυρίως τα τελευταία, από τον 20ο αιώνα και μετά, και έχει πάρει ο τομέας του αθλητισμού, μετά από αιώνες, μία διάσταση που κατά τη γνώμη μου είναι δυσανάλογη. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που του αρέσει πάρα πολύ να παρακολουθεί αθλήματα. Βεβαίως κυρίως μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά θα παρακολουθήσω ένα σωρό αθλήματα. Με ευχαριστεί

με κάνει να ξεφεύγω από άλλα θέματα που υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητα εκείνη την ώρα. Είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνω και φαντάζομαι πάρα πολύ από εσάς. Θέλω να πω, δεν μιλάει κάποιος ο οποίος ούτε να ακούει δεν θέλει για αθλήματα. Κάνοντας αυτή την εισαγωγή, μπορεί κάποιος να κάνει μια τέτοια υπόθεση. Είναι λοιπόν κατά τη γνώμη σας υπερβολική η διάσταση που δίνουμε οι ανθρώπινες κοινωνίες στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, ή είναι δικαιολογημένοι διότι προσφέρουν χαρές, συγκινήσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Τη δε περίοδο του ψυχρού πολέμου, ίσως αυτό να έπαιξε και ένα ρόλο στο να επανέλθει ο αθλητισμός σε τόσο σημαντική δραστηριότητα στις ανθρώπινες κοινωνίες μετά από αρκετούς αιώνες. Χρησιμοποιήθηκε για εξωτερική πολιτική μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης, όπου μετρούσαν τις επιτυχίες η κάθε χώρα ως δείγμα του συστήματος που η κάθε χώρα είχε και πόσο καλύτερο είναι αφού έχουμε αυτά τα μετάλλια εμείς, ενώ εκείνα τα μετάλλια έχετε εσείς. Μπορεί αυτή η εργαλειοποίηση για λόγους εξωτερικής πολιτικής και προπαγάνδας να βοήθησε στο να παίρνει διάσταση το κομμάτι του, να ξαναήρθε τόσο έντονα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στην ανθρώπινη κοινωνία το κομμάτι του αθλητισμού. Μια σκέψη.

0: Επαγγελματικός αθλητισμός, και αν κατά τη γνώμη σας του αποδίδουμε υπερβολική βαρύτητα, ή αν καλώς έχει τη βαρύτητα που του δίνουμε, ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας και η καθεμία. Ένα θέμα το οποίο τις Πέμπτες σας έχω πει, προσπαθώ να συζητάμε ζητήματα έξω από την τρέχουσα επικαιρότητα και δισογραφία, και μπορεί να συνδυαστεί μια χαρά σήμερα, από τη στιγμή που είναι και η μέρα που ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Ή θα έχουμε μια ωραία συζήτηση, ή όπως πάντα λέω στις θεματικές που δεν ξέρω αν θα έχουν ανταπόκριση ή όχι, θα ακούσουμε λίγο περισσότερη μουσική. Για να βγείτε στον αέρα, εφόσον το θέμα σας ενδιαφέρει, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο Ανεμολόγιο, για αυτό το τρίωρο, 9 με 12, για αυτές τις τρεις ώρες, ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και στο δημόσιο βήμα να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Το λέω σε περίπτωση που κάποιος δεν μας ακούει τόσο συχνά και του αρέσουν αυτού του είδους οι εκπομπές, όπου οι ακροατές βγαίνουν στον αέρα και λένε τη γνώμη τους, γιατί υπάρχει και κόσμος που δεν του αρέσει. Σου λέει, δεν με ενδιαφέρει εμένα να ακούω τι λέει ο οποιοσδήποτε δίπλα και παραδίπλα. Αλλά αν σας αρέσει αυτή η θεματολογία, αυτή η δομή, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12 το βράδυ, για αυτές τις τρεις ώρες, εδώ με το Ανεμολόγιο, και απόψε είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, και στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πλάκα-πλάκα, και αυτό είναι ένα στοιχείο, το θέμα του φύλου, αν δηλαδή οι άντρες, το αντρικό φύλο δίνει μεγαλύτερη σημασία σε αυτά τα θέματα από ότι το γυναικείο φύλο, ή αν αυτό πλέον δεν ισχύει, ή αν την ίδια σημασία απλώς σε διαφορετικά αθλήματα. Ή θα είναι μια εκπομπή όπου όχι όλοι αλίμονο, αλλά οι περισσότεροι εκ των αντρών θα θεωρήσουν ότι μια χαρά σωστά αποδίδουμε τη βαρύτητα που έχει ο αθλητισμός, ενώ από την πλευρά τους οι περισσότερες γυναίκες θα θεωρήσουν ότι, όχι όλες αλλά οι περισσότερες, όντως υπάρχει μια υπερβολή εδώ πέρα. Είπαμε να δούμε και να ασχοληθούμε και να ενδιαφερθούμε για ένα άθλημα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτός ο χαμός. Έχουμε ήδη τον πρώτο μας ακροατή και πάμε να τον ακούσουμε. Είναι ο κύριος Απόστολος. Γεια σας, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Είμαι ακροατής, όπως ξέρετε.
0: Το ξέρω, κύριε Απόστολε.
1: Όσο μπορώ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και μπορώ να πω τα καλύτερα για εκπομπές όπως η δική σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και όπως διευθύνεται το εισαγωγικό τις συζητήσεις, νομίζω ότι όσοι τις παρακολουθούν δεν χάνουν, ακόμα και αν ακούγονται μερικές φορές πράγματα που μπορεί να ενοχλούν.
0: Ευχαριστώ που το λέτε.
1: Τώρα, εγώ έδωσα και το επώνυμό μου.
0: Το δώσατε, ναι, εγώ δεν το είπα, γιατί
1: ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα σας απόψε, αλλά ίσως κάποια μέρα, κάποιο βράδυ θα μπορούσε να είναι μια θεματική αυτή η ανωνυμολογία και ανωνυμογραφία, κυρίως στα social media, που κάτι που έδωσε την αίσθηση της απόλυτης αδέσμευτης ελευθερίας έκφρασης της γνώμης καθενός μας, διαπιστώνουμε ότι και εδώ όπου υπάρχει υπερβολή κάτι λάθος γίνεται. Το ίδιο νομίζω μπορεί να πει κανείς γενικά για τον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι. Αν όμως αυτό αυτό που διαπιστώνουμε στο ποδόσφαιρο. Και όπως βλέπουμε σε κάποια επίσης μαζικά, μαζικού ενδιαφέροντος αθλήματα που επιτρέπουν την χειραγώγηση με πολλούς τρόπους και κυρίως την αύξηση και την, αν θέλετε, και τον πανηγυρισμό της βίας, αλλά και άλλων, δεν είναι ανάγκη τώρα να αναφερθώ, νομίζω κάθε ένας ξέρει ότι σοβαρά αδικήματα, εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος ιδιαίτερα των νεωτέρων γυναικών που πιο εύκολα μπορούν να πέσουν και σε βίαιες δράσεις και σε άλλες δραστηριότητες πολύ κακές για την υγεία τους, όχι μόνο την βιολογική αλλά και την πνευματική τους και πολλών άλλων αγαθών τους. Όταν ήρθε στη Βουλή το 1975, ο νόμος 75 με εισηγητή τον τότε υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Αχιλέα Καραμανλή. Ήμουνα εκ των ολίγων βουλευτών που διατύπωσα τις επιφυλάξεις και τους φόβους μου, αν και στην πορεία και γνωρίζω και σήμερα ότι αυτό που μπορεί να εμφανίζεται ως μη επαγγελματικός αθλητισμός σε ό,τι αφορά αυτά τα αρνητικά στοιχεία που επεσήμανα ξεκινούν ίσως από εκεί. Ακούμε εύνης, ακαδημίες αθλητισμού, κάπως έτσι, γιατί ξέρετε, εγώ ενώ το μικρό παιδί στο χωριό μου και μετά στο σχολείο κλωτσούσαμε κάτι, δεν είχαμε μπάλες τότε, μιλάμε για την πριν από 80 και βάλε χρόνια. Ναι, αλλά όταν πια ήρθα στην Αθήνα, όπου και τέλειωσα τις γυμνασιακές μου σπουδές, δεν πάτησα και δεν πατώ το πόδι μου σε αυτό που στον εγγονό μου που είναι αναφικός ποδοσφαιροφίλος, το λέω κλωτσόσφαιρο. Είναι γεγονός ότι όλα τα καθεστώτα με, μπορώ να πω, όσο περισσότερο ανελεύθερα, τόσο περισσότερο βάρος έδωσαν ως μέσο εκτόνωσης των πολιτών τους από όσα, όπως μπορεί κανείς να σκεφτεί, δεν θα ήθελαν να υφίστανται σε τέτοια καθεστώτα. Την εκτόνωση λοιπόν των πολιτών τους και, όπως σημειώσατε και εσείς, σε όλα όσα είχατε ως εισαγωγή, θα έλεγα ότι συμφωνώ απολύτως. Άλλωστε δώσατε την πλευρά της επιφύλαξης, όχι τόσο την πλευρά που όμως όποιον ψυχολόγο, ψυχίατρο, κοινωνιολόγο, επιστήμονα, πραγματικό όχι διδούντα, ρωτήσουμε, θα μας πει ότι ο αθλητισμός, ιδιαίτερα οι μορφές του που προάγουν την μαζικότητα, όπως παλαιότερα, όχι όμως με έκφραση της βίας, την οποία ζήσαμε εμείς με διχασμούς και εμφυλίους πολέμους. Η πολιτική είναι και όποιο άλλο ιδιαίτερα πνευματική δραστηριότητα έχει τη δυνατότητα να ο κάθε ένας μας ως πολιτικό ζώον, κατά τον Αριστοτέλη, αυτό είναι ο άνθρωπος, θέλει δηλαδή να ζει με άλλους ανθρώπους, μόνο λύκος, αφού φύγει και το τελευταίο μέλος της οικογένειάς του, φεύγει και εκείνος, δεν πηγαίνει σε άλλη ομάδα. Ο άνθρωπος θέλει να βρίσκεται όσο γίνεται με περισσότερους μαζί, να έχει την αίσθηση του συνυπάρχειν με πολλούς ακόμη. Αυτό είναι χρήσιμο καμιά φορά όμως και ως μέσον χειραγώγησης και στην πολιτική, όταν δηλαδή τα κόμματα εκπίπτουν από την αποστολή τους ως ιδεολογικών και πολιτικών φορέων και γίνονται προσωπικά θεούδα και παλαιότερα και πρόσφατα και στις μέρες μας εν ονόματι της ενός ανδρός αρχής, που είναι η κατεξοχήν αντιδημοκρατική και επικίνδυνη για μια πραγματική δημοκρατία συγκέντρωση προσωπικής ισχύως σε ένα πρόσωπο, όποιο και αν είναι αυτό, όσο σπουδαίο και δυνατό. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η πρόταση, εγώ ευχαριστώ και την πρόταση για ανωνυμία. Την βρήκα εξαιρετική, την έχω ήδη σημειώσει και θα την κάνουμε θεματική.
1: Όχι, εγώ νομίζω όποιος δεν έχει πρόβλημα, γιατί να μην λέει το όνομά του. Όσο για τα social media, έτσι είναι φανερό πια ότι η ανωνυμογραφία και γενικώς κάθε, δεν θέλω να αντίθετα σέβομαι πολλούς που πολύ σημαντικά πράγματα τα λένε και δεν νομίζω ότι έχουν δυσκολία αν τους καλέσει κανείς στο τηλέφωνο να έχουν και μια ιδιωτική συνομιλία επωνύμως. Δεν αφορά δηλαδή πολλούς από τους σοβαρούς συμμετέχοντες σε αυτή την ωραία εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπε το επώνυμό του. Εγώ είχα διαλέξει, δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελε, αλλά αφού και ο ίδιος δίνει την άδεια, συνομιλήσαμε με τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη, πρώην πρόεδρος της Βουλής, ένας από τους πλέον ιστορικούς πολιτικούς στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Σε λίγο θα πάρει το λόγο φιλοκτήτης και επόμενος ακροατής έχει καλέσει ο κύριος Κώστας. Καλησπέρα στον Σάβα, καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Καλησπέρα στον Κυριάκο που και αυτό συμφωνεί, αλλά όχι μόνο στους αθλητές, το πηγαίνει και σε ηθοποιούς, τραγουδιστές. Δίνουμε υπερβολική αξία στην ψυχαγωγία, γράφει, και στο συνέστημα. Βάζει αθλητισμό, την τέχνη και τα λοιπά, το τραγούδι, όλα μαζί σε αυτή την κατηγορία, ψυχαγωγία και συνέστημα. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά που μου γράφει ότι Βόρεια Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή δεν έχουν για δημοφιλές άθλημα το ποδόσφαιρο και αυτοί μόνοι τους είναι τα 2/3 του πληθυσμού στον πλανήτη. Εμείς εδώ στην Ευρώπη το βλέπουμε έτσι γιατί είμαστε καλοί σε αυτό. Όχι βέβαια, διαφωνώ πάρα πολύ. Λατινική Αμερική, Αφρική, η Ασία όλο και περισσότερο αρχίζει και ασχολείται. Οι μόνοι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα είναι στις ΗΠΑ που και εκεί σιγά σιγά ασχολούνται. Κατά τα λοιπά μου γράφει ο Κώστας από τα Τρελά Νερά ότι τα ποσά που παίρνουν οι αθλητές, όπως λέτε και εσείς οι δημοσιογράφοι, άμα τα φέρνουν, τα παίρνουν κιόλας. Τώρα όπου υπάρχει και δόξα γράφει, από δίπλα κολλάει και η πολιτική. Πάμε στον Φιλοκτήτη. Γεια σου, Φιλοκτήτη.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς. Τι κάνετε? Καλώς.
2: Τον τελικό τρουξιάρ τον λίγη τον είδες?
0: Ναι, βέβαια τον είδα. Εννοείται ότι τον είδα.
2: Έχεις τίποτα που τον είδες στα ώρα αντί τις 10?
0: Ναι, χαλάστηκα. Γιατί έπρεπε να πίνω καφέ αντί για μπύρα και πίτσα. Με ενόχλησε. Με ξένησε.
2: Τι να κάνουμε. Και εμείς που τα βλέπουμε, εμείς τον είδαμε 9 ώρα το πρωί με τον καφέ.
0: Έχει τα αρνητικά του καθένας.
2: Ξέρεις τους λόγους που το κάνανε αυτό?
0: Ναι, είπα. Γιατί ενδιαφέρονται για τις αγορές της Ινδίας και της Κίνας.
2: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Υπάρχουν άλλοι δύο λόγοι.
0: Για πες μου.
2: Ο ένας είναι ότι μπορεί κάποια οικογένεια να πάρει τα παιδιά της να πάει να δει το τελικό και δεν μπορεί να κάτσει μέχρι τις 12 ώρα το παιδί έξω. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει τη συγκοινωνία να γυρίσει σπίτι του. Και 12 ώρα ας πούμε τη νύχτα τελειώνει ο αγώνας και καμιά φορά, δηλαδή αν ήταν 10 ώρα αγώνας θα τελειώνε μία και, γιατί είχε και παράταση, έτσι.
0: Και πέναλτι.
2: Οπότε είναι, μία και είναι δύσκολο για μια οικογένεια. Όλα αυτά, από ό,τι άκουσα δηλαδή κάποιες αναλύσεις, όλα αυτά τα βάλαμε στη...
0: Μάλιστα. Στην καρδιά.
2: Και αυτό θα εσύ προβάλλεις το εξής από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, εμένα δεν με ενοχλεί ένας αθλητής να πληρώνεται καλά. Γιατί χαλάει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, να μην έχει ζωή που θα είχε αν δεν ήταν αθλητής. Φυσικά μιλάμε τώρα ένας αθλητής ο οποίος ακολουθεί τα restrictions, πώς το λένε, που επιβάλλει το άθλημά του. Να μην πίνει, να μην καπνίζει, να μην ξενιχτάει, τέτοια πράγματα. Δηλαδή είχε κάποια άλλα πράγματα, είχε διατροφές, τέτοια πράγματα. Χαλάει λοιπόν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του και δεν ξέρει τελικά μετά που θα σταματήσει στα 35, στα 40, στα 30, στα 33 αν θα έχει δουλειά. Βέβαια, εγώ μιλάω τώρα γενικά, έτσι.
0: Ναι.
2: Με ενοχλεί να τα λεφτά να τα παίρνουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων ή κάποιοι άλλοι. Αυτό με ενοχλεί. Δεν με ενδιαφέρει αν τα παίρνουν οι αθλητές. Η ιστορία μας δείχνει ότι τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα τα έχουν εκμεταλλευτεί από δικτάτορες μέχρι φασίστες.
0: Ναι, το είπε και ο κύριος Απόστολος πριν.
2: Χίτλερ, ο άλλος στην Αργεντινή, Μουσολίνη...
0: Ο Μπατίστα στην Αργεντινή.
2: Τέλος πάντων. Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα, δεν θυμάμαι. Τέλος όλα γίνονται στο βωμό του χρήματος. Επειδή ζω στο Βανκούβερ και το Βανκούβερ είναι μια από τις πόλεις που θα υποδεχτεί το παγκόσμιο κύπελο, βλέπω πράγματα που δεν τα χωράει
0: ο Βιδέλ,
2: ανθρώπινος νους. Βιδέλα, ναι. Βλέπω πράγματα λοιπόν που δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Το Βανκούβερ θα την πληρώσει στο τέλος.
0: Γιατί?
2: Σε μακροχρόνια θα την πληρώσει το Βανκούβερ. Διότι θα την κοστίσει ένα δισεκατομμύριο. Ναι.
0: Από το Μοντιάλ.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα κοστίσει στο Βανκούβερ ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Θα κοστίσει στο Βανκούβερ ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Και η FIFA δεν θα δώσει φράγκο. Πώς θα καλυφθούν το 1 δισεκατομμύριο?
0: Γιατί ήθελε ο Καναδάς να...
2: Για πες μου εσύ.
0: Γιατί...
2: Στην αρχή το Vancouver, εάν διαβάσεις την ιστορία, στην αρχή το Vancouver, όταν είδε τους όλους της FIFA, είπε δεν το θέλω. Και εμείς είχαμε την εντύπωση, μιλάμε τώρα πριν 4-5 χρόνια, όταν αρχίσανε οι προεργασίες για αυτό. Και εμείς είχαμε την εντύπωση ότι το Vancouver δεν θα πάρει μέρος. Και μια στιγμή, μάθαμε ότι το Vancouver ήταν ένα από τις πόλεις. Και τώρα αρχίζουν και βγάζουν μια στιγμή τα πράγματα. Δεν μπορώ να δω. Οι τιμές των συντήρων είναι πανάκριβες. Άκουγα σήμερα ότι μια θέση πάρκινγκ δίπλα στο γήπεδο, στο στάδιο, στο γήπεδο, κοστίζει $200. Φτιάξανε ένα θέατρο εξωτερικό, ένα πολύ ωραίο κτίριο. Αν θες να το πεις, Freedom Mobile Arch. Άμα θες να κάνεις το Google, θα δεις ένα πολύ ωραίο κτίριο. Δούλεψα εκεί. Έχει 10.000 θέσεις. Εξωτερικό είναι. Ανοιχτό δηλαδή. Με ακούς, Κωνσταντίνε?
3: Βεβαίως.
2: Δώσε σημεία ζωή, δε παιδί.
3: Σου έλεγα πριν, αλλά δεν με...
2: Λοιπόν.
3: Άκουγες καθαρά, έχει μια καθυστέρηση μάλλον γι' αυτό. Δεν βοηθάει, δεν είναι εύκολο με την
2: όχι,
3: καθυστέρηση.
2: Όχι, γιατί είχα αρχίσει να λέω κάτι και δεν ήθελα να σταματήσω.
3: Ναι, αλλά εγώ
2: σκέφτηκα
3: ότι δεν βοηθάει, γι' αυτό δεν σου μιλάω τόσο πολύ. Λόγω της καθυστέρησης στον ήχο, λόγω εξωτερικού.
2: Όχι, θέλω να κάνουμε διάλογο, αλλιώς δεν μπορώ να μιλάω συνήθεια.
3: Εντάξει, απλώς είναι λίγο τεχνικό το θέμα γι' αυτό.
2: Λοιπόν, έχει 10.000 θέσεις αυτό το εξωτερικό θέατρο. Λοιπόν, χρεώνουν $100 τη θέση να πάει να δεις το Μουντιάλ σε γιγαντιοθόνη. Και όταν το έμαθα αυτό, επειδή είχα δουλέψει, και λέω, ρε, καλά παιδιά, πίσω από τα καθίσματα υπάρχει χορτάρι. Και μου λέει, ναι, το χορτάρι λέει χρεώνεται $40.
3: Καταπληκτικό.
2: Κωνσταντίνε, ο κόσμος είναι ανώμαλος. Ρε παιδί μου, να πάω να δώσω $100 να δω ένα αγώνα στην τηλεόραση, ενώ πάω να το δω σπίτι του τζάμπα.
3: Ναι.
2: Δεν μου αρέσει ο καθαλάς όλο το πράγμα.
3: Εντάξει.
2: Και...
3: θα πάω σε
2: όχι μόνο το φτιάξανε και VIP, και VIP suites.
3: Πού, στο χορτάρι?
2: Όχι, πίσω από το χορτάρι.
3: Πίσω από το χορτάρι, να πας μέσα
2: και VIP suites.
3: Εντάξει. Άντε το VIP το καταλαβαίνω, ο άλλος που έχει λεφτά και του περιζέρι ταξοδεύει όπου να είναι, δεν τον νοιάζει. Τέλος πάντων.
2: Μου είπε ένας φίλος μου ότι ένας γνωστός του αγόρασε 4 εισιτήρια για τους 7 αγώνες που θα γίνουν στο Vancouver σε VIP suite.
3: Για να παρακολουθήσεις και τους 7 αγώνες. Εσύ και άλλα 3 άτομα.
2: Ναι. Όχι εγώ. Ένας φίλος. Ένας φίλος ενός
3: δεν
2: είπες.
3: Εσένα δεν είπες ότι
2: μου είπε.
3: Α.
2: Όχι. Ένας φίλος μου είπε ότι ένας γνωστός του αγόρασε 4 εισιτήρια για 7 αγώνες και VIP suites. Κατάλαβες?
3: Περίμενε.
2: 4 άτομα δηλαδή. Και 7 αγώνες.
3: Άτομα σε VIP.
2: Περίμενε. Σε VIP suite.
3: $160,000.
2: $250,000.
3: Υπολόγισε ακόμα πιο χαμηλά. Εντάξει, είναι
2: δηλαδή
3: τρομερό
2: ποσό.
3: Αυτό συζητάω, αυτό έχω βάλει ως θέμα. Όλο αυτό το κομμάτι γύρω από τον...
2: άκουγα ότι η FIFA θα βγάλει $8 δισεκατομμύρια δολάρια. $8 εκατομμύρια.
3: Ναι, ναι. Θέλω κάποιος να μου πει αν θεωρεί ότι το να μπορεί κάποιος να δώσει $250,000 για να παρακολουθήσει αγώνες και κάποιος άλλος να σκέφτεται πώς θα βγει ο μήνας, να μην το κάνω πιο δραματικό και βάλω τον μπουζούκι. Δεν θέλω να λαϊκίσω. Μπορεί κάποιος να πει, τι να κάνουμε, δεν υπάρχει, να μην βλέπει σε αυτό κάποιο πρόβλημα ή να μην θεωρεί ότι είναι κάτι, πώς να το θέσω τώρα, κοινωνικό που θέλει αλλαγή. Αλλά μπορεί ο άλλος να σου πει, μισό λεπτά κύριε παιδιά, πώς γίνεται ο ένας να δίνει για κάτι τέτοιο $250,000 και ο άλλος όχι να σκέφτεται το μήνα. Α, σου πει ο άλλος, τι γίνεται εδώ. Αυτό έχω βάλει έτσι λίγο να συζητήσουμε.
2: Ξέρεις μια σκέψη που κάνω, Κωνσταντίνε, αυτές τις μέρες. Γιατί με έχει προβληματίσει όλη η κατάσταση πάρα πολύ. Ξέρεις τι σκέψη κάνω.
3: Πες
2: και
3: μου.
2: Τελικά δεν είναι σκέψη, είναι συμπέρασμα.
3: Πες μου.
2: Οτιδήποτε γίνεται παγκόσμια αυτή τη στιγμή, γίνεται για τους έχοντες. Για μας δεν γίνεται τίποτα. Αυτό το συμπέρασμα έχω βγάλει εγώ.
3: Εντάξει, αν
2: και πάμε στο πολιτικό.
3: Αν ισχύει δεν θα κρατήσει πολύ, διότι αν είναι σωστό το συμπέρασμά σου. Βάλε μια νοτελεία πριν πάμε στο πολιτικό, να κάνω ένα
2: ναι.
3: διαφημιστικό διάλειμμα στο παρατέταρτο της ώρας και σε ακούμε.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτεύγεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτεύγεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δώσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
5: Ρωμαίος.
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Πες παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βεβαίως, Μπατίστα στην Κούβα. Βιδέλα στην Αργεντινή. Συγγνώμη. Αλλά ελπίζω να το διόρθωσα πριν μείνει σε κάποιον η λάθος πληροφορία. Σε περίπου 10 λεπτά ξεκινάει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Μια διοργάνωση που θα την παρακολουθήσουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Και με αφορμή αυτό το γεγονός, συζητάμε απόψε στο Ανεμολόγιο σε θεματική βραδιά, εάν ως ανθρωπότητα δίνουμε στον αθλητισμό, γενικότερα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα από αυτή που πραγματικά έχει. Όχι ότι δεν έχει αξία, προσέξτε, μη μου κάνετε αυτό που κάνουν πολλοί, ή μηδέν ή ένα. Δεν είπε κάποιος ότι, δεν είπα αν δίνουμε αξία, είπα αν δίνουμε μεγαλύτερη, που σημαίνει ότι βεβαίως και έχει αξία και βαρύτητα. Είναι μεγαλύτερη όμως αυτή που εμείς το αποδίδουμε, του αθλητισμού, ή αν διαφωνείτε με αυτό, θεωρείτε όχι, καλώς, μια χαρά, έτσι πρέπει να αποδίδουμε αυτή την αξία και αυτή τη βαρύτητα που τώρα αποδίδουμε στον αθλητισμό. Αυτή είναι η θεματική μας, συμπληρώνει ο Φιλοκτήτης. Γιατί μίλαγε πριν από τη διακοπή. Έλα, Φιλοκτήτη.
1: Ναι, και πάμε στο πολιτικό. Ο Ινφαντίνο έχει πουληθεί στις ορέξεις του Τραμπ 100%. Παράδειγμα, ο διτητής από τη Σομαλία που δεν του επιτρέψανε να μπει στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όλοι αναρωτιούνται, ρε Ινφαντίνο, γιατί δεν τον έβαλες να πάει στον Καναδά ή στο Μεξικό να δει κάνει να διτητεύσει. Δεν είναι ένα ερώτημα αυτό εύλογο?
0: Τώρα για τον Ινφαντίνο γενικώς είναι, και τι δεν έχει και πόσα δεν έχουν ακουστεί. Γιατί και για τον Πλατινί παλιότερα, και τον Πλατινί ήταν και άσχημο, γιατί
1: ο Ινφαντίνο είναι...
0: Πες μου.
1: Και ο Μπλάτερ.
0: Μπλάτερ.
1: Και ο Μπλάτερ και ο Πλατινί και όλοι αυτοί. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο καλύτερος παίκτης του χόκι έχει αυτή με σαν τα σαλίες. Δηλαδή αυτά γίνονται επειδή σου είπα. Η όρεξη για το χρήμα, η όρεξη για... Τέλος πάντων. Και το δεύτερο που θέλω να πω, διάβασα ότι η IT αποφάσισε να βάλει στη φανέλα της σημείο στη φανέλα της σημαία της Πολωνίας, επειδή ήταν γαλλική απικία η IT και είχε ξεσηκωθεί ο κόσμος και ξέχασα το όνομα. Ο Ναπολέον έστειλε στρατό Πολωνούς να βοηθήσουν να καταδείξουν την επανάσταση, και αυτοί όταν πήγαν εκεί και ήταν γιατί πάλευε ο κόσμος, ταχθήκανε στο πλευρό των επαναστατών, και η IT που είναι και η χώρα που ήταν η πρώτη που την Ελληνική Επανάσταση αναγνώρισε και έστειλε και ένα καράβι να βοηθήσει αυτοί οι λίγοι καταστημένοι. Απορώ πως το δέχτηκε η Αντίντας να μπει η σημαία.
0: Τώρα που γίνει η αρχή, ίσως εμείς το επόμενο Μουντιάλ να έχουμε σε κάποιο μικρό σημείο τη σημαία της ΑΕΤΗΣ.
1: Αλλά δεν ξέρεις τη συνέχεια. Η FIFA είπε όχι, να την βγάλουν τη σημαία, διότι είναι πολίτικα και δεν θέλει πολίτικα.
0: Νοπολίτικα. Παιδιά, είπαμε.
1: Αυτό το διάβασα χτες.
0: Εδώ ήθελα να βγάλουμε κανένα φράγκο τώρα, όχι να κάνουμε πολιτική. Νοπολίτικα.
1: Αυτό είναι λοιπόν το συμπέρασμα που σου είπα.
0: Business γίνεται τώρα,
1: ότι
0: πολιτικά.
1: Γίνεται για αυτούς που έχουν.
0: Δεν το πιστεύω. Έχω διαφωνία, διότι αυτοί που έχουν είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που δεν έχουν. Άρα δεν γίνεται όχι να έχει τέτοια στήριξη.
1: Κωνσταντίνε, μα τι λες τώρα, δηλαδή συγγνώμη, γιατί δεν θέλω να γελάσω τώρα από αυτό που λες.
0: Ναι, βέβαια, ακούω.
1: Τι σχέση αν είναι λιγότεροι. Έχουνε το... Τα μέσα παραγωγής έχουνε τα μέσα που κινείται ο κόσμος. Τι σχέση αν είναι λιγότεροι.
0: Όχι, δεν διαφωνώ με αυτό. Αφού με ξέρεις εσύ, Φιλοκτήτη.
1: Ωραία, να σου φέρω ένα παράδειγμα.
0: Μ' ακούς καιρό. Δεν θεωρώ ότι όλα επιβάλλονται. Έχω εδώ και καιρό απομακρυνθεί από τη σκέψη ότι από πάνω προς τα κάτω επιβάλλονται πάντα. επιβάλλονται και από κάτω προς τα πάνω. Επειδή οι κάτω οι πολλοί κάνουν κάτι, το βλέπουν οι πιο πάνω και σου λέει εδώ έχει λεφτά. Όχι. Δεν θεωρώ ότι είναι έτσι απλό το σχήμα.
1: Επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω και οι κάτω τα δέχονται. Αυτό είναι το πρόβλημα, Κωνσταντίνη. Οι κάτω τα δέχονται.
0: Καλά.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πες μου απλώς να κάνουμε επιλογή, γιατί είμαστε κάποια ώρα με αυτό. Ναι, πες μου.
1: Γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν δημιουργούν ένα πολύ δυνατό σωματείο. Και αυτό έχει γίνει στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο.
0: Στο NFL.
1: Στο NFL. Δεν αλλάζει κάτι το NFL, δηλαδή η εξουσία, το NFL, εάν δεν πάρει την έγκριση των παιχτών. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι, ας πούμε, το NFL παίζει 18 εβδομάδες. Και έχουν και 4 εβδομάδες pre-season, δηλαδή φιλικά, πιο μπροστά. Και είπανε, θα βγάλουμε ένα φιλικό, να προσθέσουμε ένα παιχνίδι ακόμα μια αγωνιστική ακόμα στο κανονικό πρόγραμμα. Και δεν δεχτήκανε οι παίχτες. Ναι, όχι. Και δεν το κάνανε. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορείς να φτιάξεις λίγο, να κάνεις πιο προσιτό το κάθε άθλημα στο φτωχό λαό και στις κατώτερες τάξεις. Να σου πάρω παράδειγμα, να εισαγγίσουμε αυτό. Εάν ας πούμε εγώ κάνω μια κίνηση σήμερα, να κάνουμε μποϊκοτάζ το παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται στην Αμερική, στο Καναδά και στο Μεξικό. Πόσοι θα ακολουθήσουν?
0: Κανένας. Ελάχιστοι.
1: Λοιπόν, μα υπάρχουν λόγοι, όπως πήγαν και στο Κατάρ που σου είπα ότι εγώ το έκανα μποϊκοτάζ, το έχω ξαναπεί αυτό, ξέρω να το θυμάσαι. Υπάρχουν λόγοι να το κάνεις μποϊκοτάζ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο που θέλουμε αυτό, ρε φίλε. Δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Και ενώ λένε, ενώ πολιτικά είναι 100% πολιτική, αλλά είναι με το μέρος της πολιτική. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
0: Συγγνώμη για τον ευχαριστώ τόνο. Πολύ. Να σε καλά.
1: Ξεκινάμε. Μποϊκοτάρω με τον παγκόσμιο κύπελο.
0: Γεια σου φιλοκτήτη. Να είσαι καλά.
1: Και να σου δώσω και ένα στοίχημα. Στο στοίχημα.
0: Να...
1: Κουρασάω Γερμανία ισοπαλία.
0: Έλα
1: και
0: παρακαλώ.
1: Άντερ 3 γκολ. Ισοπαλία άντερ 3 γκολ.
0: Λυπήσουμε Κουρασάω. Λυπήσουμε Κουρασάω Γερμανία ισοπαλία. Να πας να δεις κανέναν αγώνα τώρα την εκεί.
1: Κουρασάω Γερμανία 0-0.
0: Θα πας να δεις κανέναν αγώνα. Πήγαινε δες. Εγώ θα πήγαινα. Άμα γίνει στην Ελλάδα Μουντιάλ θα πάω.
1: Πού?
0: Είναι τόσο μακριά δε η...
1: Πού είναι στο γήπεδο?
0: Ναι, Βακούβερ.
1: Μισή ώρα είναι.
0: Ναι, από Βακούβερ είσαι.
1: Μισή ώρα είναι. Τι μακριά. Ναι, με το μετρό είναι μισή ώρα.
0: Άμα ήταν η εθνική...
1: Εσύ, Κωνσταντίνε, έχω εγώ... Ένας εγώ με το γόσα, αδερφός. Έχω εγώ $1,000, 1,500 να πληρώσω να εισιτήριο.
0: Τόσο έχει, του λέγανε του Τραμπ, είναι πολύ ακριβά, θα το δω, έλεγε. Τα εισιτήρια, τέλος πάντων. Εντάξει, φιλοκτητή, να είσαι καλά.
1: Πάντω όταν δεις κανέναν αγώνα στο Βανκούβερ και δείξουμε την πόλη, δες και πες μου τι εντύπωσες. Είναι μια από τις ωραίτερες πόλεις στον κόσμο.
0: Έχω δει φωτογραφίες, είναι καταπληκτική. Δεν το συζητάω. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Και καλή ανθρώπινη.
0: Γεια σου φιλοκτήτη. Φωτογραφίες, βίντεο, φανταστική πόλη. Μην καλέσουμε τώρα τον επόμενο ακροατή, διότι θα έχουμε τη διακοπή για το δελτίο των ειδήσεων. Υπάρχει μια φράση που μου αρέσει πάρα πολύ, που λέει το εξής: το να μην παίρνεις απόφαση είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Αντίστοιχα, την παραφράζω και λέω το εξής: το no πολιτικά είναι πάρα πολύ πολιτικά.

Δηλαδή, ρε Κωνσταντίνε, με ρωτάτε κάποιοι, δεν θα δεις το Μουντιάλ? Βεβαίως και θα το δω. Το περιμένω πώς και πώς. Δηλαδή, εσύ δεν θα πήγαινες αν είχες, αν ήταν εδώ, να πληρώσεις εισιτήριο να δεις? Βεβαίως. Δεν θα πλήρωνες για την VIP σουίτα να πας αν είχες 250 χιπ. Βεβαίως. Δεν είναι θέμα ζήλιας. Δεν γίνεται κουβέντα στη λογική γιατί αυτός μπορεί και το κάνει και ο άλλος και εγώ δεν μπορώ, άρα αφού εγώ δεν μπορώ να μην το κάνει και κανένας. Δεν είναι η λογική της κατσίκας του γείτονα. Δεν μιλάμε σε επίπεδο προσωπικότητων. Μιλάμε σε επίπεδο συλλογικό. Όχι της ελληνικής κοινωνίας, της ανθρώπινης κοινωνίας. Μιλάμε γενικότερα για το θέμα του αθλητισμού και, και τη διάσταση που του αποδίδουμε ως κοινωνίες, το οποίο δεν ήταν ανέκαθεν. Υπήρχε στην αρχαιότητα, σταμάτησε, εκτός και αν κάνω λάθος, για κάνα 2.000 χρόνια από τη Ρώμη και μετά, και επανήλθε τώρα τον 20ο αιώνα τόσο έντονα. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας για να προχωρήσουμε με τη θεματική.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αντιμετωπίζω όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, δήλωσε στη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμάνλη. Ειδικότερα για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Εύχομαι ότι θα πριτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό για την υστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη», τόνισε. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος». Επιπλέον, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ενώ για την υπόθεση των υποκλοπών είπε ότι έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις και τους τελικούς όρους, με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα, τόνισε. Ο ναυτικός αποκλεισμός, ωστόσο, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή, ανέφερε και καταλήγει. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Αντιμετωπεί με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος τους και ο 59χρονος συνεργάτης τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα μετέφεραν τον Ιταλό κατηγορούμενο οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μιλώντας στον Αντένα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στους θανάτους. Ο 65χρονος κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Μεγάλο κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Χαλάνδρη. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σημαντική αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός στις επόμενες ώρες με χαλαζοπτώσεις, βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Μάλιστα σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββάτου. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου, η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε το Ισραήλ ως πηγή αποσταθεροποίησης και βίας στην περιοχή, κατηγορώντας ευθέως τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για διχασμό και αιματοχυσία. Όσοι ακολουθούν, είπε, τα βήματα του Χίτλερ, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Στα αθλητικά, άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ 2026 με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης με θεαματικά σκηνικά, Latin ρυθμούς και την παγκόσμια στάρ Σακίρα. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση από τις τρεις που έχουν προγραμματιστεί πριν από το πρώτο μάτς ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

5 λεπτά μετά τις 10, βράδυ 5ης 11 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το Ανεμολόγιο. Θεματική βραδιά με αφορμή και την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ. Για τον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν μιλάμε για τον αθλητισμό που κάνει κάποιος προσωπικά σε ατομικό επίπεδο, ίσα ίσα είναι απαραίτητος, και κατά πόσον η ανθρωπότητα αποδίδει στον επαγγελματικό αθλητισμό, οποιασδήποτε μορφής, μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα από αυτή που έχει. Και αν κάποιος θεωρεί ότι ναι, το αποδίδουμε μεγαλύτερη, όχι μεγάλη, γιατί έχει σημασία και βαρύτητα, λίμωνο, αλλά αν το αποδίδουμε, έτσι είναι το ερώτημα, μεγαλύτερη από αυτή που του αντιστοιχεί, αν κάποιος το πιστεύει αυτό, για ποιο λόγο θεωρεί ότι γίνεται. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Κώστας πρόεδρος για την ακρίβεια, όπως θέλει να βγει, θυμίζω τον βασικό τρόπο επικοινωνίας, τις συνομιλίες μας στον ραδιοφωνικό αέρα. Καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να βγείτε να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε στο 211 10 88 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 88 80.

0: Να συμπληρώσω με αφορμή το διαιτητή από τη Σομαλία, τον Ομάρ Αρτάν. Υπάρχει εδώ από ό,τι φαίνεται και διαμάχη FIFA, που είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και UEFA, που είναι η Ευρωπαϊκή. Ναι μεν λοιπόν τον έκοψαν, το απαγόρευσαν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η αιτιολογία ότι συνδέεται με άτομα που είναι ύποπτα για συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο διαιτητής είχε μια χαρά και το διαβατήριό του και τα έγγραφά του και όλα. Είχε πάει ο άνθρωπος και δεν τον άφησαν να μπει. Η UEFA όμως τον όρισε διαιτητή στο Ευρωπαϊκό Super Cup, δηλαδή η πρωταθλήτρια και η κυπελούχος και η δευτεραθλήτρια Ευρώπης. Paris Saint-Germain και Aston Villa, 12 Αυγούστου στο Salzburg. Διαιτητής ο συγκεκριμένος που 34 ετών, ο Ομάρ Αρτάν, που έμεινε εκτός Μουντιάλ. Ο ίδιος δήλωσε πάντως ότι το όνειρό του να βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής το 2025, είπε ότι το όνειρό του να διαιτητεύσει σε έναν αγώνα Μουντιάλ θα το πραγματοποιήσει στο επόμενο Μουντιάλ. Πάμε στον κύριο Κώστα. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κώστας πρόεδρος βέβαια, δεν ξέρω αν θέλετε να το αναφέρω.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν αναγκαίο να βγω με αυτό το προσωνύμιο, αλλά επειδή η αγαπητή στο τηλεφωνικό κέντρο με γνωρίζει, λόγω του ότι εγώ και σε ένα και στον πάνω, και την τιμή πολλές φορές, και να συστηθώ, είμαι ο πρώην πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγρών, όπως είπα.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα γιατί. Εντάξει.
1: Δεν είναι αυτό ο σκοπός.
0: Προτιμώ το Κώστας λοιπόν. Για να είμαστε
1: Κώστας,
0: πιο...
1: ήθελα να πω Κώστας.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, κύριε Κώστα.
1: Είναι τεράστιο το θέμα το οποίο έχετε βάλει.
0: Χαίρομαι που το βλέπετε.
1: Συγχαρητήρια γι' αυτό, διότι εδώ μένω σε έναν χώρο, σε ένα μέρος, εγώ στο Μελί των Μεγάλων, που οι άνθρωποι είναι φιλοσοφημένοι και έχουμε διαμάχες γι' αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγαλύτερη η αξία και η σημασία που έχουν δοθεί στα αθλητικά πρότυπα. Διότι αυτό έχει κοινωνικές πολλαπλές προεκτάσεις. Έχει αλλάξει τον πίνακα αξιών των ανθρώπων. Εμείς στα νιάτα μας πρώτα ήταν ο Κατεντάκης και μετά ήταν ο Σιδέρης ο Δωμάδος στο Παπαγιάννου.
0: Ναι.
1: Και αυτοί ήταν πρότυπα σοβαρά. Τώρα δεν είναι. Τώρα είναι κομμάτια εταιριών. Αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί πραγματικά έχει δημιουργήσει παραβατικότητα. Διότι αγνοείται το βιοποριστικό στοιχείο του όλου προβλήματος. Τα παιδιά πρώτα απ' ένα κοιτάνε πώς θα πλάνε το ψωμί τους και μετά θα σπάσουν. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα παιδιά κοιτάνε πρώτα πώς θα σπάσουν. Δεν είναι βέβαια κανόνας. Δεν είναι το 100%. Υπάρχει όμως πολύ μεγάλο ποσοστό που ασχολούνται πάρα πολύ με τα πάραγα παρά με τα έργα. Αυτό οφείλεται, θεωρώ, στο σύστημα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Εμείς πρώτα πηγαίνουμε να μαζέψουμε ελιές, πριν τα πηγαίνουν να παίξουν ποδόσφαιρο στη γειτονιά.
0: Ναι.
1: Παίζουμε λοιπόν. Τώρα, μάλλον οι γονείς της γενιάς μου, ξεντάρδες, ξεπετάρδες, δεν θέλουν να πω ότι παιδιά τους να υποφέρουν, όπως εμείς. Και τα άφησαν στην άνεση. Και τον μπάσκετ έκανε κακό, διότι απετέλεσαν βορρά αυτών που περίμεναν σαν αετοί να αρπάξουν το θύραμα, τα ΜΜΕ και όλα αυτά τα πράγματα τόσα χρόνια. Τέλος πάντων δεν έκανε και το καλύτερο έργο και τα παιδιά τα αποσανατόλησαν, τα έβαλαν προς άλλη κατεύθυνση. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η παραβατικότητα, αυτός ο φανατισμός. Πώς δικαιολογεί την κατεύθυνση. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η παραβατικότητα.

0: ρόλος των ΜΜΕ δεν ήταν και ο καλύτερος. Λοιπόν, η πραγματικότητα αυτή που υπάρχει σήμερα είναι απόρρια αυτής της λοξοδρόμησης του αθλητισμού. Ο αθλητισμός είναι ευγενική άμυλα. Δεν είναι να σκοτώνομαστε. Πρέπει αυτά τα παιδιά να το αντιληφθούν. Μέσα στην ψυχή τους. Πώς θα γίνει αυτό. Χρειάζεται ειδικός τρόπος. Δεν είμαι εγώ καθηγητής ψυχολογίας. Ένας απλός άνθρωπος είμαι που έτυχε να συνεργαστώ για πάρα πολλά χρόνια και αναγκάστηκα να μάθω πράγματα. Μέσα στη ζωή διδάχτηκα 5 πράγματα. Δεν ξέρω αν είμαι προς σωστή κατεύθυνση ή είμαι λάθος. Θεωρώ όμως μέσα μου ψυχικά ότι τώρα πράττω το καθήκον μου.
1: Συμφωνεί, διαφωνεί κάποιος μαζί σας, είστε στην ολόσωστη κατεύθυνση ως προς το πλαίσιο της εκπομπής εννοώ. Τώρα ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί, ήσασταν. Δεν έγινε διάλογος.
0: Είμαι ειλικρινής. Ήμουνα στον καφενέ με τους φίλους μου και είδα σπίτι. Σε άκουσα στον δρόμο και μου άρεσε το θέμα πάρα πολύ. Και τσακίστηκα να ανέβω πάνω γιατί μένω μόνο πια για να προλάβω να ψηφίσω. Γιατί αυτό το ζήτημα για να αναπτυχθεί χρειάζεται πολλοί άνθρωποι σαν για σένα να το αναδεικνύουν. Και αν θες και σαν για μένα και άλλους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την προσπάθεια. Είναι συλλογική προσπάθεια αυτή. Δεν άκουσα τους προηγούμενους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν γιατί δεν έχω αγορά διόφωνο στο σπίτι, μόνο τηλεόραση. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το οποίο έκανες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: που μου έδωσε
0: την ευκαιρία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κώστα.
0: Δεν ξέρω να ξέχασα κάτι άλλο.
1: Μια χαρά.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι το εξής. Συγγνώμη. Θυμάμαι ότι τότε σε ένα ημιωρινό χωριό της Κορινθίας που μεγάλωσα,
1: ναι.
0: Εγώ 8 χρονών, 9, είχα πρόβλημα αν τα χρήματα που θα εισπράξει ο πατέρας μου από τη σταφίδα θα φτάσουν να έχουμε φαΐ όλο τον χρόνο. Και μετά κοίταγα τον Ολυμπιακό. Σήμερα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Μήπως θα έπρεπε η γονείς, γενικότερα το σύστημα να αναθεωρήσει τον τρόπο διδαχής των παιδιών. Απλά.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρη για ιδέα.
1: Πριν προχωρήσω με όλα τα υπόλοιπα εδώ στην εκπομπή, με ενημέρωσε, κάλεσε ακροάτρια και είπε στην Ειρήνη Λεγάκη, τη συνάδελφο στο τηλεφωνικό κέντρο, μια πάρα πολύ δυσάρεστη, ένα πάρα πολύ δυσάρεστο γεγονός, σε σημείο που ελπίζω πραγματικά, απλώς για να ξέρετε ότι με ενημέρωσε η Ειρήνη, ταράχτηκα, δεν μπορώ να το δείχνω διότι το επάγγελμα είναι τέτοιο που ανεξάρτητα με το πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι, πρέπει να βγαίνεις πάντα με το χαμόγελο, show must go on που έλεγε και ο Φρέντι. Ταράχτηκα σε σημείο που ελπίζω να μην είναι έτσι, να έχει γίνει κάποιο λάθος, να σας πω την αλήθεια. Και το αφήνω εκεί γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν είναι για να το αναφέρω στον αέρα, αλλά το κάνατε για προσωπική ενημέρωση. Η λέξη στεναχωρήθηκα δεν είναι αρκετή, ταράχτηκα.

Για ακόμη μια φορά να πω, δυστυχώς ελπίζω άθελά του κάποιος κόσμος έχει έλλειψη κατανόησης κειμένου, ενώ η ελληνική γλώσσα προσφέρεται έτσι ώστε να μπορείς με σαφήνεια να θέτεις τη σκέψη σου. Ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκέφαλος αυτού που ακούει αυτό που του λες είναι προγραμματισμένος σαν το διαδικό σύστημα 1-0 που έχουν οι υπολογιστές. Είπα να αποδίδουμε μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που έχει. Η φράση, από τη στιγμή που βάζεις μία σύγκριση, δηλαδή λες σε κάποιον είναι καλύτερα αυτό, δεν μπορεί μετά να έχει τη λογική του, δηλαδή δεν έχει καθόλου βαρύτητα να σου λέει κάτι τέτοιο, δεν έχει καθόλου σημασία. Βεβαίως και έχει σημασία, ο επαγγελματικός αθλητισμός προσφέρει διέξοδο, εκτόνωση, ψυχαγωγία, απόλαυση, διασκέδαση, απόδραση από τα καθημερινά προβλήματα. Συζητάμε αν το αποδίδουμε μεγαλύτερη από αυτή που έχει, όχι ότι δεν έχει καθόλου. Το αντιμετωπίζω όχι μόνο στην εκπομπή και στο προσωπικό

μου περιβάλλον, ενώ στην εξωεπαγγελματική μου ζωή, να λες σε κάποιον ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό και να σου απαντάει ναι, αλλά τις προάλλες συνέβη εκείνο. Λες και του είπες ότι μόνο αυτό συμβαίνει. Πολλές φορές σημαίνει ότι και κάποιες φορές δεν θα συμβεί αυτό. Θα συμβεί το Β. Του λες το άλλο, πολλές φορές συμβαίνει το Α. Γιατί το λες αυτό, αφού συνέβη το Β. Ναι, αλλά λέω πολλές φορές το Α, όχι μόνο και πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Συγγνώμη, όσοι το έχετε καταλάβει, μπορεί να με βρίσκετε λίγο βαρετό που το επαναλαμβάνω. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που πρέπει να καταλάβει σωστά τι λέμε, πρέπει να γίνει πολύ μασημένη τροφή, αναγκάζομαι και εγώ να το κάνω. Κουβεντιάζουμε λοιπόν αν αποδίδουμε μεγαλύτερη από αυτή που έχει. Έχει σημασία ο επαγγελματικός αθλητισμός. Το αποδίδουμε μεγαλύτερη ή σωστή είναι αυτή που το αποδίδουμε με βάση την αξία του και τη σημασία του. Τώρα ο φίλος ο Γιώργος κάνει το γνωστό λάθος αθελά του που κάνει και αρκετός κόσμος, που μας έχει μείνει από τα μικρά τα μας ίσως, ότι στην αρχαία Ελλάδα η μόνη τιμή για τον αθλητή ήταν το δάφνινο στεφάνι ελιάς. Όπως σας έχω πει, το ανεμολόγιο είναι ενημερωτική εκπομπή, όχι ειδησιογραφική αλλά ενημερωτική, ενημερωνόμαστε δηλαδή για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν και καμιά φορά, πολλές φορές μάλλον μου λέτε οι ακροατές ότι μαθαίνετε από την εκπομπή και δεν το λέω απλώς για να σας απαντήσω τυπικά. Εγώ έχω μάθει πολύ περισσότερα με τόσους ανθρώπους που έχω μιλήσει, που πρέπει να απαντήσω ή που μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν. Έχω λοιπόν από το παρελθόν ψάξει και το θυμόμουν να το γνώριζα κάθε άλλο παρά ένα ταπεινό δάφνινο στεφάνι ελιάς. Ήταν η ανταμοιβή των αθλητών στην αρχαία Ελλάδα. Καταρχάς είχαμε διάφορων ειδών αγώνες. Είχαμε τους Πανελλήνιους, τους Ολυμπιακούς, τα Παναθήνια. Στις πόλεις λοιπόν, της πόλης κράτη εκείνης της εποχής, ανάλογα, σε διαφορετική πόλη ήταν και λίγο διαφορετικό, ας πούμε, μπορεί να μην ήταν από ελιά το στεφάνι, αλλά να ήταν από κάποιο άλλο δέντρο ή κάποιο άλλο φυτό. Σας είπα νωρίτερα το συμβολικό γκρέμισμα μέρους των τυχών που έδειχνε πόση μεγάλη σημασία δίνανε στο επίτευγμα, όμως, όπως σας είπα στη συνέχεια, μπορούσε να τρώει δωρεάν στην πόλη, ισόβια. Έπαιρνε, διαβάζω ότι στην Αθήνα του Σολομώντα, του Σόλωνα, με συγχωρείτε και λέω του Σολομώντα, στην Αθήνα του Σόλωνα, με νόμο που μετά παρέμεινε, ο Ολυμπιονίκης έπαιρνε 500 δραχμές, που θεωρεί το τεράστιο ποσό για την εποχή. Είχαν επίσης οι νικητές εξασφαλισμένη τιμητική θέση στις πρώτες σειρές, σε δημόσιες γιορτές και θέατρα, είχαν αιώνια ιστεροφημία, πλήρωνε οι υπόλοιποι ποιητές σπουδαίους όπως ο Πίνδαρος να γράψουν επινίκιους ύμνους, γλυπτές να φτιάξουν το άγαλμα του αθλητή. Είχαν φορό απαλλαγή σε πάρα πολλές πόλεις κράτη οι νικητές αθλητικών δραστηριοτήτων απαλλάσσονταν από την φορολογία. Όχι, δεν έπαιρναν ένα ταπεινό δάφνινο στεφάνι ελιάς. Απολάμβαναν πολλών προνομίων, κοινωνικών προνομίων και τεράστια υλικά και οικονομικά αγαθά. Απλώς μια επενθύμηση ότι τα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν με τη μορφή που υπάρχουν τα τελευταία 100 χρόνια. Τα ζητήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα την απασχολούν κατά χιλιάδες χρόνια, άρα δεν μπορεί να είναι ο λόγος των προβλημάτων τα μέσα ενημέρωσης. Προϋπάρχουν. Σε λίγο με επόμενους ακροατές και με μηνύματα

είναι κατά τη γνώμη σας σωστή η βαρύτητα που αποδίδουμε στον επαγγελματικό αθλητισμό ή είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη αυτού της βαρύτητας που του αντιστοιχεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει και διαφορά στην προσέγγιση μεταξύ ανδρών και γυναικών, αν αποδίδουν περισσότερη βαρύτητα οι άνδρες και λιγότερη βαρύτητα οι γυναίκες, ή αν δεν έχει να κάνει. Σαφέστατα και ένας άνδρας θα αποδώσει λιγότερη και μια γυναίκα μεγαλύτερη, αλλά λέω σε γενικές γραμμές, δηλαδή 7 στους 10 άνδρες θα αποδώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ 7 στις 10 γυναίκες θα πούνε σιγά δεν είναι και κάτι τόσο το φοβερό, τόσο και τόσο το τρομερό. Θα πάμε σε τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Εδώ είμαστε με την θεματική βραδιά της Πέμπτης, που προσπαθούμε τις Πέμπτες να κουβεντιάζουμε λίγο και θέματα που φεύγουν από την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, καμιά φορά όμως παίρνουμε αφορμή. Έτσι λοιπόν, με αφορμή το ότι ξεκίνησε πριν από 30 λεπτά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, μια διοργάνωση που θα την παρακολουθήσουν δισεκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, κάνουμε μια συζήτηση όχι για το ποδόσφαιρο, αλλά για τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι τον αθλητισμό σε προσωπικό επίπεδο που είναι απαραίτητος για όλους μας. Μια συζήτηση για τον επαγγελματικό αθλητισμό και για το αν πιστεύετε, εγώ το πιστεύω, άρα δεν θέλω να το βάζω ότι έτσι είναι επειδή εγώ το πιστεύω, αν θεωρείτε ότι αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη αξία στον επαγγελματικό αθλητισμό σε σχέση με αυτή που το αναλογεί, ή αν πιστεύετε ότι η αξία που το αποδίδουμε είναι η σωστή. Πάμε στον κύριο Στάθη από τον Άγιο Δημήτριο. Γεια σας κύριε Στάθη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ δεν διαφωνώ. Ο επαγγελματικός αθλητισμός παρουσιάζει θέαμα, ωραίο, ωραία είναι. Αλλά εγώ θα βάλω ένα ζήτημα, δεν θα μακρηγορήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι κοστίζει περίπου 30% παραπάνω στη ζωή μας, σε αυτά που ψωνίζουμε. Οδοντόβουρτσα είναι αυτή. Φανελάκι είναι αυτή. Παπούτσια είναι αυτά. Εκεί έχω διαφωνήσει με αυτό τον αθλητισμό. Αυτά ήθελα να πω. Βάζω αυτό το ζήτημα, να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Πέστε μου και εσείς τη γνώμη σας.
0: Απλώς ναι. Πώς το είπατε, απλώς έχετε.
1: Λέω ότι μας κοστίζει αυτός ο επαγγελματικός αθλητισμός παραπάνω ένα 30, 20 με 30% του κόστου στη ζωή που ζούμε.
0: Γιατί?
1: Όταν πάμε να αγοράσουμε παπούτσια, όταν πάμε να αγοράσουμε φανελάκια, όταν πάμε οτιδήποτε αγοράσουμε, οδοντόκρεμα.
0: Α, δεν το...
1: Για δείτε το και λιγάκι έτσι, από αυτή την πλευρά.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, δεν αντιλέγω.
1: Βεβαίως, αν πάω αγοράσει παπούτσια επειδή τα φοράει ο τάδε, κάνουν 250 ευρώ. Απλά πράγματα είναι. Έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή, ότι επειδή έχω και εγγονάκια, σου ζητάνε ένα πράγμα, αυτά θέλω. Με καταλαβες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εγώ έτσι βλέπω τώρα, και έχω διαφωνήσει με τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό αθλητισμό, για αυτό το λόγο. Ότι είναι ωραίο, παρουσιάζει θέαμα, είναι, ναι, μπορεί να ξεσκάσεις, να εκτονωθείς, ωραία πράγματα αυτά. Αλλά όταν πάμε και στην τσέπη όμως, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάθη που συμμετείχατε. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Κύριε Λαβίθη, γράφει ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση. Από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό, άρχισε να μαζεύεται πολύ χρήμα, μαύρο κατά μαύρο. Επειδή το χρήμα είναι πολύ, είχε ανάγκη για περισσότερους οπαδούς και ο μόνος τρόπος ήταν ο φανατισμός. Χούλιγκανς, Χέιζελ, Λιγκερίδης διακινούνται εκατομμύρια με τις μεταγραφές. Κανείς δεν ξέρει πόσο φορολογούνται. Το παράδειγμα του ποδοσφαίρου το ακολούθησαν άλλα αθλήματα όπως μπάσκετ, τένις κτλ. Εξαρτάται, όχι κανείς δεν ξέρει. Έχει τύχει να πιαστούν και για φοροδιαφυγή μεγάλοι αθλητές. Ο καπιταλισμός, γράφει, δεν έμεινε άπραγος. Εισχώρησε με τις διαφημίσεις που σήμερα παγκοσμίως όλα τα αθλήματα ξεπερνάνε τα 13 εκατομμύρια δολάρια. Ειδικά το ποδόσφαιρο που ως ερασιτεχνικό οι φίλαθλοι των αντίθετων ομάδων ήταν μαζί και χειροκροτούσαν κάθε καλή προσπάθεια. Τώρα, αν πας σε κερκίδα αντίθετης ομάδας, κινδυνεύεις. Όχι τώρα. Κινδυνεύεις από τη δεκαετία του 70 σίγουρα. Ίσως σε άλλες χώρες και νωρίτερα, αλλά στη δική μας, από τα μέσα του 70 και μετά, δεν πήγαινε στην άλλη κερκίδα. Άντε 80 να πει κάποιος σε εμάς. Το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο, ότι για εμάς τους 60-70 εβδομηντάριδες το 1980 και το 1990 είναι σαν να ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά από το 80 έχουν περάσει 40 χρόνια. Για την ακρίβεια, πιο πολλά χρόνια έχουν περάσει από το 80 μέχρι σήμερα παρά από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 80. πάλι όλοι ρε παιδί μου, δεξί, αριστερή, κεντρώη, έχετε αυτή την προσέγγιση, ο άνθρωπος που από πάνω του επιβάλλουν πράγματα και απλώς θα κάνει. Δεν μπορεί να δεχθεί το σκεπτικό σας, δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό, επειδή οι περισσότερες αναλύσεις ήταν τέτοιες, επειδή έτσι έχουν γράψει. Τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες δεν λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβαιναν και αντιλαμβανόντουσαν ότι πάρα πολλά πράγματα μέσα σε μια κοινωνία δεν υπάρχουν επειδή δεν δημιουργεί το σύστημα το πλαίσιο. Πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι δημιουργούν το πλαίσιο και στη συνέχεια προσαρμόζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Ο Γρηγόρης λέει έτσι λίγο χαμογελώντας ότι η ΑΕΤ κυβερνάται κυριολεκτικά από συμμορίες. Δεν το λέει ο γράφει μεταφορικά. Δηλαδή η κυβέρνηση είναι μια συμμορία αυτή τη στιγμή και η αντιπολίτευση είναι μια αντίπαλη συμμορία. Μάλιστα. Είπε τέτοιο πράγμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Κώστα από τα τρελά νερά, τι έπαθε σήμερα, τι συνέβη σήμερα? Πώς γίνεται άνθρωπος που ακούει χρόνια το ανεμολόγιο να μου λέει, ρε Κωνσταντίνε, δυστυχώς ούτε εσύ τολμάς να πεις τα αυτονόητα, η σιωπή φίλε μου δεν είναι χρυσός. Δηλαδή ρε Κώστα, ακούς μια εκπομπή όπου για κάθε έναν που έχει γνώμη α σε ένα θέμα, ο άλλος έχει γνώμη β, όταν μιλάμε συγκεκριμένα, όχι αυτά τα γενικόλογα θέλουμε να είναι καλά τα πράγματα, που όλοι θα πούνε ναι θέλουμε, αλλά ο ένας θεωρεί ότι για να είναι καλά τα πράγματα πρέπει να μην υπάρχει καθόλου φορολογία και ο άλλος θεωρεί ότι όχι, για να είναι καλά τα πράγματα πρέπει να είναι πιο υψηλή. Ακούς μια εκπομπή, συμμετέχεις και δεν σε έχει κάνει να σκέφτεσαι ακόμα, ρε εσύ τι εννοώ αυτονόητο εγώ, αφού αυτό που εγώ θεωρώ αυτονόητο άλλοι δεν το θεωρούν. Απλώς κινούμαστε σε ποσοστά, όχι σε απολυτότητες, και οι 100 θεωρούν ότι αυτό πρέπει να γίνει, οι 40 θέλουν αυτό, οι 25 θέλουν εκείνο, οι 10 θέλουν το άλλο, οι 15 δεν θέλουν τίποτα από ό,τι οι προηγούμενοι. Ρε φίλε Κώστα και όλοι οι υπόλοιποι που μπορεί να το σκέφτεστε έτσι, δεν είναι απλώς μια εκπομπή για να βγει κάποιος, για να ακούσει κάποιος και να κρατήσει μόνο ο Στέλιος είπε το α αλλά ο Γιώργος είπε το β. Είναι μια εκπομπή για να εμβαθύνει κάποιος και να καταλάβει ότι δομικά να αλλάξει τη σκέψη του. Ρε εσύ, τι αυτονόητα κάθομαι και λέω εδώ σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που συζητάνε για 3 ώρες και θα ακουστούν 5 διαφορετικές απόψεις. Και καλά τον προηγούμενο καιρό που αυτό ήταν πιο λιγότερο εμφανές. Από το 10 και μετά που έχουν εμφανιστεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου το τι θεωρεί αυτονόητο ο καθένας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το τι θεωρεί αυτονόητο, τι θεωρούν αυτονόητο οι υπόλοιποι 9, ακόμα μου έχεις τέτοια εντύπωση και εσύ και άλλοι. Τι να πω, αν δεν σας άλλαξε αυτόν τον τρόπο σκέψης η ίδια η ακρόαση της εκπομπής, δεν ξέρω τι μπορεί να σας πείσει. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή.

Α, επίσης να ξέρετε, ας πούμε, η κριτική στα μέσα ενημέρωσης. Κριτική σου κάνει κάποιος γιατί σου λέει καλύπτεις τους λαθρομετανάστες. Κριτική σου κάνει ο άλλος γιατί σου λέει υποσκάπτεις τον ρατσισμό. Αν δεν υπάρχουν ποιοτικά χαρακτήρα. Οπότε αυτό το «μα όλοι είναι εναντίον των μέσων». Τρίχες. Είναι για πολύ διαφορετικούς λόγους. Που συνήθως σημαίνει όταν δύο διαφορετικά άκρα σου κάνουν κριτική, μάλλον είσαι καλά. Είσαι σωστά. Κρατάς την απαραίτητη απόσταση και ισορροπία από τα πράγματα. Η κυρία Δήμητρα θεωρεί πολύ ενδιαφέρον και τεράστιο το σημερινό θέμα. Θα μπορούσε ώρες να μιλάει από άλυμο. Να είστε καλά. Και άλλοι ακροατές, ακόμη και αυτό. Άλλος ακροατής θεωρεί ότι, όπως ο Κώστας από τα Τρελάμερα, μα τι αδιάφορο θέμα είναι αυτό. Τι να κάνω, για σένα. Για το Στάθη δεν είναι. Αντίστοιχα, αύριο εσύ θα θεωρήσεις ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και... Δεν υπάρχει κάποια σκοτεινή συνωμοσία από πίσω. Αυτό το θέμα μου αρέσει, το άλλο δεν μου αρέσει, αυτό το θεωρώ ενδιαφέρον, το άλλο το θεωρώ λίγο αδιάφορο. Καλησπέρα στον Έμονα. Άτλας Άθλος γράφει στον τίτλο του μηνύματός του. Χαίρομαι που βοηθάς για την πλήρη αποκάλυψη του διασκοτισμού. Πολύ πέραν του γεγονότος πως οι αθλητικοί αγώνες στη γενέτειρά τους ήταν θρησκευτικές εορτές με αναφορά στο μεταφυσικό, η άθληση στους αρχαίους ημών ήταν έκφανση της ελληνικής κοσμοθεωρίας. Πάλι και αγών, όπως έχεις επισημάνει, στις μετόπες του Παρθενώνος. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό το αγαθό με το δυτικό show must go on και το άρτος και θεάματα? Παράγει η διαστρέβλωση του αθλητισμού ενεργούς πολίτες ή άβουλους θεατές? Μακάρι να ισχύει η ακύρωση, η συμφωνία με το Ιράν με την ακύρωση των βομβαρδισμών. Ο Γιώργος μας δείχνει, προσέξτε, το ιστορικό ποσό από το Κατάρ στον Κέντρικ Ναν. Έχει εδώ μια αθλητική ιστοσελίδα. €30 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια. Το ποσό θεωρείται, ειδικά για εκτός NBA, για εκτός NBA μπορεί να είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει υπάρξει ποτέ εκτός NBA.

Θα πάμε πρώτα με τον Γιώργο από το Περιστέρι και μετά με τον Ντατούρα. Βλέπω ότι έχει καλέσει και ο Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά το βλέπει πιο επιχειρηματικά, πιο business. Πολλοί κόσμος τρώει ψωμάκι από τους αθλητές. Τηλεοπτικά, δικαιώματα, στοιχηματικές εταιρείες, μάνατζερ και πολλοί άλλοι. Πρώτα όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά με τους ακροατές μας.

0: πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
1: Μαζί
2: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Πιάνω, πιάλο, βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία

0: καταφέρω.
1: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολύ.

0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο από το Περιστέρι. Γεια σας. Να ακούσουμε τη γνώμη σας πάνω στη θεματική, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, το ραδιόφωνο κλείστε και σας ακούμε.
1: Ναι, μια χαρά. Η γνώμη να πω για το μπουτιάλ που μπορούμε να πούμε για αυτό το κομμάτι ή γενικότερα για τον αθλητισμό και
0: που, την Ελλάδα. Ό,τι θέλετε.
1: Ωραία.
0: Και τα όλα που είπατε μέσα στη θεματική είναι.
1: Ναι, καταρχάς να δώσουμε συγχαρητήρια για τις κοπέλες, τις Ελληνίδες που κερδίσανε χτες 3-2, προχτές πότε ήταν τέλος πάντων. Και πάνε πάρα πολύ καλά οι Ελληνίδες αθλητές στο ποδόσφαιρο, έτσι. Να πούμε για το Μουντιάλ να γίνει ένα καλό Μουντιάλ αυτή τη χρονιά τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω και κατά δική μου κρίση θα πω τρεις ομάδες. Πρώτη Αργεντινή, δεύτερη Γαλλία και τρίτη Γερμανία, που είναι όλοι νέοι και μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Βέβαια για το κομμάτι του Παναθηναϊκού, να πάμε το ένα θέμα στο άλλο βέβαια, αλλά για να μιλήσει και ο υπόλοιπος κόσμος, για το κομμάτι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και το πρωτάθλημα,
0: το είχα πει. Μπάσκετ.
1: Ναι, το είχα πει 2-2 ότι θα γίνει, έπεσα μέσα.
0: Ωραίος.
1: Και να πω και κάτι άλλο.
0: Δεν θα πέφτα, δεν το περίμενα.
1: Εγώ το περίμενα. Βέβαια έκανα το εξής, που θα μπορούσα να μην το πω γιατί είχα προβλέψει το 2-2. Έκανα το εξής, είχα πει ότι θα πάει να κερδίσει δύο φορές ο Παναθηναϊκός, μία, δύο μετά ο Παναθηναϊκός και μετά θα γινόταν 2-2 από τον Ολυμπιακό, αλλά έγινε διαφορετικά, δεν πειράζει. Αλλά θα το πάρει αύριο δύσκολα, εύκολα ο Ολυμπιακός. Mm. Αυτό το είναι ξεγραμμένο, δηλαδή οι Παναθηναϊκοί να μη στεναχωριούνται και του χρόνου πάλι εδώ είμαστε. Καλά να είμαστε. Για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει, για την ΑΕΚ και τον συγκεκριμένο, τον Νίκολης που πήρε τον προπονητή αυτόν, που το κράτησε μάλλον μέχρι το 29, μπράβο, καλώς είναι, έχει δείξει αυτό το άνθρωπος τουλάχιστον προς το παρόν. Για τη μεταγραφή τη συγκεκριμένη, για αυτόν που πήρε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, γιατί αξίζει, δεν νομίζω ότι θα είναι κάποιος καλός παίχτης, ας πούμε, που θα μπορέσει να αποδώσει και θα μπορέσει να...
0: Ναι.
1: Κάνει κάτι να βοηθήσει την ΑΕΚ όπως και ο Βάρκα, ας πούμε. Ένα σαν τον Γιώβιτ ή ένα σαν τον Πινέδα που είναι ένας από τους καλούς παίκτες στην ΑΕΚ. Τώρα για τη μεταγραφή αυτή που κάναμε ήταν λίγο πρόωρη. Είχαμε περιθώριο χρόνου να κάνουμε. Είναι και μεγάλος ηλικία. Να δούμε όμως. Αυτά τα ξέρει καλύτερο ο γονητής και ο άνθρωπος που έχει την ΑΕΚ, έτσι. Ο Ζηλιόπλος, θυμηθεί μας απλή φύλαση. Για τον ΠΑΟΚ να είναι καλός και αυτός του χρόνου μια σεζόν και να είναι διεκδικητικός, βέβαια η ΑΕΚ να το πάρει το προτάσμα και του χρόνου, βέβαια αυτό είναι ένα από τα στοιχεία και μπορεί να το αποδέχονται πάρα πολύ και άλλοι να λένε όχι, η ΑΕΚ θα το παίρνει για 2-3 χρόνια τουλάχιστον το προτάσμα σερή από εδώ και πέρα, έχει την καλύτερη ομάδα, ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει και του χρόνου κάτι. Θα ανέβει πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, που μεταξύ τους, δευτεροτρίτη, γιατί έκθανε, το είπαμε αυτό πρώτη, θα έχουν μεταξύ τους πολύ μεγάλη αντιπαλότητα.
0: Μπιφ.
1: Και φαντάζομαι Ολυμπιακός τέταρτος. Και θα κάνει και την έκπληξη φέτος μια μικρότερη ομάδα και θα πάει πάρα πολύ καλά. Που έχει ανέβει φέτος.
0: Ο Ερακλής.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνει την έκπληξη ο Ηρακλής, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχει πάει στην Εθνική και θα κάνει τα δυνατά και να κρατηθεί και να δείξει και να κρατηθεί βεβαίως, γιατί δεν θέλει να ξαναπέσει καμία ομάδα, γιατί είναι και τα χρήματα είναι. Θα μπορέσει να κάνει και κάτι με το γήπεδο και να μπορέσει να είναι διεκδικητικός, γιατί ο Ηρακλής, δόξα δράμας, έτσι πιο παλιοί ας πούμε, ομάδες εγώ που δεν τις θυμούνται οι πιο νέοι, δεν ήταν ομαδάρες, έτσι, αλλά Πανσεραϊκός, ξέρω εγώ, που ήταν ομαδάρες, δηλαδή παίζανε με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό και έλεγες τώρα ξέρω εγώ τι. Αλλά τώρα έχουν πάρα πολύ πέσει, είναι 5 ομάδες και αυτό δεν είναι ωραίο. Και εγώ που μιλάω σαν Έλληνας και που πήρα και το πρωτάθλημα, θα με ένοιαζε να ήταν όχι ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής, ξέρω εγώ, του χρόνου, να είμαι εγώ με αυτόν στα play-off και όχι με τον Ολυμπιακό ή με τον ΠΑΟΚ ή με τον Παναθηναϊκό. Θα θέλω να ανέβει ο Ηρακλής χωρίς να έχω καμία σχέση με τη Θεσσαλονίκη και να είναι διεκδικητικός το πρωτάθλημα και να δούμε και 5 παίχτες ακόμα, να δούμε και κάποιες ομάδες να ανέβουν. Τώρα όσον αφορά για το Μουντιάλ, εγώ είπα τη γνώμη μου. Σήμερα με το Μεξικό το παίξουνε, στάνταρ καρφί άσο, και επειδή παίζω έτσι που και που κι εγώ, Χατζηλίκη, να δούμε εντός εισαγωγικών, γιατί εγώ γνωρίζεις το θέμα, να γευτούμε τέλος πάντων με τον τρόπο μας ο καθένας το ποδόσφαιρο. Χάρηκα που τα είπαμε, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Ξέρω την πρώτη σκέψη που ήρθε εκτός θέματος, Κωνσταντίνο, ο κύριος Γιώργος. Κι όμως, όπως σας έχω πει, μ' αρέσει το ανεμολόγιο, είναι όπως ένας ζωντανός οργανισμός, δηλαδή θέλω να έχει από μόνο του μία αυτονομία. Γιατί εκτός? Μπορεί και μέσα στο πλαίσιο μιας συζήτησης για το αν ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει παραπάνω ή όχι βαρύτητα, με τον τρόπο που απαντάει και που αρχικά φαίνεται ότι είναι εκτός ο κύριος Γιώργος, να είναι πολύ εντός. Δηλαδή ουσιαστικά να απαντάει ότι δεν δίνουμε μεγαλύτερη αξία, μια χαρά, ίσα ίσα, είναι πολύ σημαντικό. Σε αντίθεση με άλλους ακροατές νωρίτερα που είπανε δίνουμε μεγάλη αξία σε κάτι που δεν είναι τόσο σημαντικό. Κάποιες φορές επίτηδες, με βάση τη δική μου κρίση, έτσι, δεν είναι θέμα σωστού λάθους, όταν κάτι είναι οριακό, δεν είναι κατά τη δική μου κρίση ξεκάθαρα εκτός θεματικής, αλλά ισορροπεί λίγο, είναι και δεν είναι εκτός θεματικής, τις αφήνω αυτές τις παρεμβάσεις επίτηδες.

0: Τατούρα. Α, πριν πάμε στον Τατούρα. Η νίκη που αναφέρθηκε ήταν της εθνικής μας ομάδας γυναικών στο ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση ήταν Γεωργία Ελλάδα. Κερδίσαμε 2-3 στην Τυφλίδα. Κάναμε το απόλυτο 4-4. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει στο γυναικείο ποδόσφαιρο στην εθνική μας ομάδα την πρωτιά και την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία. Και πλέον εστιάζει η Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου που θα διεξαχθεί το 2027 στη Βραζιλία. Η Εθνική μας ομάδα θα μάθει την αντίπαλό της. Τα play-off θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα πάει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 27 στη Βραζιλία. Η κλήρωση θα γίνει 18 Ιουνίου. Επίσης θα το έχετε παρατηρήσει στο χώρο του ποδοσφαίρου, διότι νομίζω στα υπόλοιπα αθλήματα ούτως ή άλλως υπήρχε. Μπορεί να κάνω λάθος, να μην είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω, αλλά φαίνεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη άνοδος στον αριθμό των ανθρώπων που παρακολουθούν γυναικείο ποδόσφαιρο, είτε τηλεοπτικά είτε ακόμα και στο γήπεδο. Πάμε στον Ντατούρα. Γεια σου Ντατούρα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτά που έλεγες για την Εθνική Ελλάδα των γυναικών, πού τα διάβαζες, σε ποιο site?
0: Στα Νέα.
1: Στα Νέα. Στο site, γιατί στην εφημερίδα δεν πρόκειται να παίξει.
0: Πώς δεν πρόκειται, το είχαν οι ομάδες. Πρέπει να βγω τώρα να σου φέρω την εφημερίδα.
1: Εντάξει, τώρα μην μπαίνεις στον κόπο. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ ήθελα να ξεκινήσω από το εξής.
0: Όχι, το site των νέων.
1: Ναι, το site των νέων.
0: Όχι, το site του.
1: Την έντυπη μορφή δεν πρόκειται να παίξει.
0: Blogspot τελεία και.
1: Ναι, Blogspot, εντάξει, τι επισκεψιμότητα έχει αυτό το Blogspot κτλ. Πόσοι άνθρωποι μπαίνουν.
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ειδησιογραφικές ιστοσελίδες είναι μέρος των μέσων ενημέρωσης. Απλώς είναι πιο πρόσφατες.
1: Εντάξει, okay. Το καταλάβω.
0: Τις ορίζουμε ως media πλέον. Είναι MMA η ειδησιογραφική ιστοσελίδα. Δεν είναι. Συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Κατάλαβα τι θες να πεις. Ότι δεν το προωθούν τόσο.
1: Περίμενε. Ότι δεν το έλα, πες μου, ναι.
0: Ότι δεν προωθείτε τόσο. Ότι δεν διαφημίζει.
1: Λοιπόν, σε ποιες ειδησιογραφικές ιστοσελίδες και σούξου μουξου μανταλάκια ξέρουμε πότε θα ξαναπηδείξω τον Ντόγλου?
0: Πού θες να το πας?
1: Πουθενά δεν το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να το πάω στο εξής, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα μίντια. Έχετε ένα καταπληκτικό και σοβαρό.
0: Ο Τεντόγλου έχει δυσανάλογη προβολή
1: προορισμό
0: και
1: να παίξετε ως προς την εκπαίδευση στην κοινωνία. Δεν μπορείτε να παίζετε μόνο ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής και όλες αυτές οι γραφικότητες.
0: Αυτό
1: εντάξει.
0: Είναι το μεγάλο
1: λοιπόν,
0: λάθος δυστυχώς.
1: Μπορείτε να παίξετε και μπάσκετ. Ωραία, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί φίλαθλοι, παύλα, οπαδοί που το παρακολουθούν. Αλλά θα πρέπει να παίξετε και λίγο πυγμαχία. Θα πρέπει να παίξετε και λίγο ταεκβοντό. Πότε γίνεται, ας πούμε, το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Στίβο, άμα ρωτήσεις αυτούς τέλος πάντων που μας ακούνε.
0: Υποθέτω ότι συνάδελφοι από το αθλητικό ρεπορτάζ, νόμιζα ότι έλεγες θα γνωρίζουν, αν και πρέπει να έχουν ειδίκες.
1: Εγώ δεν λέω για τους συντάκτες, ρε φίλε. Εγώ λέω για τον απλό τον κόσμο. Ο απλός ο κόσμος, ας πούμε, εγώ μπαίνω σταθερά κάθε μέρα σε ένα βαζελό site, το SDNA, και σε ένα γαύρο site, το Sport 24, εντάξει. Εκεί θα παίξει η είδηση, εντάξει, ψηλά, δεν θα πάω και 200 post κάτω, εκεί θα παίξει η είδηση αν πάρει ένα μετάλλιο ο Τεντόγλου ή ο Μανόλο, εντάξει. Δεν θα παίξει η είδηση ότι σε ένα μήνα, παιδιά, γίνεται αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα εκεί και εκεί αυτές τις ώρες πάρετε παιδιά σας να πάτε. Και όλα τα παιδάκια, ο προηγούμενος έχει απόλυτα δίκιο με τα παπούτσια που λέει. Όλα τα παιδάκια λοιπόν είναι κολλημένα μπροστά σε μια τηλεόραση και βλέπουν το Ρονάλντο και το κάθε Ρονάλντο, ο οποίος αυτός ο Ρονάλντο, εντάξει, βγάζει την εβδομάδα 500.000 λίρες. Τόσα παίρνει ο Χάλαντ στη Σίτι, εντάξει. Και εμείς λοιπόν, αντί να λέμε σιγά μωρέ το Χάλαντ, εντάξει βγάζει μισό εκατομμύριο, οι πραγματικοί ήρωες δεν είναι ο Χάλαντ και ο Ρονάλντο και ο Τζούνιορ αυτός, ο Βινίσιος πως τους λένε, οι πραγματικοί ήρωες είναι οι αθλητές του Στίβου που δεν έχουν καν γυμναστήριο να αθληθούν, που δεν έχουν χρηματοδότη.
0: Περίμενε,
1: αν
0: για να προβοκάρω.
1: Αν την ιστορία του Ντεντόγκλα από που ξεκίνησε το παλικάρι και πώς συνεχίζει, θα πεις αυτός ο άνθρωπος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν χρειάζεται μια καλύτερη μεταχείριση από την ελληνική κοινωνία. Και έχουμε λοιπόν, για παίρνουμε λοιπόν, πες, ας πούμε πήραμε το Euro, εντάξει, ή πήραμε στο 2004, η μισή ήταν το παρισμένη, πήραμε 20 χρυσά μετάλλια, εντάξει. Και βγαίνει λοιπόν ο εκάστοτε πρωθυπουργός και λέει μπράβο στον κύριο Τάδε, τον κάνουμε και λοχαγό σε όποιο σώμα τον κάνουμε, κάτι τέτοιες κουταμάρες, του δίνουμε και ένα περίπτερο ή ένα-δύο εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοια δεν παίζουνε.
0: Άδεια προπό νομίζω.
1: Ναι, προπό, προπατζίδικο, ναι, ναι. Κάτι τέτοια δεν παίζουνε, Κωνσταντίνε.
0: Να τη συνεχίσουμε, μπορείς να περιμένεις για το δελτίο. Μη σου βάλω τώρα ερώτημα και...
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μην κλεισείς, μείνε στην αναμονή. Χαμηλώνω με τον Ντατούρα, καθώς σε λιγότερο από λεπτό έχουμε το δελτίο των ειδήσεων. Αυτό που ήθελα να του πω, αλλά το βάζω στην κουβέντα και για τους επόμενους ακροατές, είναι, δηλαδή έχουν υπερβολική αξία δυσανάλογη της αυτής που τους αναλογεί οι αθλητές σε δημοφιλή αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή το NFL ή το baseball ανάλογα με το cricket ανάλογα με την Ήπειρο, και δεν σε σχέση με τους αθλητές του Στίβου, ή εγώ να το πάω αλλιώς, και ο Τεντόγλου μεγαλύτερη αξία δίνουμε από αυτή που το αναλογεί, και ο Κάραλης μεγαλύτερη αξία δίνουμε, δηλαδή για οποιονδήποτε αθλητή, με λίγα λόγια. Είναι αθλητές που πιστεύετε ότι στο άθλημά τους θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη αναγνώριση που δεν την έχουν και σε άλλα αθλήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει, ή οποιοδήποτε αθλητής σε οποιοδήποτε άθλημα από τη στιγμή που αυτό που κάνει έχει μια σημασία αλλά όχι και τόσο μεγάλη, του αποδίδουμε μεγαλύτερη τιμή και αξία από αυτή που πραγματικά έχει? Να την προβοκάρω λίγο την κουβέντα.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Αντιμετωπίζω όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, δήλωσε στη συνέντευξή του στον Αντένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στους Αντώνη Σαμαρά, Κώστα Καραμάλη. Ειδικότερα για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός είπε: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε Πρωθυπουργό. Εύχομαι ότι θα πλητανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την ιστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη», τόνισε. Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Οι πολίτες του πήραν το δίπλωμα τρεις φορές και τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος». Επιπλέον επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ενώ για την υπόθεση των υποκλοπών είπε ότι έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ακύρωσε τις προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως όλα τα μέρη έχουν εγκρίνει τις συζητήσεις και τους τελικούς όρους, με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει σε ανώτατο επίπεδο ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί. Εγώ ως πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσα τα προγραμματισμένα πλήγματα. Ο ναυτικός αποκλεισμός ωστόσο θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η συμφωνία αυτή, ανέφερε και καταλήγει. Ο χρόνος και ο τόπος υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη. Αντιμέτωποι με την κακουργηματική δίωξη της τετελεσμένης ανθρωποκτονίας βρίσκονται ο 57χρονος κτηνοτρόφος, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος συνεργάτης τους. Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία ώστε να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο σπίτι όπου διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα μετέφεραν τον Ιταλό κατηγορούμενο οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να δώσει επιτόπιες εξηγήσεις. Η δικηγόρος του κατηγορούμενου, μιλώντας στον Αντένα, επανέλαβε ότι ο εντολέας της αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του στους θανάτους. Ο 65χρονος κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο για τη διπλή ανθρωποκτονία. Μεγάλο κύκνωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Χαλάνδρη. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, σε βάρος τους δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σημαντική αλλαγή αύριο θα παρουσιάσει ο καιρός, με βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις αλλά και ισχυρές καταιγίδες. Στο επίκεντρο θα βρεθούν κυρίως Θεσσαλία, Ήπειρος, Χαλκιδική, Σέρες, Καβάλα, Εύβοια και Σποράδες. Σε Εύβοια και Σποράδες τα φαινόμενα φαίνεται πως θα διατηρηθούν έως και το πρωί του Σαββατού. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα επίθεση Ερντογάν σε Νετανιάχου, η δεύτερη μέσα σε λίγες ημέρες. Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε το Ισραήλ ως πηγή αποσταθεροποίησης και βίας στην περιοχή, κατηγορώντας ευθέως τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για διχασμό και αιματοχυσία. Όσοι ακολουθούν, είπε, τα βήματα του Χίτλερ, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Στα αθλητικά, άνοιξε η αυλαία του Μουντιάλ 2026 με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης με θεαματικά σκηνικά, Latin ρυθμούς και την παγκόσμια στάρ Σακίρα. Πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση από τις τρεις που έχουν προγραμματιστεί πριν από το πρώτο μάτς ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήση και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Η θεματική βραδιά της Πέμπτης, που κουβεντιάζουμε λίγο θέματα που φεύγουν από τρέχουσα επικαιρότητα ή δισογραφία. Και απόψε μιλάμε για τον επαγγελματικό αθλητισμό, με αφορμή την έναρξη του Μοντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, και για το κατά πόσον πιστεύετε ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες αποδίδουν στους επαγγελματίες αθλητές μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα σε αυτό που κάνουν. Όχι ότι δεν έχει σημασία και βαρύτητα, αλλά αν τους αποδίδουμε μεγαλύτερη, είναι σωστή η αναλογία που υπάρχει. Και ο Ντατούρα, που θα πάρει το λόγο, έκανε ένα διαχωρισμό, μια διάκριση μεταξύ των αθλητών σε πιο δημοφιλή αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, σε σχέση ας πούμε με τους αθλητές του στίβου ή της πυγμαχίας, και του έθεσα εγώ, για να προβοκάρω λίγο και την συζήτηση, το εξής. Ας πάρουμε τους αθλητές του στίβου. Στον Ντεντόγλου του αποδίδουμε λιγότερη ή μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με αυτό που κάνει? Στον Καραλή του αποδίδουμε λιγότερη ή μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με αυτό που κάνει? Γιατί κάνει αυτό το διαχωρισμό, δηλαδή, ενώ μεταξύ των αθλητών στα πιο δημοφιλή και στα λιγότερο δημοφιλή αθλήματα? Αν και ο στίβος γενικά είναι πάρα πολύ δημοφιλές άθλημα. Γεια σου, έλα Ντατούρα, σ' ακούμε και πάλι.
1: Έλα, λοιπόν, θα απαντήσω στο προβοκάρισμα σου.
0: Μα ίσα πρέπει ότι να έχει κουβέντα
1: και το καταλαβαίνω. Την προηγούμενη παρέμβαση, το ανεμολόγιο, ξέρεις, έγινε φωτιά μετά την παρέμβασή μου. Λοιπόν, θα πρέπει να μου δώσεις ποσοστά. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, κοίτα. Στον Ντεντόγλου και στον κάθε πρωταθλητή του στίβου, τη δίνουμε μία αλφα δημοσιότητα, εντάξει. Αν δεις όμως τη δημοσιότητα που δίνουμε στους Ολυμπιονίκες, εγώ δεν σου πάω στα πανελλήνια πρωταθλήματα, στους Ολυμπιονίκες σε πάω, έτσι. Σε σχέση με τη δημοσιότητα που δίνουμε στον κάθε εισαγωγικό κάφρο ποδοσφαιριστή, είναι εντελώς δυσανάλογη, εντάξει. Και θα σου το πω και λίγο παρακάτω. Έχεις τη δίεση πολλούς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να μπορούν να μιλήσουν για κάποιο κοινωνικό θέμα και να μην λένε 15 λέξεις ότι παίξαμε καλά, συνοχή της ομάδας, θα πάμε καλύτερα στο πάμε παρακάτω κτλ. Αυτές τις βλακίες που λένε.
0: Όχι, γενικά. Όχι.
1: Έχεις τη δίεση προπονητές στην Ελλάδα ποδοσφαίρου, θα σου πω έτσι, και μπάσκετ, με εξαίρεση τον δικό μας, τον Μπαρτσόκα. Έχεις δίεση πολλούς προπονητές στην Ελλάδα που να έχουν πολιτική θέση για την Παλαιστίνη. Παράδειγμα, ο Γκουαρντιόλα και ο Κλοπ έχουν βγει ανοιχτά και έχουν μιλήσει πολλές φορές, εντάξει. Αυτή βέβαια είναι η μειοψηφία. Κάποιοι άλλοι εκεί στην Πρέμιερ Λίγκ, κουκουρούκου. Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε ένας. Έχει υπάρξει ποτέ?
0: Δεν μου έρχεται.
1: Μήπως ο Ιωαννίδης είχε πει κάτι, αλλά δεν πολύ θυμάμαι τότε, γιατί ήμουν και μικρός. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πρέπει να δίνουμε δημοσιότητα στους ανθρώπους που θα δώσουν στα μικρά παιδιά μια φιλοσοφία ζωής, εντάξει. Και τη φιλοσοφία ζωής δεν θα σου δώσει ποτέ ο κάθε ξενόφερδος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έρχεται στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό κτλ. Για να βγάλει τα φράγκα ή να κόψει ένσημα για τη σύνταξή του. Τη φιλοσοφία της ζωής θα σου δώσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες της κάθε ομάδας, που μπορεί να μιλήσει δημόσια με παραπάνω από 100 λέξεις λεξιλόγιο. Τη φιλοσοφία ζωής θα σου δώσει ο Ντεντόγλου και ο Καραλής, οι οποίοι έχουν περάσει τα πάνδυνα μέχρι να φτάσουν στο αυτό το παγκόσμιο επίπεδο. Και θα πάμε και λίγο παρακάτω και στο τι κάνει η πολιτεία για να υποστηρίξει αυτά τα αθλήματα. Τι κάνει η πολιτεία? Ας πούμε, ο Ολυμπιακός έκανε εκεί τις λαμογές του. Ο Ολυμπιακός, μάλλον δεν φοβάμαι να τα λέξω από τα δόντια. Ο Ολυμπιακός επισοκράτη κόκαλε, έκανε τη λαμογιά, το Καραϊσκάκι μπήκε μέσα στα έξοδα των Ολυμπιακών αγώνων, έκανε γήπεδο ο Ολυμπιακός. Τώρα, επειδή έγινε αυτό, η πολιτεία νιώθει ένοχη να φτιάξουμε γήπεδο στο Παναθηναϊκό. Να φτιάξουμε, εγώ δεν έχω θέμα. Αλλά δεν μπορεί να πεινάει ο λαός και να φτιάχνουμε γήπεδα στην κάθε μεγάλο ΠΑΕ. Εντάξει. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε λίγο και κάποια αυτοκριτική. Οι δημοσιογράφοι, εμείς που βγάζουμε, που πηγαίνουμε στο ραδιόφωνο και έχουμε ένα δημόσιο λόγο.
0: Να κάνουμε, άμα δεν είχα τέτοια διάθεση, δεν θα βάζα τη θεματική.
1: Ναι, εγώ δεν στο κάνω κριτική.
0: Μα κάνεις κριτική,
1: αλλά μπορεί να γίνει καλύτερο.
0: Προφανώς και εγώ θεματική.
1: Ναι, εγώ δεν στο κάνω κριτική.
0: Μα να μου

0: πηδάς ή να πετάς, ενώ σφαίρα κτλ. Και σε χωρίζουν σε γκρουπ των 5 χρόνων. Εντάξει. Λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες, για να κλείσουμε και λίγο έτσι χαριτολογώντας, την περασμένη Κυριακή, όχι πριν από 2 εβδομάδες, είχα πάει εδώ σε κάτι αγώνες κάτω στο Κόρκ, και εγώ είμαι στην ηλικία, επειδή είμαι 56, είμαι στην ηλικία 55 με 60. Εντάξει. Μετά από μένα ήταν 60 με 65. Μετά από μένα ήταν 65-70. Ήταν λοιπόν ένας 81 ετών, ο οποίος δεν είχε άλλους συναγώνες στην ηλικία του, και ο οποίος έκανε τα 100 μέτρα με γρήγορο περπάτημα. Και όλη η εξέδρα, εντάξει, όλη η εξέδρα, 300 άτομα που ήμασταν, του ρίξαμε ένα χειροκρότημα. Αυτά λοιπόν τα πραγματάκια.
1: Αυτό είναι φανταστικό όμως. Αυτό είναι αθλητισμός. Εγώ λέγα ότι είναι επαγγελματικό. Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
0: Το χειροκρότημα λοιπόν αυτών των ανθρώπων που είχαμε έρθει δωρεάν να δούμε τα παιδιά μας, γιατί είχε και πιτσιρίκια, και να χειροκροτάμε τον άνθρωπο των 81 ετών, δεν μπορώ να το συγκρίνεις με τα καφριλίκια που γίνονται στο ΣΕΦ, στο ΟΑΚΑ κτλ. Που βρίζουν μάνες, πατέρες κτλ. Αυτά η τηλεόραση θα πρέπει να τα κόβει. Δηλαδή να λέει, Ολυμπιακέ, άμα βρίσεις, δεν θα σου δείξω το κόμμα. Δεν θα το προβάλλω καθόλου το παιχνίδι σου. Να μαζέψεις αυτούς τους ούγκανους. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό η τηλεόραση.
1: Μπορεί σταδιακά να πάει εκεί. Μην το αποκλείσεις.
0: Μακάρι να πάει πιο γρήγορα. Και δεν μπορεί να
1: πούμε. Μπορεί δηλαδή τα παιδιά σου να προλάβουν μεταδόσεις όπου ξαφνικά θα σταματάει η μετάδοση.
0: Ωραία.
1: Και θα λένε τι έγινε. Και θα τους λες, κοίτα να δεις τώρα, εγώ μεγάλωσα και δεν το κάναν ποτέ και τώρα το κάνουν.
0: Ναι, αυτό το βρυσίδι που λες.
1: Εξελίσσονται πράγματα, πιέζει και η κοινωνία, αλλάζει τι νοοτροπίες. Θέλουν τον χρόνο.
0: Εξελίσσονται όμως στις προχωρημένες χώρες, έτσι. Ας πούμε, άμα πας σε παιχνίδι της Premier League και βρίσεις, ακόμα και να πεις fuck off, θα σε βγάλουν έξω. Εντάξει. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν υποτίθεται τις κάμερες στο Καραϊσκάκι, στο Χαριλάου κτλ. Δεν έχω δει κάποιος να πούλει τέτοιο, να αποβάλλεται. Μακάρι να γίνει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Μαζί.
1: Έγινε τέτοιο.
0: Λοιπόν, αυτά τα λίγα, Κωνσταντίνε. Πολύ ωραία θεματική. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Ντατούρα. Αυτό που ανέφερε με τις αθλητικές δραστηριότητες με ανθρώπους διαφόρων ηλικιών που τους χώριζαν σε ηλικιακές κατηγορίες και που συναγωνιζόντουσαν. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Δεν το κάνω, αλλά δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν κάνουμε μόνο πράγματα που θεωρούμε σωστά. Οι άνθρωποι κάνουμε και πράγματα που, αν μας ρωτήσει κάποιος, θα τους πούμε ότι είναι λάθος, θα τους πούμε ναι, είναι λάθος. Την άθληση θα πρέπει όλοι να την έχουμε. Για την ακρίβεια σας έχω πει. Βιβλία και βάρη. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Αυτό πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όλη μέρα. Πώς είσαι στις φυλακές? Βιβλία και βάρη. Βάρη και βιβλία. Τι έκανες? Βάρη. Α, εγώ είχα ένα βιβλίο. Θα πάω τώρα για βάρη. Εγώ θα πάω τώρα για το βιβλίο. Εγώ θα πω όχι για να πάω κόντρα στον Ντατούρα από τη στιγμή που και ο ίδιος δεν είναι πλέον στον αέρα, ότι με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε, από τη στιγμή που πιάνουμε το θέμα του επαγγελματικού αθλητισμού, τότε θα πρέπει η γνώμη που έχουμε για τον επαγγελματία αθλητή ενός αθλήματος να είναι ίδια για οποιονδήποτε επαγγελματία αθλητή. Όχι άλλη αντιμετώπιση στον ποδοσφαιριστή ή στον μπασκετμπολίστα, καλαθοσφαιριστή, άλλη στον αθλητή του στίβου, στον πυγμάχο και το καθεξής. Ο Αίολος μου γράφει, μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα, άλλο Ολυμπιακοί αγώνες, άλλο Olympic Games. Αγών είναι αυτό που σε άγει να εξυψωθείς, να τελειωθείς. Το game είναι παιχνίδι και μάλιστα τυχερό. Τι ανύψωση μπορεί να σου προσφέρει. Τα τείχη τα γκρέμιζαν μόνο όταν είχαν Ολυμπιονίκη στο Παγκράτιο. Το κάλιστο των εν Ολυμπία αθλημάτων, και ήταν λογικό γιατί ένας παγκρατιστής έκανε για 10. Πρέπει να ήταν το Παγκράτιο σούπερ. Φανταστικό. Ωστόσο, αγαπητέ Αίολε, και εγώ είχα πάντα αυτή την εντύπωση του ταπεινού δάφνινου Στεφανιού Ελιάς, αλλά το ανεμολόγιο με έχει βοηθήσει να ενημερωθώ και να πληροφορηθώ καλύτερα μέσα από τους ακροατές και τις ακροάτρες για πάρα πολλά θέματα. Έτσι λοιπόν, όταν είχε προκύψει μια τέτοια συζήτηση, γίναν κάποιες αναφορές, έψαξα λίγο περισσότερο και διαπίστωσα ότι από την

αρχαιότητα στους αθλητές που κέρδιζαν σε αγώνες ανάλογα, γιατί δεν ήταν και με τη βαρύτητα του αγώνα, αποδίδονταν πάρα πολύ υψηλές τιμές, καθώς επίσης και υλικά και προνόμια μέσα στην πόλη, καθώς επίσης και υλικά οικονομικά αγαθά. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα λέει ότι μακετότη υπήρχαν επαγγελματίες αθλητές, όπως ο Ηρακλής, ο Διαγόρας, Πυγμάχος, Παγκράτιο, βιοποριζόταν από τους αγώνες πυγμαχίας. Οι αρχαίοι Ολυμπιονίκες βιοπορίζονταν από τον αθλητισμό, που συμμετείχαν σε αγώνες διάφορων πόλεων και απολάμβαναν όχι μόνο δόξα, αλλά και χρήμα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Κώστα, απλώς μπορείς αντί να τσαντίζεσαι μαζί μου. Μου λέει, δεν θεωρείς ότι έπρεπε να γίνει θεματική για τον Belfast? Είναι πολύ βεβαίως. Απλώς επειδή και εγώ ζητάω να κάνετε και προτάσεις, και επειδή φαντάζομαι για να επικοινωνείς τακτικά σου αρέσει γενικώς η εκπομπή, μπορεί εγώ να σε εκνευρίζω κάποιες φορές, αλλά γενικότερα η εκπομπή σου αρέσει. Αντί να εκνευρίζεσαι, μπορείς απλώς να μου πρότεινε, Κωνσταντίνε, να κάναμε μια θεματική για αυτό το θέμα. Δεν σημαίνει ότι όταν δεν κάνω μια θεματική, το θέμα που μου προτείνει κάποιος δεν είναι ενδιαφέρον ή δεν είναι ωραίο. Μπορώ να σκέφτομαι και άλλα κριτήρια. Πόσοι θα συμμετέχουν, πόσοι θα έχουν ανταπόκριση, αν το έχουμε συζητήσει σχετικά πρόσφατα.

Προσπαθούμε θέματα όπως αυτό να τα προσεγγίζουμε με μια ευαισθησία, διότι είναι πολύ λεπτή η γραμμή που χωρίζει την ενημέρωση από την μυσαλλοδοξία. Και μετά θα μας λέτε τα μέσα καλλιεργείται το μίσος. Ο Γρηγόρης. Να ρωτήσω, διότι όντως δεν ξέρω. Ας πούμε γράφει ότι ένας ποδοσφαιριστής της Β' Εθνικής διοπορίζεται μέσω του αθλήματος. Όταν τελειώσει η καριέρα του, μετά τα 40, τι κάνει? Πρέπει να ψάξει για άλλη δουλειά? Παίρνει κάποιο είδους σύνταξη? Δεν παίρνουν σύνταξη, νομίζω δηλαδή. Δεν παίρνουν σύνταξη, πρόσφεστε. Στην Super League 2, στη Β' Εθνική, είναι και επαγγελματικό. Γιατί καταρχάς, Γρηγόρη, πιο κάτω δεν είναι επαγγελματικό, είναι ερασιτεχνικό, άρα έχουν και τις δουλειές τους. Τώρα, από τη στιγμή που γίνεται επαγγελματικό, καλό ερώτημα. Δεν ξέρω τι κάνει κάποιος σε αυτή την περίπτωση. Αποταμιεύει από τα προηγούμενα χρόνια, τα επενδύει κάπου, ανοίγει μια επιχείρηση συνήθως ή εστίασης ή καφέ. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν παίρνουν όλοι οι αθλητές τα ίδια ποσά. Δεν αμείβεται. Ποδόσφαιρο παίζει και ο Ρονάλντο. Ποδόσφαιρο παίζει και κάποιος στη Β' Εθνική. Δεν αμείβονται με τον ίδιο τρόπο. Αλλά σκέφτομαι μήπως όσο πιο χαμηλά πηγαίνεις στις κατηγορίες, πλησιάζοντας δηλαδή το ερασιτεχνικό, αυτή είναι η πραγματική αξία που αποδίδεται σε κάποιον που ασχολείται επαγγελματικά με ένα άθλημα. Στο στίβο παράδειγμα υπάρχουν τα λεγόμενα Diamond League. Οι κορυφαίοι αθλητές, αυτοί που διακρίνονται, που παίρνουν τα μετάλλια, έχουν αρκετά καλές απολαβές στα Diamond League. Το τένις δεν το συζητάμε, έχει εξωφρενικά λεφτά. Δεν ξέρω, σκέφτομαι τελικά μήπως όντως υπάρχει μια διάκριση. Άλλο οι επαγγελματίες αθλητές κάποιων αθλημάτων και άλλο ορισμένων άλλων. Στους μεν ποδοσφαιριστές, να πει κάποιος, αποδίδουμε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτή που έχουν, ή στους μπασκετμπολίστες, αλλά στους αθλητές του στίβου ή της ενόργανης γυμναστικής αποδίδουμε τη σωστή βαρύτητα. Τόσο αξίζουν και παίρνουν αυτό που όντως αξίζουν. Ούτε λιγότερο, αλλά ούτε περισσότερο. Εγώ νιώθω γενικά πάντως ότι ο αθλητισμός ενδιαφέρει περισσότερο τις κοινωνίες σε σχέση, ας πούμε, με το πνεύμα.

δαπανούμε και ξοδεύουμε ως ανθρωπότητα τεράστια ποσά και ενέργεια παρακολουθώντας κάποιους ανθρώπους που απλά τρέχουν λίγο πιο γρήγορα και κλωτσάνε λίγο πιο δυνατά. Δηλαδή, μα το σκεφτείτε τόσο ομά και... Δεν θέλω να υποτιμήσω δηλαδή, αλλά δεν πάω να απαξιώσω τελείως. Αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι και κάτι τόσο φοβερό. Δεν ήρθε κάποιος και σου είπε, έχω εδώ το ελιξίριο της αιώνιας ζωής. Το ποδόσφαιρο ειδικά βρωμάει όσο και το χρήμα, γράφει ο Λεωνίδας στο μήνυμά του. Και ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ επιστρέφει με δεύτερο μήνυμα. Σε πούλησαν όλοι σήμερα, μου γράφει. Προτιμούν Μεξικό, Νότια Αφρική. Για να δεις, μου γράφει, ποιοι είναι οι φίλοι σου. Και εγώ φωνάζω για μποϊκοτάζ του παγκοσμίου κυπέλου, χαχαχα. Το λέει εν μέρη χιουμοριστικά, εν μέρη το εννοεί. Σου λέει, εδώ εσένα τον ίδιο ρελαβήθη και θα κάνουμε μποϊκοτάζ σε άλλους. Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά γράφει, καθόλου μακροσκελές Γιώργο μου, τυχαία είχαμε αυτή τη συζήτηση λόγω μετακίνησης των αθλητών μας από τα Χανιά στη Χαλκίδα που γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 16 ετών. Αν δεν είναι ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, και μάλιστα μόνο αντρών, όλα τα άλλα αθλήματα, γράφει, έχουν τα μαύρα τους τα χάλια. Τα Χανιά με δύο αθλητές φυροβόλους στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προπονούνται σε χωράφι ιδιώτη. Οι εγκαταστάσεις των γηπέδων Στίβου, τα μαύρα χάλια. Δεν είμαι υπερβολικός, συγγνώμη μου λέει για το μακροσκελές, καθόλου μακροσκελές. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία να ασχοληθούμε με τον αθλητισμό γενικότερα με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά τα θυμάστε τα ρεπορτάζ λίγο μετά το 2004 και για καμιά δεκαετία με την εγκατάλειψη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Κάτι γίνεται τώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται κυρίως στην πρωτεύουσα, όχι τόσο στην περιφέρεια, στην επαρχία. Γιώργο, είναι τόσο ολόκληρη Κρήτη και δεν έχει υποδομές για να μπορούν να αθληθούν αθλητές οι οποίοι αγωνίζονται σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Μου κάνει εντύπωση. Το μήνυμά σου πάντως φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ με αυτό που, τη διάκριση που έκανε νωρίτερα μεταξύ των αθλητών σε κάποια αθλήματα και στα υπόλοιπα, αυτό που είπε ο Ντατούρα.

Γρηγόρης γράφει ότι εγώ πιστεύω ότι οι αθλητές δεν έχουν καμία δουλειά να παίρνουν θέση για κοινωνικά ή πολιτικά ζητήματα. Ούτε το μέρος της Παλαιστίνης να παίρνουν, ούτε το Ισραήλ. Δουλειά τους είναι να παίζουν μπάλα και πληρώνονται γι' αυτό. Στην προσωπική του ζωή γράφει ας δηλώσουν ό,τι θέλουν. Ο καλόπεδος πας, σπουδάζεις, παίρνεις πτυχίο, κάνεις και μεταπτυχιακό, δεν θα βγάλεις τα λεφτά που βγάζουν οι αθλητές. Ο κύριος Βαγγέλης και αυτός εντοπίζει παράδοξες καταστάσεις, παράδοξα πράγματα, παραδοξότητες. Τις καλύτερες αμοιβές γράφει θα πρέπει να τις παίρνουν όχι οι αθλητές, αλλά οι επιστήμονες και οι γιατροί που μας σώζουν τις ζωές. Μα όλα τα πράγματα στις ζωές των ανθρώπων τα φτιάχνουν επιστήμονες. Με αποτέλεσμα να είναι και τα θετικά και τα αρνητικά. Το δρόμο που κυκλοφορούμε, το πώς θα χαραχθεί η πόλη, η πολεοδομία, εδώ είναι δρόμος, εδώ θα είναι σπίτια, εδώ θα ανεβαίνει, εδώ θα κατεβαίνει. Επιστήμονες το φτιάχνουν. Από το πιο απλό, δηλαδή με το που βγαίνετε στο δρόμο. Δεν έχει σπουδάσει ο άλλος ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο. Εννοείται ότι η ανθρωπότητα πηγαίνει μπροστά με τους επιστήμονες που είναι λιγότεροι σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και βλέπω περιμένει ο Γιώργος από την Μεταμόρφωση. Θα πάρετε το λόγο σε λιγάκι, θα δούμε αν είναι και ο κύριος Δημήτρης από Κέρκυρα που είχε καλέσει νωρίτερα. Απλώς προσπαθώ, κύριε Δημήτρη, ξέρετε, για κάποιοι ακροατές που δεν ακούγονται τόσο τακτικά να έχουν και αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουν.

Α, το λέει εδώ ο Καλλιγούλας. Καταλαβαίνω, γράφει, τι εννοεί ο Ντατούρα. Να καταλάβει όμως ότι κάποιος ποδοσφαιριστής δεν παίρνει, το ξέρει, αλλά ας το βάλουμε έτσι, κάποιος ποδοσφαιριστής δεν παίρνει 500 χιλιάρικα την εβδομάδα μόνο επειδή σουτάρει μια μπάλα. Πίσω από αυτόν υπάρχουν εταιρείες ρούχων, παπουτσιών, που βγάζουν εκατομμύρια επειδή είναι σπόνσορες κάποιου ποδοσφαιριστή. Ο Χάλαντ π.χ. μπορεί να βγάζει 500 χιλιάρικα την εβδομάδα, αλλά την ίδια στιγμή τα προϊόντα που πολλούνται, επειδή ακριβώς είναι ο Χάλαντ και τον γουστάρουν πολύ, μπορεί να είναι πολλαπλάσια των 500.000 την εβδομάδα που παίρνει. Αυτό που έγραψε ένας ακροατής νωρίτερα, Καλλιγούλα, κάποιος τα παίρνει γιατί τα φέρνει. Κωνσταντίνε μου, γράφει ο Music Maker, αυτό που λες δεν είναι και πολύ λογικό. Ότι δηλαδή οι ποδοσφαιριστές κλωτσάνε πιο δυνατά την μπάλα, οι άλτες πηδάνε πιο μακριά κτλ. Με την ίδια λογική και εσύ χειρίζεσαι λίγο καλύτερα το λόγο από τον μέσο όρο. Ένας μαθηματικός λύνει τις εξισώσεις και ένας πολιτικός λέει καλύτερα και περισσότερα ψέματα από τους περισσότερους. Δεν πάει όμως έτσι. Το ταλέντο πληρώνεται σε αυτή τη ζωή. Διαφωνώ. Θεωρώ ότι το ταλέντο ενός ανθρώπου στον αθλητισμό είναι υπερεκτιμημένο σε σχέση με το ταλέντο ενός ανθρώπου στο μυαλό. Αυτό ακριβώς ήθελα να συζητήσουμε. Είναι καλός, ίσως θα πρέπει και νωρίτερα να μπει. Είναι ένα από τα βασικά της απόψινής θεματικής. Έτσι όπως το λέει και ο Music Maker. Γιατί αποδίδουμε οι άνθρωποι, το κάναμε πολύ στα αρχαία χρόνια μέχρι και τη Ρώμη. Νιώθω, το είπα και νωρίτερα, ότι εξαφανίστηκε μετά, δεν ασχολιόντουσαν ιδιαίτερα με τον αθλητισμό για κάνα 2.000 χρόνια. Θυμάστε εσείς κάτι σημαντικό σε αθλητισμό την περίοδο του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης, του Βυζαντίου, το 800 μετά Χριστόν, το 1200 μετά Χριστόν, να λένε ο τάδε αθλητής και ο τότε ζωγράφους, ξέρουμε από εκείνη την περίοδο, γλύπτες, διανοούμενους, και ξαφνικά τον 20ο αιώνα, από τα μέσα του 20ου κυρίως αιώνα και μετά, πάλι ο αθλητισμός να γιγαντώνεται. Θα μου πείτε, εδώ είχαν καταργηθεί Ολυμπιακοί αγώνες και τους επανέφερε ο Ντε Κουμπερτέν. Άρα για μια μεγάλη περίοδο η ανθρωπότητα δεν έδινε ιδιαίτερη βάση και ενδιαφέρον στο θέμα του αθλητισμού. Πλέον ζούμε πάλι ξανά, κάναμε έναν κύκλο από την αρχαιότητα και είμαστε και πάλι σε μια περίοδο που δίνουμε μεγάλη σημασία στο ταλέντο κάποιου σε ένα άθλημα. Και λέω, έχει σημασία, έχει βαρύτητα το να έχει κάποιος ταλέντο σε κάτι, σε ένα άθλημα. Το ερώτημά μου όμως είναι αν του αποδίδουμε μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα από αυτή που πραγματικά είναι. Ωραία το βάζεις, Music Maker, καλά έκανες.

0: Ο Νίκος γράφει ότι οι αθλητές παίρνουν αρκετά σε μπάλα και μπάσκετ. Δεν μπορούμε να πούμε άδικα. Ένας τίτλος, ένα κύπελο, μία διάκριση έχει αντίκτυπο στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Καλά κάνεις και συντάσσεσαι με καβάφι έμονα. Μάλλον έχω και εγώ τις... Όχι, σίγουρα έχω τις αντιφάσεις μου. Μάλλον είναι περισσότερες από όσες νομίζω. Ο Αίολος μου γράφει γιατί πρέπει πάντα να αποδομήσω ό,τι το ελληνικό. Οι εκ των υστέρων τιμές δεν ήταν το έπαθλο. Υπήρχε τότε αλλά και μετά. Άλλος λαός με έπαθλο ένα απλό στεφάνι. Όχι, ούτε τότε υπήρχε. Το ίδιο και με τους δούλους. Οι 40.000 Αθηναίοι είχαν 400.000 δούλους στο πύρ του εξώτερων. Την ίδια στιγμή δίπλα τους η Περσική Αυτοκρατορία είχε μόνο έναν ελεύθερο, τον Μέγα Βασιλέο. Οι άλλοι ήταν δούλοι του. Καταρχάς δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο δουλοκτητική όσο την παρουσιάζει η ελληνική κοινωνία, Αίολε. Και γενικότερα υπήρχαν. Δεν είχε σχέση θα μου πεις δούλος ο ένας, δούλος και ο άλλος. Δεν υπήρχε σχέση στο πώς αντιμετωπιζόταν ο δούλος, ας πούμε, στην αρχαία Αθήνα, όπως σε σχέση με την αρχαία Ρώμη. Ακόμα και στη Σπάρτη οι ήλωτες δεν μπορούσε να τους κάνει ό,τι ήθελε, να τους σκοτώσεις, να τους... δεν ήταν κτήμα σου ακριβώς και ιδιοκτησία σου. Οπότε έχεις πολύ... διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες για τους... δεν ήταν τόσο δουλοκτητική όσο παρουσιάζεται η Αθήνα. Είχα πρόσφατα και μια κουβέντα με έναν άλλον ακροτή, τον Αλιγάτορα. Κατά δεύτερον, σταματήστε κάποιοι να θεωρείτε αποδόμηση την σωστή απόδοση μιας ιστορικής πραγματικότητας σε σχέση με τη φαντασίωση. Αν μου πει κάποιος ότι στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν φτωχοί και πλούσιοι, ήταν όλοι ίσοι, και του πω εγώ, μα τι είναι αυτά που λες, σαφέστατα και υπήρχαν οι αριστοκράτες, υπήρχαν οι θήτες, οι κοπηλάτες του αθλητού πολεμικού ναυτικού που πήραν το δικαίωμα της ψήφου, δεν αποδομώ εκείνη τη στιγμή κάτι ελληνικό, αποδίδω σωστά την ιστορική πραγματικότητα σε σχέση με τη φαντασίωση. Δεν θα κάνω με τη φαντασίωση και την υπερβολή το σωστό που έρχεται κάποιος και το ακυρώνει, αγαπητέ Αίολε. Τώρα θα μου πεις, μα έχω διαβάσει σε αυτές τις πηγές το ένα το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα, και οι πηγές ελέγχονται. Και κάποιος που διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ τα νέα της θύρας 4 θα νιώθει ότι η ζωή αρχίζει και τελειώνει με τον ΠΑΟΚ και όλοι είναι εναντίον του και όλα τα κάνει σωστά και όλα δεν... και ούτω καθεξής. Μπορείς να διαφωνείς μαζί μου? Σε τέτοιες περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, λανθασμένα. Διότι, επαναλαμβάνω, εξαρτάται και ποιες. Γι' αυτό η επιστήμη, η διεθνής επιστημονική κοινότητα, δεν βασίζεται στο τι λέει ένας, αλλά συγκεντρώνει γνώμες και μελέτες από πολλούς για να καταλήξει κάπου. Γιατί ο καθένας στο μυαλό του μπορεί να... Για το Σιμόπουλο η Αθήνα της εποχής ήταν μια φρικαλαιότητα. Για κάποιον άλλον, όπως καλή ώρα μάλλον οι δικές σου πηγές, οι αθλητές ούτε καν το στεφάνι δεν μπαίνανε και αυτό με το ζόρι το δεχόντουσαν. Ούτε ο ένας έχει δίκιο, ούτε ο άλλος. Να κάνω εγώ τώρα. Η βιβλιογραφία ελέγχεται. Και γι' αυτό η διεθνής επιστημονική και για τους Τούρκους και στην Τουρκία υπάρχουν δικοί τους που λένε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Ανατολία ήτανε. Και ήρθαν οι Έλληνες και μας κατέκτησαν, άρα εμείς οι Τούρκοι είμαστε εδώ από το 8.000 π.Χ. Τι να κάνω εγώ σε εκείνο τον τύπο? Σε κάποιο ανεμολόγιο θα νομίζει αυτός, γιατί αποδομείται οτιδήποτε τουρκικό. Κάπως έτσι θα τους το λέει. Συγγνώμη. Αλλά είναι κάτι που με ενοχλεί λίγο παραπάνω και ήθελα να το αναφέρω λίγο περισσότερο. Δεν είναι αποδόμηση, Αίολε. Μάλλον έχεις μία υπερβολή και εσύ και κάποιοι άλλοι ακροατές. Παλιά την αντιμετώπιζα πιο συχνά. Νόμιζα ότι είχε σταματήσει. Τώρα με σένα λίγο την ξαναβλέπω. Που περισσότερο ζημιά μας κάνει αυτή η υπερβολή παρά μας βοηθάει. Εθνικών το αληθές, έλεγε ο Σολωμός. Αίολε. Γιώργος από Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Αυτή η πληροφορία περί 400.000 δούλων στην αρχή Αθηνάς, στην Αθηνική Δημοκρατία, είναι παραχαραγμένη, έρχεται από 330 για να πατώμε. Δεν θυμάμαι ένας ψευδοφιλόσοφος. Δεν τον θυμάμαι.
0: Δεν τον θυμάμαι, αλλά είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε.
1: Θυμάμαι.
0: Και δεν ξέρω γιατί πέρασε
1: η
0: και
1: το... Η αναλογία την εποχή της Αθηνακής Δημοκρατίας για το 330, η Αθηνακή Δημοκρατία μας είχε τελειώσει πολλά χρόνια πριν, πολλές δεκαετίες πριν. Λοιπόν, η αναλογία είναι το 1/3 των πολιτών είναι δουλή. Είναι στρεβή η θέση αυτή.
0: Είναι, ναι.
1: Δεύτερο. Στην διαφωνία σου με τον Φιλοκτήτη,
0: ναι,
1: έρχεται το ερώτημα. Ποια είναι η πιο ισχυρή πραγματικότητα κυριαρχίας? Η οικονομική, η πολιτική ή η πνευματική κυριαρχία? Το αφήνω μετέωρο. Αν θέλεις απαντάς, βέβαια, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Η πολιτική, η κοινωνική ή η πνευματική?
1: Πνευματική κυριαρχία.
0: Πολύ καλό. Αυτό θα μπορούσε να είναι θεματική.
1: Πολιτική, οικονομική ή πνευματική κυριαρχία.
0: Ναι.
1: Εγώ εκεί τα προσδιορίζω.
0: Αυτό είναι ωραίο για θεματική. Το σημειώνω.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Έμονας. Δεν πρέπει να συγκαίουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αρχαιότητας με τους σημερινούς. Θρησκευτικές τελετές ο ένας πυλώνας και ο άλλος πυλώνας είναι η ενσάρκωση του αγωνιστικού πνεύματος. Αλλά τώρα μπήκα και το είδα. Επισόλωνος, τι αν είναι να δεν κάνω λάθος, έχει θεσπιστεί έπαθλον επισόλωνο. 500.
0: Τεράστιο ποσό για την εποχή.
1: Έχει θεσπιστεί 500 δραγμές για κάθε Ολυμπιονίκη. Που σημαίνει ετήσιο εισόδημα των 500 μεδύμνων. Ο κάθε μεδύμνος εισιτηρών έχει μία δραγμή. Είναι τεράστιο το εισόδημα και σε αξία προβάτων ισοδυναμούσε το ένα πρόβατο και αυτό είχε μια γραμμή με 500 πρόβατα ή με 100 βόδια. Τώρα το είδα, εάν η πληροφόρηση αυτή είναι αληθής, σας λέω την αλήθεια. Λοιπόν, σήμερα θα ενδυθώ το ένδυμα της μεταμοντέρνας αφήγησης. Θα μου το επιτρέψετε.
0: Θα σας το επιτρέψω.
1: Του απόλυτου ισοπεδωτικού σχετικισμού. Θα θεμελιώσω δηλαδή τον ορθό λόγο μου πάνω στα γεγονότα. Και λέω το εξής. Η απόλυτη κάφρη αυτή της εκπομπής είναι ο Κωνσταντίνος Γραβίτης και ο Βασίλης από τον Πλακαμόνα, που ασχολούνται μόνιμα με το ποδόσφαιρο και δεν ασχολούνται με τη στρέβλωση του μαγνητικού πεδίου της γης, όπως το έθεσε φυσικός πλάσματος το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. Είναι τρομακτικά επικίνδυνο για τα επόμενα 500-2000 χρόνια να στρεβλωθεί σε τέτοιο βαθμό που να χαθεί η ατμόσφαιρα της γης.
0: Και μετά
1: το πλανήτη να τελειώσει.
0: Τέλος μετά, ναι.
1: Ή ο απόλυτος υπερκάφρος αυτής της εκπομπής είμαι εγώ ο ίδιος, ο Γιώργος Αντιμεταμόρφωση, που λέω ότι θα πρέπει να συναντήσουμε τους πραγματικούς Ολυμπιονίκες του πνεύματος και του σώματος, που θα τους συναντήσουμε όχι στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, που εκεί τους εξέτρεφαν τους αθλητές του Παγκρατίου με πολύ κρεοφαγία, με πολύ κρεοφαγία είναι οι σημερινές αυξητικές ορμόνες για να αναπτύξουν τα σώματά τους, και πρέπει να πάμε στους Ολυμπιονίκες του πνεύματος και του σώματος στην ύστερη παλαιολιθική περίοδο, εκεί που έχουμε τα πιο δυνατά μυαλά και τα πιο αφηρητικά σώματα, με την απόλυτη έννοια της αρμονίας που αυτό συνεπάγεται και το οποίο συνοδεύεται από την σκέψη και την κίνηση. Και το ερώτημα που μπορώ να σας θέσω, και είναι ρητορικό και αν θέλετε τα απαντάτε, είναι αυτό που εγώ αντιμετωπίζω, γιατί είμαι 75 ετών και επειδή γυμνάζομαι πάρα πολύ και το αντιμετωπίζω μέσα στα γυμναστήρια.
0: Ωραία.
1: Είναι το ερώτημα που θέτω στους νέους μέχρι 60 ετών γεμάτους τατουάζ: τι είσαι, κύριε Λαβίθη, κυνηγός ή ψιλοκόπος? Βέβαια οι άνθρωποι χάνουν τον μπούσουλα μόλις ακούνε το ερώτημα εγώ αυτό. Γιατί ο ψιλοκόπος είναι εκείνος ο αθλητής που τα βάζει, εξειδικεύει τους μίσκους και τα βάζει με τη βελανιδιά. Ο δε κυνηγός είναι εκείνος που εξειδικεύει μέση ταχύτητα των 7 χιλιόμετρων, κυνηγώντας μια αντιλόπη, και μετά από 5 ώρες και οπωσδήποτε εκεί ταυτόχρονα διεγείρει απόλυτα τη σκέψη του, γιατί η ταχύτητα αυτή συνοδεύεται με την απόλυτη νοητική δράση, όπως αποδεικνύουν και τα σημερινά δεδομένα των επιστημών. Λοιπόν, και πετυχαίνει να συλλάβει την αντιλόπη σκληγωμένη σε 5 ώρες. Έχει καταρρεύσει η αντιλόπη, η οποία δεν έχει τις δυνατότητες του ανθρώπινου όντως.
0: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, κυνηγός, κυνηγή ή ξυλοκόπη? Εγώ λέω κυνηγή.
0: Τι λέτε?
1: Εγώ λέω κυνηγή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι, εγώ λέω κυνηγή.
0: Άνω τελεία, μην κλείσετε.
1: Ναι.
0: Κάνουμε διακοπή για το παρατέταρτο της ώρας και επιστρέφουμε. Με εσάς θα κάνουμε επιλογό.

0: Τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά.

0: Θα ζητήσω σιγά σιγά από τον κύριο Γιώργο να κάνει έναν επίλογο στη σκέψη του. Το κυνηγός ή ξυλοκόπος μου άρεσε πολύ, το κρατάω, το δανείζομαι. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες, αν ακούγοντας την απόψινή θεματική διατηρήσατε ή αλλάξατε τη γνώμη που είχατε. Δηλαδή αν πλέον σκέφτεστε ότι το να έχει κάποιος ταλέντο σε ένα άθλημα είναι σημαντικό, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το αποδίδουμε, ή και αυτό δηλαδή δεν υπάρχει ακριβώς, δεν είναι σωστό λάθος εδώ η συζήτηση, είναι ανταλλαγή προβληματισμών, διαλεκτική. Να πει κάποιος ότι το ταλέντο στον αθλητισμό είναι τόσο σημαντικό και ίσως και πιο σημαντικό από ότι το ταλέντο σε άλλα πράγματα, άρα καλώς οι αθλητές, καλώς τους αποδίδουμε τις τιμές και τη βαρύτητα που τους αποδίδουμε. Έλατε κύριε Γιώργο.
1: Λοιπόν,
0: πρέπει να κάνετε επίλογο απλώς, ναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Κάτι με αγάπη για τον Έμονα.
0: Κατά τη γνώμη σας το ταλέντο στον αθλητισμό...
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω και να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Κάτι με αγάπη για τον Έμονα. Πάντα οι διαφωτιστές Τζον Λοκ και Ζαν Ζακ Ρουσό είναι διασκοτιστές, γιατί εκείνοι μας οδήγησαν στην αθλητική πραγματικότητα που ενεργοποιεί τις δυνάμεις του σώματος και του πνεύματος. Το ερώτημα σας κύριε Λαβίθη, πείτε μου.
0: Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια διαμορφωμένη σε αυτό θέση.
1: Εγώ έχω μια απόλυτα διαμορφωμένη θέση.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ως κοινωνίες θα πρέπει να επιδιώκουμε τον απόλυτο ερασιτεχνικό αθλητισμό, όχι ερασιτεχνικό κρύπτο επαγγελματικό, τον απόλυτο ερασιτεχνικό αθλητισμό, στον οποίο να συμμετέχουμε από μηδέν,
0: από 0 έως 99 που λέγανε, ναι, τα παιχνίδια.
1: Ναι. Από 0 έως 99 ετών να συμμετέχουμε, να έχουμε συμμετοχική, βιωματική συμμετοχή, και οπωσδήποτε να εγκαταλείψουμε τη θέαση. Να πάψουμε να είμαστε θεατές αθλητικών γεγονότων.
0: Έχετε όντως πολύ
1: έχετε τεράστιο άδικο που διαφορήσατε τον ατομικό αθλητισμό με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο ατομικός αθλητισμός, αν πάτε στα γυμναστήρια της γειτονιάς σας, εκεί θα αντιλαμβάνεστε την απόλυτη δράση του φαντασιακού του καπιταλισμού, που λέει άπειρη ανάπτυξη, και στην προηγούμενη περίπτωση είναι άπειρη ανάπτυξη του σώματος. Και αυτό γίνεται με ουσίες. Παιδιά από 20 ετών έως 60 παίρνουν χημικές ουσίες στα γυμναστήρια της γειτονιάς.
0: Τι
1: αυτός
0: δέχομαι.
1: Είναι ο επιλογός μου.
0: Μ' αρέσει που έχετε πολύ ξεκάθαρη θέση, μ' αρέσει η θέση, δέχομαι και την επισήμανσή σας προς εμένα. Να είστε καλά.
1: Όσο λιγότερο δυνατόν θέαση, συμμετοχή.
0: Να είστε
1: λιγότερη
0: καλά.
1: Θέαση, μηδενική θέαση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτές οι καθαρές, πολύ ξεκάθαρες θέσεις, απόλυτος ερασιτέχνης, μ' αρέσουν πολύ.

είναι τώρα από τις περιπτώσεις που θέλω αρκετά να σχολιάσω, αλλά δεν έχουμε το χρόνο. Πιθανότατα να τη συνεχίσουμε την κουβέντα, γιατί όχι. Όλε μου, δεν προλαβαίνω πάλι να κάνω μακροσκελή αναφορά. Δεν αρέσει και στους ακροατές όταν ανοίγω για πολλή ώρα διάλογο με κάποιον ακροατή με μήνυμα, γιατί μου λένε είμαστε κι εμείς και ούτω καθεξής. Συγγνώμη, μπορεί να ήμουν και εγώ λίγο υπερβολικό στο ύφος μου. Απλώς έχω μια ευαισθησία όταν κάποιος μου θίγει την αρχαία Ελλάδα, διότι έχω δαπανίσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο να διαβάσω και να μελετήσω και να ενημερωθώ. Δεν είπα ότι είμαι καθηγητής πανεπιστημίου, αλλά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το αντικείμενο της αρχαίας Ελλάδας. Οπότε το να μου λέει κάποιος ότι την αποδομής, είναι σαν να μου λέει ότι ακυρώνω όλη μου αυτή την προσπάθεια. Την αρχαία Αθήνα τη θεωρώ ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ. Οπότε η διαφωνία μας είναι περισσότερο, όχι σε αποδόμηση, αλλά εγώ νιώθω ότι εσύ έχεις μια υπερβολή σε ό,τι αφορά τους αρχαίους μας προγόνους. Συγγνώμη αν και για άλλους ακροατές αντιδρώ έτσι λίγο παραπάνω, λίγο πιο έντονα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία με την αρχαία Ελλάδα. Τώρα για το κλείσιμο ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Νωρίτερα στον ήχο ήταν η Παναγιώτα Παπαλεξίου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: Πακούλα, πακούλα του ψαρά. Από ώρα περιγυάλι. Πακούλα, πακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

άλλη μέρα μας, καλή δύναμη, εύχομαι το καλύτερο. Να είστε πάντα καλά και ορεξάτη. Έχει πέσει λίγο η ζέστη της σημερινής μέρας, οπότε ανοίξτε κανένα παράθυρο, μη βάζετε από τώρα το αρκουδίσιον. Σας χαιρετάει όλη η παρέα εδώ, η Χριστίνα Αγγελάκη από τα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και ο Άγρυπνος από το μικρόφωνο.

είπαμε και άλλες φορές ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να θέσει από μόνος του το θέμα που προτιμάει να κουβεντιάσουμε. Αλλά για το χατήρι εκείνων οι οποίοι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε πάντα και ένα θέμα. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για το θάρρος. Ας δώσουμε αρχικά έναν ορισμό, αυτοσχέδιο. Θάρρος είναι η δύναμη να προχωράς μπροστά, ακόμα και όταν η καρδιά σου χτυπάει δυνατά από το φόβο. Θάρρος είναι να λες όχι όταν όλοι οι άλλοι λένε ναι για να βολευτούν. Θάρρος είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά την πτώση, ακόμα και όταν κανείς δεν σε κοιτάζει. Θάρρος είναι να υπερασπίζεσαι αυτό που πιστεύεις, ακόμα και αν η τιμή είναι πάρα πολύ υψηλή. Αν θέλετε λοιπόν, πείτε μας μία προσωπική ιστορία θάρρους ή ένα απόφθεγμα για το θάρρος που να σας ταιριάζει, ή κάτι συγκεκριμένο που σας προβλημάτισε και χρειαστήκατε θάρρος για να το αντιμετωπίσετε. Τώρα η πλάκα είναι, δεν ξέρω πώς μου ήρθε ως ανάμνηση, η μάνα μου πολύ συχνά έλεγε τη φράση «Η ζωή θέλει θάρρος». Αλλά τώρα δεν θυμάμαι γιατί μου το έλεγε. Ίσως επειδή όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί φοβόμουν το σκοτάδι. Δεν μου άρεσε δηλαδή να είμαι μόνος μου μέσα ένα σκοτεινό δωμάτιο. Μικρός όταν ήμουν, μετά το ξεπέρασα. Δεν θυμάμαι γιατί το έλεγε, αλλά δίκιο είχε. Η ζωή θέλει θάρρος. Σας κερνάω λοιπόν ένα τραγούδι και επιστρέφουμε στο 211-10-80-880 να πούμε ιστορίες για το θάρρος.

0: έλεγα σε μια φίλη ακροάτρια νωρίτερα που μιλήσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή το θέμα για το θάρρος, και επειδή ξέρω τι περιπέτειες έχει περάσει με την υγεία, λέω, εσένα δεν σου λείπει το θάρρος? Μου λέει, μα τι λες, είμαι το πιο φοβισμένο άτομο που υπάρχει στον κόσμο. Λέω, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Και ο στρατιώτης που δίνει τη μάχη του στο πεδίο δεν σημαίνει ότι είναι ατρόμητος. Φοβάται. Φοβάται τις περιπλανόμενες σφαίρες, φοβάται τον αντίπαλο, φοβάται για τη ζωή του, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Καθόλου δεν συνδέω μέσα στο μυαλό μου αυτά τα δύο πράγματα που τα θεωρώ τελείως διαφορετικά, δηλαδή το θάρρος και το φόβο. Γεια σου Γιάννη από την Ιρλανδία.
1: Γεια σου Μάνο από την Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα.
0: Τι γίνεται,
1: καλημέρα. Χαμός.
0: Ναι ρε παιδί μου, βλέπω στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Καήκανε σπίτια, αυτοκίνητα στο Μπέλφαστ, ε.
1: Σπίτια, αυτοκίνητα, παραλίγο να καούν και άνθρωποι.
0: Ναι, καλά,
1: η αστυνομία
0: ναι.
1: παρακολουθεί διακριτικά.
0: Όταν λέμε διακριτικά, τι εννοούμε? Α, για να μην προκαλέσει, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Αυτό που μπορώ έτσι να θέσω ως ερώτημα, εντάξει, και στο δημόσιο βήμα, είναι το εξής. Βγήκε ένα ρεπορτάζ σήμερα του Guardian, εντάξει, που δεν είναι καμιά τυχαία εφημερίδα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπαν ότι αυτοί οι ακροδεξιοί, τέλος πάντων οι μπαχαλάκηδες, οι ρατσιστές κτλ.
0: Ναι.
1: Είχαν αρχίσει να μαζεύουν τις διευθύνσεις των μεταναστών, ναι, και στις γειτονιές που μένουν οι μετανάστες,
0: ναι,
1: εδώ και αρκετούς μήνες. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για να το βρει το ρεπορτάζ ο Guardian, δεν μπορεί. Θα μπορούσε να το βρει και το κράτος. Εντάξει. Τέλος πάντων, ας το περάσουμε αυτό. Γίνεται λοιπόν την πρώτη νύχτα ο τρελός χαμός. Εντάξει. Καίγονται τα αυτοκίνητα, χαμός κτλ.
0: Μετά από το περιστατικό με το ξένο που...
1: Ναι, με τον ξένο που μαχαίρωσε ένα ξένο όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας το πούμε γι' αυτό. Δεν μαχαίρωσε Ιρλανδό,
0: ναι,
1: ούτε Άγγλο. Εντάξει, λοιπόν. Γίνεται λοιπόν αυτός ο κακός χαμός το πρώτο βράδυ. Τι έκανε η αστυνομία για να αποτρέψει τον κακό χαμό το δεύτερο βράδυ? Ξέραν ότι είχαν μαζευτεί εκεί μπαχαλάκηδες, θα πηγαίνανε εκεί στις γειτονιές που μένουν μετανάστες και θα κάνανε τα ίδια πράγματα που κάνανε και το πρώτο βράδυ.
0: Ναι.
1: Διάβασα λοιπόν εδώ... Εγώ διαβάζω εδώ τακτικά μια Ιρλανδική εφημερίδα που τους λένε Irish Times, και διάβασα λοιπόν ότι υπάρχουν και ρεπορτάζ που η αστυνομία το δεύτερο βράδυ άρχισε να χρησιμοποιεί και πλαστικές σφαίρες, τις οποίες είχε να τις χρησιμοποιήσει μάνο μου από τότε που γινόταν τα μεγάλα επεισόδια της δεκαετίας του 70.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πλαστικές σφαίρες. Και βρήκαν δηλαδή και δημοσιογράφοι, έχουν δημοσιευτεί πλέον και φωτογραφίες. Τις κάλικες από τις πλαστικές σφαίρες. Εγώ θέλω να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, εντάξει. Πριν από μερικούς μήνες, ένας Ιρλανδός είχε σκοτώσει με μαχαιριές και τα λοιπά την σύντροφό του, η οποία ήταν εγκυμονούσα. Εντάξει. Ο Ιρλανδός έφαγε 31 χρόνια φυλακή. Εντάξει. Και όταν γίνεται λοιπόν κάποιο τέτοιο έγκλημα, δεν βγαίνει η κοινωνία να κάνει κάποια, πώς να το πω, διαμαρτυρία κτλ.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν μιλάει. Το θεωρούμε δεδομένο. Ότι αυτός θα πάει στη φυλακή κτλ. Κτλ. Γίνεται αυτό το προκτεσινό που ένας μετανάστης πάει να σκοτώσει έναν άλλο μετανάστη και γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Πάει να σκοτώσει έναν άλλο μετανάστη

0: Και λέει κάτι για βάρκες να τις αδειάσουμε ή να τις στείλουμε από εδώ και τα λοιπά. Εντάξει, καταλάβεις ποιος είναι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: όταν αυτά...
1: Όλοι κατάλαβα.
0: Ναι, όταν αυτές οι απόψεις για βάρκες, όταν οι πρακτικές του λιμενικού και τα λοιπά είναι βασισμένες σε μια συγκεκριμένη πολιτική αντιμεταναστευτική, εντάξει, τότε πού πάμε ως κοινωνία. Δηλαδή, ωραία, τη Χρυσή Αυγή την κλείσαμε. Όλες αυτές τις χρυσές αυγές εισαγωγικά που υπάρχουν, ας το πούμε, σε πολιτισμένες χώρες όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, όπως είναι όπως είναι, ας πούμε, η Γαλλία, που βγαίνει η Μαρί Λεπέν και παίρνει κάτι ποσοστά 30%, δεν ξέρω αν έχει πάρει και παραπάνω, μάνο μου. Mm. Όλα αυτά λοιπόν τα ακροδεξιά, τα φασιστικά λοιπόν, οι απόψεις, οι φιλοσοφίες κτλ. Που βρίσκουν όμως και ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο, εντάξει, για να παίρνει, ας πούμε, η Μαρί Λεπέν ένα 30-35% τι έχει πάρει στις τελευταίες εκλογές, πάνε να πει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που εγκρίνουν τις πολιτικές της.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει αυτό τώρα το reform, κάποια στιγμή λέει θα βγω και πρώτο, δεύτερο κόμμα, κάτι τέτοια.
1: Mm.
0: Και είναι αυτός εκεί ο Φαράς και λέει τα δικά του, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να δούμε όμως και τι κάνει και η υπόλοιπη κοινωνία, εντάξει. Πρέπει να δούμε, ας πούμε, και τα κόμματα, πώς το λένε, του δημοκρατικού τόξου. Του δημοκρατικού τόξου. Λες και οι άλλοι είναι αντιδημοκράτες. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν για αυτά τα κόμματα. Έχουν βγει να πούνε όταν ο τύπος έλεγε για τη βάρκα, ποιος βγήκε δημόσια στην κοινωνία ή έγινε καμία, στο πούμε, πώς να το πω, αντίδραση υπέρ των μεταναστών. Γίνονται στην Ελλάδα κάποια πράγματα και αυτό είναι προς τιμήν των ανθρώπων που βγαίνουν στους δρόμους. Δεν έχει βγει. Ας πούμε όταν γινόταν στο Λονδίνο, εντάξει, πριν από λίγους μήνες, γινόταν κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, βγαίνανε στον δρόμο υπέρ της Παλαιστίνης, εντάξει.
1: Ναι.
0: Υπήρχε μια αντιδιαδήλωση σε 200 μέτρα παρακάτω που βγαίνανε με τις αγγλικές σημαίες, ξέρεις, αυτή την άσπρη με τον κόκκινο σταυρό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα οδηγούν σε πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβουμε και ως δημοσιογράφοι, ως πολίτες που βγαίνουμε σε ένα δημόσιο βήμα, ως αυτούς που αρθρογραφούν από εδώ και από εκεί. Πρέπει να δούμε και λίγο παρακάτω, ξέρεις, κάτω από την επιφάνεια, ποιες είναι οι αιτίες αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, γιατί υπάρχει τόσος φανατισμός. Ας πούμε εδώ στην Ιρλανδία, πριν από 2-3 μέρες είχα διαβάσει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε σε αυτή την εφημερίδα που σου λέω, στους Irish Times, και η οποία τι έλεγε. Συγκρίνανε τους μετανάστες με τους μη μετανάστες, έτσι, και λέγανε ποιος έχει, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ποσοστά που δουλεύουν, ποιος έχει, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, και βασικά θέλουν να δουν το κόστος στο κράτος και ουσιαστικά κάνουν αυτό το διαχωρισμό. Και ξέρεις τι έβγαλε αυτή η μελέτη, μάνα μου?
1: Τι?
0: Ότι οι μετανάστες κοστίζουν στο κράτος πολύ λιγότερα χρήματα από τους μη μετανάστες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από καθεστώτα, από κοινωνίες με εξτρεμιστικές κυβερνήσεις και πάνε σε μια άλλη χώρα, και αυτό που κοιτάνε είναι να δουλέψουν, να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά σου, και είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο εργατικοί. Όταν ήμουν στην Αγγλία για 8 χρόνια, είχα κάτι εκεί, είχα διδακτορικό κτλ., μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής. Όλα αυτά τα αντίστοιχα περίπτερα εκεί, τα λένε news agents, έτσι, που μπαίνεις, ας πούμε, εκεί, πουλάνε εφημερίδες, τσιγάρα, σοκολάτες, καραμέλες κτλ.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα μαγαζιά σε όλη την Αγγλία τα έχουν Πακιστανοί.
1: Ναι.
0: Λες και είναι ντροπή, ας πούμε, να πάει να δουλέψει ένας Άγγλος τέτοιο μαγαζί.
1: Και στη Νέα Σμύρνη υπάρχουν πάρα πολλά mini market,
0: ναι,
1: που τα έχουν Πακιστανοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή,
0: ναι,
1: οι οποίοι είναι και πολύ αγαπητοί στη γειτονιά. Είναι ευγενικοί άνθρωποι, έχουν μάθει ελληνικά,
0: ναι,
1: οι περισσότεροι,
0: ναι,
1: ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: λοιπόν, ναι, τώρα ένα, να σου χαριτολογήσω και να κλείσω με αυτό. Εντάξει.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: και κάτι να σου πω θέλω μετά, ναι.
0: Ναι,
1: πες μου. Ναι, όχι, εσύ πες μου πρώτα.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα φοβερό πραγματάκι, το οποίο μακάρι να υπήρχε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ όσοι ασχολούμαστε με τον κλασικό αθλητισμό, εντάξει, υπάρχουν εδώ κάτι αγώνες που λαμβάνουν μέρος άνθρωποι ηλικίας από 35 έως 100. Εντάξει. Λοιπόν, τους χωρίζουν, το ξέρω γιατί τρέχω, έτσι, εγώ σε αυτό εκεί τρέχω 100 μέτρα, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: μας χωρίζουν σε ηλικιακά γκρουπ ανά 5 έτη. Δηλαδή, εγώ

0: φορά 56, είμαι στο ηλικιακό γκρουπ μεταξύ 50 και 60. Εντάξει. Λοιπόν, είχα πάει εδώ προχτές στο κόλπ να τρέξω την Κυριακή και εγώ τρέχω, ξέρεις, εκεί το 55 με 60, μετά τρέχουν το 60-65 κτλ. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος, φοβερός τύπος έτσι, ο οποίος ήταν 81 ετών, έτριγε δηλαδή στην κατηγορία ανάμεσα στο 80-85, εντάξει. Και ο άνθρωπος, εντάξει, έτρεχε όσο μπορούσε να τρέξει. Ουσιαστικά τον έβλεπες να κάνει ένα γρήγορο περπάτημα. Αλλά έπεσε τέτοιο χειροκρότημα από την κερκίδα. Το οποίο είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δηλαδή, μακάρι να υπήρχαν, ας πούμε, και σε άλλες χώρες, ώστε να ξεδίνει ο άνθρωπος με την καλή έννοια, γιατί να ασχολείται με τα φασιστικά και τα ρατσιστικά, να ανέβει και λίγο το επίπεδό του. Πες μου τώρα.
1: Πολύ σωστό. Λέω, ήθελα να σου πω, θυμάσαι εκείνη τη σπαρακτική εικόνα που δεν έχει ξεκολλήσει από τότε από το μυαλό μου, όταν έπεσε το παλιό καθεστώς στην Αλβανία και άρχισαν να μοιράζονται οι άνθρωποι στις γύρω περιοχές και στη δική μας, εκείνο το καράβι που κρεμότουσαν σαν τα σταφύλια οι Αλβανοί από πάνω, το θυμάσαι?
0: Τη συγκεκριμένη εικόνα δεν θα σου
1: πρέπει να το δεις, ναι. Πρέπει να το γράψεις με ένα περιγραφικό τρόπο στο Google για να στο βγάλει, που τους είπανε οι Ιταλοί, γυρίστε πίσω γιατί θα βουλιάξουμε το καράβι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι... Ναι, πες μου.
0: Ναι. Εμένα αυτή η σπαρακτική εικόνα που μου έχει μείνει πάντως, που έχει σχέση με αυτό, με το μεταναστευτικό, ήταν ένα, να το πω τώρα, μωράκι, πολύ, πολύ μικρό πλασματάκι, το οποίο ήδη το έχει ξεβράσει η θάλασσα. Υπήρχε ένας εκεί λιμενικός, τώρα ήταν αυτός και τα λοιπά, που το κοίταγε στην ακροθαλασσιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή, δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας, έτσι, είναι και θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τι μεταναστευτική πολιτική έχει αυτή. Ας πούμε, οι πολιτισμένες χώρες, μην πω τώρα τίποτα για τις πολιτισμένες χώρες, τι έχουν κάνει για όλο αυτό που λέγεται εκεί Παλαιστίνη, γενοκτονία κτλ. Πόσοι άνθρωποι από την Παλαιστίνη έχουν, πώς να το πω, έχει επιτραπεί η είσοδός τους σε ευρωπαϊκά κράτη. Τίποτα. Απλά εμείς παρακολουθούμε στην τηλεόραση κάποιοι άνθρωποι να σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, ποιος ξέρει πόσες τοπικές διαμάχες και πόλεμοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι καθημερινές δολοφονίες και εμείς κοιτάμε εκείνη το τηλεκοντρόλ, μπαίνουμε και λίγο στο Netflix, το Earthflix κτλ.
1: Να σου πω κάτι, τι είναι το θάρρος για σένα?
0: Το θάρρος?
1: Ναι.
0: Το θάρρος. Το θάρρος είναι πολλά πράγματα για μένα, Άννο. Το θάρρος είναι να παίρνεις ρίσκο. Το θάρρος είναι να μην φοβάσαι να πεις την άποψή σου. Το θάρρος είναι να γυρνάς και να κοιτάς το διπλανό σου και να τον βοηθάς όσο μπορείς. Για μένα το θάρρος είναι να έχεις άποψη και οπτική αντίθετη από αυτή που έχει το καθεστώς. Κάθε καθεστώς. Εντάξει. Καθεστώς εισαγωγικά. Ας πούμε και στα δημοκρατικά κράτη υπάρχουν καθεστώτα. Υπάρχουν τα μηντιακά, τα πολιτικά τζάκια κτλ. Το θάρρος λοιπόν είναι να μπορείς, το πούμε, ελεύθερα κτλ. Να βγαίνεις ένα δημόσιο βήμα, καλή ώρα, και να λες αυτά που πραγματικά πιστεύεις. Δηλαδή να ακολουθήσεις τις αρχές σου. Αυτό είναι το θάρρος. Και να μην είσαι τέλος πάντων ένα φοβισμένο ανθρωπάκι που λέει εντάξει, okay, θα κοιτάξω τη δουλειά μου, αυτό που έλεγε η Χούντα, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια κτλ. Ναι. Είναι τέτοιο. Το θάρρος είναι σε μεγάλη έλλειψη. Έχουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα θάρρους. Και στην Ελλάδα και εδώ και εκεί, δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Εντάξει, δηλαδή ας πούμε αυτά που γίνονται τώρα, ας πούμε στο Μουντιάλ, έτσι, που δεν ξέρω αν πόσο παίχτηκε ή αν είδες αυτή την είδηση, το καθεστώς, γιατί καθεστώς πρόκειται του Τραμπ, απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα ενός Σομαλού διαιτητή. Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ναι.
0: Αυτό το ρατσισμό υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αυτό το κράτος που λέγεται, που υποτίθεται, μας ακούει και ένας άνθρωπος που βγαίνει και στην εκπομπή από το New Jersey. Αυτό λοιπόν, αυτή η δημοκρατία, αυτό το αμερικανικό όνειρο που πας εκεί και γίνεσαι πλούσιος και τα λοιπά, αρεσμάρες κουκουνάρ, δηλαδή τι πλούσιος γίνεται, αμαρρωστήσεις. Εμένα τώρα έχει αρρωστήσει ένας πολύ καλός μου φίλος, από καρκίνο και
1: είναι στα σκαλιά του νοσοκομείου.
0: Ο σύντροφός του είναι πολύ, πώς να το πω, έχει αρκετά χρήματα.
1: Κατάλαβα.
0: Αν δεν είχε χρήματα ο σύντροφός του, ο Γιάννης θα έρχονταν στην Ελλάδα να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή αν καθόταν στην Αμερική θα είχε πεθάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το κράτος λοιπόν, να δει λίγο και το ρατσιστικό το θέμα, έτσι. Ας πούμε αυτός ο Άις είχε βγάλει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι, ο Μπρους Σπρίξιν, για την, τώρα ποια πόλη ήταν, όχι Φιλαντέλφια, σε γελάσου, σε κάποια πόλη τέλος πάντων που είχαν σκοτώσει έναν μετανάστη. Μετανάστη τώρα στα μάτια της, πώς να το πω, πώς το λένε αυτό το Άις στα ελληνικά, δεν μου έρχεται τώρα κιόλας. Ας το πούμε η πολιτιακή αστυνομία, τα πολιτιακά μάτια. Ναι, ας πούμε τώρα, αν το δεις ας πούμε αυτό το καθεστώς του Τραμπ, έτσι, ακόμα και οι δημοκρατικοί, όχι εννοώ πολίτες, εννοώ πολιτικοί με ομικρογιώτα σε υψηλό βαθμά, σε υψηλό βαθμά θέση, εντάξει, δεν έχουν βγει να πούνε κάτι. Ας πούμε, εγώ διάβαζα, επειδή μπαίνω και λίγο στο πρώην Twitter, στο X, έβγαλε μια καταπληκτική δήλωση ο πρώην ποδοσφαιριστής, αυτός είναι και μαγδοκίμην και πολύ καλός άνθρωπος με την έννοια ότι δεν φοβάται να πει τη γνώμη του, ο Ρουτ Γκούλιτ. Αυτός είναι Μολούκος, εντάξει. Αλλά η Ολλανδία. Και λοιπόν είπε ο Γκούλιτ λοιπόν ότι αυτό το πράγμα που γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική δεν είναι καθόλου παγκόσμιο κύπελο, γιατί το ποδόσφαιρο θα πρέπει να μας ενώνει και όχι να μας διαχωρίζει. Και ανέφερε και αυτή την περίπτωση του Σομαλού. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα λοιπόν στην Ολλανδία. Η Ολλανδία δεν βλέπω να έχει τόσο ρατσισμό. Αν σκεφτείς ότι στην Ολλανδία ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι Μολούκοι, που οι Μολούκοι είναι ουσιαστικά από τις αποικίες, εντάξει, όμως δεν βλέπω ούτε τόσο ρατσισμό στην Ολλανδία. Ή αν το δούμε εδώ στην Ιρλανδία, εγώ τόσα χρόνια που μένω εδώ, πάνω από 10 τώρα, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Εντάξει, υπάρχουν κάτι γραφικοί ακροδεξιοί που πήραν 1-2% στις εκλογές, αλλά η κοινωνία είναι ανοιχτόμυαλη. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, εγώ τυχαίνει να είμαι άσπρος, εντάξει. Αν ήμουν μαύρος όμως, δεν θα είχα θέμα, εντάξει. Σε αυτούς τους αγώνες που σου είπα, και θα κλείσω με αυτό γιατί έχω μακρηγορήσει πολύ, στο ηλικιακό μου γκρουπ γνώρισα έναν άνθρωπο, ο οποίος το λένε Σαμουήλ Ανδρέα. Και αρχίσαμε να μιλάμε στα ελληνικά. Και αυτός ο άνθρωπος λέει, εγώ νιώθω Έλληνας. Είμαι από την Αγγυρία όμως, ήμουνα 15 χρόνια στην Ελλάδα, γνώρισα τη γυναίκα μου στο Σύνταγμα κτλ. Παντρευτήκαμε κτλ. Αλλά εγώ εντάξει, μένω στην Ιρλανδία, είμαι από την Αιγυρία, αλλά εγώ κατά βάθος είμαι Έλληνας. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε και λίγο το θέμα λίγο και πιο διεθνιστικά με την καλή έννοια, έτσι. Δηλαδή, ο Αντετοκούνμπο, έτσι, ο Γιάννης. Γιατί να θεωρούμε κακό ότι έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, στην Αιγυρία, αλλά νιώθει Έλληνα. Αυτό είναι προς τιμή του. Θα μπορούσαμε αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσουμε και ως παράδειγμα όταν κάνουν ας πούμε τα παιδάκια στο δημοτικό ιστορία, γεωγραφία. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα, το θάρρος είναι σε μεγάλο έλλειμμα, μεγάλη έλλειψη.
1: Και δεν σημαίνει απαραίτητα απουσία φόβου.
0: Το θάρρος.
1: Ναι.
0: Αυτό το είχα πει νομίζω και είχες κάνει μια θεματική για το φόβο. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες, τίποτα. Εγώ δηλαδή, ο φόβος έχει να κάνει με πράγματα τα οποία φοβάσαι να τα κάνεις, φοβάσαι να τα πεις κτλ. Θα έλεγα ότι το θάρρος και ο φόβος είναι αντίθετες έννοια. Κάποια στιγμή σε αυτή τη θεματική για το φόβο είχα πει ότι εγώ φοβάμαι βασικά ένα πράγμα εκεί που λέει ο ιερέας, ο παπάς, στη λειτουργία, στη θεία λειτουργία, ελάτε να κοινωνήσετε με τα φόβου Θεού, εντάξει. Αυτό το φόβο εγώ νιώθω, εντάξει. Τώρα τους άλλους φόβους, αν θα βγω στον δρόμο και θα με τρακάρει ένας και θα πεθάνω, αυτό δεν μπορώ να το... δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό το φόβο, έτσι.
1: Ναι, όχι, εγώ εννοούσα, επειδή το είπα και πριν, λόγω του ότι άκουσα τη φράση αυτή από μία φίλη ακροάτρια, που λέει εγώ θαραλέα το πιο φοβισμένο άτομο του κόσμου είμαι, και της είπα ότι δεν συνδέεται απαραίτητα ή εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να αδιαφορεί για το φόβο ο θαραλέος. Φοβάται.
0: Όχι, όχι.
1: Φοβάται, ναι. Αλλά παίρνει τα ρίσκα του.
0: Ναι. Νομίζω είχες κάνει και γι' αυτό θεματική για ρίσκο πριν από λίγες
1: πολύ
0: μέρες.
1: Καιρό, όχι λίγες, πολύ καιρό.
0: Ναι. Το ρίσκο, κοίτα, το ρίσκο, βασικά εντάξει δεν υπάρχει ρίσκο εδώ που τα λέμε, όπως και δεν υπάρχει τύχη, έτσι. Όλα είναι σκληρή προετοιμασία και θέληση και τα λοιπά. Το ρίσκο θα το πάρει ο Θαραλέος, εντάξει. Ναι. Θα το πάρει και κάποια στιγμή ο φοβισμένος, όμως όταν έχει φτάσει το αμήν, όταν βλέπει τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα τον αφήσει το φόβο κάποια στιγμή και θα πρέπει να δει λίγο μπροστά. Κοίτα, εγώ νομίζω πως τα πράγματα είναι σχετικά απλά με το φόβο, εντάξει. Ο φόβος, ας πούμε, είναι, αυτό το έχω ξαναπεί στον αέρα, ο φόβος είναι σαν, κάντε λίγο τώρα εικόνα στο μυαλό σου, εντάξει. Είναι κάποιος άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα μεγάλο, σε ένα δωμάτιο τέλος πάντων, ή φαντάζομαι σε ένα κύβο, είναι εκεί μέσα και όλα είναι, και δεν υπάρχει καθόλου φως, εντάξει, όλα είναι στο σκότεινα. Mm-hmm. Ας πούμε η τύχη μπορεί να είναι άσπρη, αλλά επειδή δεν υπάρχει φως φαίνεται μαύρη, εντάξει. Αυτό για μένα είναι ο φόβος, δηλαδή σε παγιδεύει σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει μια ακτίδα φωτός και δεν υπάρχει λοιπόν και μια ακτίδα ελπίδας, εντάξει. Αν το ανατρέψουμε τώρα αυτό, δηλαδή αν κάνουμε ας πούμε και έστω μια μικρή τρυπούλα σε αυτό το δωμάτιο χωρίς φως και μπει λίγο φως, κάποια στιγμή θα αρχίσει να μειώνεται και ο φόβος. Εντάξει, μην περιμένεις τρομερά αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη, εντάξει, παίρνει χρόνο αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε μόνο.
1: Ιωάννη, εύχομαι το καλύτερο. Και...
0: Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό.
0: Γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ο Αθανάσιος Κατσίρος λέει: φίλε Μάνο, καλημέρα. Πες του φίλου μας του Γιάννη από την Ιρλανδία ότι και εδώ στην Ελλάδα γίνονται πράγματα σχετικά με τον αθλητισμό, αρκεί να τα ψάξει κανείς. Εγώ, για παράδειγμα, το Σάββατο θα πάω να περπατήσω με μια ομάδα το φαράγγι του Σεργουλοπόταμου, που είναι κοντά στο Λιδωρίκι και είναι 6 ώρες πεζοπορία. Για οδηγό και αρχηγό δε έχουμε τον κύριο Νίκο, που είναι 89 ετών. Και τώρα θα πάμε σε μια νεαρή κυρία από το τραγούδι, τη Σοφία Ανδριανού, η οποία θέλει να σας προσκαλέσει σε μια γιορτή που θα στηθεί σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Γεια σου, Σοφία.
1: Γεια σου και χαρά σας.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Τι κάνετε, είστε
0: Είμαστε καλά.
1: Καλά,
0: ναι.
1: Τι ωραία θέματα έχετε αυτές τις μέρες.
0: Να είσαι καλά. Θα μας πεις και για το φόβο μετά από την αναγγελία για τη βραδιά. Για πες μου πρώτα για τη βραδιά.
1: Θα πω χωρίς φόβο και πάθος.
0: Μπράβο.
1: Παίζουμε με τον εκλεκτό Δημήτρη Ζαφυρέλη σε έναν χώρο για πρώτη φορά μαζί που λέγεται Ιδιόμελο.
0: Ναι.
1: Χώρος τέχνης Ιδιόμελο, είναι στο Μαρούσι, είναι ένα παλιό αρχοντικό, θα ανοίξει τη δροσερή αυλή του και θα κάνουμε μια συναυλία τέπης, κιθάρα φωνή, 8.30 ώρα, 9 με 11 δηλαδή, απλά λέμε 8.30 το τέλευση. Ένα πρόγραμμα ethnic fusion, να το πούμε, με ελληνικά τραγούδια, με που γίναμε και διεθνώς μετά, αλλά
0: μίλα μου λίγο, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, μίλα μου λίγο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Το πρόγραμμά μας είναι, έχει ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, κυρίως ελληνικό. Το άρωμα όμως είναι αυτό που ονομάζουμε ethnic fusion. Καθότι ότι ο κύριος Ζαφυρέλης είναι ένας jazz κιθαριστής, συνθέτης και όχι μόνο.
0: Και αυτή η αυλή χωράει αρκετούς ανθρώπους.
1: Δεν έχω ρωτήσει.
0: Α, δεν την έχεις δει ακόμα, ε?
1: Δεν έχω πάει στην αυλή ποτέ. Είχα παίξει κάποια στιγμή με ένα κινέζικο όργανο και με μια αρχαία ελληνική λύρα στο μικρό θεατράκι που έχουν μέσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά δεν γνώριζα για την ύπαρξη της αυλής. Πρώτη φορά θα είμαστε εκεί μεθαύριο με μελωδίες και ρυθμούς της Ελλάδας και του κόσμου.
0: Τέλεια.
1: Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Το πρόγραμμα λέγεται Ήρος, Έρος και Χειρία και το έχετε ξαναφιλοξενήσει και προ λίγων μηνών, όταν το παρουσιάσαμε με περισσότερα άτομα επισκηνής στη φανταστική σκηνή του Τζαζέτ, σε ένα χώρο οδείου και όχι μόνο.
0: Και πες τώρα πάλι τη διεύθυνση του χώρου και την ώρα άφηξη, 8.30 ας πούμε είπες.
1: Ναι, 8.30 προς έλευση, για να αρχίσουμε 9, να τελειώσουμε 11, να πάρουμε τον ηλεκτρικό, να γυρίσουμε.
0: Ναι.
1: Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 17 στο Μαρούσι, από ό,τι βλέπω εδώ. Εισιτήρια υπάρχουν στο ΜΟΡ, αλλά και στον ίδιο χώρο. Την είσοδο των 12 ευρώ προσφέρεται και ένα ποτήρι βιολογικό κρασί, όπως μας ενημερώνει εδώ ο χώρος. Και σαν τραγουδίστρια και δημιουργός χαίρομαι πολύ γιατί έφτιαξα αυτό το πρόγραμμα μετά από πρόσκληση του καταξιωμένου συνθέτη. Ευχαριστώ, Δημήτρη Ζαφυρέλη, τον αγαπώ πολύ, τον θεωρώ μουσικό μου μπαμπά. Ξεκίνησα μαζί του πριν 15 χρόνια. Είναι ένας από τους μουσικούς μου μπαμπάδες.
0: Τέλεια.
1: Και τώρα βρεθήκαμε ξανά μαζί σε ένα πρόγραμμα που έφτιαξα εγώ. Και ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Για ποιο πρόγραμμα?
1: Ήδη για το βήμα.
0: Σιγά, μια χαρά. Γι' αυτό είναι η εκπομπή, για να μιλάμε για πράγματα που έχουν σημασία. Όπως για παράδειγμα, θα μας πεις τώρα τι σημαίνει για σένα φόβος.
1: Φόβος ή θάρρος?
0: Ναι, όχι, συγγνώμη, επειδή είπα νωρίτερα την κουβέντα που μοιράστηκε μαζί μου μια ακροάτρια που μου λέει θάρρος εγώ που είμαι το πιο φοβισμένο πλάσμα του πλανήτη, και της είπα ότι δεν συνδέονται πουθενά αυτά τα δύο, δεν είναι απαραίτητα αντίπαλα. Μπορεί κανείς να φοβάται και να έχει και θάρρος. Για το θάρρος λοιπόν, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, το έχω ξανακούσει αυτό και ήταν πολύ, δεν ξέρω ποιος σοφός το έχει πει, αλλά ήταν πολύ βοηθητικό, γιατί παλιά μπορεί να σας έδινα τη μία διαπάντηση, αγαπητέ, τη μία μιλάω στον ελληνικό, την άλλη.
0: Δεν πειράζει.
1: μπορεί να έδινα την ίδια απάντηση με την εκλεκτή ακροάτρια. Ενώ όταν διάβασα εκείνο, το ότι θάρρος είναι, το γράφτηκε και στην ανάρτηση για σήμερα, η δύναμη να προχωράς μπροστά ακόμα και όταν η καρδιά σου χτυπά από φόβο, ήταν πολύ βοηθητικό, γιατί μου έδωσε το θάρρος και άλλο θάρρος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και ο λόγος που διάλεξα το επώνυμο Ανδριανού, αφενός διότι υπάρχει μια συγγένεια με την Άνδρο από το σόι του πατέρα μου και τη γιαγιά της μαμάς του.
0: Ναι.
1: Αφετέρου γιατί ήθελα να αποκτήσω Ανδρία στη ζωή μου.
0: Α, τέλειο.
1: Οπότε την αγαπώ τη λέξη θάρρος, θάρσος, θαρσίτε και Ανδρία. Και θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, κάλβος. Θα πει ο κάλβος, εμείς θα τα πούμε.
0: Τώρα για την Άνδρο που είπες, μου κάνει εντύπωση πάντα που θυμάμαι την παλιά πόλη της Άνδρου, πόσο όμορφη είναι. Έχεις περπατήσει
1: τα όλα τα νησιά μας. Έχω πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο. Είχα πάει με τον γονείς μου, δηλαδή δεν έχω πάει μόνη. Ο μπαμπάς μου είναι πολύ επιλάτρης ταξιδιών και πάει παντού.
0: Μάλιστα.
1: Ανατρέχω ακόμα στο ταξίδιο με τον μπαμπά. Και αυτό έχω μεγαλώσει.
0: Να είσαι καλά, Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσύ να είσαι καλά, Μάνο Κλιμίδη. Θα κρατιέμαι να μείνω λίγο ξύπνια να ακούσω την ωραία εκπομπή, αλλά με φτάσω πάρα πολύ, νομίζω.
0: Καλά, σιγά σιγά θα σε αναγνωρίσουμε. Θα σε αναγνωρίσουμε.
1: Ναι, θα με αναγνωρίσετε.
0: Άντε, γεια.
1: Χάρηκα πολύ και αν κάποιος εκλεκτός ακροατής έρθει το Σάββατο, θα ήθελα να μου μιλήσει και να μου πει ότι μας άκουσε σήμερα και ήρθε από την εκπομπή Ραδιοβάρτα ο Άθης.
0: Okay. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύεις εσύ και έχει τίτλο «Γελάω».
1: Α, το πρώτο μου CD single. Ναι, «Γελάω». Στίχη, άλλη story, μουσική, Γιάννης Παντελής, ενορχήστρωση Γιάννης Ραπ. Ναι, το έκανε πολύ δυναμικό ο Γιάννης Ραπ.
0: Σε φιλώ πολύ, για χαρά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ και για το τραγούδι. Να είστε καλά.

0: παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ναυτική εβδομάδα στο Βόλο 2026. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι. Κάθε μέρα από 7 μέχρι και 12 Ιουνίου στις 9 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεχωριστές βραδιές πολιτισμού και μνήμης αφιερωμένες στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Ο Βόλος τιμά το Μεσολόγγι από 7 έως 12 Ιουνίου.

0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο Θανάσης από το Γάλλο μου έστειλε και άλλο μήνυμα. Αφού δώσει τα χαιρετίσματα στην αγαπημένη φίλη μου Σοφία Ανδριανού, σου λέω για του λόγου του αληθές, ο κύριος ο 89χρονος που είπα πριν ότι θα είναι αρχηγός στην ομάδα πεζοπορίας ονομάζεται Νίκος Ορνηθόπουλος και είναι και πρωταθλητής στο σκάκι. Ψάξε στο ίντερνετ να τον βρεις. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία.
3: Μάνο, yeah. Καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Πέρασε η ώρα τώρα.
2: Πέρασε.
3: Καλό βράδυ έχουμε ακόμα, ναι. Άκουσα μια συζήτηση και γελάω με αυτά που... Όχι με την κυρία, με έναν κύριο προηγούμενο. Δεν θα αναφερθώ, δεν θέλω κιόλας. Αλλά...
2: Γιατί γελάς?
3: Γελάω με τους ανθρωπιστές γενικά που σου λένε ότι όλοι οι άνθρωποι ένα τέτοιο. Δεν είναι έτσι όμως η πραγματικότητα. Για τους μετανάστες και για, γενικά για την κοινωνία μας. Δεν είναι όλα όπως τα παρουσιάζουν, ότι πρέπει να αποδεχτούμε τα πάντα και τους πάντες και σου βάζουν τα μπέλες, είσαι ρατσιστής, είσαι φασίστας, είσαι... Ξέρεις, υπάρχει η ομή πραγματικότητα και υπάρχει αυτό που φαντάζονται αυτοί που εντωμεταξύ το φαντάζονται, απλά διπλοκλειδώνουν τις πόρτες τη νύχτα, βάζουν κάμερες ασφαλείας για να μην μπει κανένα, καταλαβαίνεις, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Mm-hmm. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θα σου πω κάτι άλλο. Οι γονείς του Αντετοκούμπο, αν δεν ήταν νοικοκυρέοι και δεν είχαν αποδεχτεί να ζήσουν οργανωμένα με οικογένεια στην Ελλάδα, να πληρώνουν τους φόρους τους, να μεγαλώσουν με αξίες και θεσμούς στα παιδιά τους, θα ήταν το κούμπο τώρα αυτό που είναι και θα τον αγαπούσαν όλοι στην Ελλάδα, ή θα ήταν παραδείγματος χάρη ένας πρεζέμπορας στα κάτω πατήσια ή κάτι άλλο?
2: Πώς μπορώ να βγάλω ένα θεωρητικό συμπέρασμα? Δεν μπορώ.
3: Θέλω να σου πω ότι είναι με τους μετανάστες που πάνε σε μια κοινωνία, αφομοιώνονται από την κοινωνία και προσαρμόζονται σε αυτήν, κάνουν οικογένειες, πληρώνουν τους φόρους, σέβονται αυτό που βρίσκουν. Καταλαβαίνεις τι λέω?
2: Καταλαβαίνω, ναι.
3: Είμαι με τον Πακιστανό που έχει κάνει την επιχείρησή του στην Κυψέλη. Έχει τα παιδιά του, μεγαλώνει αξίες την οικογένειά του. Είμαι με αυτόν. Αλλά η παράνομη μετανάστευση που έρχεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, το 90% είναι ισλαμοφασίστες όμως. Είναι νεαροί που δεν έχουν ούτε σκοπό να κάνουν οικογένεια και έρχονται με άλλες βλέψεις για την Ευρώπη, και βλέπεις τα γκέτο που δημιουργούν σε πόλεις και βλέπεις τα προβλήματα που δημιουργούν. Βλέπεις ότι σε περιοχές υπάρχουν κοινωνίες που προσπαθούν να λειτουργήσουν και βλέπεις ότι γίνονται τέτοιες συμμορίες που φοβάσαι. Καταλαβαίνεις, σου λέω, μάλλον.
2: Καταλαβαίνω.
3: Η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι την αντιλαμβανόμαστε. Το 2016 ήμουνα όταν ήρθαμε Γερμανία, με έβαλε το κράτος να πάω σε μαθήματα για να μάθω γερμανικά. Ήμουνα μαζί με Σύριους και άλλες εθνικότητες που είχαν έρθει από τη Συρία τότε. Πολλοί από αυτούς κάναν οικογένεια, όπως και εγώ, και πιάσαν και δουλειά και όλα μια χαρά, γιατί είχα πολλές σχέσεις με αυτούς από εκεί πέρα μέσα που τους έβλεπα τι κάνα και μιλούσαμε. Πολλοί όμως από αυτούς δεν αποδεχτήκαν ποτέ τον τρόπο ζωής της Γερμανίας.
2: Γιατί... Και πώς το εξέφραζαν αυτό?
3: Θρησκευτικός φανατισμός, τα μουσουλμανικά στοιχεία, όλα αυτά, ανάλογος και άλλα τέτοια, ναι. Έτυχα τις προάλλες πριν έκανα χρόνο που βρήκα ένα τέτοιο. Μιλάμε για καθάρματα.
2: Ναι.
3: Λέω, ρε, εσύ τι λέει, ξέρεις, καθάρματα.
2: Πάντως,
3: άμα δεν...
2: Ναι, όταν είπες μουσουλμανικά στοιχεία, αφού είναι μωαμεθανή στο θρήσκευμα. Και εμείς είμαστε χριστιανοί και έχουμε χριστιανικά στοιχεία.
3: Και οι χριστιανοί πολλές φορές είναι φανατικοί.
2: Χούλιγκαν είναι, χούλιγκαν, ναι.
3: Ε?
2: Χούλιγκαν χριστιανοί.
3: Μπράβο, ναι, ναι, και αυτοί είναι χάλια. Άμα δεν αποδεχτείς μια κοινωνία και δεν πας να συνυπάρξεις και δεν αφομοιωθείς, δηλαδή να σεβαστείς τον άλλον που πας και βρίσκεις εκεί. Δηλαδή αν δεν σεβαστώ εγώ τη γειτονιά μου που θα πάω να βρω τους Γερμανούς που είναι εδώ που ζουν, πώς θα με αποδεχτούν μάλλον.
2: Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις αυτό, ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι, αλλά απλώς δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όλοι, γιατί γνωρίζω μουσουλμάνους,
3: οι οποίοι είναι
2: εκλεκτοί.
3: Δεν είπαμε για όλους.
2: Ναι,
3: όχι,
2: αυτό.
3: Δεν είπαμε, αυτό σου λέω, εγώ αποδέχομαι τον Πακιστανό κάτω στα κάτω πατήσια.
2: Ναι.
3: Τους αποδέχομαι τους ανθρώπους που προσπαθούν, που θέλουν να αφομοιωθούν, που έχουν αξίες, που σέβονται τον άλλον, τον γείτονά τους, τον διπλανό τους και δεν το προσπαθούν να του πούν ότι η θρησκεία του είναι η δικιά του και όλες οι άλλες να πεθάνουν. Το σέβομαι αυτό για αυτόν, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μάλλον.
2: Ναι.
3: Και δεν το βλέπετε.
2: Στη Γερμανία πόσα, τι συμβαίνει δηλαδή με αυτά τα πράγματα?
3: Η Γερμανία είναι πολυεθνική χώρα, έτσι, από πάντα.
2: Ναι.
3: Έχει πολλούς πολιτισμούς γενικά τέτοιο, ναι. Έχει τους κανόνες τους, βλέπεις όμως ότι σε μερικές καταστάσεις και έχει δύο όψεις το νόμισμα, και τους Ισλαμοφασίστες και τους φανατικούς χιτλερικούς που έχουν άχυρα στο κεφάλι τους.
2: Mm.
3: Έτσι, βλέπεις και τις δύο τις καταστάσεις. Γιατί και οι μεν έχουν μείνει στην φανατικήλα της θρησκείας τους και οι άλλοι έχουν μείνει. Γιατί και άλλοι αυτοί που είναι δηλαδή στα ακροδεξιά τα στοιχεία και εδώ στη Γερμανία, αχυροκέφαλοι είναι, δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι.
2: Mm.
3: Οι περισσότεροι είναι αποτυχημένοι, ούτε και αυτοί, ούτε με οικογένειες, ούτε με αξίες, ούτε με τίποτα. Αποτυχημένοι τελείως, φανατικοί, μπρατσαράδες, ξέρεις, Χρυσή Αυγή, κλασική.
2: Mm.
3: Το μόνο που τους νοιάζει, δηλαδή δεν πετύχαν στη ζωή τους. Και το πρόβλημά τους είναι οι μετανάστες. Δεν είναι οι μετανάστες, είναι όλη η πολιτική που εφαρμόζεται. Γιατί όταν εσύ προσπαθείς και πληρώνεις φόρους και δουλεύεις και όλα μια χαρά, θες να δουλέψει και ο Πακιστανός που έχει έρθει. Να προσπαθεί να δουλεύεις και αυτός και για αυτός, για τα παιδιά του, να πληρώνει τους φόρους. Όχι αυτός μαζί με τα επιδόματα από τους δικούς μου τους φόρους.
2: Mm-hmm.
3: Εγώ όμως δεν θα γίνω φασίστας και να μπω σε ακροδεξιά στοιχεία να πω έξω. Όχι, το κράτος απλά πρέπει να θέσει πιο αυστηρούς κανόνες και να πει «Δεν δουλεύεις, είναι κομμένα τα επιδόματα, φίλε μου. Δεν μπορείς να ζήσεις βάρος των αλωνών».
2: Mm.
3: Καταλαβαίνεις, και με αυτή την πολιτική που γίνεται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, κοίτα πώς είναι στην Ελλάδα, πόσο η Ευρώπη έχει την παρατήσει στην Ελλάδα. Στέλνει κονδύλια για τους μετανάστες και όλα αυτά και δεν την ενδιαφέρει. Αποθήκη ψυχών είναι.
2: Mm.
3: Έχουν μέλλον αυτοί, Μάνο? Σε ρωτάω, έχουν μέλλον?
2: Εξαρτάται τι εννοείς αν έχουν μέλλον. Έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο δυτικός άνθρωπος, μόνο όσοι εργάζονται σκληρά μπορείς να πεις ότι θα έχουν κάποιο μέλλον.
3: Όσοι αποδεχτούν την κοινωνία
2: αυτό,
3: και γενικά...
2: το ίδιο,
3: ναι,
2: λέμε.
3: Ναι, ναι, ναι, το ίδιο αυτό. Ότι πρέπει να προσφέρεις την κοινωνία που πάθεις, εσύ, Μάνο.
2: Ναι.
3: Πρέπει να προσφέρεις, πρέπει να προσφέρεις, να κάνεις οικογένεια, να κάνεις παιδιά, γιατί η οικογένεια και τα παιδιά σε κρατάνε σε αρχές και αξίες τις περισσότερες φορές, έτσι. Έχεις τα παιδιά, σου σέβεσαι τα πάντα, γενικά είσαι λίγο πιο... Καταλαβαίνεις, σου λέω, όταν κάνεις μια οικογένεια έχεις μια... Είσαι πιο σημασμένος, δεν είσαι αλήτης μόνος σου. Όχι ότι αυτοί που είναι μόνοι τους είναι αλήτες, έτσι. Αλλά θέλω να σου πω, προσπαθείς και τα παιδιά σου. Δουλεύεις, πληρώνεις τους φόρους σου. Και οι πολιτικές που εφαρμόζεται, μάλλον, έχουν φτάσει και υπάρχουν πάρα πολλά ακροδεξιά στοιχεία.
2: Ναι. Αυτό
3: σε όλη την Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Που κανονικά δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Δεν θα έπρεπε να φανατιζόμαστε στο να μας στέλνει μετανάστες. Έπρεπε να είχαν λυθεί αυτά. Θες, κύριε, να έρθεις σε μια χώρα, ναι. Θα ενταχθείς, δουλειά, πρόσφερε να σου παρέχουμε και αυτά που παρέχουμε σε όλους, ένα δίκαιο σύστημα, και γιατί υπάρχουν προγράμματα ένταξης. Αλλά άμα δεν εντάσσονται, χώσους μέσα στη φυλακή να ησυχάσουν, να είμαστε τουλάχιστον οι υπόλοιποι να κοιμόμαστε με τα παραθύρια ανοιχτά, ρε φίλε. Τι στείλει τους πίσω από εκεί που ήρθαν, εφόσον δεν μπορείς να προσαρμοστείς. Τι σου φταίει εγώ που, ή τι σου φταίει ο άλλος που προσπαθεί να ζήσει αρμονικά. Κυκλοφορώ εγώ με μια και καμιά μασέτα στη τσέπη, μάνο, ή να σφάξω ή να κόψω κεφάλι κανενός.
2: Όχι.
3: Γιατί πρέπει να ζω εγώ με το φόβο. Γιατί πρέπει να εγώ να, λόγω του χαμηλού της χαμηλής εκπαίδευσης μου γενικά, να ενταχθώ σε ακροδεξιά στοιχεία. Δεν γουστάρω να μπω πουθενά. Θέλω να ζω ειρηνικά και αρμονικά σε μια κοινωνία που προσφέρω, που εργάζομαι, που μου παρέχει πράγματα, που βοηθάω. Έτσι δεν είναι, Μάνο?
2: Έτσι είναι, αγόρι μου, έτσι είναι.
3: Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Υπάρχουν μετανάστες και όπως εγώ που προσπαθούν, ναι, τους βγάζω το καπέλο, και Πακιστανούς και Σύριους και από όποιες εθνικότητες δεν με ενδιαφέρει, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι, όπως και Έλληνες και Γερμανοί και εδώ που είναι τέτοιο, που αυτούς πρέπει να τους απομονώσεις για το καλό της κοινωνίας, για να μην ζει μια κοινωνία με φόβο. Γιατί οι θρησκείες έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό σε αυτό το κομμάτι.
2: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείς, σου λέω, είναι πολύ...
2: Η αλήθεια, ναι, είναι ότι η έξαρση του φασισμού στην Ευρώπη έχει γερά πατήματα σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Εκμεταλλεύονται.
3: Εκμεταλλεύονται, μάλλον, ναι, εκμεταλλεύονται. Θεωρώ κάποιον, σου λέω, ότι να αποδεχτώ, ναι, δεν θα μπω σε τέτοιο να πολεμήσω κάποιον, δεν είναι αυτό, δηλαδή δεν θα μπορώ να γίνω ακροδεξιός ή να πω ότι έξω ή τέτοιο, απλά απαιτώ από το κράτος, την κυβέρνηση, την κρεωτή, να βάλει κανόνε οργανωμένα, ναι. Δεν θα βάλω εγώ, ναι, δεν θα έρθω εγώ σε αντιπαράθεση με κάποιον που έχει άλλη άποψη, έτσι. Δεν είναι δουλειά δικιά μου σαν πολίτης να μαζευτούμε όλοι εμείς νερόπλα, να ξυρίσουμε και τα υφάλια και να δέρουμε κόσμο, όποιον πάρει ο χάρος. Και τι, στην ουσία, όποιον πάρει χάρος, βλέπεις έναν που έχει άλλο χρώμα και τον χτυπάς. Εν τω μεταξύ αυτός μπορεί να είναι οικογενειάς, να προσφέρει να είναι γιατρός, μπορεί, καταλαβαίνεις, Μάνο.
2: Ναι, βέβαια.
3: Είναι πολύ χάλια αυτά τα πράγματα.
2: Απόστολε, περίμενε, σε παρακαλώ, μισό λεπτό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
5: Και για τα υπεραστικά?
4: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
1: Η ώρα είναι μία.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Έλα, πώς το λέ.
5: Ναι, και κάτι ακόμα θα σου πω, ένα τελευταίο και ένα τέτοιο. Ναι. Όταν πρώτο ήρθα εγώ εδώ πέρα, το ξεστημούπι το γερμανικό το κράτος. Σε 3 μήνες λέει πρέπει να έχεις βρει δουλειά από τις δουλειές που τόσο θέλουμε εμείς, αλλιώς να σηκωθείς να γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα.
4: Μάλιστα.
5: Πολύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ναι, ναι.
5: Καταλαβες, γιατί είχα πάρει χαρτί από την ασφάλεια από την Ελλάδα και μου λέει πρέπει να έχεις βρει, αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από άλλες χώρες όμως, και 2-3 χρόνια και 4 χρόνια, ούτε δουλειές ούτε τίποτα.
4: Επιδόματα.
5: Επιδόματα, και εδώ στη Γερμανία γίνεται χαμός, μαν. Άμα σου ξεκινήσω το τι επίδομα πέφτει, θα τρίψουν, θα πέσουν τα μαλλιά, τα τελευταία, δεν ξέρω τι.
4: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι αδικία.
4: Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τι διαφορά έχεις εσύ από έναν που έχει έρθει από την Αφρική, ας πούμε, και σε αυτόν είναι ανεκτική στο να μην βρει δουλειά?
5: Και οι δυο πήγαν 6 μήνες σχολείο. Απλά αυτός δεν κουστάρει, μάλλον, να προσαρμοστεί.
4: Ναι ρε παιδί μου, α, εσένα σου λένε ότι αν δεν βρεις δουλειά σε
5: 3 μήνες
4: σηκωφύγει.
5: Ούτε ασφάλεια, ούτε τίποτα.
4: Ωραία, οκ. Okay. Γιατί έχουν άλλη συμπεριφορά σε έναν που έρχεται από την Αφρική?
5: Δεν ξέρω, γιατί το ίδιο πράγμα είχαν και με τους Ουκρανούς, παραδείγματος χάρη.
4: Μάλιστα.
5: Και κάτι που είπε ένας, χθες ένας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Θανάσης, κάποιος που μίλησε για την Ουκρανία, για το Ζελένσκι και για αυτά. Τα τάγματα Αζόφ, τα θυμάσαι?
4: Ναι.
5: Μπράβο. Όταν δούλευα στο ζαχαροπλαστείο, μου φέρναν 2 νεαρούς από την Ουκρανία τότε. Μιλάμε, ήταν τόσο φασίστες, με κάτι τατουάζ και μετά, και λέω στην Αφρική, λέω ότι θα δουλέψουν εδώ μέσα αυτά. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
4: Ναι.
5: Ναι, το ίδιο γινόταν και με αυτούς. Ήρθαν από πόλεμο, εντάξει, φύγανε, ναι, μια χαρά. Πες τους, παιδιά, 6 μήνες, ενταχθείτε, εργαστείτε, άμα θέλετε θα μείνετε εδώ, γιατί στη χώρα σας γίνεται αυτό που γίνεται. Προσαρμοστείτε. Γιατί ο Γερμανός δεν είναι χαζός να δουλεύει για εσάς. Γιατί το Γερμανό που θα δουλέψει για εσάς, θα δουλέψει 1 χρόνο, 2 χρόνια, μετά θα γίνει, θα πάει σε ακροδεξιό στοιχείο. Θα πάει να ψηφίσει κάποιον που θα του διορθώσει την αδικία. Καταλαβαίνεις?
4: Κατάλαβα. Ή με κάποιον ο οποίος θα ξύσει τις πληγές, δίθεν ότι
5: θα του τάξει,
4: ναι.
5: Ναι, ναι, ναι. Και είναι ένας φαύλος κύκλος και γενικά έχει μια αναστάτωση σε μια κοινωνία.
4: Σωστά.
5: Που κανονικά δεν θα έπρεπε.
4: Μάλιστα.
5: Δεν θα έπρεπε να έρχομαι εγώ σε αντιπαράθεση με έναν Σύριο, με έναν Πακιστανό, με έναν Τούρκο, με έναν κάποιον άλλον. Δεν θα έπρεπε. Καταλάβες, δεν είναι η δουλειά δικιά μου, είναι η δουλειά του κράτους να έχει την κοινωνία με ασφάλεια και με οργάνωση. Θα πει όσο θες να ενταχθείς, ρε παιδί μου. Να κάνεις οικογένεια, να σου βρούμε σπίτι, να δουλέψεις, να... Έτσι δεν είναι?
4: Εγώ έτσι πιστεύω ότι πρέπει να είναι.
5: Μα έτσι πιστεύω και εγώ, αλλά βλέπεις η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τώρα είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτούς που λένε να αποδεχτεί, δεν γίνεται να τα αποδεχτείς όλα, παιδιά. Θα σας φάξουν στον ύπνο σας. Δεν γίνεται, κάποια πράγματα δεν μπορεί να τα αποδεχτείς. Πρέπει να αλλάξουν κανόνες και νομοθεσίες και γενικά από το κράτος οργανωμένα πάλι, έτσι, όχι ο καθένας μόνος του.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι. Πρέπει να αλλάξουν ώστε να έχουμε μια ομαλή κοινωνία.
4: Και δεν μου λες κάτι τελευταίο, Απόστολε. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι ένας έχει στη Γερμανία, πάντα μιλάω, έχει μία νόμιμη άδεια κατοχής όπλου και μπουν 2-3 μέσα στο σπίτι του να τον ληστέψουν, και τους πυροβολήσει. Τι γίνεται, τον συλλαμβάνουνε?
5: Δεν ξέρω. Θα σε γελάσω τώρα το... Νομίζω θα ισχύει το ίδιο που ισχύει και στην Ελλάδα. Γιατί σαν Ευρώπη και οι νόμοι και γενικά πρέπει να είναι... Βέβαια έχουν κάτι διαφορετικό εδώ. Μπορεί να μην ισχύει γι' αυτό. Γιατί βλέπω πολλούς Γερμανούς που ρίχνουν στο ψαχνό τώρα, μα... που δεν το κάνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή άμα βγει κάποιος με μαχαίρι θα τον... Έχει 2-3 περιπτώσεις που παράν.
4: Ναι.
5: Στην Ελλάδα παράν.
4: Εννοείς πυροβολούν.
5: Ναι. Πυροβολούν, ναι. Και ναι. Τον αφήνουν στον τόπο.
4: Ναι.
5: Δεν ξέρω, στην Ελλάδα το κάνουν.
4: Δεν νομίζω.
5: Αυτό.
4: Δεν νομίζω.
5: Θα μου πεις, συμφωνείς αυτό, άμα θα βγει ο άλλος ή ψυχολογικά είχε, ρίξτε του στο απόδειο για να δούμε αν είχε ψυχολογικά. Αν είχε ψυχολογικά, κλείστε το σε μια κλινική να μην ξαναδεί το φως του ήλιου.
4: Ναι.
5: Αλλά εγώ που κυκλοφορώ με το παιδί και πάω μια βόλτα με συνεργάτικα και μου πεταχτεί ο άλλος και προσπαθεί να με σφάξει, τι φταίω?
4: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Απόστολε.
5: Έτσι.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν είμαστε φασίστες, δεν ξέρω γιατί δεν με νοιάζει κιόλας πως ακούγονται, αλλά σου λέω, η πραγματικότητα από το πώς το φανταζόμαστε τα πράγματα έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
4: Mm-hmm.
5: Οι κοινωνίες πρέπει να λειτουργούν ομαλά με ασφάλεια για όλους. Είτε είσαι Πακιστανός, είτε είσαι Έλληνας, είτε είσαι Τούρκος, είτε είσαι Γάλλος, Πορτογάλος.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι πάνω.
4: Σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά.

0: διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για το θάρρος απόψε. Και είναι στην άκρη της γραμμής ένας φίλος επαγγελματίας οδηγός, ο κύριος Ευθύμης. Γεια σου, λοιπόν, Ευθύμη. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς τον.
1: Λοιπόν, έτυχε, είναι πλέον επαγγελματίας οδηγός, αλλά προέρχομαι από σώμα ασφαλείας. Τόσο πλέον επαγγελματίας οδηγός, αλλά προέρχομαι από σώμα ασφαλείας. Τόσο πλέον

0: Δευτερόλεπτα.
1: Να σας δίνω 2 δευτερόλεπτα, επαναλαμβάνω τον αριθμό.
0: Λοιπόν,
1: ναι, πες το.
0: Ωραία. Τώρα με ακούς.
1: Πολύ καλύτερα, κρίστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: είπατε ότι τώρα είστε επαγγελματίας οδηγός, αλλά τώρα προέρχεστε.
0: Λοιπόν, προέρχομαι από Σώμα Ασφαλείας στην Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μάλιστα ήμουνα υπηρετούσα σε ειδικές μονάδες, σε ειδικές υπηρεσίες.
1: Στην αστυνομία δηλαδή.
0: Στην αστυνομία, ναι. Αλλά επειδή τα χρόνια εκείνα λοιπόν όταν έφυγε, όταν βγήκα στη σύνταξη λοιπόν νεαρός, επειδή είχαμε το δικαίωμα να βγούμε πολύ νέοι στη σύνταξη, λοιπόν, και επειδή δεν είχαμε το δικαίωμα να δουλέψουμε στην Ελλάδα, έφυγα στο εξωτερικό και έκανα πολλές και διάφορες δουλειές ασφαλείας, δηλαδή και στην Ερυθρέα Θάλασσα, στον Ινδικό Ωκεανό, στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στη Μεσόγειο μέσα κτλ. Κτλ.
1: Τώρα πού βρίσκεστε?
0: Είμαι στη Γερμανία, είμαι πλέον οδηγός φορτηγού. Κουράστηκα πλέον με τις δουλειές αυτές και αποφάσισα να ερευνήσω λιγάκι. Οπότε τα ξέρω από πρώτο χέρι και, και τον φόβο και το θάρρος, τα έχω ζήσει δηλαδή. Τα έχω ζήσει όλα. Ένα λεπτάκι παρακαλώ για να βγάλω τα ακουστικά από την αλλάξω χέρι. Λοιπόν, Μάνο, τι είναι φόβος και τι είναι θάρρος? Δεν υπάρχει άνθρωπος θαραλέος ο οποίος να μην αισθάνεται και φόβο παράλληλα, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν υπάρχει άνθρωπος θαραλέος ο οποίος να μην αισθάνεται και φόβο. Οποτεδήποτε πηγαίναμε να κάνουμε κάποια επιχείρηση, πριν την επιχείρηση υπήρχε φόβος, έτσι. Όλοι μας φοβόμασταν. Γιατί αν δεν φοβάσαι, δεν είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, έτσι. Δεν είσαι λογικός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Απλώς ο φόβος είναι ελεγχόμενος. Τον ελέγχεις απόλυτα. Γιατί έχεις εκπαιδευτεί, γιατί ας πούμε, υπάρχει η ομάδα, υπάρχει η στήριξη, ξέρεις ότι όταν θα γυρίσεις την πλάτη σου θα έχεις τον άλλον τον συνάδελφο ο οποίος θα σε προστατεύσει με τη ζωή του, όπως θα κάνεις και σου για αυτόν. Και όταν ξεκινάει, ας πούμε, λοιπόν, όταν ξεκινάει η επιχείρηση, πλέον ο φόβος ξεχνιέται, γιατί έρχεται η αδρεναλίνη και λειτουργείς πλέον μηχανικά και λόγω της εκπαίδευσης που έχεις περάσει. Έτσι και οι μεγάλες, πούμε, μετά από κάθε τέτοια επιχείρηση, λοιπόν, όταν τελείωνε η επιχείρηση αυτή, αισθανόσουν ένα μούδιασμα στο στόμα τους, ήταν η αδρεναλίνη, η οποία εσύ είχε καταλάβει, λοιπόν, και σου δημιουργούσε ένα συνέστημα, να το πω, ειδονικό, για λίγη ώρα.
1: Ότι είχες καταφέρει να φέρεις μια ισορροπία σε μια έκριθμη κατάσταση, ας πούμε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι, ναι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς, λοιπόν.
1: Και δεν λες, ναι. Μου, πες μου μια πάρα πολύ δύσκολη φάση που έχεις βιώσει, αν επιτρέπετε βέβαια. Δεν θα πεις ονόματα έτσι κι αλλιώς.
0: Άμα σου... Θα αναφερθώ, δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα, θα μιλήσω για το εξωτερικό.
1: Να μιλήσεις για ό,τι πιστεύεις, ναι.
0: Όταν ήμουν εν πλώ, ως ομαδάρχης, περνώντας από την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά του Πάπελ Μαντζέφ, για να πούμε στον Ινδικό Ωκεανό, να περάσουμε δίπλα από τη Σοκότρα, υπήρχαν οι Σομαλοί πειρατές, έτσι, οι οποίοι ήταν με κάποια σκάφη, ψαράδικα να τα πούμε έτσι, μπερδεμένους μέσα στους ψαράδες, έτσι ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν κάποιο πλοίο, είτε ήταν φορτηγό, είτε ήταν τάγκερ, είτε οτιδήποτε κτλ. Για να μπορέσουν, ας πούμε, να το επιτεθούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Για να ανεβούν πάνω στο πλοίο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πετάγανε, όχι άλλο. Τι κάνουνε, πετάνε άγκη, γάτζους, φτώκες, σκαρφαλώνουν.
0: Λοιπόν, προσπαθούν να πλησιάσουν ως ψαράδες, να σου εξηγήσω ότι... Δεν θα χρησιμοποιήσω τεχνική ορολογία καθόλου, θα πω πολύ απλά για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Το καλύτερο αυτό.
0: Λοιπόν, ένα καράβι λοιπόν έρχεται από το Σουέζ. Πρόκειται λοιπόν να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα για να βγει στον Ινδικό Ωκεανό. Υπάρχει επικίνδυνη ζώνη, η οποία είναι περίπου στο ύψος μεταξύ Ιεμένης και Σομαλίας, για να καταλάβει. Είναι το ύψος στην επικίνδυνη ζώνη. Λοιπόν, ανεβαίνουν ομάδες ασφαλείας στα διάφορα καράβια. Τα καράβια δεν σταματάνε ποτέ. Απλώς κόβουν ταχύτητα και με κάποια ταχύπλοα πλησιάζουν τα αυτά με τις ομάδες ασφαλείας, οι οποίες είτε προέρχονται από στεριά, είτε προέρχονται από άλλα καραβάκια τα οποία βρίσκονται σε, να το χαρακτηρίσω σαν σταυροδρόμια μέσα στη θάλασσα, τα οποία διέχονται καράβια, γιατί Οι διαδρομές που χρησιμοποιούν

0: απλή είναι συγκεκριμένες. Είναι πώς υπάρχουν οι αρτηρίες μες στις ζεράνες, υπάρχουν και αρτηρίες στη θάλασσα.
1: Σωστό. Λογικό.
0: Και στα σημεία αυτά υπάρχουν καραβάκια, τα οποία έχουν πάνω ομάδες ασφαλείας, είτε ελληνικών συμφερόντων ομάδες, είτε ομάδες ασφαλείας από άλλες χώρες κτλ. Και μετά από λοιπόν συμφωνίες από τις οποίες έχουν κάνει οι εταιρείες ασφαλείας, σου λέει ας πούμε ότι θα πάρεις τον τάδε και τον τάδε και τον τάδε μαζί σου, θα πάρεις τον τάδε και τον πλεισμό μαζί σου και θα ανεβείς στο τάδε καράβι για να διώξεις την επιχείρηση από την Ερυθρά Θάλασσα, να βγείτε στα Μπάμπελ Μαντέπ από εκεί στον Ινδικό ωκεανό και θα κατεβείτε ή στη Νότια Αφρική, στη Σριλάνκα ή στις Κομόρες νήσου. Λοιπόν, ανεβαίνει λοιπόν η ομάδα ασφαλείας επάνω στο καράβι αυτό. Γίνεται ένα briefing ας πούμε του αρχηγού με το πλήρωμα και το καπετάνιο και τους εξηγεί τι και πώς και τα λοιπά, τι θα πρέπει να γίνει.
1: Ένα συμβούλιο, ναι.
0: Ναι, λοιπόν είναι ένα meeting ας πούμε, ναι. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, πριν το καράβι μπει στην επικίνδυνη ζώνη, το καράβι δίνεται ας πούμε με διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν πάνω στο καράβι. Υπάρχει ας πούμε το σειρματόπλεγμα του Ισραηλινού τύπου που το λέμε, που το ξέρει ο κόσμος, αυτό που είναι με τα ξηράφια,
1: ναι.
0: Δίνεται λοιπόν το καράβι γύρω-γύρω με μία-δύο σειρές. Επίσης μπαίνουν διάφορες αντλίες και διάφορες λόγχες με τα πλάγια, έτσι ώστε όταν θα γίνει με προσπάθεια από κάποια πειρατική προσέγγιση, να μην μπορέσουν να ανεβούν στο καράβι. Λοιπόν, όταν όμως θα γίνει αυτή η προσέγγιση, βασικά τι γίνεται από τη στιγμή που ανεβαίνει η ομάδα πάνω, αρχίζει και πλέον ένα μέλος της ομάδας, όπως και ο αρχηγός, και φυλάνε πάνω στη γέφυρα, παρατηρώντας τον ορίζοντα και το ραντάρ του πλοίου, για πιθανές προσεγγίσεις από κάποια επικίνδυνα, ας πούμε,
1: άτομα.
0: Από κάποια επικίνδυνα, ας πούμε, καραβάκια, ας πούμε, τα οποία θα μπορούσαν, ας πούμε, να είναι πειρατές. Έτσι. Ναι. Τα λέω πολύ απλά, έτσι, να μην είπαμε...
1: Όχι, μια χαρά τα λες, δεν είναι, λοιπόν, μην έχεις πρόβλημα, για πες.
0: Εφόσον δίνουν στην επικίνδυνη ζώνη, τα πράγματα σφίγγουν πιο πολύ. Εκεί πλέον έχουν βγει και τα όπλα, έτσι, γιατί υπάρχουν όπλα πάνω στο καράβι. Μακρύκανα όπλα, δεν μιλάμε για πιστόλια και οτιδήποτε, έτσι. Για ραπτά μακρύκανα όπλα.
1: Ποια είναι η διαφορά, γιατί το τονίζεις το μακρύκανο, δηλαδή.
0: Γιατί με το μακρύκανο μπορείς να κάνεις μακριά βολή, ας πούμε,
1: από το καράβι. Κατάλαβα,
0: Λοιπόν, όπως επίσης τα μακρύκανα αυτά όπλα, επειδή είναι, θα πω απλά, ας πούμε, μάρκες στις οποίες γνωρίζει ο κόσμος, ας πούμε, όπως είναι το Εθνή, το G3, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Σεζέ, ξέρω εγώ, ή το Καλάσνικοφ, ή οτιδήποτε, ας πούμε, κάποιο άλλο παρεμφερές.
1: Ναι.
0: Τα όπλα αυτά δεν ρίχνουν οι καταρρυπάς, ρίχνουν μόνο βολή κατά βολή. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι κανονισμοί, διεθνείς κανονισμοί. Ένας από τους κανονισμούς αυτούς είναι ότι, ας πούμε, ότι τα όπλα αυτά απαγορεύονται να ρίχνουν καταρρυπάς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή και πέρα, λοιπόν, αυτό θα γίνει όταν θα πλησιάσει κάποιο τέτοιο σκάφος και θα διαπιστώσει ο αρχηγός της ομάδας ότι πρόκειται για πειρατές. Υπάρχει μια κλιμάκωση της κατάστασης, κάποιους κανόνες τους οποίους ακολουθείς, διεθνείς κανόνες τους οποίους πρέπει να ακολουθήσεις, έτσι.
1: Δηλαδή τους προειδοποιείς ότι πρέπει να απομακρυνθούν,
0: ναι,
1: γιατί
0: στην αρχή, αρχίζει λοιπόν με το που δίνεις εντολή στον καπετάνιο, λοιπόν, να ενεργοποιήσεις τις αντλίες, να αυξήσεις την ταχύτητα του πλοίου, να αρχίσει ελαφρούς ελιγμούς, γιατί αν κάνει απότομους ελιγμούς κόβεται η ταχύτητα του πλοίου.
1: Ναι.
0: Μιλάει και η εφαρμογή του, δεν ξέρω αν με ακούγεται.
1: Δεν πειράζει, λέγει, μια χαρά είναι. Για
0: λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας πούμε, την πορού του πλοίου που χτυπάς, για να τους δώσεις να καταλάβουν ότι τους έχεις εντοπίσει, δηλαδή. Έχει δώσει ο αρχηγός εντολή στα,
1: ναι,
0: τα μέλη και έχουν βγει στα φτερά του πλοίου, δεξιά και αριστερά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και παίρνουν θέσεις, πούμε, και περιμένεις. Και από εκεί και πέρα μετά του λες, πούμε, του καπετάνιου, ας πούμε, για κάθε κίνησή σου, ζητάς άδεια από τον καπετάνιο, αλλά στην ουσία εκείνη τη στιγμή αρχηγός του πλοίου είναι στην ουσία ο αρχηγός της ομάδας ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Απλώς ο καπετάνιος δίνει τις εγκρίσεις στις περιπτώσεις αυτές.
1: Ναι.
0: Ναι, ας πούμε, συνέχισε, ναι, συνέχισε, ας πούμε. Και σε κάθε γέφυρα επάνω υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν και καταγραφικά, τα οποία καταγραφικά σίγουρα 100% υπάρχουν σε κάθε γέφυρα επάνω, τα οποία καταγράφουν τη φωνή, το τι ακριβώς γίνεται κτλ. Μέσα στη γέφυρα.
1: Ναι.
0: Και σε πολλά πλοία, ας πούμε, τότε υπήρχαν και κάμερες, τα οποία καταγράφαν για το τι γινόταν μέσα στην εικόνα, εκτός από ήχο, είχαν και εικόνα. Η οποία μπορούσε, ας πούμε, να τη βλέπει απευθείας και η εταιρεία στα γραφεία της. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν συνεχίζουν και πλησιάζουν, δίνεις εντολή να γίνουν κάποιες προειδοποιητικές βολές μακριά από το σκάφος. Γίνουν, ας πούμε, μία ή δύο προειδοποιητικές βολές. Εάν δεν σταματήσουν, συνεχίζεις, προσπαθείς να χτυπήσεις τη μηχανή του σκάφους. Από εκεί και πέρα, αν δεν συνεχίσουν και αρχίσουν, ας πούμε, αρχίσει η εμπλοκή και αρχίζουν και ρίχνουν και αυτοί, καταλαβαίνετε μετά που αρχίζει η εμπλοκή και πέφτουν, ας πούμε, πυροβολισμοί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λοιπόν, συνήθως όταν βλέπουν αυτοί ότι υπάρχει ομάδα ασφαλείας επάνω, απομακρύνονται γιατί σου λένε γιατί, ας πούμε, π.χ. να εμπλακούμε ένα καράβι στο οποίο υπάρχει ομάδα ασφαλείας επάνω.
1: Αλλά αφού λες ότι υπάρχουν σε όλα τα καράβια.
0: Σχεδόν σε όλα. Κάποιες εταιρείες, πούμε, εξαρτάται και ποια ομάδα ασφαλείας είναι επάνω, ας πούμε, πόσο έμπειρη είναι μια ομάδα ασφαλείας κτλ. Λοιπόν, εκεί νιώθεις πραγματικά, ας πούμε, υπάρχουν στην αρχή νιώθεις το φόβο, αλλά πλέον ο φόβος είναι, που είπαμε, πάντα ελεγχόμενος, τον ελέγχεις, γιατί θα πρέπει να ανταπεξέλθεις στα καθήκοντά σου. Και ο σκοπός της ομάδας αυτής είναι να μην καταφέρουν οι πειρατές να ανεβούν πάνω στο σκάφος. Γιατί από τη στιγμή που θα ανεβούν πάνω στο σκάφος οι πειρατές, σταματάει η εμπλοκή. Λοιπόν, και θα πρέπει το πλήρωμα και η ομάδα ασφαλείας να κλειστεί, να κλειδωθεί μέσα στον χώρο ασφαλείας. Mm. Σε κάθε πλοίο υπάρχει ένας χώρος ασφαλείας. Συνήθως είναι κάτω στο μηχανοστάσιο, 99,9% στο τιμονάκι που λέμε. Mm-hmm. Είναι το τιμόνι του πλοίου και στον χώρο αυτόν έχει προβλέψει ο αρχηγός και έχει μεταφέρει, ας πούμε, νερά, κουβέρτες, ακόμα και πλαστικούς κουβάδες για να
1: μπορούν να γίνει
0: τις ανάγκες του πληρώματος και της ομάδας ασφαλείας, ας πούμε, και φυσικά υπάρχει και ασύρματος και υπάρχει, ας πούμε, και επικοινωνία.
1: Κατάλαβα.
0: Στο διάστημα, ας πούμε, άμα καταφέρουν και ανεβούν πάνω, αρχίζει το Mayday, ας πούμε, και τα λοιπά, για να ακούσουν τα παραπλέον τα σκάφη, όπως επίσης και τα σκάφη, ας πούμε, που περιπολούν τα πολεμικά σκάφη στην περιοχή. Ένα σκάφος όμως πολεμικό μπορεί να χρειαστεί και 24 και 48 ώρες για να πλησιάσει ένα τέτοιο πλοίο το οποίο έχει καταληφθεί από πειρατές. Εφόσον οι πειρατές έχουν πιάσει ομήρους, δεν μπορεί να γίνει επέμβαση από πολεμικό σκάφος. Υπάρχουν κανονισμοί που λένε...
1: Να μην εκτελέσουν τους ομήρους, δηλαδή.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνει επέμβαση, ας πούμε, από πολεμικό σκάφος, να καταληφθεί το σκάφος με αυτό που να συλλάβει τους πειρατές και τι έγινε.
1: Καλά, δεν πειράζει, συνέχισε.
0: Όχι, okay, με έβγαλε ότι κάτι ήταν στον δρόμο προς τα προειδοποίηση του πυρού. Για το λόγο αυτό και κλειδώνει το πυρό με κάτι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα ανεβούν, οι ομάδες με γένοπλες από τα πολεμικά σκάφη στο πλοίο επάνω, θα κάνουν την εκαθάριση. Οι πειρατές συνήθως, όταν βλέπουν να πλησιάζει πολεμικό σκάφος, εάν έχουν καταλάβει το πλοίο, θα κοιτάξουν να αποχωρήσουν εφόσον δεν έχει συλληφθεί κάποιος είτε από το πλήρωμα είτε από την ομάδα ασφαλείας. Mm-hmm. Και μετά με κάποιον κωδικό επικοινωνίας θα φτύνουν, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί στον χώρο ασφαλείας κάτω και τότε θα ανοιχθεί ο χώρος και θα βγει η ομάδα ασφαλείας και το πλήρωμα κάπως από μέσα για να συνεχίσει την πορεία του.
1: Κατάλαβα. Τρομερό.
0: Λοιπόν, τα είπα σε πολύ γενικές γραμμές.
1: Καλά, μια χαρά τα είπες.
0: Να καταλάβετε πώς λειτουργεί η περίπτωση. Από τη στιγμή που θα υπάρχουν οι πειρατές, θα έχουν συλλάβει κάποιους ανθρώπους, είτε από την ομάδα ασφαλείας είτε από το πλήρωμα, από εκεί και πέρα μετά το πλοίο βρίσκεται η υπομοιρία, αρχίζει μετά πλέον η διαπραγμάτευση με την εταιρεία για το πόσα χρήματα χρειάζονται για την απελευθέρωση του συγκεκριμένου σκάφους. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, ακόμα οι πειρατές, έχουν εκπροσώπους, δικηγόρους οι οποίοι τους εκπροσωπούν, ας πούμε, στις εταιρείες για να γίνει η διαπραγμάτευση για την απελευθέρωση
1: και, κάποιου και η μεταφορά των χρημάτων πώς γίνεται?
0: Συνήθως γίνεται με ταχύπλοα ή με κάποιο ελικόπτερο.
1: Α, μάλιστα.
0: Συνήθως από εκπροσώπους π.χ. της Lloyd's του Λονδίνου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι μια πολύ μεγάλη πίσνα η πειρατεία. Είναι μια πολύ μεγάλη πίσνα για τα γύρω από τα ασφάλιστρα κτλ.
1: Κατάλαβα.
0: Παλιότερα, πριν θεσμοθετηθούν κανόνες, οι εταιρείες ασφαλείας στέπρα ήταν τεράστια από τους, ας πούμε, για να περνούν τα σκάφη μια ασφάλεια από τις ζώνες, από τις επικίνδυνες ζώνες, είτε ας πούμε από τον Πάπελ Ματέπη, από την Σοκότρα. Στο Σοκότρα είναι ένα νησί, η οποία είναι στον Ινδικό ωκεανό, στην έξοδο από τον Πάπελ Ματέπη, δηλαδή στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας προς τον Ινδικό ωκεανό, στον ARPC. Ο ARPC είναι ένας διάδρομος, αυτοκινητόδρομος, από τον οποίο περνούν τα καράβια, για να καταλάβετε. Από την οποία εξορμούν και από τις πυρατές.
1: Ευθύμη μου, άρχισε να μας προδίδει το τηλέφωνο.
0: Είμαι σε επαρχιακούς δρόμους.
1: Απλώς πρέπει να πάμε λοιπόν στο φινάλε σιγά σιγά.
0: Ωραία, λοιπόν, σας αφήνω, λοιπόν. Και θα πω και δύο πράγματα για αυτά που είπε και ο άνθρωπος από τη Γερμανία που πήρε τηλέφωνο.
1: Ο Απόστολος, ναι.
0: Ο Απόστολος, λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν σταθεί προς την ακροδεξιά, γιατί είναι δυσαρεστημένοι από τις κυβερνήσεις που κυβερνούν τις χώρες της Ευρώπης, τις χώρες αυτές στην Ευρώπη. Γιατί δεν μπορεί εγώ και ο Γερμανός και ο Ιταλός και ο Ισπανός και ο κάθε, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος δουλεύει και πληρώνει την πορεία να βλέπει τους ανθρώπους αυτούς να ζουν εις βάρος μας, λοιπόν, και να εισπράττουν επιδόματα και να μην έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Και να κάνουν, ας πούμε, 5 και 6 παιδιά να παίρνουν 360 ευρώ για κάθε παιδί, να τους πληρώνει το κράτος το μισό ή το 60% του ενοικίου του σπιτιού που μένουν, λοιπόν. Και ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Ευρωπαίος, είτε οτιδήποτε άλλο. Φυσικά υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί, έτσι. Έχουν ενσωματωθεί και θέλουν να ζήσουν και αυτοί αξιοπρεπώς όπως ζούμε και εμείς. Υπάρχει όμως ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων από αυτούς, οι οποίοι, λοιπόν, ζουν παρασιτικά εις βάρος όλων των υπολείπων. Και το κακό είναι ότι θέλουν τη δική τους την κουλτούρα να την μεταδώσουν σε όλους τους υπόλοιπους και να ζουν όλοι οι υπόλοιποι σύμφωνα με τα δικά τους στάνταρ.
1: Να την επιβάλλουν, αυτό, όχι να την...
0: Να την επιβάλλουν, και είναι και ανένδοτη στο θέμα αυτό, ας πούμε. Είναι ανένδοτη. Και αυτό, λοιπόν, ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος και άρχεται και στρέφεται σε ακραία κόμματα. Ναι. Αυτά τα λίγα, λοιπόν.
1: Απ' την άλλη μεριά όμως, αγαπητέ, θα έπρεπε κάποτε οι κοινωνίες να καταλάβουν ότι ο φασισμός δεν είναι λύση. Ισοπαίδωσε την Ευρώπη ο ναζισμός κάποτε.
0: Σίγουρα ισοπαίδωσε την Ευρώπη, λοιπόν. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα αν έχω κάποιον μαύρο, κάποιον κόκκινο, κάποιον Ασιάτη, κάποιον Αφρικανό απέναντί μου. Όταν ο άνθρωπος αυτός δουλεύει και στην περιφέρεια του στα εκεί και ενσωματωθεί στην κοινωνία, έτσι.
1: Καλά, ναι, το κατάλαβα.
0: Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι, λοιπόν, δημιουργούν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Το προηγούμενο Σάββατο βγήκα, λοιπόν, έξω να πιω έναν καφέ και είδα μια παρέα τέτοιων νεαρών, λοιπόν, Αφρικανών, οι οποίοι, λοιπόν, ενοχλούσαν τρεις κοπέλες Γερμανίδες σε σημείο, ας πούμε, τις κόπευαν και δεν τολμούσε να μιλήσει κανένας άνθρωπος, γιατί η πρώτη κουβέντα που σου λένε μόλις σου πεις κάτι είναι είσαι ρατσιστής. Η κοπέλα, ας πούμε, μια κοπέλα έκλαιγε. Σηκώθηκα εγώ, ας πούμε, προσπάθησα να σηκωθώ, γιατί ήμουν με έναν φίλο έξω, προσπάθησα να σηκωθώ. Ο φίλος μου κράτησε το χέρι και μου λέει κάτσε κάτω, λέει, θα μας πούνε ρατσιστές και θα εμπλακούμε σε κάποια άσχημη κατάσταση. Και έκατσε κάτω. Εκεί έχει φτάσει η κατάσταση, στο άλλο άκρο. Φοβούμενοι, λοιπόν, οι άνθρωποι να προστατεύσουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους για να μην τους χαρακτηρίσουν ρατσιστές και για να μην εκτεθούν, γιατί η Γερμανία πέρασε, ας πούμε, τον ναζισμό, επειδή είναι μια μεγάλη πληγή ο ναζισμός. Οι άνθρωποι φοβούνται να υπερασπιστούν και τα δίκαιά τους ακόμα. Έχουν φτάσει στο άλλο άκρο πλέον.
1: Θα πρέπει να σε αφήσω τώρα σιγά σιγά.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλή διαδρομή, για χαρά.

0: ώρα πήγε 2 και... όχι, 2 παρά 25. Γεια σου, ευτυχία από τα Ιωάννινα.
1: Γεια σου, Μάνο.
0: Καλά είσαι?
1: Ευχαριστώ, καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά.
0: Και πώς το καταφέρνεις αυτό, για πες, για κάποιους που το χάνουν το παιχνίδι αυτό. Πώς το
1: κάνουν, την υγεία?
0: Όχι την υγεία, λες προσπαθούμε να είμαστε καλά.
1: Ναι, προσπαθούμε πάντα να είμαστε καλά, γιατί καλά καλά μην νομίζετε ότι είμαστε.
0: Γιατί?
1: Γιατί κοιτάξτε, μεγαλώνοντας, πότε πονεί το ένα, πότε το άλλο, μια το πόδι, μια το χέρι. Πάντα έτσι είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Όταν είσαι νέος δεν σκέπτεσαι πολλά πράγματα, όλο φτιάχνεις. Όμως όταν μεγαλώνεις σκέπτεσαι διαφορετικά. Και εμείς που συνεδευτήκαμε και δουλέψαμε σκληρά και μας έλειψε και η Ελλάδα, η πατρίδα.
0: Πόσα χρόνια έμεινες στη Γερμανία?
1: Πολλά, μάνα μου. Εγώ είμαι παρά 2 χρόνια, 40 χρόνια. Τώρα να είσαι στην ξενιτιά 40 χρόνια δεν είναι μια ολόκληρη ζωή.
0: Είναι βέβαια.
1: Βέβαια. 40 χρόνια στην ξενιτιά να γυρίσεις, να γυρίσεις τώρα στην πατρίδα σου και να αρχίσεις να, από την αρχή να δημιουργήσεις, να φτιάξεις το νοικοκυριό σου πάλι εδώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Να στήσεις καινούριο σπίτι δηλαδή.
1: Καινούριο σπίτι από την αρχή.
0: Ναι.
1: Έλα τώρα και κουβάλισε τόσα πράγματα από εκεί. Εδώ και να τα βάλεις σε τάξη. Όχι, εμείς κουραστήκαμε, αν είμαστε άτομα. Όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι που γνωρίζω, άτομα κουρασμένα. Ναι. Και πάλι δόξα τω Θεώ που τόσα χρόνια πήγαινε έλα, εντάξει. Δεν πάθαμε για κάτι, γιατί πάρα πολλοί που γνώρισα και στο Μόναχο, πατριώτες, οι ματριώτες δεν υπάρχουν, φύγανε πολύ νέοι από τη ζωή. Δεν χαρήκανε, δεν χαρήκανε και τις οικονομίες τους που τις φέρανε στην πατρίδα τους. Δεν χαρήκανε. Αφήσανε τα νιάτα τους εκεί, αφήσανε και το κορμάκι τους. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όποιος δεν έζησε τέτοια, δεν μπορεί να σε καταλάβει. Εμείς που ήρθαμε εδώ, εγώ που το ζω, δεν το λέω μόνο έτσι από μόνη μου. Έχουν κάποιο πρόβλημα κάποιοι άνθρωποι. Σαν να δεν μας θέλουνε. Μας νιώθουνε ξένους. Γι' αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
0: Καμιά φορά σε λένε η Γερμανίδα δηλαδή?
1: Όχι, η Γερμανίδα, λέει να πάθει από εκεί που ήρθες.
0: Α, ναι.
1: Ναι, το λένε. Να πάθει, λέει, από εκεί που ζούσες. Άμα κάτι πω εδώ που δεν βλέπω κάτι ωραίο στην πατρίδα μου, θα το πω, δεν μπορεί. Και δεν βλέπω και κάτι πραγματικά σωστό. Πέρα από τον ήλιο, τη θάλασσα και τον αέρα, αυτά δεν τρώγονται. Άλλα είναι. Πρέπει να είναι, να εξυπηρετηθείς σε μια υπηρεσία που θα πας, να έχει το σύστημα υγείας, να μην σε αναγκάζει να πας οπωσδήποτε στο νοσοκομείο. Να πας όπως πηγαίναμε εκεί με την καρτούλα μας, σε όποιο γιατρό θέλαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ να μην υπάρχει αυτό? Πηγαίνεις στο νοσοκομείο, θα συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο. Να αρρωστήσει, να φτάσει. Μη γίνεται, όλα θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνεις τώρα έναν άνθρωπο στο νοσοκομείο και να ξενυχτάς κι εσύ. Και όλη η οικογένεια. Να κάθεται εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό στη Γερμανία.
0: Ναι,
1: για να πω η Γερμανία που γνωρίζω.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει. Θα πεις στο νοσοκομείο, είναι υπεύθυνη εκείνη. Ο επισκέπτης θα πάει μια ώρα συγκεκριμένη, από τις 2 παράδειγμα μέχρι τις... μέχρι τις 4 ή από τις 6 μέχρι τις 7. Έτσι γίνεται. Δηλαδή γιατί να μην αλλάζει αυτό το σύστημα και με παραμένει και το ίδιο και χειρότερα.
0: Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές νοσηλεύτριες και νοσοκόμες που εξυπηρετούν.
1: Και βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι, όταν
0: γιατί
1: εγώ
0: εδώ
1: ήμουν
0: το ρόλο τον αναλαμβάνει πολύ συχνά η οικογένεια, γι' αυτό.
1: Εδώ είναι η οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί όχι όμως, απαγορεύεται να καθίσει η οικογένεια μέσα στο νοσοκομείο.
0: Όπως το Ωνάσιο για παράδειγμα, το καρδιολογικό κέντρο,
1: ναι,
0: το Ωνάσιο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μπορείς να μπεις μέσα στο νοσοκομείο πρώτα απ' όλα, εάν κρατάς καφέδες, τσάντες με φαγητό και οτιδήποτε άλλο, απαγορεύεται.
1: Και ασθένεια... νομίζω και έτσι πρέπει να είναι, όλα τα νοσοκομεία.
0: Και η επισκέψη είναι 4 με 6 το απόγευμα, ας πούμε, αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχει, ξέρω εγώ, αφήστε με να κάτσω λίγο και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Εγώ εδώ που βλέπω γνωστούς ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία, όλη η οικογένεια είναι. Και
0: βέβαια.
1: Πότε κάθεται ο ένας, πότε ο άλλος. Δεν είναι, είναι αυτό τώρα σύστημα υγείας εδώ. Όχι. Γιατί να μην είναι όπως εκεί.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και για πέταμα το σύστημα υγείας στην Ελλάδα εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Έχουμε κάτι πολύ καραμπινάτους γιατρούς, γι' αυτό και τους προσκαλούν σε όλα τα μέρη του κόσμου για να πάνε να δουλέψουν εκεί. Και επίσης κανέναν δεν πετάνε στο δρόμο.
1: Δηλαδή, όχι, έχουμε κάποιους γιατρούς.
0: Πέρα από τους γιατρούς. Εάν πάει κάποιος ο οποίος είναι τελείως πάμπτωχος, δεν έχει... ούτε ΙΚΑ, ούτε ξέρω εγώ, τίποτα,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι.
0: Αν πάει στο νοσοκομείο δεν θα τον διώξουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα τον κρατήσουν εκεί και θα το...
1: Ναι.
0: Ενώ, εάν πάει ας πούμε ένας που δεν έχει προσωπική ασφάλεια, ασφάλιση, στην Αμερική σε ένα νοσοκομείο θα τον αφήσουν να πεθάνει στην είσοδο.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, παρόλο που έχω την αδερφή μου εκεί.
0: Ναι,
1: δε,
0: έτσι ακριβώς.
1: Δεν το έχω ρωτήσει ποτέ πραγματικά.
0: Άμα δεν έχεις προσωπική ασφάλιση, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Έχουμε καλούς γιατρούς, δεν μπορώ να πω. Αλλά δεν έχει προσωπικό.
0: Καλά, εδώ. Δεν είναι, μα γι' αυτό...
1: Μία νοσοκόμα τώρα να έχει, πόσα άτομα έχει νοσοκόμα.
0: Γι' αυτό, Μανούλα μου, είπα πριν.
1: Ναι, δεν έχει προσωπικό.
0: Ότι, όχι, λέω, υποκατάστατο της έλλειψης αυτής είναι,
1: ναι,
0: η γυναίκα, η αδερφή, η μάνα του ασθενή.
1: Γιατί να μην προσλάβει προσωπικό.
0: Τώρα γιατί δώσανε στους Μητροπολίτες 5.000.
1: Μία νοσοκόμα να έχει 40 άτομα.
0: Γιατί δώσανε στους Μητροπολίτες 5.000.
1: Γιατί
0: ο δάσκαλος παίρνει 1.200 και ο γιατρός 1.350.
1: Γι' αυτό και φεύγουν οι γιατροί και πάνε εξωτερικό.
0: Γιατί πληρώνουμε τους παπάδες εμείς και δεν τους πληρώνει η Εκκλησία. Γιατί. Η Εκκλησία είναι πυγμένη στο τάλιρο. Και πόσες ιδιοκτησίες έχει.
1: Εκεί που πρέπει να πληρώσουν δεν πληρώνουν.
0: Ναι, καλά.
1: Εκεί που πρέπει να πληρώσει το κράτος δεν πληρώνει. Εμείς μάθαμε κάπως αλλιώς εκεί, μάνα μου, στη Γερμανία. Και εδώ που ήρθα εγώ, έχω και τόσα χρόνια, δεν μπορώ να προσαρμοστώ. Όπως εκεί. Χάσαμε τη σειρά μας από τους γιατρούς. Εδώ τώρα για να με αναγκάσει εμένα, ήταν ευτυχία να πάω να κάνω ένα ραντεβού στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Για απλές εξετάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να με αναγκάσει να πάω εκεί.
0: Ναι.
1: Με αναγκάζει για να πάω έξω. Στο ΙΚΑ εδώ δεν μπορεί να πας, δεν υπάρχουν γιατροί. Με αναγκάζει να πάω σε ιδιώτη να πληρώσω.
0: Ναι. Ο Απόστολος από τη Γερμανία λέει, και εδώ στη Γερμανία, εάν δεν έχεις ασφάλεια, δεν μπαίνεις στο νοσοκομείο. Και εάν θα σε βάλουν, θα υπογράψεις πριν ότι θα πληρώσεις το λογαριασμό μόλις βγεις. Κατάλαβες.
1: Και δεν είναι και η Γερμανία όπως ήταν παλιά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ήταν.
1: Όχι, άλλαξε.
0: Ούτε η ΦΕΤΑ δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Δεν είναι τώρα για να πας κανείς τώρα. Στο μόνο που ζούσα εγώ σου λέει, δεν βλέπεις Γερμανό. Θα δεις μόνο ξένους.
0: Μάλιστα.
1: Σε παίρνει και ο φόβος.
0: Πάμε τώρα να σε ακούσει η Χριστίνα η Αγγελάκη που είναι εδώ και δεν σε έχει ακούσει άλλη φορά.
1: Αν
0: την έχεις ακούσει.
1: Τι τραγούδι να σας πω.
0: Να μας πεις όποιο θες εσύ.
1: Όποιο θέλω εγώ,
0: Yes.
1: Ένα λέω και ένα τραγούδι να έχει κάποιο νόημα και να το αγαπάει και ο κόσμος.
0: Οκ, κανόνισε.
1: Κανόνισαν έτσι. Θέλετε να σας πω τι να τις κάνω τις καρδιές.
0: Για να το δω.
1: Για να το ακούσουμε.

0: Τ' άρεσε?
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και στην φίλη μας εδώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λέει ο Αποστόλης παραγγελιά για την επόμενη φορά το Καπέσοβο.
0: Α, δεν το ξέρω. Καπέσοβο είναι Ζαγορίσιο.
1: Για ρίχτω τώρα να ακούσει λίγο ο Αποστόλης.
0: Να ακούσει λίγο, ναι. Είναι
1: καλά, έλα σου πω jukebox, είσαι όλα απ' έξω, τα ξέρεις.
0: Κοιτάξτε, τόσα χρόνια εγώ ασχοληθήκα. Είπα μόνο κριτικά, δεν λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν μπορούσα να πω από τα άλλα. Τόσο είμαι εκεί στη Γερμανία. Ήμασταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Δεν ήμασταν μόνο οι πυρώτες.
1: Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό. Ωραία, στο κάτω.

0: είναι, δεν το είπα όλο.
1: Το καινούριο μήνυμα που ήρθε από τον Αποστόλη λέει μπράβο της, σ' αγορίσια είναι η γυναίκα μου και ανατρίχεσαι ακούγοντας την ευτυχία.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχουν ωραία τραγούδια, όπως είναι, ωραία, να πω και δύο στροφές.
1: Εσύ τα λες ωραία, ναι.
0: Ναι, και δύο στροφές που λέει. Ωραία, πέρα στα τρία, αν τα φίλια μου. Ωραία, πέρα στα πτή, η πόρτα σου. Ωραία, πέρα στα πτή, η πόρτα σου.

0: Φτώχε εράκι σου, τα σήμω δάχτυ ηλάκι σου. Ναι.
1: Μπράβο ρε Ευτυχία, μπράβο καλή μου.
0: Όλα τα λέω.
1: Έτσι μπράβο.
0: Όλα τα λέω.
1: Αλλά μ' αρέσει που, ξέρω εγώ, είναι έτοιμα όλα μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην ψυχή σου όλα.
0: Αυτό είναι χάρισμα, Μάνο.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Είναι ωραία. Χάρισμα αυτό που το Θεό.
1: Είναι,
0: αλλά
1: κοίτα,
0: το
1: κοίτα,
0: λέω και το ξαναλέω, μου το στερήσανε εδώ που ήρθα, οι πολιτιστικοί συλλόγοι και ο μουσικός κόσμος. Το στερήσανε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όλη η Ελλάδα μας έχει ωραία τραγούδια, έχει ωραία ήθη και έθιμα. Όποτε θέλετε και σας αρέσω, εγώ είμαι ευχαριστημένη, θέλω να προσφέρω μια και εγώ μια μικρή ψυχαγωγία.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι μεν χάρισμα από το Θεό,
0: ναι,
1: όπως λες, αλλά κανένα χάρισμα εκ Θεού δεν τελειοποιείται αν δεν δουλέψεις πάρα πολύ πάνω σε αυτό.
0: Ναι, εγώ...
1: Δηλαδή δεν είναι... και τόσο γενναιόδωρο όν ο Θεός να σου τα δώσει όλα.
0: Ναι.
1: Σου δίνει σου δείχνει ένα δρόμο,
0: mm-hmm,
1: ανάβει ένα φως, ένα αστέρι, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να συν Αθηνά και χειρακίνη που λέει ο Αρχαίος.
0: Ναι, σωστά, εγώ προσπάθησα.
1: Ακόμα αυτό
0: προσπαθώ. Αλλά για να κάνεις κάτι στη ζωή σου, ό,τι είναι αυτό, πρέπει όμως κάποιος να σε υποστηρίξει και κάποιος να σε βοηθήσει. Δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου κάτι. Μπορώ εγώ τώρα μόνιμο να κάνω, να διοργανώσω ένα γλέντι, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και τώρα βγήκε ένας νόμος, θα μπορούσα να το κάνω. Βγήκε και ένας νόμος, πρέπει να δηλώσω στο ΙΚΑ. Εγώ είμαι συνταξιούχα, τι να δηλώσω στο ΙΚΑ.
1: Γιατί
0: να το κάνουν αυτό.
1: Τι να δηλώσεις στο ΙΚΑ.
0: Ναι, αυτό. Να δείτε πώς γίνεται. Παράδειγμα, θα πάνε 5 άτομα ή 6 σε ένα, η ορχήστρα σε ένα πανηγύρι ή σε ένα γάμο. Πρέπει είτε η ορχήστρα ή εκείνος που διοργανώνει το γλέντι,
1: ναι,
0: να πληρώσει για το κάθε άτομο στο ΙΚΑ κάποια λεφτά.
1: Κατάλαβα.
0: Πολλά δεν είναι, αλλά πρέπει να πληρώσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα πριν σε αποχαιρετήσω.
0: Ναι.
1: Ο Αποστόλης λέει ραντεβού την Κυριακή τα μεσάνυχτα, να μας πεις το για σένα και για μένα γινόνταν η καημή και η αναστεναγμή.
0: Ναι.
1: Αν το ξέρεις και τη φεγγαροπρόσωπη.
0: Τη φεγγαροπρόσωπη δεν το έχω πει ποτέ, αλλά το άλλο ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Σε φιλούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα
1: γεια
0: πολύ. Καλή
1: ευτυχία.
0: Συνέχεια, καλό ξημέρωμα. Και καλή ξεκούραση γιατί μέχρι την Κυριακή το βράδυ πάλι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εάν γράψετε στο YouTube Ευτυχία Ζώη, θα σας βγάλει και τα ηχογραφημένα τραγούδια σε δίσκους δηλαδή.

παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων.

0: του να σας περιμένει. Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του να σας περιμένει.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Γιατί ρε μπαγλαμά.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
1: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
2: Και εγώ τι σου φταίω.
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
2: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Αυτό είναι μελωδία από μουσικό κουτί. Δεν είναι πολύ ωραία τα μουσικά κουτιά? Θυμάμαι όταν ήμουν ένα πολύ μικρό παιδί, η νονά μου που ήταν μια εξαιρετική γυναίκα και όλη μέρα καθόμουν μαζί της γιατί δούλευε η μάνα μου, και είχε ένα κουτί που έβαζε τα κοσμήματά της μέσα. Λοιπόν, το άνοιγε και είχε ένα καθρέφτη στην μεριά που άνοιγε το κουτί, στο καπάκι δηλαδή εσωτερικό, και σηκωνόταν μια χορεύτρια με, σαν αυτές που χορεύουν στη λίμνη των Κύκνων, και έκανε βόλτες γύρω γύρω, ήταν μαγνητικό, δεν ήταν σε κάποια βάση, απλώς με το που άνοιγε το κουτί σηκωνόταν όρθια και μέσα στη μελωδία έπαιζε μια μελωδία κλασική, έφερνε βόλτες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την εικόνα. Δηλαδή ήταν το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι, ας πούμε, που είχα δει στη ζωή μου. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο. Είχα και εγώ το ίδιο το κουτί. Α, με τη χορεύτρια. Ναι.
0: Κούρδιζε
1: από κάτω.
0: Ναι, μα προφανώς. Προφανώς.
1: Στη χορεύτρια που γύριζε στον καθρέφτη μπροστά και η μουσική. Γελάω που σε ακούω.
0: Την οδό Ιπποκράτους.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν 4-5 μαγαζιά τα οποία έχουν παιχνίδια αντίκες.
1: Ναι.
0: Ναι, τα οποία δουλεύουν. Πανάκριβα βέβαια, ναι. Δεν ξέρω αν είχα βρει ένα τέτοιο θα το έπαιρνα. δεν το σκέφτηκα ποτέ να ρωτήσω δηλαδή.
1: Ναι, εγώ το έδωσα σε ένα παιδάκι που του άρεσε, και επειδή και για μένα φαινόταν πολύ μαγικό.
0: Μαγικό.
1: Πολύ, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και κατάλαβα τη λαχτάρα του και θα το δώρισα.
0: Μπράβο. Κοίτα να μην σε ξέρω. Να μην το κάνεις πάσα εμένα.
1: Είχαμε το ίδιο παιχνίδι λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάτε τώρα για το θάρρος.
0: Ναι.
1: Για το φόβο, την τόλμη, όλα αυτά. Εγώ λοιπόν τα έχω χαρμάνει όλα στο μυαλό μου. Το φόβο, το θάρρος. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω.
0: Ναι.
1: Λέω πραγματικά, ομολογώ, ότι υπήρξα πάντοτε από παιδί ένα τρομαγμένο σπουργίτη.
0: Ναι.
1: Και όλοι στην οικογένεια με θεωρούσαν, με προστατεύανε πολύ, γιατί αχ το μικρό φοβάτες μου, το λέγανε ότι εγώ φοβάμαι. Εγώ ποτέ δεν φοβήθηκα το σκοτάδι, και σαν παιδί ποτέ δεν το φοβήθηκα το σκοτάδι. Είχα ξαδέλφια λίγο μεγαλύτερα από μένα, με στη 2 χρόνια, και αγόρια. Ειδικά ο ένας ήταν πάρα πολύ φοβητσιάρης. Φοβότανε το βράδυ, ήθελε φώτα για να κοιμηθεί. Και του βάζαν κάτω από το μαξιλάρι τη σύνοψη, στα βρουδάκια, για να νιώθει ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι κοιμότανε. Ήθελε να έχει από κάτω ένα ιερό, ας πούμε, αντικείμενο, για να κοιμάται. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοια ανάγκη.
0: Αδερφός σου ήταν το παιδί?
1: Ξάδελφος, ναι. Πρώτος ξάδελφος, ναι.
0: Και μετά αποσύρθηκε στο Άγιον Όρος?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε.
1: Ο οποίος κατά τα άλλα ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί. Θαραλέο εγώ τον χαρακτήριζα, και αυτός φοβόταν το σκοτάδι. Εμένα όταν ήταν βράδυ, ας πούμε, γιατί τότε ξέρεις δεν υπήρχαν τα προϊόντα μες στο σπίτι, όπως μετά τα παίρνουν όλα από το σούπερ μάρκετ και ήταν γεμάτο το σπίτι, και είναι γεμάτα τα σπίτια. Τότε έβαζε η μαμά να μαγειρέψει για να έχει αύριο, ας πούμε, γιατί είχε δουλειά και έπρεπε να μαγειρέψει από βράδυ, και έλεγε πω κανέλα δεν έχω. Τρέχα να πάρεις κανέλα, ας πούμε, πριν κλείσει.
0: Ναι.
1: Είχε νυχτώσει. Και το παίρνανε φακελάκι. Κανείς άλλος δεν πήγαινε από τα πιτσιρίκια, εγώ πρώτη. Εγώ θα πάω, δεν φοβόμουν. Και τότε οι δρόμοι ήταν ερημικοί, δεν ήταν όπως τώρα να κίνησαν.
0: Και ασφαλής κιόλας.
1: Ναι, σχετικά.
0: Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Εκείνη την εποχή, τη δική μου, υπήρχαν πολύ μεθυσμένοι. Υπήρχαν πολλοί αλκοολικοί στις γειτονιές.
0: Ναι.
1: Στη δική μας τουλάχιστον είχαμε.
0: Αλλά τουλάχιστον δεν ήταν επιθετικοί.
1: Δεν ήταν επικίνδυνοι.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς τα παιδιά τους φοβόμασταν.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, και με θεωρούσαν όλοι φοβητσιάρα. Ίσως και από εκεί εγώ το πήρα και ένιωθα φοβητσιάρας. Με στα μήλα, ξέρεις, το παιχνίδι με την μπάλα. Εγώ ήθελα να είμαι αυτή που που πετάει την μπάλα. Δεν μπορούσα να σταθώ στη μέση να μου πετάξουν μπάλα. Στεκόμουν και την έτρωγα την μπάλα στη μούρη. Γιατί δεν αμυνόμουν. Από το φόβο μου έκλεινα τα μάτια και με χτυπάγανε. Αυτό ήταν δειλία. Και θεωρώ τον εαυτό μου δειλό. Όμως στη ζωή μου μου συνέβησαν πράγματα που και εγώ απορώ με τον εαυτό μου πώς τα αντιμετώπισα. Παλαιότερα έλεγα, μήπως σε πολύ λόγο πολύ και σας τρώω το χρόνο.
0: Βρέτε το μπάρμπεκι του κάνω.
1: Άμα είναι, θα πες μου καλό Πάσχα και εγώ θα καταλάβω.
0: Μην ανησυχείς. Εσένα θα σου λέω καλές απόκριες.
1: Εντάξει, το σύνθημα. Λοιπόν, όταν, τι έλεγα τώρα, γιατί το ξέχασα.
0: Έλεγες ότι συνήθισες στην ιδέα να κάθεις, για φοβόσουνα την μπάλα, ας πούμε.
1: Ναι, και φανταζόμουν, ας πούμε, πάντα ότι θα εξελιχθώ σε ένα πολύ δειλό άνθρωπο.
0: Αλλά σου συνέβησαν, λες, πράγματα.
1: Συνέβησαν πολύ σοβαρά πράγματα στη ζωή μου και απορώ πώς τα αντιμετώπισα. Άρχισα σιγά σιγά, αυτό το φίλο και στους καθηγητές μου στο σχολείο, έναν ειδικά καθηγητή φιλόλογο, ο οποίος συζητούσε, δεν μας έκανε μάθημα άνθρωπος, έκανε συζήτηση μες στην τάξη. Από αυτόν έμαθα τα πιο σπουδαία πράγματα και έμαθα να έχω το θάρρος της γνώμης μου. Ναι. Γιατί κάνοντας τη συζήτηση έλεγε, θέλω να μου πείτε την αντίρρησή σας σε αυτό που σας λέω για οποιοδήποτε θέμα. Τα περισσότερα παιδιά, κορίτσια μου σε φιλέων, τα περισσότερα, ναι κύριε καθηγητά, συμφωνούσα. Δεν θέλω να συμφωνείτε, θέλω να έχετε αντιρρήσεις. Ο πιο αντιρρησίας ήμουν εγώ στην τάξη. Και όχι για την αντίρρηση, είχα αντίλογο ρε παιδί μου και το τεκμηρίωνα αυτό που έλεγα. Έτσι έμαθα όμως να έχω και το θάρρος της γνώμης μου. Και πολλές φορές στη ζωή μου κόστησε αυτό. Στα σημαντικότερα όμως γεγονότα δεν μου βγήκε σε κακό. Άνθρωποι που εκτιμούσα εγώ με εκτίμησαν γι' αυτό. Το χάρισμα το θεωρώ να έχεις το θάρρος της γνώμης σου και ας σου στοιχήσει πολλές φορές. Όμως κάποτε έβλεπα, ξέρω, στην τηλεόραση ανθρώπους που έβγαιναν και μιλούσαν και είχαν ανίατη αρρώστια, αυτή που έχω και εγώ τώρα, και έλεγα οι γυναίκες και συζητούσαν για το πρόβλημά τους. Και έβλεπα και έλεγα πω Θεέ, πώς μπορεί και βγαίνει και μιλάει και είναι χτενισμένη και βαμμένη έτσι και γελάει. Αν μου συμβεί εμένα αυτό θα αυτοκτονήσω. Δεν μπορούσα ούτε στην ιδέα να το αντέξω. Όταν λοιπόν το 15 μου έγινε και εμένα η ανακοίνωση ότι...
0: Σταυρουλά, καλά βάλε ένα τραγούδι να πω να πάρει.

0: Καλώς στη Βέρα.
1: Καλώς με.
0: Για πες.
1: Δεν υπάρχει μόνο δαίμον των του τυπογραφείου, αλλά και δαίμον των Ερτζιανών.
0: Της τηλεφωνίας επίσης. Έχουμε πήξει τους δαίμονες. Έχει και δαίμονες στην πολιτική, έχει απ' όλα.
1: Πολλούς. Ναι.
0: Έλα να σου πω, λες, ναι. Όταν έμαθες ότι και εσύ
1: επλήγεις
0: από...
1: Από καρκίνο.
0: Από καρκίνο, ναι.
1: Ναι, φυσικά. Εκείνη τη στιγμή έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Δεν μπορώ να πω... Εκείνη τη στιγμή έχασα το έδαφος κάτω από τα πόδια.

0: Δηλαδή, ήθελα να αυτοκτονήσω γιατί φοβόμουν να πεθάνω. Καταλαβαίνεις τώρα τι αντιφατικό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, σαν μια θεία δύναμη, οπλίστηκα τόσο πολύ που είπα, ναι, ψύχρεμα, ναι, εντάξει, θα το αντιμετωπίσω, του είπα. Λέει, χαίρομαι που το, ούτε να κλάψω, ούτε τίποτα, ναι. Και λέω, πολύ καλά, τι πρέπει να κάνω, φεύγω όμως σε 2-3 μέρες, λέει, αποκλείεται, δεν θα φύγετε. Και αύριο ελάτε να συζητήσουμε, ας πούμε, τα υπόλοιπα. Κατέβηκα κάτω που με περίμενε ο σύζυγός μου και του είπα, ναι, δεν φεύγουμε γιατί συμβαίνει αυτό, έτσι ψυχρά. Και γύρισε και εκείνος με τον ίδιο τρόπο και μου λέει, ναι, εντάξει, το ταξίδι μας θα το κάνουμε μια άλλη φορά, θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί του λέω, θα το αντιμετωπίσω. Και μου λέει, όχι, θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.
1: Σωστό.
0: Αυτό με όπλησε πάρα πολύ, βέβαια, με θάρρος. Και ακολούθησαν τόσα πράγματα από το 15 και μετά μέχρι σήμερα που δεν το πιστεύω ότι νιώθω έτσι αυτή τη στιγμή, σαν να μην μου συμβαίνει εμένα. Και για όσους ξέρουν, το τελευταίο που μου συμβαίνει τώρα μέσα μετά από όλα τα άλλα είναι το σάρκωμα. Όποιος ξέρει καταλαβαίνει τι εστί αυτό. Και μάλιστα ο ογκολόγος έτσι μου το ωρεοποιούσε, ναι, ξέρετε, είναι αυτό, αλλά μην φοβόσαστε, ακούστε να δείτε, πέστε μου τι πρέπει να κάνω, γιατί εγώ ξέρω ότι πρόκειται για κάτι πολύ επιθετικό. Μην μου το ωρεοποιείτε, λοιπόν, γιατί με έφερνε σε δύσκολη θέση να κάνω πως πιστεύω αυτά που μου λέει. Λοιπόν, και εγώ το φοβισμένο γατάκι ανακάλυψα ότι έχω πολύ δύναμη μέσα μου, ενώ φοβάμαι να μπω στο αεροπλάνο, ας πούμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν μπορώ να μπω. Αρρωσταίνω, μπαίνω, έχω μπει.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Για ανάγκη έχω μπει. Αλλά φοβόμουν, ας πούμε, να κάνω κατακόρυφο. Όταν, γιατί συμμετείχα σε γυμναστικές επιδείξεις πάντα στο στάδιο που γινόντουσαν τότε. Το μόνο παιδί σε όλο το στάδιο που δεν έκανα κατακόρυφο είδα ήμουν εγώ. Όμως, την ασθένειά μου την αντιμετώπισα πραγματικά με θάρρος. Αλλιώς μπορεί να μην ήμουν αυτή τη στιγμή εδώ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το θάρρος και η ελπίδα και η καλή διάθεση και να λες, θα το παλέψω. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται το θάρρος, να μην πω και θράσος. Έτσι μπορείς και βοηθάς και άλλους. Στον κύκλο μου βοήθησα. Αντιμετώπισα το θάνατο σε συγγενικό μου πρόσωπο που ήξερα ότι είχε κάποιο νόσημα το οποίο θα το έφερνα στο τέλος ξαφνικά. Λοιπόν, το ήξερα, ζούσε μόνο του. Αυτό έγινε το 12. Και πήγα και έμενα μαζί της, ήταν θεία μου, γιατί έπρεπε να έχει έναν άνθρωπο κοντά της. Ξέροντας εγώ ότι πηγαίνοντας στην κουζίνα να βράσω ένα αυγό, μπορεί να γύριζε και να την έβλεπα νεκρή. Όσοι από τους συγγενείς ήξεραν ότι βρισκόμουν εκεί, μου λέγανε, μα είσαι τρελή. Και αν συμβεί αυτό, λέω, μα γι' αυτό είμαι εκεί. Αν δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, δεν θα ήμουνα, δεν θα με χρειαζότανε. Αλλά δεν μπορεί ένας άνθρωπος να χρειαστεί μια βοήθεια εκείνη τη στιγμή, την τελευταία του στιγμή, και να είναι μόνος του.
1: Τι, σωστό.
0: Και εγώ δεν το πίστευα. Και όταν πραγματικά συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με τέτοια, δηλαδή το θάρρος που λέμε, θέλει και ψυχραιμία. Οι περισσότεροι άνδρες, δεν ξέρω αν το έχεις συνειδητοποιήσει, βλέπουν αίμα και λιποθυμούν. Δεν μου συμβαίνει αυτό. Είμαι ψύχρεμη, ενώ θεωρώ τον εαυτό μου δειλό. Στην μεγάλη ανάγκη όμως, οπλίζομαι με θάρρος. Δεν ξέρω. Με ακούς?
1: Απολύτως.
0: Α, γιατί σαν να χάθηκε λοπάλι, έκλεισε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γίνεται. ή

0: ανάγκη ίσως με κάνει. Και πάλι σου λέω, κλείστηκα όταν ήμουνα 23 ετών, κλείστηκα κατά λάθος, έμεινα πολύ μέσα στο πρώτο νεκροταφείο, το οποίο είναι μια πολιτεία ολόκληρη.
1: Εννοείς βράδυ?
0: Ναι, βράδυ. Με πήρε το βράδυ. Πήγα 6 ώρα από την πίσω πόρτα, από τη μεριά της Ημιτού. Έχει μια πόρτα στο πλάι και πήγα εκεί για να ανάψω κάποιο καντήλι θείου μου, που ήταν άκρη-άκρη στη μάντρα προς το Ημιτό. Με τη δουλειά εκεί πέρα ξεχάστηκα. Έκλεισε και έπεσε το σκοτάδι. Έκλεισε η πίσω πόρτα. Πήγα λοιπόν και βρίσκω κλειστά. Πανικοβλήθηκα. Γύρισα, είδα σκοτάδι, φαινόντουσαν μόνο τα καντιλάκια. Ομολογώ ότι έπαθα σοκ. Προχώρησα για να πάω να πηδήξω τη μάντρα. Στη λεωφόρο Ημιτού.
1: Σε τι ηλικία όλα αυτά?
0: 23 ετών είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: ποιος ήταν ο λόγος που πήγες εκεί απόγευμα?
0: Γιατί πήγαινα και άναβα ένα καντήλι κάποιο
1: φίλο
0: που είχε πεθάνει πρόσφατα. Και είχα αναλάβει την υποχρέωση. Όλες τις υποχρεώσεις τις περίεργες εγώ τις αναλαμβάνω μέχρι σήμερα.
1: Κατάλαβα.
0: Οι άλλοι βαριούνται, ξέρω διάφορα. Και δεν μπορούσα να πηδήξω από τη μάντρα. Ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί θα σπάγα και κανένα πόδι. Και παίρνω προς για να βγω από την κυρία είσοδο, μπροστά τώρα. Μιλάμε για δεν ξέρω πόσα είναι, κανένα χιλιόμετρο μπορεί να είναι.
1: Μπορεί.
0: Και να αρχίσω να τρέχω, φύσαγε. Και εκεί πέρα έχει και αγάλαμα τα διάφορα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έτρεχα και χτυπούσαν τα τζαμάκια. Ήταν κάτι εφιαλτικό. Αλλά λέω τώρα οπλίσουμε θάρρος. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φαντάσματα τι κάνουν. Εσύ θα περάσεις και θα τους φας όλους λάχανο. Αλλά θα βγεις έξω. Και από μακριά στο βάθος έβλεπα, έχει φώτα η πύλη μπροστά.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα τα φώτα. Όταν έφτασα περίπου στο μέσον, υπολογίζω, τρέχοντα, βλέπω ξαφνικά να έρχεται, το είδα θηριώδες, έναν άντρα, και επειδή από πίσω του είχε φως και έβλεπα τη σκιά του μόνο, κοκάλωσα, δεν ήξερα τι είναι αυτό που έρχεται, και λέω τώρα ή θα πέσει απάνω του, κάνε, θα πηδήξεις από ένα μνήμα πάνω και θα φύγεις. Το θεώρησα κάτι μεταφυσικό.
1: Ναι.
0: Και άρχισα να τρέχω, αλλά πριν πέσω απάνω του πραγματικά, ακούω και λέει, τι θέλεις κοπέλα μου τέτοια ώρα εδώ μέσα? Ήταν ένας φύλακας.
1: Ο φύλακας, ναι.
0: Οι οποίοι γυρίζουν, από ό,τι μου εξήγησε, γυρίζουν το βράδυ εκεί, γιατί γινόντουσαν κλοπές.
1: Βέβαια.
0: Πάντα.
1: Και βανταλισμοί έχουν. Την κοιμωμένη του χαλεπά
0: πολλές
1: φορές.
0: Ακριβώς, ναι. Και τρόμαξε και αυτός. Και λέω, κλείστηκα μέσα. Μου λέει, μην το ξανακάνεις αυτό, παιδί. Με έβγαλε μέχρι έξω, στην έξοδο. Όμως, όταν βγήκα, είδα ότι, εντάξει, είχα φοβηθεί. Αλλά σε άλλη περίπτωση μπορεί να λιποθυμούσα, μπορεί να έβαζα στριγκλιές, δεν ξέρω τι μπορούσα να κάνω.
1: Σωστά.
0: Αλλά πήρα το θάρρος αυτό. Αντιμετωπίζω και το θάνατο της θείας μου πολύ ψύχρεμα, μα πάρα πολύ ψύχρεμα. Ό,τι μου έλεγαν, πήρα το ΕΚΑΒ και ό,τι μου έλεγαν να κάνω εκείνη τη στιγμή το έκανα. Ενώ η γυναίκα ήταν νεκρή.
1: Mm.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, λέω, εγώ το έκανα αυτό, αποκλείεται. Και όμως το έκανα. Άρα, ξεπερνάμε το φόβο. Ξέρω, βρε παιδί μου, ότι τα νιώθω πολύ δίπλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Φόβο, θάρρος. Εντάξει, είναι και το, όπως είπαμε, το θάρρος της γνώμης μας, να πούμε κάτι. Πάλι όμως διακινδυνεύουμε κάποια πράγματα. Οπότε πρέπει να αποβάλουμε το φόβο για να επικρατήσει το θάρρος. Δεν είναι λοιπόν πολύ δίπλα, γιατί με τις συζητήσεις που άκουσα πριν και τα ξεχωρίζουν ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Θα μπορούσε ίσως ο δάσκαλος να μας το εξηγήσει πιο καλά. Ναι. Εγώ τα βλέπω πολύ δίπλα αυτά τα πράγματα.
1: Λέει προχτές έβλεπα μία ταινία,
0: ναι,
1: και μου αποτυπώθηκε μία φράση που έλεγε μόνο αυτός που παίρνει το ρίσκο να πάει μακριά μαθαίνει πόσο μακριά μπορούσε να φτάσει.
0: Ναι, το ρίσκο. Το ρίσκο όμως δεν έχει και σχέση, μάνα, με τον τζόγο.
1: Όχι.
0: Και ο τζόγος δεν είναι ρίσκο.
1: Ο τζόγος είναι τζόγος. Το ρίσκο
0: ναι,
1: είναι...
0: Ναι, ρισκάρεις.
1: Μα ρισκάρεις...
0: Διακινδυνεύεις κάποια πράγματα.
1: Επειδή είσαι ηλίθιος ρισκάρεις τον τζόγο.
0: Ο τζόγος...
1: Ο τζόγος είναι για ηλίθιους, αυτό. Δηλαδή,
0: γιατί
1: θέλω...
0: έχεις την ελπίδα ότι θα κερδίσεις και μπορεί να χάσεις σε όλη σου την περιουσία.
1: Μα όχι, μπορεί, είναι βέβαιον.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι, κάποτε είχα διαβάσει μια συνέντευξη, το έχω ξαναπεί, ενός μεγάλου ιδιοκτήτη καζίνο στο Las Vegas, πώς λέγεται εκεί.
0: Las Vegas.
1: Ναι, ναι. Και έλεγε ότι αν έπαιρνε έστω και ένα σέντ καθένας που μπαίνει εδώ μέσα, εγώ θα είχα φαλιρίσει προπολού. Δεν είναι, όλα αυτά είναι, είναι φτιαγμένα για να κλέβουν τον κόσμο. Δεν, ενώ
0: εντάξει,
1: στη ζωή παίρνεις ρίσκα, δεν μπορείς αλλιώς. Στη ζωή, είναι ρίσκο.
0: Δηλαδή,
1: δηλαδή λες, ας πούμε, θα πάω να σπουδάσω ιατρική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι και αυτό ακόμα ένα ρίσκο.
0: Ρισκάρεις τι εκεί πέρα?
1: Ρισκάρεις το γεγονός ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις μέχρι το τέλος. Ότι μπορεί να είσαι από αυτούς που λιποθυμάνε όταν βλέπουν αίμα. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι...
0: Εφόσον το θέτεις έτσι,
1: μου έλεγε μία ενδοκρινολόγος μία φορά. Μου λέει, λέω, γιατί γίνατε ενδοκρινολόγος και όχι κάτι άλλο? Μου λέει, γιατί μου είπανε ότι ο καρκίνος του θυροειδούς δεν κάνει μεταστάσεις. Οπότε είπα, α, ωραία, δεν θα χρειάζεται να λέω στους ανθρώπους έχετε 5 μήνες ζωή, και έγινε ενδοκρινολόγος. Δηλαδή, τρομερή κουβέντα.
0: Είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, βοηθήστε με να ξεχωρίσω το θάρρος από το φόβο.
1: Μα δεν χρειάζεται να τα ξεχωρίσεις. Μαζί πάνε αυτά.
0: Μαζί. Άρα είμαι φοβητσιάρα, αλλά όταν πρέπει έχω και τάρα.
1: Βέβαια, ακριβώς. Έτσι πάει.
0: Χαίρομαι αν είναι έτσι. Γιατί πάντα έχω θάρρος τελικώς.
1: Βέβαια.
0: Στα δύσκολα. Αλλά μπορεί να δω μια κατσαρίδα και να αρχίζω να ουρλιάζω.
1: Καλά, η κατσαρίδα είναι ένα σύχαμα. Είναι από τα λάθη του Θεού. Οι κατσαρίδες και τα ποντίκια.
0: Το ποντίκι δεν το φοβάμαι.
1: Όχι, δεν είναι το φοβάμαι. Το
0: είναι πολύ χαριτωμένο.
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Δηλαδή την κατσαρίδα.
1: Πάρε ένα να το έχει τη σπίτι.
0: Να μιλήσει την ειλικρίνεια.
1: Ναι, μα είναι
0: δυνατό. Την κατσαρίδα τη φοβάσαι ή τη συχαίνεσαι?
1: Τη συχαίνομαι. Άμα τη δω να περπατάει. Να την πιάσω, όχι, αλλά να την κάνω.
0: Την πιάνεις.
1: Να, όχι, καθόλου.
0: Άρα τη φοβάσαι.
1: Δεν τη φοβάμαι. Τη συχαίνομαι.
0: Τη βλέπει σε μεγέθυνση.
1: Αλλά δεν πρόκειται να την αφήσω να φύγει. Θα την προλάβω είτε με το φλίτι είτε με το παπούτσι μου. Την κάνω ένα με το έδαφος.
0: Εγώ φοβάμαι και να τη σκοτώσω. Φοβάμαι να πετάξει, να μπει δεξιά πάνω μου.
1: Το και φωνάζω.
0: Άλλον φωνάζω.
1: Διάβαζα κάπου ότι όταν σκοτώσεις μέσα στο σπίτι σου μια κατσαρίδα, σκορπίζονται τα αυγά της παντού.
0: Άντε καλέ. Τι είναι δηλαδή, αποθήκη αυγών?
1: Μα δεν είναι. Έτσι έλεγε. Λέει, δεν ισχύει.
0: Συγγνώμη, τη σκοτώσει και θα την αφήσει εκεί σκοτωμένη με τα αυγά της?
1: Όχι, ότι πρέπει να περάσει το χώρο με χλωρίνη.
0: Ασφαλώς θα καθαρίσει εκεί πέρα που θα την πατήσει.
1: Εντάξει. Δεν είναι όλοι άνθρωποι έτοιμοι
0: να... για...
1: Τέλος πάντων. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν, εξακολουθώ να λέω ότι είμαι φοβητσιάρα, τελείωσε.
1: Εντάξει, είσαι μια θαραλέα φοβητσιάρα.
0: Είμαι θαραλέα φοβητσιάρα. Σας αγαπώ όλους πάντως.
1: Και εμείς αγαπάμε, στο καλό.
0: Άντε, γεια, καλημέρα.

0: πάντα στο 211 10 80 880, 211 10 80 880. Παραπολιτικά 90,1 και Θανάσης από το Εγάλεο.
1: Φίλε Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου αρχοντά μου, τι γίνεται.
1: Κάθε μέρα δεν μας αφήνεις. Φίλε, τι, και έχουμε και δουλειά σε να τελειώσουμε το κείμενο. Τι θα γίνει, ξέρετε, στο γεφύρι αυτό?
0: Όχι, δεν θα γίνει, μια χαρά, θα τελειώσει.
1: Κοντέ, τελειώνει, ναι, τελειώνει. Τι κάνεις?
0: Εκδότη βρήκες?
1: Σου είπαμε, τον Άρη το Μαραγκόπλο θα μιλήσουμε.
0: Α, ναι, ναι, αυτός έχει ωραίο εκδοτικό εικόνα.
1: Ο Άρης είναι βέβαια της εκδόσης τόπος, είναι μέντορας, δάσκαλος.
0: Ναι, είναι.
1: Δηλαδή τη βιβλιογραφία που μου έχει δώσει δεν φτάνε τρεις ζωές για να τη διαβάσουμε.
0: Έτσι.
1: Και πολύ αξιόλογος.
0: Επίσης είναι όλα τα βιβλία του Χαριτόπουλου εκεί.
1: Ναι, βέβαια, το ξέρω. Ναι, πάντα τα έχω πάρει όλα. Ναι. Το Χαριτόπουλο τον διαβάζω και από τον Νάρη, τον αρχηγό, τον Ατάκτον. Αυτό δεν με το εκπηρεώσει. Δηλαδή αδίκησε τον εαυτό του. Δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Γιατί το λες?
1: Δεν το. Έτσι, μπορεί να είναι και υποκειμενικό. Όλα τα άλλα είναι φοβερά.
0: Εμένα μ' άρεσε το εκπηρεώσει.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε. Αυτό δεν μ' άρεσε. Τα άλλα, το εγχειρίδιο βλακείας, όλα τα είναι φοβερά. Και φοβερός.
0: Τη Δανικιά Γραβάτα την έχει διαβάσει?
1: Όχι, αυτό δεν το έχω διαβάσει.
0: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που έβγαλε.
1: Α, για καθόλου.
0: Και έκανε μεγάλη εντύπωση ο τίτλος πρώτα απ' όλα, γιατί ήταν μια εποχή που τα βιβλία δεν είχαν τέτοιους τίτλους.
1: Ναι.
0: Δανικιά Γραβάτα, ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Από πού να αρχίσουμε? Αρχίσουμε τώρα από τη φίλη μας η Σοφία την Ανδριανού.
0: Να πω που θέλεις.
1: Την αγαπημένη. Και όποιος είναι κοντά εκεί πέρα, σπάνε τη δει, γιατί αξίζει τον κόπο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλή και πολύ καλή σαν άτομο και πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Αν βάλουν, ξέρω εγώ, στο YouTube που υπάρχει, που έχει κάνει την εκτέλεση της Αγάπης Αίματα του, μια φοβερή εκτέλεση.
0: Του
1: Μίκη στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Ναι.
1: Την είχαμε πέσει στο θεατρικό Συνεργάτιδα.
0: Ναι.
1: Σε κάποιες παραστάσεις που κάναμε εκεί στην επαρχία.
0: Τέλεια.
1: Είναι αγαπημένη. Εγώ βέβαια δεν θα μπορέσω, γιατί όπως σου είπα έχουμε πεζοπορία το Σάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος είναι γεννητής το 1938. Εάν τον ειδείς πως πάει στο περπάτημα, θα μου πεις γιατί τον έχω τα αρχηγό, γιατί τον προλαβαίνουμε. Δεν τον προλαβαίνουμε. Δηλαδή είχαμε πάει πέρσι και περπατήσαμε τη Σκύρο. Και περπατήσαμε γκάρσια το νησί από τη χώρα, δεν ξέρω, έχεις πάει καθόλου?
0: Στη Σύρο?
1: Σκύρο.
0: Σκύρο, έχω πάει, ναι.
1: Φοβερό, εμένα με μείνα κατάκτητο.
0: Πολύ ωραίο νησί, πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ειδικά η χώρα εκεί παρεβαίνει πάνω στο κάστρο.
0: Ναι, είναι πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Περπατήσαμε από τη χώρα, διασχίσαμε όλο το νησί, ανεβήκαμε πάνω στο βουνό που το λένε Όλυμπος, ένα μικρό βουνό, και γυρίσαμε πίσω στην παραλία, όποιος ξέρει, του Αγίου Φωκά. Γύρω στα 20 χιλιόμετρα.
0: Α.
1: Να είδες το κύριο Νίκο πως πήγαινε.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. 8 ώρες περπάτημα.
0: Θα
1: τον βλέπεις να ανεβαίνει στον Όλυμπο.
0: Ναι.
1: Ναι, στην κορφή βέβαια τώρα δεν ανεβαίνει, αλλά μέχρι το οροπέδιο των Μουσώνων στα 2700 ανεβαίνει. Είναι πρωταθλητής στο σκάκι και είναι και θεατρικός συγγραφέας. Έχει ανεβάσει παραστάσεις.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, είναι στο ίντερνετ. Τσακ, Νίκος Νικόπουλος. Και ακούς κάτι άτομα τώρα 20 και σου πού πας, και ο άλλος είναι 90 χρονών και πάει.
0: Μα γι' αυτό είναι 90 χρονών.
1: Ναι,
0: επειδή εξηγείται έτσι.
1: Κάποιος, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, λέει, κάποιοι λέει έχουν πεθάνει από τα 25, λέει, απλώς τους στάβουν στα 80.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά, δεν μου λες το Καπέσοβο, έχεις πάει που λέει το τραγούδι?
0: Όχι, δεν έχω πάει.
1: Άρα πας, φοβερό μέρος.
0: Είναι σε βουνό.
1: Στο Ζαγόρι. Είναι στο βουνό, αλλά δεν είναι. Είναι στο οροπέδιο. Το Βραδέτο, η σκάλα του Βραδέτου, και έχει μια τοποθεσία που το λένε Μπελόι, και είσαι πάνω στην κορφή στα 1000 μέτρα και έχεις μπροστά όλο το φαράγγι του Βίκου.
0: Μάλιστα.
1: Μπροστά. Να είδεις τώρα που είπα να περπατάει 9 ώρες το φαράγγι του Βίκου.
0: Άκου τώρα.
1: Ο Νίκος Οργιδόπουλος. Είναι φοβερό, είναι εκεί πέρα όλα τα Ζαγοροχώρια, δηλαδή εκεί πέρα είναι τα Ιμοβούσα, όλα αυτά τα έχω γυρίσει, τα έχω περπατήσει δηλαδή, όχι. Αυτά, τώρα για το θάρρος. Το θάρρος, μόνο θάρρος, τι άλλο. Πώς λέει, δεν μασάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ναι, γιατί ξέρεις όλα αυτά που σου λέει από μικρός που βγήκαμε στην πιάτσα μικρή μου, αυτό είναι τώρα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, ήμουν, θυμάμαι 17 χρονών που δούλευα στο φορτηγό και ήτανε μία φορά που ήμουνα 54 ώρες άυπνος.
0: Ναι.
1: Είχα, κοιμήθηκα μόνο 2 ώρες. Δηλαδή και ήμουν, λέω, τότε θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Και να, δηλαδή να έχεις ξυπνήσει Κυριακή πρωί, παιδί τότε 10, 11, 12 η ώρα και να πέσεις σε κρεβάτι την Τρίτη το απόγευμα. Στις 6-7 η ώρα. Και να φορτώνεις και να ξεφορτώνεις το φορτηγό 5 φορές.
0: Oh.
1: Δηλαδή, άλλη μια φορά πάλι 36 ώρες τότε που δούλευα στο πυρηνολογείο. 12 ώρες ξενύχτη και 12 πάλι την άλλη βάρδια. Και να δουλεύεις δηλαδή, όχι να... Εντάξει, στο πυρηνολογείο είχαμε κάναμε κανένα μισά ώρα, κανένα σκάτσα και κοιμόμαστε και σε ένα ράτζο. Αλλά την άλλη φορά σου λέω μόνο 2 ώρες. Οπότε τι, τι να κολλώσεις, τι να... Εντάξει. Εγώ έχω το μότο που λέω σε όλα υπάρχει μια λύση εκτός από το θάνατο.
0: Ναι.
1: Τα πάντα. Δεν υπάρχει, που λέει, δεν υπάρχει λύση, αρκεί να την ψάξεις, να την βρεις. Μπορεί να είναι και δίπλα σου. Να είναι, και εμένα μου έχει τύχει. Είναι δίπλα σου, στο μισό μέτρο.
0: Ναι.
1: Αρκεί να την ψάξεις. Ένα θάρρος που είναι, δηλαδή που ξεκίνησα εγώ τώρα τελευταίος μαθητής, το έχω ξαναπεί αλλά να το ξαναπώ, από 32 παιδιά με 10 μισό απολυτήριο, 10 και 11 δεκατρίτα και χωρίς να έχω πάει σε φροντιστήριο πουθενά, δεν είχα ιδέα τότε από το χωριό τη φροντιστήριο, ήρθα εδώ πάνω στην Αθήνα και λέω θα πάω να δώσω στο πανεπιστήμιο. Ήθελε θάρρος και θράσος όμως, δεν είναι μόνο θάρρος. Και ήρθα εδώ πέρα και έδωσα, έκανα 6 μήνες φροντιστήριο και πέρασα σε 2.600 άτομα που πήρε τότε το οικονομικό της νομικής, 96 σειρά. Δηλαδή το απολυτήριο ήταν 10.5 και μετά, γιατί γράφα τότε, παίρνανε, δίναμε 4 μαθήματα επί 2 και παίρνανε, λαμβάνανε και το απολυτήριο υπόψη. Και το γράφανε το απολυτήριο στην τελευταία στήλη. Και από 10 μετά ήταν 14, δεν υπήρχε διάμεσο. Αυτό. Μόνο θάρρος, λέει, και από αυτό έχει πάρει και τα παιδιά έχουν πάρει, αλλά η μεσαία η πιλότος από εκεί πήρε που δεν κολώνει. Γιατί τώρα για να πάει ένα κορίτσι, ας πούμε, τώρα τα άλλα τα δύο μαδεύσια δεν μπαίνουν στο αεροπλάνο. Ρε, του λέω, οι ανιψάς δεν μπαίνετε, φοβόνται. Ρε, αυτοί οδηγάνε και εσείς δεν μπαίνετε μέσα. Ναι. Και αυτοί από χωρίς να έχει καμία σχέση να έχουμε κανένας από τα αεροπορικά και τέτοια και αυτά, αυτοί τελείωσε το μαθηματικό και πήγε πιλότος.
0: Τρομερό η ιδέα και μόνο
1: που
0: να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι. Βέβαια, ούτε εμείς το μάθαμε όταν πήρε την υποτροφία. Πήγαινε αυτή, έδινε εξετάσεις, γιατρούς, τέτοια, έδινε μαθήματα και όταν πήγε πέρασε, μας λέει πάω για πιλότο. Η γυναίκα με κεφαλικό.
0: Έπαθε η γυναίκα, βέβαια.
1: Βέβαια, εγώ εντάξει. Παλιά που λέω στο χωριό είχαμε τα τρακτέρ, ξέρεις που ήταν εκεί πέρα. Τα τρακτέρ έχουν, όπως και τα τζιπ τα μεγάλα, έχουν το κόμπλερ που λένε. Ξέρεις, αυτό κουμπλάρουν όλες οι τροχοί.
0: Ναι.
1: Η τροχή. Λοιπόν, αυτό πέφτει με συλλάσπη μέσα όταν, άμα έβαζες αυτό το πράγμα το κόμπλερ, δεν μπορεί να πετάγονταν έξω. Αυτό δεν κολώνεις.
0: Σωστό.
1: Τέλειο. Και λέω, παιδί, να ξέρεις πότε θα το βάλει, γιατί το, να στο κόψει τη μέση το τρακτέρ. Αν το ξέρει, δεν το χειριστεί σωστά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα. Αυτά τα ολίγα. Το Σάββατο έχουμε, σου είπα, πεζοπορία.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγάλη πεζοπορία και ώρα.
1: 6 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάμε. Τώρα είναι η καλοκαιρινή αυτή, γιατί έχουμε να ανέβουμε όλοι, δεν ξέρω αν θα πάμε, αλλά τα Αίγυπτο θα πάμε οπωσδήποτε. Ένα πάντα έχουμε την έδρα να κάνουμε που τον κάνουμε κάθε χρόνο. Το φαράγγι.
0: Η Νέδα.
1: Η Νέδα, η Νέδα. Το θηλυκό ποτάμι είναι άλλα δύο ακόμα. Ναι, εμείς είναι άλλα δύο ακόμα, αλλά εμείς λέμε εκεί πέρα ότι υπάρχει το μόνο στην Ελλάδα. Είναι η Ερκίνα που διασχίζει τη Λιβαδιά και είναι και η Αραπίτσα στην Άουσα.
0: Μάλιστα. Καλή πεζοπορία να έχετε, Πάτης.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή,
0: και μία φορά, θα έρθω κι εγώ παρέα. Αλλά όχι σε βουνό, δεν έρχομαι.
1: Γιατί άμα δεν μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάθεις, γιατί εγώ σου είπα, εμένα το σπίτι μου είναι δίπλα στο κύμα στη θάλασσα.
0: Άλλο, αλλά... στη θάλασσα δίπλα πάω, στο βουνό δεν πάω.
1: Αλλά αγαπάω εξίσου και το βουνό, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Και το βουνό και τη θάλασσα. Καρτίζει μια δεκά, γιατί κάνουμε και χωριζόμαστε, δεν κάνουμε και τη, σε τρεις ομάδες. Αναλόγως πώς αντέχει ο καθένας. Την πεζοπορία. Λοιπόν, μάλιστα. Καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, άρχοντα μου. Να σε καλά.
1: Μπορεί να πάει στη Σοφία, αξίζει τον κόπο, δηλαδή θα φύγει ευχαριστημένος.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή εκπομπή. Yeah. Έλα, γεια.

με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί, μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα, νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές. 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς τον Αλέξανδρο από την Κυψέλη.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σου Αλέξανδρο, καλώς. Καλά εσύ.
1: Πρώτα για τη θεματική,
0: ναι,
1: για δύο πράξεις που έχω κάνει εγώ, ας πούμε, και
0: τις θεωρείς
1: θεραλίες.
0: Ναι.
1: Και στις δύο περιπτώσεις έσωσα ανθρώπινες ζωές από βέβαιο θάνατο.
0: Για πες μου.
1: Η μία ήταν στο Ηράκλειο της Κρήτης, το 1995, και ήταν ένα παλικάρι στην παρά, ήταν μεθυσμένος και ανέβηκε στο Κούλε. Το Κούλε είναι το κάστρο στο Ηράκλειο, που
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: ένα ψηλό κάστρο. Και αυτός ήταν έτοιμος μετά να είχε μια τρέλα και ώστε να σκαφαλώσει να φτάσει επάνω.
0: Mm.
1: Τέλος πάντων, και πέφτω κάτω εγώ και κάνω το μαξιλάρι, ευτυχώς ήταν ελαφρύς. Τον έπεσε πάνω μου, τον έσωσα.
0: Α, ναι.
1: Δεν τραυματίστηκε.
0: Από το ύψος αυτό, το απίστευτο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι σωματώδης. Είμαι και κάποιος να κράτησε 50 κιλά αυτός.
0: Ναι.
1: 100 εγώ. Δεν τραυματίστηκε. Λίγο πόνεσα. Εντάξει. Η δεύτερη πράξη είναι στη λεωφόρο Συγκρού. Στο ανέβασμα που είναι η Μπεμβέος Πανός.
0: Ναι, ναι. Εδώ λίγο
1: ήτανε πιο πέρα. Μια κοπέλα, μαύρη κοπέλα ήταν, ξένη, η οποία μετά δεν είχε καρδιά από ό,τι αποδείχθηκε. Και ήταν πάνω στην νησίδα.
0: Οχ.
1: Επάνω.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
1: Παρατά αυτοκίνητα, παρατά όλα. Και πάω απέναντι να την κρατήσω. Περνάγανε δίπλα μου, αμάξια με 160, με 180. Προσπάθησα να την κρατήσω, μετά ήταν και κάποια άλλα παιδιά που προσπάθησαν να με βοηθήσουν. Κόψανε τα αμάξια και την τράβηξε και την πήγα απέναντι. Λέω σε καλά, αστυνομία. Μετά πήγα λίγο πιο πάνω με το ταξί και αυτή μόλις είπα να πάρω νοσοκομείο, μέσα στο βήθηκε και δεν είχε καρδιά, πάλι έφυγε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα εντάξει, πιστεύω το δεύτερο ήταν πιο...
0: Το δεύτερο ήταν πολύ σοβαρό, όχι πιο σοβαρό.
1: Ναι, και όμως είχα το θάρρος και το έκανα.
0: Και
1: επειδή
0: ξέρεις,
1: είμαστε στους δρόμους πολλές ώρες.
0: Μπράβο. Γιατί τι δουλειά κάνετε, Αλέξανδρε?
1: Ταξί.
0: Α, ταξί.
1: Είμαστε πολλές ώρες έξω και βλέπουμε πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι. Έλα να σε ρωτήσω κάτι.
1: Πολλά άσχημα.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ισχύει ότι στις μέρες τις δικές μας, δηλαδή αυτά τα τελευταία χρόνια, έχουν ψηλοσαλτάρει οι οδηγοί και... Το βλέπεις εσύ αυτό το πράγμα στη συμπεριφορά τους?
1: Ναι,
0: πλακώνονται σήμερα, χτες, ποτέ
1: έχουν
0: ήταν...
1: γίνει επιθετικοί, έχουν γίνει επικίνδυνοι.
0: Ναι.
1: Λόγω κίνησης, δεν ξέρω.
0: Μα
1: λόγω...
0: ναι, κοίτα, λόγω κίνησης το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
1: Λόγω
0: αλλά...
1: στρες, ναι.
0: Αν πρέπει να κάνεις ένα δρομολόγιο κάθε μέρα από τη Φιλαδέλφεια στον Πειραιά, είναι λογικό να έχει κίνηση η Εθνική Οδός.
1: Ναι, γιατί... Πας στον Κηφισό και ναι, είναι δράμα ο Κηφισός.
0: Ναι, εντωμεταξύ, εάν είσαι μάγκας οδηγός, θα βρεις τους εσωτερικούς δρόμους και θα πας πολύ άνετα. Εγώ κάποτε δούλευα στην ΕΡΤ και έπρεπε να πάω στη Νέα Σμύρνη. Αντί να πάρω την Μεσογείον, που ήταν η λογική, η ΕΡΤ είναι στη Μεσογείον, πήγαινα από μέσα από τους δρόμους της Αγίας Παρασκευής, του Χολαργού, ξέρω εγώ, κτλ.
1: Λοιπόν, δεξιά στο Χολαργό και πήγαινες παράλληλα και πήγαινες κατάλαβα.
0: Πήγαινα παράλληλα, αλλά είχα, δεν ξέρω πώς, από ένστικτο.
1: Στον Τυρί λίγο πιο κάτω.
0: Μπράβο, ναι, όλη τη διαδρομή και έβγαινα στην Κατεχάκη και μετά από την Κατεχάκη πήγαινα στο Φανάρι που έκανε
1: ναι,
0: αναστροφή και πήγαινα από την πάνω μεριά της Κατεχάκη και έβγαινα στη Νέα Σμύρνη.
1: Λοιπόν, ναι, πολύ καλή,
0: ναι. Ναι, ναι, χρειάζεται και λίγη λογική, ξέρεις, για να γλιτώσεις
1: πρέπει
0: από την
1: να
0: κίνηση.
1: Είσαι εσύ το GPS.
0: Ναι, ακριβώς,
1: GPS,
0: όχι.
1: Να κάνει κουμάντο σε εσένα.
0: Μα το τα GPS είναι ηλίθια πρώτα απ' όλα.
1: Άχρηστα, εγώ τα θεωρώ, ναι, τα κοροϊδεύω προσωπικά εγώ.
0: Σήμερα έβαλα το GPS για να πάω σε ένα κομπιουτεράτικο που να διορθώσω μια βλάβη στο κομπιούτερ μου, το οποίο ήταν στη Νίκαια. Εκεί που είναι το γήπεδο, το νοσοκομείο της Νίκαιας. Εγώ
1: το
0: ξέρω, το κρατικό. Εγώ ήξερα πώς να πάω, αλλά δεν ξέρω τι με έπιασε και έβαλα το GPS και μου έλεγε το GPS να πάω να κατηφορήσω την εθνική οδό και να μπλέξω. Έβλεπα τη διαδρομή και έλεγα τι λέει, ενώ αν πάω από εδώ ίσια και κάνω αριστερά βγαίνω στο νοσοκομείο της Νίκαιας.
1: Ναι, είναι λάθος μερικές.
0: Μα, ή το άλλο που λέει κατευθυνθείτε δυτικά, λες και είμαι πηξίδα. Να, τι δυτικά δηλαδή. Πες συνεχίστε ευθεία, κάνε αυτό, εντάξει το καταλαβαίνω. Συνεχίστε ανατολικά. Δεν μας...
1: Μετά θα ήθελα να αναφερθώ.
0: Να πεις.
1: Τα θέματα όπως ξεκινήσαμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Που με απογοήτευσε πάρα πολύ ένας κύριος που ήταν στην αρχή, ο πρώτος μου μίλησε. Ναι. Για το γεγονός εκεί που συνέβη.
0: Που εννοείς στην Ιρλανδία.
1: Στην Ιρλανδία που ήταν και από εκεί. Και μου έκανε εντύπωση τα άλλα τα δύο παιδιά που ήταν από Γερμανία και ο άλλος ήξερα από... που ήταν από εξωτερικό. Ναι. Και μιλήσανε πολύ πιο λογικά και είπανε πολύ ωραία πράγματα που καλύψανε πάρα πολλούς. Δηλαδή, επειδή η Βόρεια Ευρώπη, έχω ζήσει και εγώ 5 χρόνια, μιλάμε 2000 με 2006, εγώ νόμιζα τότε ότι δεν είμαι στην Γερμανία, ότι είμαι σε άλλη χώρα. Έχουν περάσει 20 χρόνια και πιστεύω ότι πόσα εκατομμύρια θα είναι αυτοί οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι μόνο προβλήματα δημιουργούν. Δεν είναι και τι γίνεται, η ένταξή τους δεν γίνεται σωστά, γιατί αντί να κάνουν πιο αυστηρούς τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες των χωρών αυτών, προστατεύουν αυτούς. Οπότε αυτό που έχει φέρει τους πολίτες σε αυτές τις καταστάσεις είναι η ανομία που υπάρχει και η μη τήρηση των νόμων από την πολιτεία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Όχι να δίνουμε δικαιώματα ανεξέλεγκτα και μετά να λέμε ότι είναι ο λαός φασίστας και το ένα και το άλλο. Από εκεί που είναι το πρόβλημα. Και μάλιστα έλεγε πόσα περιστατικά έχουν γίνει πρόσφατα εκεί. Ναι. Μετά βγήκε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, κάτι έλεγε ότι και με τις επιθέσεις και αυτά. Δεν έχουν κάτι όμως σε ένα τραπέζι. Τα βάλουν κάτω να διεζυγίσουν, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Να δουν τι φταίει. Αυτή είναι η απορία, ότι αντί εδώ να υπερασπιστούμε τον άνθρωπο που έσωσε από έναν Ισλαμιστή, Ισλαμοφασίστα, να του κόψει το κεφάλι,
0: ναι.
1: Που δεν ξέρω κανένα λευκό ρε παιδί μου να κάνει τέτοιες πράξεις, να πάει να κόβει κεφάλια. Άντε να μαχαιρώσει, άντε να κάνει, αλλά αυτό είναι δικό τους έθιμο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μην λέμε μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο που έσωσε έναν άνθρωπο, μια ανθρώπινη ζωή,
0: ναι.
1: Όσον αυτό που έκανα εγώ, και να γίνουμε πάλι και να λέμε οι κακοί που βγήκανε και κάνανε φασαρίες και κουρδεξίες και το ένα και το άλλο. Ποιος τους έκανε τους ανθρώπους έτσι. Βγήκανε μια μέρα, είπανε θα πούμε να τα σπάσουμε, μήπως το ποτήρι ξεχύλισε. Δηλαδή πιο λογικά δεν υπάρχει να μιλήσω.
0: Μάλιστα.
1: Μετά λες κάτι για τους ομοφυλόφιλους, είσαι ομοφοβικός. Για κάτσε, αυτός που βγαίνει και βρίζει τα, και βρίζει τα θεία, που βρίζει την πατρίδα, όλα αυτά. Με ποιο δικαίωμα το κάνει αυτός. Δεν μπορεί να βγει κάποιος αγγελέας να το απαγορεύσει. Βγαίνει κύριε, κάνε την παρέλαση. Δίσου λίγο πιο σεμνά, να μην προκαλείς. Μην λες τέτοια συνθήματα. Και εντάξει, αλλά τι γίνεται. Αν αυτοί δεν λένε αυτά τα συνθήματα και δεν προκαλούνε, δεν θα τους δίνει σημασία κανένας.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που τα κάνουν αυτά. Για να υπάρχουν, πρέπει να κάνουν κάτι εξτρεμιστικό. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Τίποτα, απλά υπάρχει μια κοινωνική αποδόμηση και μια, τι να πω, αηδία. Αυτό μακάρι να μπορούσε να γίνει κατά το χρόνο δεκαετία του 80. Τότε που δεν συνέβαιναν αυτά, μέχρι και το 90 κάτι, 2000, δεν συνέβαιναν αυτά. Ζούσε διαφορετικά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ούτε ρατσισμός υπήρχε, ούτε τόσο σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αυτά δημιουργηθήκανε από τότε που τα μεταναστευτικά ρεύματα πληθύνανε πάρα πολύ στις βόρειες χώρες. Mm-hmm. Και βλέπουμε πόσα περιστατικά, πώς αυτοί στις χώρες τους σκοτώνουν χριστιανούς, εκεί στη Συρία κάτω. Να τα λέμε και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Οι άλλοι Ισραηλινοί σκοτώνουν Παλαιστίνιους. Τι να πεις.
0: Και δεν μου λέει...
1: άσχημα πράγματα στον πλανήτη, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, ναι. Πάντα νυχτερινή βάρδια κάνεις, Αλέξανδρε.
1: Ξαρτάται και μέρα και μπρος σταματάω. Ανάλογα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως πάει.
0: Χάρηκα πολύ που τα πάμε. Σε περιμένω πάλι. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και ερχόμαστε για την επόμενη ώρα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Την καλημέρα μου στην κυρία Ευτέρπη που μας ακούει και στέλνει χαιρετίσματα. Είναι 3:03 πρώτα λεπτά. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων. Στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής η κυρία Θησαυρούλα, η οποία με ζεδιάζει αυτή τη στιγμή. Τι είναι γλυκά? Α, πίτσα, τέτοια ώρα. Ο Γούντι Άλεν λέει ότι το καλύτερο πρωινό είναι η πίτσα που έχει μείνει από το προηγούμενο βράδυ. Γεια σου Δανάη από το Νέο Κόσμο.
1: Καλή σου μέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Την καλημέρα μου στην κυρία Γελάκη.
0: Ναι, και από εκείνη.
1: Στην αγαπημένη μας Βέρα.
0: Ναι.
1: Και στο Αιδόνι μας, την Ευτυχία.
0: Την κυρία Ευτυχία, ναι.
1: Θάρρος. Το θάρρος Μάνο μου για μένα ήταν η κινητήρια δύναμη στη ζωή μου. Από μικρό παιδί είχα μάθει που ζούσα στο χωριό, επήγαινα πάντα με τον πατερούλη μου στο βουνό, στα χτήματα, και μετά 5-6 ετών